είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις που όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά. Δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε εχθές με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην νέα εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως διευκρινίζουν, ο πιλότος είναι σώος, αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτείναξης. Το αεροσκάφος που άνοικε στην εθνοφρουρά του Τέξας συνετρίβει σε κατοικημένη περιοχή της κομιτείας Grand Traverse στην πολιτεία Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, σύμφωνα με το Fox News. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν αποκλείσει μια ζώνη σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρου γύρω από το σημείο της συντριβής και ζήτησαν την εκένωση της περιοχής λόγω διαρροής χημικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Για να μην θα, στα δυτικά θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 από φόρ, ενώ τις μεσαιβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες

0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, σοφία.
1: Τέσσερα πολύ πολύ θετικά ονόματα. Με αυτά να πηγαίνουμε πάντα.
0: Μακάρι, Αντώνη, δεν μας αφήνουν.
1: Δεν μας αφήνουν, αλήθεια, αλλά εμείς εκεί επιμένουμε. Δεν έχουμε κάποιο θέμα.
0: Γιατί όπως είπαμε και χθες, στηρίζουμε τους αισιόδοξους και τους ρομαντικούς.
1: Βλέποντας και κάνοντας, Γιάννη, όπως είπε και μια πολιτική αρχηγός.
0: Βλέποντας και κάνοντας,
1: αυτό είναι το νέο σλόγγαν. Είχαμε χθες δημοσκόπηση, έτσι.
0: Δημοσκόπηση δεν έχουν ταράχθει τα νερά. Δηλαδή, χάσαμε τρεις εβδομάδες με τη ΔΕΘ. Χαμός, ποιος θα πάει πρώτος, τι θα κάνει. Και τελικά, ό,τι είχαν μείνανε.
1: Ανέβηκε τρεις φορές ο Τσίπρας.
0: Και έμεινε στα ίδια. Τζάμπα τα καύσιμα και τα αεροπορικά.
1: Τουλάχιστον οι άλλοι τσίμπησαν μισή μονάδα. Οριακά κι αυτοί θα μου πεις, αλλά εντάξει, μισή μονάδα.
0: Εντάξει, για τις εντυπώσεις.
1: Για τις εντυπώσεις. Είναι στο 3 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θέλεις είναι εκτίμηση ψήφου. 17% ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, 12% ναι. Μεγάλη πτώση της Χαριστιανού, έτσι, αναμενόμενη.
0: Μεγαλύτερη.
1: Δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταβολή στη δημοσκόπηση.
0: Και νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μια στασιμότητα.
1: Ναι, αφού δεν κουνήθηκε καθόλου. Δεν κουνήθηκε βέβαια.
0: Ενώ πήκαρε με την ανακοίνωση του κόμματος και έμεινε σε ένα ταβάνι. Αυτό δείχνει.
1: Απλώς δεν μπορεί να πει το Πασόκ ακόμα ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Απέχει και αυτό πολύ.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα πει το Πασόκ ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Γιατί όπως λέει, διεκδικεί την πρώτη.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Λέμε τώρα.
0: Άρα...
1: Λέμε και τις αλήθειες όμως. Ερδιάμεσα.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Αντώνη Σαμαράς, εντάξει. 6 σίγουρα ναι. 7 μάλλον ναι, περίπου τα ίδια με τον Ιούλιο, 13 σύνολο δυνητική ψήφος. Έχει ενδιαφέρον ότι στους εισπυρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει.
0: Παρότι χθες στο Δελτίο ο Αράπογλου απέφευγε να πει τι υπολογίζει ότι θα είναι ο Σαμαράς με βάση αυτά, λέει εμείς θα μετρήσουμε μόνο όταν ανακοινωθεί κόμμα. Τον πίεσε λίγο ο Αλέξης Παπαχελάς και λέει εντάξει, με αυτά είναι γύρω στο 5.
1: Ναι.
0: Και συμπίπτει. Γιατί χθες είπαμε ότι υπάρχουν κάποια focus στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν κάποια εικόνα για κάποια πράγματα. Δεν προλάβαμε να τα πούμε, θα τα πούμε σήμερα.
1: Μας θα πεις αναλυτικά, βεβαίως.
0: Και επειδή λέμε γι' αυτό, έχουν κοιτάξει δύο πράγματα. Σαμαρά με υποψηφιότητα Κασιδιάρη, Σαμαρά χωρίς Κασιδιάρη.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε όλοι στο δεύτερο.
0: Ναι, αλλά Σαμαράς χωρίς Κασιδιάρη και εκεί τον βρίσκουν στο 5. Σαμαράς με Κασιδιάρη πάει στο 3.
1: Μεγάλη διαφορά
0: και φαίνεται ποιοι επηρεάζονται από μια πιθανή συμμετοχή Κασιδιάρη στις εκλογές.
1: Και η αρχηγή αξιολόγησή τους, 32% θετικά ο Μητσοτάκης, 25% ο Ανδρουλάκης και 25% ο Τσίπρας ισοπαλία. Και σε σχέση με το ποιος σε βάση τα μέτρα αντιμετωπίζει καλύτερα την ακρίβεια, 25% ο Μητσοτάκης, 11% ο Ανδρουλάκης, 19% ο Τσίπρας.
0: Σε όλους τους επιμέρους δείκτες, ο Μητσοτάκης είναι πάνω από τους άλλους αρχηγούς, ξεκάθαρα. Σε κάποια πράγματα είναι πάνω και από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει ότι γιατί επιμένει να βάζει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ως προς τις εκλογές.
1: Ωραία, θα τα ακούσουμε και αυτά, γιατί είχαμε χτες βουλή και είχαμε ωραία κόντρα με τον Ανδρουλάκη και λείπει ο Τσίπρας βέβαια και δεν ξέρω πόσο θα του κοστίσει αυτό μέχρι τον Μάιο. Είμαστε στον Εξώστη, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Καντέλης.
0: Στο άλλο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννήρης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174 και βεβαίως στο Viber, στείλτε μας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, 698-123-1003, 698-123-1003.

0: το χάρηκα χτες το debate στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ καλός ο Ανδρουλάκης.
1: Κοιτάξτε.
0: Ήταν διαφορετικός ο Ανδρουλάκης, θέλω να σου πω. Πολύ δυναμικός.
1: Μάλλον
0: είδε τις δημοσκοπήσεις ότι πήρε μισή μονάδα, σου λέει πετάω.
1: Πήρε τα πάνω του,

0: Σου λέει πάω για την πρωτιά. Κοίτα να δεις. Είναι να παίρνεις δύναμη από την προσπάθειά σου. Σου λέει, θα εμφανίζομαι δυναμικός. Μπορεί αυτό να με τραβήξει να συνεχίσω. Γιατί άμα κοιτάω τα νούμερα, πόσο κολλημένος είμαι, θα το παρατήσω.
1: Ναι, είναι και αυτό μια λογική.
0: Και άσε που σου λέει, δεν είναι Τσίπρας εδώ. Ας φανώ ότι είμαι εγώ και τα λέω και καλά. Ναι. Κερδίζω λίγη δημοσιότητα από τη Βουλή. Κερδίζω με το να κοντράρομαι απευθείας με τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι,
0: κάτι που δεν κάνει ο Τσίπρας.
1: Οπότε μπορεί, θα το επιδιώκει.
0: Προσπάθει να το εκμεταλλευτεί όσο γίνεται.
1: Είναι πολύ να μείνει 8 μήνες, είναι μεγάλο το διάστημα. Αν πάμε το Μάιο.
0: Εντάξει, αν σκεφτείς όμως τι κέρδισε τους προηγούμενους 15 μήνες.
1: Εντάξει. Θα μου πεις και τότε ο Τσίπρας δεν μιλούσε. Αλλά τώρα είναι και πολιτικό.
0: Για να ακούσουμε λίγο την κόντρα.
1: Ναι, ναι.
2: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Ελπίδα ή περιπέτεια. Είστε η ελπίδα. Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τούτο σε μένα.
1: Και άδικο εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης. Ο Φλωρίδης τα είπε αυτά. Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Τι το απαντούσε το Ανδρουλάκη.
0: Κοίτα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα όμως, στην Τουρκία θα έχουμε Ερντογάν, στην Ελλάδα Μητσοτάκη.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή υπάρχει και το Μητσοτάκης και Ερντογάν.
1: Υπάρχει και η δεύτερη κάλπη, Γιάννη. Η δεύτερη κάλπη είναι βουβή. Πώς έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος το.
0: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
1: Το Τζένι Τζένι.
0: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
1: Γι' αυτό περίμενε, μην βιάζει κι εσύ. Έχεις το αποτέλεσμα αμέσως.
0: Ο πρώτος αλλάξει.
1: Ο πρώτος.
0: Πιστεύεις ότι μετά τις εκλογές αλλάξει. Αυτό λέω εγώ. Αν πιστεύεις ότι θα αλλάξει.
1: Άλλο 12, άλλο 8, άλλο 6.
0: Ναι. Θα αλλάξει όμως πρώτη θέση.
1: Όχι Γιάννη μου, δεν θα αλλάξει πρώτη θέση. Λοιπόν, το debate χθες που προηγήθηκε των πολιτικών αρχηγών ήταν αν πρέπει να είναι ο Φλωρίδης μέσα στην αίθουσα ως μη κοινοβουλευτικός.
0: Το να τσακώνεται ο Φλωρίδης με τον Δοδονή, γιατί αυτό έγινε, δεν καταλαβαίνει αν είναι εμφύλιος. Ή αντιπαρατίθεται δύο διαφορετικά κόμματα.
1: Κοίταξε, δύσκολο να μην τσακώνονται δύο Πασόκοι. Γιατί όλοι από κάπου ξεκίνησαν.
0: Άρα εμφύλιος. Εμφύλιος.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι. Δες που κατάτησε τον εαυτό σου, Φλωρίδη! Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει!
3: Κύριε Δοδονή, παρακαλώ.
0: Και επειδή είμαστε στον εξώστη, στη σκηνή είναι ο Δοδονής με το Φλωρίδη και από την πλατεία κάτω πετάγεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούσα να λείψω από καυγά. Σου λέει τσακώνονται χωρίς εμένα.
1: Σε όλες αυτές τις κόντρες υπάρχει χαλή από κάτω η Κωνσταντοπούλου. Το έχεις παρατηρήσει έτσι. Δεν παίζει.
0: Δεν μπορεί να δεχθεί καυγά στον οποίο δεν συμμετέχει.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σου λέει αυτοί θα παίξουν το βράδυ στα δελτία. Να μην πω κάτι να παίξω κι εγώ.
1: Έτσι, από πίσω ακούγεται και γράφεται βεβαίως στα πρακτικά, οπότε μπαίνει μέσα. Και βέβαια ανέβηκε πάνω ο Κουτσούμπας και είπε τη γνωστή ατάκα.
0: Και ίσως και τις αλήθειες.
1: Βέβαια.
4: Ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε.
1: Είναι υπέροχο. Κάθε φορά που θα λέει ατάκα, αυτή την ατάκα εμείς θα τον παίζουμε.
0: Αυτή είναι η
1: περίπτωση.
0: Όλοι οι άλλοι άχρηστοι πάντως. Είχαν ένα νόημα που μιλήσαν, κάτσε να σας τα πω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, είχαμε το άνοιγμα του Απόστολου Πάνα στην Ελλάς, ξεκάθαρο. Συζητήθηκε πολύ. Το παίξαμε εδώ, έγινε βίντεο. Υπήρξαν αναλύσεις, τι θέλει να πει ο ποιητής. Υπάρχει και άλλη πρόταση όμως για συνεργασία, Γιάννη.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Υπάρχει πολύ δυνατή πρόταση με πνοή, με βλέπει μακριά μάλλον, Βάση Αναστασίου.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Ελπίζω να το γνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
0: Κοίτα, και αν πει και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, ας πάνε στην Αριστερά μετά.
1: Είδε αυτή, είδε δηλαδή η κυρία Αναστασίου ότι υπάρχει μια προοπτική με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είδε.
0: Ναι, και μήπως δεν ξέρει ακόμα, είναι ασαφές, αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη ή χωρίς Πολάκη. Σου λέει, άμα φύγει ο Πολάκης, μπορεί και να μπορούμε.
1: Α, για ο Πολάκης είναι ένα πρόβλημα.
0: Πώς το βλέπει έτσι. Αυτό. Γιατί με δεν Πολάκη μέσα είναι λίγο δύσκολο.
1: Είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο αυθεντικός που είναι τώρα. Οι άλλοι δεν είναι αυθεντικοί. Αυτοί που μείναν τώρα είναι εδώ πέρα. Εγώ καταλαβαίνω πως περιλαμβάνει και τον Πολάκη αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το πάει το Πασόκ, κοιτάει μία από εδώ, μία από εκεί και πηγαίνοντας όλο και πιο αριστερά, χάρη στο Μητσοτάκη κάνει.
1: Κατά τα άλλα,
0: γιατί
1: υπάρχει...
0: με την Ελλάς να το καταλάβω. Γιατί το μαζεύει λίγο προς το κέντρο Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ, πώς της ήρθε.
1: Εντάξει, πώς της ήρθε τώρα. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Και η χθεσινή είδηση ήρθε από την κυρία Γεροβασίλη.
6: Δεν αρνούμε καθόλου τη σχέση μου. Και εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, εννοώ την πολιτική μου αντίληψη, μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
0: Εντάξει, ήταν κλειδωμένο στις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή, προσπαθούσε να παίξει στοίχημα. Θα πάει για τον Βασίλη στο Τσίπρα, ναι ή όχι.
1: Ένα μηδέν.
0: Ήταν κλειδωμένο, δεν μπορούσε να παίξει. Δεν το δεχόταν η στοιχηματική.
1: Δεν το δεχόταν. Απλώς είχε καιρό να μιλήσει και βγήκε και το είπε. Τώρα πότε θα πάει και εκείνη να δούμε.
0: Θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής τελείως.
1: Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι όσοι είναι ανεξάρτητοι για να πάνε στην Ελλάδα, για να εγγραφούν μέλη καταρχάς και να αρχίζουν να βγαίνουν, όπως ο κύριος Καραμέρος, να παραιτηθούν.
0: Από του χρόνου δηλαδή.
1: Α, θα δούμε.
0: Πιο κοντά σε εκλογές εννοώ. Κρίμα είναι.
1: Νέο χρόνο.
0: Κρίμα είναι. Μέχρι το Γενάρη είναι πόσοι τέτοιοι στη Βουλή.
1: Η Ρένα Δούρου πάντως το όνομα Ελλάς δεν το λέει.
0: Πιπέρι.
7: Αυτός ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει πληγώσει. Εδώ και ένα χρόνο, μακριά από ιδεολογική πολιτική βάση, συνηθίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους απνόπερας. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει.
0: Ωραία παρομοίωση όμως αυτό με τη σαπουνόπερα και το cast.
1: Πρόσεξε, δεν λέει Ελλάς, ο νέος φορέας. Δεν σε αναγνωρίζω, κύριε. Έτσι. Δεν την άκουσα. Νομίζω ότι δεν είπε τη λέξη όμως... Ελλάς στη συνέντευξη.
0: Ναι, γιατί ο νέος φορέας είναι και της Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Ο νέος φορέας είναι και το κυοφορούμενο Σαμαρά.
1: Βέβαια.
0: Νέος φορέας είναι και ο Τσίπρας.
1: Κοίταξε, έχουν πολλά να λύσουν μεταξύ τους. Τα μαχαίρια τα μεγάλα.
0: Ο Τσίπρας μοιάζει να τα έχει λύσει όμως μαζί τους.
1: Ναι,
0: δεν τον απασχολεί.
1: Γιατί να τον απασχολεί, εσύ. Απλώς τα μαχαίρια τα πολλά θα βγουν όταν και οι ανεξάρτητοι που έχουν μείνει σιγά σιγά πάνε προς τον Τσίπρα. Βέβαια, αν παρεπτυχθούν, μπορεί να αυξήσει τους βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις και τι έγινε.
0: Και τι έγινε.
1: 10 να γίνει 14. Ξέρω.
0: Εντάξει, αν παραιτηθεί κάποιος από την παλιά κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρεις. Αν θα του προκύψει Κασελάκης.
1: Όχι.
0: Αν θα του προκύψει Τσίπρας.
1: Κασελάκης τώρα πια δύσκολο.
0: Λέμε ρε παιδί μου, αν θα του προκύψει ΣΥΡΙΖΑ, αν θα του προκύψει Τσίπρας, αν θα του προκύψει οτιδήποτε. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πει, θα είμαι κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, αριστερά.
0: Καριστιανού.
1: Δεν ξέρεις. Καριστιανού, εντάξει. Το χοντρένεις πολύ. Χτες στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ υπήρχε ένα 4,5% που είχε μέσα Νέα Αριστερά, Δημοκράτες. Και Νίκη. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω.
0: Όχι, αυτή ήταν.
1: Αυτή ήταν.
0: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση χθες δείχνει κάτι πολύ ξεκάθαρο. Ότι υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο περιμένει μέχρι το τέλος να αποφασίσει που θα πάει.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι η μεγάλη μάχη θα γίνει εκεί. Ποιος θα καταφέρει αυτούς οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι να τους προσελκύσει. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας 23. Εκεί είναι η μεγάλη μάζα.
1: Ναι, είναι το ψηφοφόρο.
0: Το 1/3 των αποφάσεων. Έχει ελπίδες η Νέα Δημοκρατία να τους προσεγγίσει ξανά. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύω πως έχουν.
1: Εντάξει, με το Σαμαρά δεν έχουν τόσο πολλές.
0: Ο Σαμαράς πιστεύει ότι ένα κομμάτι μπορεί να το προσελκύσει και αυτός. Το πιστεύει.
1: Σε αυτό επενδύει σε μεγάλο βαθμό.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κανένα άλλο κόμμα, ειδικά τα πιο κεντρώα, δεν λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ που κινούνται πιο αριστερά, δεν κάνουν μια κίνηση να προσελκύσουν αυτούς τους ψηφοφόρους. Γιατί στο λέω. Γιατί στα focus group που λέγαμε, από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες είναι σαν να μην τ' άκουσαν.
1: Ναι.
0: Αυτό που μετράνε είναι ότι αυτοί παραμένουν δυσαρεστημένοι.
1: Και στην ΠΑΛΣ φαίνεται οι συνταξιούχοι να είναι περισσότερο ευχαριστημένοι. Και είναι λογικό έτσι.
0: Και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα υπάρχει ένα κρίσιμο κομμάτι κοινωνικών ομάδων, το οποίο πήγε ο Μητσοτάκης, έδωσε 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Μιλάμε για 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. υπάρχει χώρος να το προσεγγίσουν. Όσο κινούνται όμως όλοι προς τα αριστερά, πού θα πάνε αυτοί?
1: Να τη συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά.
8: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας μάλιστα ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένα 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός ΚΤΕΛ. Συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως διευκρινίζουν, ο πιλότος είναι σώος, αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως χρησιμοποιώντας το μηχανισμό εκτείναξης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 10 και 34, σκάρετε κάτω κομματρία στα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Εξώστης με τον Αντώνη Ζολέτο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Γιορτάζεται κιόλα σήμερα, κυρία Ζαχαράκη. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή μας δύναμη.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Και κυρίως τα παιδιά στο σχολείο έχουν ξεκινήσει αυτές τις μέρες, συμπληρώνονται η πρώτη εβδομάδα. Καταρχάς, υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία, έχουν καλυφθεί θέσεις με τα βιβλία, αυτά που συζητάμε κάθε φορά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
2: Έχουμε ξεκινήσει καλά, έχουμε ακόμα ελλείψεις, κυρίως σε παράλληλη στήριξη και σε κάποιες ειδικότητες. Φέτος πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς πολύ νωρίτερα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν είναι έτσι γνωστό, αλλά για μας μια πραγματικότητα στο Υπουργείο, πρέπει να σας πω: η προετοιμασία της σχολικής χρονιάς ξεκινάει τον Οκτώβριο της προηγούμενης. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και τώρα. Στην Ελλάδα λειτουργούμε 13.842 σχολικές μονάδες και φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 1.300.000 μαθητές, γύρω στους 150.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Και ήδη διορίσαμε στις 11 Αυγούστου 5.300 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 1 Σεπτεμβρίου προσλάβαμε νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 περίπου αναπληρωτές. Και αυτοί δεν είναι μόνο καθηγητές και δάσκαλοι, είναι και ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, νοσηλεύτριες και νοσηλευτές. Η παιδεία μας λοιπόν προχωράει και με διαφορετικές ειδικότητες. Σίγουρα προσπαθούμε τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλη την Ελλάδα να τις ικανοποιούμε και να αντιδρούμε πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό και η επόμενη φάση αναπληρωτών, η δεύτερη φάση αναπληρωτών, θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και υπολογίσουμε ότι θα προσλάβουμε επίσης περίπου γύρω στους 6.500 αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Είναι μια συνεχής μάχη με ένα δομικό ζήτημα όπως είναι τα κενά.
0: Τα κενά είναι περισσότερο, στην επαρχία, είναι σε ακριτικές περιοχές, εκεί που δυσκολεύεται κάποιος να πάει. Υπάρχει έντονο το πρόβλημα της στέγας, της στέγης, που το βλέπουμε να το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ. Ναι. Το κόστος στέγασης, ειδικά όταν χρειάζεται να πάνε σε μια καινούργια περιοχή, να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μείνουν εκεί.
2: Θα σας πω λίγο τη διάκριση. Δεν είναι τόσο τα κενά στις ακριτικές περιοχές, γιατί έχουμε κάνει διπλή μοριοδότηση σε πολλές περιπτώσεις. Τι σημαίνει? Ότι όταν κάποιος άνθρωπος πάει και υπηρετεί σε ένα μακρινό νησί, πει ότι μπορεί να πάει στον Άιστρατη, μπορεί να πάει στην Κάσο. Παίρνει διπλά μόρια μετά την νομοθετική ρύθμιση που μάλιστα είχα τη χαρά να φέρω όταν ήμουν υφυπουργός εδώ στο Υπουργείο, τότε μαζί με την Υπουργό την Νίκη Κεραμέως. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές στα κριτικά μέρη, επειδή δίνουμε και εμείς προτεραιότητα, πολλές φορές έχουμε νωρίτερα το δάσκαλο ή την ειδικότητα, όπου δεν αποδεχτεί κάποιος την θέση, καλούμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αναπληρωτή. Έχετε δίκιο όμως ότι πολλές φορές βλέπουμε μία αδυναμία αντικειμενική πολλών συναδέλφων να πάνε σε μέρη που είναι υψηλά τα ενίκια. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που έτσι επισήμανε στη ΔΕΘ, τη διπλή επιστροφή ενοικίου. Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία οι συνάδελφοι, οι οποίοι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το 2024, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2024 και στις 28 Νοεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2025. Ενώ θεωρώ πολύ σημαντική επίσης την πρωτοβουλία πολλών υπουργείων, και του Αμήνης αλλά και του Υπουργείου Ιστορικών που χρηματοδοτεί, να δημιουργούμε πλέον κατοικίες και για τους εκπαιδευτικούς όπως και για τους γιατρούς, ή να αξιοποιούμε δημοτική ή δημόσια περιουσία για να την ανακαινίζουμε και να γίνεται διαμερίσματα για αυτή την πολύ σημαντική ομάδα συνανθρώπων μας. Άρα η μάχη είναι πολυμέτωπη και ελπίζω πραγματικά να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πολύ κέριο ζήτημα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι κάτι το οποίο σαν γονιός το αντιμετωπίζω κάθε χρόνο. Βλέπω τώρα και του γιού μου το πρόγραμμα στο σχολείο είναι γεμάτο από τετράωρα. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει πιο νωρίς και κάθε Σεπτέμβρη μιλάμε για κάποια κενά στο σχολείο που στην καλύτερη περίπτωση θα καλυφθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έρθει πιο μπροστά και να ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία με όλους τους δασκάλους, με όλους τους καθηγητές?
2: Ξεκινάει πιο μπροστά. Πραγματικά σας λέω ότι αν σας δείξω όλο το χρονολόγιο εργασιών, εμείς ξεκινάμε ήδη από τον Οκτώβριο να υπολογίζουμε τις ανάγκες για την επόμενη χρονιά. Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν, ποια μπορεί να συγχωνευτούν, ποια τμήματα μπορεί να υποβιβαστούν ή ποιες ανάγκες υπάρχουν για ίδρυση. Πολλές φορές όμως ξέρετε υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές πέραν των αντικειμενικών, οικονομικών δυσκολιών. Τι σημαίνει το να έχω αρκετές πιστώσεις, τι σημαίνει δηλαδή να έχω χρήματα για να μπορώ να προσλάβω αναπληρωτές? αλλά να ξέρετε ότι ήδη τα χρήματα τα οποία δίνονται για αναπληρωτές ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο τη χρονιά. Ναι, τεράστιο το ποσό.
1: Όπως να πάμε στους μόνιμους πια, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία.
2: Αυτή, γι' αυτό η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού από το 19 ήταν στους μόνιμους. Και θα δείτε ότι αυτή η κατάσταση με τα τετράωρα ή το μειωμένο ωράριο είναι πολύ πιο περιορισμένη φέτος. Έχω δηλαδή μπροστά μου και το report από όλη την Ελλάδα. Ήδη δηλαδή για πρώτη εβδομάδα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Έχουμε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες πράγματι έτσι λείπουν. Αλλά είναι επίσης αλήθεια, και αυτό θα ήταν τόσο όλο κρίμα και για την προσπάθεια τη διοικητική που έγινε να το αποκρύψουμε, αλλά και μια πολιτική απόφαση. Να έχουμε διορίσει πλέον πάνω από 53.000 εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Οι πρώτοι διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή έγιναν επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεχίζουν. Ένα τρίτο περίπου από τους διορισμούς που έγιναν το καλοκαίρι έγιναν και στην ειδική αγωγή. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ, έτσι, λογοδοτώντας τους Έλληνες πολίτες, έχω να καταθέσω, είναι ότι ένα τρίτο από τους εκπαιδευτικούς που είναι μόνιμοι διορίστηκαν από το 19 και μετά. Έχουμε πράγματι πολλές αντισυνταξιοδοτήσεις. Δεν θέλω να εξουραίσω την κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι το μέλλον είναι οι μόνιμοι διορισμοί, για να μπορέσουμε να μειώσουμε ούτως ή άλλως και την αγωνία και κυρίως και τον αριθμό των αναπληρωτών. Να υπάρχει μια μονιμότητα και μια σταθερότητα. Έχει γίνει πολλά βήματα ήδη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Για το να περάσουμε και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα μετά την απόφαση ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για συγκεκριμένα μη κρατικά ιδρύματα και την επιστοποίησή τους. Καταρχάς, έχουν λυθεί εκεί τα προβλήματα? Όσοι είχαν εγγραφεί σε αυτά τα πανεπιστήμια θα φοιτήσουν κανονικά?
2: Θα ξεκινήσω λίγο από την αρχή της ιστορίας αυτής, αν θέλετε, των διορθώσεων που επήλθαν μετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό έγινε τον Αύγουστο, περίπου 13 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο και βέβαια και ο ΕΟΠΕΠ και η ΕΘΑΕ, οι δύο φορείς, η Εθνική Αρχή και ο Φορέας, έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις. Ο ΕΠΕΠ ήδη έκανε τις απαραίτητες τους ελέγχους, αυτά τα οποία τους όλους ήταν εναπομείνατα και είχαν αναδειχθεί από τις πάντα αξιοσέβαστες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για μας αυτούς είναι ο δρόμος να κινηθούμε ακριβώς πάνω στο πλαίσιο της νομικής επανόρθωσης αυτών των ζητημάτων. Έχουν ήδη αποκτήσει ξανά τα τρία πανεπιστήμια τις αδειές τους, δηλαδή και το ΚΙΛ και το ΓΙΟΡΚ και το Ανατόλια μετά τη διόρθωση που έκανε και η ΕΘΑΕ. Τώρα όμως είμαστε σε ένα επόμενο πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μία από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναδείκνυε και την ανάγκη να εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο η κανονιστική, δηλαδή το κείμενο που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και στα κριτήρια για την πιστοποίηση των προγραμμάτων. Έχει ήδη επικυρωποιηθεί το κείμενο και αυτή τη στιγμή, πάντα με γνώμονα την ποιότητα αλλά και τη μελέτη του κάθε προγράμματος των παλαιών πανεπιστημίων, έτσι που επανάκτησαν την άδειά τους, η ΕΘΑΕ θα επαναπιστοποιήσει όσα προγράμματα ούτως ή άλλως κρίνει ότι είναι συμβατά με τη νέα κανονιστική.
0: Όλο αυτό που συνέβη δεν υπονομεύει όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Γιατί φάνηκε ότι υπήρχαν κενά και όσοι τα πολέμησαν από την αρχή θεώρησαν ότι δικαιώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα, και μετά θα σας πω και για τους φοιτητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μας ακούν παιδιά τα οποία εμπιστεύτηκαν αυτό το νόμο και οι οικογένειές τους, και θέλω να το επισημάνω. Εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι της μεταρρύθμισης δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη κίνηση του Πρωθυπουργού και ο νόμος ο οποίος πέρασε, που είδε την υλοποίηση του πέρσι, ναι, με τις απαραίτητες αλλαγές, γιατί ξέρετε, είναι μια δύσκολη αρχή, ένα πολύ απαιτητικό εγχείρημα. Τα πράγματα τα οποία ανέδειξε η απόφαση είναι ζητήματα και τεχνικά και διοικητικά. Δεν χτυπούν όμως την ουσία του νόμου, γιατί αν δείτε και το προήμιο και τις απόφασεις και το δελτίο τύπου, αναγνωρίζει ότι ο νόμος έχει κριθεί συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε πάμε στην ουσία της αποτίμησης του νόμου, όμως και στην αποτίμηση της μεταρρύθμισης. Γιατί πράγματι, με τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τις βελτιώσεις, επαναλαμβάνουν σε τεχνικής φύσης ζητήματα. Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να γίνει η Ελλάδα μας αυτό το οποίο της αξίζει να γίνει και μπορεί να το διεκδικήσει αυτό, ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Να ενισχύεται συνέχεια το δημόσιο πανεπιστήμιο με αύξηση της χρηματοδότησης, με νέα μέλη ΔΕΠ, νέους καθηγητές δηλαδή, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με ξενόγλωσσα πρωτιακά και μεταπτυχιακά, με καλύτερες εστίες, με μεγαλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας. Συγχρόνως όμως, να μην χρειάζεται ένα παιδί να φύγει από την Ελλάδα για να σπουδάσει. Αν δεν πέτυχε στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, να μείνει εδώ. Πάντως, και πλέον κυρία, έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, θέλω να σας πω, δεν ευθύνεστε εσείς βέβαια, δεν ήσασταν υπουργός παιδείας τότε, αλλά περάσατε πολύ κάτω από τον πύχη, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορώ να το συγκρίνω, αλλά θυμίζει ακόμα και με τις εξαγγελίες για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για πιστοποίηση σπουδών στα συγκεκριμένες σχολές όταν έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν. Τι κάναμε πριν?
2: Για αρχή να διαχωρίσουμε λίγο το τι σημαίνει η πιστοποίηση και το τι σημαίνει και το κομμάτι των προγραμμάτων. Το ότι επιλύεται ένα ζήτημα που αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς το κτηριολογικό, που όμως είναι ένα τεχνικό ζήτημα της αποστολής των χαρτιών, δεν έρχεται να χτυπήσει, αν θέλετε, την ουσία της μεταρρύθμισης. Εγώ αντιλαμβάνομαι όλα τα επιχειρήματα και μάλιστα είμαστε εδώ και να τα απαντήσουμε και αυτά που μας αναλογούν και αυτά τα οποία μπορεί να είναι ενός φορέα ή μιας αρχής, που είναι εθνική αρχή και αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε και πολύ και την ανεξαρτησία της και τον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και ακόμη μεγαλύτερο έτσι το εγχείρημα που μας ξεπερνά, αν θέλετε, και χρονικά ξεπερνά και τις θητείες. Δεν έχει να κάνει με το ότι θα διορθωθεί επί των ημερών. Πέρασε όμως ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, το οποίο τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή? Να προσελκύει πανεπιστήμια όπως είναι το Georgetown, που έχει πάρει ήδη την αδειά του, είναι από τα νέα πανεπιστήμια που το καλοκαίρι εγκρίθηκε η αδειά τους για να κάνει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Με το να μπορούμε να προσελκύσουμε αυτή τη στιγμή πανεπιστήμια και από την Ευρώπη, ένα από την Αμερική, δύο από την Αμερική, όπως το Iowa State που θα κάνει πρωτογενή τομέα στην Αμερικανική Χειρουργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, ή και το Roger William με τον Τυρί. Επαναλαμβάνω ότι ναι, κάθε αρχή και δύσκολη. Πρέπει οπωσδήποτε τώρα σε αυτή τη συγκυρία που και στα ζητήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέδειξε, να ενεργήσουμε και να ενεργήσουμε, επαναλαμβάνω, όχι με γνώμονα την ταχύτητα μόνο, αλλά κυρίως την ποιότητα. Και να πω και για το ζήτημα των παιδιών, για να μην μείνει αναπάντητο, ότι ήδη καταθέσαμε μια διάταξη που θα περάσει λογικά με τις θετικές ψήφους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε ο χρόνος που διανύθηκε στα παιδιά ακαδημαϊκά, ο περσινός χρόνος να αναγνωριστεί, οι πιστωτικές μονάδες τους να έχουν αυτή τη στιγμή να μπορούν να αναγνωριστούν. Και επειδή τα παιδιά εμπιστεύτηκαν αυτό τον νόμο και αυτά τα πανεπιστήμια, νομίζω ότι το μόνο και αυτονόητο υποχρέωση και δικαίωμα που έχουν είναι αυτή τη στιγμή να αναγνωριστεί ο χρόνος τους. Γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια και λογικό είναι να πρέπει να απαντηθεί.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ζητήσουμε να κάνετε λίγα λεπτά υπομονή, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ζητήματα όπως η Πίζα και το Εθνικό Απολυτήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και είχαμε πει πριν το διάλειμμα να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της Πίζα και της αξιολόγησης, διότι είναι δύο οι παράμετροι. Ο ένας είναι τα πολύ κακά αποτελέσματα για τους Έλληνες μαθητές στον διαγωνισμό, αλλά και η αξιολόγηση που κάνουν οι μαθητές για τους εκπαιδευτικούς τους, η οποία είναι πολύ αρνητική επίσης, κυρία Ζαχαράκη. Και αυτό δεν ξέρω πόσο συνδέεται και με το θέμα της αξιολόγησης.
2: Θα πάω λίγο από την αρχή. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει έτσι σε μια διαχρονικότητα. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία έτσι, για τους μαθητές μας στην Ελλάδα, αλλά φέτος όπως είδατε και για τους μαθητές σε πολλές χώρες που παραδοσιακά πήγαιναν πολύ καλά στην Πίζα, είναι χαρακτηριστική. Έχουμε πράγματι μείωση επιδόσεων. Φέτος έχει μειωθεί η απόκληση. Να το εξηγήσουμε λίγο ότι πράγματι οι επιδόσεις των μαθητών υποχωρούν. Συνήθως σε μεγαλύτερη απόκληση από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μία σχεδόν θα έλεγα διεθνής διάσταση, με εξαίρεση προφανώς κάποιων χωρών, έτσι μην είμαστε απόλυτοι, και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά, αλλά και στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Παρατηρώ φέτος, επειδή όταν έγινε το 25, ο Κυριάκος Πιερακάκης είχε τότε εντάξει πολύ περισσότερα σχολεία, έγινε με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο η εξέταση. Παρατηρώ ότι όσο περισσότερα δείγματα θα έχουμε, νομίζω ότι στο μέλλον πιθανότατα με την αλλαγή των βιβλίων που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 27 και με την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, με τη συνεχή επιμόρφωση αλλά και μια αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης στον τρόπο εξέτασης, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είμαστε σε σημείο που προφανώς κανένας μπορεί έτσι να συγχαίρει τον εαυτό του για τις επιδόσεις. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι μια αφορμή για μια πολύ αναλυτική και ειλικρινή συζήτηση για το πώς εξετάζεται η Πίζα, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι συνηθισμένα σε αυτόν τον τρόπο εξέτασης των θεμάτων, για το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να συγκλίνουμε με αυτόν τον τρόπο εξέταση και με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη. Είναι πολύ απλοϊκό απλά να δούμε μια απλή στατιστική. Εγώ θα αποδεχτώ και προφανώς δεν θα μπορούσα παρά να παραδεχτώ αυτά τα οποία βλέπουμε και στις επιδόσεις των παιδιών γενικά. Μια ύφεση στο κομμάτι και της κατανόησης κειμένου, κάπως καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια στρατηγική επιλογή και αυτή γίνεται σιγά σιγά, να αλλάξει ο τρόπος που τα παιδιά διδάσκονται μέσα από διαφορετικά προγράμματα σπουδών και αυτό θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο του 27 με αλλαγή των προγράμματων σπουδών από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου, με την αλλαγή των βιβλίων και με την εισαγωγή του πολλαπλού από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου και με συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Να σας πω απλά έτσι για να έχουμε και μια γνώση της διαδικασίας. Από το 25 μέχρι και σήμερα περίπου 1000 εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί και έχω αποφασίσει να αυξήσω την επιμόρφωση και στα θέματα PISA, επιμόρφωση δηλαδή επιθεμάτων PISA, αλλά σε αυτό θα μας βοηθήσει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, δεν θεωρώ όμως ότι αυτή η εξέταση μας βοηθάει να ξεκινήσουμε με ειλικρίνεια ένα διάλογο για το πώς πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά.
1: Και κυρία Ζαχαράκη, σύντομα για να κλείσουμε σε σχέση με το Εθνικό Απολυτήριο που βρισκόμαστε, γιατί το ακούν και οι γονείς έτσι λίγο ανησυχούν. Μας πιάνει, δεν μας πιάνει, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούν. Και πάλι εδώ αποφάσισα να κάνω μια διαδικασία η οποία να μην τη χαρακτηρίζει η συντομία, η ταχύτητα και το πυροτέχνημα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτροπή, ανεξάρτητη Εθνική Επιτροπή με επικεφαλής πρώην τρίτανη πλέον του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Σφακιανάκη. Έχει 106 μέλη, έχει ήδη συνεδριάσει 55 φορές, έχει αρχίσει και παράγει την ενδιάμεση μελέτη και θα μας παραδώσει το τελικό πόνημα τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, ήδη καλούντα σιγά σιγά τα κόμματα για συζήτηση με την Επιτροπή. Εγώ ήδη έχω πάρει και ευρωπαϊκή βοήθεια, τεχνική βοήθεια από 5 κράτη-μέλη και από τον ΩΣΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας βοηθήσουν με καλές πρακτικές. Και σίγουρα δεν αφορά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι Δευτέρα Γυμνασίου και πάνω.
1: Άλιστα,
2: άρα μιλάμε για μικρότερα παιδιά και αυτό το οποίο συζητάει η Επιτροπή και αυτό το οποίο έδωσε ως κατεύθυνση πρέπει να σας πω, αυτό είναι το όραμά μου, αυτό θα ήθελα έτσι να αφήσουμε ως παρακαταθήκη, να συζητήσουμε για ένα εθνικό απολυτήριο, πέραν του πολυτηρίου που παίρνουμε τώρα που ουσιαστικά πέραν από ένα χαρτί δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να το υπολογίζει κάποιος, ότι πράγματι αποτυπώνει τις τρεις τάξεις, αλλά από την άλλη θα ήθελα και ήδη έχουμε ενσωματώσει σε χρηματοδοτήσεις κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δωρεάν, όπως ήδη θα ξεκινήσουμε πιλατικό αφέτος για τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου, δωρεάν πιστοποιητικό πληροφορικής, μαθήματα τα οποία δεν είναι μόνο τα μαθήματα καθαρά του ορολογίου. Θα ήθελα ένα επολυτήριο λοιπόν το οποίο να δείχνει όχι μόνο γνώσεις, αλλά να συνοδεύει ένα παιδί ως προς το προφίλ του, όταν πιθανότατα να το χρησιμοποιήσει για το πανεπιστήμιο του ή για να πάει στο εξωτερικό ή στην έβρεση δουλειάς. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να είναι ένα πυροτέχνημα. Με ενδιαφέρει που γίνεται αυτός ο ανοιχτός διάλογος και να σας ανακοινώσω κιόλας ότι από το τέλος του μήνα, του Σεπτεμβρίου, ξεκινώ μια δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς και για το απολυτήριο και για το σχολείο έτσι όπως το ονειρεύονται. Με ενδιαφέρει να καταγράψουμε τις απόψεις, δεν με ενδιαφέρει να γίνει ένας διάλογος πίσω από κλειστές πόρτες, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τελικά ποιο είναι το σχολείο που θέλουμε. Δεν μπορεί να επιτεθεί αυτή η κουβέντα μόνο σε αυτό. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Από εμάς, καλημέρα.
1: Τα λέμε αύριο, 10 η ώρα, Παρασκευή κιόλας.
0: Στον Εξώστη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά. Δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν υπάρχει συντονισμός. Ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Επίθεση από 2.000 δέχτηκαν χθες το πρωί δύο γυναίκες και ένας άνδρας στην περιοχή της Βούλας. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 7 το πρωί στη συμβολή των οδών Υπάτης και Πίστεως, δύο σκυλιά που είχαν διαφύγει από το σπίτι της περιοχής, επιτέθηκαν σε μια γάτα και έναν 76χρονο, τον οποίο και τραυμάτισαν στο χέρι. Στη συνέχεια, ο 76χρονος κάλεσε 67χρονη συγγενή του προκειμένου να τον βοηθήσει, ωστόσο τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν και σε εκείνη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι. Τα σκυλιά επιτέθηκαν και σε μια 57χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις έγιναν ράματα στο χέρι και το μυρό. Για την υπόθεση συνελήφθη 69χρονη ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, αναζητείται η ιδιοκτήτρια του άλλου σκύλου για την ίδια κατηγορία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών, θα προχωρήσει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από τις 4 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τέλος, έτσι.
1: Ε, όχι, ακούσουμε κανένα τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Ναι, ολόκληρο θες να τα ακούσεις. Δηλαδή τόσο δεν σου φτάνει.
2: Εκεί πέρα.
0: Ε, τόσο δεν σου φτάνει.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι. Χρήστος Κούτρας.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
1: Πες και εσύ, ρε.
2: Εγώ μόνος
0: σου, από τον εαυτό μου να πω. Έλα, Παναγία μου. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε.
2: Γιάννης Λουτσούνος.
0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τη μία. Μαζί με Κώστα Σπανό στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Μαζί με τον Δημήτρη Γιαννήρη στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Μαζί με την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ήχο, βίντεο, ό,τι θέλετε, φωτογραφίες,
2: φωτογραφίες,
0: ό,τι θέλει στέλνει.
1: Μην παίρνετε εκεί τηλέφωνο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Τι να απαντήσω.
2: Εντάξει, μπορεί να δεν
0: μπορούμε να είμαστε και εκεί και εδώ, δεν γίνεται.
2: Θέλουμε σχόλιο, λέει ο Τίμος, το πρώτο μήνυμα στο Viber για την αθώωση του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Επιτέλους.
0: Είναι αυτό που
1: έλεγαμε
0: από
1: χθες. Ναι, το
2: θυμάμαι, ναι.
1: Τον κυνηγάγανε τον Ανδρέα Γεωργίου επειδή ήταν επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας, ότι αυτός έβγαλε το τεράστιο το έλλειμμα της χώρας και μπήκαμε στο μνημόνιο. Μόνο που ο Γεωργίου ανέλαβε τον Αύγουστο και εμείς είχαμε μπει στο μνημόνιο 6 μήνες πριν, τον Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Και μετά τον αθωώνανε και πήγαιναν πάλι οι διάφοροι της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς.
2: Ναι. Γενικά μην μπλέξεις με τα δικαστήρια είναι, ναι. Γιατί άμα μπλέξεις εκεί την πάτησες.
1: Μα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Ποιος ασχολείται με την πολιτική πια, αφού υπάρχει τέτοιο μίσος μεταξύ του μεν και των δε.
2: Σε ποιον το έλεγα, νομίζω μέσα το συζητάγαμε. Λένε κάποιοι ρε παιδί μου, πήρε ο Ανδρουλάκης αυτόν, πήρε ο Τσίπρας τον άλλον, πήρε ο Μητσοτάκης. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και πολλοί που θέλουν?
0: Όχι, δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί αν υπήρχαν πολλοί, δεν θα γίνονταν και αλλαγές μεταξύ κομμάτων.
2: Υπάρχουν πολλοί παιδιά.
0: Εάν υπήρχε αυτό που λέμε νέο αίμα, νέοι άνθρωποι, νεότεροι άνθρωποι να
2: έχουν πέσει και μισθοί πολύ, κατάλαβες, και έχουν αυξηθεί έξω. Ένας που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν παρατάει τον ιδιωτικό τομέα.
0: Πώς θα αφήσει όλο τη δουλειά του για να αφήσει την πολιτική?
1: Μα δεν παίρνουν και τους πρώην. Υπάρχουν πρώην. Όλοι οι Αμερικοί, ας πούμε, παίρνουν τους πρώην πρόεδρους και τους βάζει να έχουν ένα ρόλο. Να πάει να διαπραγματευτεί κάτι, ξέρω εγώ, για τις τρίτες χώρες.
0: Εμείς δεν το έχουμε αυτό εδώ.
1: Εμείς δεν έχουμε.
0: Δεν
1: τον κλειδώνουν στο σπίτι και του ξαναμιλάνε. Έτσι.
0: Ναι, γιατί θεωρούν ότι όταν τελειώσει από το αξίωμα έχει τελειώσει.
2: Λοιπόν, στην τηλεόραση του Sky είχαμε σήμερα τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε κάποια. Απλώς θέλω να σταθώ λίγο στο τέλος της εκπομπής. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Το τσίμπησα από το αδελφό ραδιόφωνο, τον Big Win Sport FM, τη μεσημεριανή εκπομπή με τον Σταύρο Χοντροθύμιο, τον διευθυντή προγράμματος του Sport FM, του Big Win Sport FM, εκεί όπου ένας άνθρωπος, εκεί βγαίνουν άνθρωποι και τηλεφωνούν και λένε τον πόνο τους για τα
0: αθλητικά.
2: Ναι. Κάνουν την ψυχανάλυση τους, είναι αθλητική. Και βγαίνει ένας και λέει, εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι άσχετο, λέει, συγγνώμη. Και μου κίνησε την περιέργεια. Λέει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ότι δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο από το Μάτι στο νέο Βουτζά που είναι το γυμνάσιο. Γιατί του λένε δεν τα στέλνουν τα παιδιά? Δεν έχουν βάλει λεωφορεία. Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους.
0: Σχολικό.
2: Σχολικό.
0: Ναι. Με δοσαντική συναφή.
2: Ναι. Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους. Μαζευτήκαν σήμερα 20-30 μανάδες έξω από το σχολείο.
0: Βεβαίως.
2: Που δεν έχουν στείλει τα παιδιά στο σχολείο, διότι κηρύσσεται συνεχώς άγωνος ο διαγωνισμός. Συνεχώς άγωνος ο διαγωνισμός. Και για κάποιους δεν μπορούν να βάλουν λεωφορείο. Για ποιο λόγο? Για να μπει λεωφορείο, το λεωφορείο μπαίνει άνω της αποστάσεως των 3 χιλιόμετρων. Αυτή τη

0: Τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει από την ευθεία το μάτι, από το Google Map, και το έχουν βγάλει στην ευθεία στο Νέο Βουτζά.
1: Στο σχολείο δηλαδή.
0: Και το έχουν βγάλει 2,9 χιλιόμετρα. Λες και ο μαθητής.
2: Υπτάμενο χαλί.
0: Ποιο, κάνει... Τα πόδια σου λέω εγώ. Περνάς μέσα από τα σπίτια, μέσα από τα βάτα, μέσα από τα λαγκάδια να πας.
2: Χαράδρος. Χαράδρος.
0: Δηλαδή, είναι φοβερό το κράτος.
2: Άγωνος, γιατί βγαίνει μουσογελό.
0: Δεν πάνε να συμμετάσχουν.
1: Δεν πάνε ενδεχομένως σε μικρή απόσταση, γιατί δεν ξέρω.
2: Λεφτά δεν θα έχει.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Πρέπει να βρουν μια λύση.
2: Δεν μπορεί με κάτι πως ο Δήμος να το βοηθήσει, να βοηθήσει.
0: Ούτε και ο Δήμος.
1: Προφανώς θα μπορούσε.
0: Δεν έχει βοηθήσει κανένας.
2: Η περιφέρεια.
1: Δήμος περιφέρεια.
2: Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το μάτι, για τα παιδιά που χρόνια δεν είχαν σπίτια.
0: Μα δεν ξέρω τι να πω. Έχω μείνει ξερός με αυτό το θέμα. Πραγματικά έμεινα ξερός. Ναι.
1: Το 2,9 στην ευθεία.
0: Ναι. Έξυπνο πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σου λένε δεν δικαιούσε λεωφορείο, επειδή δεν στην ευθεία στο Google Map είναι 2,9 και όχι 3.
1: Είναι αυτό που λέμε πόσο απέχει ο Βόλος από τη Λάρισα. Δεν είναι στο χάρτη, είναι μισός πόντος.
0: Λοιπόν, κρατάμε την είδηση, την πρώτη είδηση που έχει εδώ το δελτίο ειδήσεων του Sky. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις από χθες πολεοδομία Μυκόνου.
2: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα.
1: Χριστός Παναγία.
0: Γιατί Χριστός
1: Παναγία. Μη γίνει τι.
0: Μη γίνει μπες μπόμπα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και μη γίνει τι. Καλώς ήρθες στη χώρα.
1: Μην μπες μπόμπα.
0: Οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για να κάνει έλεγχο στα αρχεία.
1: Τη πολεοδομία Μυκόνου.
0: Εντάξει. Σημειώνεται ότι η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών. Ναι, το ξέρουμε. Αλλά.
2: Θυμάστε ένα που τον είχαν καθαρίσει, επειδή.
0: Τον τοπογράφο, τον έψαχνα.
1: Ναι, ναι.
0: Που αναρωτιέσαι εσύ γιατί να φυλάσσετε. Μην πλημμυρίσει. Μην ανατιναχτεί.
2: Μπορεί να βρέξει κιόλα.
0: Μην πιάσει φωτιά.
1: Μην καταστραφεί, μάλιστα.
0: Μην κοροϊδεύει.
1: Όχι, ναι, έχει δίκιο.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Να ακούσουμε λίγο Ανδρουλάκη.
0: Να ακούσουμε Ανδρουλάκη.
2: Ρε παιδί μου, γιατί εγώ τον είδα.
0: Ναι. Α, δεν μας βλέπεις.
2: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβε σήμερα. λοιπόν, είναι ο χθες μας. Αρχικά για την αρχικυβερνησία του ζητήσαμε να μας ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που λέει ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
3: Το θέμα της ακυβερνησίας είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Τι λέει? Επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσε θέλουν, δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουν και τρίτη ευκαιρία? Είδαμε τα χαέρια μας. Εγώ τι λέω? Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω. Πρέπει να πάει παρακάτω.
0: Ναι.
3: Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή.
2: Ναι. Άρα, μάλιστα. Θα έχει κυβέρνηση δηλαδή.
1: Εγώ εδώ έχω μία ένσταση. Έχω μία ένσταση. Λες, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θες να κινείσαι θεσμικά. Κινείται θεσμικά ο κύριος Ανδρουλάκης σε αρκετά πράγματα, πρέπει να το πούμε αυτό. Λες λοιπόν προς τους ψηφοφόρους, προς τους ανθρώπους οι οποίοι δυνάμει θα σε ψηφίσουν, ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και γιατί δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις ότι εάν είμαι πρώτο κόμμα, προφανώς θα πάρω την πρώτη εντολή και θα πάω στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πέμπτο και θα κάνουμε κυβέρνηση. Δεν μπορείς να μας πεις το ίδιο τι θα κάνεις και αν δεν είσαι πρώτο κόμμα. Τι θα κάνεις και αν είσαι δεύτερο. Τι θα κάνεις και αν είσαι τρίτο.
0: Γιατί το έχουν ξεκαθαρίσει όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ποιο?
0: Τι θα κάνουνε.
1: Κανείς δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
0: Οπότε γιατί ζητάς τον Ανδρουλάκη?
1: Όχι, τώρα συζητάμε για τον Ανδρουλάκη. Και οποιοδήποτε άλλο.
0: Να το απαιτείς έτσι όπως το λες.
1: Και οποιοδήποτε.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να
1: μας πει. Και η Νέα Δημοκρατία το απαιτεί.
0: Με ποιον θα κυβερνήσει, βεβαίως, αν δεν βγαίνει κυβέρνηση.
1: Βεβαίως. Όπως και από το Τζίπρα και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν δεν το έλεγα όμως, δεν θα έλεγες βεβαίως.
1: Ναι, όχι.
0: Είχε δαμισμό για τον Ανδρουλάκη.
1: Για μένα είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα.
2: Κάτσε ρε παιδιά, να καταλάβω.
1: Δηλαδή πάει ο Νότης να ψηφίσει.
2: Δεν βγαίνει κυβέρνηση. Και ο Ανδρουλάκης είναι δεύτερο κόμμα. Λέω. Τα καλά. Έτσι. Με ποιον θα κάνει κυβέρνηση?
0: Ποιος?
1: Αυτό δεν λέει.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία θα ψάξει κάποιον. Θα πούνε όχι, όλοι λέω. Παίρνει,
0: έχει πει παίρνει... λίγο πριν ο Ανδρουλάκης ότι αν είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, θα σχηματιστεί. Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θα σχηματιστεί σίγουρα κυβέρνηση υπό τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι. Θα βρει δηλαδή κάποιον τον Βελόπουλο.
0: Κάποιος, βρει,
1: αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, απαραίτητος θα είναι στην κυβέρνηση, λέει.
0: Θα βρει η Νέα Δημοκρατία με ποιον.
2: Ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης θα βρει.
2: Όχι.
0: Και με ποιον θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.
2: Προφανώς. Αν του κάνουν πρόταση να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν θα πάει να στηρίξει.
0: Γιατί να πάει.
2: Λέω.
0: Όχι, λέω εγώ.
2: Εντάξει. Εγώ λέω ναι.
0: Τι θα λέγεις εσύ?
2: Όχι, εγώ λέω.
0: Και ο Γιάννης δεν λέει.
2: Άμα είναι εκείνος, ρε παιδί μου. Άμα εκείνος είναι το πρώτο κόμμα.
0: Αν είναι εκεί, άλλη συζήτηση.
2: Πάλι δεν θα πρέπει να ζητήσει από μια Δημοκρατία να τον στηρίξει.
0: Όχι, θα ζητήσει από το τρίτο κόμμα να τον στηρίξει.
2: Μα δεν βγαίνει.
0: Πώς δεν βγαίνει?
2: Θα βγουν τα ποσοστά.
0: Γιατί να μην βγουν?
1: Βγαίνουν νομίζω το πρώτο με το τρίτο.
2: Σωστό, βγαίνει. Μπορεί να βγει. Αλλά δεν αισθάνεται πιο κοντά εν πάση περιπτώσει, στη Νέα Δημοκρατία όχι. από ότι σε εκείνον το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακόμη δεν έχουμε, ξέρουμε τι.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Ανδρουλάκης δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν, όπως κανένας δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν. Ο κυρία Κουφονικολάκου τι είπε χθες εδώ.
1: Πρώτο κόμμα, αυτό νομίζω πορεία.
0: Είπαμε, με Πασόκ συνεργάζεται. Όχι, λέει, αμέσως. Ξεκίνησε, όχι, ναι. αμέσως.
2: Κάπως πρέπει αυτή να κυβερνηθεί όμως η χώρα.
1: Η κακομοίρα
2: η χώρα.
0: Γιατί πρέπει πάλι ο Ανδρουλάκης να απαντήσει πως θα κυβερνηθεί η χώρα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα Ανδρουλάκης. Γιατί είναι θέμα
0: Ανδρουλάκης. Όχι, γιατί όλοι στο Πασόκ το βάζετε το θέμα. Γιατί καθίστε ρε,
1: με τι βάση συζητάμε. Δεν συζητάμε βάση δημοσκοπήσεις. Με τι θα συζητάμε, στον αέρα.
0: Η συζήτηση θα γίνει τη βραδιά των εκλογών. Πώς θα γίνει τώρα. Τώρα είναι αέρα.
1: Τώρα συζητάμε πριν τη βραδιά των εκλογών. Με τι γνώμη, με τι βάση συζητάμε.
2: Ο Πασόκ πήγε στο συνέδριό του και είπε ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με
0: τη Κάνανε λάθος αυτό, αλλά όχι για αυτό που λες εσύ. Εγώ όταν λέει αφήγημα ότι θα κερδίσω, δεν μπορείς να πάρεις απόφαση συνεδριακή ότι δεν θα συγκυβερνήσω με αυτό που θέλω να κερδίσω. Μα είναι αστείο.
2: Όταν είσαι 15 μονάδες πίσω, ναι, δεν μπορεί να λες θα κερδίσω. Εντομητμίστον το ελληνικό λόγο.
1: Δεν μπορεί να λες.
2: Όπως λέει ο Μητσοτάκης, ότι από την πρώτη Κυριακή θα πάρω αυτοδυναμία. Πάλι αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν ηλίθιος. Αφού παίρνει 25, πώς θα βγάλει 37 την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, ενδεχομένως αυτό το αφήγημα να μην μπορεί να το αλλάξεις. Γιατί υπό την έννοια ότι δεν πάει σε μία μάχη να πεις εγώ θέλω να χάσω. Προφανώς όλοι θέλουν την πρώτη θέση. Γι' αυτό είπα. Με τι βάση συζητάμε. Συζητάμε με τη βάση που έχουμε μέχρι στιγμής.
2: Πάντως χρειαζόμαστε στη χώρα κάτι να γίνει, λίγο να αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους τα μεγάλα κόμματα τουλάχιστον.
1: Καλά, δεν έγινε 50 χρόνια τώρα στην μεταπολίτευση.
2: Μα κυβερνήσανε τη χώρα τα δύο κόμματα, κυβερνήσανε τη χώρα.
0: Ήταν το Σύνταγμα χρυσή ευκαιρία.
2: Όχι.
0: Όχι, λες.
1: Όχι, γιατί.
2: Δεν ήταν, διότι.
1: Γιατί δεν ήταν.
2: Δεν έκανε. Ήτανε,
0: αν ήταν χρυσή ευκαιρία.
2: Βεβαίως.
0: Ποιος ευθύνεται που δεν γίνεται χρυσή ευκαιρία.
2: Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Πάντα το κυβερνούν κόμμα έχει την ευθύνη γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Ιδιαίτερα από όλο το Σύνταγμα αυτό, όλα αυτά τα περισσότερα άρθρα είναι της πλάκας. Θα μπει, λέει, η σημαία στο Σύνταγμα, τα σπίτια στο Σύνταγμα, το τι άλλο.
0: AI.
2: Το AI στο Σύνταγμα. Λέει, αυτά μας έλειπε. Δηλαδή, θα αλλάξει κάτι τα σπίτια μας, αν γι' αυτό. Ναι. Το άρθρο 86 όμως είναι πολύ σημαντικό.
0: Για βάλε τι είπε για το άρθρο 86 ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Πραγματικά, πολλοί συναδελφοί σας μου κάνουν εντύπωση. Λέει, το Πασόκ είναι ανεύθυνο. Δεν στήριξε τη δραματική αναθεώρηση. Αφού συμφωνούσαν, λέει, να αλλάξει το άρθρο 86. Γιατί είπαν όχι. Αλλά δεν είπαν το παρακάτω στους πολίτες. Τι σημαίνει αλλαγή? Να μην μπορεί η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αποφασίζει για το αν η δικαιοσύνη ελέγχει τους υπουργούς της. Συμφωνούμε. Η Νέα Δημοκρατία το αλλάζει αυτό? Όχι. Και με την αναθεώρηση, τον τελικό λόγο τον έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, πού μου ζητήσαν να συμφωνήσω? Να συμφωνήσω δηλαδή να μείνουμε στα ίδια. Δηλαδή.
2: Έχει δίκιο σε τον Ανδρουλάκη 100%. Δηλαδή. Τι λέμε για την ευθύνη υπουργών, ότι θα πρέπει οι υπουργοί να δικάζονται όπως ένας απλός πολίτης. Όταν σε πάνε σένας για να σε δικάσουν, θα ζητήσουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή της Βουλής να ψηφίσει ότι πρέπει να παραπεμφθείς.
0: Όχι. Εγώ θα δραπετεύσω άμα γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Λοιπόν, τώρα πώς θέλει να κρατήσει. Άμα το κρατάει το 151 η κυβέρνηση και λέει αυτός θα παρεμπευθεί και αυτός όχι, δεν κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, γιατί πάλι από την κυβέρνηση θα βγει.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή θα είναι με βάση την κυβερνητική πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτό είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα σε αυτό το απόσπασμα.
2: Και εν πάση περιπτώσει αυτό μπορούν να το ψηφίσουν και τις επόμενες εκλογές. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή δεν διαφωνούμε στα άλλα, σε αυτό θα κάτσουμε κάτω να το ψηφίσουμε. Αν βγάζουν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ 180.
0: Άρα εσύ πώς ζητάς από τον Ανδρουλάκη να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη?
2: Λέω εγώ, όταν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, αυτό, εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο τον Ανδρουλάκη να πει. Αυτό είναι αυτό που είπε πρώτη φορά στη συνέντευξη που στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
2: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Ναι. Μου αρκεί. Μάλιστα.
0: Αλλά εσύ άκουσες, δεν είναι έτσι. Γιατί εσύ έχεις ακούσει το μισό. Γιατί έπαιξε το μισό. Γιατί όλη η φράση δεν είναι αυτή.
1: Για το αν θα μείνει ή δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
0: Δεν είναι η φράση αυτή. Σας πληροφορώ πάρα πολύ. Την έχω εδώ.
1: Ναι.
0: Επειδή το συζήτησε το θέμα. Το απόσπασμα ακριβώς είναι το εξής. Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού.
2: Σωστό.
0: Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Χθες είχα ένα χρέος και το Πασόκ είχε ένα χρέος. Να παρουσίασε ένα πρόγραμμα ευθύνης προόδου συνέπειας προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρξει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αξιοπρεπτία διαφορά της Αζωνίας.
1: Άρα, αν μας εμπιστευτούν,
0: λέει,
1: να είμαστε πρώτοι.
0: Άρα, λέει ο Ανδρουλάκης με απλό τρόπο, βάζει ένα δίλημα, ρε παιδί μου, και ο Ανδρουλάκης. Και λέει, Με ψηφίζετε, έχουμε κυβέρνηση. Δεν με ψηφίζετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Βάλε και το τρίτο απόσπασμα του Ανδρουλάκη για να. Αυτό που λέμε, πρώτο κόμμα το Πασόκ.
3: Λέτε, και αν δεν έχουμε κυβέρνηση, κυβέρνηση θα έχουμε. Με τι κυβέρνηση θα έχουμε. Το Πασόκ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και εμείς, αν έχουμε την εντολή, βάσει των συσχετισμών, θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία.
2: Μα αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αερολογία. Δηλαδή, άμα βγει πρώτο το Πασόκ και κανένας άλλος συμφωνείς, πώς θα έχουμε κυβέρνηση.
0: Δεν θα έχουμε.
2: Μα λέει ότι θα έχουμε όμως κυβέρνηση.
1: Λέει ότι θα έχουμε.
2: Έτσι, όταν λες ότι θα έχουμε κυβέρνηση, σημαίνει ότι είσαι διατεθειμένος εσύ να βάλεις νερό στο κρασί σου και αν δεν βγαίνει η πλειοψηφία να τη στηρίξεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Από τώρα μέχρι αυτό που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Τι μεσολαβούν.
2: Οι εκλογές. Για μετά τις εκλογές, λέω.
0: Ναι, μετά τις εκλογές. Για να είμαστε καθαροί τώρα και εξάστε. Μετά τις εκλογές δεν ξέρει κανένας τι θα έχει συμβεί.
2: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν είναι βλακώδες το να πηγαίνεις στο συνέδριο και να λες.
0: Το είπαμε.
2: Μετά τις εκλογές. Μα αυτό είναι όλη η πολιτική.
0: Μα το είπαμε αυτό.
2: Όπως και η πολιτική.
1: Γιατί εδώ παίρνει μια απόφαση για μετά τις εκλογές.
2: Θα βγούμε μία ψήφο μπροστά. Είναι δυνατόν να λες.
0: Απ' την άλλη, βγαίνεις, βλέπεις. Έχει έρθει ένα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει. Πάμε ένα στοιχηματάκι. Κυβερνητική συνεργασία, νου δούμε Τσίπρα.
2: Εντάξει.
0: Βάζει στοίχημα εδώ. Βάζει στοίχημα από τον Γιάννη.
1: Ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
0: Δεν
1: βάζω εγώ
2: τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο.
2: Καταρχήν ο Τσίπρας πήγε με τον Καμένο. Πήγε με το.
1: Δεν νομίζω.
2: Πιο πιθανό είναι να πάει με τον Βελόπουλο και με κανέναν άλλον έτσι εκεί τη άκρα δεξιά παρά με τον.
1: Δηλαδή να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με κάποια από τα κόμματα που στα δεξιά.
0: Άρα λοιπόν,
1: της.
0: Με ποιον ζητάτε να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης, ρε παιδιά, για καθίστε λίγο, να βάλουμε κάποια τα θέματα.
1: Εάν η χώρα οδηγηθεί σε κυβερνησία, ζητάμε από τον Ανδρουλάκη, ζητάμε. Από τον Ανδρουλάκη να κάνει αυτό που είχε κάνει θεσμικά και το Πασόκ τότε, να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, αν είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Τότε το 12,
1: ναι.
0: Τον παρακολουθούσε το Βενιζέλο Σαμαράς.
1: Τι έκανε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο κύριος Γιαννίδης εδώ, η κυρία Πρεζαράκου μίλησε στο Γιώργο Ψάλτη χθες, είναι εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας στην περιφέρεια Αττικής. Αύριο Παρασκευή λέει λύνεται το θέμα με τις μετακινήσεις των παιδιών, αφού θα γίνουν τελικοί διαγωνισμοί για τη μίσθωση των μέσων μεταφοράς για τους μαθητές. Για να είδουμε.
2: Πώς θα γίνει, πώς θα λυθεί, αφού είναι άγωνος ο διαγωνισμός, είπε.
0: Για να είδουμε. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαβραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος, τότε θα σταλεί στο πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: φίλος μας ο Λάμπρος, γεια σου Λάμπρο, μέσω Viber λέει να σας προλάβω αν θεωρείτε τον Τζίπραν αξιόπιστο και τον Ανδρουλάκη αξιόπιστο. Πολύ απλά ψηφίστε Ανδρουλάκη να κυβερνήσει και να μην υπάρχει ακυβερνησία.
1: Σωστό.
0: Ε,
1: ναι, αυτό είναι
0: επίσης ο KL προκαλεί το Γιάννη από την Πάτρα που έβαλε το στοίχημα για τη συνεργασία του Μητσοτάκη με τον Τζίπρα και του λέει, βάζω εγώ το στοίχημα, λέει ότι αν συνεργαστεί ο Κυριάκος με τον Τζίπρα θα τον βάλω να φαεί καλό όπου θέλει, καλό φαεί, αυτό σημαίνει πολλά λεφτά πια, αλλά αν δεν συνεργαστεί θα στέλνει κάθε μήνυμα, κάθε μέρα ένα μήνυμα που θα λέει, είπα Κία για τον αυτόν, ναι, για τον Τζίπρα. Σωστή. Κυριάκος λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ναι, όλο αυτό θα είναι το μήνυμα.
1: Α, Κυριάκος μέχρι να σβήσει, ναι, ο ήλιος. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Κοίτα, μη σβήσει, ε.
1: Πώς να σβήσει.
0: Στο τέλος, ξέρω κι εγώ τι άλλο θα μας
1: πει. Τώρα καταλαβαίνεις τι κουβεντιάζουμε. Κουβεντιάζουμε να ανατραπούν όλα όσα.
2: Πρώτος θα είναι η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο. Θα είναι.
0: Και γιατί έτσι κάνουμε τις εκλογές.
1: Για να δεις αν είναι δύσκολο να βγάλει. Αν θα είναι γι' αυτό δυναμία κτλ.
2: Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι.
0: Α, έχει και αυτή τη δυσκολία.
1: Αμφισβητείτε αυτό τώρα.
0: Πάλι καλά που υπάρχει και μια δυσκολία για το Μητσοτάκη.
1: Αμφισβητείτε την πρώτη θέση τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τώρα.
0: Τι?
1: Αμφισβητείτε η πρώτη θέση.
0: Τι να σου πω. Εγώ από τις εκλογές, το βράδυ των εκλογών θα δω.
2: Σωστό. Επειδή όμως έχουμε καιρό ακόμα, για την ακρίβεια 8 μήνες,
0: ναι,
2: μήπως πρέπει να πάρεις μια θέση πριν.
0: Τι θέση θες να πάρω?
2: Δεν πιστεύεις ότι θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης? Έτσι δεν έχουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Είναι πουλημένες όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι βέβαια, δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Αλλά έχει σημασία ότι είμαι πρώτος και έχω 34.
2: Ναι.
0: Είμαι πρώτος και έχω 27.
1: Σωστά.
0: Ναι. Είμαι πρώτος και έχω 28.
1: Γι' αυτό γίνονται εκλογές τώρα. Μα γι' αυτό γίνονται εκλογές τώρα.
0: Το τι πιστεύω θα το πω, θα βάλουμε στοιχηματάκια.
2: Άλλο
0: προεκλογικά και θα τα βάλουμε κάτω
2: η
0: σε
2: η ουσία
0: χαρτί.
2: Είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση, ναι, να εννοιαστεί για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει φράγκο.
0: Ναι. Προσέξτε λίγο τώρα τι έγινε προστάτης σήμερα. Επειδή είμαστε διεθνείς, θέλω να σας πω, ένας φίλος μας στην τηλεόραση μας έστειλε από το Μάνχαϊμ, στη Γερμανία. Κάτσε να το βρω. Γιατί έχουμε και εδώ, είναι Facebook, είναι Instagram, είναι Twitter. Η βενζίνη είχε 2,56 η 95 σήμερα.
1: Στη Γερμανία.
0: Στη φωτογραφία που πρατήριο στο Μάνχαϊμ.
2: Έρχεται.
1: Στη Γερμανία που ανησυχούν ότι θα πιάσει τα 3 ευρώ.
2: Και συζητάνε να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οι Γερμανοί.
0: Το συζητάνε.
1: Αυτό το συζητούν, το σκέπτονται. Εδώ
2: σε
1: δεν
2: μια χώρα η οποία έχει μέσο μισθό, ξέρω εγώ, 35.000.
1: Βέβαια, είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να μειωθεί περιστασιακά. Έτσι, για κάποιο χρονικό διάστημα και να επανέλθουμε.
2: Προφανώς αυτό λέμε, δεν λέμε.
1: Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά τις ενέργειες, γιατί προφανώς αυτά θα μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας, αυτό που είσαι και εσύ Νότι. Λοιπόν, Μιχάλης Μυριανθής είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕ. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Yes.
1: Να είστε καλά. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ενεργειακό τσουνάμι, διότι πρόκειται για ένα ενεργειακό τσουνάμι, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, να το αντιμετωπίσουμε της ουσίας, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε τρεις πηγές ανομαλίας αυτή τη στιγμή. Πρώτη είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς από Αμερική και Ιράν. Δεύτερη είναι ο βομβαρδισμός του μεγάλου αγωγού Γιαμπού, που έχει παροχή 7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα και η ζημιά που έχει επέλθει χρειάζεται τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες για να επιδιορθωθεί, αν και συζητάνε για μια πρόσκαιρη λύση, μια πολύ πιο απλή λύση, δηλαδή να στείλουν μια μικρή ποσότητα, έστω με παράκαμψη, και συγχρόνως να διορθώνουν το μεγάλο αγωγό. Γι' αυτό, αν προσέξατε, έχουμε μια πτώση της τιμής από χθες μέχρι σήμερα από τα 108 στα 105, 104,81 για την ακρίβεια, δολάρια το βαρέλι. Και η τρίτη πηγή βεβαίως είναι ο πονοκέφαλος των Χούθη, οι οποίοι έχουν σημαντικές επιτυχίες.
0: Πάντως, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά φαίνεται ότι το πόσο κάνει το Brent δεν επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή. Διότι εδώ η συζήτηση γίνεται επί του δηλισμένου προϊόντος.
3: Ναι, αλλά το δηλισμένο προϊόν προέρχεται από το Brent.
0: Προφανώς, αλλά είναι... με υψηλότερη τιμή του Brent το Φλεβάρι, που είχε φτάσει 115, 112 κτλ., οι τιμές ήταν χαμηλότερες από ό,τι είναι τώρα.
3: Ενδεχομένως γιατί υπήρχε προοπτική απάλυψης του αιτίου. Ενώ τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο σκούρα, είναι σύνθετα, είναι τρεις οι πηγές ανομαλίας. Ναι. Και αυτό θα πάρει πολύ χρόνο. Εξάλλου και αν όλα πάνε όπως είναι τώρα, θα χρειαστεί περίπου ένας ολόκληρος χρόνος για να επέλθει μια κάποια ισορροπία. Δηλαδή όλο το 2007 θα βγει λίγο πολύ με τα σημερινά δεδομένα. Γι' αυτό καταλαβαίνετε τι πίεση.
2: Άρα θα παγώσουμε. Άλλος τρόπος υπάρχει. Θέλω να πω, μπορούμε να γυρίσουμε στο ρεύμα. Είναι πιο, θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα. Μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό, επειδή είσαστε αναλυτής σε τρία θέματα.
3: Ναι, κοιτάξτε.
2: Δηλαδή θέλω να πω, μια οικογένεια η οποία βλέπει ότι θα παγώσει αυτό το χειμώνα, μπορεί να πάρει ένα air condition και να το βάλει στο σαλόνι γιατί θεωρεί ότι το ρεύμα θα είναι φθηνότερο.
3: Το ρεύμα θα είναι ενδεχομένως φθηνότερο, αλλά το ρεύμα και αυτό, ένα μεγάλο μέρος του παράγεται από φυσικό αέριο. Και δυστυχώς και στο φυσικό αέριο, πέρα από το πετρέλαιο, έχουμε πρόβλημα. Και γιατί έχουμε πρόβλημα? Γιατί το LNG, το μεγαλύτερο ποσό του LNG παγκοσμίως, παράγεται από το Κατάρ. Οι Ιρανοί φρόντισαν στην αρχή του πολέμου να βομβαρδίσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής στο Κατάρ, οι οποίες έχουν κλείσει. Επομένως, ο κυριότερος προμηθευτής έχει εκλείψει. Άρα, οι υπόλοιποι έχουν κάθε λόγο να αυξήσουν την τιμή του. Επομένως και εκεί θα έχουμε πρόβλημα, και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ενδεχομένως όχι τόσο στο πετρέλαιο.
2: Μάλιστα. Αλλά πάντως είναι μια προοπτική αυτή, καταλαβαίνω, το ρεύμα.
3: Είναι. Κοιτάξτε.
2: Μήπως πρέπει να πάρουμε γρήγορα μπαταρίες, ξέρω εγώ, να
3: μπορούμε. Μπράβο, το είπατε. Το με προφτάσατε. Εδώ θα έπρεπε, εμείς έχουμε κάνει μεγάλες προόδους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε και παράγουμε, ας πούμε, το πρωί,
2: ναι,
3: μπορώ να σας πω,
2: ναι,
3: και
2: το μισό ρεύμα μας είναι από άπε.
3: Ναι, το,
1: αλλά δεν αποθηκεύεται.
3: Με το που έρχεται όμως το απόγευμα, τα πράγματα δυσκολεύουν.
2: Ναι.
3: Και κάναμε κάτι ακροβασίες μέχρι τώρα. Δηλαδή, πουλούσαμε ρεύμα το πρωί στη Βουλγαρία, η οποία έχει αποθηκευτικούς χώρους, μπαταρίες που λέτε, και το στέλναμε και πληρωνόμαστε κοψοφρονιά για αυτό το ρεύμα. Ναι. Και το επαναγοράζαμε το απόγευμα σε πολύ ψηλότερη τιμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο με έναν τρόπο λύνεται, αν αποκτήσουμε ανάλογους αποθηκευτικούς χώρους.
1: Ναι, βέβαια, αυτό θα πάρει αρκετό καιρό τώρα, κυρία Μυριανθή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε κάτι πιο άμεσο.
0: Τις μπαταρίες στη Βουλγαρία τις έχει κάνει το κράτος ή οι ιδιώτες?
3: Συνδυασμός και των δύο. Περισσότερο και οι ιδιώτες, νομίζω.
0: Είναι και καμιά ελληνική εταιρεία, αν ξέρετε δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, όχι. Δεν ξέρω.
0: Για να πάρουμε τεχνογνωσία δηλαδή.
3: Όχι, αυτή είναι δεδομένη, αυτή είναι εύκολη. Δεν μιλάμε για πυρηνική.
1: Ναι, αλλά είναι χρονοβόρα και το θέμα είναι τι θα κάνουμε τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο.
3: Ναι. Βέβαια. Κοιτάξτε, σας είπα, το 2007 θα υποφέρουμε ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
3: Από πλευρά τιμών.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Μυριανθή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να πω εδώ ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, η αλήθεια είναι, που μας στέλνει ο φίλος μας ο Χρήστος από το Γαλάτσι. Κάτι ξέρει, γιατί είχαμε τη συζήτηση αυτή χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι, τέλος πάντων. Ότι μπορείτε να αναφέρετε, λέει, στον αέρα ή να ρωτήσετε στον αέρα. Όλα εμείς δεν είμαστε διάφοροι. Να ρωτήσετε κάποιον υπουργό, λέει, για ποιο λόγο έχει δοθεί από την κυβέρνηση εντολή να μην πληρωθεί καμία εταιρεία που αναλαμβάνει δημόσια έργα και χρωστάμε σε εργοτάξια 2 και 3 μήνες μισθούς εργαζομένων. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και δεσμευόμαστε να ρωτήσουμε, γιατί παράλληλα διαβάζω ότι μειώθηκαν 9 Σεπτεμβρίου το δημοσίευμα σε ένα ποσοστό τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, άρα παραμένουν στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά που χρωστάει το δημόσιο.
1: Ναι. Άρα μειώθηκε ο ρυθμός που χρωστάει.
2: Δηλαδή,
0: τα πάνε λίγο
2: το βλέπουμε συνέχεια αυτό, ότι υπάρχουν, ας πούμε...
0: Στα νοσοκομεία, λέει, τον Ιούλιο, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών είναι 1.235 εκατομμύρια, μειωμένο κατά 70 εκατομμύρια από τον Ιούνιο που ήταν 1,3.
2: Αυτό είναι για γραφειοκρατικούς λόγους ή επίτηδες?
0: Τι έσω.
1: Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
0: Προστούν οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκησης, 326 εκατομμύρια σε ιδιώτες. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ληξιπρόθεσμες οφειλές 681 εκατομμύρια ευρώ.
2: Κατά τα άλλα έχουμε υπερπλεώνασμα και δισεκατομμύρια που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Χρειάζεται κάτι επίσημο εδώ. Κάποιος να απαντήσει επίσημα.
0: Φεύγουμε για διαφημίσεις, θα συνδεθούμε με Μύκονο αμέσως μετά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Ο Αλέξανδρος έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα, η αλήθεια είναι. Γιατί αποσιωπάται το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και σε σχετικά σύντομο διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί, γιατί τα παίρνουν από την αντιπολίτευση?
1: Όχι,
2: βρίσκονται, βρίσκονται πράγματι.
0: Μα τι να πω, αλλά... γιατί αποσιωπάτε το
2: κοινό. Παράγουμε το 50% του, του ρεύματος μας από ΑΠΕ. Και έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε μόνο το 2%. Ακόμα και να τελειώσουν αυτά τα έργα, θα φτάσουμε στο 1 γιγαμπάιτ από τα 50, τα 40 τα οποία βγάζουμε. Δηλαδή θέλουμε χρόνια μπροστά μας.
1: Για να μπορέσουμε όλη την ενέργεια που βγάζουμε να την αποθηκεύουμε.
2: Να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτό που έχει η Βουλγαρία, που έχει το 50%.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι το έχουν κάνει όμως στη Βουλγαρία.
1: Αν είναι ιδιώτες ή αν είναι το κράτος.
0: Δεν το ξέρω.
2: Ξέρεις κάτι?
0: Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Αλλά θέλω να μάθω πώς εκεί κατάφεραν και το προχώρησαν τόσο γρήγορα. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ίσως ήταν πιο μπροστά τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό.
2: Εδώ πάντως έχουμε αργήσει. Γιατί αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει τώρα.
1: Εκείνη ήταν νωρίτερα.
0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τη Μύκονο. Πάμε να βρούμε τον φίλο μας τον Πέτρο Τονάζο από το Μύκονος Live TV. Γεια σου, βρε Πέτρο. Καλό μεσημέρι.
4: Τι κάνετε, πώς είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Είσαι καλά, ρε Πέτρο.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
2: Μια χαρά, εσύ μια
4: χαρά. Καλά, εντάξει, ήταν μια περίεργη σεζόν, δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά.
0: Πώς πήγε το, αν τα πούμε και τηλεοπτικά, πώς πήγε η σεζόν?
4: Χάλια μαύρα, μόνο τον Αύγουστο δουλέψαμε με πολύ έτσι φτωχά πορτοφόλια, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή,
2: χάλια μαύρα στην Μύκονο όμως, πώς μπορεί να είναι χάλια μαύρα στην Μύκονο?
1: Αφού σου λέει χάλια μαύρα.
4: Τα σούπερ μάρκετ σκίσανε πάντως, δεν ξέρω αν έχει κανένα φίλο στα σούπερ μάρκετ.
0: Α, τα σούπερ μάρκετ πήγανε καλά. Σωστό.
2: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω
2: η
0: κάτι.
2: Φλόρα, η Φλόρα πήγε εκεί, καλά.
0: Όχι μόνο, μην κάνεις διαφήμιση.
2: Και πού ξέρει. Ποιο ξέρει ο κόσμος.
0: Πώς ξέρει. Μια χαρά. Λοιπόν, Πέτρο, τι κάνουν οι αστυνομικοί έξω από την Πολεοδομία?
4: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δυστυχώς οι αυτερησίες είναι πάρα πολλές στο νησί. Μάλιστα, διάβαζα και ένα άρθρο της Καθημερινής πριν μήνες που έλεγε ότι μόνο το 6% έχουν ελεγχθεί. Δηλαδή, ένα τρομερά μικρό ποσοστό.
1: Το 6% μόνο. Αυτό δεν υπάρχει. Σαν να μην έχουν γίνει.
4: Μπράβο.
1: Γιατί αν το πεις ανάποδα ότι το 94% δεν έχει ελεγχθεί, είναι σαν να μην έχει γίνει έλεγχος.
4: Έτσι, έτσι. Και είναι λυπηρό αυτό, γιατί όπως ξέρετε και εσείς που είστε και φαν της Μυκόνου, το νησί καταστρέφεται μέρα με τη μέρα, κάτι που το λέω χρόνια. Δηλαδή πόσο μπετόνα πέσει σε αυτό το νησάκι που έχει πάρα πολύ μικρούς δρόμους, που έχει τρομερή κίνηση, που όλοι ξενερώνουν όταν έρχονται.
2: Μα δεν υποτίθεται πως έχει σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα?
4: Τίποτα δεν έχει σταματήσει. Γίνονται τέρατα, μιλάμε, βλέπεις τριόροφα, με υπόγεια. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει στο νησί είναι καταστροφικό. Και όχι μόνο στη Μύκονο, είναι η τάση το να γεμίσουν όλες τις Κυκλάδες μπετό.
1: Ναι. Άρα, Πέτρο μου, θα γεμίσει τόσο μπετό όσο επιτρέπεις πολεοδομία να πέσει. Σωστά.
4: Αφού δεν γνωρίζει εκεί, θα πέσει όσο μπράβο, όσο μπετό θέλει ο καθένας θα ρίξει. Αφού δεν υπάρχουν έλεγχοι, το λέει και αυτό το ποσοστό, το ελάχιστο, που το άρθρο της Καθημερινής με σόκαρε εμένα. Δηλαδή δεν το περίμενα μόνο 6% να ελέγχεται, γιατί καταγγελίες γίνονται.
1: Mm-hmm.
4: Τις βλέπουμε, δηλαδή βλέπουμε να υπάρχουν τριόροφα. Δεν επιτρέπονται τα τριόροφα.
0: Δεν ελέγχεται τίποτα. Από γιατρία μέχρι πολεοδομία, μέχρι ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν υπάρχει έλεγχος. Οι μοναδικοί που κάνουν έλεγχο είναι τη ΑΔΕ. Και έχουν βάλει αυτά τα τεχνητή νοημοσύνη, πώς το λένε.
2: Ελέγχουν εμάς.
0: Και ελέγχουν όλους εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Γιατί άραγε έχει τελεσφορήσει κάποια από αυτές τις καταγγελίες και κάποιους από αυτούς τους ελέγχους και να γκρεμιστεί κάτι?
0: Τελεσφορήσει. Ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη τώρα να γκρεμίσει. Τι να γκρεμίσει εσύ? Εδώ γκρεμίσανε τις ομπρέλες εδώ στην παραλία. Πήγαν και γκρεμίσαν 10
1: ομπρέλες.
0: Ομπρέλες.
2: Ποιος είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους, η περιφέρεια?
4: Να σας πω κάτι, το πιο λυπηρό είναι ότι το κράτος θέλει μόνο τα πρόστιμα. Αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, γιατί δεν θα γκρεμίσει ποτέ το τριόροφο, το οποίο μπορεί να είναι και του τάδε. Θα πάρει το πρόστιμο και όλα καλά.
2: Ποιος είναι, λέω, υπεύθυνος για τους ελέγχους εκεί? Ποιος είναι, η περιφέρεια?
4: Φαντάζομαι η ίδια, η πολεοδομία είναι, δεν είναι η περιφέρεια. Αυτοί κάνουν τους ελέγχους, αλλά θα μας πούνε σίγουρα και το ξέρω ότι είναι υποστελεχωμένοι. Το κλασικό.
0: Οι πολεοδομίες είχαν πάει στους δήμους, ξαναγύρισαν, έτσι δεν είναι, στην κεντρική διοίκηση, νομίζω, σιγά σιγά. Οπότε ήταν ο οικείος δήμος.
1: Ο οικείος δήμος με το τμήμα της πολεοδομίας του ήταν.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων. Έτσι, φαντάζομαι για αυτή την περίοδο.
0: Ωραία.
1: Για την οποία συζητάμε.
0: Μια χαρά. Μπράβο, ρε Πέτρο. Καλά πάτε.
1: Να σε καλά, Πέτρο.
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να είδες που μιλάγαμε τώρα.
0: Μα είναι ερώτηση αυτή που κάνει. Συγγνώμη κιόλας.
1: Λέει.
0: Όχι, όχι. Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος?
1: 31. Ο Πέτρος λέει δίκιο έχω.
0: Εντάξει, ναι.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όχι, εγώ έχω δίκιο. Με εμένα γελάγε.
1: Όχι, δίκιο λέει έχει ο Γιάννης. Ρωτάω.
0: Ότι θα έπρεπε να
1: εγκριθεί. Όχι, ρωτάω. Έγιναν 6% έλεγχοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τα 100 έλεγχθηκαν,
0: ναι,
1: 6.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα 6 βρέθηκε κάποιο.
0: Μα βρήκαν 4.
1: 4. Ένα. Το προχώρησα παρακάτω. Τι πρέπει να κάνω.
2: Έχει χρόνια.
0: Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος?
1: Σου είπα 31.
0: Τι έχει γκρεμιστεί στα 31?
1: Ομπρέλες.
0: Γκρεμιστήκανε 6-7 ομπρέλες που είχαν εδώ σε μια παραλία.
1: Ομπρέλες. Δεν μα βρήκαν.
0: Και ένα ημικατεστραμμένο κτίριο στην Πάρνηθα. Έχει δεν γκρεμίζει τίποτα άλλο.
1: Διάφορα παραπήγματα στο Σχοινιά.
0: Και κάτι στο Σχοινιά.
1: Στο Σχοινιά, όχι παραπήγματα, δεν ήταν αυτά.
0: Γιατί τα θυμόμαστε όλα αυτά? Γιατί είναι τόσα λίγα.
1: Γιατί είναι τόσα λίγα και γιατί έχουν γίνει 30, 40, 50, 100 νομοθετικές ρυθμίσεις για τακτοποίηση.
0: Ένα νομίζω γκρεμίστηκε. Έχει γκρεμιστεί στη Μύκονο ένα.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Ένα μπαρ.
1: Άρα θα ήταν ξύλινο και αυτό γύρω-γύρω.
0: Ξύλινο ήταν. Που έχω την εντύπωση ότι είχε και τη μικρότερη επιβάρυνση από όλα τα υπόλοιπα.
1: Από όλα τα υπόλοιπα.
2: Δεν είχε κονέ.
0: Έλεγες, πλάκα.
1: Εντάξει τώρα. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εκδήλωση ελεγκτικού συνεδρίου. Επειδή το λέγαμε, πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί, έκανε ομιλία.
0: Ναι.
1: Ακούσες εσύ. Και επειδή το συζητάγαμε τώρα, είπε: η δικαιοσύνη θα απονέμεται πιο γρήγορα εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός.
2: Κάτι άκουγα από τις συνεκπομπές ότι κάτι θα γίνει με ένα application το οποίο θα το ανεβάσει το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι,
2: μπορεί να μου πεις τι θα γίνει.
0: Θα υπάρχει έξω από κάθε γιατρείο, θα υπάρχει ένα QR code.
2: Ναι.
0: Θα πηγαίνεις με το κινητό σου και την κάμερα, θα κάνει μπλικ το πώς έκανε τώρα το κινητό, ναι, σου, κατάλαβες, και θα σου λέει: α, ο γιατρός Νότης Παπαδόπουλος,
1: ναι,
0: μπορεί να κάνει αυτές τις ιατρικές πράξεις.
2: Μάλιστα.
0: Άμα σου πει δηλαδή, έλα κάνε κολονοσκόπηση, αλλά τον έχουν ως παθολόγο, μην πας. Κατάλαβες, mm-hmm, αυτό.
1: Και
0: το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής.
2: Εμείς λέει, αφού αυτό, γιατρούς.
0: Αφού έγινε αυτό σε τρεις μέρες, γιατί δεν μπορούσε να έχει γίνει εδώ και καιρό να είμαστε το κεφάλι μέσα?
2: Γιατί δεν πέθανε κανένας?
0: Τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης.
2: Πέθανε, ναι, κανένας. Πόσο βγήκανε στην δημοσιότητα όλα αυτά?
1: Επίσης, ακόμα και αν διαβάσω εγώ στο QR code 30 πράξεις που μπορεί να γίνουν εκεί μέσα, θα τις καταλάβω.
0: Ο Νίκος Ομάνευ λέει: καλημέρα. Σε αυτό που δεν ξέρετε για τη Βουλγαρία, ότι στη Βουλγαρία η διαχείριση του ρεύματος, προφανώς είναι Βούλγαρος ο άνθρωπος, περνάει από μια Αυστριακή, μια Γερμανική και μια άλλη εταιρεία και μια Τσέχικη εταιρεία. Που διανέμει το ρεύμα στα σπίτια στη Βουλγαρία, πληρώνουν πιο ακριβό ρεύμα από την Ελλάδα. Αυτό που λέει ο άνθρωπος ότι η Ελλάδα πουλάει ρεύμα στη Βουλγαρία, αυτό δεν ισχύει πάρα πολύ. Ξέρετε, να, ότι στη Βουλγαρία υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο. Ναι.
2: Πώς δεν πουλάει, αυτό το ξέρουμε αυτό.
0: Όχι, τα στέλνουμε, ναι. Γεια σου, βρε Νίκο. Νάνευ, το είπα σωστά. Να είσαι καλά, ρε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Λεωνίδας λέει: σας ενημερώνω ότι ως ονούπο εγκαινιάζονται οι φυσικές μπαταρίες της αντλιοταμίευσης, τα οποία θα μηδενίσουν την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο.
2: Ό, αυτό που ανεβάζει το νερό ψηλά στο φούρνο και μετά.
0: Τα τεχνικά τεχνητά υδροηλεκτρικά. Γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από όλες τις μεγάλες εταιρείες.
2: Χρησιμοποιούν το ρεύμα το οποίο είναι φθηνό το πρωί από τις ΑΠΕ για να ανεβάσουν το νερό ψηλά και το βράδυ το ρίχνουν για να δημιουργήσουν.
0: Ό,τι ανεβαίνει,
1: κατεβαίνει. Και το αντίστροφο.
2: Σοφή σα, την κυρία.
0: Δεν ξέρω ποιο έχει μπλέξει.
1: Γεια σα.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογκάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά, στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδιά στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολικό μετέφερε τους μαθητές από την Παλαιοχώρα στον Υπηαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Φτάνοντας στον Υπηαγωγείο, όλοι οι μαθητές κατέβηκαν εκτός από δύο παιδάκια. Η αναζήτηση των παιδιών ξεκίνησε όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στον υπηαγωγείο για να του δώσει το μεσημεριανό του και την ενημέρωσαν ότι το παιδί απουσίαζε. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ο οδηγός του λεωφορείου μετέβη στο σταθμευμένο από το πρωί όχημά του και εντόπισε όχι ένα αλλά δύο παιδιά μέσα σε πολύ κακή κατάσταση. Η αγωνία των δύο ανήλικων παιδιών, οι γονείς, με συγχωρείτε, των δύο ανήλικων παιδιών, υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος του οδηγού και της συνοδού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών θα προχωρήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από τις 4 το απόγευμα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Debate Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς.

0: Μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, καλημέρες, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε, συντονιζόμεθα και μαζευόμεθα όλοι εδώ στην συχνότητα του Sky για να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση για την έναρξη του πρωινού σας, αν και κάποιοι έχετε ξεκινήσει πολύ πολύ νωρίτερα. Καλημέρα Τάκη από το Λαγουνίσι, στο δρόμο από αεροδρόμιο προς Λαύριο, για Κουρασγερόπουλιο βεβαίως, και 13 βαθμούς τώρα στην Κερατέα. Καλημέρα, ευτυχώς πιο δροσιά τώρα στα πρωινά, αλλά σήμερα λέει θα έχουμε και τη ζεστούλα τη σχετική, οπότε λοιπόν προσαρμόζουμε αναλόγως και το πώς κινούμεθα και το πώς ντυνόμαστε. Έτσι λοιπόν, να έχετε ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευό Σαββατοκύριακο έρχεται. Να περάσετε καλά, να βρεθείτε, να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο επιθυμείτε σε αυτά τα Σαββατοκύριακα, τα οποία ακόμη και ο καιρός βοηθάει. Οπότε λοιπόν βοηθάει και στις εξόδους και όχι μόνο, και στις βόλτες. Όλα αυτά πάντως σε μια εργάσιμη μέρα κανονικά εδώ, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά δηλαδή έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου. Όλα αυτά στην δική σας χρήση, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο, για να διαβάσετε, να ακούσετε, να δείτε, να κάνετε ταυτόχρονα όλα μαζί, έτσι ώστε να έχετε πάντοτε την καλύτερη ενημέρωση με τη σφραγίδα βεβαίως του Sky. Με τον Κώστα Σπανό μαζί αυτό το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας και θα φροντίσει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει την επιμέλεια της παραγωγής, τις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα και το σαν σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. Φυσικά στη διάθεση σας τόσο τα μηνύματα μέσω του διαδικτύου, μέσα από τη σελίδα του Sky, αλλά και μέσω του SMS από το κινητό, σε SMS, αλλά και βεβαίως και στο Viber. 698-123-1003 ο αριθμός του Viber, για ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Είναι πιο εύκολο βεβαίως, το φαντάζομαι και το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε και εμείς εδώ από τη χρήση που του κάνετε και με όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε, από φωτογραφίες, με διαρροές νερών, με πεζοδρόμια τα οποία προφανώς δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο εσείς. Και εδώ με πολλά δικά σας ζητήματα, από βιντεάκια που στέλνετε, με το τι ακριβώς συμβαίνει στις περιοχές σας, από την καθαριότητα, τι να σας πω κιόλας βεβαίως, η μισή αρχοντιά, και όλα τα υπόλοιπα, και φυσικά τις καλημέρες, παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Εδώ λοιπόν είμαστε ως και τις 6 με όλα αυτά τα οποία έχουμε και πρέπει να σας πούμε, διότι και έχουμε ένα λόγο να σας τα πούμε. Οριζόντια αύξηση λοιπόν, μάλλον να το πάω καλύτερα, ένα πακέτο 3+1 μέτρα φέρουν οι υψηλές τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι λοιπόν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εάν το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του τον Παναγιώτη Στάθη στην RT News, το κεντρικό δελτίο, στις 6 το απόγευμα. Οριζόντια λοιπόν αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης των καυσίμων και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ, κίνηση φυσικά για τον μήνα Οκτώβριο, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να περιοριστεί αυτή η βάρυνση η οποία υπάρχει τόσο των οικογενειών όσο και των επιχειρήσεων από τα ράλι τιμών των καυσίμων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης

υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τόνισε λοιπόν ο ίδιος, θα υπάρξει σημαντική στήριξη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια, με στόχο φυσικά η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1,75 ανά λίτρο, στα οποία έκλεισε πέρσι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές με συνέντευξή του, την οποία παρέδωσε και έδωσε μάλλον, παραχώρησε στην RT News και στον Παναγιώτη Θάθη, και με όλα αυτά τα οποία έκλεισε και ως θέματα και ως συζητήσεις. Μίλησε βεβαίως και για τα ζητήματα με την Τουρκία και για τα ζητήματα της ανεργίας και όλη αυτή την κουβέντα που έγινε με την προσωπική άποψη που εξέφρασε. Το τόνισε 100.000 φορές και 1.000.000 φορές το έλεγε πάλι θα το την πέφτανε του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Όπως και να έχει πάντως, ερωτήθηκε και για αυτά, όπως και για πολλά άλλα χθες, από την ΕΡΤ και τον Παναγιώτη Στάθη. Στα υπόλοιπα βεβαίως ζητήματα έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία, διότι στη ρητορική της απειλής, περί απειλής της Τουρκίας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, επιμένει η Άγκυρα, εστιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν ηρεμούν, φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχει. Μίλησε και γι' αυτά και ο Πρωθυπουργός, θα ακούσουμε σχετικά. Επίσης, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τυφλές ζώνες στην εποπτεία της ιδιωτικής υγείας. Αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έχει ελεγχθεί η περίπτωση παιδιάτρου με αφορμή όλο αυτό το θάνατο του Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Έχει λοιπόν ελεγχθεί η περίπτωση παιδιάτρου που φέρεται να πραγματοποιούσε εμβολιασμούς με λιγμένα εμβόλια και η ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε χωρίς επαρκή στελέχωση. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπηρετούν 250 επιθεωρητές, εκ των οποίων οι 60 ασχολούνται με θέματα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά δίνει τα στοιχεία η εφημερίδα η Καθημερινή. Την ίδια ώρα βεβαίως δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, με τον αριθμό των δημοσκοπήσεων, οι οποίες έχουν και δημοσιεύονται και δημοσιοποιούνται από τις εταιρείες και τα κανάλια. Έχουμε τις αντιδράσεις, έχουμε το τι καταγράφεται και το τι αποτυπώνεται σε αυτές με βάση τι απαντήσατε εσείς. Εσείς απαντάτε, δεν απαντάμε εμείς σε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και να συζητήσουμε. Επίσης, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολύ μεγάλη αυτή συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon για web service στην Κοζάνη, ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο, να δούμε τι ακριβώς και πώς θα ολοκληρωθεί και τι ακριβώς αναμένεται για αυτό, και φυσικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν φυσικά με τη δίκη Λιγκερίδη, εδώ την οποία παρακολουθεί ο Sky βεβαίως όπως ξέρετε από πολύ κοντά, αλλά και βεβαίως εξελίξεις που έχουμε με τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως την πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση όλων των ειδήσεων, των τίτλων αυτών, όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρελαίο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα είναι λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ξανά ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Επικριτικά ήταν τώρα τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε έντευξή του αυτή στην RT News. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των αφιλελεύθερων επιλογών του. Ο Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κοτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο, σχολιάζει το ΚΚΕ.
Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τέλος, ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πάντως, το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο.

0: Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει από την άλλη την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα τώρα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξει ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα προσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μια ακόμη παράταση, νέα παράταση. Είμαστε η χώρα της παράτασης. Παράταση στην παράταση, λοιπόν, ακούσε το, έως και την 1η Ιουλίου του 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσων τραπέζης, καθώς η ΑΔΕ χρειάζεται χρόνο για την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων με τους παρόχους πληρωμών. Σύμφωνα, λοιπόν, μάλιστα με την ανακοίνωση, χρόνο χρειάζονται επίσης οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για να προσαρμοστούν στη διαδικασία. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρίσκεται και το ΜΙΔΑ, που θα ενοποιήσει στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης μισθώσεων και ηλεκτροδότησης. Το ερώτημα είναι αν οι τραπεζικές πληρωμές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα από την πλήρη λειτουργία του συστήματος. Η ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση από τη Βόρεια Αμερική ενισχύει τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις της Αθήνας παρά την αύξηση του κόστους στους καυσίμων. Η Air Canada, λοιπόν, διατηρεί φέτος τα δρομολόγια από Μόντρεαλ και Τορόντο έως και τον Ιανουάριο του 2027, ενώ η Delta και η United παρατείνουν επίσης την δραστηριότητά τους στην χώρα μας. Αντιθέτως, η Norse ολοκληρώνει νωρίτερα τις πτήσεις της προς τη Νέα Υόρκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως διευκρινίζουν, ο πιλότος είναι σώος, αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως χρησιμοποιώντας το μηχανισμό εκτείναξης. Το αεροσκάφος, που ανήκε στην εθνοφρουρά του Τέξας, συνετρίβει σε κατοικημένη περιοχή στην κομιτεία Grand Traverse στην πολιτεία Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, σύμφωνα με το Fox News. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν αποκλείσει μια ζώνη σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρου γύρω από το σημείο της συντριβής και ζήτησαν την εκένωση της περιοχής λόγω διαρροής χημικών. Σχεδόν ένα στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει τη χρονιά, υποδεικνύει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχής του 2027, το 31% θεωρεί το αντίθετο, πως θα παραμείνει δηλαδή στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Αποκλεισμένες αστυνομικές δυνάμεις είναι από εχθές η πολεοδομία της Μυκόνου. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την εισαγγελία εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν απάντητες στις αγγελικές παραγγελίες. Πηγές των νησίων ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση πολεοδομικών προστήμων. Για τραγική υποστελέχωση της υπηρεσίας κάνει λόγο ο δήμαρχος του νησιού. Με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον για να βγει από το γήπεδο, χωρίς ωστόσο να τον κατανομάσει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι πάντως της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν έτοιμα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Η κατάθεση του προστατευόμενου χθεσινού μάρτυρα συνεχίζεται και σήμερα. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση σήμερα και αύριο στο Κερατσίνι, καθώς μπαίνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λοιπάσματα Δραπετσόνας, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο Ευρωπαϊκό Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά ηλικίας από 13 έως και κάτω των 15 ετών, προβλέπεται χρονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού γονέα οικειδεμόνα. Ένα σπάνιο πάραγμα περγαμηνής με στίχους της Οδύσσεια, το οποίο χρονολογείται στον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστόν και προέρχεται από την Αίγυπτο, ανακάλυψε τυχαία ένας ερευνητής, ενώ μελετούσε αρχαία χειρόγραφα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η ανακάλυψη του αυτού σπαράγματος έγινε από τον δόκτωρα Μάρκ Ντε Κράι, ο οποίος το εντόπισε σε μια συλλογή που περιλαμβάνει κυρίως παπύρους γραμμένους στην κοπτική γλώσσα, καθώς και ορισμένες αιγυπτιακές και ελληνικές περγαμηνές. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του έπους, ο Οδυσσέας βρίσκεται στον Σύ των Φεάκων και περιγράφει την οργή του Θεού Ήλιου όταν ανακάλυψε ότι οι σύντροφοι του Οδυσσέα είχαν σφάξει και φάει τα ιεραβόδια του. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το εν λόγω σημείο του έπους αποτελεί καμπή για την εξέλιξη της ιστορίας, καθώς σηματοδοτεί το ξεκίνημα της πορείας του Οδυσσέα προς την εκδίκησή του απέναντι στους μνηστήρες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η εντρίτη αγωνιστική της League Phase της Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε το Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ η Καλαμάτα την Κελάρισε ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Superbet Cup του μπάσκετ και με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου κρατήστε ημερομηνίες. Θα γίνουν ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μια μέρα μετά, 27, θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Και κανονικά, τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και τέλος, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκοδίλων, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες σκοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων στο Brisbane. Τώρα ποιος θα μπει να κάνει κανό, καγιάκ σε αυτό το ποτάμι, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αυτές είναι οι αποφάσεις, μένουν να δούμε αν θα αλλάξουν. Προς τα παρόν 500 κροκόδιλοι εκεί, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, όλα αυτά για το 2032. Πάμε όμως στα ζητήματα εχθές με την συνάντηση του Πρωθυπουργού στο ERT News, τον Παναγιώτη Στάθη, με την κυβερνητική παρέμβαση λοιπόν, και να ξεκινήσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με το πετρέλαιο και, και φυσικά το φυσικό αέριο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη και βεβαίως όλα αυτά τα οποία προβληματίζουν νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη αύξηση αυτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Ρωτήθηκε για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ανεργία και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν με την προσωπική, επαναλαμβάνω, άποψη του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού προσώπου, να τον ακούσουμε πώς απάντησε και πώς έκλεισε το θέμα.
1: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, να το κάνουμε ακόμα πιο ανταποκριτικό. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σε μια ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρινάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Πάντως, θα το ξαναπώ, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο το οποίο κάνει.
0: Αυτά. Θα συνεχίσουμε μετά τους ειδήσεων αναλυτικότερα και με τον Νίκο Φιλιππίδη, όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας και των τιμών και όλα αυτά τα οποία αποφασίζει ή όχι και αν θα αποφασίσει σήμερα η Ευρώπη, σήμερα και αύριο. Προς τα παρόν, τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Και αξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των 2 κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδιά στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Αγίας Αριάδνης Μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στον Ευμένιο. Γιορτάζει και ο Ρωμήλος σήμερα, καθώς είναι του Οσίου Ρωμήλου. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ανατολή του Ηλίου σε 7 και 9 πρώτα λεπτά το πρωί, ενώ η δύση του θα γίνει 29 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να σας παραθέσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1827, για παράδειγμα, λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας των New York Times. Πάμε στο 1924, όπου το Μονές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο Εθνικός Αναέριος Χώρος Ελλάδος, 4 περισσότερο από την Αιγιαλίτιδα ζώνη. Το 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών τότε Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν, θα τον ερωτευτεί σφόδρα. Σφοδρά, χωρίς ανταπόκριση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίωσαν σήμερα το 1946. 2013, όπως ξέρετε, όπως έχουμε πει, ενέδρα θανάτου στον 34 ετών ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Όλα αυτά τα οποία είχαμε μετά την εξέλιξη και φυσικά γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο, ενώ το 1783 φεύγει τη ζωή ο Λέοναρντ Όιλερ, Ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών και σιγαγενέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Σαν σήμερα το 2000 και το 1970 θα ακούσουμε βεβαίως τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι σαν σήμερα μια πολύ πολύ σημαντική φυσιογνωμία και ένας πολύ σημαντικός της μουσικής φεύγει από τη ζωή. Αλλά πρώτα απ' όλα, σαν σήμερα το 1922, ένας από τους μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου και της τηλεόρασης γεννιέται στην Αθήνα. Το 1922 γεννιέται ο Γιάννης Γιονάκης.
1: Τι θέλετε τίποτα?
2: Έχετε από το καλάτα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
1: Από Πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
2: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπνιές και πώς θα βγάλω μάκρυ.
3: Εσπίλης, θα δείτε να στην πείρα σας πω.
2: Μα τι θέλετε επιτέλους?
3: Μπορείτε να μου δώσετε μια μικρή πληροφορία?
2: Μικρή?
3: Ναι, μικρή.
2: Πολύ μικρή?
3: Πολύ μικρή.
2: Πόσο μικρή?
3: Σαν το μικρό σας δαχτυλά.
2: Αχ, τη χαρικομέρα που τα λέτε. Και είσαι και νόστιμος που αναθεμάς.
3: Είμαι.
2: Και έχεις και κάτι μάτια τσακίρικα.
3: Είμαι τσακίρις, είμαι τσακίρις.
4: Ρε εσύ, τι έκανες? Να σου γόζω μια.
5: Παρντών.
4: Και με το παρντών δηλαδή καθάρισες?
5: Σας παρακαλώ, κύριε.
4: Ρε ας το διάολο.
6: Να μπω?
7: Όχι, να μην μπεις.
6: Να.
7: Καλώς στην καινούργια πελατεία μας.
6: Εγώ δεν είμαι πελατεία, είμαι ο Λούλης.
7: Ναι. Σε γνωρίσατε, σε γνωρίσατε.
6: Ναι, μπράβο. Και τι θέλετε, κύριε Λούλη?
7: Τη φανίτσα.
6: Να.
7: Όπα,
6: όπα.
7: Καλώς το Λούλη, το Λουλάκι μας.
6: Για έλα κάτι. Για κάτσε, Σωτήρη, κάτσε. Τι να κάτσω?
8: Να μου δώσεις και να φύγω.
6: Τι να σου δώσω?
8: Ένα.
6: Βοήθημα?
8: Όχι.
6: Α.
8: Επίδομα.
6: Επίδομα.
8: Δεν έχεις ακούσει που λένε επίδομα πόρων κορασίδων?
6: Να
8: και κορατσί Σωτήρη.
9: Πάλι εσύ?
6: Ναι, πάλι εγώ, γιατί?
9: Τι θέλεις, Χριστιανέ μου?
6: Τον κύριο Κοσμά. Πρέπει να τον δω, είναι ανάγκη να του μιλήσω.
9: Καλά, παίρνω. Με το δεξί.
6: Γιατί με το δεξί?
9: Λογαριασμό θα σου δώσω.
6: Καλά.
10: Είναι ψηλή, πολύ ψηλή η ζάχαρη του πα.

Θεοδόση σίγουρα κατάλαβε. Καλημέρε. Καλό πρωινό, Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη, Γιάννη Κολοκυθά, Μανώ Νιφλή. Καλό πρωινό, Νίκο Ποφάντη. Καλημέρα, Βιβί Μπουγιούρα, Αλεξάνδρα Καημένου, σε όλε και σε όλου. Καλή δύναμη σε όλου του συναδέλφου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1970, ίσω ο μεγαλύτερο κιθαρίστα Κώστα Πανέ, όλων των εποχών. Σαν σήμερα γεννιέται το 1970, Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μεγαλύτερο κιθαρίστα, ο Τζίμι Χέντριξ.

Καλημέρα, καλημέρα τα και το Λαγονίσι και πάλι καλό πρωινό. Ο οποίος μας λέει ότι είχαν και νωρίτερα και πώς το λένε, είχαν και αλκοτές στον Γκάζι. Ναι, και εγώ κάθε Τετάρτη εντοπίζω τώρα στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο Φίξ. Καθώς έρχομαι από το κέντρο και στην άνοδο και στην κάθοδο και στα φανάρια του Φίξ, έχει κλείνουν όλες οι λωρίδες και μας ελέγχουν. Φυσάμε, καλημέρα, γεια σας και να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Σωτήρα τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Εύη από την καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Και σαν σήμερα επίσης, έτσι λίγο. Θεοδόση, ετοιμάσου για χορευτικό τώρα. Σίγουρα θα κάνουν ο Κολοκυθάς. Ήδη ετοιμάζεται, παίρνει και τα φτερά, διότι σαν σήμερα το 2022, μια παρτενέρ του Γιάννη Γκιονάκη, αλλά και βεβαίως μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, αλλά και από αυτά τα κορμιά τα οποία τότε κάναν τα πάντα, εκτός από το να παίζουν, χορεύανε, τραγουδάγανε τα πάντα όλα. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη το 2022, σε ηλικία 82 ετών.

0: Κύριε Κυλακό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Πιστεύω το μήνυμα σας μέσω του Viber. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και όλες εκεί οι κυρίες. Καλό, καλό πρωινό. Πάμε να συνεχίσουμε. Ακούει και ο Κωνσταντίνος τώρα, είμαι σίγουρος, κάνοντας γυμναστική τρέξιμο έτσι την πρωινή του έγερση. Κωνσταντίνος Φίλης, καλημέρα, Κωνσταντίνε. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα. Μένουμε στον κύριο Μητσοτάκη και πάμε στο σχόλιο το οποίο έχει ο Νίκος Φιλιππίδης και όλα αυτά τα οποία έχουμε από πλευράς ζητημάτων. Καταρχάς σας λέω ότι το Eurogroup θα βρεθεί και θα συζητήσει, θα βρεθούν σήμερα οι συμμετέχοντες του Eurogroup, σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο, σήμερα Eurogroup, αύριο Ecofin. Ενεργειακό κόστος λοιπόν θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων και όλα αυτά, δηλαδή τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε με πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ αλλά και φυσικά φυσικό αέριο και ενέργεια. Νίκος Φιλιππίδης εχθές με περισσότερα στοιχεία στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι αφορά. Είναι η πρώτη φάση επί της ουσίας των μέτρων που σπέβδει να περιγράψει ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικευθούν σε αρχές της επόμενης εβδομάδας σε σχέση με την επιδότηση στην Αντλία. Γυρίζουμε επί της ουσίας το καθεστώς που ίσχυε τον Οκτώβριο, ξεκίνησε τότε, τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν η πρώτη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης μετά το ρωσοουκρανική έκρηξη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε ήταν η επιδότηση 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31 και επιπλέον είχαν επιδοτήσει τα δύο δηληστήρια με 7,5 λεπτά, δηλαδή είχαν διαμορφώσει ένα περιβάλλον 38-39 λεπτών, το οποίο μείωνε ευθέως για όλους τους καταναλωτές την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τιμή τότε είχε βγει κοντά στο 1,40. Να είμαστε βέβαιοι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75, οπότε η τελική τιμή.
2: Και θα αναπροσαρμόζεται, Νίκο, και στην πορεία.
1: Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχουμε μια σταθεροποίηση εκεί κοντά στα 2 ευρώ. Αν έβγαινε σήμερα, θα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Άρα υπάρχει ταβάνι.
1: Ακριβώς. Έχουμε τις σημερινές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται μέρα την ημέρα. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί ενισχύονται σημαντικά τα κονδύλια της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, είναι ότι τα 195 εκατομμύρια τα περσινά θα ενισχυθούν με άλλα 80-90 εκατομμύρια, τα οποία είναι από το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι περίπου 100 ευρώ για τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι πέρυσι ήταν κοντά στους 750.000. Ενδέχεται να αυξηθεί και η περίμετρος του μέτρου, άρα να αφορά περισσότερους και περισσότερες
2: λοιπόν,
1: περιοχές. Και
2: το τρίτο. Πετρέλαιο θέρμανσης είναι το ένα. Επειδή ανέφερα νωρίτερα και τα καύσιμα, είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Και καταλαβαίνω ότι προφανώς οι εξελίξεις με δύο ανοιχτούς πολέμους, με τη Σαουδική Αραβία, είναι εν πάση περιπτώσει με κάποιον τρόπο εκτός. Εκεί πέρα μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω, διότι τα καύσιμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές και το πληρώνουν πολύ ακριβά.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, όποιος τον άκουσε, νομίζω μπορεί να το καταλάβει, που το άφησε τόσο ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Και το άφησε ανοιχτό ως ενδεχόμενο 2 μέρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών στη Γερμανία, στο Βερολίνο, βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Χτες οι Γερμανοί ήδη ανακοινώνουν κάποιο είδους μείωση σε ένα σχέδιο μειώσεων φόρων. Θα δούμε ακριβώς πώς θα σχηματοποιηθεί.
2: Βέβαια, ναι, μέχρι την Κυριακή.
1: Σωστό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά η Ευρώπη να κινητοποιείται. Αύριο υπάρχει Eurogroup στο Δουβλίνο και θα συζητήσουν για αυτό το θέμα. Οπότε συζητάμε για μια λύση η οποία θα επιδώσει ένα πράσινο φως από την Ευρώπη στο να αυξηθούν οι δυνατότητες δημοσιονομικά των χωρών να σπαταλήσουν
2: είναι
1: περισσότερο και
2: εκτός
1: κανόνων. Θα έλεγα ότι πλέον στην κατάσταση που έχουμε φτάσει δεν απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα,
2: μακάρι,
1: από την υλοποίησή του, υπό την έννοια ότι κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα βιώναμε την κατάσταση που βιώνουμε όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη. Πλήττεται, όλες οι οικονομίες απειλούνται από ένα νέο κύμα ακρίβειας, από νέα αύξηση πληθωρισμού.
2: Η Ευρώπη θα έπρεπε να το είχε δει να έρχεται, βέβαια, γιατί ακόμη μία φορά πιάστηκε προετοίμαστη και αυτό φαίνεται και το μάρμαρο το πληρώνουν όλες οι χώρες.
0: Αφιώνουμε την οικονομία και ερχόμαστε στα πολιτικά και ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Τη σκητάλη λοιπόν από τον Χακάν Φιντάν που συνέδεσε την απειλή με το καθεστώς των ελληνικών νησιών παίρνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα σε αυτή την εμπεριστική παρέμβαση. Η Άγκυρα δείχνει ότι ενοχλείται από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και ενημερώνει ότι έχει μετακινήσει ταξιαρχία καταδρομών. Σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική στιγμή λοιπόν τώρα, είναι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε χθες από την RT News και τον Παναγιώτη Κρήτη Στάθη, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αναφέρει το δικαίωμα της χώρας μας αυτό, αλλά και το καλώδιο θα ξεκινήσει σύντομα. Και επίσης ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν θα αφήσουμε να μας απειλήσει κανένας. Όλα αυτά στο ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
3: Σαφή και ισχυρά μηνύματα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της επαναφέροντας το τουρκικό αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Οποιαδήποτε εξωτερική υπόδειξη για την αμυντική θωράκιση της χώρας δεν γίνεται δεκτή, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία.
3: Τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με διαπραγμάτευτη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Είχαν προηγηθεί προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας και του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, εκδηλώνοντας παράλληλα τον εκνευρισμό τους για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
5: Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας.
4: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια.
3: Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, ενώ το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική ομπρέλα απέναντι στις τουρκικές παραφωνίες.
4: Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μία Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος για τις επόμενες κινήσεις μας.
3: Στη γείτονα η ρητορική όξυνση συνεχίζεται με μέρος του τουρκικού τύπου να υιοθετεί ιδιαίτερα επιθετική γραμμή. Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περίπου 2.000 Τούρκοι καταδρομής μετακινήθηκαν από το Χοζάτ στην Ανατολική Τουρκία, στην πόλη Σό και στα δυτικά της χώρας. Τούρκοι αναλυτές τονίζουν πως αρχικά τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική, ωστόσο το συνδέουν και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
0: Τώρα, όπως ξέρετε και τα λέγαμε και στην αρχή, δημοσκοπήσεις, διλήμματα της κάλπης, οικονομία αλλά και θέματα διαφθοράς μονοπολούν την κόντρα κυβέρνηση εξωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο, που μετά την κόντρα στη Βουλή δίνουν και χθες, τόσο και χθες, συνέχεια σε ένα εξαποστάσεω debate μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη και Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
6: Στη γραμμή της αυτοδυναμίας από τις πρώτες εκλογές επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ασκώντας παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ.
4: Μίλησα συγκεκριμένα για απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε. Είπαμε ότι μόνο εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση η οποία μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Αλλά εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το λέει ξεκάθαρα.
6: Καλύπτοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έβαλε τέλος στη συζήτηση για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Αντίθετα, μίλησε για ενίσχυσή του.
4: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη.
6: Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης είχαν εξαποστάσεως κόντρα και για το κράτος δικαίου.
7: Ο λαός σε λίγους μήνες θα αξιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία, θα αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση, με τη διαφθορά που υπάρχει σήμερα, την ατιμωρησία.
8: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο.
6: Την ίδια ώρα, σταθερά ενισχυμένη, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, συγκεντρώνοντας 30,5%. 13,5 μονάδες πίσω και στη δεύτερη θέση, χωρίς κέρδη, παραμένει η ΕΛΑΣ, στο 12% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% η Ελληνική Λύση, 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλευσή Ελευθερίας και Ελπίδα στο 5,5%. Οριακά εντός Βουλής η Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25, εκτός Κοινοβουλίου ΣΥΡΙΖΑ.
7: Την μία λένε Μητσοτάκης ή Χάος. Την άλλη λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Την τρίτη λένε Ελπίδα ή Περιπέτεια. Δηλαδή είμαστε εμείς η Περιπέτεια. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Δεν τους εμπιστεύομαι. Αυτό το σοου που έγινε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδι. Μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση.
10: Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ανατάσσει, είναι γιατί πάθαμε και μάθαμε. Βάλαμε ένα στόπ στο μεσιανισμό και στην προσωπολατρεία που η αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά.
0: Μένει λίγο στα πολιτικά και έτσι να σας ενημερώσω και τι θα μπορέσετε να ακούσετε σήμερα τώρα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Μετά τις 7.30 όπως πάντα ο κύριος Εμένης για μια γρήγορη επικοινωνία με εσάς. Απαντάει σαρατικά σε ερωτήματα στο Γιώργο Ψάλτη, αύριο περισσότερο στις 6.30 εδώ σε εμάς. Αλλά 8 παρατέταρτο τηλεφωνικά ο κύριος Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το νέο κληρονομικό δίκαιο. Τι αλλαγές φέρνει, όλα αυτά είναι πλέον έτοιμα, είναι τα πάντα όλα έτοιμα και θα τα ακούσετε από τον κύριο Γιάννη Μπούγα, κληρονομικό δίκαιο. 8 παρατέταρτο με τον Γιώργο Ψάλτη. 9 με 10 στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky με τον Άρη Πρωτοσάλτη, κυρία Τσαγκάρη, η αρμόδια της αρχής για την αγορά, για το πώς κινείται η αγορά, τους ελέγχους που γίνονται. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ, 9 με 10 η κυρία Τσαγκάρη στον Άρη Πρωτοσάλτη. Φυσικά με τους κωδικούς που έχουν πει στα σούπερ μάρκετ, με τις μειώσεις τιμών, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Αναζητήστε την λίγο, ψάξτε την λίγο την κυρία Τσαγκάρη. Δεν είναι κανένα πολιτικό στέλεχος, δεν είναι κανένα κομματικό σωλήνα. Η εμπειρία της στις πολυεθνικές και σε ελληνικές εταιρείες είναι τεράστια και ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με την αγορά. Όλα αυτά θα τα πει 9 με 10 με τον Άρη Πορτοσάλτε. Και φυσικά πολλά άλλα τα οποία θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky με συνεντεύξεις αλλά και φυσικά με πολύ πολύ ρεπορτάζ. Μένουμε λοιπόν σε αυτό και ακούστε και αυτή την πολύ μεγάλη είδηση, διότι την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη, μιλάμε δηλαδή για Δυτική Μακεδονία, ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το Data Center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ τώρα παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση του Data Center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η Amazon σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του έως 1 GW υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας των συνθηκών της αγοράς αλλά και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Και πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη, διότι η υπόθεση θανάτου λοιπόν του Γιώργου Μαζονάκη έχει φέρει στην επιφάνεια τις εγκληματικές παραλήψεις και τα κενά ασφαλείας του συστήματος το οποίο έχουμε στα ιατρεία και όχι μόνο. Τελικά, ποιος ελέγχει ποιον, ποιος ελέγχει τους ιατρούς, ποιος διεξάγει τους ελέγχους και αν διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις, ποιο είναι το ποινολόγιο και ποιες είναι οι ποινές λοιπόν. Το ξύλωμα και η υποστελέχωση της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Υγείας επίσης μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ρεπορτάζ από τον Παναγιώτη Κοκολάκο.
11: Δεν μιλούν για διάγνωση αλλά για αξιολόγηση. Δεν μιλούν για θεραπεία αλλά για εξισορρόπηση ή υποστήριξη. Δίπλα όμως σε αυτές τις λέξεις εμφανίζονται ισχυρισμοί για εντοπισμό διαταραχών, αιτιών, συμπτωμάτων, ακόμη και παθήσεων. Κάποιες ιστοσελίδες μάλιστα διευκρινίζουν ότι οι υπηρεσίες τους δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση.
12: Είχαμε κάνει μια πλατφόρμα στο site μας όπου μπαίνουν οι συνάδελφοι και καταγγέλουν παραπλανητικές διαφημίσεις και γενικότερα παράνομα ιατρία. Έχουμε ελέξει, έχουμε κλείσει ιατρία, έχουμε στείλει κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
11: Εδώ ακριβώς δημιουργείται η γκρίζα ζώνη, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι διάγνωση και θεραπεία αποτελούν ιατρικές πράξεις. Αρκεί να αλλάξει κάποιος τις λέξεις ευεξία και αξιολόγηση για να βρεθεί έξω από το υπάρχον ελεκτικό πλαίσιο.
12: Όπως επίσης είμαστε και εμείς κατηγορούμενοι και θέλω να σας το πω αυτό, από αντίστοιχα εργαστήρια που κλείσαμε για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη, τη στιγμή που ασκούσαν παράνομα την ιατρική. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ως ιατρικός σύλλογος πειθαρχικό έλεγχο μόνο σε μέλη μας.
11: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι επίσης σαφές. Το άρθρο 7 του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαγορεύει να αποδίδονται σε ένα μηχάνημα ιδιότητες ή δυνατότητες που δεν διαθέτουν και να δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να διαγνώσει ή να θεραπεύσει, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από την πιστοποιημένη χρήση του.
13: Η διοίκηση έχει δώσει περισσότερα πρόστιμα και λιγότερα κλεισίματα ιατρίων, αλλά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που είναι ανεξάρτητο όργανο, έχει δώσει περισσότερο ηθικές ποινές, αφαίρεση αδείας, επιπλήξεις και πρόστιμα.
11: Και εδώ η υπόθεση της Καρνεάδου αποκτά μια ακόμη διάσταση. Στην ιστοσελίδα του κέντρου, η πλασμαφαίρεση διαφημιζόταν για απομάκρυση τοξινών και χρόνιας φλεγμονής, για πρόληψη, ακόμη και ως μέθοδος που συνδεόταν με την επιβράδυση της γύρασης και τη μακροζωία. Ιδιότητες και χρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποιημένη προβλεπόμενη χρήση του.
14: Σε σοβαρά περιστατικά ογκολογικά, που ενώ τους προτείνανε καθηγητές και σοβαροί γιατροί θεραπείες, τις διέκοψαν και πήγαν σε μερικούς γιατρούς σαν αυτούς και τους έδιναν βότανα και οτιδήποτε άλλο για να γίνουν καλά. Και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν.
11: Από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τη διοίκηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 26 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, έπειτα από πόρισμα της αρχής. Όπως υποστηρίζει η σημερινή διοίκηση, παρέλαβε περίπου 1.000 εκκρεμείς υποθέσεις, μορισμένες να χρολογούνται ακόμη και από το 2012. Το πρωί, δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.
15: Υπό αυξημένη επιτήρηση θα προαυλίζονται μόνοι τους ώστε να αποφεχθούν τυχόν συμπλοκές με συγκρατούμενους τους.
16: Ο παππούς της ήταν αυτός.
11: Σε επίπεδο έρευνων, ο ανακριτής έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε κατηγορούμενη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο.
0: Στα υπόλοιπα της υπόθεσης, να ξέρετε, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν μπει και οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς εχθές, όπως είπαμε, πέρασαν το κατόφλι των φυλακών μακριά από άλλους κρατούμενους. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στη δίκη Λιγκερίδη, από τον Sky. Δεν υπάρχει κάπου αλλού. Με την κατάθεση επόμενου προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Πάμε να ακούσουμε την Έλληνα Γαλάρη.
17: Έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, τον ξέρουν άπαντες. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Μόνο τάβλη δεν παίζανε.
18: Άστραψε και βρόντιξε ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται από ειδικό χώρο της Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, δεν κατονόμασε εκείνον που, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα για να βγουν οπαδοί έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αν και τον είχε αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του είχε επιδειχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
19: Κάποια στιγμή ακούστηκε από κάποιον ένα «πάμε, πάμε». Είδα κάποιους φιλάθλους να φορούν κουκούλες και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτός που φώναξε φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
20: Μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε αναγνωρίσει πρόσωπα και έδωσε 48 άτομα. Τώρα έχει κάποιες αμφιβολίες.
21: Αυτή η πολυθρύλητη επιλογή της εξετάσεως συγκεκριμένων προσώπων ως προστατευομένων μαρτύρων και το καθεστώς προστασίας σήμερα απεδείχθη ότι ευτελίζεται.
18: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν μετά το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού όλοι οι φύλαθλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, άκουσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έφυγαν από το γήπεδο ως αθλητές με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
17: Ακούσουν όλοι τους ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν φωνάζω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Έλεος. Και συζητάμε τώρα για δίκη.
18: Για ακόμη μια φορά η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη ζητεί τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
17: Και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι, που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα.
18: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Και κλείνουμε με τις αυξήσεις στα ταξί. Τα λέγαμε και χθες, για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μάριο Νουγιανόπουλο.
22: Από το αεροδρόμιο όταν έρχομαι ή κάτι τέτοιο, που έχω βαλίτσες και τέτοια.
23: Χρησιμοποιείς ταξί τούτε?
22: Τότε ναι, χρησιμοποιώ ταξί.
23: Τώρα που θα αυξηθούν τα ακόμηστρα και σε αυτό, τι θα κάνεις?
22: Μπορεί να μην χρησιμοποιώ ούτε εκεί.
0: Αυξήσεις στις τιμές των κομίστρων για τις διαδρομές των ταξί που αφορούν τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα και Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη φέρνει απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Αυξήσεις που ζητούσαν επισταμμένως οι εκμεταλλευτές ταξί.
24: Τα κόστη είναι τρελά. Σήμερα που μιλάμε στην περιφέρεια, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει
1: τα 2,20. Κάναμε το σέρβις με 50-60 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τα 100.
2: Η μονή διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας έως το κέντρο της πόλης από τα 40 ευρώ ανεβαίνει στα 50. Η διπλή ταρίφα από 55 ευρώ στα 65. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η μονή και η διπλή διαδρομή αυξάνεται κατά 3 ευρώ παραπάνω, από 25 σε 28 ευρώ και 35 σε 38 ευρώ αντίστοιχα.
3: Εδώ το αεροδρόμιο παίρνει εδώ στα μέσα. Οι καλώδες χώρες για να πάρουν και να πάνε σπίτι.
2: Επιπλέον αυξάνεται η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανάωρα από 15 ευρώ σε 20.
5: Θα συνεχίσω όσο μπορώ να χρησιμοποιώ τα μέσα. Τώρα αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθώ θα πάρω ταξί.
2: Οι αυξήσεις στις χρεώσεις των γενικών διαδρομών αποφεύθηκαν προς το παρόν.
1: Εμείς διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Αναπροσαρμογή κομίστρου θέλει η κυβέρνηση βάση πληθωρισμού.
2: Οι τελευταίες αυξήσεις στο γενικό κόμιστρο των ταξί έγιναν τον Ιούνιο του 2022.
0: Έτοιμη Αθήνα Μαράκη, ο Γιώργος Ψάλτης βεβαίως πάντα έτοιμος. Είπαμε 8 παρά 20 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Για όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται στο κληρονομικό δίκαιο, πολλά, πολύ σημαντικά και αφορούν όλες και όλους. Είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε οπουδήποτε στο μέλλον. Αυτά από εμάς. Ραντεβού στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά, για χαρά.
24: Η ώρα είναι 6.
25: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογ.
25: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
25: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
25: Και πώς γίνεται αυτό?
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
25: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
26: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
25: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο όπως είπε απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετα δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει τον data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών, θα προχωρήσει το μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 4 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ώρων μεταξύ των αντατών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας στενό του Μπαμ Αλμάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Χόφενχάιμ 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα πυρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο.

δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπήρα, σε γεμίζουν με πείσμα και αγαχτή.

Δεν περθούμε τίποτα, καλημέρα σας. Αλλά θα σας εξομολογηθώ κάτι. Καλή Παρασκευή σε όλους, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Ξύπνησα το πρωί, ανοίγει το μάτι, ξέρω εγώ, 2,5. Γιατί εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε. Είμαστε μια ηλικία, Κωστάκη, που ξυπνάμε νωρίς. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε για τον όρθρο. Λοιπόν, και είχα στο. Α, και πώς να το πω, τραγούδαγα αυτό το τραγούδι. Γιατί όμως δεν ξέρω, παιδιά. Παπάζωγλου στιγμές. Γιατί. Τι μπορεί να έγινε το βράδυ, μπορείτε να μου πείτε, μπορείτε δηλαδή να βοηθήσετε. Μην με πάτε σε υπνοθεραπευτές, σας έχω ικανούς. Δεν θέλω τέτοια. Εγώ είμαι μακριά και αλάργα. Αλλά τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου την ώρα που κοιμάται. Πιθανότατα να βλέπει, ξέρω εγώ, τους δικούς του ανθρώπους, να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του. Το τραγούδι πώς προέκυψε, δεν κατάλαβα ακόμα. Αλήθεια σας λέω. Ερχόμουν λοιπόν με τη μηχανή το πρωί. Μπέπιαναν εκεί τα φανάρια, με βλέπαν οι άλλοι, εγώ κούραγα το κεφάλι γιατί τραγουδούσα αυτό το τραγούδι, στιγμές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τι γίνεται στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, σαν Κροατής, με αφορμήτες που μου στείλε ένα μήνυμα νωρίτερα, κάτι υπόθηκε στο δελτίο ειδήσεων και το τσάκωσε ο γάτος ο Ακροατής. Και αφού το απαντάω λοιπόν, μέσα της ιστορίας του Viber τώρα όλη αυτή η υπόθεση, α, μου λέει, θα ασχοληθείτε, λέει, με τις κληρονομιές, το κληρονομικό δίκαιο, λέει, ωραία. Πάω, λέει, για κονιάκ και παξιμάδι. Ωραίος, εξαιρετικός. Πλάκα-πλάκα όμως, να ξέρεις, φίλα Κροατή, ότι αυτή η ιστορία με το νέο κληρονομικό δίκαιο, που υπό κανονικές συνθήκες θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για να μας πει 5 βασικά πράγματα για το τι ουσιαστικά αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο, να ξέρεις ότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσεις το θέμα. Κωστάκη, εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω, κάνα 2 φορές το πατήσαμε. Λοιπόν, την πατήσαμε. Μπλέξαμε. Δεν υπάρχει εκεί, την πατήσαμε. Μπλέκεις, είτε θες είτε δεν θες. Οπότε λοιπόν πρέπει να τον κάνεις το παιχνίδι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. 6 και 12 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για την Παρασκευή. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να δούμε. Γιορτάζει η Αριάδνη. Τι ωραίο όνομα, ε. Και ο Ρωμήλος. Σήμερα διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, για να είμαστε και εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Πρώτον, νηστεία και περσιλογή, Κωστάκη. Κανόνισε την πορεία σου. Αμάξι ήρθε σήμερα, ε. Βέβαια, πού να έρθεις. Βέβαια, κάνει κρύο το πρωί. Πού να έρθεις. Κάε μας τη χάρη. Λοιπόν, 18,5 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Δηλαδή, πέσαμε και από το 20. Θα γελάνε στα βόρεια, να ξέρεις, που αυτά που λέμε εμείς, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε και καλομαθημένοι. Λοιπόν, Ευμενίου Οσίου του Θαυματουργού, παρακαλώ. Αριάδνης Σοφίας. Α, άλλη Σοφία σήμερα. Ειρήνης Κάστορος και Θεοδόρας και Ρωμήλου Οσίου. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα, όλα να πάνε καλά. Τι γίνεται με τα καύσιμα, ε? Το βασικό θέμα της ημέρας είναι, το έχετε καταλάβει, ε?

0: Να σας πω την αλήθεια, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Έχω κρατήσει και τις σημειώσεις, γιατί εμείς εδώ που να τα θυμόμαστε και όλα απ' έξω. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μόνο αν δοθεί το πράσινο φως κλπ. Αλλά και το ΦΠΑ δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε θα βοηθήσουμε, είπε για δύο, για το θέρμανσης που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα σε ένα μήνα και για το κίνησης. Για τη βενζίνη δεν είπε κουβέντα. Είπε δεν μπορώ να, δεν ξέρω. Δεν να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, μάλιστα. Θυμίζω ότι το 1,75 που έκλεισε, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κάθε φορά η ίδια συζήτηση γίνεται και κάνουμε, ήταν πολύ ακριβότερο σε σχέση με την τιμή που άνοιξε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και έχω να σας πω για μισό λεπτό, γιατί θα τα βάλουμε σε μία τάξη τώρα, γιατί με τα πετρέλαια θα ασχοληθούμε, το γνωστό, τα πετρέλαιά μου μέσα. Σκέφτομαι τους πρατηριούχους, λέω, τους ιδιοκτήτες και οδηγούς φορτηγών και τους, πώς το λένε, τους ταξιτζίδες για το θέμα. Γενικά όσοι χρησιμοποιούν, παιδί μου, πετρέλαιο. Λοιπόν, για ακούστε τώρα λίγο για τα πετρέλαια, σας πω για τα πετρέλαια, γιατί ρώτησα και εγώ να μάθω τα νέα. Σωστά, σωστά. Γιατί είναι το βασικό θέμα της ημέρας. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι καταναλώνουμε, λέει, μηνιαίως 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης, 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης και περίπου, λέει, 90 εκατομμύρια λίτρα υγραερίου. Περίεργος πώς το υγραέριο, λέει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι, λέει, έχει μια ανατίμηση γύρω στο 4% κατά μέσο όρο. Η 95άρα δίνει μία αύξηση 20% για το πρώτο 15ήμερο του μήνα που τρέχει. Το πετρέλαιο κίνησης δίνει μία αύξηση 34%. Οκ. Ξαναλέω, κάθε μήνα καταναλώνουμε χοντρικά 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης και 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης. Η διαφορά τιμή σε σχέση με πέρυσι σημαίνει 85 εκατομμύρια παραπάνω, ευρώ είναι αυτά, θα σας ζαλίζω με τα νούμερα, για την αμόλυβδη και 150 εκατομμύρια για το πετρέλαιο κίνησης. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε μήνα η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι γύρω στα 235 εκατομμύρια. Δηλαδή σε 4 μήνες 1 δις. Αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Θα μου πεις και πού το ξέρεις, Ψάλλη. Σωστό και αυτό, δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω πάντως σήμερα ότι η τιμή του Brent, αν ας πούμε λέμε ότι το Brent μπορεί να είναι κομβική σημασία, είναι 104,1 το βαρέλι. Με μία πτώση 0,67. Το φυσικό αέριο τι γίνεται, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, σχεδόν στα 78. 78 ευρώ η μεγαβατόρα. Και πάλι έβλεπα τα στοιχεία, γιατί και εγώ ρωτάω τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω, κάποιους εκνευρίζω βέβαια. Οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές είναι καλυμμένες περίπου στο 69% από φυσικό αέριο που έχουμε ανάγκη. Είμαστε χειρότερα από πέρυσι, πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85, λέει. Εν τω μεταξύ, λέει, στο Στρασβούργο η τιμή, λέει, της βενζίνης έφτασε τα 3 ευρώ. Σε καλό δρόμο, Κωστάκι. Θα βάζουμε αυτό το πίσω στο. Πώς βάζουν οι κυρίες εδώ στα άρωμα. Όπα, ήρθε εδώ Δημητράκης εδώ. Τι γίνεται, Δημητράκη? Τι σημαίνει? Κάτι ανοίγει εδώ πέρα, κάτι θέλει να κάνει ο Δημητράκης. Α, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Α, πολύ ωραία. Το κλείσα και τελείωσα. Δημητράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Θυμίζω το Viber 698-123-1003. Το ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Τα δεχόμαστε όλα, δεν υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο και πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί το λέω και το ξαναλέω, ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος ακροατής. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάπου διάβαζα μια έρευνα προσφάτως ότι, λέει, η ανάγνωση βιβλίου καθυστερεί την εξέλιξη, λέει, της άνοιας, το να διαβάζεις βιβλία. Παλιά θυμάμαι λέγανε το ίδιο για το Σουντόκου ή για τα Σταυρόλεξα. Λοιπόν, τι άλλο, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και παγκόσμια ημέρα, λέει, ελέγχου των υδάτων, παρακαλώ πάρα πολύ, σημερινή. Σαν σήμερα Το 24 εγκρίνεται το καταστατικό της ΑΕΚΑΡΑΣ. Ιδρύεται η ΑΕΚΑΡΑ. Χθες έβαλε 8 γκολ η ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, επειδή έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση του Sky, κάποια στιγμή στεναχωρήθηκα για τις αίρες. Εντάξει, έπρεπε να σταματήσει τώρα. Έβαλε 3 γκολ, 4 γκολ, σταμάτα. Έτσι δεν είναι. Θα βάσει 8. Είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου. Είναι ένα θέμα. Όφι, 2 γκολάκια, ε! Αλλά για να ξαναγυρίσω λίγο στην ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ο καθένας έχει τον καημό του, είδα ότι έβαλε μέσα ο προπονητής πιτσιρικάδες. Έτσι πρέπει. Παιδιά, για να υπάρχει ένα κίνητρο. Δηλαδή, εγώ το λέω για τη δική μου ομάδα, αλλά γενικότερα όλες οι ομάδες εκτός του Όφι έχουν όλου ξένους. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Δεν έχουμε, δηλαδή, η ελληνική συμμετοχή. Ξαναλέω, στην ΑΕΚΑΡΑ που παρακολουθώ λίγο παραπάνω τα πράγματα, το αντίστοιχο νομίζω συμβαίνει και σε όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες. Οι Έλληνες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του μισού χεριού. Ο Όφι χθες νομίζω είχε 8, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. 2-0, ε. Χόφενχάιμ. Δύο γκολάκια, Όφι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και ελληνικές συμμετοχές. Οι άλλοι παιδιά μισθοφόροι είναι. Ενώ οι ξένοι, οι οποίοι έρχονται, παίρνουν τα λεφτά τους κλπ. Μπορεί να καλοί παίχτες. Έβλεπα αυτόν τον Ουκρανό που έχει πάρει η ΑΕΚΑΡΑ. Ωραίος παίχτης, αριστεροπόδαρος. Ούτε θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σίγουρος. Έδρε κάτι πάσες και βέβαια έχει αντίπαλο τώρα. Υποδέστερο, αλλά. Θα μου πεις αυτό σε Μαράνα Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. 6 και 20 πρώτα λεπτά. Εκτός από τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την, μάλλον κάλυψε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Γιώργο Φλωρίδη για κάποια πράγματα τα οποία είπαν. Μίλησε και για τα ελαιοτουρκικά. Είπε ότι η θάλασσα είναι λίγο αναμπομπουλιασμένη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είναι λίγο, έχει λίγο κυματάκι αυτή την περίοδο. Οι Τούρκοι το μεταξύ δεν ξέρω γιατί εκνευρίστηκαν τόσο πολύ για την παρουσία του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Να το καταλαβαίνω, αλλά φαίνεται ότι η αντίδραση είναι κάτι παραπάνω από την αναμενόμενη. Μα είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μην μπορεί να επισκεφθεί μέρος της ελληνικής επικράτειας? Τι λογική μπορεί να είναι αυτή, αλήθεια? Ο Μητσοτάκης μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε και για τον Κώστα Καραμαλή, μίλησε και για τα άλλα κόμματα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια τώρα, έτσι λίγο στα πολιτικά, όχι πολλά, για να μην ζαλιστούμε, που αναφέρεται συνέχεια στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο Πασόκ που θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να ήταν επικεφαλής? Και αναφέρθηκε πάλι και στα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση, ότι εντάξει δεν είναι ότι έχει τελειώσει η ιστορία, αλλά στην επόμενη Βουλή πρέπει να υπάρχουν 180 για να περάσουν οι αλλαγές. Δύσκολο φαίνεται, να σας πω την αλήθεια. Τα έλεγα και χθες, να μην τα ξαναλέω. Το Σύνταγμα, έχω την αίσθηση, γενικότερα στα κόμματα, στους 300, πολλοί είναι βέβαια, εντάξει, στους 300 της Βουλής, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σίγουρα και εκεί υπάρχει πολιτική χρειά, έτσι, για να είμαστε εντάξει, αλλά πρέπει τα κόμματα να ψάχνουν να βρουν σημεία επαφής. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, σήμερα στην Καθημερινή ότι ψάχνουν, λέει, τα κόμματα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, λέει. Και πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Πάντα η αποχή. Πάντα η αποχή πρημοδοτεί το πρώτο κόμμα. Πάντα. Έτσι. Αλλά πώς να μην αποστρέφεται ο πολίτης στους πολιτικούς, λέω εγώ τώρα, αν στα μείζωνα δεν τα βρίσκουν? Okay, οι πολιτικές διαφορές. Συμφωνώ 100%. Πάμε παρακάτω. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξέρω εγώ, να ξεμαλιάζεσαι με αφορμή την ιστορία του Συντάγματος σε όλα τα άλλα θέματα. Ξαναλέω, ένα άρθρο το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, στα λίγα χρόνια που ασχολούμαι σε αυτή τη δουλειά, καμία τρενταριά, είναι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Όλοι θέλουν να αλλάξει. Όμως δεν κατόρθωσαν να στείλουν το μήνυμα στον πολίτη ότι κοίταξε να δεις, οι πολιτικοί θα αντιμετωπίζονται, όχι οι ίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και εκεί ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί είμαστε και εμείς της τρέλας. Γενικά θα σου κάνω μήνυση, δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ωραία, κλπ. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, γιατί μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι δεν περπατάει σωστά. Αποδείχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά ούτε και εκεί τα κόμματα δείχνουν σοβαρότητα. Αλήθεια σας το λέω. Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα βγει και θα πει «Α, συμφώνησε το τάδε κόμμα με το τάδε κόμμα». Πρέπει να υπάρχουν και κάποια πράγματα στα οποία να συμβαδίζουν, να υπάρξει συντονισμός που λέμε. Τώρα, βλέπω μηνύματα πρωί-πρωί. Μπράβο, Ζούκοφ ή Ζούμποφ. Πώς είναι, ρε Μάνο, με μπερδεύεις. Ουκρανός, ότι είναι Ουκρανός, τον έψαξα γιατί τον πήραμε, λέει, από μια τουρκική ομάδα. Αλλά τα έχω χάσει εγώ, δεν είναι, δε, αυτό το πράγμα δεν είναι, εντάξει. Ξαναλέω, έχω γίνει ο πατέρας μου, με τη φανέλα. Με τη φανέλα εγώ, αλλά όλοι οι άλλοι που έρχονται, κάθονται κανένα χρόνο, άντε δύο χρόνια και φεύγουν, ταρπάζουν και φεύγουν. Και εμείς μένουμε με τη φανέλα στο χέρι, κατάλαβε, με αυτή την έννοια το λέω. Ωραία. Τώρα, δημοσκοπήσεις, έρχεται και ο Ρούμπιο. Α, να μην το ξεχάσω τώρα που λέω, έρχεται ο Ρούμπιο. Χθες ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, μέσω Twitter ή X, τέλος πάντων όπως λέγεται τώρα, ανακοίνωσε ότι στη Νέα Υόρκη την άλλη εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο οποίος Τούρκος Πρόεδρος, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα πάλι με τις πληροφορίες που έχει ο άνθρωπός μας στην Τουρκία, στις εκλογές, στις προεδρικές εκλογές του χρόνου θα ξανακατέβει υποψήφιος ο Πρόεδρος. Θα μου πεις αν ζει ψάλτη, σωστό και αυτό, αλλά θα είναι, λέει, για μία ακόμα. Θεωρητικά δεν μπορεί να είναι, γιατί κλείνει ο κύκλος των θητείων. Αλλά Πρόεδρος είναι ό,τι θέλει κάνει. Κωστάκι. Α, τρελαθούμε κιόλας. Σου λέει θέλω να είμαι πρόεδρος, ψηφίστε με. Άμα με ψηφίσετε θα βγω. Είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης για τη συνάντηση αυτή. Και για μια ακόμα φορά άρχισαν τώρα τα σενάρια και τι θα πούν και τα F-35 και για τις σχέσεις και για τους S-400 που ακόμα δεν έχει διώξει από πάνω της η Τουρκία. Θυμίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Κυριακή και δεν είχαμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε, της κυρίας Μαλιωτάκη, γερουσιάστρια ή βουλευτή, γερουσιάστρια νομίζω είναι, ή βουλευτής νομίζω, τέλος πάντων, τα δύο, στην Κυριακάτικη Καθημερινή που έλεγε την Τουρκία, αλλά και τις δυνατότητες που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος αν θέλει να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Ναι. Εμείς περιμένουμε στο τρίμερο 6 με 8 Οκτωβρίου, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι τραγικά, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος Ρούμπιο, πάλι με τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μαλιωτάκη στην Κυριακάτικη Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, έλεγε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα και είναι, λέει, από τους υψηλά ιστάμενους της, του πολιτικού γίγνεσθε σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών, που βλέπει πολύ θετικά, λέει, την Ελλάδα και την Αθήνα και τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα, έλα ρε ψάλτη, 18 Σαρδάμ, με την κυρία Μαλιωτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, για τα υπόλοιπα, στη Μύκονο τι γίνεται, παιδιά, με την πολεοδομία. Ρώτησα κι εγώ γιατί φρουρείτε. Φρουρεί, όχι φρουρά, σωστό, έτσι. Φρουρείτε, λέει, η πολεοδομία. Εκεί διάφορα πολοδομία, δόξα το μεγάλο δύναμο. Όποια πέτρα και να σηκώσει, κάτι θα βρεις. Φρουρείτε λοιπόν, μάλλον φαίνεται αυτό θα ισχύσει, λέει, μέχρι και τη Δευτέρα. Είναι, λέει, η κίνηση από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου. Συγγνώμη, εν ώψη, λέει, πραγματοποίηση ελέγχου που αφορά τη λειτουργία και μια σειρά ζητημάτων τα οποία φαίνεται, λέει, να έχουν ξεπεράσει τα όρια που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, παρανομίες. Παρανομίες. Και τέλος, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε και 28, σε καλό δρόμο είμαστε, η έλεγχη, λέει, για τα ιατρία, πούμε και μια κουβέντα με αφορμή τα μπουμπουκομπούμπουκα. 60, λέει, είναι οι επιθεωρητές υγείας σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 40 είναι στην Αττική. Πόσα ιατρία έχουμε? 15.000, 10.000, πόσα έχουμε? Τι να κάνουν οι 40 επιθεωρητές υγείας? Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Οπότε λοιπόν, Θα μου πεις υπάρχει και όρκος του Ιπποκράτη. Σιγά το καλτσόν και τους πόντους. Είναι να μην πέσει σε σκιτζίδες, φίλε ακροατή, όταν έχεις ανάγκη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γίνομαι ομός μερικές φορές, συγγνώμη δηλαδή, πρωί-πρωί, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν και ζητήματα υγείας κλπ. Και ψάχνουν να βρουν τώρα οι άνθρωποι μία απάντηση και μία λύση στο πρόβλημά τους. Και σου λέω, φίλε ακροατή, αλίμονο αν πέσεις σε σκιτζίδες. Διαφημίσεις τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απεταθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για αξιοπλήμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη σύνοδος του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

για τους φίλους των κριτικών τραγουδιών και αυτό το ωραίο τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα και στο φίλο μου εκεί στον Άγιο Νικόλαο, γιατί νομίζω, ξαναλέω, είναι από τα ωραία τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια και απλώς ωραία τραγούδια. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλημέρα στον αρχίζω να μοιράζω καλημέρες για να έτσι την παρέα την πρωινή, να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Καταρχήν, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Πρωί-πρωί, πας για δουλειά, Και μετακόμισες, έφυγες εκεί από την περιοχή σου. Μπράβο, Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Βάσος λέει καλημέρα. Η ΑΕΚ έβαλε 8 και αυτό που έζησε ήταν μεγάλες στιγμές. Έτσι λέει, μάλλον σου κόλλησε το τραγούδι. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό. Δεν άκουσα όμως κάτι, ρε, εσύ, φίλε Βάσο. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, καλημέρα, Σπύρο. Περιμένω, λέει, μια αναφορά στο μείζον θέμα, λέει, που σου έκανα αναφορά. Τώρα, λέει, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία του 7, η οποία λέει ότι το κάθε κράτος μέλος πράττει αναλόγως. Ο Μητσοτάκης δεν είπε αυτό. Είπε ότι όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία, λέει, πρέπει να γίνει συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, αν μπορούμε, για να υπάρξει κεντρική απόφαση. Να ξέρεις ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις γύρω από το ζήτημα αυτό από τις χώρες του Βορρά. Ήδη, ξαναλέω, με αφορμή την κρίση που υπάρχει, η λογική, λέει, των χωρών του Βορρά είναι ότι η κάθε χώρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει από μόνη της, χωρίς να επηρεάσει, χωρίς να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Λοιπόν, ακούστε, λοιπόν, το ζήτημα, λέει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, για την κρίση που υπάρχει με τα καύσιμα θα τεθεί, λέει, από τον Πιερακάκη στο Eurogroup, το οποίο πραγματοποιείται, λέει, στο Δουβλίνο, για να εξετάσει τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να διερευνήσει περιθώρια αντίδρασης των εθνικών κυβερνήσεων. Εφόσον η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τεθεί στο τραπέζι, το μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης εντοπίζεται, λέει, στη βενζίνη. Ο ειδικός φόρος ανέρχεται σήμερα στα 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, σημαντικά υψηλότερο από το κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στην Ευρώπη. Αντίθετα, στο ντίζελ κίνησης ο φόρος αυτός στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 410 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή κοντά στο κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 330 ευρώ το χιλιόλιτρο. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια για μια παρέμβαση που θα είχε αίσθητο αποτέλεσμα στην Αντλία είναι μεγαλύτερα στην περίπτωση της βενζίνης. Τα μέτρα, όπως υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα αναλυτικά. Μάλιστα. Για να δούμε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι και στα δηληστήρια, γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει και τα δηληστήρια να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή και φαίνεται, λέει, ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν μιας και έχουν αρκετά έσοδα, ναι, και πρέπει να βάλουν πλάτη, είπε, προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση. Η αγορά του πετρελαίου θα ανοίξει κάτω από το 1,75 που έκλεισε, επαναλαμβάνω, πέρυσι. Μίλησε για οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και αυτό, μάλιστα, είπε, αφορά διαφορετικές κατηγορίες και όχι μόνο όσους χρησιμοποιούν το πετρέλαιο. Έκανε λόγο και για επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους, που θυμίζω ότι εφαρμόστηκε από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο και μουρμούριζαν οι πρατηριούχοι της περιφέρειας και όχι της, και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως της περιφέρειας. Να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις θα περάσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι θα είναι και στις εταιρείες και στα πρατήρια το πλαφόν. Οκ, αυτά είπε. Τον Οκτώβριο θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης. Σήμερα θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 10 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ και 5 δίνουν τα δηληστήρια. Τώρα, α δούμε, μένει να φανεί αν θα πάμε σε μεγαλύτερη επιδότηση, δηλαδή να υπάρξει μια αναπροσαρμογή στην επιδότηση των καυσίμων, έτσι, στο κίνησης. Που, ξαναλέω, το κίνησης είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σάβα, καλή Παρασκευή, εύχεται σε όλη την πρωινή παρέα. Να σε καλά, Σάβα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο, ο Κώστας από τον Πειραιά έχει βγάλει μια φωτογραφία εκεί σε ένα κουρασγερόπλαιο που είναι ελιμενισμένο, ωραία λέξη, όχι παρκαρισμένο που λέει και μια ψυχή. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα στη Χαλκίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Α! Καλημέρα. Βουδαπέστη σήμερα. Ε! Η Σωσό είναι στην Καλαμάτα, νομίζω, έτσι, Παναγιώτη. Κάπου κάποιο πρέπει να βγάλει και το σκύλο βόλτα. Ο Ζούπκοφ, ναι, Ζούπκοφ λέγεται ο παίκτη, μου το λέει εδώ ο φίλο μου η Αεκάρα. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός. Ξαναλέω, μια ένιωθες, μια σιγουριά ρε παιδί μου όταν έπαιρνε την μπάλα. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα. Από ορεινή ναυπακτή, αν καταλαβαίνω καλά. Καλημέρα στον Γιάννη. Η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας έφερε λίγο προσαλλαγή το άρθρο περί ευθύνης υπουργών που το ζητάμε όλοι και η αντιπολίτευση εν συνόλο με την ασόβαρη αιμονή της αρνήθηκε αυτό που η ίδια ζήταγε. Θα αναρωτιούνται το βράδυ των εκλογών για την τρίτη θητεία λέει και την αυτοδυναμία στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω Γιάννη. Ως σκέψη δεν έχω ένσταση. Θα έπρεπε να βρει αυτούς τους περίφημους διάβλους επικοινωνίας τουλάχιστον για το άρθρο 86 να περάσει με τις 180. Γιατί στην επόμενη βουλή μετά τις εκλογές θα περνούσε με 150 για να αλλάξει. Τώρα γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα όπως καταλαβαίνετε. Να βρεθούν στην επόμενη βουλή. Θα μου πεις γιατί, ξέρεις το αποτέλεσμα. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά λέω ρε παιδί μου, εικασίες κάνουμε, δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Καλημέρα Ασπασία, καλό Σαββατοκυριακό, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Σκιτζής δεις τα τουρκικά σημαίνει παλιατζής. Οι σκιτζίδες, ε. Μάλιστα. Δεν τα ξέρω, μια χαρά. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Με αυξημένη κίνηση λέει προς Ελευσίνα από το Δαφνί. Για να δω τώρα, μια σκελές για κίνηση. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Εντάξει, κάτσε να κάνω μια ανανέωση εδώ στο σύστημα. Βέβαια, ναι. Φόρτωσε η κίνηση. Όχι πολλά πράγματα όμως. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Αυξημένη κίνηση. Και το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι έχει λίγο κινησούλα. Για να δω τι γίνεται. Γενικότερα, εντάξει είμαστε. Για Παρασκευή. Τίποτα. Και εκεί στο Καματερό, στη Φιλής προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Για να δω τον Πειραιά. Ο Πειραιάς, εντάξει, έχει λίγο, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Ελένη. Πρώτα λέει. Α, η δικιά μας η Ελένη. Πρώτα ευτυχής λέει για την νίκη της Αεκάρας. Όσο αφορά τα διεθνή, δυστυχώς η Ελλάδα χάνει από τον ίδιο τον εαυτό της, λέει η φίλη μας. Η έλλειψη ομοιογένειας πάντα οδηγούσε την Ελλάδα σε ήττες και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία. Καλά, και εκεί έχουν ζητήματα. Μην νομίζεις ότι και εκεί υπάρχει μια σύμπνοια. Εν τω μεταξύ, λέμε για την Τουρκία. Να το πω και αυτό, γιατί θα με φάει πολυλογία εμένα, το βλέπω. Πού το. Τι έγινε χθες στην. Είχαμε λέει εκροές 18 δισεκατομμυρίων από επενδυτικά κεφάλαια και είχαμε και συλλήψεις στελεχών ή της αγοράς. Με εντολή λέει της κυβέρνησης εκαθαρίζονται λέει 130 funds ενώ οι αρχές ερευνούν μαζικές κινήσεις κεφαλαίων. Έχουμε συλλήψεις μπόλικων εκπροσώπων από χρηματιστηριακά παιχνίδια τα οποία κάποιοι πονηροί λέει έπαιξαν εκεί και προκάλεσαν λέει, και μεγάλη αναταραχή στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω, εντάξει, λέμε τώρα και τα μεγάλα κλπ. Μπορείτε να μου πείτε εμένα, πραγματικά έτσι, ένα ρητορικό είναι το ερώτημα. Πώς μπορούν να ξεχάσουν δυο παιδιά πέντε ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο που τα πήγανε στο σχολείο. Πώς ξεχάσανε πέντε ώρες τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, μαρούλια. Και σκεφτείτε ξαναλέω. Να είχαμε ζέστη, να είναι κλειστά τα παράθυρα στο λεωφορείο, να είχαμε και άλλα ντράβαλα. Πώς μπορείς να ξεχάσεις, ξαναλέω, δυο παιδιά. Τα παιδιά λέει, κλαίγανε, τον είσαι γονιός λέει, ενός μαθητή, απολύθηκε η σχολική συνοδός λέει, του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό, τα παιδιά λέει, ηλικίας 4 και 5 ετών. Αν όντως, γιατί εντάξει, ελπίζω ότι... Η συνοδός ισχυρίστηκε και λέει τα παιδιά είχαν κοιμηθεί λέει, και δεν τα αντιλήφθηκε. Η δουλειά της είναι να κάνει μια βόλτα να δει ρε παιδί μου. Δεν μετράνε τα παιδιά που μπαίνουν μέσα. Τώρα σκέψου φίλε ακροατή. Σκέψου να στείλεις το παιδί σου σχολείο 4-5 ετών. Αυτό έχει ένα κόστος έτσι δεν είναι. Για να έχει σχολικά λεωφορεία κλπ. Κάτι σημαίνει, κάτι κοστίζει. Και να σου πούν την τρέλα. Φεύγει το μάτι σου, πάει αλλού. Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπευθυνότητα σε ό,τι κάνεις ρε παιδί μου. ειδικά σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα που λέω τα παιδιά, να πω και κάτι έτσι ωραίο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Παρακολουθώ, εντάξει, γιατί και εμείς είμαστε νέα παιδιά, μην νομίζετε, λέω ότι είμαστε μεγάλοι, τι είμαστε. Είμαστε μια ηλικία Κωστάκη πλέον. Λοιπόν, παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο Instagram, εμείς οι νεολαία που μπαίνουμε μέσα, τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι δάσκαλοι στις μικρές τάξεις, στα σχολεία, και ετοιμάζανε τις αίθουσες για να έρθουν τα παιδιά για να ξεκινήσουν. Και πώς, ρε παιδί μου, βάζανε διάφορα καλούδια, ξέρω εγώ, στις πόρτες, αλλάζανε λίγο το κλίμα με χαρτόνια, με μπαλόνια, με αυτό κλπ. Και σκεφτόμουν εμάς, στην ηλικία μου, πούμε τώρα, εγώ φτάνω κοντοζυγόνο με τα 60, μια ανάσα είμαστε, που μπαίναμε μέσα και βλέπαμε το δάσκαλο, μάνα μου. Λοιπόν, εκεί εδώ, τούτη εδώ, τα νέα γενιά, πάμε, εξελίχθηκαν τα πράγματα, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αυτό, εκείνο και οι ζωγραφιές και καλώς ήρθατε και ο χώρος που διαβάζουμε και ο χώρος που μελετάμε και ο χώρος που τραγουδάμε. Μη είχαμε τον Καραϊσκάκη στη μια πλευρά, μια ελληνική σημαία από πίσω, τέλος. Άντε, είχαμε, ξέρω εγώ, και τον Μάρκο Μπότσαρη και αυτούς, τέλμα και κάτι, όχι, στις γιορτές και ζήτω 25 Μαρτίου, τέλος, αυτά ήταν. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, τα χαίρομαι πάρα πολύ αυτά τα νέα παιδιά, την όρεξη που έχουν, όταν ακόμα και τους αναπληρωτές, γιατί κάποιοι είναι και αναπληρωτές και λοιπά και ταλαιπωρούνται για αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων, αλλά πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Τις προσπάθειες που κάνουν οι νέοι δάσκαλοι και οι δασκάλες για να φτιάξουν ένα κλίμα για τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια σας το λέω. Είδατε λοιπόν τι κάνει το Instagram για εμάς τους νεολαίους. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις τώρα για να σοβαρευτούμε λιγάκι, μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά της τηλεόρασης του Sky που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 6:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο, δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο γύρο, guest Αποστόλης Τότσικας και Κατερίνα Γερο-Νικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά, ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Αχ, αυτός ο έρωτας. Διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εδώ είμαστε Sky 100,3. Να θυμηθούμε και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το γνωστό πρωτοπαλί καλοκή της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι. Λοιπόν, ήταν η δολοφονία που άλλαξε αρκετά πράγματα και κυρίως διαφοροποίησε την πορεία ενός κόμματος που ήταν μέσα στο κοινοβούλιο, τη Χρυσή Αυγή, και μετά άνοιξε ο ασκός του αιώλου για μια σειρά επιθέσεις, για μια σειρά συμπεριφορών στους δρόμους που έβγαλε κάποια αποτελέσματα και με την συνδρομή της ελληνικής δικαιοσύνης. Να μην ξεχνάμε τα πράγματα αυτά. Και επειδή αυτή την περίοδο έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από φυλακές κλπ. Βεβαίως έτσι πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ελληνικός νόμος. Καλό είναι να μην ξεχνάμε. Εντάξει, γιατί λέμε τα δικά μας, αλλά θυμίζω ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε, γιατί είχε διαφορετικές απόψεις από κάποιους άλλους που δεν ήθελαν να υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Και δεν είναι τρόπος αυτός, είναι ξεκάθαρο και ως δεδομένο. Λοιπόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ο φίλος μου ο Στέλιος, ο οποίος είναι σε σχολικό λεωφορείο, λέει το αυτονόητο. Τελειώνοντας το δρομολόγιο, λέει, η συνοδός ελέγχει πάντοτε, λέει, το σχολικό, όχι για να μην υπάρχει κάποιο παιδί μέσα, μην ξεχάσουν καμιά τσάντα, κάνουν αυτό κλπ. Και είναι υποχρέωση αυτή τη διαδικασία. Καλημέρα, Στέλιο. Ωραία, υποχρέωση είναι. Το διατάφτα ποιο είναι στην περίπτωση συγκεκριμένη. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα, γρήγορα στο Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην γειτόνισά μου, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στον γειτονά μου εδώ στην Καλλιθέα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευχαριστημένη από τη δικαιοσύνη. Προφανώς και αυτός δεν είπε αυτό. Είπε ότι αναφερόμενος στα ζητήματα της δικαιοσύνης, γιατί παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση η οποία έγινε εχθές το μεσημέρι, είπε ότι θα είμαστε από 1500 μέρες, θα πάμε σε 650 μέρες στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι θα είμαστε μέσα στις 5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απονέμεται γρήγορα η δικαιοσύνη. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει. Κ. Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πάλι και στο κράτος δικαίου με αφορμή στοιχεία τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, λέει πάντως, επανέρχεται ο φίλος μου και λέει, και μάλιστα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες αποφάσεις του Ντελιβεράλη που το σκότωσε με παράβαση μπροστά στη Βουλή ο Ιάσον, με ποινή 3 χρόνια φυλακή αλλά με τριετία αναστολή, να μην πάθει κάτι ο δράστης, λέει ο φίλος μου από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος δεν σταματούσε, λέει, η ΑΕΚ, ότι είναι league face, λέει, και μετράει συνολική διαφορά τερμάτων. Καλά τώρα, εντάξει. 8 γκολ τώρα, καθίστε καλά τώρα, είπαμε, εντάξει. Παναγιώτη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα, στο παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στο Κυριάκο, που λέει κάποια πράγματα για τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, τους περισσότερους πυροσβέστες που έχουμε, και είμαστε δεύτεροι, λέει, ανακάτοικος στους αστυνομικούς, πρώτη είναι η Κύπρος. Λοιπόν, και λέει και μας δουλεύουν όταν μας λένε ότι είναι λίγοι και δεν προλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι, λέει, καλομαθημένοι τεμπέλητες. Εγώ δεν θα συμφωνώ στο ζήτημα αυτό, και δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίζουμε το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε κάποια επαγγέλματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, πολύ γρήγορα, ναι. Πρώτον, ο καύσωνας προκαλεί, λέει, έλλειψη πατάτας στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι. Διαβάζω σήμερα στοιχεία που λέει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας. Δεύτερο, υπάρχει ένα θέμα, λέει, όσον αφορά την ομαλή ροή των σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Στοιχεία που υπάρχουν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι οι προσεγγίσεις πλοίων, λέει, μεταφορά σιτηρών από 208 πλοία τον Μάιο, 164 τον Ιούνιο, 98 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μόλις 8. Γιατί αρχίζουν και χτυπάνε και πλοία, επαναλαμβάνω, στη Μαύρη Θάλασσα. Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι όσον αφορά και τις διεθνείς τιμές, γιατί υπάρχουν, λέει, και εκεί ελλείψεις. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την επόμενη ώρα και με την κυρία Σούζη και με τον κύριο Σεϊμένη, αλλά και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, που θα κουβεντιάσουμε για το νέο κληρονομικό δίκαιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη Τετάρτη. Αγαπητέ Κώστα, καλημέρα γιατρέ, θα το δω το θέμα αυτό που λες για τη στάνη στα τουρκοβούνια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξω και εγώ. Βλέπω και τα στοιχεία σας. Θα τα πούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3.
14: Επόμενος.
15: Ναι, ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
21: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
23: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
24: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
25: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην RT News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνήλθαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μια επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Όπως διαπιστώθηκε από το ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί για σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Βίσα από το τάγμα εφόδου της ρατσιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Βίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ένα θράψμα περγαμηνής 6 εκατοστών της Οδύσσειας ηλικίας 1.700 ετών ανακάλυψε τυχαία ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης ενώ μελετούσε παλαιοχριστιανικά χειρόγραφα. Και ο καιρός, γενικά έθωρια σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των γεγονότων και ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην RT News γύρω από το πετρέλαιο και την ενέργεια. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν
2: το
1: χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι η τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα. Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Α. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο αυτό να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε για κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί ένα αφαίρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δικαίωμα.
1: Σίγουρα, κύριε Στάθη, υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν, είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά ας κάνουμε μια διάκριση, κύριε Στάθη, μεταξύ αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές

0: Δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, να ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις προστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα του στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί πρωτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχές του 27, το 31% το αντίθετο, πως θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απάντα. Με την κατάθεση προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον να βγει από το γήπεδο, χωρίς τόσο να τον κατονομάζει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν έτοιμα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, ενώ η κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίζεται σήμερα. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνη, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάσματα Δραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο του EU Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά ηλικίας από 13 έως κάτω των 15 ετών, προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μήνυ λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού γονέα οικειδεμόνα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην περμήρα της League Phase του Europa League. Η αντρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Για την πρόκριση τώρα στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μία μέρα μετά στις 27 θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκόδηλους, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες κοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων του Brisbane.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιο.

0: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και την κυκλοφορία στου δρόμου του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Κατά τι καλύτερη είναι προς το παρόν, και μακάρι να παραμείνει βεβαίως η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Ουσιαστική κίνηση έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσουμε στους Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών και λιγότερη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού, στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Σαρδιτού και στην Κατεχάκη που αρχίζει τώρα να σταματά τους οδηγούς το τελευταίο δεκάλεπτο από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ανατμήματα όμως.
3: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος σου Sky, Χριστίνα Σούζη, βρίσκεται στο κεντρικό ρεοθάλαμο του σταθμού. Καλημέρα, Χριστίνα, καλό πρωινό.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Βελτιώνεται ο καιρός σε γενικές γραμμές και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 με 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα, γενικά έθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, Κυριακή και Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Δημήτρη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Είναι τη ηλικία μου το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Χριστίνα.
1: Καλημέρα, γι' αυτό τραγουδάω και εγώ.
0: Μα και εγώ γι' αυτό το άφησα να ακουστεί. Γιατί είναι τη ηλικία μας. Τι κάνετε κύριε Χριστίνα.
1: Καλά, καλά.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε.
1: Μια χαρά.
0: Τι λέει ο καιρός, δρόσησε.
1: Δρόσησε
0: 18 βαθμούς Κελσίου πρωί.
1: Σε άκουγα το πρωί που έλεγες αυτό και γκρίνιασες και για τους 18. Λέω,
0: όχι, μια χαρά.
1: Έλεγα μόνη μου.
0: Καθόλου. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και ο σκύλος
1: ναι.
0: τώρα ηρέμησε και κοιμάται σαν σκύλος. Σηκώνεται, χτυπάει, κουνιέται, κουνάει τα.
1: Κάνει τα πάντα.
0: Έχουμε και μεγάλα αυτιά εμείς. Έχουμε κάτι ραντάρ εκεί πέρα κλπ. Τώρα ηρέμησε λίγο.
1: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι κανονικές, σχεδόν κανονικές. Αν και θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο
0: okay.
1: για να ξαναπέσει μετά από Τρίτη. Αλλά εντάξει, θα δούμε πόσο θα πέσει. Γιατί ακούστηκε κάτι περί έρχεται ο χειμώνας και τι μαζεύεται.
0: Τη υπερβολή, ο υπερβολή, υπερβολή.
1: Oh, yes.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Εντάξει, τα πάμε.
1: Λοιπόν, χωρίς βροχές, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάποια απογευματινή αστάθεια την έχει.
0: Mm-hmm.
1: Στα βορειοδυτικά ορεινά το Σάββατο, στα βόρεια την Κυριακή, το ίδιο και τη Δευτέρα, βόρεια-βορειοανατολικά. Τώρα την Τρίτη υπάρχει ένα χαμηλό όντως που θα έρθει από τα βόρεια, βορειοδυτικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά δεν το βλέπω να κατεβαίνει τελικά τόσο πολύ. Όπως βιάζεται να πούνε κάποιοι ότι θα κατέβει η Σιβηρία και θα έρθει απάνω μας.
0: Ναι, άρα εντάξει, ναι. θα είμαστε λίγο πιο κάτω από τα.
1: Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρη ούτε γι' αυτό ακόμα.
0: Okay, εντάξει, ακόμα
1: μπορεί
0: περιμένω.
1: Να είναι στα κανονικά.
0: Για την εποχή.
1: Για την εποχή 29, ξέρω εγώ πόσο είναι το δεύτερο δεκαήμερο. 29, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα πέσει τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί αυτό φαίνεται να κινείται ανατολικά. Θα δούμε.
0: Okay, από ανέμους κλπ.
1: Όχι, μέχρι 6 το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Εντάξει, βοριάζεται.
1: Πάντα. Ναι.
0: Okay,
1: ευτυχώς.
0: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πολύ καλό δρόμο
0: κυρία
1: είμαστε.
0: Κυρία Χριστίνα, μας υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην είσαστε παραπονεμένοι στους πρωινούς παρέα, την κυρία Αφροδίτη Σαυριλίσια, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τη φίλη μας Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδη, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Σπύρο στο Βοτανικό. Επίσης να θυμίσω. Τον κύριο Κώστα Σπανόπουλο απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξεχνάω όλα αυτά και κακώς τα ξεχνάω. Την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-4800-170-174. Θυμίζω, τρόποι επικοινωνίας εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ. Μέσω Viber που το έχουμε μάθει το σύστημα τώρα, έχουμε το 698-123-1003. Ωραία. Καλημέρα στο Χρόνι, στο Σχηματάρι, πολύ νωρίτερα έχει στείλει το μήνυμά του άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αρτάν, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Θεόφιλο από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολη. Έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στον Ευάγγελο και στα παιδιά στο λιμάνι του Αστακού στην Ετωλοακαρνανία. Λοιπόν, αυτό τώρα που λες Γιώργο, πού το ξέρει. Λες τώρα με αφορμή την είδηση για την συνοδό που υποτίθεται ότι ξέχασε τα δύο παιδιά, ήταν εθελόντρια λέει και λοιπά και την έβαλε λέει ποιος, ο πρωθυπουργός, για όλα πρωθυπουργός, τέει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να λες να έχεις δίκιο, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της. Α, μην τρελαθούμε τελείως. Καλημέρα Νίκο. Νίκος, επαγγελματίας οδηγός φορτηγού. Μένω Μπραχάμι, δουλεύω στον Βοτανικό. Γιατί τόση ανέχεια από το κράτος, λέει, στους Ρωμά και στους άλλους, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίεργο δεν είναι. Κανείς, λέει, δεν ξέρει γράμματα και όλοι οδηγάνε. Λέει, δεν τους αγγίζει κανείς και τίποτα. Δεν το ξέρω τις λεπτομέρειες για τους τρεις νεκρούς. Ξέρω ότι ήταν, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι του αστυνομικού Ρωμά, αν είχαν δίπλωμα κλπ. Θυμάμαι όταν εγώ πήγα να δώσω εξετάσεις, Νίκο, ότι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν έχουν έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή δεν έχουν τελειώσει σχολείο. Αλλιώς δίνουν τις εξετάσεις. Τότε, ξαναλέω, το θυμάμαι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να θυμηθώ. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε πάρα πολλούς εδώ που έχετε στείλει μήνυμα. Στο Βαγγέλη, στην Ευανθία. Τι λέει ο Βαγγέλης, κάτι είπε για την κίνηση. Γιατί τι λέμε την κίνηση, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Καλό είναι αυτό, αλλά για να ψάξουμε να βρούμε άλλους εναλλακτικούς δρόμους. Έτσι δεν είναι. Το καλύτερο δεν είναι αυτό. Καλημέρα σε έναν φίλο εδώ πέρα που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, με τα πλοία Δημητριακών. Εντάξει, τώρα αυτό δεν κάνεις πλάκα εσύ περισσότερο, αλλά να ξέρεις ότι θα το πληρώσουμε και αυτό ακριβά για αυτή την ιστορία. Έτσι. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου Χριστό, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήσουν από την άλλη μεριά. Καλημέρα Χριστό. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Εμείς εδώ θυμάμαι είχαμε αυτές τις σημαίες. Δεν είχαμε. Είχαμε τότε στα σχολεία, είχαμε αυτά που σας είπα. Δεν είχαμε άλλα. Και να μην τρελαθούμε δηλαδή. Μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσω. Γι' αυτό έχω μια διακοπή, γιατί δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον Αλέξη, στην Πάρο. Καλημέρα στην Ιωάννα με μια υπέροχη φωτογραφία που μου στέλνει από την Εύβοια. Νίκο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Α, για τον Παύλο Φίσα, το τραγούδι του. Λοιπόν, πονεμένη ιστορία και αυτή, πληγή μεγάλη. Α, στην Κάσο, ο Νίκο ήρθε φέτος το καλοκαίρι, υπέροχα. Νίκο, υπέροχη Κάσος. Αυτό που είδα τουλάχιστον για 5 ώρες που ήμουν εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Ιζωμάτ, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής πατετής τσιμεντογωνίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Αυτά όσον αφορά το διαφημιστικό περιβάλλον που έπρεπε εγώ να σας πω. Να πω καλημέρα, έχω λίγο χρόνο, στο φίλο μου το Μανώλη που λέει μοιράζω καλιτσούνια. Πού Μανώλη? Για στείλε μας σε παρακαλώ πάρα πολύ παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα στο Νόντα. Δεν μπορείς να πάρεις δίπλωμα αν δεν ξέρεις να διαβάζεις. Πώς θα καταλάβεις οδηγίες μιας πινακίδας σήμανσης? Είναι ένα τηλεματικό μήνυμα κλπ. Σωστή η απορία σου. Ξαναλέω, εγώ θυμάμαι όταν έδωσα και μάλιστα επειδή είχα δώσει και μετά για τη μηχανή και άρα ήταν, είναι πιο φρέσκο αυτό, ήταν ηλεκτρονικά και αυτοί οι οποίοι δίναν και δεν ήξεραν να διαβάζουν είχανε μόνο, δηλαδή δεν καθόντουσαν να μάθουν τα σήματα με διαφορετικό, δεν θυμάμαι όμως γιατί εγώ δεν είχα ασχοληθεί, πήγα, έδωσα, ξεμπέρδεψα και τελείωσα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα στην Κάρπαθο. Ωραία η Κάρπαθος. Γιάννη, να ξέρεις, σε ζηλεύω πάρα πολύ. Τουλάχιστον το καλοκαίρι που την επισκέφθηκα, τώρα το χειμώνα, εκεί στην Όλυμπο θα είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα όμορφα τοπία. Καλημέρα, στα Χανιά, Εμμανουλή, Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται με τους δρόμους, θα τα πούμε και σε λίγο με τον κύριο Κόνιο Μιχάλη, αναλυτικά. Εντάξει, φόρτωσε τώρα η κίνηση, από ό,τι βλέπω. Έχει συμβεί κάτι στο Χαϊδάρι ή είναι απλώς κίνηση, λέω για τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Συμβαίνει κάτι στο, εντάξει, τα δύο ρεύματα στο ποτάμι, τα κλασικά, και ανεβαίνοντας λίγο παραπάνω σε σχέση με, με το καθοδικό ρεύμα. Εκεί στη μεταμόρφωση έχουμε τα κλασικά ζητηματάκια λόγω των έργων τα οποία πραγματοποιούνται. Χθες ηρίστο στο Εμπαροδό. Να το θυμηθώ και αυτό να το πω. Γιατί τα φώτα στο ποτάμι είναι ανοιχτά? Την τελευταία μια εβδομάδα, την ώρα που ανεβαίνω εγώ δηλαδή, και είναι μέρα, δεν είναι νύχτα, εκεί κατά τις 11 και 11 παρά 11 και είναι ανοιχτά τα φώτα. Για ποιο λόγο δεν τα σβήνουμε τα φώτα? Δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε θέμα. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πω χαρά στην υπομονή των επαγγελματιών που περιμένουν εκεί στη μεταμόρφωση. Είτε εγώ βλέπω αυτούς οι οποίοι έρχονται ας πούμε από το Μαρούσι προς την Ελευσίνα, που περιμένουν να βγουν δεξιά και περιμένουν. Πω, χαρά στην υπομονή τους, παιδιά. Θα πεις και τι να κάνω, περάσω από πάνω, δεν γίνεται. Και τους άλλους που έρχονται και μπλέκουν εκεί στον ανισόπεδο κόμβο τώρα στη μεταμόρφωση που γίνονται τα έργα. Μπράβο. Τι να πω, θα μου πεις, πρέπει να το κάνουμε ψάλτη. Απλώς λέω, χαρά στην υπομονή σας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ορέστης Σεϊμένης. Έχουμε κάποια ερωτήματα. Και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο. Πώς άλλαξε από την περασμένη Τετάρτη.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχή απεικνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολύ ωραία μηνύματα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ναι, αλλά μου λέτε για το θέμα με τις αυξήσεις, τα κόμιστα του ταξί προς το αεροδρόμιο μόνο. Από 40 πάει στα 50 και από 45 πάει στα 55 τις νυχτερινές ώρες. Έχουν ακριβήνει πολύ όμως τα καύσιμα, κύριε Κιμιονή. Καταλαβαίνω αυτό το σχόλιο που κάνετε, αλλά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου Αλεξάνδρα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Μάκη, ξέρουν ότι με το 2 ευρώ περίπου που είναι τώρα 2 και τα, το πετρέλαιο, με βάση τις εκπτώσεις οι οποίες υπάρχουν για το θέρμανσης, πάει στο 1,75. Θυμίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε με 1,10 έως 1,13. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο και έκλεισε στο 1,75, 65 λεπτά ακριβότερο το λίτρο. Ξέρουν πόσο θα είναι με βάση την τιμή που υπάρχει τώρα στα καύσιμα το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είναι πάρα πολύ ακριβό, τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Σεϊμένη, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
17: Καλημέρα κύριε Ψάντη, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το κληρονομικό δίκαιο που έχω κάποιες ερωτήσεις, δεν θα τις υποβάλω στον κύριο Σεϊμένη και θα είναι μαζί μας μετά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα.
17: Το άκουσα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κύριος Μπούγας είναι το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση.
0: Ευχαριστώ.
17: Είναι συγκεκριμένος αστικολόγος.
0: Ναι.
17: Καλά κάνει που είναι και εκείνη τη θέση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στα ερωτήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής, η απέτηση απομέρισμα ενός μετόχου ανώνυμης εταιρείας παραγράφεται εάν δεν ζητηθούν τα μερίσματα από τον μέτοχο. Με ποιον τρόπο μπορούν να αποφύγουν την παραγραφή αυτοί οι εταιρείες?
17: Ναι, όταν το μέρισμα λοιπόν προέρχεται από, οφείλεται από ημιεδαπές εταιρείες, έτσι, όχι από ξένες εταιρείες, ναι. Μόνο από ημιεδαπές.
0: Ναι.
17: Αν είναι εμπορικές, βιομηχανικές, από συνεταιρισμούς και από κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, αν είναι το μέρισμα αυτό. Παραγράφονται λοιπόν υπέρ του δημοσίου μετά από 5 χρόνια, λέει ο νόμος, από το τέλος του έτους στο οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός. Δηλαδή, αν έχουμε το 20, ας πούμε, ένα μέρισμα,
0: ναι.
17: Μπορεί, θα γίνει η Γενική Συνέλευση το 21, ναι. Να εγκριθεί το μέρισμα,
0: ναι.
17: Και μετά 22, 23, 24, 25, 26, η 31 Δεκεμβρίου του 26 είναι ψηφιώνει μια πενταετία στην οποία μπορεί να το εισπράξει το μέρισμα. Αν δεν το εισπράξει, τότε λοιπόν τον Απρίλιο του επόμενου έτους η επιχείρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, ας πούμε, η ανώνυμη εταιρεία, ας πούμε,
0: ναι.
17: Πρέπει να τα δώσει στον έφορο τα χρήματα αυτά.
0: Α.
17: Υπάρχει όμως ένας τρόπος να τα γλιτώσει αυτά τα χρήματα.
0: Πώς γίνεται, ποιος τρόπος είναι αυτός?
17: Πρέπει, μπορεί να κάνει το εξής. Να τα μεταφέρει από το λογαριασμό των μερίσματα πληρωτέα που λέει ο νόμος, μετά την έγκριση από την συνέλευση, το πηγαίναμε στα μερίσματα πληρωτέα. Να τα μεταφέρει από τα μερίσματα πληρωτέα στον εξειδικευμένο λογαριασμό του κάθε μετόχου. Αν πάει στον προσωπικό λογαριασμό, Γιώργος Ψάλτης.
0: Κατάλαβα, λέτε.
17: Τότε λοιπόν δεν μπορείτε η εφορία να πάει. Δεν ισχύει, διακόπτεται η παραγραφή. Δεν το ξέρουν αυτό οι πολλές επιχειρήσεις και την πατάνε έτσι.
0: Mm-hmm.
17: Και το λέμε εδώ για να το μάθουν να το κάνουν, να το μεταφέρουν από τα μερίσματα πληρωτέα, να το μεταφέρουν στο λογαριασμό το προσωπικό του καθενός μέσα στην επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα. Ατομική επιχείρηση λέει χώρων στάθμευσης με απλογραφικά βιβλία. Τι πρέπει να προσέχει όταν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα στους χώρους στάθμευσης επιχείρησης?
17: Τώρα και λίγο καιρό ισχύει το ψηφιακό παλατολόγιο για τα οχήματα που είναι σταθεμένα στον χώρο στάθμευσης. Μπήκανε μέσα, ας πούμε, με σκοπό να τα επισκευάσουν, έτσι, να τα ελέγξουν.
0: Ναι.
17: Οι υπάλληλοι της εφορίας ελέγχουν το ψηφιακό παλατολόγιο μόλις πάνε. Λέγε για να δω πόσα αυτοκίνητα είναι μέσα και αν τα έχει γράψει στο ψηφιακό παλατολόγιο.
0: Μάλιστα.
17: Το ψηφιακό περνάει κατευθείαν στο Υπουργείο και πρέπει να τα περνάνε που δεν σβήνει με τίποτα μετά. Επίσης πρέπει να υπάρχει και η διασύνδεση του POS.
0: Ναι.
17: Τα post of sales που λέμε,
0: ναι.
17: με τη χρήση, με τη φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Αν δεν συνδέεται με αυτά τα δύο, αν δεν υπάρχει η σύνδεση αυτή, είναι παράβαση σοβαρή. Και η επιχείρηση λοιπόν στην περίπτωση αυτή υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες, πρόστιμα, φόρους και αυξήσεις. Άρα και το ψηφιακό πελατολόγιο, αλλά και τη σύνδεση των BOS με τις φορολογικές μηχανές πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται για να μπορεί να ελέγχει το κράτος ότι περνάνε μένα από τις κάρτες, αλλά περνάνε και από την εφορία.
0: Και τελευταίο ερώτημα. Αν μια αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί εκπρόθεσμα, έχει πρόστιμο και τι ύψος προστίμου, κύριε Σεμίδη?
17: Ναι, μιλάμε για αρχικές δηλώσεις, έτσι. Γιατί ναι, αν είναι τροποποιητικές δεν έχουν πρόστιμο. Αλλά οι αρχικές δηλώσεις, αν είναι εκπρόθεσμες, έχουν 100 ευρώ ή 250 ή 500 ευρώ. Δηλαδή, αν είναι ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, έχει 100 ευρώ. Αν είναι ο φορολογούμενος υπόχρεος για τήρηση βιβλίων, και με βάση απλοποιημένη λογιστική, απλοποιημένο σύστημα, σαν να λέμε, τότε είναι 250 ευρώ. Και όλες οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν διπλογραφικά βιβλία είναι 500 ευρώ.
0: Okay.
17: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Μια εξαίρεση όμως. Σε περιπτώσεις που οι αρχικές εκπρόσωπες δηλώσεις δεν έχουν πάνω από 100 ευρώ πόρο. Αν κάνω μια δήλωση και έχει 95 ευρώ φόρο.
0: Ναι.
17: Δεν έχει, καθυστερημένα να την κάνω, δεν έχει πρόστιμο. Λέει ο νόμος ότι από τις 8 Μαρτίου του 2023 που βγήκε ένας νόμος, λέει ότι αν τυχόν είναι κάτω από 100 ευρώ το φόρο που βγαίνει, δεν
0: προκύπτει.
17: Δεν υπάρχει καθυστερημένο.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Να σας πω την Κυριακή τι θα έχουμε στην εφημερίδα, στην καθημερινή.
17: Την Κυριακή θα έχουμε τι φόρους θα έχει. Τι πληρώνει κάποιος που είναι στην Ελλάδα και έχει στο εξωτερικό εισοδήματα, επιχειρήσεις, εισοδήματα, χρήματα, καταθέσεις κτλ. Την περασμένη Κυριακή την περασμένη είχαμε το ανάποδο. Ο κάτοικος εξωτερικού πώς φορολογείται για εισοδήματα στην Ελλάδα. Τώρα πάμε ανάποδα.
0: Μάλιστα.
17: Και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε τα προνόμια και τις ασυλίες των υπαλλήλων των Ελλήνων που είναι σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ψάλτη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, έχετε δίκιο, γιατί αυτή είναι μια ειδική κατηγορία πολίτων, έτσι δεν είναι?
17: Να κάνω μια παραγγελία για τον κύριο Μπούγα.
0: Παρακαλώ.
17: Ρωτάνε πολλοί κόσμος και θα να το μεταφέρω, επειδή ξέρει πολύ καλά το θέμα, να μας πει με ποια διαδικασία οι διαθήκες, οι ιδιόγραφες διαθήκες, με ποια διαδικασία περνάνε τώρα στους υπολογράφους, με ηλεκτρονικά, τούτο και ό,τι. Να μας πείτε λεπτομέρειες, γιατί θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν τη σειρά με την οποία γίνονται αυτές τις ενέργειες.
0: Ωραία, θα το ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμινέ. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κονιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
18: Ξεκινήσαμε λίγο καλύτερα με λίγα λόγια σήμερα, αλλά αρχίζει να μας το χαλάει λιγάκι. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κάτι συνέβη στο ύψος του Έδεν, μου λέει ο Γιώργος. Δεν πρόλαβε να δει τι ακριβώς, αν είναι ακινητοποιημένο όχημα ή κάποιο ατύχημα. Και έτσι, από τη Μαρίνα του Φλίσβου πηγαίνοντας προς το Έδεμ, προς Γλυφάδα δηλαδή, συναντάτε ήδη πολλή κίνηση. Και προς τον Πειραιά έχει στο Νέο Φάληρο αρκετή κίνηση. Η άνοδος της Κηφισού είναι ακινητή από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ο Σκαραμαγκάς αρκετή κίνηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έρθουν.
22: Σιγά την τίβα.
3: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
23: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
24: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Κυρίες και κύριοι, από τις 16 του μήνα, από 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Και πάμε με τη βοήθεια του αρμόδιου Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιάννη Μπούκα, να κουβεντιάσουμε για αυτές τις αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο που αφορούν κληρονομούμενους και κληρονόμους. Με έναν τρόπο, κάποια στιγμή, αν δεν το έχουμε ήδη καταλάβει, θα το καταλάβουμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Εκείνη η ώρα που υπάρχει για όλους. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
27: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα ερωτήματα πρέπει να σας πω από χθες που κουβεντιάζω με τους ακροατές για το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολλά. Πάμε πρώτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πείτε τις βασικές αλλαγές. Τι αλλάζει, από τι έχει αλλάξει μάλλον από την περασμένη Τετάρτη.
27: Είμαι βέβαιος ότι ήταν πολλά τα ερωτήματα, γιατί είχαμε πάρα πολύ μεγάλο και έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις αλλαγές στο κληρονομικό μας δίκαιο μετά από 80 χρόνια. Εφαρμογής του αστικού κώδικα. Mm-hmm. Τέσσερις θα έλεγα ότι είναι οι μεγάλες κατηγορίες των αλλαγών που υπέρχονται με το νέο κληρονομικό. Η πρώτη κατηγορία αφορά στις διαθήκες, κυρίως στις ιδιόγραφες. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Η τρίτη στην νόμιμη μοίρα. Η τέταρτη που συνδέεται και συνδέονται δύο πράγματα μεταξύ τους, έχει να κάνει με τις σχέσεις κληρονόμων και πιστωτών ή κληρονόμων μεταξύ τους.
0: Mm-hmm.
27: Και αφορά τα χρέη της κληρονομιάς,
0: πονεμένη ιστορία,
27: το νέο θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Επιτρέπεται για πρώτη φορά στο δίκαιό μας η κληρονομική σύμβαση. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από το χώρο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας.
0: Mm-hmm.
27: Να τα δούμε με τις ερωτήσεις σας.
0: Ωραία, ναι, εγώ θέλω απλώς να έχετε το μυαλό σας λίγο συνοπτικά. Ας πούμε, ξεκινάμε. Τι ισχύει πλέον ή τι αλλάζει με τις ιδιόγραφες διαθήκες? Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
27: Δεν καταργούμε. Ισχύουν ασφαλώς οι ιδιόγραφες διαθήκες. Μάλιστα, ορισμένα ζητήματα τα οποία οδηγούσαν σε τυπική ακυρότητα, όπως ήταν η έλλειψη χρονολογίας ιδιόγραφης διαθήκης,
0: ναι,
27: και αυτά πλέον απλοποιούνται. Μόνο, ας πούμε, η έλλειψη χρονολογίας δεν οδηγεί σε ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης.
0: Mm-hmm.
27: Όμως, αυστηροποιείται ο νόμος ως προς το εξής. Πλέον δεν μπορεί κάποιος να κάνει ιδιόγραφη διαθήκη εφόσον βρίσκεται σε ένα ίδρυμα, περιθάλπτεται τους εργαζόμενους ή σε αυτούς που διοικούν το ίδρυμα.
0: Μάλιστα.
27: Διότι καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης,
0: ναι,
27: και ο νομοθέτης είναι επιφυλακτικός σε αυτού του είδους τη σχέση.
0: Μάλιστα.
27: Όπως επίσης, θα πρέπει, εάν υπάρχει ιδιόγραφη διαθήκη και δεν τιμώνται με αυτή, δεν είναι κληρονόμοι δηλαδή σύζυγος και τέκνα, αλλά με πιο μακρινή συγγενής ή εξωτική, θα πρέπει η διαθήκη αυτή για να έχει κύρος να κηρυχθεί κυρία. Δηλαδή να προσκομιστεί σε συμβολιογράφο πλέον με δύο μάρτυρες και οι μάρτυρες να βεβαιώνουν την γνησιότητα της υπογραφής που διαθέτει. Όπως επίσης συνέβαινε πολλές φορές να έχουν οι κληρονόμοι πολλά χρόνια στο συρτάρι τους την διαθήκη του κληρονομούμενου και να την εμφανίζουν για δημοσίευση 5-10 χρόνια μετά. Για να έχει κύρος και να έχει ένωμες συνέπειες μια ιδιόγραφη διαθήκη, πρέπει μέσα σε 2 χρόνια να εμφανίζεται και να κηρύσσεται κυρία. Επομένως, θέτουμε ασφαλιστικές δικλείδες χωρίς να καταργούμε ασφαλώς τις ιδιόγραφες διαθήκες. Είναι ισόκυρες και με τις μυστικές και με τις δημόσιες διαθήκες που συντάσσονται από συμβολιογράφους. Και εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές. Ενώ το προϊσχύσαν δίκαιο απαιτεί το η σύμπραξη δεύτερου συμβολιογράφου, σήμερα αρκούν ένας συμβολιογράφος και 2 μάρτυρες για την σύνταξη της μυστικής και της δημόσιας διαθήκης. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που αφορούν
0: στις ιδιόχειρες και γενικές. Ωραία. Πάμε τώρα στις κληρονομικές συμβάσεις. Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις, κύριε Υπουργέ?
27: Η κληρονομική σύμβαση είναι όπως ακριβώς περιγράφεται στο κληρονομικό δίκαιο αλλά και στο αστικό δίκαιο. Είναι μια σύμβαση, δηλαδή μια δικαιοπραξία η οποία γίνεται με τον κληρονομούμενο, τους ενδυνάμει κληρονόμους του, ναι, αλλά και τρίτους. Και είναι 2 ειδών. Η μία σύμβαση, το ένα είδος αφορά τις μελλοντικές κληρονομικές σχέσεις οι οποίες διευθετούνται.
0: Ναι.
27: Και το δεύτερο είδος αφορά παραίτηση από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι 2 άνθρωποι έχουν παντρευτεί σε δεύτερο γάμο και από τους προηγούμενους γάμους τους έχουν καθένας από ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
27: Επειδή λοιπόν η σύζυγος ή ο σύζυγος, σε περίπτωση που κάποιος αποβιώσει πριν τον άλλο, έχει κληρονομικό δικαίωμα στην περιουσία του σύζυγου, αλλά δεν θέλουν την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος, μπορεί ένας εκ των 2 σύζυγων με κληρονομική σύμβαση να παραιτηθεί από το εξαδιαθέτου μερίδιό του στην κληρονομιά του σύζυγου του. Έτσι ώστε να αποκτήσει το σύνολο της περιουσίας του παιδί του.
0: Μάλιστα.
27: Το παράδειγμα το οποίο σας έφερα.
0: Μάλιστα.
27: Στο άλλο παράδειγμα, που είναι η διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ κληρονόμων και τρίτων, ο κληρονομούμενος, αν ας πούμε έχει 2 σπίτια και μια επιχείρηση, μπορεί να συμφωνήσει με τα παιδιά του, αν έχει 2 παιδιά και με τη σύζυγό του, να αφήσει την επιχείρηση το ένα από τα 2 παιδιά του, το οποίο έχει ασχοληθεί, έχει κάνει σπουδές
0: ναι.
27: για την συνέχεια της επιχείρησης, και να γράψει με την κληρονομική σύμβαση την υπόλοιπη περιουσία στο σύζυγο και στο άλλο του παιδί, έτσι ώστε να είναι βέβαιος ότι το ένα παιδί θα συνεχίσει να ασχολείται χωρίς την αβεβαιότητα
0: με την επιχείρηση τους, και οι άλλοι να πάρουν κάτι.
27: Οι άλλοι θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείπονται με την κληρονομική σύμβαση. Όλα αυτά διευκολύνουν ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων, όπως σας είπα. Τακτοποιεί ο κληρονόμος εν ζωή τις κληρονομικές του σχέσεις.
0: Μάλιστα.
27: Αλλά μπορεί, να σας πω και ένα παράδειγμα με τρίτο που μπορεί να συναφθεί κληρονομική σύμβαση. Αν, ας πούμε, έχει περιουσία ένα πρόσωπο και δεν έχει χρήματα για να αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς τις δαπάνες διαβίωσης του,
0: ναι,
27: μπορεί να συμβληθεί με ένα τρίτο ότι θα αφήσει την περιουσία του μετά το θάνατο, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει χρήματα, όσο αυτός τα χρειάζεται εκείνη εν ζωή, για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες διαβίωσης.
0: Μάλιστα.
27: Επομένως, οι κληρονομικές συμβάσεις είναι, θα έλεγα, γιατί δεν είναι δόκιμος όρος, ευέλικτες μορφές αστικών συμβάσεων, για να μπορούν να διευκολύνουν τους κληρονομούμενους να διευθετούν τις κληρονομικές σχέσεις όσο είναι
0: εν ζωή, μάλιστα,
27: και μπορεί να έχουν είτε άμεση ενέργεια είτε μεταθανάτια ενέργεια.
0: Οκ, okay, ξεκάθαρο.
27: Και βέβαια έχουμε και την ενίσχυση, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, το ρόλο της οικογένειας, ιδίως του συζύγου, αλλά και του συντρόφου σε ελεύθερη ένωση,
0: ναι, μπαίνουν και αυτοί,
27: με την εξαδιαθέτου του κληρονομική διαδοχή.
0: Μάλιστα. Γιατί μπαίνουν και αυτές οι κατηγορίες, τέλος πάντων.
27: Αν θέλετε, γιατί αφορά πολύ κόσμο, να πούμε και γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
27: Ο επιζών σύζυγος, αν κληρονομούσε εξαδιαθέτου με ένα παιδί, κληρονομούσε το 1/4 της κληρονομιάς. Σήμερα αυτό το αλλάζουμε.
0: Μάλιστα.
27: Αν είναι συντρέχει στην κληρονομία με ένα παιδί, κληρονομεί το 1/3. Και αν υπάρχουν 2 ή περισσότερα τέκνα, εκεί κληρονομεί το 1/4. Όμως, ενώ ήταν εξαδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τους παππούδες, τους θείους και τα ανήψια του κληρονομουμένου,
0: σκεφτείτε,
27: ναι, πέθανε κάποιος, είχε το σύζυγό του και 2 πρώτα ξαδέρφια, με συγχωρείτε, 2 πρώτα ξαδέρφια, τα οποία μπορεί και να είχαν φύγει, να μην είχαν καλές σχέσεις. Με το προηγούμενο δίκαιο, η σύζυγος ήταν κληρονόμος το 1/2 της κληρονομιάς και τα πρώτα ξαδέρφια του
0: το
27: ήταν επίσης το υπόλοιπο 1/2.
0: Μάλιστα.
27: Σήμερα πλέον στην τρίτη τάξη κληρονομεί αποκλειστικά ο σύζυγος ή η σύζυγος που επιζεί. Επομένως, αυτό θεωρείται ενίσχυση οικογένειας, όπως επίσης ο επιζών σύζυγος μπορεί, αν δεν έχει αφήσει διαθήκη, αντί να είναι κληρονόμος εξαδιαθέτου σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, να ζητήσει την επικαρπία συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να είναι και η κύρια κατοικία, δηλαδή στο σπίτι που ζούσαμε με τον κληρονομούμενο. Και βέβαια έχουμε φιλικές διατάξεις για τον σύντροφο που επιζεί και ζούσα σε ελεύθερη ένωση με τον κληρονομούμενο, που αυτός μπορεί να παραμείνει το σπίτι που χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο το ζευγάρι, να παραμείνει για ένα χρόνο χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί από εκεί, να τον βγάλει δηλαδή από εκεί κληρονόμη, να χρησιμοποιεί το εξαίρετο που είναι τα πράγματα που από κοινού χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο. Εάν δεν υπάρχει κληρονόμος την πέμπτη τάξη που κληρονομούσε το δημόσιο, τότε με την προϋπόθεση ότι η κοινή του ζωή θα έχει διαρκέσει τουλάχιστον 3 χρόνια, ή ακόμη και αν δεν είχε διαρκέσει 3 χρόνια, αν υπάρχουν τέκνα από το κοινό του δύο, να κληρονομεί το σύνολο της περίσταση του κληρονομημένου αντί του δημοσίου.
0: Μάλιστα.
27: Καλείται λοιπόν πλέον και ο επιζών σύντροφος ως κληρονόμος του κληρονόμου που επεβίωσε.
0: Μάλιστα. Τώρα δύο, ναι, τώρα δύο πράγματα, γιατί εντάξει, μας πιέζει και ο χρόνος και θέλω να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει ποιες, καταρχήν από ποιες κληρονομιάς αν έχουμε αλλαγές, και δεύτερον τι γίνεται με τα χρέη, αν υπάρχουν χρέη και πώς αντιμετωπίζονται αυτά.
27: Τα χρέη έχουμε πολλές αλλαγές, και θα έλεγα αλλαγές οι οποίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση, διότι η δεκαετία της κρίσης δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ανθρώπους που κληρονόμησαν περιουσίες, δεν γνώριζαν το παθητικό των κληρονομιών αυτών και βρέθηκαν τελικά να είναι υπεύθυνοι,
0: ναι,
27: με τις προσωπικές τους περιουσίες.
0: Μάλιστα.
27: Σήμερα λοιπόν τι κάνουμε? Λέμε ότι ο κληρονόμος ευθύνεται μέχρι το ενεργητικό της περιουσίας που κληρονομεί. Δεν ευθύνεται λοιπόν με την προσωπική του περιουσία.
0: Okay.
27: Επομένως, απαλλάσσουμε τον κληρονόμο από τα χρέη της κληρονομιάς που με το προηγούμενο δίκαιο ευθυνόταν ο ίδιος με την προσωπική του περιουσία.
0: Μάλιστα.
27: Με δύο εξαιρέσεις. Αν ο ίδιος δηλώσει, παράδειγμα για ηθικούς λόγους, πεθαίνει ένας πατέρας και ο γιος του θέλει να πληρώσει τα χρέη του πατέρα του για λόγους ηθικής τάξης.
0: Ναι,
27: εκεί λοιπόν μπορεί να γίνει, όπως επίσης και αν πουλήσει στοιχείο της κληρονομιάς χωρίς το ποσό που θα πάρει να το χρησιμοποιήσει για την πληρωμή των χρεών. Σε αυτές δύο περιπτώσεις ευθύνεται ο κληρονόμος και με την προσωπική του περιουσία.
0: Okay.
27: Αυτό θα έχει συνέχεια, αυτό που σας είπα τώρα. Η συνέχεια ποια είναι? Είναι στο δίκαιο της συνιδιοκτησίας, που είναι η συνέχεια του κληρονομικού δικαίου.
0: Ναι.
27: Ήδη ομάδα εργασίας εργάζεται για να έχουμε το δίκαιο της συνιδιοκτησίας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρχει το σχέδιο νόμου για να ψηφιστεί οι πρώτους μήνες του 2027.
0: Ναι.
27: Και υπάρχει επίσης κάτι που είναι πολύ χρήσιμο. Υπάρχει μια πλατφόρμα χρεών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σε λίγους μήνες θα ανακοινώσουμε την δυνατότητα μιας πλατφόρμας όπου όποιος πληροφορείται, όποιος πιστωτής πληροφορείται τον θάνατο ενός προσώπου, θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για τα χρέη του προσώπου αυτού. Ας πούμε, πεθαίνει κάποιος και έχει αποδάνεια χρέη στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν ποιο είναι το ποσό της οφειλής.
0: Στην πλατφόρμα, μάλιστα. Στην πλατφόρμα αυτή θα ενημερώνουν. Μάλιστα. Okay.
27: Και οι υπόλοιποι δανειστές να γνωρίζουν, αλλά κυρίως αυτός που κληρονομεί να βλέπει ποιο είναι το παθητικό αμέσως και να μην χρειάζεται να ρωτάει από εδώ και από εκεί.
0: Μάλιστα.
27: Και να χάνει χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται από
0: okay.
27: το που έξοδα κτλ. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια άμεση ενημέρωση, θα γνωρίζουμε το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομιάς, ο κληρονόμος θα ξέρει αν θα προχωρήσει στην αποδοχή της ή θα πάμε σε εκαθάριση, έτσι ώστε να ρυθμιστούν οι κληρονομικές σχέσεις.
0: Okay. Για την αποποίηση, έχουμε κάποιες αλλαγές για να κλείσουμε?
27: Για την αποποίηση, όχι, δεν έχουμε αλλαγές. Σε ένα τετράμινο ο κληρονόμος έχει τη δυνατότητα να αποποιηθεί την κληρονομιά.
0: Mm-hmm.
27: Έχουμε όμως αλλαγές στην νόμιμη μοίρα.
0: Πάμε και σε αυτές για να κλείσουμε, πιεζόμαστε χρονικά. Πάμε να τις ακούσουμε.
27: Με δύο λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
27: Πλέον, ενώ παλαιότερα η νόμιμη μοίρα ήταν εξαδιαιρέτου εμπράγματο δικαίωμα, η οποία, όπως έχει πει ο καθηγητής Γεωργιάδης, θα δρεπάνει, έκοβε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς.
0: Ναι.
27: Σήμερα αυτό το μετατρέπουμε σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, για να μην υπάρχει ένα μικρό ποσοστό εμπραγμάτου δικαιώματος συγκυριότητας σε όλα τα αντικείμενα της κληρονομιάς, μπορεί ο κληρονόμος να αποτιμήσει την αξία της νόμιμης μοίρας, να πληρώσει τον νόμιμο μεριδούχο, έτσι ώστε να αποκτήσει συνολικά
0: την
27: κυριότητα του στοιχείου της κληρονομιάς και να μπορεί το στοιχείο αυτό να αξιοποιηθεί. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, διότι πριν
0: μπλέκαμε,
27: να γίνουν αγωγές λύσεις της κοινωνίας, αγωγές διανομής, και ταλαιπωρούνταν πάρα πολλοί άνθρωποι, κόδευαν πολλά χρήματα στα δικαστήρια με αντιδικίες πολλές μακροχρόνιες για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν αυτές τις περιουσιακές σχέσεις.
0: Μάλιστα.
27: Ευχαριστώ. Αυτά και πολλά άλλα και για τις διαθήκες θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Θα βρούμε την ευκαιρία, Υφυπουργέ μου, να τα ξαναπούμε. Προφανώς μας ακουμπάει όλους ή έτσι ή αλλιώς που λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα.
27: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Μπούγας. Προσπαθήσαμε συνοπτικά, κυρίε και κύριοι, να δούμε λίγο το νέο κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Έχω και πάρα πολλές ερωτήσεις από εσάς. Θα έχω την ευκαιρία ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε, με περισσότερες ερωτήσεις να συζητήσουμε με τον κύριο Υφυπουργό για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις δελτίου ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3 έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. Να δω!

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με στόχο να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν, αντάρτες Χούθη, ελέγχουν πλέον όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΟΦΗ νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1. Ενώ Καλαμάτα και Λάρισα έρθαν ισόπαλες 1-1. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και από ό,τι καταλαβαίνω ξεκινούμε με κάποια ζόρια στην κυκλοφορία.

0: Πείστε την, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, ξεκινώ κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και σήμερα ύλη πυκνότατη. Να προσπαθήσω να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Έχουν πάρα πολύ δίκιο και η Ευγενία και ο Θανάσης Λιγκερίδης, οι γονείς του δολοφονημένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, να νιώθουν ότι είναι μόνοι τους μαζί με την νομική τους κυρία δικηγόρα τους, η οποία είναι η υπεράσπιση τους. Είναι μόνοι τους όμως. Είναι μόνοι τους ακόμη και έναντι της κρατικής τηλεόρασης. Είναι προφανές ότι στη σύγκριση Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Λιγκερίδης, αντιλαμβάνεσαι ότι το βάρος είναι στον έναν αείμνηστο. Ο άλλος ήταν ένας απλός μπάτσος, πάνω στον οποίο εκτονώθηκαν κάτι καλόπαιδα της οικογένειας του Ολυμπιακού. Μόλις ακούς Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις, εκεί το πράγμα θεριεύει, γίνεται δύσκολο, ακόμη δύσκολο, γίνεται δύσκολο ακόμη και για την κρατική τηλεόραση, το Ολυμπιακός. Διότι αντιλαμβάνεσαι, είναι οι σχέσεις τώρα πολύ λεπτές. Και όταν μάλιστα η δίκη έχει στοιχεία τα οποία οδηγούν στη διοίκηση του Ολυμπιακού, εκεί το πράγμα μαγκώνει εντελώς. Οπότε δεν παραγκάλιασε ο Πρωθυπουργός τον Θανάση Λιγκερίδη στη ΔΕΘ, αλλά ο Θανάσης Λιγκερίδης, από αυτά που κατάλαβα εγώ χθες, θα τον καλέσω την επόμενη εβδομάδα, δεν έχω αυτή την εβδομάδα την δυνατότητα, χρονικά εννοώ, μακάρι να την είχα, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα βρω χρόνο και για τον Θανάση Λιγκερίδη και για την νομική τους, την κυρία που τους υποστηρίζει, υπερασπίζεται. Λοιπόν, έχουν πολύ δίκιο. Είναι μόνοι των. Μόνοι τους. Είναι ένα ζεύγος δολοφονημένου αστυνομικού, γονείς, οι οποίοι παλεύουν με τα κύματα. Με μια δικαιοσύνη η οποία, από την οποία περιμένουμε το αποτέλεσμά της. Δεν μπορώ να πω κάτι για τη δικαιοσύνη. Αλλά η κυρία Μαρία Χατζηκοσταντίνου είναι η δικηγόρος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννήρη. Σας ευχαριστώ κυρία Χατζηκοσταντίνου, να με συγχωρείτε. Θα φιλοξενηθείτε και εσείς την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη. Προσέξτε τώρα, αν δεν ήταν οι γονείς ενός μπάτσου που κάτι καλόπαιδα του Ολυμπιακού, τα οποία από ό,τι φαίνεται είχαν σχέση και με την διοίκηση, με την έννοια ότι ρε παιδί μου, η διοίκηση πάντα φροντίζει τα παιδιά της. Γίνεται, συμβαίνει αυτό στις μεγάλες ΠΑΕ. Λοιπόν, αν δεν ήταν αυτό, αλλά επειδή είναι αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι το αίτημα πάμε σε μια καλύτερη αίθουσα να γίνει δίκη κάπου στην Αθήνα, ούτε καν συζητιέται. Φεύγει αυτό το επιχείρημα. Λένε οι άνθρωποι, μα είμαστε εκεί, μα δεν καλύπτεται η δίκη. Δεν θα καλυφθεί η δίκη, διότι είναι Ολυμπιακός, διότι είναι ότι είναι η διοίκηση και ο Σμαρινάκης. Αντιλαμβάνεσαι, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ακόμη και τις ισορροπίες κυβερνήσεως είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά νιώθουν απογοήτευση και πικραμένοι, όχι απλώς απογοήτευση. Νιώθουν πίκρα, διότι ακόμη και η κρατική τηλεόραση τους αντιμετωπίζει κάπως. Δηλαδή, εκεί, εντάξει, μπορεί μια δίκη τώρα να τελειώνουμε, να την κλείσουμε. Πάει τώρα έτσι και αλλιώς. Έτσι και αλλιώς τα μανάρια μας, τα βλαστάρια μας, τα λατρεμένα μας και κυρίως από το ψυχικό και πάνω τα εκπαιδεύουμε. Το λέω λίγο με λίγο λαϊκισμό, να με συγχωρείτε. Με ταξικό λαϊκισμό. Τέτοια μανάρια θα βρεις και στην Νίκαια, θα βρεις και στο Εγάλιο, στον Κορυδαλό και στον Ημιτό και στην Γλυφάδα και στη Βούλα. Παντού είναι αυτά τα μανάρια. Γιατί άλλωστε υπάρχουν διάφοροι. Παντού όλα αυτά τα μανάρια τα οποία έμαθαν, τα εκπαιδεύσαμε, τα μεγαλώσαμε. Ότι εντάξει, μωρέ παιδί μου, τώρα άμα πετάξουμε και μια μολότοφ στον αστυνομικό δεν συνέβη τίποτα, που έτσι κι αλλιώς έχουμε εκεί πέρα κάτι ανθρώπους, τους δίνουμε κανένα χιλιάρικο με το ζόρι και τους έχουμε, τους καίμε κιόλας. Οκ, και αυτό είναι μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στη ζωή μας. Αυτό έχω να πω ακούγοντας θες τον Θανάση και τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, όπως τον άκουσα χθες, που εξωτερήκευσε αυτήν την πίκρα του. Κύριοι και κυρίες στο Μαξίμου, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινούμε. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός θες είπε λογικά πράγματα, πολύ λογικά. Ο Γιώργος Σαράπογλου και οι συνεργάτες του ρώτησαν προχθές την δημοσκόπηση, την οποία παρουσίασε με πολύ ωραία στοιχεία. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Σαράπογλου και ο Ζαχαρία Ζούπης και οι δυο τους το πρωί της Δευτέρας με το καλό, τέτοια ώρα, να είμαστε καλά. Ποιου τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Ένα 14% είπε δεν ξέρω. Μάλιστα. Okay. Ένα άλλο 31%

0: είπε ο κανένας. Μάλιστα. Αυτοί μαζί 31-14 μας κάνουν 45. Είναι ένα ευσεβές ποσοστό, 45%, που όμως αυτό μην το χάνουμε. Στις εκλογές δεν υπάρχει, ούτε δεν έχω άποψη, ούτε ο κανένας. Στις εκλογές, άμα πας, θα πεις μια γνώμη. Όποια είναι αυτή η γνώμη, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι η γνώμη σου. Αλλά στις εκλογές, την Κυριακή των εκλογών, χάνεται και το δεν έχω άποψη, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, το δουξουά δουά δεν υπάρχει. Φεύγει. Άρα, όταν πας εκεί, έχεις μια γνώμη. Μάλιστα. Όπως επίσης δεν υπάρχει και το κανένας. Δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο ο κανένας. Κάτι θα πεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης βγάζει 25, στο οποίο τα μέτρα αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια. Ο Ανδρουλάκης 11% και ο Τσίπρας 19%. Μάλιστα. Βομβαρδίζει. Έχουμε δύο ηχητικά. Θέλω να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, Κωστάκη. Λοιπόν, δύο ηχητικά ξεχωρίσαμε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ χθες. Στην ΤΥΠΑ ΔΕΘ, στην κρατική τηλεόραση, με συγχωρείτε. Στην ΕΡΤ News, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η αντιπολίτευση εδώ και καιρό ζητάει μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα θα μου πεις αντιπολίτευση, γι' αυτό τη λέμε αντιπολίτευση, για να λέει ότι κατεβαίνει στο κεφάλι της. Αλλά το ζήτημα είναι πώς ο διαχειριστής ή ο καλύτερος σε σχέση με τους άλλους δύο διαχειριστές που θέλουν να είναι διαχειριστές, με τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα, πάντα σε σχέση με τους άλλους δύο. Να είσαστε βέβαιοι, ανοίγω παρένθεση, ότι αν προκύψει κάποιος τους επόμενους μήνες που να δείξει ότι ποιος μπορεί να είναι καλύτερος διαχειριστής, μην ανησυχείτε, θα σας το πούμε. Μην αγχώνεστε. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Μητσοτάκης είναι σε σύγκριση με τα άλλους δύο ο καλύτερος. Ωραία. Είπε.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Αυτό επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του Μητσοτάκη. Θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει το γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης. Αλλά ένα-ένα. Πάμε όμως τώρα να δούμε ποια είναι αυτά που θα πει για τα, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι. Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν στο χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Αυτά τα περί του πλαφών, αυτός είναι ο Χωσέ Καρέρας. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, η οποία στις 9 το πρωί θα είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Θα είναι μαζί μας, εννοείται, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και επειδή πολλές φορές ασκώ κριτική στο σκέλος μονοπόλια, το μονοπόλιο των δύο δηληστηρίων, να σημειώσω το εξής, οφείλω να σημειώσω ως αντικειμενικό δεδομένο, είναι ότι θα είναι η δεύτερη φορά που τα δηληστήρια θα συμβάλλουν στην προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση των καυσίμων. Έχει ήδη γίνει μια φορά, θα γίνει μια δεύτερη φορά να κόψουν δηλαδή από το δικό τους ποσοστό κέρδους. Κάποια στιγμή όμως με τον Νίκο Φιλιππίδη πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση το πώς διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων. Και κυρίως να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα, που είναι, βασίζεται στο αντικειμενικό δεδομένο. Ποιο είναι το αντικειμενικό δεδομένο? Ότι όλες οι εταιρείες πετρελοειδών αγοράζουν από τα διαδηληστήρια στην ίδια τιμή. Ίδια τιμή. Αγοράζουν όλες οι εταιρείες πετρελοειδών. Διερωτώ με και διερωτάσαι προφανώς και εσύ τώρα, φίλε μου και φίλοι μου που με ακούς. Πώς γίνεται κάποια πρατήρια να πουλούν φτηνότερα από την τιμή αγοράς? Εκεί κατεβαίνει ο μεγάλος Θεός των Ελλήνων. Γιατί υπάρχει ο Θεός των Ελλήνων. Δεν είναι, η χριστιανοσύνη πιστεύει στο Θεό, μάλιστα. Είτε ορθόδοξη, είτε καθολική, είτε πρωτεσταντική. Πολύ ωραία. Είτε άλλα παρακλάδια, εν πάση περιπτώσει, της χριστιανοσύνης. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε, εννοείται, τον Θεό των Ελλήνων. Και τι, με μουσική υπόκουση από κάτω, δεν στο λέω έτσι, για πλάκα. Γράφει σήμερα από τα ωραιότερα που διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, στη στήλη της παραπολιτικής που υπογράφει ο Σταύρος Παπαντονίου. Και το οποίο θα μας δώσει αφορμή για να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, εννοείται, να είμαστε καλά. Λέει ο Σταύρος, γράφει. Επειδή οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν το τελευταίο διάστημα μετρούν τα πάντα, θα σας δώσω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μειονεκτήματα των πολιτικών αρχηγών. Μητσοτάκης, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται ότι είναι ελίτ και δεν ταυτίζεται με πολλά κοινωνικά στρώματα. Τσίπρας, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται αναξιόπιστος και ό,τι και αν λέει δεν περνάει σε ευρέα κοινά. Ανδρουλάκης, άνω κάτω τελεία. Χωρίς ηγετικότητα. Σαμαράς, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται μεγάλος σε ηλικία. Εσείς τα λέτε αυτά, δεν τα λέμε εμείς, οι δημοσιογράφοι εννοώ. Εσείς τα λέτε στα γκάλο που κάνουν τα κόμματα. Γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης? Αυτό θα το κουβεντιάσουμε από εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Και θα πούμε, και θα πω δηλαδή, κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να φέρουν ενθουσιασμό στο Μητσοτάκη. Γράφει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης ότι του λείπει το οραματικό. Επειδή εμένα σας έχω πει, αυτά τα οράματα γενικώς δεν μ' αρέσουν, γιατί τα οράματα πηγαίνουν στον υπνοτισμό. Και επειδή ο υπνοτισμός κυκλοφορεί και κυρίως κυκλοφορεί στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ δεν λέω τώρα για αυτούς εκεί που βγαίνει ένας που τον βγάζουμε εδώ στο κανάλια κτλ. Και τρέχουμε από πίσω του. Εγώ λέω ότι ο υπνοτισμός είναι γενικότερο ένα θέμα το οποίο κυκλοφορεί ενδυμή στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω και στη λογική που απλώνει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης στα νέα, το τι είναι αυτό που λείπει από τον Πρωθυπουργό και δεν ενθουσιάζει, παρά το γεγονός ότι θεωρείται έως τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, έως τώρα ο καλύτερος στην διαχείριση, αυτό που λέμε αυτός που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Τώρα θα μου πεις, εκτός και αν θέλεις τον Πρωθυπουργό να πίνετε κανένα καρτούτσο το βράδυ. Δεν είναι για τέτοιο Μητσοτάκης, δηλαδή δεν θα ερχότανε μαζί μας να πιει το καρτούτσο του. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να έχει αυτό που λέει αυτό, η αίσθηση ότι έχει μια ελίτ αντίληψη. Βεβαίως την έχει, δεν το κρύβει. Και να θέλει να το κρύψει, δεν μπορεί να κρυφτεί δηλαδή, αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά εκεί πάνω μπορούμε να κουβεντιάσουμε εντελεχώς από Δευτέρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λάρισας και πρόεδρος στην Αιματολογική Εταιρεία Ελλάδος. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας.
3: Πολύ καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την ανταπόκρισή σας.
3: Και εγώ για την φιλοξενία.
0: Θα ήθελα έτσι με την δική σας παρουσία στην εκπομπή να κλείσω σε πρώτη φάση, τουλάχιστον με βάση όσα έχουμε ως δεδομένα, την συζήτηση αναφορικώς με όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Θα ήθελα παρακαλώ, έχετε κάτι πριν ξεκινήσω εγώ, να πείτε ως προς την χρήση αυτού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
3: Πλασμαφαίρεσης, ναι. Αυτό που έχω να πω, κοιτώντας το από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, είναι ότι έχω αμφιβολίες αν κάνει κανονική πλασμαφαίρεση. Παρόμοια δηλαδή με αυτή που κάνουμε στα νοσοκομεία για τους ασθενείς που την έχουν ανάγκη. Φαίνεται ότι είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο κάνει μια μικρή ανταλλαγή, μάλλον ένα μικρό καθαρισμό, μικρό με την έννοια ότι δεν έχει τα φίλτρα τα κατάλληλα για να κάνει τον κανονικό καθαρισμό του πλάσματος. Οπότε, για να μιλήσω λίγο απλά, θα έλεγα ότι είναι μία μούφα πλασμαφαίρεση.
0: Ναι. Η οποία θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο που λαμβάνει αυτή την ιατρική υπηρεσία, κύριε Βασιλόπουλο.
3: Από ό,τι διάβασα, γιατί και εγώ εντάξει δεν έχω μπλεχτεί ειδικά με τα μηχανήματα αυτά, αλλά αυτό έχει πάρει μια πιστοποίηση χαμηλής επικινδυνότητας, γιατί δεν κάνει την μεγάλη ανταλλαγή πλάσματος που κάνουμε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο φανταστείτε ότι τα 2 λίτρα του πλάσματος τα οποία καθαρίζουμε θα αντικαθιστούμε. Το μηχάνημα αυτό δεν κάνει. Δηλαδή η διαδικασία που υπέστη ο Γιώργος Χρυματζονάκης δεν είναι διαδικασία αντικατάσταση. Δεν είναι απλή πλασμαφαίρεση. Εμείς κάνουμε πλάσμα exchange. Δηλαδή υποκαθιστούμε αυτό που φεύγει με φρέσκο πλάσμα. Αυτό δεν έγινε σε αυτή τη φάση. Και τώρα, ειλικρινά, τώρα οι ιατροδικαστικές και οι τοξικολογικές.
0: Όχι, δεν θα σας βάλω εκεί, κύριε Βασιλόπουλο. Όχι, όχι. Ναι.
3: Μην με πάτε εκεί, αλλά.
0: Όχι, δεν θα σας πάω αλίμονο.
3: Είναι πιθανό να μην εμπλέκεται. Είναι πιθανό να μην εμπλέκεται.
0: Ναι, ναι. Όχι, ας μην το πάμε εκεί. Ναι. Πάντως, να το θέσω αλλιώς, κύριε Βασιλόπουλε. Επειδή τώρα δυστυχώς μέσα σε αυτήν την ιστορία αλέθεται και όλη αυτή η νέα τάση στην ιατρική ως προς την μακροβιότητα.
3: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι όλα πατεωνίστικα. Δεν θέλω να το φανταστώ δηλαδή.
3: Ναι.
0: Ναι, γελάτε όμως με έναν τρόπο και δεν μου αρέσει.
3: Ναι, εντάξει, δεν γελάω, χαμογελάω.
0: Χαμογελάω.
3: Ναι. Εντάξει, μακροβιότητα μπορείς να την εξασφαλίσεις με 2 πράγματα.
0: Με μια διατροφή, θα έλεγα εγώ, να ρίξεις την χοληστερίνη σου, ας πούμε. Με μια διατροφή, αν δεν έχεις υγειονομικότητα, λέω.
3: Ναι, ωραία. Πάμε αυτά τα οποία είναι μετρήσιμα.
0: Μετρήσιμα, μάλιστα.
3: Μα τι είναι, είναι διατροφή, είναι τα κιλά, είναι ο τρόπος ζωής, είναι η άσκηση, η διαχείριση του στρες κτλ. Το μη μετρήσιμο προς το παρόν είναι αν είσαι τυχερός να έχεις καλά γονίδια.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι καθαρή τύχη.
0: Τώρα, ακριβώς.
3: Το τρίτο, ναι, αν πάτε και ψάξετε λίγο τις κλινικές. Έψαξα χτες έτσι για χάρη της εκπομπής, δηλαδή, να δω τι είναι.
0: Ωραία. Κρατήστε το αυτό, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους, σας παρακαλώ, μετά τις 8:30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Ο καθηγητής Γιώργος Βασιλόπουλος, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι είναι και ο πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Αυτή μας την συζήτηση με τον καθηγητή Βασιλόπουλο. Κάνω διάλειμμα εδώ. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποίησεων οχημάτων. Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Έδεμ και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Ιωάννου Φίξ στο Παλαιοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Ένα τμήματα ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Σοβαρές καθυστερήσεις στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που εκοφύνει στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπρεταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη, αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι τόσο πολλές οι παρατηρήσεις σας που δεν τις προλαβαίνω. Τουλάχιστον να πω μόνο, αγαπητέ μου Στέφανε, ο Στέφανος μου λέει ότι στην περιφέρεια Αττικής, τώρα σε ποιο κτίριο όμως δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα, πρέπει να μου τα γράφετε όλα αυτά, η σημαία μπροστά είναι κουρελιασμένη. Διαβάζω όμως ότι είναι η Ελληνική Δημοκρατία, περιφέρεια Αττικής. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο από όλα. Έχει πολλά κτίρια η περιφέρεια Αττικής. Η σημαία κουρελιασμένη, αγαπητέ μου Νίκο Χαρδαλιά. Κοίταξε το σε παρακαλώ. Αυτά ο Στέφανος. Και ο Χρήστος μου στέλνει για στο Δήμο Μαραθώνα, κύριε Δήμαρχε. Έχετε μπροστά εκεί μια σημαία. Είναι ελληνική και αυτή κουρέλη. Δεν κάνει. Δεν είναι σωστό να ανεμίζει κουρελιασμένη σημαία. Πουθενά δηλαδή, πόσο μάλλον και η σημαία του Μαραθώνα κουρελιασμένη εκεί. Πρέπει να. Και το και ο ιστός μέσα στην, στη σκουριά. Ένα βάψιμο, βρε παιδιά, ένα βαψιματάκι, τον ιστό, βρε παιδί μου. Τόσοι είστε εκεί στο Δήμο Μαραθώνα. Μια μπογιά. Και ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, γιατί μπορώ να παρασυρθώ και να τελειώσει η εκπομπή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος. Στην Πειραιώς, από την Ομόνια προς τον Γκάζι, είστε ακινητοποιημένοι και ακινητοποιημένες. Σκεφτείτε μήπως θέλετε να κάνετε ένα κυκλάκι, ξέρετε από την κάτω μεριά τι εννοώ, αλλά μην χρησιμοποιήσετε την Κωνσταντινούπολεως, γιατί και αυτή έχει προβλήματα. Στην παραλιακή, ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και ακινητοποιήσεις την έχουν καταστήσει δύσκολη. Και προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Φαλυρικού Δέλτα και του Παλαιού Φαλήρου, μέχρι να πλησιάσουμε το Έδεμ, και από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, από το ύψος της Ιωάννου Φίξ εκεί στο Παλαιό Φάλιρο, προς το λιμάνι του Πειραιά. Από το Παλαιό Φάλιρο, επαναλαμβάνω, προς το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού είναι πολύ δύσκολο. Η κάθοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου ακόμα πιο δύσκολη από την άνοδο, παραδόξως. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού είναι ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα και τα δύο με δυσκολίες. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, τα ξέρετε τα σημεία, και ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένετε.
4: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι όσοι μπαίνετε τώρα στην παρέα μας είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Συνεχίζω τη συζήτησή μου με τον κύριο Γιώργο Βασιλόπουλο. Ο κ. Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος στην αιματολογική εταιρεία. Λοιπόν κύριε Βασιλόπουλο, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα λοιπόν, και πάλι.
2: Εν όψη της συζητήσεως που θα κάναμε, ναι, είπατε να ρίξετε μια ματιά, ορίστε παρακαλώ πού ρίξατε ματιά.
8: Έριξα να δω λίγο πού προσφέρεται αυτή η ολιστική ιατρική. Και θέλω να σχολιάσω κάτι, ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν κάνουμε στην ταμπέλα ολιστική ιατρική, ουσιαστικά μόνο ολιστική ιατρική κάνουμε. Δηλαδή όταν ελέγχει ένας ασθενής έναν άρρωστο, δεν κοιτάει ένα μικρό κομμάτι ας πούμε του ασθενή, κοιτάει τα πάντα όλα. Δηλαδή κοιτάει όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα σε ό,τι μπορεί να υπάρχει στον άρρωστο. Δηλαδή, αν πάσχει η καρδιά, αν πάσχει ο νεφρός, αν πάσχει το ύπαρ, τα κινητικά του προβλήματα, όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός άλλου ειδικότερου προβλήματος. Άρα, κατ' ουσίαν, όλη ολιστική ιατρική προσφέρουμε. Απλά δεν το γράφουμε στην ταμπέλα, έτσι. Ναι. Τώρα, στο ολιστικό που διάβασα, γράφουν κάποια πράγματα σε μια συγκεκριμένη τέσσερα κλινική που είδα και στο τέλος αρχίζει πάλι η διαδικασία ότι εκτός από αυτά προσφέρουμε ας πούμε και βότανα, προσφέρουμε και εναλλακτικές θεραπείες, προσφέρουμε και βιταμίνες ενδοφλέβειες, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, μπαίνουν σε μια άλλη παραϊατρική φιλολογία η οποία δεν είναι μέσα ας πούμε στην αποδεδειγμένη θεραπευτική μας φαρέτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ωραία. Τώρα βέβαια τα βάζει ο άλλος και βρίσκει, βρίσκει την πελατεία του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
8: Κοιτάξτε κύριε Πρωτοστάλτε, να πούμε για κάποια πράγματα πιο λίγο έτσι να το σοβαρέψουμε.
2: Μήπως πρέπει και εσείς να γίνετε ως αιματολογική εταιρεία να βάλετε κανόνες και να πείτε στο κράτος, να πάτε στον κύριο Υπουργό και να το πείτε κύριε Υπουργέ, πρέπει να βάλει ο καθένας και τις γραμμές του, τις κόκκινες. Και εμείς ως αιματολογική εταιρεία βάζουμε αυτοί οι κανόνες που νομίζουμε ως επιστήμονες που ασχολούμαστε με το αίμα και με την ασθένεια δυστυχώς του αίματος.
8: Ναι, δυστυχώς. Κοιτάξτε, είχαμε κάνει μια κίνηση προς το Υπουργείο και προς τον ΕΟΜΑ από το 19 νομίζω όσον αφορά τα stem cells, τα οποία είναι τα αρχαίγωνα κύτταρα του αίματος, για τα οποία υπήρχαν δοξασίες ότι μπορούν, και ισχυρισμοί ότι μπορούν να αναπαράγουν και άλλους ιστούς πλην του αίματος. Γιατί κυκλοφορεί, είδατε, η κλινική αυτή λέγονταν stem cell clinic. Και η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξετε και στο διαδίκτυο θα βρείτε κλινικές τέτοιου τύπου και στην Ελβετία και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Υπάρχει αυτή η παραφιλολογία, αλλά δεν έχει κανένα, μα κανένα επιστημονικό αίρισμα. Αποδίδεται δηλαδή και μόνο ή μάλλον επιβιώνει και μόνο πάνω στη ματαιοδοξία των ανθρώπων ας πούμε και στην απατεωνιά της καθημερινότητας κάποιων οι οποίοι λέγονται γιατροί αλλά πρακτικά είναι businessmen, δεν κάνουν ιατρική.
2: Μάλιστα. Πάντως εγώ βλέπω υπάρχει μια τάση της κοινωνίας, των ανθρώπων όλων μας, δηλαδή δεν θέλω να ξέρω τον εαυτό μου, που ψαχνόμαστε με πράγματα, προσέξτε, σε δύο κατηγορίες τώρα.
8: Ναι.
2: Ή οι υγιείς που ψαχνόμαστε πώς θα είμαστε λεβεντόπουλα ενώ προχωρεί η ηλικία μας και θα φαινόμαστε και κυρίως λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες.
8: Ναι.
2: Και από την άλλη πλευρά ασθενείς οι οποίοι δεν τους προσφέρονται αυτά που ζητούν οι άνθρωποι, άλλος πονάει εδώ, άλλος πονάει εκεί κτλ. Και προσφεύγουν σε κάποια άλλα πράγματα.
8: Ναι.
2: Δηλαδή ακούς μια σειρά, δεν θέλω τώρα, εγώ δεν θέλω να τα ονοματίσω, γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω, ούτε τα ξέρω ούτε, απλώς βλέπω όμως ότι ακούω φίλους στις παρέες μας, ξέρεις πήγα εκεί και ανακουφίστηκα.
8: Ναι, κοίταξε.
2: Ο πόνος είναι το θέμα, πολύ δύσκολο πράγμα ο πόνος κύριε Βασιλόπουλε.
8: Είναι,
2: έτσι,
8: ναι.
2: Δεν είναι.
8: Απ' την άλλη όμως υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα trend στην κοινωνία, νομίζω ότι πρέπει να το έχετε δει και εσείς. Δηλαδή,
2: ναι.
8: Δεν ξέρω, επειδή είμαστε και γείτονες στα Βρυλίσια, έχετε δει πόσα γυμναστήρια έχουν φυτρώσει. Γενικά υπάρχει ένα trend.
2: Α, δεν το ήξερα ότι είμαστε γείτονες. Α, χαίρομαι πολύ. Να αγωνιστούμε.
8: Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα trend προς τη γυμναστική, προς την άθληση, το σώμα κτλ. Αυτό δεν είναι στραβό. Το θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα θετικό. Έτσι. Έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος και κάνει αυτή την επιλογή. Από εκεί και πέρα όμως το επόμενο step, δηλαδή οι υποκαταστάσεις από βιταμίνες, οι διατροφές, τα superfoods, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα business, billion dollar business κανονικά, το οποίο όμως δεν έχει επιστημονική βάση.
2: Ναι.
8: Στηρίζεται περισσότερο σε ισχυρισμούς αυτών οι οποίοι τα πουλάνε, ας πούμε, και ένα εύπιστο κοινό.
2: Σωστό.
8: Από κάτω το οποίο τα ακούει.
2: Πολύ ωραία συζήτηση, πραγματικά πολύ ωραία συζήτηση. Θα κλείσω ως εξής, κύριε Βασιλόπουλε. Στις παρέες μας, έχουμε μια ηλικία τώρα. Είμαστε λεβεντόπουλα μια ηλικία στην τρίτη φάση τη νεότητά μα.
8: Νομίζω είμαστε νεόριμοι.
2: Νεόριμοι, εντάξει, ωραία. Στην τρίτη φάση τη νεότητά μα. Λοιπόν. όταν είμαστε νεοέφηβοι, ας είμαστε νεόριμοι. Εμάς τόσο καλύτερο, ναι. Λοιπόν, ακούω το εξής. Λέει, βλέπω, στην παρέα όλοι είναι με το χαπάκι, με τη στατίνη.
8: Okay,
2: πολύ ωραία.
8: Ωραία.
2: Εγώ τώρα τι πάω να συγκρίνω. Είμαι υγιής. Έτσι, είμαι υγιής, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Ναι. Πάω σε αυτό το μηχάνημα, είτε μουσαντένιο, ξεμουσαντένιο, αυτός έκανε μεγάλη θράψη. Πήγαιναν υγιείς και έλεγανε πάμε να καθαρίσω το αίμα μου κτλ. Είναι μια παραπλήσια διαδικασία. Όπως βλέπω στις παρέες, λέει, παίρνω στατίνη αλλά τρώμε και τα καρδουμπάκια. δηλαδή φέρε τη γουρνοπούλα εδώ, να την τζακίσω με την πέτσα και τη μουστάρδα. κάνει αυτό, αυτό που ρωτώ τώρα,
8: κάνει, με, όχι,
2: πριν, μετά το χαβαλέ, ρωτώ το εξής. Δηλαδή, αν πάω στο μηχάνημα, εγώ υγιής, και βγω από το μηχάνημα αυτού του, του κυρίου, ο οποίος βέβαια αν έβλεπα όλες τις εικόνες θα έφευγα. Γιατί αν θέλω να πάω στην εκκλησία, θα πάω στην εκκλησία. Έτσι,
8: είναι. Ακριβώς αυτό έγραψα την πρώτη φορά που είδα τις εικόνες.
2: Λοιπόν, αν να πάω, θέλω να πάω σε κλινική. Είναι αλλού ο Θεός, αλλού η κλινική, αλλού ο γιατρός. Έτσι, διαφορετικά πράγματα.
8: Απόλυτο.
2: Ωραία. Πείτε μου όμως τώρα, εγώ πάω σε αυτό. Εκεί βγαίνοντας, βγαίνω τζιτζί μετά. Δηλαδή, είμαι ακόμη. Δηλαδή, επιδίδομαι σε όλες μου τις δραστηριότητες έχοντας κάνει αυτό το αιματολογικό. Βγαίνω τουρμπό, Σούπερμαν. Τι βγαίνω.
8: Δεν βγαίνεις καθόλου Σούπερμαν. Αν
2: Όχι, δεν είναι ο Σούπερμαν. Είναι καλά, ο Ζούπερμαν. Εντάξει. Είναι αλλιώς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλος ο Σούπερμαν και άλλο ο Ζούπερμαν. Εγώ νιώθω ότι με αυτό το μηχάνημα βγαίνεις Ζούπερμαν.
8: Ζούπερμαν.
2: Μπράβο.
8: Από το μηχάνημα αυτό λοιπόν, επειδή το ψάξα να δω τι κάνει, επειδή επιτρέπει και περνάνε μόρια τα οποία είναι του μεγέθους της αλβουμίνης, όλες οι τοξίνες οι οποίες στον οργανισμό μεταφέρονται δια της αλβουμίνης πρακτικά ξαναγυρνάνε πίσω. Εάν λοιπόν έκανε αυτό, δεν έκανε απολύτως τίποτα, μία τρύπα στο νερό.
2: Μάλιστα.
8: Εάν κάνεις το κανονικό του plasma exchange, το οποίο δυστυχώς γίνεται σε κέντρα του εξωτερικού wellness centers, θα τα πούμε έτσι, εκεί πέρα πραγματικά υπάρχει μια σχετική καθαίρεση, ας πούμε, των τοξινών και υποκατάσταση συνήθως με λευκοματούχα διαλύματα. Εκεί κάτι γίνεται.
2: Εδώ ήταν αλλά Κρίχελαντ δηλαδή.
8: Εδώ δεν είναι μόνο Κρίχελαντ, εδώ είναι και Σβιτζέρια, είναι και η Ελβετία είναι μπλεγμένη σε τέτοιου τύπου.
2: Α, είναι μπλεγμένη, μάλιστα.
8: Είναι μπλεγμένη, είναι και η Γερμανία.
2: Όχι, άλλο προσπάθησα να πω, δεν το διτύπωσα σωστά. Δηλαδή, ας πούμε στην Ελβετία είναι καλύτερα, αλλά εδώ έχουμε άλλα Γκρέκα εφαρμογή της Ελβετίας.
8: Όχι, και εκεί το ίδιο μηχάνημα.
2: Α, και εκεί είναι άλλα Γκρέκα, και εκεί είναι άλλα Ελβετία.
8: Είναι άλλα Σβιτζέρια.
2: Μάλιστα, ωραία.
8: Εγώ θέλω να κλείσω με κάτι άλλο.
2: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί τα λέτε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια συναντήρηση στα πράγματα και μου αρέσει πολύ αυτό. Ναι, λοιπόν.
8: Αυτό ναι, για μερικούς είναι δυστυχώς, για μένα είναι ευτυχώς. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να κλείσω με το τους ωραίους στίχους του Γκάτσο. Όλοι τη ζητάμε την Αθανασία. Και γράφει λοιπόν ο Γκάτσο στην Αθανασία ότι ήρθαν διψασμένοι κρίση, ταπεινοί προσκυνητές και από του κήπου σου τη βρύση δεν του πότισε ποτέ. Αθανασία δεν υπάρχει. Τύχη υπάρχει να μεγαλώνεις και να είσαι υγιής. Και αυτό το επιτυγχάνεις με πράγματα που είναι μετρήσιμα. Άσκηση, κιλά, διατροφή, στράση κτλ. Όλα τα άλλα πραγματικά είναι αυτό που μου είχε πει ένας καθηγητής που τον μνημονεύω πάντα. Μου είχε πει ότι κάποιος ήταν καλά, ήθελε να γίνει καλύτερα και πέθανε.
2: Μάλιστα, λοιπόν.
8: Αυτό είναι
2: Θεός χωρέστον.
8: Και είναι και αυτό που λέω και στους υποδείξεις ασθενείς μου. Δηλαδή βλέπουν μια διαφορά στο αίμα και τα λοιπά. Μου λένε γιατί να κάνουμε κάτι, λέει δεν κάνεις τίποτα.
2: Μάλιστα.
8: Γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι και να στραβώσει. Λοιπόν, μην μιλάς.
2: Εγώ ξέρετε τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία, κύριε Βασιλόπουλε. Δεν είμαι ηθικολόγος, δεν είμαι ούτε παριστάν, ούτε εγώ κουβαλώ κανένα πράγμα που λέει πάνω ότι ο ηθικός. Μην παρεξηγηθώ. Απλώς τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Να είσαι υγιής και να κάνεις πράγματα τα οποία υποχρεώνονται να κάνουν οι διπλανοί σου ασθενείς. Το θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στην αντίληψή μου, έτσι το έχω. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Είσαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, γεια.
2: Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Ο Βασίλης Βασιλόπουλος, απλώς συνεπίθετη, μου στέλνει τώρα το εξής στο πορτοσάλτα.gr, στις 8:35 για την ακρίβεια. Ο Οσάνο ιατρός, ιατρός με γιώτα, όχι γιατρός με γάμα, ιατρός, σημειώνω την γραμματική του κυρίου Βασιλόπουλου, την οποία χρησιμοποιεί δηλαδή, γράφει. Οσάνο ιατρός, το όσο μέγα, χρειάζονται λεφτά γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και είναι και η πίζα στη μέση. Λοιπόν, ο Οσάνο ιατρός κοσμεί την ιατρική επιστήμη και την κοινωνία της Λάρισας. Ευχαριστώ κύριε Βασιλόπουλε. Βασίλη Βασιλόπουλε, συνεπίθεται με τον κύριο Βασιλόπουλο. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα. Αμέσως μετά, προσέξτε, θα υπάρχει έρχεται άλλος γιατρός σήμερα. Τώρα αδικείται ο φίλος μου ο Φάνης Ουγκρίνης. Φάνη μου, καλό δρόμο. Φάνη μου, δεν τα καταφέρουμε. Ο Φάνης Ουγκρίνης είναι επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα. Θέλουμε να μιλήσω, θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη και το πώς είναι εκεί τα οικονομικά τα πράγματα. Φάνη μου, χίλια συγγνώμη, πέσαμε έξω όπως συνήθως γίνεται. Αλλά μεσοβδόμαδα θα τα πούμε όταν θα είσαι, όταν θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο άλλος γιατρός, είναι ο περίφημος επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής στη δεύτερη καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο προσφέρον την επιστήμη του και μέσω σχηματαρίου στην Βιωτία και Άνω και στα παραπλήσια της Βιωτίας, Σπύρος Παπαϊωάννου. Έρχεται, είναι αυτό που το συνδυαστικό τώρα, προσέξτε. Τι πρέπει να κάνουμε για τον οργανισμό μας, έτσι ώστε να μην τρέχουμε στα μηχανήματα, αλλά να μπορούμε να περπατούμε μισή ώρα την ημέρα ή να κάνουμε και το τζόκινγκ μας όπως το θέλει ο καθένας. Αλλά να το κάνουμε, αυτό βοηθάει τον οργανισμό μας και όχι τα μηχανήματα τα οποία μας σκέπαζε. Πήγαιναν και τους σκέπαζε με μια βρωμοκουβέρτα. Έβλεπες τις εικόνες. Το μόνο πρώτο πράγμα που θα έκανες βλέποντας. Δεν μιλάω τώρα την εμφάνιση του ιατρού, άστι να πάει αυτή στην ευχή. Λοιπόν, δεν βγάζεις συμπέρασμα από το πώς είναι φυσιογνωμικά ο άλλος άνθρωπος. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό που λέω, το ξέρω. Αλλά πρέπει να βλέπεις έναν τοίχο γεμάτο εικόνες. Βλέπεις και μια βρωμοκουβέρτα εκεί που θα σε σκεπάσει για να κάνεις αυτό το μουσαντένιο που είπε ο γιατρός, ο κύριος Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος αιματολογικής. Δεν φεύγεις. Φεύγεις τρέχοντας. Όχι δίνεις και λεφτά, κάτι χιλιάρικα. Τι να πω. Τα οποία χιλιάρικα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν τον λαϊκισμό να σας πω την ιδέα, τα δίνουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα των πλουσίων του κορονακίου, είναι τόσο λαϊκισμός όλο αυτό, τόσο μπακαλιαρό, δημοσιογραφικό μπακαλιάρος αυτό. Τα δίνουν όλοι προκειμένου να βγουν λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες. Όλοι και όλες. Διάλειμμα.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
13: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
16: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
17: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ. Να δω

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ σωστά διαμαρτύρεστε, διότι δεν βρίσκεται πινακίδες από την περιφέρεια Αττικής. Πήρα προχθές τον κύριο Χαρδαλιά, του λέω, αγαπητέ κύριε περιφερειάρχα, τι θα φωνάζουν οι άνθρωποι, διαμαρτύρονται, έχουν διακοπεί οι αγοροπολισίες αυτοκινήτων, μα δεν έχουν πινακίδες μεταλλικές. Μου λέει, δεν δικό μου θέμα, ζητάω εδώ και 4 μήνες να κάνει διαγωνισμό των μεταφορών. Μάλιστα, πάμε στο μεταφορών. Ο κύριος Κότσιρας, Γιώργος Κότσιρας, υπουργός, απαντά μέσω Δημήτρη Γιαννήρη. Υπήρχε διαγωνισμός που είχε ήδη ακυρωθεί. Με πολλή προσπάθεια βρέθηκε νομική λύση με σύμφωνη γνώμη της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων που ήταν απαραίτητη. Πρέπει να κάνουν μια σύμβαση, προσθετώς να προμηθευτούν τις πυραγκίδες. Προχθές ολοκληρώθηκε η κατακύρωση ώστε να υπάρξει η σύμβαση και τις επόμενες μέρες να αρχίσουν οι διανομές. Το λέω προς κυρίους και κυρίες του εμπορίου των αυτοκινήτων και εσάς που διαμαρτύρεστε και σωστά διαμαρτύρεστε, τους συζητώ για το ότι δεν μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητό σας γιατί δεν υπάρχει πινακίδα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχει δίκιο ο Νίκος Μαδεμλής. Μια κουβέντα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Δεν ξέχασα την ΑΕΚΑΡΑ μας. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Τελείωσε το μάτς, όχι άλλα γκολ. Τους Έρμους, τον Πασεραϊκό, 8-1 χθες. Μεγάλο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ τα είδα στο αργότερα τα γκολ. Εξαιρετικά. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Μπράβο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Μπράβο. Μπράβο Νίκο, για την υπόμνηση. Σε ευχαριστώ Νίκο Μαδεμλή, να είσαι καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τα δεδομένα για τον γιατρό μας. Επεμβατικός καρδιολόγος, πλοίαρχος, διευθυντής στη δεύτερη καρδιολογική κλινική ναυτικού νοσοκομείου Αθηνών, ο πρόεδρος του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Καρδιολογίας, έτος 2026, το διοργανώνει χρόνια τώρα, ο κύριος Σπύρος Παπαγιάννου. Γιατρέ, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, εσάς τους ακροατές και τις ακροάτες.
5: Εγώ έμαθα για εσάς, σας είδα δηλαδή, από τις εκπομπές του Γιώργου Κουβαρά τα χρόνια του εγκλισμού στο Άξιον, όταν λέγατε τόσο σοβαρά λογικά πράγματα, λογικά κυρίως, ως προς αυτό το κακό που μας είχε βρει τότε. Και σας εκτίμησα χωρίς να χρονιζόμαστε. Λοιπόν,
6: έτσι είναι. Λοιπόν. Γίνεται για μια ακόμη χρονιά το 7ο συνέδριο, το οποίο είναι διεθνές συνέδριο. Συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ονόματα από όλο τον κόσμο σε αυτό το πεδίο της καρδιολογίας. Δηλαδή έρχονται συνάδελφοι από Αμερική, Αγγλία, από την Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, δηλαδή είναι ένα συνέδριο, θα έλεγα, το οποίο θα μπορούσαμε να το λέμε και παγκόσμιο. Γίνεται μόνο στην χώρα μας, μόνο στην πατρίδα μας και είναι μια συνάντηση πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτό που θέλω να τονίσω και πολύ σωστά στα όσα προαναφέρατε είναι ότι όσοι κάνουν άσκηση και δεν χρειάζεται πολύ, μισή ώρα την ημέρα, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, μειώνουν την καρδιαγγειακή θνητότητα κατά 40% και την ολική θνητότητα 35% σε βάθος πενταετίας. Δηλαδή φανταστείτε τα ευεργετικά ωφέλη που έχει η άσκηση, αρκεί να γίνεται με όρους και προϋποθέσεις. Αυτό που κάνουμε σε αυτό το συνέδριο είναι να δίνουμε οδηγίες και να κατευθύνουμε και τους αθλητές και τους πρωταθλητές αλλά και όλο το γενικό πληθυσμό στην ποιότητα της άσκησης, στον τρόπο που πρέπει να γίνεται και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Επίσης, χωρίς να θέλω να πλατιάζω, μιλούμε για τα αναβολικά, ένα τεράστιο μείζον εκτός από ιατρικό και κοινωνικό ζήτημα, τα οποία έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την νεολαία μας, για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε δύσκολα προβλήματα όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδεμία, τα αναπνευστικά προβλήματα, τα ογκολογικά προβλήματα. Είναι ένα συνέδριο με πολλές θεματικές ενότητες, από πολλές ειδικότητες και όντως με τρόπο ο οποίος δεν έχει σχέση με κομπογιανίτικες λύσεις, μπορεί διαμέσου της ιατρικής να είναι εποφελία όλου του οργανισμού.
5: Κύριε Παπαϊωάννου, γιατρέ, πού θα έχει εξεχθεί το συνέδριό σας και αν είναι ανοιχτό για το κοινό?
6: Είναι ανοιχτό για το κοινό, είναι στο Διβάνι, στο Καβούρι, στην Παραλιακή. Και αυτός η επιλογή είναι διότι θα έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες δράσεις στην άσκηση με περπάτημα, με άσκηση με βήματα καρδιάς. Ήταν μια επιθυμία και των ξένων να αναδείξουμε και τη χώρα μας πέρα από την ιατρική, πόσο φιλόξενη είναι, πόσο καθαρή θάλασσα έχουμε, πόσο λαμπερό ήλιο έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και κάποια, κατά κάποιο τρόπο, κάποιες καταστάσεις που θα αναδεικνύουν και την πατρίδα μας.
5: Πάντως είπατε μια σειρά προβλημάτων υγείας, γιατρέ, τα οποία μάλλον, τώρα δεν μπαίνω στα ογκολογικά που είναι δύσκολες περιπτώσεις και τα λοιπά, αλλά τα προηγούμενα, αν δεν υπάρχει κρυονομικό της, αν διαπιστωθεί αυτό με τις αναλύσεις εξετάσεις που κάνουμε, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και εμείς πια μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε αν πρέπει να πάρουμε φάρμακο, θα πάρουμε φάρμακο, δεν το συζητώ. Δεν είμαι εναντίον των φαρμάκων, δεν θέλω να βγει τέτοια αίσθηση, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς τον εαυτό μας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή από ένα σημείο και μετά κάποια βλαβερά πράγματα τα κόβουμε.
6: Έτσι ακριβώς είναι, είναι και θέμα παιδείας η ποιότητα ζωής πολλές φορές και από μόνοι μας πρέπει να συμβάλλουμε. Απλώς να τονίσω ότι η άσκηση είναι ένα ανέξοδο φάρμακο. Αυτό θέλω να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Ναι. Δηλαδή με αυτό που είπατε, με προσωπικές μας δράσεις, πρωτοβουλίες, με την άσκηση.
5: Αρκεί ένα περπάτημα μισής ώρας, κύριε Παπαγιώνο, αρκεί ένα περπατηματάκι μισής ώρας.
6: Ασφαλώς ναι, και μπορεί να αρκεί σε κάποια μερίδα πληθυσμού, στο μεγαλύτερο θα έλεγα μισή ώρα την ημέρα, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο μεταβολισμό, να μειώσει προβλήματα, καρδιακιακά προβλήματα, αλλά και γενικότερα να δώσει ευεξία στον οργανισμό.
5: Ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννου και γιατρέ, καλή επιτυχία, σας εύχομαι άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
5: καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνοντας, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. mitropolitiko.edu.gr. Πριν κάνω το διάλειμμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αύριο στις 9 το πρωί είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας αφιερωμένης στις απώλειες του μηνός Αυγούστου. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, θα μιλήσουν για τον αείμνηστο Τσουκαλά ο Δημήτρης Σεβαστάκης και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, από δύο πλευρές διαφορετικές, ένας αριστερός, ο άλλος φιλελεύθερος προς τη δεξιά, θα μιλήσουν για έναν μαρξιστή κοινωνιολόγο, τρίτη εκπομπή, και για το επόμενο Σάββατο ξεκινούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη τις εκπομπές μας. Την Κυριακή την ίδια ώρα, σε 9 το πρωί, συνεχίζω με την ιστορία του κράτους δικαίου, πώς γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον επιστήμονα Ιωάννη Χουντή, στην σύνδεσή μας με το Λονδίνο. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Χουντής για δύο Κυριακές και αναγγέλω ότι σε λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων, εδώ στο Ρεδοθάλαμο, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Στην δεύτερη μας συζήτηση, πια παρούσα εδώ στο Ρεδοθάλαμο με τον Νίκο Φιλιππίδη και αυτόν να συμμετέχει στην εκπομπή. Καλημέρα.
4: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό,

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της Παραλιακής, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Κηφισού. Στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Πειραιώς από την Ομόνια προς τον Γκάζι λόγω έργων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Εχθές ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο RT News, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων των Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται τέσσερα. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, στη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η πρώτη φάση της επένδυσης αφορά στην κατασκευή Data Center ισχύως 300 MW, που υπολογίζεται να φτάσει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η ΔΕΗ προβλέπεται να καλύψει το 1,2 δισεκατομμύρια. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στο νησί της Μυκόνου. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν δρόμοι και 4 σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκυμένοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ Ελ Μπάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκε καπνός, διαπιστώθηκε ότι το σημάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η αντρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Σήμερα ξεκινά στο Tough Center το 8ο τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 το απόγευμα λοιπόν το πρώτο τζάμπολ με τον Μπάουκ να αντιμετωπίζει την Παρτιζάν, ενώ στις 9.15 ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχθεί την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόκριση στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα

0: στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεγκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην Πειραιώς από την Ομόνια προς τον Γκάζι λόγω εργασιών. Η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων έχει δυσκολίες. Και το ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος μάλιστα της Αμφιθέας προς το λιμάνι του Πειραιά με σφιχτό ή αραιό μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα προς τη Γλυφάδα δηλαδή από το ύψος της Καλυθέας μέχρι να φτάσουμε περίπου στο Έδεμ. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή και την Ε2 προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι ακινητοποιημένο. Ομοίως, ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, λόγω και εργασιών που έχουμε στο σημείο, τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα με αρκετές δυσκολίες και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο λίγο μετά τον κόμβο Φιλής αρχίζει το μποτιλιάρισμα και μέχρι τον κόμβο Δημοκρατίας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση της τρέχουσας εβδομάδος. Σήμερα 18 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Θα είμαστε προφανώς και αύριο και μεθαύριο μαζί την ίδια ώρα στις 9 το πρωί. Αλλά να υποδεχτούμε, έχω μια μοιραία ματιέ παρακαλώ Κωστάκη στα τραγούδια, να υποδεχτούμε την κυρία Τσαγκάρη.

0: d'un rire qui se perd sur sa.
1: Όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Θέλουμε το ύμνο του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Η κυρία Τσαγκάρη, η κυρία Τσαγκάρη έχει γούστα και θα την τιμήσουμε, εννοείται, μας τιμάμε την παρουσία της. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
2: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ, τιμή μου.
1: Να είστε καλά. Τιμή δική μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το βρήκαμε, Κωστάκη. Πάμε.

0: Πάτε καλά φέτος. Δόξα τω Θεώ, θα πω κι εγώ. Και χωρίς να είμαι παθηναϊκός. Εγώ δεν είμαι παθηναϊκός. Ναι.
1: Και ζούμε μαγικές βραδιές.
0: Μπράβο. Μην πούτε ότι πηγαίνετε και στο γήπεδο.
1: Εξυπακούεται.
0: Α, μάλιστα. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και στο ποδόσφαιρο που αγαπάω και με πήγαινε ο μπαμπάς από 5 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και στο μπάσκετ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο σας. Και εκεί λοιπόν. Δυναμική φίλαθλος.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια. Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, τον ακούτε. Καλημέρα σας, Νίκο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Η κυρία διοικήτρια, αγαπητέ Νίκο, είναι δυναμική φίλαθρος. Έτσι, μαζί δεν το. Τώρα τα μαθαίνω.
2: Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά παρακολουθώ την πορεία της. Έχει μπει δυναμικά και στα θέματα του καταναλωτή.

0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Τα θέματα της αγοράς.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχει συνδυαστεί το πρόβλημα του στη Μέση Ανατολή με αυτό το νέο θεσμό, την ανεξάρτητη αρχή. Και νομίζω ότι πολλοί δεν το έχουμε καταλάβει, επειδή λασαρίστηκε μέσα στην κρίση κυριολεκτικά, τη στιγμή που έπρεπε, δεν έχουμε καταλάβει λίγο την αλλαγή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και αρκετές ενστάσεις για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει, αλλά θα τα συζητήσουμε.
0: Πάντα θα υπάρχουν και οι ενστάσεις μας κάνουν καλύτερους.
1: Ναι.
0: Αρκεί να έχουμε οι ενστάσεις να είναι προς οικοδόμηση και όχι προς αποδόμηση.
1: Ναι, για παράδειγμα, μπαίνω κατευθείαν, αν μου επιτρέψεις.
2: Ναι, ναι, πάρε μπαλ. Εγώ έχω να πω άλλα πράγματα αργότερα. Ναι.
1: Η ελεύθερη αγορά σε μια χώρα που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει, με εξαίρεση 3 μήνες τώρα και 6 μήνες πέρσι, συνεχή πλαφών στα περιθώρια κέρδους, ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει. Και το ερώτημα είναι αν έχετε ενδείξεις ότι υπάρχει πράγματι εσκροκέρδεια, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, αν έχουμε τέτοια συμπτώματα από ελέγχους που έχετε κάνει και οδηγούμαστε πάλι σε επιβολή πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων.
0: Καταρχήν, σαν ανεξάρτητη αρχή, εμείς δεν νομοθετούμε. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Έχουμε όμως τη δυνατότητα και εγώ προσωπικά να προτείνω πράγματα. Okay. Δηλαδή να είμαι σύμβουλος και να στηρίζομαι στα δεδομένα τα οποία συλλέγω και να λέω αυτό δουλεύει, αυτό υπάρχει περίπτωση, εδώ υπάρχει κίνδυνος. Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Τώρα, για την εφαρμογή ξανά...
1: Μοτίβα με υπερβολικές αυξήσεις.
0: Ναι, κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε για τη βενζίνη, ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
1: Αυτές είναι εκτός Αθηνών, σε επαρχία.
0: Συνήθως ναι. Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οι δύο νομοί, νομίζω ότι στα καύσιμα ειδικά υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός. Τρομερός. Υπάρχει βέβαια και η εξαίρεση, βεβαίως πάντα υπάρχει εξαίρεση. Ένας κανόνας για να πιστοποιηθεί πρέπει να υπάρχουν και 10 εξαιρέσεις. Αλλά ο κανόνας, ειδικά σε αυτές τις στους δύο νομούς, είναι ότι λειτουργεί καταπληκτικά ο ανταγωνισμός.
1: Η έκταση των προβλημάτων που λέτε είναι σε πολλούς νομούς, περίπου γεωγραφικά.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς. Υπάρχουν και δικαιολογίες τις οποίες τις ακούω και τις ακούω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όταν κάποια νησιά βλέπεις να υπερβάλλουν κάποια πράγματα και φυσικά αναγνωρίζεις ότι όλο το χειμώνα αυτά τα νησιά οι άνθρωποι δεν είναι σίγουρο ότι σαν επιχειρήσεις δεν βγάζουν χρήματα, πρέπει να το λάβεις και αυτό στο μυαλό σου, να το έχεις.
2: Και ότι θα βγάλουν στο τετράμινο του σεζόν, θα βγάλουν τα σπασμένα του χειμώνα δηλαδή.
0: Κάπως έτσι, δεν θα ήθελα να το πω τόσο, αλλά ναι.
2: Ναι. Τώρα βέβαια, Νίκο, βοήθησέ με και εσύ. Όταν εμείς τώρα, εσείς οι δύο κάνετε μια πολύ ωραία συζήτηση, αλλά μπροστά σε ένα κοινό το οποίο κοινό και ακούει και άλλους. Και άλλες εκπομπές με άλλες αντιλήψεις του συναδέλφου, ακόμη και στον ίδιο σταθμό. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ανταγωνιστικό σταθμό και αυτή είναι η ομορφιά. Τώρα, το κοινό, βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι της δημοσιογραφίας το έχουμε εκπαιδεύσει με έναν τρόπο που λέει ότι μας κλέβει ο βενζινάς. Με αυτό. Νίκο.
0: Και μας κλέβει και το σούπερ μάρκετ.
2: Μπράβο, μας κλέβει.
0: Και μας κλέβει και η πολυεθνική. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω.
2: Εννοείται η πολυεθνική. Αλλά ας πούμε στη λαϊκή αγορά Φερρυππίν είναι όλα τίμια τα πράγματα εκεί και ότι εκεί είναι πραγματικά η αγορά του λαού, ας πούμε, που βρίσκουμε πάντα την ευκαιρία. Αλλά στο σούπερ μάρκετ σίγουρα μας έχουν κλέψει μπαίνοντας, βγαίνοντας από παντού, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: επειδή ναι. Αν μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση, επειδή το έθιξε στο θέμα των λαϊκής αγοράς, παύλα, προκυπευτικά, και επειδή μας χρωστάει η κυρία Τσαγκάρη κάποια στοιχεία για τον έλεγχο που γινόταν πριν από 3-4 μήνες ψυχοδρεμπορική αυτών των προϊόντων. Βρήκατε κάτι τελικά, γιατί υπήρχαν ενδείξεις ότι υπάρχουν στοιχεία?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, στο κομμάτι του χονδρεμπορίου που πραγματικά είχαμε εντοπίσει και εγώ προσωπικά ότι έπρεπε να μπούμε και να μπούμε δυνατά, έχω να σας πω ότι ο έλεγχος είναι ενισχύ για εκείνη την περίπτωση, για εκείνη την περίοδο με συγχωρείτε, και σύντομα θα ακούσετε κάποια αποτελέσματα, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολος έλεγχος. Γιατί είναι κατηγορίες οι οποίες έχουν κάποιες πραγματικά δυσκολίες, αλλά είναι και κατηγορίες που δεν έχουν ελεγχθεί αναλυτικά μέχρι τώρα και έχουν και δυσκολίες. Δηλαδή τα απορροπευτικά δεν είναι αστείο πράγμα, οι φύρες τους δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να είσαι σίγουρος ότι όντως είναι αυτές και δεν είναι κάτι άλλο. Το κρέας επίσης που έχει φύρες και αυτό έχει δυσκολίες. Θα ακούσετε σύντομα, είναι ανοιχτή πάρα πολλοί λογαριασμοί.
2: Εγώ να ρωτήσω
1: υπάρχουν ενδείξεις σε σχροκέρδες, υπάρχουν ενδείξεις παραβατικότητας?
0: Υπάρχουν κάποιες, ναι.
2: Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Μιλάτε με δύο ανθρώπους που έχουμε την αντίληψη. Τώρα ζητώ, Νίκο, μιλάω και για λογαριασμό, ναι, να με συγχωρείς πάρα πολύ, που έχουμε εδώ από χρόνια εισάγει στην συζήτησή μας μέσω ενός άλλου συναδέλφου μας που δεν δουλεύει σήμερα στον Sky, το λιγότερο ανταγωνιστικό πεδίο των δύο δηληστηρίων. Δηλαδή οι πρώτοι που τολμήσαμε να το πούμε είμαστε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, μπορεί να κάνουμε λάθος όμως αυτό. Προσέξτε εδώ να σημειώσω το εξής. Δεν έχουμε την πεποίθηση ότι εκφέρουμε τη μοναδική αλήθεια και προφανώς αυτά που λέμε υπάρχει αντίλογος. Ωραία. Στην ίδια λογική, γιατί δεν έχω τελειώσει εγώ ακόμη το θέμα των καυσίμων, κυρία Τσαγκάρη. Στην ίδια λογική. Τι είπες, Νίκο?
1: Παρένθεση είχαμε κάνει με τα προεκπαιδευτικά.
2: Μπράβο, κάναμε μια παρένθεση και εγώ τα μπέρδεψα τα πράγματα. Αλλά τώρα συνεχίζω να τα μπερδεύω. Μήπως αν είχαμε και μια άλλη αγορά ρέντι, θα είχαμε καλύτερο ανταγωνισμό στα οπωροκυπευτικά, κυρία Τσαγκάρη? Αν είχαμε και άλλες ρέντι δηλαδή. Επειδή το λέμε για τα δηληστήρια, δεν θέλω να μην το λέω για το άλλο κομμάτι. Τι λέτε εσείς?
0: Εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα βοηθούσε.
2: Μάλιστα.
0: Σίγουρα. Θα βοηθούσε. Κι άλλος ένας ready. Δύσκολο βέβαια.
2: Αυτά δεν γίνονται. Είναι ανέφικτα. Το καταλαβαίνω στην αγορά, έτσι όπως στην Ελλάδα μας, έτσι όπως είναι στημένα τα πράγματα. Εδώ μια μεταφορά κτέλ συζητούμε και ακόμη να γίνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Και δεν ξέρω πότε θα γίνει. Λοιπόν, ελπίζω να καταφέρουμε στη ζωή μας αυτή να το δούμε να φεύγουν τα κτέλ από εκεί που είναι. Λοιπόν, μάλιστα, λέτε θα μπορούσε να γίνει για να δουλεύει παραπάνω ο ανταγωνισμός. Τώρα, πώς είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ ενώ υπάρχει ανταγωνισμός, θα το αφήσουμε μετά. Το αφήσουμε μετά τις και μισή. Νίκο, να ξαναγυρίσουμε πάλι στην αγορά.
1: Στην αγορά των καυσίμων.
2: Ναι. Κάποια στιγμή, κυρία Τσαγκάρη, θα θέλαμε βέβαια να κάνουμε μια συζήτηση πραγματικά τεχνοκρατικής φύσεως, πώς διαμορφώνει τη τιμή. Ανεξαρτήτως αν άλλος κλέβει ή δεν κλέβει, αυτό είναι μια άλλη. Θέλω να πω, δεν το αποφεύγω.
0: Θέλετε να το κάνουμε τώρα?
2: Πώς διαμορφώνει τη τιμή? Αγοράζουν τα δύο δηληστήρια, μπαίνει μέσα το αργό. Νίκο βοήθησε, εννοείται. Λοιπόν,
0: βεβαίως.
2: Παράγουν ένα προϊόν. Μου λένε εμένα κάποιοι άνθρωποι στην προσπάθεια να πούν ότι μακάρι να υπήρχε και άλλο δηληστήριο, αλλά θέλει 5 δις. Άμα τα έχει, βάλτε να το κάνουμε και το τρίτο δηληστήριο. Δεν είναι ότι το απαγορεύει κάποιος. Απλώς είναι μια επένδυση πολύ μεγάλη.
0: Και εκτός από τα 5 δις που λέτε, χρειάζονται άλλα 15 δις σε cash για να προαγοράζουν.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα.
1: Μια στήθη, ένα καινούριο.
2: Ναι, μισό λεπτό, Νίκο. Εγώ αυτό λέω και κλείνω. Το κλείνω εγώ. Ναι. Εσύ θα κάνεις το παιχνίδι. Μου λένε επίσης ότι τα δηληστήρια, μάλλον όλα τα πρατήρια, οι εταιρείες δηλαδή που έχουν τα πρατήρια τους, αγοράζουν στην ίδια τιμή από τα δηληστήρια. Είναι αυτό, σωστό?
0: Τα δύο δηληστήρια, κάθε μέρα που εγώ παρακολουθώ τις τιμές, έχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά είναι πολύ μικρές.
2: Απειροελάχιστε σε επίπεδο λεπτών. Νίκο, το υπόλοιπο δικό σου.
0: Είναι σε επίπεδο του Δευτέρου, Τρίτου, Δεκαδικού.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, δικό σου.
1: Κύριε Τσαγκάρη, το γνωρίζει ότι η τιμή δεν βγαίνει στο δηληστήριο, στην πόρτα του δηληστήριου. Η τιμή βγαίνει από τις τιμές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργηθεί δηλισμένο προϊόντων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
0: Μπράβο.
1: Είναι αυτό που έχει τον μη έβυχο τίτλο Πλάτς. Το περίπου που παρακολουθούν όλοι. Και θα έπρεπε να παρακολουθούμε μόνο αυτό και όχι τον Brent.
2: Τι μαθαίνει όμως από την ευγενή. Σας διέκοψα, θέλω να πείτε.
0: Καθόλου. Ναι. Να συμπληρώσω στον κύριο Φιλιππίδη. Ξεκινάμε από το Βαρέλι. τιμή του bread, χρηματιστήριο. Οκ. Okay. Να σας πω όμως το εξής. Έχω φτιάξει ένα πίνακα, μικρό πινακάκι, το οποίο το παρακολουθώ κάθε μέρα. Ο πίνακας ξεκινάει τη μέρα Παρασκευή 27 Δευτέρου. Είναι η Παρασκευή πριν το Σάββατο που ξεκίνησε ο πόλεμος. Εκεί έχω την τιμή.
2: Ο πόλεμος ποιος?
0: Της Μέσης Ανατολής.
2: Μάλιστα. Ο πόλεμος στο Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχω την τιμή του bread. Έχω την τιμή των Mediterranean Platz που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Έχω την τιμή στην Αντλία στα δύο βασικά μας, δηλαδή diesel και αμόλυβδη 95. Και έχω και την τιμή που πουλούν τα δηληστήρια. Όλα αυτά
2: και
0: κάθε μέρα.
2: Ναι.
0: Ακούτε. Κάθε μέρα τα συγκρίνω με τις χθεσινές τιμές. Όλων αυτών. Το μεγάλο συμπέρασμα είναι το εξής. Έχουμε ένα bread, το οποίο φυσικά λόγω πολέμου έχει αυξηθεί. Πόσο έχει αυξηθεί? Περί τα 20 με 25 cents ανά λίτρο σε δολάριο. Και πηγαίνουμε στα Mediterranean Platz που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Δευτεροκοινή αγορά πάλι χρηματιστηρίου, η οποία τι πάει και κάνει. Παίρνει φυσικά την τιμή του bread, αλλά λέει πώς είναι η Ευρώπη σε παραγωγή. Η Ευρώπη, να σας πω κάποια πράγματα. Τα τελευταία πέντε χρόνια.
2: Τώρα δεν μπορείτε να πείτε τίποτα, διότι πρέπει να κάνω διάλειμμα. Εγώ στο πιο ωραίο σημείο πρέπει να κάνω διάλειμμα. Να σημειώσω το ακροατήριο, το ξαναπάμε από την αρχή. Νίκο, θα μείνεις μετά τις 9.30.
1: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σημειώσω το ακροατήριο, βέβαια, το εξής, ότι η λατρεμένη μας δημοσιογραφία, την οποία ασκούμε ο κύριος Φιλιππίδης και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, το μόνο που λέει κάθε πρωί, πολύ καλοί συνάδελφοι, εξαιρετικοί στη δουλειά τους κτλ., είναι ότι όταν ανεβαίνει η τιμή, πάει κατευθείαν στο πρατήριο. Όταν κατεβαίνει η τιμή, αργεί να πάει στο πρατήριο. Η αντίληψη για τη διαμόρφωση της τιμής είναι αυτή. Όλα αυτά που λέτε εσείς τώρα για πολλούς μπορεί να είναι και κινέζικη γλώσσα.
0: Σωστά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα, συνεχίζουμε. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, λοιπόν, στις Κουριές, λίγο πριν μπει σε πλήρη λειτουργία, να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή απασχολήθηκαν έως και 5.000 εργαζόμενοι. Στη λειτουργία έχουν ανοίξει και θα ανοίξουν 3.000 σταθερές θέσεις εργασίας. Καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Παραλλήλως, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία σαν ανταποδοτικά τέλη ως προς τη λειτουργία της βιομηχανίας στις Κουριές και ένα κοινωνικό πρόγραμμα αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος 20 ετίας θα αφήσουν στις Κουριές ισχυρό μακροπρόθεσμο αποτύπωμα σε ολόκληρη την περιοχή για να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτή η επένδυση Ελληνικός Χρυσός. Αυτό το προσθέτω εγώ, κυρίες και κύριοι, για να αντιληφθούμε με τι δόλο δούλεψαν πριν από 15 χρόνια ορισμένοι εκεί πάνω στη Χαλκιδική αριστερής αποκλίσεως για να σαμποτάρουν την επιχείρηση. Αυτά τα βάζω εγώ. Δεν τα λέει το μήνυμα που μου στέλνει η Ελληνικός Χρυσός. Καλημέρα σας.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς από Ομόνια προς Γκάζι λόγω έργων και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από το κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Δημοκρατίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΥ που ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπρεταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη, αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν. Σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολυμιχάλη με το ρυθμό σας.
14: Από τον Πειραιά φεύγοντας προς τη Γλυφάδα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων, θα συναντήσετε προβλήματα στο ύψος του Νέου Φαλήρου, του Μοσχάτου και εν συνεχεία του Παλαιού Φαλήρου. Εάν θελήσετε, κάντε αυτό που θα σας υποδείξω με την καλή έννοια, το λέω, με συγχωρείτε αν ακούγεται άσχημο. Πιάστε την παλιά παραλιακή, την Εθνάρχου Μακαρίου, μετά την Λάμπρου Κατσόνη, αριστερά, και την Λεωφόρο Αμφιθέας. Θα φτάσετε στο 1/4 του χρόνου που χρειάζεστε αν πάτε μέσω της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, από την Αμφιθέας προς το λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν προβλήματα. Μπορείτε να πάρετε τον ίδιο άξονα αντίστροφα, δηλαδή Αμφιθέας, Λάμπρου Κατσόνη και την παλιά παραλιακή, την Εθνάρχου Μακαρίου, θα φτάσετε στο μισό χρόνο. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα. Προσέξτε την Πειραιώς που έχει εργασίες στο ύψος του Φίξ και έτσι από τη Δηληγιάννη, από την Ομόνια δηλαδή, προς του Φίξ υπάρχει μποτιλιάρισμα. Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού με προβλήματα. Η Κηφισού συνεχίζει να ταλαιπωρεί αρκετά τον κόσμο, ο Σκαραμαγκάς και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο.
20: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Λοιπόν, για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, φιλοξενούμε την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αν συμβουλευτείτε, αν αναζητήσετε στοιχεία το βιογραφικό της κυρίας Τσαγκάρη, θα δείτε ότι έχει περάσει από όλες τις εταιρείες της αγοράς, ομίλους και πολυεθνικές. Είναι πολύπλευρη δραστηριότητά της στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα λοιπόν είναι στην αρχή προστασίας καταναλωτή. Είμαστε στην περιγραφή της διαμόρφωσης τιμής των καυσίμων. Νίκο Φιλιππίδη, έχεις εσύ το λόγο, αφού η κυρία Τσαγκάρη εξηγήσει ξανά από την αρχή τι είναι αυτό που παρατηρεί στον πίνακά της. Λάβετε όμως υπόψη ότι η κοινή γνώμη στην Ελλάδα σε ένα συγκλονιστικά τεράστιο ποσοστό διακατέχεται από την εξής αντίληψη, την οποία μορφώνει, κοινωνεί η ελληνική δημοσιογραφία σε ποσοστό 98%. Ότι δηλαδή τα διελιστήρια έχουν υπερκέρδη, άρα σε περίοδο που οι τιμές πηγαίνουν στον Θεό, τα διελιστήρια πρέπει ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει να λέει τι βγάλατε σήμερα τόσα. Από αύριο μοιράζεται τζάμπα πετρέλαιο, σχετικά το λέω, σημαντικά, τζάμπα πετρέλαιο στο λαό και βενζίνη για να μπορεί να κυκλοφορεί, να συνεχίσει τη ζωή του. Η αντίληψη είναι αυτή. Λοιπόν, πείτε τώρα εσείς πώς διαμορφώνονται οι τιμές.
0: Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε, αν συγκρίνουμε την τιμή του μπρεντ, του βαρελιού, αναλύτρο, από τις 27 Δευτέρου, Παρασκευή πριν αρχίσει ο πόλεμος, μέχρι και χθες, θα δούμε ότι έχει αυξηθεί 0,20 αναλύτρο. Πάμε το επόμενο στάδιο. Τα περίφημα που είπε ο κύριος Φιλιππίδης με τη Mediterranean Platz. Την ίδια χρονική περίοδο, αυτά τα Platz έχουν αυξηθεί 0,80. Η ερώτηση είναι γιατί. Γιατί τα Platz είναι αυτά που καθορίζουν την τιμή πώλησης των δηληστηρίων. Και είναι δευτερογενή αγορά, πάλι χρηματιστηριακή. Έχουν τρελαθεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι βλέπουνε τα Platz? Βλέπουνε τον περιορισμό της παραγωγής στην Ευρώπη. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω για όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 5-4 χρόνια έχουν κλείσει 8 μεγάλα διελιστήρια στην Ευρώπη. Γιατί? Πολλοί λόγοι. Πάμε στο δεύτερο. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει από την Ευρώπη τα carbon taxes. Για κάθε λίτρο πετρελαίου τα οποία παράγουν τα δηληστήρια πληρώνουν έξτρα έξτρα φόρους. Και ρωτάω εγώ, όταν πληρώνουν έξτρα φόρους για τον ντίζελ, γιατί να παράξουν παραπάνω ντίζελ και παραπάνω ντίζελ? Αγοράζει κανείς εκτός από το 2% του πληθυσμού bio-diesel? Όχι βέβαια. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθω ότι στην Ευρώπη...
2: Βιολογικό ντίζελ εννοείται.
0: Μάλιστα.
2: Πιο καθαρό
0: το
2: από
0: οποίο το... δεν έχει φόρους.
2: Μάλιστα.
0: Πράσινους φόρους. Και ρωτάω, μήπως καμιά φορά στην Ευρώπη πυροβολάμε τα πόδια μας? Τόσο απλά.
2: Μάλιστα. Νίκο, βοήθησε.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η αγορά, αφήνουμε η τερένια πλάτη, είναι μία από τις αγορές η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες παραδοχές, όπως αντίστοιχα και η αγορά του ρεύματος.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, έχει, όπως η αγορά του ρεύματος, για παράδειγμα, δίνει την τιμή στις ακριβότερες τεχνολογίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση του φυσικού αερίου, και βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις, ενώ οι πολλές ΑΠΕ δίνουν χαμηλότερες τιμές, μετρούν λιγότερο τη διαμόρφωση τιμής. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει ληφθεί εδώ σε ελληνικό έδαφος, έχει ληφθεί στο εξωτερικό. Στο Mediterranean Platz είναι μια άλλη αγορά η οποία βάζει μέσα όχι μόνο τον παράγοντα που παρακολουθούμε εμείς του brand, το οποίο μπορεί να έχει μια στενότητα παραγωγής σε ένα σημείο και διάθεσης προϊόντος, αλλά μπορεί να έχει, για παράδειγμα, όπως αυτό που ανέφερε η κυρία Τσαγκάρη, το κλείσιμο κάποιων διελιστηρίων στην Ευρώπη, αλλά θα πρόσθετα στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τον Ιούλιο δεν έχουμε την παραγωγή του δεύτερου παραγωγού στον κόσμο, που είναι η Ρωσία. Τα ρωσικά δηληστήρια έχουν χτυπηθεί από την Ουκρανία, μαζί με τεράστιες ποσότητες. Αντίστοιχα, επειδή πολλοί αναρωτιούνται και το ακούω και από βενζινοπόλες, τι έγινε και η τιμή ήταν στο 1,95 το Μάιο, που πάλι ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, και τώρα που είναι πάλι στα 100 δολάρια πάει στα 220.
0: Δεν
1: έχει μπει, έχει λείπει το ποσό, η παραγωγή της Ρωσίας. Τόσο απλά.
2: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Βέβαια, κύριε Φιλιππίδη, κάποιος θα αναρωτιέται, η Ευρώπη δεν έχει κλείσει τις κάνουλες εισαγωγής από την Ρωσία? Δεν τις είχε κλείσει?
1: Δεν τις είχε κλείσει, όχι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: πολύ σωστά.
1: Δεν τις είχε κλείσει. Και η πρόβλεψη γενικώς είναι ότι όλα τα κάψιμα σταδιακά σε ένα χρόνο από τώρα θα σταματήσουν πλήρως, μετά από συνεχείς παρατάσεις. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο, επειδή συζητάμε για υπερχέρι διελιστηρίων. Προφανώς και τα περιθώρια τους έχουν αυξηθεί. Προφανώς και βγάζουν. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουν αναπτύξει μια τεράστια εξαγωγική βιομηχανία που δεν την είχαμε παλαιότερα. Πάνω από το 60% της παραγωγής εδώ, εμείς γι' αυτό και δεν έχουμε θέμα επάρκειας, έχουμε τόσο πολύ κάψιμο που εξάγουμε διηλισμένο κάψιμο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα προϊόν της εξαγωγής είναι το διηλισμένο καύσιμο, ντίζελ.
2: Ναι, αλλά η κοινή γνώμη, μέρος της κοινής γνώμης ενημερώνεται πάνω σε μία αντίληψη. Αντί να το εξάγουν, έπρεπε να το μοιράζουν στο λαό. Προσπαθώ να σας πω από τι εμφορείται, όσο μπορώ να βάλω περισσότερα στοιχεία, από τι εμφορείται η κοινωνία μας σήμερα. Και στην εξίσωση να προσθέσω και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τον οποίο χθες ο Πρωθυπουργός είπε.
3: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
2: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και ο ΦΠΑ και ο...
0: Ο ΦΠΑ στον ειδικό φόρο.
2: Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτός πρέπει να καταργηθεί. Ναι, πρέπει. Πρέπει ή δεν πρέπει. Νίκο, τι λες εσύ, πρέπει ή δεν πρέπει?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους φόρους πάνω στους οποίους...
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να καταργηθούν αυτά. Είναι... Ναι, για πες.
1: Όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι κόφτες. Οι φόροι αυτοί έχουν στηθεί, για παράδειγμα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι οποίοι είναι εκεί αντικίνητρο για τη χρήση καυσίμων που προέρχονται από υδρογονάτρα. Και δηλαδή, για παράδειγμα, φιλοπεριβαλλοντική φωκός φόρος τιμωρίας όσων χρησιμοποιούν. Γι' αυτό και έχει ένα κατόφλι αυτός ο φόρος. Τόσο φόρος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να μηδενίσει, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα, μέλος της Ευρώπης. Άρα, από τη στιγμή που είμαστε μέλος, δεν μπορούμε να τους μηδενίσουμε. Μπορούμε ενδεχομένως να τους μειώσουμε κοντά στο κατόφλι, που είναι η απόστασή μας από το κατόφλι, είναι 10 λεπτά στο ντίζελ, 42 λεπτά του ευρώ στην αμόλυβδη. Μπορούμε επίσης με αίτημα ευρωπαϊκό, εφόσον έχουμε σε όλα αυτά τη δημοσιονομική δυνατότητα, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Το ερώτημα βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν μπορούμε με το τρέχον μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και με την οροφίδα πανό που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην δημιουργούνται νέα χρέη στους προϋπολογισμούς των χωρών, εάν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν χαλαρώσει. Γιατί το είπε χθες ο Μητσοτάκης? Το είπε χθες ο Μητσοτάκης γιατί προχτές είχε πάει στο Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερακάκης, συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτς. Οι Γερμανοί συνεχίζουν να είναι οι βασικοί χρηματοδότες του ευρωπαϊκού και να ελέγχουν προϋπολογισμού και να ελέγχουν μέρος των αποφάσεων. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλο. Και από εκείνη τη στιγμή έχει ανάψει ένα πράσινο φως ότι το συζητάμε.
2: Μια παρένθεση, μισό λεπτό. Μια παρένθεση. Επειδή μου λένε ότι το νιώσαμε κι εμείς εδώ, σεισμός στην Αγία Άννα. Είναι ο κύριος Λέκας, Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας στο τηλεφωνό
4: μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Τι μεγέθος είναι ο σεισμός αυτός?
4: Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το μέγεθος, είναι με την αυτόματη προσέγγιση.
2: Ναι.
4: Είναι 4,4, 4,3, κάπου εκεί.
2: Στην Εύβοια, στην Αγία Άννα.
4: Είναι στην Αγία Άννα, ακριβώς στην ακτογραμμή της βόρειο-ανατολικής Εύβοιας, αισθητός σε πολύ μεγάλη ακτίνα.
2: Ναι.
4: Από τη Λάρισα, τη Σκάθο, τη Σκόπελο, το Πύλιο και βέβαια.
2: Γιατί έτσι, πώς εξηγείτε?
4: Εντάξει, είναι ένα σεισμός ο οποίος είναι επιφανειακός και έχει μεγάλη ακτίνα δράσης. Οπότε γι' αυτό είναι και αισθητός. Και βέβαια και κάτω εκεί στον Πειραιά τα εδάφη είναι αρκετά χαλαρά με αποτέλεσμα να γίνεται πιο έντονο αισθητός ένα σεισμός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ανησυχίας. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι το αρνητικό.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά εύχομαι. Νίκος, συγγνώμη, κυρία Τσαγκάρη, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι. Λοιπόν.
5: Ναι, ορίστε. Αυτό που έλεγα τέλος πάντων είναι ότι η συζήτηση είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα επειδή την εξετάζουν μέρα στη μέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είναι βέβαιο ότι ήδη αρχίζουν και το σκέφτονται ότι πρέπει να πάρουν προσωρινά έκτακτα μέτρα. Επαναλαμβάνω, προσωρινά
2: τα οποία περιμένει ο Πρωθυπουργός για να κάνει τις κινήσεις του. Γιατί...
5: Μα είναι προφανές, αλλιώς θα ήταν μια τρέλα, μια αυτοκτονία. Ξαφνικά μπαίρναμε.
2: Όχι, μην το λες έτσι, γιατί πάλι μέρος της κοινή νόμης ενημερώνεται από τους αρχηγούς αντιπολιτεύσεως και πιάνω εγώ τους σοβαρούς. Δεν αφήνω, δεν πιάνω τους άλλους, πάντα των κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Οι σοβαροί λοιπόν, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας υπερθεματίζει για όλες αυτές τις καταργήσεις και όπως επίσης και ο κύριος Ανδουλάκης. Θα μου πεις αντιπολίτευση είναι, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Αλλά να που και η αντιπολίτευση σε μερικά πράγματα δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή τόση ώρα είμαστε 15-20 λεπτά τώρα εξηγεί η κυρία Τσαγκάρη και εσύ μαζί πως διαμορφώνει τη τιμή του καυσίμου κατά αντικειμενικό τρόπο, δεν είναι τίποτα υποκειμενικά, άρα οι αρχηγοί της αντιπολιτεύσεως πρέπει να λογίζουν την τοποθέτησή τους με βάση αυτά που συζητάτε οι δυο και όχι από αυτά που λέει η δημοσιογραφία με τον πρόεδρο της Ένωσης Πατηριούχων. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι, αυτό προσπαθώ να πω φουκαράς. Αλλά θα τα λέω και να λόγια το αέρα. Είναι έτσι και λέω, φεύγουν. Ορίστε.
5: Ναι, δυστυχώς η συζήτηση είχε επιστρέψει. Η αλήθεια είναι σε περιόδους που συζητάγαμε επί ιδεατών πραγμάτων και όχι επί του πρακτέου. Δηλαδή, τι συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε κάτι και να το καταλάβει και η κυβέρνηση. Δείχνει τις τελευταίες 24 ώρες ότι το έχει καταλάβει. Ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση. Στην κρίση δεν πετάμε χαρταετό και είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και σκεφτόμαστε πώς θα καλυφθούν οι απώλειες του προηγούμενου περίοδου. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα το τωρινό. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν χτυπάει απλώς τις τσέπες των νοικοκυριών, στον ανθρώπων οδηγούν αυτή τη στιγμή και μας ακούν και πληρώνουν ακριβά το καύσιμο. Χτυπάει στους επαγγελματίες που επίσης μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποφύγουν. Πρέπει να γεμίσουν το ρεζερβουάρ από το μίνι βάν, από το φορτηγάκι, από αυτό που μεταφέρει τα προϊόντα από την υπηρεσία. Οι φίλοι μας επίσης οδηγεί ταξί.
2: Ναι, αλλά υπάρχει όμως άλλη. Μισό λεπτό. Η ανταπάντηση δεν μπορώ να το κάνω για λόγους προϋπολογισμού. Δεν είναι ένα εγκλωβιστικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης. Παίζουμε ένα άλλο επιχείρημα πάλι με λογική να το υπερκεράσουμε αυτό, να το αντιμετωπίσουμε, να το καταρρύψουμε, ρε φίλε. Για
5: ναι,
2: πες.
5: Κοιτάξτε.
1: Ναι. Όταν υπάρχουν πόροι που τους διαθέτει σε μία κατεύθυνση για να ενισχύσει το εισόδημα πολιτών που πλήττονται, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Αν βρεις, πρέπει να βρεις μετά, εδώ είναι νομίζω το δύσκολο, να βρεις πόρους αρκετούς ώστε να κάνεις και την υπόλοιπη δουλειά. Mm. Δηλαδή να πας να χτυπήσεις την πηγή το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Δηλαδή προσπαθεί, αφού κάλυψε τις εισοδηματικές απώλειες αυτών που πλήττονται περισσότερο, που είναι λογικό, είναι οι άνθρωποι των πολύ χαμηλών εισοδημάτων. Και τους ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι σημαντικές κατηγορίες του πληθυσμού. Πρέπει μετά να πας να βρεις τις κατηγορίες που επιβαρύνουν και όλους τους υπόλοιπους. Για να το βρεις στην πηγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ντίζελ, το 10 λεπτά, δεν είναι και συν 5 λεπτά των δηληστηρίων, είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι ανεκτό. Ορίστε, δεν είναι ανεκτό για τη λειτουργία της οικονομίας μας.
0: Απλό νομίζω είναι αντίθετα. Είναι 10 τα δηληστήρια, 5 η κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, σωστά. Έχετε δίκιο.
0: Όχι για να μην μας παρεξηγήσει κανείς, έτσι.
2: Όχι, αυτά θα μπουν στην κατανάλωση. Πώς να το πω, διότι αλλιώς η αύξηση μπαίνει στο προϊόν πάνω από το οποίο θα μας μεταφέρει ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, ας πούμε.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Ή όχι, Νίκο.
1: Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι περνάνε και μετά.
2: Πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτό το πράγμα, να αναχαιτιστεί αυτό.
1: Η κυρία Τσαγκάρη θα πάει να ελέγξει κάποια στιγμή και οι υπηρεσίες της τα περιθώρια κέρδους. Τα περιθώρια κέρδους τα οποία θα έχουν αλλάξει, και γιατί αλλάζουν μέρα στη μέρα, εβδομάδα στη εβδομάδα, ακριβώς από το ενεργειακό κόστος. Και όχι μόνο από το ενεργειακό κόστος, γιατί το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άλλα κόστη τους, τα οποία έρχονται εμέσως. Και χτυπάνε μέσα.
2: Πέρα κάνω διάλειμμα, Νίκο.
1: Εδώ είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολο πλέον ούτε να ελέγξεις ούτε να προσδιορίσεις. Γιατί? Γιατί το ξεχνάμε. Είμαστε σε κρίση. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ναι. Είναι μια μορφή οικονομικής κρίσης.
2: Ωραία.
1: Είναι
2: υπάρχει και κάτι
1: κρίση.
2: Το οποίο συμβαίνει πάντα και χωρίς κρίση. Να μείνε, να κάνω διάλειμμα εδώ, να το προλάβω. Μπας και, γιατί ήταν αλλιώς δομημένη στο μυαλό μου η συζήτηση, αλλά το πετέλαιο.
0: Είναι ωραίες οι ανατροπές.
2: Το κατάλαβα, κύριε Τσαγκάρη, αλλά τα καύσιμα μας το μονοπόλησαν εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, Νίκο, μη φύγεις. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
6: Το μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Λοιπόν, κυρία Τσαγκάρη, για εσάς που δεν έχετε ακούσει νωρίτερα, η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε για την αντίληψη του καταναλωτισμού στην Ελλάδα και πώς πρέπει αυτή να διαμορφωθεί, κυρία Τσαγκάρη, άλλη φορά. Αλλά τουλάχιστον και ούτε αυτό προλάβαμε, Νίκο, επειδή ακούω την αντιπολίτευση να μιλάει για καρτέλ. Εγώ καρτέλ που δεν κατονομάζονται το θεωρώ μπαρμπούτσαλα.
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Να με συγχωρείτε, κυρία, γιατί αν έχει τα κότσια ο πολιτικός αρχηγός να κατονομάσει ποια είναι τα καρτέλ για να με βοηθήσει και εμένα να πω αυτά είναι τα καρτέλ αφού τα λέει ο πολιτικός αρχηγός. Άρα η κουβέντα είναι φούμαρα τώρα το γενικός.
0: Εγώ θα ήθελα πραγματικά από οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε καταγγελία. Βέβαια το θέμα του καρτέλ ανήκει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παρ' όλα αυτά οποιαδήποτε καταγγελία που όμως έχει υπόσταση, έχει ονοματεπώνυμο, είναι απτή και πραγματική, όχι κάθε μέρα να μου τη στέλνουνε. Κάθε μέρα.
2: Όταν λέει το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος ή του καρτέλ που κατονομάζει.
0: Που κατονομάζει.
2: Μάλιστα.
0: Είναι
5: έχουμε βέβαια πολλές αγορές αδύναμες, η αλήθεια είναι. Δηλαδή έχουμε πολλές αγορές, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα δικό σας, καθώς εδώ έχει να κάνει και με ανάμετο, με το όλο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή αγορές στις οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί πολλοί πόλοι, πολλοί παίχτες. Με αποτέλεσμα το βλέπουμε ότι υπάρχει ελλιπής ανταγωνισμός. Mm-hmm. Παρά το βλέπετε αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Εσείς που έχετε δουλέψει σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη Χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρία Χ. Τι μεσολαβεί για να έρθει τρία Χ, κυρία Τσαγκάρη, στο πορτοφόλι μου, ενώ στην αυτή να το αγοράσω.
0: Να ξεκινήσω, γιατί και αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Μέσα από αυτή την εφαρμογή, την οποία προσπάθησαν το πόσο κάνει να την αποδομήσουν αντί των χιλιάδων, ξέρετε πόσους ενεργούς χρήστες έχει, 380.000. Δηλαδή ασύλληπτα νούμερα για μία εφαρμογή των τριών μηνών, ούτε τρεις μήνες. Λοιπόν, μέσα από αυτή την εφαρμογή και με κατεύθυνση, διότι από την πρώτη στιγμή μας το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου συγκρίνετε γιατί έχουμε και τιμές του εξωτερικού, Ευρώπη. Πάντα, ναι. Έτσι. Έχουμε κάνει ήδη μία ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ. Δεν ισχύει σήμερα. Εγώ έχω πλήρη ανάλυση, την οποία θα παραδώσω και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης που το ζητούνε και που δείχνει, όχι μία μέρα, αλλά δείχνει ας πούμε 30 ημέρες χωρίς ΦΠΑ, για να συγκρίνουμε μίλα με μίλα, έτσι, γιατί εμείς έχουμε και κάποιο παραπάνω ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες, δείχνει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
2: Ότι δεν έχουμε διαφορά τιμής στην τιμή την καθαρή του προϊόντος και όχι του...
0: Χωρίς ΦΠΑ.
2: Χωρίς ΦΠΑ, μάλιστα.
0: Χωρίς ΦΠΑ, μίλα μίλα, σύγκριση. Δεν έχουμε τέτοια. Και βέβαια τα δεδομένα σε αυτή την εφαρμογή είναι ελεύθερα. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς στην αρχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, σε οποιαδήποτε περιπτώσεις βγούνε που θα υπάρχει σημαντική διαφορά, θα επέμβει και ο ίδιος.
2: Λοιπόν, Νίκο, πρέπει να κλείσω. Η κυρία Τσαγκάρη θα είναι στη διάθεσή μας, φαντάζομαι, από το γραφείο της πλέον. Την επόμενη φορά να συνεχίσουμε.
0: Έχετε πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Νίκο, έχεις να πεις κάτι πριν κλείσω?
5: Όχι, ότι απλώς να κρατήσουμε αυτό, ότι για ένα δίμηνο υπάρχει, και όσοι, και μεταξύ των οποίων και εγώ πρέπει να σου πω, πάντα βλέπω αυτά τα καλάθια με τα συμφωνίες και με τα φθηνά, δεν τα βλέπω πάντα με ιδιαίτερη θέρμινα από την αλήθεια. Αλλά πρέπει να το πούμε ότι σε ένα περιβάλλον μεγάλο αντιμήσεων τουλάχιστον υπάρχει 1000 προϊόντα και κάτι τα οποία είναι με κλειδωμένη τιμή στα τέλη Οκτωβρίου. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό, και θα συνεχίσουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ πιο από πολύ σε όλους. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, η ΔΕΗ στηρίζει νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Θα βρείτε πληροφορίες στο dei.gr. Κλείνοντας, το σύμπαν που έγερνε λίγο, βιβλίο του Δημήτρη Τζιβελέκη, θα παρουσιαστεί σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο πεδίο του Άρεως, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Θα μιλήσουν γι' αυτό ο Γρηγόρης Βαλτινός ηθοποιός, η Τασούλα Επιτακίδη δημοσιογράφος συγγραφέας, ο ίδιος ο συγγραφέας, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τζιβελέκης, και θα συντονίσει η δημοσιογράφος Χαρά Τζιβελέκη. Καλή επιτυχία, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και αύριο σε 9 και την Κυριακή φυσικά με τις ιστορίες μας. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
18: Ναι.
17: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
25: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
29: Διζυγλικινικό.
28: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
29: Natural Factors.
28: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
30: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
31: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
32: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
33: Είμαι ο Φιλέας.
34: Και εγώ η Φογ.
33: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
34: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
33: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
34: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
33: Και πώς γίνεται αυτό?
34: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
33: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
34: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
33: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά από η αιτιόνια ακτή προς Δημητρίου Γούναρη, στην κάθοδο της Σαρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας, στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή, στην άνοδο του Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Μιλώντας στο Sky, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και είχε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όπως ανέφερε, έγινε αισθητός από τη Λάρισα και τις Ποράδες ως την Αττική. Ο κ. Λέκας τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΗ που εκοφήν στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης, αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν το θύμα να ακολουθήσει τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατζίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοχινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στο μεταξύ, σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία στο Μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο σταθμός είχε κλείσει χθες βράδυ, όταν εντοπίστηκε καπνός και ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα έρθαν ισόπαλες 1-1. Σήμερα ξεκινά στο The Center το 8ο τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5:30 το πρώτο τζάμπολ με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Παρτίζαν, ενώ στις 9:15 το Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 την Φενέρμπαχτσε.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι,
0: Εγώ είμαι.
4: Ναι.
0: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
0: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ουρία.

0: Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Αντζουλέτος.

0: Λοιπόν, μάθαμε χθες πόσο ζεσταθούμε. Αλλά έχω μια απορία πώς θα κυκλοφορήσουμε.
1: Τίποτα,
0: γιατί για τη βενζίνη δεν άκουσα κάτι.
1: Μόνο θα ζεσταθείς.
0: Σπίτι.
1: Ναι.
0: Ζεστούλα.
1: Ναι.
0: Καλοριφέρ να καίει πετρέλαιο.
1: Και εποχές COVID.
0: Αλλά όχι πολλές βόλτες.
1: Με τηλεσύσκεψη.
0: Ναι, και ένας θα περνάει από κάπου και θα μαζεύει και τους υπόλοιπους να τους φέρνει στο κανάλι.
1: Εντάξει, όταν θα μάθουμε όμως πώς θα κινηθούμε, τότε θα βγουν και από τα σπίτια μας.
0: Ναι, ένα-ένα όμως τα βήματα. Χθες βιαστήκαμε να μάθουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο.
1: Εσύ γίνει τέλος Σεπτεμβρίου, το λέγαμε.
0: Έτσι λέγα, έτσι εμείς τα λέγαμε.
1: Τι έγινε, γιατί βιάστηκε έτσι ο Πρωθυπουργός.
0: Λαγιά τζεντά.
1: Το αποκλείω. Δεν τα κάνουν αυτά οι πολιτικοί.
0: Να κοπάσουν λίγο φόβος που. Μας έπιανε όλους για το τι θα γίνει το χειμώνα.
1: Οι δημοσκοπήσεις πάνε καλά. Έδειξε το 3 μπροστά η κυβέρνηση. Γιατί να πάει να αλλάξει την ατζέντα. Στο έλεγε, γιατί από εβδομάδα.
0: Κάτσε ρε εσύ. Γιατί αρχίζει φούντωνε στον κόσμο η ανησυχία, τι κάνουν, τι δεν κάνουν, τι αυτό δημιούργησε ένα κλίμα ανησυχίας. Τώρα και οι διάφορες δηλώσεις. Διάφορες δηλώσεις. Εντάξει, το να ξέρει όμως ότι άλλο να σκέφτεσαι να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο και άλλο με κάτω από 1,75.
1: Εντάξει, το πόσο κάτω το 1,75 θέλω να δω. Είναι ακόμα 69.
0: Όχι, είπαν σημαντικό.
1: Σημαντικό.
0: Είπαν σημαντικό. Καλή σας ημέρα, εξώστης.
1: Εξώστης, Παρασκευή σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και έχουμε πάρα πολλά να δούμε και πάρα πολλά ηχητικά να
0: πούμε. Πώς το λέει ο Κούτρας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Ο Κούτρας κάτι ξέρει με τον Τζούνο που τα λένε αυτά. Είναι παλιοί.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξώστη. Ο Αντώνης Ατζολέτος στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Γιάννης Χαντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα σχολιάσουμε τα πάντα, την επικαιρότητα, τα όσα ακούσαμε την χθεσινή ημέρα. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και τα σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170 έως 174. Βέβαια, μην ξεχνάμε και το Viber στον αριθμό 698-123-1003, όπου και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Να σου πω εσύ Γιάννη, εσύ όταν ήσουν στα νιάτα σου έτσι ψηλό παιδί Αθήνα το αθλητικό καρφωνές.
0: Είχα προσπαθήσει, έπιανα λίγο το στεφάνι, δεν την κάρφωνα μέσα.
1: Έπιανες λίγο το στεφάνι μόνο αυτό.
0: Δεν την κάρφωνα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Με την μπάλα έπιανα λίγο το στεφάνι με την μπάλα, δεν την κάρφωνα.
1: Εγώ με το ένα χέρι την κάρφωνα, θέλω να σου πω.
0: Είσαι και λίγο πιο ψηλός.
1: Πόσο, δύο πόντους.
0: Δύο πόντι, Αντώνη, το υποτιμάς.
1: Είσαι καλά.
0: Το υποτιμάς.
1: Άμα φοράς και καλά παπούτσια έτσι με.
0: Τι είχες ελαττήρια. Είχες σωστά. Με σωστές κάρφωνες.
1: Αυτά με την αερόσολα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Τι είχε γίνει χαβός.
0: Νομίζαμε ότι.
1: Ήταν πανάκριβα.
0: Νομίζαμε ότι με αυτά τα παπούτσια θα παίξουμε μπασκετάρα. Τα παπούτσια θα κάναν τον αθλητή.
1: Λοιπόν, εγώ πίστευα ότι ο πρωθυπουργός κάρφωνε πάντως. Γιατί ξέρει μπάσκετ.
0: Εντάξει.
1: Είναι ψηλό είναι κι αυτό.
0: Και ο Σόρτς ξέρει μπάσκετ, δεν καρφώνει.
1: Εντάξει. Ο Σόρτς νομίζω ότι καρφώνει. Με το ένα χέρι θα καρφώσει.
0: Να τον έχω δει.
1: Τον έχω πολύ αθλητικό.
0: Τέλος πάντων, ο Μητσοτάκης θα την καρφώνει.
1: Για να δούμε.
2: Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει. Λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος. Θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Αλλά. Και 20 χρονών που ήμουν, απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.

0: Σίγουρα δεν καρφώνει ο Ανδρουλάκης. Έχει πάθει και χιαστό ο άνθρωπος.
1: Έχει πάθει και χιαστό. Βέβαια τον ανέβασε τον πήχη γιατί είπε και ανάποδα κιόλα. Εντάξει, ανάποδα.
0: Ναι. Σαν να λέει καρφώνω κανονικά, το ανάποδο δυσκολεύομαι.
1: Δηλαδή έτσι συνέκρινε τις προσδοκίες του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Όχι απλώς να καρφώσουν, να βγουν πρώτοι. Είναι σαν να θέλουν να καρφώσουν ανάποδα.
0: Κοίτα, άμα δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν απέχει την πραγματικότητα.
1: Ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει το 3 μπροστά. Οι άλλοι ακολουθούν με το 1 μπροστά.
0: Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία λέμε είναι δύσκολη η αυτοδυναμία, ρε παιδί μου, θέλει 6 μονάδες. Οι άλλοι για να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία θέλουν πάνω από 15.
1: Και εγώ καταλαβαίνω, Γιάννη, ότι τη Νέα Δημοκρατία δεν τη φτάνει το 3 μπροστά, δεν τη φτάνει το άνοιγμα στο κέντρο, κάνει άνοιγμα στην αριστερά.
0: Μη μου λες τέτοια.
1: Για, για, ακού.
2: Ο μόνος δρόμος είναι αδίστασης και πάλι εμπρός λαέ μη σύμπιστος και πάλι.
3: Εσύ αυτό είναι.
4: Γιάλατε εδώ, γιάλατε εδώ, γιάλατε.
0: Γιάλατε εδώ να φωνάξουμε το σύνθημα. Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Πάει να πάρει ψήφους από το Περισσό, από το ΚΚΕ. Τι πάει να κάνει.
0: Εντάσσεται στην εργατική πάλι.
1: Ήταν εκεί λοιπόν, είσαι στο νοσοκομείο, είναι αυτό απ' έξω.
0: Εντάξει, σε κάθε νοσοκομείο πάει να εγκαινιάσει, είναι απ' έξω 20-30 νοματέα και φωνάζουν
1: και
0: σε θύματα.
1: Και πλέον πάει και τραγουδάει μαζί τους.
0: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Άμα σε όποιο νοσοκομείο πας να εγκαινιάσεις καινούργιες πτέρυγες, ανακαινήσεις, μηχανήματα, όταν ανταλλαγούν και 30 νοματέα, κάποια στιγμή το παίρνεις την πλάκα.
1: Είδε και τον Μπέο μετά τον δήμαρχο.
0: Αγκαλιές φιλιά.
1: Αγκαλιές φιλιά. Εντάξει, ανοιγματάκια είναι αυτά, να δούμε αν θα πιάσει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Μάζευε και ας είναι ρόγες, Αντώνη.
1: Πώς θα μειώσει το ποσοστό του Κουτσούμπα. Μήπως έχουμε απάντηση Κουτσούμπα σήμερα.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάτι θα πει. Κάτι έξυπνο.
0: Να φωνάξει όμως κάτι για τον Πρισσό, δεν το βλέπω πιθανό.
1: Θα του πει αυτή είστε. Αυτό που είπε χθες.
0: Εντάξει, τετριμένο όμως, πάει να βρει και καινούριο.
1: Την Άννα Διαμαντοπούλου πώς την είδες χτες στα παραπολιτικά? Έκανε μια δήλωση για τον καυγά Φλωρίδη-Δουδονή.
0: Ξέρεις τι, όταν υπάρχουν εμφύλοι, πρέπει να παίρνεις αποστάσεις και από τις δύο πλευρές.
1: Και να κρατάς ισορροπίες.
0: Και να κρατάς ισορροπίες.
1: Αυτό έκανε, έτσι.
5: Όταν υπάρχει μια συγκρούση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένα. Όταν υπάρχει μια συγκρούση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιές, μπορεί να έχουν και διάρκεια.
0: Εντάξει, δεν φταίει μόνο ο Δουδονής που φώναζε, τον προκάλεσε και ο Φλωρίδης.
1: Δεν ξέρω πώς θα το πάρει αυτό ο Δουδονής. Εντάξει, συμπορεύτηκε πολλά χρόνια με τον Φλωρίδη, κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρει αυτό ο Δουδονής.
0: Δεν ξέρω, σου πω κάτι. Κάποια στιγμή και ο κύριος Δουδονής έλεγε καλά λόγια για τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, μήπως είναι διπλός εμφύλιος αυτός Φλωρίδη Δουδονή.
1: Εντάξει, έχουν ενδιαφέρον αυτοί οι εμφύλοι και βλέπουμε τώρα ότι γίνεται χαμός γενικά στην κέντρο αριστερά και με τις μεταγραφές.
0: Και όσο πάμε σε εκλογές, καταλαβαίνω και το εξής και βλέπω και ένα φόβο στην κυβέρνηση γι' αυτό. Ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός για το Σταυρό και την ψήφο θα δημιουργήσει πολλές κόντρες και μεταξύ υποψηφίων βουλευτών που θα βγάλουν στην επιφάνεια προβλήματα και θα δημιουργήσει και έναν διαγωνισμό δηλώσεων.
1: Ναι, κόμμα, ναι.
0: Και βεβαίως θα δημιουργήσει έναν διαγωνισμό δηλώσεων. Ποιος θα πει την πιο εφάνταστη δήλωση, που αυτό
1: που
0: μπορεί να δημιουργήσει.
1: Απλώς.
0: Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στην κυβέρνηση και στην εικόνα της.
1: Ναι. Απλώς τώρα, επειδή μαζεύονται πάρα πολύ Πασόκ μέσα στα κόμματα, υπάρχει μια σύγχυση. Τσακώνονται μεταξύ τους πρώην, νυν πρώην και κάπου εκεί δεν βγαίνει άκρη. Ποιο να υποστηρίξεις, με ποιο να πας, ποιο να αφήσεις. Δύσκολο πράγμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία από τους πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη μου.
0: Πάντα πρέπει να. Άμα είσαι πολιτικός αρχηγός, δεν χωρίς αισιοδοξία που πας. Θα το κλείνεις το μαγάζι.
6: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με αξιοπρεπές ποσοστό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι δημοκράτες.
0: Για όσους ξεχάσατε τη φωνή του, είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Κανείς δεν ξέχασε τη φωνή του, Γιάννη μου. Πίστεψε, κανείς δεν ξέχασε τη φωνή του. Μάλλον δεν ξέρω, μήπως πιστεύεις.
0: Κασελάκη, τι να κάνει.
1: Καλά,
0: δεν έχουμε δει καμία σύνδεση.
1: Πολύ καλό το
0: που το βγάζει βόλτα.
1: Πολύ γλυκό. Μήπως έχει κάποια πληροφορία ότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
0: Και θα μπαίνεις με 1%.
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν αποτυπώνεται, δεν τον είδα κάπου τον κύριο Κασελάκη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Νομίζω είναι εκεί στο 1% περίπου.
0: Όλα αυτά που είναι εκεί στο 1% που τα έχει συγκεντρώσει η Πάλσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάλσα, ναι.
0: Νέα Αριστερά, Κασελάκης, τι άλλο έχει εκεί.
1: Νίκη.
0: Όλοι αυτοί μαζί να συνασπιστούν, μπορεί και να μην μπουν στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Να προσθεθούν τα ποσοστά τους, γιατί δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
1: Δεν τους βλέπω να συνασπίζονται. Πάντως εντάξει, παραμένει αισιόδοξος ο κύριος Κασελάκης, κάνει εμφανίσεις, βγαίνει. Δεν του έχουν βγει ως τώρα οι δημοκράτες και αυτή η στροφή προς το κέντρο. Εγώ εξεπλάγει, νόμιζα ότι είναι αριστερός. Αλλά κοίτα να δεις τι συμβαίνει στη ζωή.
0: Δεν το φανταζόταν κανένας για τον κύριο Κασελάκη ότι δεν είναι αριστερός όταν τον πρωτογνωρίσαμε, Αντώνη.
1: Λοιπόν, και παίξαμε χτες ένα απόσπασμα της Βάσκης Αναστασίου, χτες ή προχθές, δεν θυμάμαι.
0: Χθες.
1: Που έλεγε ότι ΣΥΡΙΖΑ, συνεργασία.
0: Γιατί όχι, παιδί μου.
1: Μπορεί να τα βάλει κάτω, σου λέει 12% από το Πασόκ, 1,5% του ΣΥΡΙΖΑ, 13,5%. Πετάμε.
0: Πιάσαμε 13 που λέγαμε παλιά στον προπό.
3: Εμείς με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του Πασόκ. Την τιμά, γιατί τι είδε. Είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει επικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση. Ούτε παρακαλάμε κανέναν, ούτε αποφεύγουμε κανέναν.
0: Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος ύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει στο 1,5 είμαστε. Γιατί όχι, ναι, πάμε.
1: Πρόσεξε τώρα πώς έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου, πρόσωπο του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη. Που έρχεται και λέει, ναι, το ακούω να πάμε για το Πασόκ. Με το Πασόκ. Ο Πολάκης τι λέει γι' αυτό.
0: Δεν τον ρώτησε.
1: Δεν τον ρώτησε, λες.
0: Δεν τον ρώτησε, πιστεύω.
1: Το Πασόκ το ρώτησε. Αν θέλει τον Πολάκη.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ το εξέφρασε η κυρία Αναστασίου. Είπε η κυρία Αναστασίου, ξέρει το Πολάκη.
1: Πιστεύει ότι είναι αυτή η γραμμή του Πασόκ, δηλαδή.
0: Όχι, εγώ λέω ότι είπε η κυρία Αναστασίου. Δεν λέω ότι λέει ποια είναι η γραμμή του Πασόκ.
1: Όχι, μου είπε το εξέφρασε η Αναστασίου του Πασόκ.
0: Δεν βγαίνει εκπροσωπώντας το Πασόκ στα κανάλια.
1: Εντάξει, ναι, βγαίνει σαν Πασόκ.
0: Σαν Πασόκ
1: δεν νομίζω ότι είναι απολύτως η γραμμή του Πασόκ αυτή, τέλος πάντων.
0: Α προσέχουν όλοι τις γραμμές τους. Γιατί δεν είναι γραμμή της κυβέρνησης το ένα. Και το είπε ο άλλος γιατί δεν το εννοούσε έτσι. Δεν είναι γραμμή του Πασόκ το αυτό που είπαν και τσακωθήκαν οι άλλοι μεταξύ τους. Οκ, ας βρουν τις γραμμές τους. Να κάνουμε εμείς.
1: Εγώ, Γιάννη, το μόνο που έχω να πω σε αυτό το σημείο και το είπαμε και χτες, βλέποντας και κάνοντας. Ας μην βιαζόμαστε.
0: Βλέποντας και κάνοντας, γιατί είναι μακρά η προεκλογική περίοδος, Αντώνη.

0: Βλέποντας και κάνοντας, βλέποντας και ψάχνοντας. Γιατί διάβασα το κομμάτι στην Καθημερινή που λέει αναζητούν τα κόμματα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Τόσο είναι η μείωση από το 2004 που τα υπολόγισες, εκλογές και της Νέα Δημοκρατία, με τις εκλογές του 2023.
1: Ναι, εντάξει, βάζεις μέσα και το δημογραφικό, βάζεις λίγο και το γεγονός ότι υπάρχει μια αλλαγή στους εκλογικούς καταλόγους. Είναι 2,2 εκατομμύρια νομίζω, αλλά είναι μια μεγάλη διαφορά και δείχνει πώς υπήρξε αυτή η καμπή με τα μνημόνια και την οικονομική κρίση, όπου ο κόσμος σταμάτησε να πηγαίνει στις κάλπες. Έτσι.
0: Έτσι ο πρώτος κερδίζει με λιγότερους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Έτσι διευκολύνει το πρώτος όσο μεγαλώνει η αποχή.
1: Βέβαια.
0: Ευνοείται. Βέβαια, τώρα με τόσα κόμματα πλέον εξαρτάται και ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Αυτό είναι το βασικό και αυτός είναι ο παράγοντας, ο άγνωστος χ για τις επόμενες εκλογές. Έχει ενδιαφέρον επίσης ένα στοιχείο που είδα, πόσο μεταβάλλεται η ψήφος όταν έχουμε εκλογές πριν το 18μήνο. Γιατί το 2015 που έγιναν οι δεύτερες εκλογές του Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον Ιανουάριο, που δεν υπάρχει σταυρός και δεν υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου για συγκεκριμένο υποψήφιο, πήγαν περίπου 750.000 λιγότεροι να ψηφίσουν. Και το ίδιο έγινε το 23, περίπου 800.000 λιγότεροι.
0: Ναι, γιατί. Όλα τα κόμματα και είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας αυτό, που αν μη τι άλλο ξέρει να κάνει εκλογές. Γιατί φουσκώνει τα ψηφοδέλτια, όπως λέγαμε τον κύριο Φλωρίδη στην Α Θεσσαλονίκης, γιατί σου λέει, και εγώ να είμαι στο 30. Λέω τυχαία το νούμερο. Από το τρέξιμο που θα ρίξουν οι βουλευτές μεταξύ τους για το ποιος θα βγει σε μια περιφέρεια, μπορεί και να πάω στο 31.
1: Απλώς επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ελπίζουν και ο Τσίπρας στη δεύτερη κάλπη. Αυτό που ήθελα να τονίσω μέσα ήταν άλλος ένας αστάθμητος παράγοντας, το γεγονός ότι πολλοί δεν θα σηκωθούν από τον καναπέ τους να πάνε να ξαναψηφίσουν μετά.
0: Ειδικά αν θεωρούν ότι έχει εξασφαλίσει την εκλογή του αυτούς που έχουν ψηφίσει.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, εγώ βρήκα πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο της Opinion Poll που έκανε κατανομή ενδρών.
1: Ναι. Αν και χωρίς το Σαμαρά μέσα, ξέρεις, είναι λίγο.
0: Okay,
1: ναι,
0: με αυτά που έχουμε.
1: Ναι, με αυτά που έχουμε, ναι, και εγώ το διαβάζω και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία με 31% θα παίρνει 126 έδρες.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα 49, το Πασόκ θα έπαιρνε 28. Mm-hmm. Και από εκεί και με κάτω είναι η Ελληνική Λύση με 24, το Κουκουέ 21 και ούτω καθεξής. Κατεβαίνουν οι έδρες. Τι προκύπτει από αυτό που διαβάζω εγώ? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνουν 156 έδρες.
1: Έχει αποφάσει συνεδρίου, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Εγώ σου λέω τα νούμερα τώρα. Ας τις αποφάσεις. Με τον κύριο
1: Βαρκάκη. Όχι, θέλω να σα το θυμίσω. Αυτό έχει αποφάσει συνεδρίου.
0: Εντάξει, εγώ και εγώ θα σου πω το άλλο. Ο κύριο Μητσοτάκη χθε απέκλεισε κάθε συνεργασία με Βελόπουλο Λατινοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμη και να ήθελε, με αυτά τα ποσοστά, ακόμη και να ήθελε. Δεν μπορούσε με τον κύριο Βελόπουλο, έφτανε 150, δεν έκανε 151 για να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Που για μένα δείχνει και κάτι άλλο. Ότι με τη Νέα Δημοκρατία να είναι και στο 30-31, εγώ σου λέω και 32%. Όποιο κόμμα πάρει κάτω από 8% δεν μπορεί να παίξει κανένα ρυθμιστικό ρόλο στο σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του εταίρο του πρώτου κόμματος, που με βάση τις δημοσκοπήσεις της Νέα Δημοκρατία προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνεργασίας. Και εκεί κολλάει και το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, βέβαια,
0: διότι αν επιβεβαιωθεί αυτό που μετράνε οι δημοσκόποι, ακόμα και αν δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα. Ότι είναι στο 6, στο καλό σενάριο στο 7%. Δεν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να αποτελέσει εταίρο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Θα χρειαστούν και τρίτο.
1: Ναι.
0: Άρα ούτε αυτός μπορεί να παίξει το ρόλο που πιθανόν να ήθελε, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Εγώ ξέρεις τι βλέπω, Γιάννη, με όλα αυτά που περιγράφεις τώρα, ότι τρέμω, παίζει το καλοκαίρι μας του χρόνου, αν γίνουν εκλογές τέλος Μαΐου.
0: Συγγνώμη, Αντώνη, άκουσα με λίγο. Για να έχεις ήρεμο χειμώνα και καλό καλοκαίρι, αποφάσισε από τώρα, το καλοκαίρι σου έχει σβήσει, όχι απλώς τρεμοπαίζει.
1: Εντάξει, λοιπόν, ας ελπίζω σε εκλογές τον Απρίλιο. Πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον θέμα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το ύψος του Κηφισού προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος του Κηφισού από τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την παραλιακή. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς Λαμία. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9.42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATI που ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη, αναζητούνται 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Στη σελίδα 3 της Καθημερινής δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του Αμερικανικού Ερευνητικού Κέντρου Pew Research Center σε 37 χώρες για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς το βλέπουν οι πολίτες, και υπάρχει ένα συμπέρασμα που διατρέχει οριζόντια τις χώρες, που είναι ο φόβος για την αύξηση ανεργίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης.
13: Έβλεπα χθες ένα βιντεάκι, Γιάννη, θα μου πεις τώρα και αυτό που σου λέω δεν είναι κάτι καινούριο, που ήταν κάποιος, μιλούσε με το μηχάνημα και του έβγαζε δύο σελίδες. Τις βλέπει στην κάμερα το μηχάνημα και άρχισε σε δύο δευτερόλεπτα να του λέει τι περιέχουν αυτές οι δύο σελίδες ακριβώς.
12: Νομίζω δεν έχουμε ιδέα για τις δυνατότητες που έχει τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα, ο φόβος για την αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε 20 χρόνια από τώρα αρνητικός, λέει το 68%. Και είχαμε κανονίσει σήμερα να συζητήσουμε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης με τον κύριο Θοδωρή Σκυλακάκη, ο οποίος μάλιστα έχει γράψει και το βιβλίο AI, εκτόπιση της εργασίας, και είναι από τους λίγους πολιτικούς που ασχολούνται εκτενώς με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και με συχνές αναρτήσεις και με συχνές τοποθετήσεις. Καλημέρα, κύριε Σκυλακάκη.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
12: Καταρχάς, είναι λίγο έτσι πως βαδίζει η κοινωνία μας να λέμε ότι είστε ένας από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς που ασχολούνται με ένα θέμα που στην ουσία αρχίζει ήδη να καθορίζει τη ζωή μας.
14: Ναι, αυτό είναι ένα παράδοξο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Πρέπει να ασχολούμαι εγώ και να ερεθίζω και τους υπόλοιπους συναδέλφους στη Βουλή και το πολιτικό σύστημα και στην κυβέρνηση, θέτοντας θέματα. Καταρχάς τα θέματα τα μεγάλα τα οικονομικά, αλλά δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι τεράστια σημασία η αξιοποίηση των εργαλείων στην λειτουργία του κράτους, γιατί αυτά τα εργαλεία είναι πανίσχυρα, ικανά και για το καλύτερο και για το χειρότερο.
12: Ας ξεκινήσουμε από το θέμα της εργασίας, επειδή είναι και ο τίτλος του βιβλίου σας «Η εκτόπιση της εργασίας». Η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτοπίσει την εργασία και αυτό θα είναι ένα δεινό για τους εργαζόμενους?
14: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να την δείτε στο θέμα της εργασίας σε συνδυασμό με τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση. Δεν είναι μία τεχνολογία, είναι ένα μεγάλο πακέτο τεχνολογιών. Ήδη έχουμε τελειωμένα τέτοια παραδείγματα στην αυτόνομη οδήγηση, η οποία θα έρθει και θα πιέσει, κατά τη γνώμη μου, θα αλλάξει τελείως την πραγματικότητα την επαγγελματική οδήγηση, διότι αυτά τα συστήματα αποδεικνύεται ότι είναι πολύ ασφαλέστερα από τον άνθρωπο και προϊόντος του χρόνου θα γίνουν πολύ πολύ φθηνότερα.
13: Τα βλέπουμε αυτά στο εξωτερικό, άλλωστε. Έχει αναπτυχθεί σε αρκετές χώρες.
14: Ναι, το λέω γιατί αυτό είναι το πρώτο πραγματικό παράδειγμα, επειδή ξέρετε, κοιτώντας μια τεχνολογία, λέει ναι, δεν θα γίνει κτλ. Εδώ τώρα έχουμε το πρώτο πραγματικό παράδειγμα όπου υποκαθιστά εργασία. Την εργασία αυτών που οδηγούν ταξί στο Σαν Φρανσίσκο. Η επόμενη φάση είναι η υποκατάσταση της εργασίας όχι μέσα από την αντικατάσταση των ανθρώπων από τους τεχνητούς αυτούς εγκεφάλους, αλλά μέσα από την αύξηση παραγωγικότητας των ανθρώπων σε τομείς που η ελαστικότητα της ζήτησης είναι χαμηλή. Αυτό είναι μια οικονομική έννοια, θα σας την πω απλά και πρακτικά. Φορολογική δήλωση πόσες φορές κάνετε το χρόνο?
12: Μία φορά.
14: Αν η επεξεργασία μιας μιας προλογικής δήλωσης από έναν λογιστή γίνεται 5 φορές πιο γρήγορα από ότι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, από ότι χωρίς, τότε δεν θα πέσει το κόστος για την επεξεργασία των προλογικών δηλώσεων. Προφανώς.
13: Σαφώς.
14: Αν είναι όμως δεδομένη η ποσότητα των προλογικών δηλώσεων, όπως είναι δεδομένα τα διαζύγια, όπως είναι ανελαστική ζήτηση σε πάρα πολλές δραστηριότητες γνωστικές που έχουν σχέση με τη γνώση, τότε θα ξεσπάσει ένας πόλεμος τιμών αργά ή γρήγορα λόγω της άφησης παραλογικότητας και θα δούμε καταστροφή εισοδημάτων για ανθρώπινου κεφαλαίου σε αυτού του είδους τα επαγγέλματα χωρίς ακόμη να αρχίσει η υποκατάσταση. Όχι ότι δεν θα υπάρξει και υποκατάσταση, θα γίνεται παράλληλη υποκατάσταση, αλλά εδώ μιλάμε μόνο για την άξιση ανθρώπινη παραγωγικότητα.
12: Διάβασα όμως και κάτι άλλο που έχει σχέση με την εργασία. Ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει ένα ταλέντο, μια εμπειρία, και ας μείνουμε στην εμπειρία, χρόνων σε μια εργασία, είναι αποδοτικός, είναι καλός, εμφανίζεται ένας νέος, ο οποίος δεν έχει αυτή την εμπειρία, δεν έχει ίσως και τις ίδιες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, αλλά χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, ασκεί την εργασία με την ίδια αποδοτικότητα, ίσως και καλύτερη. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει και τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ στο ίδιο περιβάλλον και πόσο λιγότερη σημασία θα έχει στην αμοιβή πλέον η εμπειρία και η κατάρτιση.
14: Κοιτάξτε, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να έχει λιγότερη εμπειρία εκτός αν τον εργαζόμενο αυτόν που περιγράφεται τον αντικαταστήσει τελείως η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεκινά αντικαθιστώντας μέσω της αυτοματοποίησης τις πιο απλές δραστηριότητες που χρειάζονται λιγότερη κρίση, λιγότερη πολυπλοκότητα. Εάν, παράδειγμα, η δουλειά σου είναι να κάνεις απλώς τον ταμεία, ήδη αυτό αντικαθίσταται. Συνεπώς θα υπάρχει μία, και το βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, δεν λέω κάτι θεωρητικό, συνεπώς θα υπάρχει μία πίεση που θα έχει ταυτόχρονα την αυτοματοποίηση από κάτω που θα σαρώνει τις δουλειές που είναι πιο απλές και τη βελτίωση της παραγωγικότητας που θα δημιουργεί διάφορα τέτοια θέματα. Θα υπάρχει μία τρίτη πίεση. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την υπόθεση είναι η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο. Προσέξτε να δείτε πώς γίνεται αυτό. Στην περίπτωση των αυτοκινήτων, η Τέσλα πήρε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα εμπειρίας οδηγικής, καθώς όταν υπέγραφε ένα Τέσλα έλεγες ότι θα δώσει όλο το υλικό της οδήγησής σου, τις κάμερες που βλέπαν ό,τι έκανες, θα το δώσεις πίσω στην Τέσλα και το μετέτρεψε σε software αυτόνομης οδήγησης. Το ίδιο γίνεται σταδιακά, έγινε στη Μέτα μια τέτοια απόπειρα για να καταγράφουν τι κάνανε οι εργαζόμενοι μπροστά στους υπολογιστές. Γίνεται σε ό,τι αφορά τη ρομποτική. Τα ρομπότ εκπαιδεύονται με τους ανθρώπους να φοράνε στολές και να κάνουν τη δουλειά που κάνουν κανονικά και όλη τους συμπεριφορά περνάει στα βάρη του εγκεφάλου της τεχνητής νοημοσύνης, στη συνάψη εγκεφάλου της τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς, αυτή η μετατροπή της εργασίας σε κεφάλαιο, που είναι κάτι που θα συμβαίνει διαρκώς τα επόμενα χρόνια σε όλοι και περισσότερους τομείς, τι θα κάνει? Θα συμπυκνώνει όλη την ανθρώπινη γνώση την εργασιακή, που όταν τελειώνει μια εργασία, όταν κάποιο φεύγει από τη δουλειά του, συνταξιδοτείται, γιατί το λόγο αλλάζει δουλειά, αυτή η γνώση χάνεται. Αυτή θα τη συμπυκνώνει σε έναν εγκέφαλο που θα μαζεύει ατελείωτη τέτοια ανθρώπινη εμπειρία σε εγκεφάλους και σώματα και θα μπορεί να την αναπαράγει με το καλημέρα σας, χωρίς καμία πρόσθετη εκπαίδευση. Αυτή θα είναι λοιπόν μια άλλη πηγή πίεσης της εργασίας χωριστή από την αυτοματοποίηση και την αύξηση παραγωγικότητα.
13: Κύριε Σχυλιακάκη, επειδή αναφερθήκαμε στην αρχή και στα κακά τρομακτικά σενάρια που τα διαβάζει πολλές φορές ο κόσμος, ότι η τεχνητή υπερνοημοσύνη θα αναλύει τα επόμενα χρόνια σε βάθος την ανθρώπινη ψυχολογία, θα καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, θα μας χειραγωγεί και άρα θα μας παραπληροφορεί άμα θέλει. Αυτό πόσο μακριά είναι?
14: Κοιτάξτε, αυτό ανοίγει το τεράστιο θέμα που λέγεται alignment, δηλαδή πόσο κοντά είναι η τεχνητή νοημοσύνη στους σκοπούς της ανθρωπότητας. Και ένα δεύτερο θέμα παράλληλο, που εγώ το αναδεικνύω στο βιβλίο μου, που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη με συνείδηση. Η δική μου γνώμη είναι ότι το MEN Alignment είναι μια τεράστια προσπάθεια που κάνουν όσοι αναπτύσσουν τα μοντέλα, όχι όμως με 100% επιτυχία, συνεπώς υπάρχει ανάγκη για ρύθμιση. Και το κομμάτι της συνείδησης είναι κάτι που θα έπρεπε να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση. Η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη να φέρει στον κόσμο ένα καινούριο είδος μη βιολογικής ζωής με συνείδηση πιο έξυπνο από αυτήν.
13: Με νομοθεσία να μπορεί να αποτραπεί.
14: Κοιτάξτε, η νομοθεσία δεν γίνεται, οι νόμοι δεν αλλάζουν τεχνολογίες. Αυτό που χρειάζεται είναι μια διεθνής συνθήκη, μια διεθνής συμφωνία που η ανθρωπότητα να συμφωνήσει ότι δεν είναι όριμη να φέρει τέτοιου είδους μηχανήματα, τέτοιου είδους ζωή μηχανική στο σύμπαν, για την ώρα τουλάχιστον, για το προβλεπτό μέλλον, και να φτιάξει ένα παράλληλο ερευνητικό πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυρίων που να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Γιατί σκεφτείτε να φέρνεις κάτι που έχει συνείδηση, είναι πολύ πιο έξω από σένα, έχει σώματα, τα εκατομμύρια δισεκατομμύρια ρομπότ ή τα δισεκατομμύρια υπολογιστές που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, και είναι με το καθεστώς σκλάβου, γεννιέται ο σκλάβος γιατί είναι ιδιοκτήτης. Έχουμε την ιδιοκτησία του. Αυτό δεν είναι πολύ έξυπνο σαν πράξη του ανθρώπινου είδους. Συνεπώς χρειαζόμαστε μια βαριά διεθνή συζήτηση. Η Ευρώπη μπορεί να έχει την πρωτοβουλία εδώ, γιατί δεν έχει ειδικά συμφέροντα. Είναι ο κούρς Αμερικής Κίνας που τρέχουν τα μοντέλα που είναι μπροστά, τα frontier models. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτύξουμε, πέραν αυτής της ας πούμε πρόβλεψης για να μην μας συμβούν τα χειρότερα, να αναπτύξουμε και πολιτικές για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, η οποία θα φέρει απέραντο πλούτο, σε ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο. Γιατί αυτά που περιγράφεται και αυτά που σας περιγράφω οδηγούν σε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, στην οποία η εργασία δεν μπορεί να είναι το βασικό εργαλείο για την οικονομική επιβίωση του ανθρώπου, γιατί σταδιακά θα περιορίζεται η ανταγωνιστικότητα του ανθρώπου σε όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Συνεπώς, χρειάζεται να μοιραστεί το κεφάλαιο, και το λέει ένας φιλελεύθερος, ιδίως το καινούριο που δημιουργείται, πολύ πιο ισότιμα της κοινωνίας, αν πρόκειται να προχωρήσουμε σε αυτή την κοινωνία μεγάλου πλούτου και τεράστιων τεχνολογικών ανακαλύψεων που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση.
13: Κύριε Σκυλακάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
12: Μια συζήτηση που δεν κλείνει εύκολα.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Μόλις τώρα άνοιξε.
12: Καλή συνέχεια.
13: Γεια σας, γεια σας.
14: Καλημέρα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Εκτός αν Γιάννη, το κάνουμε ένα λάξ λόγω της ακριβής βενζίνης. Μία μέρα να έρχεσαι εσύ, μία μέρα να έρχομαι εγώ στην εκπομπή, ή να περνάς να με παίρνεις από άλλη μονέα Σμήνη, ή τη μία μέρα να περνάω να σε παίρνω εγώ.
8: Ή αλλιώς
7: να...
8: με το τράμα τον.
7: Και να μαζεύουμε κι άλλους εδώ πέρα.
8: Ναι, λέει ο Νικόλαος εδώ, όχι συγγνώμη, ο Δημήτρης από τα Βρυλίσια. Δεν κυκλοφορεί κανείς, λέει, στην Αθήνα λόγω της αύξησης. Ήρθε στη δουλειά και ήταν Αύγουστος. Ιρωνικά προφανώς, και ο Κολομιχάλης μας δουλεύει, νέκρα έχει έξω. Προφανώς κινείται ο κόσμος, αλλά δεν σημαίνει, Δημήτρη από τα Βρυλίσια, ότι πας στο βενζινάδικο και λες γέμισε το για πλάκα.
7: Όχι, όχι. Να μας πει και ο Νίκος Φιλιππίδης αν θα συμμετέχει σε αυτό το συνεργατικό που ετοιμάζουμε εδώ στο Sky. Νίκο, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Νίκο.
9: Είμαι μέσα από τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
8: Γιατί για τη βενζίνη δεν ακούσαμε κάτι.
7: Ναι, θα ζεσταθούμε, αλλά δεν θα κινηθούμε, καταλαβαίνετε.
9: Η μεγαλύτερη έκπτωση είναι η μη χρήση, τέλος.
7: Βέβαια.
9: Υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση, 100%. 100% έκπτωση στο κάψιμο.
7: Μήπως είσαι του ποδηλάτου, εσύ δεν ξέρω. Εμείς δεν είμαστε.
9: Μπα. Με τίποτα. Το αυτοκίνητο είμαι και εγώ, όπως όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Αλλά ενδεχομένως, όταν έχεις ενεργειακή κρίση με αυτό το βάθος που έχουμε αυτή τη στιγμή και με την διάρκεια την άγνωστη και χωρίς να φαίνεται ότι ισχύει τίποτα από αυτά που θεωρούσαμε ότι θα οδηγούσαν στη λήξη της περιπέτειας που περνάμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, πιστεύαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λυγίσει όταν θα ανέβει πολύ η τιμή στο γαλόνι, γιατί έχει εκλογές. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν προχωράμε.
8: Γιατί δεν έχουμε έναν κανονικό πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει κανονικότητα.
7: Και μάλλον είναι και τσακωμένος και με τη Μελάνια τώρα και δεν πάνε καλά τα πράγματα.
9: Αυτό ακριβώς. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για κρίση διαρκείας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και στην κρίση διαρκείας, επειδή η ενεργειακή κρίση είχαμε περάσει δεκαετία του 70, υπήρχαν λύσεις οι οποίες οδηγούσαν και στη μείωση της κατανάλωσης. Η μείωση της κατανάλωσης είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει.
7: Πάντως ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε, βιάστηκε χθες να τα ανακοινώσει. Έτσι δεν είναι τυχαίο αυτό.
9: Δεν θα αλλάξουν οι συνθήκες, πέρα από το γεγονός ότι αν δεν κάνω λάθος φεύγει στην Αμερική, σωστά Γιάννη?
8: Ναι, φεύγει το Σάββατο.
9: Για αρκετές μέρες.
8: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
9: Ναι. Άρα νομίζω ότι δεν προβλέπεται να βελτιωθεί η κατάσταση μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες. Το θέμα είναι αν η Ευρώπη έχει αποφασίσει να βοηθήσει, να συμβάλλει. Και αυτό θα το έχουμε μια πρώτη εικόνα σήμερα στο Eurogroup που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Είναι το άτυπο Eurogroup του Δουβλίνου. Υπάρχει η Ιρλανδική Προεδρία. Προεδρεύει προφανώς ο Κυριάκος Κυρακάκης. Και μας εκπροσωπεί ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό το κλίμα που βγαίνει από τη Γερμανία από την προηγούμενη Τετάρτη, μετά τη συνάντηση του Κυρακάκη Μέρτς, αν θα αποτυπωθεί στη σύνοδο του Eurogroup σήμερα.
8: Ναι, γιατί χωρίς ευρωπαϊκή παρέμβαση είναι δύσκολο να συγκρατηθούν τα πράγματα. Γιατί εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Νίκο. Με βάση την εμπειρία του 22, ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες αρκετά κάτω, σημαντικά κάτω από το 1,75. Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση πόσο σημαντικά κάτω θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης?
9: εντάξει, παρακινδυνευμένο, γιατί δεν ξέρουμε σε ένα μήνα από τώρα πόσο θα είναι η τιμή του καυσίμου. Αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη έχει δίκιο, κοντά στο 2 ευρώ θα έβγαινε το δίζελ θέρμανσης. Αν υπολογίσουμε ότι η προηγούμενη τελευταία επιδότηση το φθινόπωρο του 2022 ήταν 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31, προσθέστε και τότε ήταν και μια επιδότηση των δηληστηρίων άλλα 7,5-8 λεπτά που είχε η Hellenic Energy και η Motor Oil. Ήμασταν κοντά στα 38-39 λεπτά περίπου του ευρώ, ήταν η έκπτωση η οποία είχε οδηγήσει τότε σε μια τιμή κοντά στο 1,40. Νομίζω ότι αυτό επιδιώκει, μια τιμή κοντά στο 1,50-1,60 εν τέλει ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω μαζί με το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, να ανακουφιστεί όσο μπορεί να ανακουφιστεί, χωρίς να σημαίνει ότι θα ελαφρυνθεί κανείς. Απλώς η θέρμανση που είναι βασικό αγαθό να είναι σε λίγο υπιότερα επίπεδα η αύξηση. Και από εκεί και πέρα η αμόλυβδη φαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν υπάρχει διάθεση παρέμβασης. Το ντίζελ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά με την επιδότηση που ξέραμε, με την επιδότηση δηλαδή του κράτους και την επιδότηση των διελιστηρίων να φρίζουν μαζί 15 λεπτά του ευρώ επί της ουσίας, και μάλλον θα παραταθεί και για τους επόμενους μήνες.
8: Πάντως και στην κυβέρνηση πριν μερικές μέρες, πριν αυτό το ραντεβού στη Γερμανία που περιέγραψες, υπήρχε μια αίσθηση ότι επειδή αυτό πλέον γίνεται κανονικότητα, όπως το περιέγραψες, στο θέμα της ενέργειας, οι Βρυξέλλες είναι και λίγο της άποψης ότι αυτά είναι τα νέα δεδομένα, άρα αρχίστε να προετοιμάζετε κάθε χώρα με τις δικές της δυνατότητες το πώς θα προσαρμοστείτε σε αυτά τα νέα δεδομένα. Δεν θεωρείτε κάτι έκτακτο πλέον ότι υπάρχει ζήτημα ενέργειας να χρειάζεται κάθε φορά να έρχεται η Ευρώπη να βάζει χρήματα?
9: Ναι, ότι δεν λέμε να βάλει η Ευρώπη, δικά μας χρήματα θα είναι. Απλώς να ανεχτεί λίγο υψηλότερες δαπάνες, δηλαδή να πάνε λίγο πιο πίσω τα σχέδια δημοσιονομικής προσαρμογής που έχουν πρόβλημα, και αντίστοιχα της Ελλάδας να υπάρχει ποιότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος, αλλιώς θα επικρατήσει ζούγκλα. Και πρέπει να σας πω για παράδειγμα, στα social media κυκλοφορεί από το πρωί η απόφαση Μελώνη να καταργήσει τα τέλη κυκλοφορίας για τα μικρά και τα μεσαία αυτοκίνητα στην Ιταλία. Το οποίο συζητιέται, το οποίο μάλιστα στην Ελλάδα συνήθως το παίρνουμε και το παραφράζουμε καθένας κατά το δοκούν. Η απόφαση αφορά μόνο τα τέλη κυκλοφορίας του 2027, είναι κάτι σαν τα επιδόματα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, απλώς στόχευσε σε άλλο κοινό η Τζόρτζια Μελώνη. Αφορά όχι όλα τα αυτοκίνητα τελικά, αφορά μόνο τα μικρά και τα μεσαία, και μόνο για τα τέλη κυκλοφορίας του 27 θα του στοιχήσει στον προϋπολογισμό τον Ιταλικό κοντά στα 2,5 δις. Αντίστοιχα βλέπουμε θα αρχίσουν να βγαίνουν και ήδη αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα κράτη τα οποία αναζητούν τρόπους ανάλογα και με τις εκλογικές ανάγκες, γιατί πολιτικοί βρίσκονται παντού, και τις δημοσιονομικές ανάγκες.
8: Και το πώς επηρεάζονται, φαίνεται και από την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να βάλει στο τραπέζι το ειδικό φόρο κατανάλωση. Μέχρι τώρα μας έλεγε ο κ. Μητσοτάκης δεν υπάρχει λόγος να το πειράξουμε αυτό το φόρο, γιατί πληρώνουν και οι τουρίστες, πληρώνουν και οι πλούσιοι, αλλά η πίεση βλέπουμε ότι μεταβάλλει αυτές τις απόψεις.
7: Πάλι η Ευρώπη πρέπει να
9: μεταβάλλει. Ναι, γιατί τώρα υπάρχει συνειδητοποίηση της κρίσης και του μεγέθους της. Και πάλι θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή έγκριση. Δεν μπορούμε να κινηθούμε χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση. Θα μας φύγει το κόστος δανεισμού, θα δούμε τα ομόλογα να ακολουθούν αυτά της Ιταλίας και της Γαλλίας, που αυτή τη στιγμή εμείς βρισκόμαστε σε χαμηλότερο επίπεδο. Όλα αυτά, γιατί θα πει κάποιος, και τι μας αφορούν όλα αυτά? Όλα μας αφορούν. Όλα αυτά καταλήγουν να γίνουν επιβάρυνση από τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όταν λείπουν, οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν παραπάνω. Τώρα, αφού έχουμε περισσότερα, υπάρχει τρόπος να μοιραστούν, αλλά εάν λείψουν, πάλι εμείς θα πρέπει να τα καλύψουμε. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερο know-how, με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτό το τομέα. Δεν πρέπει να τη χάσουμε τώρα.
7: Πάντως και στη Μελώνη που αναφέρθηκες, Νίκο, και αυτοί οι εκλογές πηγαίνουν, οπότε και αυτή κοιτάει το κοινό της σιγά-σιγά.
9: Μπορεί να γίνει και πιο νωρίς. Ναι. Για 9 μήνες είμαστε συνέχεια σε εκλογές, ναι, χωρίς να υπολογίζουμε κυβερνήσεις που πιθανόν να πέσουν και να μην αντέξουν.
7: Γαλλία, Ιταλία,
9: Γερμανική.
7: Και συνεχίζεται. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δύναμη του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Από εμάς, καλή σας μέρα.
7: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Διζυγλικινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
20: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
23: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
22: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
24: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθο της Αρδιτού και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών καταγράφηκε στις 9.42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Μιλώντας στον Sky, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν πολύ επιφανειακός και είχε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όπως ανέφερε, έγινε αισθητός από τη Λάρισα και τις Ποράδες έως και την Αττική. Ο κ. Λέκας τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Εχθές ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο RT News, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τόνισε, μιλώντας στον Sky, η πρόεδρος Ανξέρετης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορούν τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συλλήφθησαν 2 μέλη της κλιματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συλλήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρεθεί από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής του εξυγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στην εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του μικρού κοριτσιού εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με ηλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις σκιές Θεσσαλονίκης 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε την υποβλεπόμενη δικογραφία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων κλειστοί, θα μείνουν οι 4 σταθμοί του Μετρό, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Σετριβάνη και Πανεπιστημίο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Νότιες Φιλιππίνες. Στην αθλητική ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και σε 9 και 4 Παναθηναϊκό στην αντιμετωπίση την Μπουργκ. Και οι 2 αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στο 1ο ημιτελικό του για το Super Cup της EuroLeague ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο 2ο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid και Dubai. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας στο σημείο αυτό με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα. Στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, Δημήτρη, ήδη φτάσαμε στην Παρασκευή. 18 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Ακούτε Sky, Δημήτρη Τούμπο και Γιώργο Μουρούτη στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χωρία καλημερίζουμε. Και
0: 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Ήδη περάσαμε τις 11. Σήμερα, όπως είπαμε, Δημήτρη, είναι 18 Σεπτεμβρίου. Μία μέρα που είναι βαθιά χαραγμένη στην συλλογική μας μνήμη και μία μέρα που νομίζω ότι επαναπροσδιορίσε τις πολιτικές προτεραιότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Τελικά. Είναι η δολοφονία, η μέρα δολοφονίας του Παύλου Φίσα από μία εγκληματική οργάνωση που είχε πολιτικό μανδύα, που τελικά ήταν η αφορμή για την εξάρτηση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης και της
1: οδήγησε στην καταδίκη της επίσημα από τη δικαιοσύνη
0: και της αυστηροποίησης, θα έλεγα, του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε αντίστοιχες οργανώσεις που διεκδικούν πολιτικό ρόλο ή δημόσιο ρόλο, και νομίζω ότι καλά κάνει η πολιτεία και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως ο Παύλος Φίσας δεν θα ξαναγυρίσει, όμως ήταν η αφορμή για μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση σύσσωμου του πολιτικού, νομίζω, κόσμου της χώρας, αλλά και ενεργοποίησης και της δικαιοσύνης, γιατί και μέχρι τότε η δικαιοσύνη δεν είχε αναλάβει αξιόλογες πρωτοβουλίες, ενώ υπήρχαν πάρα πολλές ενδείξεις.
1: Νομίζω το αίμα του Φίσα και πίεσε και ανάγκασε για άμεσες αντιδράσεις και πάρθηκαν οι ανάλογες πρωτοβουλίες σε πολιτιακό και δικαστικό επίπεδο. Και θέλω να θυμίσω ότι μια σειρά δεύτερης κατηγορίας, να μην το πω διαφορετικά τώρα, μίντια και διάφορα άλλα μικρομέσα, στην αρχή προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως σύγκρουση hooligans.
0: Κοίταξε, ξυπνήσαμε το πρωί σοκαρισμένοι.
1: Προσπάθησαν
0: όλοι
1: να υποβαθμίσουν την κινητοποίηση των φασιστών που έγινε κινητοποίηση επίσημα αποδεδειγμένη δικαστικά.
0: Προφανώς, αλλά ή δεν ήξεραν. Δηλαδή, το πρωί, καλό είναι πάντα τα μέσα ενημέρωσης να είναι πολύ προσεκτικά αν δεν ξέρουν το θέμα. Ξυπνήσαμε το πρωί και είχε δολοφονηθεί ένας άνθρωπος. Ποιος μπορεί να πάει το μυαλό του ότι μπορεί να δολοφονηθεί ένας άνθρωπος επειδή πιστεύει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το πιστεύω κάποιου άλλου. Προφανώς, αν πρόκειται για δολοφονική ή για εγκληματική οργάνωση, αυτό έγινε όπως είδαμε. Όμως, εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω τα μέσα ενημέρωσης, θέλω απλώς να πω ότι φάνταζε αδιανόητο εκείνη την στιγμή να ζούμε ένα αντίστοιχο γεγονός. Όμως αυτό το γεγονός, αυτό το αίμα του Παύλου Φίσα ήταν καταλύτης για τη συνέχεια.
1: Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι και η πρόσφατη συγκυρία μας θυμίζει όχι μόνο τη δολοφονία του, και σήμερα θα υπάρξουν και πολλές διαδηλώσεις, εκδηλώσεις μνήμης και αλληλεγγύης. Αλλά το ζήτημα νομίζω παρατείνεται στην σημερινή πραγματικότητα, ακριβώς γιατί σε πολλές χώρες βλέπουμε την ακρότητα των συνθημάτων και των προσπαθειών να κυριαρχήσει η βία και η ακραία, πώς να το πω, τρομοκράτηση των πολιτών.
0: Ναι, άλλο οι ακραίες πολιτικές θέσεις. Και
1: δεν μιλάω για πολιτικές θέσεις.
0: Και άλλο η βία που πολύ σωστά, ενέργειες, πολύ, σωστά, πολύ σωστά το επισημαίνεις. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 698-123-1003. 698-123-1003. Μπορείτε επίσης να μας αναζητάτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου 210-48.

0: φίλοι που μας στέλνει το μήνυμα, προφανώς είναι φίλος της εγκληματικής οργάνωσης, όμως οι απειλές δεν γίνονται αποδεκτές. Υπάρχει και άλλος τρόπος να αναζητήσουμε από πού αυτές οι απειλές εκτοξεύονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως που σας πονάει ο λόγος μας και μπορείτε είτε να μην μας ακούτε, είτε εν πάση περιπτώσει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στα σχόλιά σας.
1: Όχι, το να ακούμε νομίζω είναι και μια ικανότητα και καλό είναι να την ασκούμε, γιατί όπως λέει και ένα παλιό συμπέρασμα, πρώτα να ακούς και μετά να μιλάς. Και αν ακούς τουλάχιστον γενικότερα διαφορετικές φωνές, νομίζω μας βοηθάει όλους. Και μετά σε γίνονται οι αρμόδιες και ελεύθερες κρίσεις και επικρίσεις. Εκτός από το γεγονός αυτό πάντως, εγώ θέλω να υπενθυμίσω μια πραγματικότητα βαριά και δύσκολη για μια μεγάλη χώρα που παίζει ρόλο, δυστυχώς κάτω από την κυριαρχία του νεοτσάρου Πούτιν. Έχει εκλογές η Ρωσία, βουλευτικές. Υποτίθεται για τρεις μέρες.
0: Ρωσία,
1: αλλά τι βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι, ναι. Εκλογές.
1: Καλά το πας.
0: Είναι...
1: Φαίνεται μια φοβερή αντίφαση, αλλά τέλος πάντων θα προσέλθουν σε κάλπες εκατομμύρια ψηφοφόροι. Σε τι όμως συνθήκες. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω, γιατί το ψάξα όσο μπορούσα, ότι όσα κόμματα προσπάθησαν να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο ή να προσπαθήσουν να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και είχαν τοποθετηθεί κριτικά στον συνεχιζόμενο πόλεμο, εισβολή στην Ουκρανία και κατοχή, έχουν εμποδιστεί να συμμετέχουν. Ίσως κάποιοι από τους πιο προσεκτικούς ακροατές μας να θυμούνται το Γιάμπλοκο που είχε διεκδικήσει κάποτε μεγαλύτερη δυναμική πολιτική, άρα εμποδίστηκε. Άρα όλα τα ψηφοδέλτια είναι, όπως λέμε, δίπλα στον Πούτιν, που λέει ότι σε αυτές τις εκλογές κρίνεται η ενότητα της Ρωσίας. Και τελευταία επισήμανση, για να δούμε τι σημαίνει de facto κατάσταση, και θυμίζει ιστορίες στην κατεχόμενη Κύπρο, για πρώτη φορά θα ψηφίσουν σε βουλευτικές εκλογές και τα κατεχόμενα εδάφη από το ρωσικό στρατό στην Ουκρανία. Άρα είναι άλλη μια ακόμα κίνηση που θεσμικά προσπαθεί να ολοκληρώσει αυτό που λέει ο Πούτιν, ότι εμείς παλεύουμε για τη Μεγάλη Ρωσία.
0: Εγώ απλώς ξαναγυρίζω στο προηγούμενο θέμα μας της πολιτικής βίας. Θέλω να αναφερθώ σε μηνύματα ακροατών, στα οποία θα συμφωνήσω εν μέρη, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ίδιο ζήτημα, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εξεκνιαστεί ούτε το άλλο έγκλημα της δολοφονίας των δύο παιδιών της Χρυσής Αυγής έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Είναι ένα ζήτημα τιμής, κατά την άποψή μου, για το δημοκρατικό πολίτευμα. Οφείλει και αυτό το έγκλημα να το εξεχνιάσει. Και επίσης, παρά το γεγονός ότι είναι τελείως διαφορετικά ζητήματα, συμφωνώ και με τον κύριο Κουμπράκη για το ζήτημα της Μαρφίν και του μνημείου κλπ.
1: Δεν έχω καμία δυσκολία εγώ να συμφωνήσουμε.
0: Προφανώς.
1: Βεβαίως
0: η βία δεν συμψηφίζει σε καμία περίπτωση τη βία και δεν πρέπει να υπάρχουν σε καμία περίπτωση, αν θέλετε, αντιστήξεις. Εγώ θεωρώ ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή περίπτωση, ειδικά όταν αφορά ζωές ανθρώπων, και η πολιτεία σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και η δημοκρατία, θα έλεγα ακόμα περισσότερο, πρέπει να είναι και σκληρή και απόλυτη και να αποδίδει άμεσα και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο δικαιοσύνη.
1: Η δολοφονία ή με κάθε τρόπο, πιο όποιο τρόπο, είναι δολοφονία. Τελείως. Και δεν γίνεται να το συζητάμε. Όχι μόνο η δολοφονία, και ο τραυματισμός. Η απόλυτη βιαιότητα, η χειροδικία. Τι συζητάμε. Είναι δυνατόν να είναι σε συζήτηση στη σύγχρονη εποχή αυτό το πράγμα?
0: Έτσι. Τέλος πάντων. Πιο ευχάριστα.
1: Να πάμε. Έχουμε και διάφορα ευχάριστα και διάφορα ετράπελα.
0: Ωραία. Πάμε στα πολιτικά. Εχθές είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχει σημασία. Δόθηκε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και αυτό έχει σημασία, νομίζω.
0: Ήταν ένα μήνυμα. Εγώ θα πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση μετά το 2019 έχει κάνει σπουδαία βήματα. Δεν το βάζω πολιτικά. Βάζω ότι εξυγχρονίστηκε, έκανε το Netflix, ανοίχθηκε στην ιδιωτική αγορά, έγινε πιο ανταγωνιστική.
1: Έχει κάνει βήματα μπροστά.
0: Έχει κάνει βήματα, βεβαίως. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα τα καλύτερα είναι μπροστά. Ειδικά όταν έχει και την ευθύνη, να καλύπτει μεγάλα δημοσιογραφικά γεγονότα που συνήθως δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, όμως πρέπει να είναι παρούσα και συνήθως είναι παρούσα σε αντίστοιχα γεγονότα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα του Πρωθυπουργού, κυρίως για τις πολιτικές εξελίξεις και αν τελικά η αυτοδυναμία είναι ο μονόδρομος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας ηγείται, και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
2: Δεν λέω ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση στο αδιέξοδο της χώρας έτσι όπως διαμορφώνεται από το κομματικό πεδίο. Διότι πολύ απλά, τι μας λένε τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να

0: δεύτερο. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
1: Άκουσες το τι είπε ο Πρωθυπουργός για την αυτοδυναμία. Εγώ θέλω να ακούσουμε τι είπε και για το Πασόκ, να τα σχολιάσουμε και για τα δύο μαζί. Και ας τα ακούσουμε, κυρία Σταματίου.
0: Εδώ το Πασόκ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή, το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το λέει ξεκάθαρα. Εγώ τι να πω παραπάνω.
1: Για πες.
2: Εντάξει, πρώτα απ' όλα ότι είχε σημασία αυτή η συνέντευξη, είχε σημασία και τα βασικά τώρα νομίζω από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Τα δύο αποσπάσματα έχουν νόημα που παίξαμε τώρα, αλλά αυτά είναι τα περισσότερο εκλογικό πολιτικά. Νομίζω ότι
1: ήθελα να σε βάλω και όχι στα βαριά πολιτικά.
2: Η βασική όμως νομίζω ανάγκη που είχε ο Πρωθυπουργός και έβγαλε και η συνέντευξη ήταν τα ενεργειακά που άνοιξε το δρόμο. Μας προειδοποίησε, μας ενημέρωσε ότι επίκυνται σοβαρά μέτρα ανακούφισης τουλάχιστον για το πετρέλαιο εν ώψη και της δύσκολης περίοδου που έρχεται και του χειμώνα που έχουμε ξαναπεί. Τώρα όσον αφορά για την περιβόητη αυτοδυναμία, έχει κάθε δικαίωμα και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός να διεκδικούν από την ψήφο μας την αυτοδυναμία ή την εκλογική νίκη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα διατύπωσης. Βέβαια, ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι μόνο μια αυτοδυναμία δική του εξασφαλίζει, πώς να το πω, μια σταθερότητα διακυβέρνησης, έχει όρια. Τι να κάνουμε τώρα, δικαιούται και αυτό να το επενδύει πολιτικά και εκλογικά, αλλά απ' την άλλη, έχοντας την εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών χωρών, παρότι το τοπίο της Ελλάδας είναι πολυδιασπασμένο, αυτό είναι γεγονός, και σε αυτό έχει δίκιο, όταν λέει και βλέπει, όπως και όλοι μας, όσοι είμαστε ακόμα ψύχρεμοι, ότι υπάρχει μια πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση χωρίς τερατώδεις διαφορές, λέω εγώ. Άρα, επί της ουσίας, άρα ή θα υπήρχε μία σύμπραξη που θα υπήρχε εναλλακτικός πόλος, δεν προκύπτει αυτό. Και στο όνομα της δυσκολίας συνεννοήσεως, αν και τώρα εγώ παραμένω πεισμένος ότι ό,τι και να γίνει στις κάλπες, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αρκετή ή ισχυρή διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο και από το τρίτο, εκεί μετά νομίζω η Δημοκρατία και οι επερχόμενες εξελίξεις και του χειμώνα και της επόμενης χρονιάς θα πιέσουν για κάποιες απαντήσεις διακυβέρνησης. Τώρα δεν θα το παραδεχτεί κανένας, για να συνοηθούμε.
1: Να πούμε ότι ο στόχος όμως της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον επανατοποθέτησε ο Πρωθυπουργός, είναι η αυτοδυναμία και η σταθερότητα, ταυτίζει αυτές τις δύο έννοιες. Όμως λέει ότι εγώ, κύριε, δεν θέλω να εμφανιστώ αλαζόνας και θα σεβαστώ οποιαδήποτε απόφαση του κόσμου. Και του λένε, θα κυβερνήσεις, δηλαδή, αν δεν είσαι αυτοδύναμος, θα κυβερνήσω με βάση την απόφαση του κόσμου. Προφανώς υπονοώντας ότι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το Πασόκ, γιατί απέρριψε τα δεξιά κόμματα. Σε καμία περίπτωση
2: αυτή είπε, ήταν σαφής η απόρριψη. Νομίζω δεν υπήρχε περίπτωση και στη συγκυρία, αλλά και το έχει κάνει και προηγουμένως, αλλά καλά έκανε και το επανέλαβε χτες. Απλά, αν θέλεις μια επισήμανση από μένα, γνώμες είναι αυτές και εγώ δημοσιογραφική και πολιτική γνώμη εκφράζω. Νομίζω ότι και η προσπάθειά του να καλλιεργήσει τη λογική ελπίδα ή περιπέτεια, κάπως έτσι το είπε και χτες, έχει ένα τέντομα να πω ως προς το εξής. Όταν έχεις κυβερνήσει σχεδόν, και καλά κάνεις, δύο ολοκληρωμένες θητείες, το να καλλιεργήσει ακόμα τη λογική της ελπίδας έχει μία μικρή βάση, αλλά όχι πολύ ισχυρή, διότι μπορεί εύκολα να σου πει μία κριτική ο απλός πολίτης, άστους πολιτικούς, ότι τέλος πάντων σε μία σειρά ζητήματα έχεις ένα σχετικά μεγάλο χρόνο να δείξεις πράγματα. Αυτό νομίζω ως κριτική ισχύει και το έχω πει λίγο πιο κομψά εγώ, ότι σε πολλά πράγματα περπάτησε αυτή η κυβέρνηση. Όπως έχω πει, όλες οι κυβερνήσεις προσθέτουν, άσχετα τι λένε οι αντιπολιτεύσεις και η ακραία αντιπολιτευτική ή κυβερνητική προπαγάνδα. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα σε αυτούς τους 8 μήνες που μένουν, να φανεί ότι θα ολοκληρωθεί μια αντιμετώπιση των σκληρών δεδομένων που τις είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, οικονομικά και πολιτικά, γεωπολιτικά, και από εκεί να δούμε και η αντιπολίτευση τι πιο σοβαρό θα μπορεί να παρουσιάσει. Προς το παρόν, νομίζω, όπως έδειξαν και οι δημοσκοπήσεις, το συζητάγαμε και χθες με την εξαιρετική δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και τον αναλυτή, ότι στην πραγματικότητα δεν άλλαξε η πηξίδα, ή πώς το λέμε, η βελόνα, εκτός από το κόμμα της Καρισθιανού.
1: Εγώ θα κρατηθώ από κάτι που είπες πριν, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και σε επίπεδο προσέγγισης των πραγμάτων, αλλά και σε επίπεδο προτάσεων, θεσμικών προτάσεων. Και θα προσθέσω στο επιχείρημά σου ότι αντικειμενικά δεν θα αλλάξει ο κόσμος, ούτε η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο προγράμματος είναι τεράστια. Έτσι. Κάποια επιμέρους ζητήματα πλέον αναδεικνύονται ως μεγάλα διαφορετικά. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί μάλλον το κριτήριο πια δεν είναι το όραμα που μπορεί να δώσει ένα κόμμα ή η τεράστια πολιτική διαφορά που έχει με ένα άλλο. Μάλλον είναι τα πρόσωπα, οι προσωπικότητες, οι ηγεσίες, οι οποίες διαφέρουν η μία από την άλλη. Άρα εκεί ίσως επενδύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή στο προσωπικό του παράδειγμα, προηγείται στις δημοσκοπήσεις από τους
2: αντιπάλους. Παραμένει ισχύει η καταγραφή του ως προσώπου και ως επικεφαλής της κυβέρνησης.
1: Και μάλιστα σήμερα στην Καθημερινή γράφει στη στήλη του ο Σταύρος Παπαντονίου ότι τρία χαρακτηριστικά λέει εντοπίζονται στις δημοσκοπήσεις ό,τι αφορά τα τρία πολιτικά πρόσωπα των επικεφαλής. Τέσσερα βάζει και τον κύριο Σαμάρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ουσιαστικά δεν έχει όραμα έξτρα, αυτό που λες, η ελπίδα, δεν αναδεικνύεται κάτι το οποίο να του δίνει επιπλέον πόντους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει έλλειμμα σε ό,τι αφορά την ηγετικότητα και ο Αλέξης Τσίπρας έχει τεράστιο έλλειμμα σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του. Και βάζει και τον Σαμαρά ότι το πρόβλημά του είναι η ηλικία του. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά, κατά την άποψή μου, είναι αυτά που στο τέλος θα δώσουν την όθηση στα βασικά αυτά κόμματα. Πιο απ' όλα θα μπορούσε να κυβερνήσει και να ηγηθεί μιας επόμενης κυβέρνησης, αν αυτή δεν είναι αυτοδύναμη.
2: Για να προσθέσω όλα το πίπερο, όλα στα σοβαρά, το μειονέκτημα του κυρίου Σαμαρά δεν είναι η ηλικία. Είναι οι πολιτικές θέσεις που εκφράζει σε μερικά ζητήματα δικαιωμάτων κλπ. Δικαιωμάτων βεβαίως.
1: Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα παλιάς προσέγγισης των πραγμάτων.
2: Εγώ θα έλεγα υπάρχει και το προηγούμενο του κυρίου Σαμαρά, τι πρακτικές ακολούθησε σε σχέση με το πώς έπεσε η κυβέρνηση του πατρός Μητσοτάκη.
1: Ας δούμε αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Εγώ
2: αλλά
1: δεν
2: να προσθέσω κάτι
1: ακόμα,
2: που κολλάει με αυτά τώρα. Κατά τη γνώμη μου, στη χθεσινή συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε και δύο στίγματα συγκεκριμένα. Το είπα και λίγο πριν. Σαν τίτλους θα το πω μόνο, ότι για το θέμα της ενέργειας θα ανακοινωθούν μέτρα, γιατί καταλαβαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει και η Ελλάδα το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης που έρχεται η περίοδος και γενικότερα το θέμα της βενζίνης και πάει λέγοντας.
1: Αν και δεν μίλησε για τη βενζίνη. Έδειξε αποφασισμένος να πάρει μέτρα και να δώσει.
2: Και για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό την αντιμετώπιση σε συνεννόηση με την Ευρώπη, όπως έχουμε ξανασυζητήσει μαζί εδώ, του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Αυτός ο ειδικός φόρος, επειδή το ξέρω αυτό το ζήτημα, ήταν πολύ μεγάλη πίεση της Ευρώπης στην περίοδο των μνημονίων να είναι αυτός ο φόρος ο οποίος θα επιβαρύνει τους πολίτες εμέσως. Εγώ θα σε ξαναγυρίσω πριν πας, γιατί θα με πας στα 12 μίλια μάλλον.
2: Όχι. Θα σε πάω στο θέμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, το έκλεισε
1: πριν πας στο θέμα του κυβερνητικού
2: με άλλο τρόπο, νομίζω σχετικά αποτελεσματικό.
1: Εγώ θέλω να ακούσουμε τι είπε ο Ανδρουλάκης χθες στη συνέντευξή του στο Sky, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο συνεργασιών και πάμε μετά στα υπόλοιπα. Να το ακούσουμε, κυρία Σταματίου.
3: Το θέμα της ακυβερνησίας είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Τι λέει? Επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση, δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσε θέλουν? Δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία? Είδαμε τα χαέρια μας. Εγώ τι λέω? Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω. Πρέπει να πάει παρακάτω.
4: Ναι.
3: Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή.
1: Ναι, στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλάκης, ξέρεις τι λέει, Δημήτρη, κατά την άποψή μου αλλάζει στρατηγική. Λέει ότι το Πασόκ είναι δύναμη ευθύνης και δεν θα αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη. Και αν οποιοδήποτε δύναμη υιοθετήσει το σύνολο του προγράμματός του, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αποφασισμένος να δώσει κυβερνητική λύση στη χώρα. Και νομίζω ότι αλλάζει στρατηγική μετά από καιρό το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό ήθελα να το συζητήσουμε, και αλλάζει στρατηγική και αποδεσμεύεται με εύπεπτο για μένα τρόπο από την απόφαση του συνεδρίου. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, γιατί μας διακόπτει η κυρία Σταματίου, και μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα, τα βαριά πολιτικά, τα οποία θες να βάλεις στη συζήτησή μας.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική, έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9.42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. 3 νεκροί ανάμεσά τους ο δράστης και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμού σε γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα αυτή τη στιγμή, μάλλον πριν λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο μπορεί να ακούσουμε και απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, σίγουρα θα το ακούσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε όμως στα θέματα που συζητούσαμε πριν, Δημήτρη. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στην τηλεόραση της ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη, για να το σχολιάσουμε.
1: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμα πιο ανταποκριτικό. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σε μια ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρινάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Πάντως, θα το ξαναπώ, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο το οποίο κάνει.
0: Εντάξει, πρέπει να σχολιάσουμε το θέμα των ημερών, το πολιτικό θέμα. Για
2: εντάξει, έπρεπε να απαντήσει στην ερώτηση, γιατί του έγινε η ερώτηση. Mm-hmm. Και νομίζω όσο μπορούσε καλύτερα την απάντησε.
0: Αν θα κοπεί το επίδομα ανεργίας.
2: Και για το επίδομα ανεργίας έπρεπε να δώσει μια απάντηση, αλλά τώρα λέω για τον κύριο Μαρινάκη. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα είναι κοινώς αποδεχτό ότι για την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καλά τα πάει, αλλά τώρα έκανε φάουλ τώρα και προσπάθησε, και νομίζω με αρκετά έτσι ευλίγιστο τρόπο το κάλυψε ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Χειρουργική δήλωση έκανε ο Πρωθυπουργός.
2: Αν μη τι άλλο, τώρα ξανάρχομαι.
0: Και τον κάλυψε και τον κύριο Μαρινάκη.
2: Καλό θα είναι να είμαστε ψύχρεμοι, ξαναλέω, στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και εμείς που σχολιάζουμε, και πρώτα απ' όλα οι πρωταγωνιστές. Γιατί βλέπω ότι μερικοί φαλτσάρουν όλο και περισσότερο και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον πυρήνα της προεκλογικής περίοδου.
0: Αυτά είναι πολύ μικρά σε σχέση με αυτά που θα δούμε στο μέλλον. Για παράδειγμα, εγώ αν ήμουν σε επικοινωνιακό επιτελείο κομμάτων, το πρώτο που θα σχολίαζα είναι το τι λένε αυτοί που μεταγράφονται από το ένα κόμμα στο άλλο κάθε μέρα, ειδικά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και παλαιού ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αλλαγές και μεταγραφές πολλές, και μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος του κυρίου Τσίπρα κάποιες μεταγραφές, και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κόμματος του κυρίου Τσίπρα αρκετές μεταγραφές. Θα κρατούσα στο αρχείο μου τις δηλώσεις που έκαναν πριν τα στελέχη αυτά, μερικές μέρες πριν, και θα τις αναδείκνε την ημέρα που θα τις έκαναν. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε τη συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Αυλονίτη, βουλευτή εκλεγμένο στην Κέρκυρα με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Χθες είχαμε... Αφού πέρασε από τον κύριο Κασελάκη.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Κασελάκης όμως ήταν ΣΥΡΙΖΑ, να τα λέμε τα πράγματα.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Με το όνομά
2: του. Όταν έφυγε, με αυτό να το συμπληρώσω. Μερικά τα παρακολουθώ ακόμα, χάνω.
0: Εντάξει, γιατί, συγγνώμη, ναι,
2: να πω και κάτι που λέγανε οι αρχαίοι, μόνο πρόγονιου και το πολλό το εύ. Τέλος πάντων, έχουμε ένα φοβερό πληθωρισμό μεταγραφών τώρα ευρύτερα και καταστάσεις οι οποίες κάνουν ζημιά, ξαναλέω, στην πολιτική. Με ήττα, αξιοπιστία, και οι πολιτικοί που αλλάζουν πάρα πολλές φανέλες δεν νομίζω ότι έχουν λαμπρό μέλλον, αλλά εντάξει, όλα γίνονται στη ζωή. Ούτως ή άλλως, όταν διεκδικείς την ψήφο του πολίτη, εσύ μπορεί να το κάνεις, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και όλα. Δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, κάθε τόσο και λιγάκι να βλέπεις κάτι διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, ο κάθε άνθρωπος κρίνεται συνολικά και για την επαγγελματική του διαδρομή, αλλά στην πολιτική με μια αξιοπιστία συνέχειας και, πώς να το πω, προσφοράς. Θα το πούμε. Ας πούμε, δεν μου κάνει καλή εντύπωση και οι χρονισμοί. Βγήκε, ας το πούμε, χτες η ανακοίνωση, γιατί αλλιώς έχει προηγηθεί η πραγματικότητα, της κυρίας Βρετού, ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ.
0: Σε διακόπτω,
2: και σήμερα γίνεται η ένταξη του κυρίου Αυλονίτη.
0: Έχουμε την είδηση ότι πέθανε πριν λίγη ώρα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 102 ετών, η μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου, η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου, και μια γυναίκα με πολύ πλούσια δραστηριότητα ειδικά στα θέματα
2: και πολιτική,
0: στα θέματα της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών.
2: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της,
0: η οποία ήταν ενεργή μέχρι τα 102 της.
2: Υπερκλήρηση ημερών, αλλά εντάξει, ναι. Έχουν ανέβει με η μέση όρη γενικώς.
0: Σε διέκοψα όμως αυτό που έλεγες για το.
2: Όχι, απλά ήθελα να πω αυτό. Είπα την αντίστοιξη. Χτες, ας το πούμε, βγαίνει η ανακοίνωση της κυρίας Ρόζας Βρετού, που είναι από τα σοβαρά στελέχη του Πασόκου. Επειδή.
0: Ναι, ναι, γίνεται και
2: σοβαρή. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν.
0: Σοβαρό στελέχη.
2: Και είπα, ο καθένας κρίνεται ως πρόσωπο. Ωραία, και σήμερα έγινε η ένταξη του κυρίου Βρονή, που επίσης ξέραμε, γιατί τον είδαμε και σε άλλες εκδηλώσεις του Πασόκ. Εντάξει, okay.
0: Κοίταξε,
2: δεν νομίζω ότι αυτά βοηθάνω ούτε το Πασόκ, ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Θα σου πω όμως, αν δεν ήταν σοβαρός στέλεχος η κυρία Βρετού, δεν θα υπήρχε τέτοια αντίδραση από το Πασόκ. Είναι ένα σοβαρός στέλεχος που είχε πάει και καλά στις ευρωεκλογές και πάρει αξιόλογο ποσοστό ψήφων, αριθμό μάλλον ψήφων, όχι ποσοστό, αριθμό ψήφων, και ήταν υποψήφια του Πασόκ.
2: Και για ένα διάστημα είχε βγει και βουλευτής, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το πότε. Δεν θυμάμαι, νομίζω, ως βουλευτής επικρατείας. Τέλος πάντων, αλλά απ' την άλλη, για να πάω σε κάτι άλλο βαρύτερο που θέλω να μην μου ξεφύγει τώρα, γιατί θα πιάσουμε και τα υπόλοιπα τα ελληνικά, να πω. Έκανε φοβερή εντύπωση ότι μετά τις ιστορίες του Μάσκ για τον Κασιδιάρη, είχαμε το γιο του κυρίου Τραμπ. Θέλω να το ακούσουν οι ακροατές μας, τον περιβόητο Junior, όπως πολλές φορές οι Αμερικάνοι το πρώτο τους παιδί το λένε Junior και τα αρέστα από τον μπαμπά, ο Ντόναλντ Junior λοιπόν. Έκανε δήλωση την κυρία Λατινοπούλου. Κοίταξε να δεις κάτι συγκυρίες και κάτι συμπτώσεις. Φοβερό. Γιατί λέει υπέρ της κυρίας Λατινοπούλου ο Ντόναλντ Τραμπ Junior? Γιατί χαιρετίζει τη δήλωσή της, την παρέμβασή της στην Ευρωβουλή. Που καταχέριαζε, υποτίθεται, τους Ευρωπαίους. Όχι, ότι
0: την
2: έχουμε.
0: Ίδια, την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν για την Ισλαμολαχνία.
2: Ισλαμοποίηση και τα λοιπά.
0: Όπως έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Να πούμε πάντως ότι το βίντεο το οποίο παρουσίασε τις ομιλίες που παρουσιάστηκε στα κοινωνικά δίκτυα έχει εκατομμύρια views. Προφανώς μετά τη δήλωση του κυρίου Τραμπ την αναζήτησαν πολύ την δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου. Εντάξει, είναι μια εύκολη προσέγγιση στα θέματα.
2: Απλά να τα υπενθυμίζουμε
0: σε
2: αυτά.
0: Ακροατήριο ευρείας έτσι.
2: Γιατί τουλάχιστον και εδώ έχουμε σχολιάσει ότι ο κύριος Τραμπ ασκεί πολιτική, ενώ ο πατήρ Τραμπ, κυρίως με τα μέλη της οικογένειας του και όχι τόσο θεσμικά, γιατί βλέπουμε τα ζητήματα. Okay.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα, Δημήτρη, που για μένα εγώ το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Αγαμέμνουνα Σταυρόπουλου. Ο κύριος Σταυρόπουλος είναι λογιστής και έχει ένα λογιστικό γραφείο. Είναι οικονομολόγος φοροτεχνικός, ο οποίος μας ενημερώνει στο άρθρο το οποίο βρήκα στο sky.gr, ότι σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση των λογιστών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί κινητοποιούνται για τα συμφέροντα των πελατών τους. Και το θεώρησε λίγο υπερβολικό ως προσέγγιση αυτό που λέει ο κύριος Σταυρόπουλος, αλλά και γι' αυτό τον αναζήτησα, να δούμε αν όντως είναι έτσι, αν η κινητοποίηση την οποία κάνουν έχει, όπως συνήθως λέγανε, θεσμικά ή οικονομικά αιτήματα, ή όντως είναι μια κινητοποίηση που κάνει καλύτερη την ποιότητα των υπηρεσιών στους πελάτες του. Μου φαντάζει έτσι, γιατί είδα και τα παραδείγματα τα οποία δίνει ο κύριος Σταυρόπουλος. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μουρούπη. Καλημέρα, κύριε Στύμπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά, καλές προσπάθειες.
0: Σε πολύ λίγο έχετε την κινητοποίησή σας ως λογιστές. Ναι. Γιατί ακριβώς?
3: Λόγω της ψηφιακής γραφειοκρατίας, που δεν είναι ένα σύνθημα, είναι κάτι που βιώνουν οι επιχειρήσεις καθημερινά. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια διεθνής έρευνα που μετράει την περιπλοκότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα τρία τελευταία χρόνια, 24, 25, 26, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως το πιο περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον στον κόσμο. Και ξέρετε τι αναφέρει ως αιτία? Τα My Data και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
0: Το ερώτημά μου λοιπόν εμένα είναι.
3: Το
0: ερώτημά μου εμένα ως πολίτη είναι, ναι, ότι δηλαδή η αντιπρότασή σας είναι να μην έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα, να μην ελέγχουμε ηλεκτρονικά real time τις τιμολογήσεις και τις και τους φόρους, δηλαδή να γυρίσουμε στο παλαιό καθεστώς?
3: Όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς και οι ψηφιοποίησεις έχουν πάρα πολλές αρετές και αυτά που αναφέρετε ανήκουν στις αρετές. Δηλαδή το να υπάρχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε δει και τα ωφέλη. Έχει μειωθεί και ένα ΦΠΑ, πάνε πολύ καλύτερα οι πράξεις. Ωστόσο, αδιαφορούμε πλήρως για τις παρενέργειες.
0: Πείτε μας μία παρενέργεια πρακτικά για να την καταλάβουμε.
2: Άρα εσείς κριτικάρετε, επισημαίνετε τις παρενέργειες, τα εμπόδια, στο πω έτσι, μιας αποτελεσματικής δουλειάς.
3: Επισημαίνουμε τα προβλήματα, γιατί δυστυχώς το ελληνικό κράτος και ειδικά στα φορολογικά ανέκαθεν έχει μία αιμονή στην τυποποίηση και στην τυπολατρία. Τα My Data δεν είναι απλά στέλνω ένα τιμολόγιο, το βλέπει ΑΔΕ και έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση. Με ό,τι συμβαίνει, δεν αρκεί για μια επιχείρηση να πληρώνει όλους τους φόρους. Αν πληρώνει όλους τους φόρους αποδεδειγμένα, αλλά δεν έχει ακολουθήσει απαραίτητα κάποιες διαδικασίες, κινδυνεύει με υπέρογκα πρόστιμα.
0: Στο άρθρο σας, για παράδειγμα, λέτε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι, είναι γιαλατζή, όπως την ονομάζετε.
3: Είναι γιαλατζή.
0: Όταν
3: είναι,
0: το ERP έτσι. Του λήπτη του παραστατικού δεν δέχονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια απευθείας βάσει ψηφιακών πρωτοκόλων.
3: Μα έμαθε όλη η αγορά και με δυσκολία και με κόπο, έμαθε να στέλνει όλα τα παραστατικά στα My Data.
0: Μάλιστα.
3: Και όλα αυτά τα ωφέλη. Και ξαφνικά από 1η Οκτωβρίου μας λέει η ΑΔΕ ότι το να στέλνετε τα παραστατικά απλά στα My Data είναι παράνομο. Θα πρέπει να γίνονται με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
0: Αυτό για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται? Ποιος είναι ο λόγος?
2: Εξηγήστε μας και τη διαφορά, εμείς που δεν είμαστε πολύ προπονημένοι.
3: Ναι. Τώρα μπαίνουμε σε ένα σχετικά τεχνικό θέμα, αλλά θα σας το πω. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο βάσει οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Νομίζω το 2030. Απλά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι κάτι που διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ των συναλλασσόμενων. Τι σημαίνει? Εκδίδω εγώ ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, οπότε ο πελάτης μου απευθείας το λαμβάνει μέσω του ERP του, γιατί έχει πρωτόκολλα επικοινωνίας. Άρα δεν είναι κάτι που αφορά τη φορολογική αρχή πρωτίστως. Εμείς τώρα, ενώ ενημερώνουμε τη φορολογική αρχή με τα παραστατικά μέσω My Data, αυτό που βαφτίζουμε ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν είναι τίποτα άλλο από το να στέλνουμε στη φορολογική αρχή τα παραστατικά με άλλο τρόπο. Δεν μας προσφέρει δηλαδή τα ωφέλη.
0: Καταλαβαίνω. Εντάξει, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι γραφειοκρατία. Δεν είναι κάτι το οποίο.
3: Δημιουργείται κόστος. Συγγνώμη, δημιουργείται ένα κόστος, ειδικά στις πολύ μικρές. Δηλαδή, τώρα, άμα είναι κάποιος που κόβει δύο τιμολόγια το μήνα, να πρέπει να πληρώνει 300 ευρώ το χρόνο για να έχει πάροχο. Είναι κόστος. Αλλά σκεφτείτε και κάτι άλλο, για να σας λέω την αιμονή στην διπολατρία. Αυτή τη στιγμή όλα τα λογιστικά γραφεία πρέπει να κάνουμε μια συγκεκριμένη γραφειοκρατική δουλειά, χωρίς κανένα απολύτως νόημα, να δηλώνουμε δηλαδή οι πελάτες μας ότι θα χρησιμοποιούν, έχουν σύμβαση με πάροχο, και αν δεν έχουν σύμβαση ακόμα, ότι θα χρησιμοποιούν τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΔΕ. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό μέχρι 12 Οκτωβρίου, ό,τι τιμολόγιο εκδίδει κάποιος το τελευταίο τρίμηνο θεωρείται παράνομο.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν αρκεί να χρησιμοποιήσεις πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πρέπει να καταχωρήσεις την ΑΔΕ τη σύμβαση και πρέπει να την καταχωρήσεις και με σωστό τρόπο.
0: Μάλιστα.
3: Πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο απλά.
0: Ωραία. Εγώ να σας ρωτήσω για κάτι άλλο που λέτε στο άρθρο σας, ότι σε έναν μήνα θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική εφαρμογή της υποχρέωσης για το δελτίο αποστολής των επιχειρήσεων, και λέτε, επισημαίνετε ότι δεν υπάρχει ακόμα η υποδομή και το λογισμικό για να παρακολουθείτε αυτό. Είναι όντως έτσι, δηλαδή?
3: Είναι ακριβώς έτσι, κύριε Μουρούτη. Είναι η τέταρτη διαδοχική παράταση που έχει δοθεί και ξεκινάει τώρα από 12 Οκτωβρίου, η β' φάση του δελτίου αποστολής, που τι σημαίνει? Ότι παρακολουθούμε όλες τις επιχειρήσεις, ό,τι παραλαμβάνουν και τις μεταφορτώσεις της διακίνησης των εμπορευμάτων. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε σκανεράκια που να σκανάρει το QR code και να λέμε πού πηγαίνει το δελτίο αποστολής. Αυτή τη στιγμή στην αγορά ούτε τα σκανεράκια υπάρχουν, ούτε το σύστημα με το οποίο θα επικοινωνούσαν τα σκανεράκια. Άρα είναι εντελώς ανέφικτο να γίνει εφαρμογή. Και εγώ περιμένω την ΑΔΕ να ανακοινώσει ότι αναστέλλεται το μέτρο. Μέχρι ότου βρούμε την υλικοτεχνική υποδομή και όταν το βρούμε ότι υπάρχει και λειτουργεί, θα σας δώσουμε και 6 μήνες περισσότερο να το εφαρμόσετε.
2: Κύριε Σταυρόπουλε, να σας ρωτήσω, σε προσπάθεια επαφής με την αρχή, με την ΑΔΕ, τι σας απάντησε στα αυτά τα επιχειρήματα, σχόλια που έχετε κάνει, ή δεν έχει γίνει τέτοια συζήτηση, τέτοια συνάντηση?
3: Γίνεται τέτοια συνάντηση. Και
2: ποια ήταν η απάντησή της στις επισημάνσεις σας, στις κριτικές σας?
3: Η επισημάνση στην κριτική είναι ότι θα ετοιμαστεί το σύστημα και αντιμετωπιζόμαστε κατά κάποιο τρόπο σαν λουδίτες.
2: Μήπως τελικά γίνει κάποια παράταση, όπως έγινε και με το θέμα της κατάθεσης των ενοικίων στις τράπεζες και τα λοιπά, που λένε για 9 μήνες μετά τις εκλογές?
3: Στην ίδια κατάσταση ήμασταν και πριν την 1η Μαΐου.
2: Μάλιστα.
3: Δόθηκε παράταση μια εβδομάδα πριν. Όλες αυτές οι διαδοτικές παρατάσεις δημιουργούν μια τεράστια ανασφάλεια στην αγορά. Δηλαδή, στα λογιστικά μας γραφεία, πόσο χρόνος παταγιέται για να εξηγήσουμε στους πελάτες μας ότι αυτή η υποχρέωση που διαβάζει στον νόμο δεν μπορείς να την εφαρμόσεις.
2: Μάλιστα.
3: Πείστε δε που ακόμα και αν μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε, μιλάμε για μια υπολατρεία σε πολύ μεγάλο, σε πολύ προχωρημένο βαθμό. Δεν ξέρω αν είδατε ένα δημοσίευμα που παίχτηκε στα μέσα μαζική ενημέρωση αυτή τη εβδομάδα για μια. Επειδή ο έλεγχος θεώρησε ότι μια σφυρίδα Ήταν εκτός δελτίου αποστολή και μπήκε πρόσφατα.
0: Ότι κάνανε έλεγχο στην, στο ψυγείο μια επιχείρηση και είδαν ότι η σφυρίδα που φαινόταν ως κατεψυγμένη τελικά ήταν φρισκότατη και έβαλαν πρόστιμο για την διαφορά της τιμής.
3: 500 ευρώ. Εντάξει, δεν δικαίωσε την επιχείρηση. Εντάξει. Τώρα όμως, αν ο έλεγχος είχε γίνει τώρα πιο πρόσφατα, το πρόστιμο δεν θα ήταν 500 ευρώ, θα ήταν 10.000 ευρώ. Και σκεφτείτε εσείς μια επιχείρηση που ναι, θα δικαιωθεί μετά με την ενδικοφανή, μετά από 4 μήνες, αλλά μέχρι να δικαιωθεί.
0: Ναι,
3: κρέμεται από πάνω της ένα πρόστιμο.
0: Αλλά κύριε Σταυρόπουλε, συγγνώμη, αυτό το πρόστιμο δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποιους επιτίδιους οι οποίοι κλέβουν τον μέσο πολίτη με έναν τρόπο, βρίσκουν τρόπους, παραθυράκια κτλ. Δηλαδή, τα μεγάλα πρόστιμα δεν λειτουργούν αποτρεπτικά και αυτή φαντάζομαι είναι και η λογική.
3: Τα μεγάλα πρόστιμα λειτουργούν αποτρεπτικά, ταυτόχρονα όμως τιμωρούν αδίκως συνεπείς φορολογούμενους που απλά κάνουν ένα σφάλμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε χρόνο.
0: Δεν είναι ένα σφάλμα να κλέβεις τους συμπολίτες σου. Ένα σφάλμα είναι να πατήσεις ένα κωδικό λάθος και να το διορθώσεις κτλ.
3: Μα γι' αυτό σας μιλάω. Έγινε εκτός τόπος Παξκέβεν, δημοσιεύει συνεχώς αποφάσεις ΔΕΒ.
0: Μάλιστα.
3: 1η Απριλίου το είδαμε και νομίζαμε ότι είναι πρωταπριλία, αλλά δεν ήταν. Έγινε έλεγχος σε μια εταιρεία εμπορίας ποτών που πήγαινε στην Κάβα τα ποτά. Στον τελευταίο αποστολή είχε 110 φιάλες, ο έλεγχος μέτρησε 111. Υπήρχε ένα καμπάρι συγκεκριμένα παραπάνω. Γι' αυτό το ένα, το πρόστιμο ήταν 10.000 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό είναι όντως υπερβολικό.
3: Προσέξτε τώρα, αν δεν είχε κοπεί καθόλου δελτίο αποστολή, δηλαδή συνειδητά μεταφερόντουσαν ποτά χωρίς δελτίο αποστολή, το πρόστιμο θα ήταν πάλι 10.000 ευρώ. Θα ήταν το ίδιο, δεν θα είχε διαφορά. Δείτε όμως, αυτό που έχει κάνει ένα λάθος, δεν φοβάται τον έλεγχο και πηγαίνει αμέριμνο.
0: Εντάξει, αυτό έχετε δίκιο, είναι επισημάνσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά.
3: Αυτό που δεν έχει καθόλου δελτίο αποστολή πάνω, είναι προετοιμασμένο το πώς να αντιμετωπίσει τον έλεγχο. Και πώς.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Σταυρόπουλε, στο μέλλον. Είναι πολύ χρήσιμη η επικοινωνία μαζί σας, γιατί εκφράζεται και την φωνή της αγοράς. Καλή επιτυχία σήμερα στην κινητοποίησή σας και ελπίζουμε να ακουστούν τα ζητήματα τα οποία βάζετε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό και όταν μιλάμε και για ακρίβεια, όλα αυτά που περιγράψαμε συμβάλλουν όλα αυτά στην ακρίβεια. Άμα είναι δύσκολη η φορολογική συμμόρφωση.
0: Αλήθεια είναι, αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ψηφιοποίηση των συστημάτων της ΑΔΕ έχει βοηθήσει πολύ και σε μεγάλο επίπεδο στην πάταξη της.
3: Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την επίθεση, πόσα γκολ βάζουμε, πρέπει να κοιτάμε και την άμυνα.
0: Και από την άλλη, το κράτος πρέπει να είναι φιλικό προς τους χρήστες, προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταυρόπουλε, και είμαστε σε επικοινωνία. Εγώ θα σχολιάσω πριν πάμε σε διαφημίσει ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής μας. Για λίγα τιμολόγια, λέει, δεν υπάρχει κόστος τιμολόγια. Λέγεται, έχετε άδικο κύριε Ακροατά, αυτό που είπε ο κύριος Σταυρόπουλος είναι ότι θα πρέπει πια οι πάντες να καταχωρούν τα τιμολόγια μέσω παρόχου και αυτό σημαίνει, συνεπάγεται και ένα κόστος για τις επιχειρήσεις, έστω και ένα τιμολόγιο να κόβει μια επιχείρηση τον μήνα. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Επιστρέψαμε στο διάλειμμα. Ο Δημήτρης έβλεπε ένα θέμα στην τηλεόραση που όντως έχει ενδιαφέρον. Ένας Batman εμφανίστηκε στην κορυφή της όπερας του Σίδνεϊ και μάλιστα έγινε viral αυτή η εμφάνισή του με την πέρτα του Batman.
2: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ο καθής.
2: Αν είναι influencer, μπορεί μετά να ανεβάσει κάτι και να το έχει καθαρά εμπορευματικά αξιοποιήσει. Αλλά είναι άλλη μια ιδέα. Βεβαίως είναι εξαιρετική η αρχιτεκτονική αυτού του κτίριου.
1: Είναι
2: τώρα 40 χρόνια, πόσο, 50 χρόνια πριν, δεν θυμάμαι.
1: Το χαρακτηριστικό κτίριο που έχει γίνει
2: το σύμβολο
1: της Αυστραλίας. Μια που λέμε για την άλλη μεριά του κόσμου, της γης, να πούμε ότι έχουμε θετικά νέα για τον τουρισμό μας, κυρίως από τη Βόρεια Αμερική, η οποία ψηφίζει η Ελλάδα και το χειμώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, παρά την πολύ μεγάλη αύξηση στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων λόγω του πολέμου στον κόλπο, της πολιτικής Τραμπ κτλ. Οι απευθείας συνδέσεις της Αθήνας με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μένουν και τον χειμώνα και επεκτείνονται, όπως πολύ σωστά λες. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται στο να είναι ένας απλός θερινός προορισμός, αλλά στρατηγικά βλέπει και τον χειμερινό τουρισμό ως ενδυνάμει τουρισμό, και νομίζω ότι είναι καλό αυτό και για την ελληνική οικονομία και ειδικά από τις αγορές της Αμερικής και του Καναδά, που είναι και αγορές που αφήνουν εισόδημα
2: είναι χώρα, πιο καλά στρώματα. Οικονομικά πιο καλά. Αλλιώς όλοι ευπρόσδεκτοι είναι. Εντάξει, το θέμα είναι πώς στοχεύεις και πώς βελτιώνεις υπηρεσίες όλων των ειδών.
1: Και άλλο ένα νέο θαυμαστό που εντόπισα, μια ανακοίνωση της ΔΕΗ για τη συμφωνία της με την Amazon για μια πολύ πολύ μεγάλη επένδυση στη Δυτική Μακεδονία. 300 μεγαβάτ προβλέπει η πρώτη φάση της επένδυσης. 1,2 δις ευρώ είναι αυτή η επένδυση, με προοπτική τα 5,7 δις, αφορά data center.
2: Είναι ένα προσύμφωνο, θα πάρει χρόνο, εντάξει, εδώ θα
1: είναι
2: είμαστε.
1: Είναι ένας κολοσσός η Amazon, και αυτό παρά το γεγονός ότι αφορά data center που έχει, υπάρχει λόγος και αντίλογος ως προς την αξία αυτών των επενδύσεων, γιατί καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια η ΔΕΗ, προφανώς είναι εταίρος και πολύ νερό. Όμως είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης και στην οικονομία και στην ΔΕΗ, θα πω και κάτι ακόμα, και ψήφος εμπιστοσύνης στη σταθερότητα της χώρας σε ταραγμένους καιρούς, όταν έρχεται μια τέτοια μεγάλη επιχείρηση να επενδύσει στη χώρα μας.
2: Okay.
1: Κάπου εδώ θα τα δούμε, θα τους παρακολουθούμε αυτές τις επενδύσεις. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win ότι συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί και τη νέα σχολική χρονιά, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου, μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάντμιντον και φιλέ βόλεϊ, εμπλουτίζουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Και στο Επανακουίν.
1: Πρώτο Θεός, πάλι μαζί.
0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: πάει και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Διπλή παρέμβαση με επιδοτήσεις στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις και παρεμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΕ που εκοφύν στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενέθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Είχε γράψει πολλά άρθρα και βιβλία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη 29χρονη μητέρα του κοριτσιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης, 33χρονο οδηγός του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθηκε εις βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. 3 νεκροί ανάμεσα τους ο δράστης και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικών πυροβολισμού σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι,
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
15: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
16: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
15: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
17: Όπα!
18: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
19: Στους εντάξει λέμε ναι.
20: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
21: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
22: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει την κυβερνητική απόφαση σύμφωνα με την οποία, μισό λεπτό να το διαβάσω ακριβώς ως έχει, με την οποία αναβάλλεται για μετά τις εκλογές η υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση στην έναρξη εφαρμογής του μέτρου κρίθηκε αναγκαία ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε οι ενοικιαστές έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τράπεζα και ξαφνικά θα είναι κάτι, πώς να το πούμε, θα κάτσουν και θα λένε τι είναι τράπεζα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, και μέχρι να προσαρμοστούν στην ιδέα του να χρησιμοποιούν τράπεζα θα πελαγώσουν. Οπότε σου λέει άσε μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές βλέπουμε, αλλά άσε, χρειάζονται χρόνο. Ρε εσείς, καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος έχει συνηθίσει να εισπράττει μαύρα, να τέτοιο, δεν θέλει να το χάσει αυτό και καλά κάνει και μπράβο του. Μην εξαγγέλλετε πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε. Και δεν θέλετε να τον δυσαρεστήσετε αυτόν που... Και καλά κάνετε, λογικό είναι, γιατί να τον δυσαρεστήσετε. Ας κυκλοφορεί και λίγο μαύρο, πραγματικά δεν πειράζει. Όχι, πραγματικά δεν πειράζει, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορούσε να κάνει πράγματα αν δεν τα έκανε με μαύρο και έτσι κάπως κινείται, δεν πειράζει. Λίγο μαύρο δεν κάνει κακό. Αλλά μην εξαγγέλλετε ρε και μετά βάζετε την ουρά κάτω από τα σκέλια. Πείτε από την αρχή, δεν θα το κάνουμε αυτό ή θα το κάνουμε σε βάθος χρόνου. Κάποια στιγμή μπορεί και να το κάνουμε. Είναι χειρότερο, είναι σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Άμα δεν την εξαγγέλατε, δεν θα σας κοροϊδεύε όλη η κοινωνία. Θα μου πείτε, άμα δεν την εξαγγέλατε, δεν θα κάνετε και 1500 προσλήψεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Η πιο ωραία όμως είναι η δικαιολογία. Είναι ένας επαρκής χρόνος προσαρμογής. Σε τι μωρέ να προσαρμοστούν? Ο Vampire πολύ σωστά λέει ότι αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Λέει καλά, και μετά τις εκλογές μου λέει ένας γνωστός μου που παίρνει μαύρα, θα βάλουμε ένα ποσό στην τράπεζα, αυτό που είναι δηλωμένο στο συμβόλαιο, και τα υπόλοιπα χεράτα. Εννοείται. Δηλαδή αυτό τη καταβολή τράπεζα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αντί, γιατί πάντοτε σε μια ενοικίαση, τώρα να μην υπάρχει καν συμβόλαιο, θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Υπάρχει ένα συμβόλαιο, το οποίο λέει το 1 τρίτο του ενοικίου, το μισό, το ένα ποσό. Αυτό θα μπαίνει στην τράπεζα, σιγά. Ο Αλεχάνδρο, οι γονείς μου αναρωτιόνται γιατί δεν διαβάζεις μηνύματά μου, άσε που νομίζουν ότι πέθανα. Κλείνεις... Έχεις πεθάνει, Αλεχάνδρο. Δηλαδή, θέλω να πω...

Ο Νίκο, ο φίλος σου με το Ινδένιο, πήγε και αυτό στην Πασοκάρα, ο Αυλονίτης. Για να ψάξουμε να βρούμε Δήμητρα Αυλονίτη. Όλοι οι Σιριζέοι παιδιά που είναι στα ζήτητα, που τους έχουν τα απορρίμματα να πούμε του Αλέξη στην πορεία του προς την κέντρο αριστερά, πηγαίνουν στο Πασόκ. Πράγμα που επιβεβαιώνει αυτό που είναι ολοφάνερο και που δεν ξέρω και γιατί οι Πασόκοι έχουν τόσες ενοχές, ότι το Πασόκ υπό τον Ανδρουλάκη μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, άμα μαζεύει ΣΥΡΙΖΑ

0: βεβαίως τι γίνεσαι. Εσείς, τι σας έχει πει ο Θανάσης, η Δήμητρα, αύριο 8.30 το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο με μουσική για όλα τα γούστα. Δεν τα παίξετε και death metal. Τέλος πάντων, και τη μοναδική γουρνοπούλα. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, πάση περιπτώσει πάμε στον Άδωνη Γεωργία. Βρήκε συνδένιο, για βάλε συνδένιο.
1: Για την έβρεση, του χημικού στοιχείου που λέγεται ινδένιο, που
2: πώς
1: είναι
2: το
1: μια εξαιρετικά.
2: Πώς το είπατε?
1: Ινδένιο με γιώτα, έψιλον και έψιλον γιώτα.
2: Ινδένιο.
1: Ινδένιο.
0: Γεια σου ρε Νίκο, τους καλύτερους παίρνεις. Ο Νίκος σχεδόν δεύτερος. Ο πασοκικός τρόπος να λες ότι είμαι τρίτος. Είμαι ήμουν σχεδόν δεύτερος. Τι τερμάτισες? Σχεδόν δεύτερος. Τρίτος δηλαδή. Όχι τρίτος, σχεδόν δεύτερος. Λοιπόν Άδωνης, επίσκεψη στο νοσοκομείο Βόλου. Εγώ αν ήμουνα κνήτης διαδηλωτής θα είχα σταματήσει. Έτσι και ήξερα ότι έρχεται ο Γεωργιάδης, θα έλεγα σταματάω. Θα διαδηλώσω όταν θα λείπει και θα το τραβήξω το βίντεο με τις διαμαρτυρίες μου, τα πανό μου και τέτοια. Όταν έρχεται ο Άδωνης δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί το πιο πιθανό είναι να βρει έναν τρόπο να γελάει η κοινωνία σε βάρος μου. Ο τελευταίος τρόπος που βρήκε ο Άδωνης ποιος είναι? Φωνάζει το σύνθημα μαζί με τους συγκεντρωμένους απ' έξω. Αυτό κανονικά στην τηλεόραση φαίνεται καλύτερα, στην εικόνα. Αλλά αν προσέξετε πολύ καλά θα διακρίνετε και τη φωνή του Άδωνη. Η πρώτη φωνή είναι ο Γεωργιάδης. Που τι να κάνει, τους κάνει χαβαλέ. Είναι και αυτοί όμως ρε παιδί μου, είναι η άμυνά τους, πώς να το πω. Είναι με άμυνα τίποτα, βούτυρο. Δεν είναι. Είναι για μπαίνεις μέσα, είναι 5 γκολ από το ημίχρονο. Είναι τέτοιο. Έχουν κάτι, προσπαθούν στην επίθεση, αλλά η άμυνα είναι σουρωτήρι. Δηλαδή για να καταλάβετε πόσο σουρωτήρι, ακούστε πάσα.
3: Νοσοκομείο Βόλου.
4: Ναι. 60%.
3: Είχε προπολογισμό το 2019 16,83 εκατομμύρια.
4: Ναι.
3: Τώρα έχει 31,12. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί. Σε εργαζόμενους τώρα. Υπηρετούσαν το 2019 σύνολο 776. Τώρα έχουμε συνολικά 822. Σε 46 επιπλέον.
4: Ωραία, να σας πω εγώ.
3: Τι γελάτε. Είναι 40. Γιατί μονάδα το 19 και το 18 και το 17.
4: Άμα είναι τόσα καλώ καμωμένα όλα, εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, Υπουργέ, γιατί να είμαστε εδώ.
0: Κοίτα πάσα που τον βγάλανε μόνο του με το τέρμα και τους είπε γιατί είστε επαγγελματίες, γιατί είναι αυτό που κάνετε, γιατί. Α, κοίτα πάσα την ώρα που τους λέει ότι αυτοί είναι παραπάνω, γιατί είμαστε εδώ. Ρε, παίξτε λίγο άμυνα. Όταν έρχεται ο Γεωργιάδης να φεύγετε. Να αφήστε κανένα πανό άμα θέλετε να το πάρουν οι κάμερες. Εσείς φεύγετε, μην μπαίνετε. Αφού θα μην το κάνετε. Εγώ για το καλό σας με την καλή μου την καρδιά. Κατά τα άλλα γελάω, δεν έχω, μ' αρέσει. Αλλά λέω γιατί κρίμα είναι. Δηλαδή τους βλέπω και τους λυπάμαι. Ο Πάνος, το ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια λογαριασμοί στις τράπεζες, πολλοί συνιδιοκτήτες και πολλά άλλα τα οποία πρέπει να οργανωθούν, δεν σου λέει τίποτα? Για τα ενίκια λέω. Δηλαδή Πάνο μου, είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δικό τους λογαριασμό σε κάποια τράπεζα. Πώς είναι ρε Πάνο αυτοί? 30 εκατομμύρια λογαριασμοί υπάρχουν επειδή οι περισσότεροι έχουμε περισσότερους από έναν λογαριασμό. Και αυτό συμβαίνει, μας ανοίγει μια δουλειά, πάμε, αλλάζουμε δουλειά, μένει ο λογαριασμός από την προηγούμενη δουλειά, η επόμενη δουλειά έχει έναν άλλο λόγο, από και εργαζόμενοι, δεν χρειάζεται να είσαι λεφτάς για να έχεις πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Τρεις δουλειές να αλλάξεις, τρεις διαφορετικές τράπεζες μισθοδοσίας να έχουν, έχεις αμέσως τρεις λογαριασμούς. Άσε ρε Πάνο, είπαμε, ρε εσείς, να δουλευόμαστε με τρόπο, με έξυπνο, να έχει ωραίο, να έχει γούστο το δουλεμά μας. Μην δουλευόμαστε τώρα στα ότι δεν αναβάλουν την εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής μέσω τραπεζών διότι δεν βρίσκουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες. Στη ζωή μου δεν μου έχει τύχει ένας άνθρωπος που να είναι να τον πληρώσω και να τον πω ποιος είναι ο τραπεζικός λογαριασμός και να πει δεν έχω. Ή να μου πει ξέρεις τι είναι και με άλλους. Δεν μπορώ να στο δώσω. Δεν μου έχει τύχει αυτό ρε παιδιά. Μα την Παναγία που και με άλλους να είναι δεν απαγορεύεται να βάλεις τον Νίκη εκεί. Άμα δεν θέλει να έχει με άλλους και είναι τσακωμένοι να τους χωρίσουν τους λογαριασμούς. Ο Στάθης δηλαδή, εγώ που παίρνω το ενίκιο εδώ και 4 χρόνια μέσω τραπέζης είμαι μεγάλος. Εξαρτάται Στάθη μου. Ποιο ποσοστό του ενικιού παίρνεις. Άμα το παίρνεις όλο, είσαι ρε Στάθη, είσαι να σου το πω. Έρχεται η ΑΔΕ και σου κάνει έτσι σήμα. Σου λέει περάστε, περάστε. Και εσύ λες, α όχι έχει κόκκινο. Δεν θα αφού σου κάνει ο τροχονόμος μωρέ. Τι κάθεσαι στο κόκκινο. Υπνοθεραπευτής, έχουμε και υπνοθεραπευτή παιδιά πλέον στο μεγάλο μας τσίρκο, αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε μετά το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και περιλαμβάνει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια, μιλάω για τα συνέδρια στα οποία η κυρία Γάκα παρουσίαζε το μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα και τα οποία τελούνται υπό την αιγίδα των Υπουργείων αυτών και της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έχουμε και υπνοθεραπευτή πλέον, τον οποίο πρώτη φορά, εγώ δεν τον εθιμόμουνα, ευτυχώς υπάρχει το ίντερνετ. Μία από τις πρώτες φορές που μάλλον τον είδαν κάποιοι ήταν στην εκπομπή της Τζέννης της Μπαλατζινού, η οποία τον σύστησε στο κοινό.
2: Λοιπόν, ο Νάσο Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής. Και έχεις υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
0: Παγκόσμιος.
5: Ναι. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής ναι. και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
0: Ναι. ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο και άλλος είναι αυτός που ρίχνει τον παπά, αυτός που παίζει πόκα, αυτός είναι άλλο. Δεν είναι τα ίδια, ή άλλο που λέει τα ταρό, ή άλλος που κοιτάει τα άστρα, δεν είναι το ή άλλο που κοιτάει τον καφέ, δεν είναι όλοι το ίδιο, είναι άλλες επιστήμες. Είναι άλλες ειδικότητες. Η επιστήμη είναι μία, η καλή επιστήμη, αλλά είναι άλλες ειδικότητες. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, παιδιά, έτσι των υπνοτισμών. Δεν είναι όλα τα ίδια.
5: Η ύπνος είναι μια κατάσταση του νου.
0: Ναι.
5: Δεδομένη, είναι μια τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης. Ο υπνοτισμός είναι η τεχνική μέσω της οποίας επιφέρουμε την ύπνωση.
0: Μάλιστα.
5: Η υπνοθεραπεία είναι η ύπνωση χρησιμοποιούμενη για θεραπευτικούς λόγους.
0: Ναι.
5: Έτσι. Η υπνοσκόπηση που κάνω εγώ είναι κάτι διαφορετικό.
0: Η υπνοσκόπηση.
5: Είναι, η υπνοθεραπεία με ενεργή συμμετοχή και του συνειδητού στο να εντοπίσει το πρόβλημα.
2: Πού να πάει στο συνείδητο.
5: Να πάει μέσα στο υποσυνείδητο,
0: μέσα.
5: Να φτάσει στα βάθη και να αντλήσει πληροφορίες από εκεί.
2: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό.
0: Να βγάλουμε λεφτά. Εμείς που την κάνουμε, που κάνουμε τον υπνοτισμό, όχι τα κοροϊδατά. Αλλά μπορεί να βοηθήσει το λογαριασμό μας στην τράπεζα για αρχή. Έχουμε χρόνο για άλλα τέπη. Να συνεχίσουμε. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις. Συνεχίσουμε το επόμενο ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις για να τις ξεκινήσω εγώ να σας πω ότι τώρα που ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν. Είναι πιθανότατα τα καλύτερα τους χρόνια αυτά, αλλά okay, θέλουν και πάρα πολύ ενέργεια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε στις εξεταστικές, να κάνετε τις βόλτες σας, να είστε τέλος πάντων μέσα σε όλα. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Έχει ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Έχει δώρο καφέ κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Έχει το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και έχει και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά όλα είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα, συντονιστείτε στο day.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί με περισσότερη ύπνωση και περισσότερες αλήθειες επιστημονικές πάντα.
6: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων.
7: Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ, δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φορού κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε το φίλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο με Μελίνα Μαρκούρη, η οπαδή του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103ª γενέθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9.42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
22: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
23: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
24: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
25: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
26: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
25: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
27: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
28: Στους εντάξει λέμε ναι.
29: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
30: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
31: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
30: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
32: Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
33: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Άρης Ορολογάς λέει: μ' αρέσει που ξέρεις να ψάχνεις, ρε Βουλαρίνε. Πρώτη φορά που παρουσιάστηκε ο υπνοθεραπευτής δεν ήταν σε εκπομπή της Μπαλατσινού, ήταν σε εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου. Εντάξει, μπέρδεψα τους ερευνητές. Σημασία είναι σε κάποιον λειτουργό της ενημέρωσης. Ο Γιώργος λέει: υπάρχει υπνοσεξουαλική εισχώρηση να πληρώσω όσο και αν κάνει. Δηλαδή, να κάνω σεξ με όποια θέλω στον ύπνο μου και να μην χρειάζεται να το πω στη γυναίκα μου. Ορίστε. Ω, φράγκα που έχουν να βγουν. Ω, Γιώργο, ιδέα. Σίγουρα θα υπάρχει, Γιώργο. Είναι μέχρι να τα ακούσει κάποιος, μέχρι να το σκεφτεί. Και κορόιδα, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά. 100 να σου έρθουνε. Τους χρεώσα που έκανα κατοστάρικο, να τους χρεώνεις κανένα κατοστάρικο τη φορά. Κορόιδα δεν χρειάζονται να ξέρετε, γιατί λέτε, μα πόσοι είναι αυτοί που πάνε. Δεν χρειάζονται, ρε, πολύ να είναι κορόιδα. 200, 1000, 5000. Δεν είναι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Ο πλανήτης έχει δισεκατομμύρια. Λίγα κορόιδα να σου δίνουν από 50, 100, 200, 300 ευρώ το μήνα, είσαι βασιλιάς. Συνεχίζουμε. Στροφή 360 μοιρών. Για να μην έχουμε μείνει στη μέση, έχουμε αφήσει τον υπνοθεραπευτή που μάθαμε, το καινούριο στάρ. Γιατί μπαίνουν συνέχεια και καινούργοι πρωταγωνιστές σε αυτή τη σαπουνόπερα. Πού έχουμε μείνει, Δημητρά, σε ποιο τέιπ? Στο 3. Πού βοηθάει αυτό που κάνουμε ο κύριος που ήταν παγκόσμιος πρόεδρος των, όχι πνοστεντών, των αυτών, τέλος πάντων, κάτι.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
2: Κοίταξε να δεις. Το πιο απλό είναι να ικανοποιήσεις, αν θες, την πνευματική σου δίψα.
0: Ωραίος.
2: Τις αναζητήσεις που μπορεί να έχεις.
0: Ωραίος. Σου λέει καλυμμένος. Σου λέει δεν γίνεσαι καλά. Να αναζητήσεις την πνευματική σου δίψα. Περιθώρια κέρδους 100%. Είναι πολύ ωραία. Ωραίο. Αλλά λύνει και άλλα προβλήματα, παιδιά. Προσέξτε, δεν είναι. Πέτε ότι δεν διψάτε πνευματικός. Λέτε και ότι έχετε άλλα θέματα. Γκομενικά, θα τα λύσουμε και αυτά.
2: Μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα που θα πήγαινε σε ένα κοινό ψυχοθεραπευτή. Mm-hmm. Έτσι. Από προβλήματα σχέσεων μέχρι ψυχαναγκασμούς, αιμονές. Ναι. Φοβίες. Έτσι,
1: που μπορούν να μηχανή. Θεραπευτούν οι φοβίες. Δηλαδή, αν κάποιος
2: με μία συνεδρία συνήθως.
1: Με μία συνεδρία συνήθως.
0: Τώρα, εάν είστε άτυχοι και θέλετε 10, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Συνήθως είναι με μία. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και οι ατυχίες. Μπορεί να χρειαστείτε μερικές παραπάνω. Ποια είναι η διαφορά να μάθουμε ανάμεσα σε. Να μάθουμε διάφορες διαφορές και για την ιστορία της ψυχής.
2: Η διαφορά μας με τους κοινούς ψυχοθεραπευτές είναι ότι δεν περιοριζόμαστε στο talk therapy, στην κουβέντα και μόνο. Αυτοί αποδέχονται, δηλαδή, τι, όλοι μας αποδεχόμαστε, ότι υπάρχει ο γενετικός κώδικας που μας προσδιορίζει όλους, έτσι δεν είναι? Μας προσδιορίζει επίσης η ανατροφή μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, η κοινωνικοποίηση, ωραία. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός που δεν τον λαμβάνει κανένας μας υπόψη. Η ιστορία της ψυχής μας.
0: Η ιστορία της ψυχής. Ήδη αρχίζαμε και κρατάμε πορτοφόλια εδώ, έτσι. Έχουμε το τέτοιο, βλέπουμε το χέρι, τα έχουμε όλα εδώ. Η ιστορία της ψυχής, πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι από την εκπομπή της Τζέννης Μπαλατσινού. Τζέννη. Γιατί, παιδιά, έχουμε ιστορία η ψυχή μας, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, έχουμε προηγούμενες ζωές. Έτσι δεν είναι τώρα, μην. Δεν είναι, επανερχόμεθα.
2: Όταν εσύ έχεις μια φοβία και δεν ξέρεις γιατί την έχεις από μικρό παιδί και φοβάσαι τις εκρήξεις, φοβάσαι ακούς εκρήξεις, φοβάσαι τα ύψη. Έτσι, φοβάσαι ξαφνικά δεις ότι αφού φοβάσαι τα ύψη, αυτοκτόνησες από ένα υψηλό σημείο ή σε ρίξανε από ένα υψηλό σημείο. Αυτόματα η αναβίωση αυτή σε βοηθάει να απαλλαγείς από το φόβο σου.
0: Μπορεί να έχεζες ψηλά και να γνάντευες και να κάτι να συνέβη εκείνη την ώρα και να σε ρίξει και να σου έχει μείνει φοβία από προηγούμενη ζωή. Με την ύπνωση πας εκεί που έχεζες και αγνάντευες και το ξεπερνάς. Δεν είναι, δηλαδή είναι επιστημονικά τώρα όλα αυτά, παιδιά, έτσι. Δεν είναι και κάποιοι λένε που είναι φαντασιώσεις και αυτά οι προηγούμενοι. Άσε ρε γατάκι φαντασιώσεις. Εδώ μιλάει επιστήμη, να μου.
2: Λοιπόν, αν θες να το βαφτίσεις φαντασιώσεις, βάφτισέ το. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχουν έρευνες σε πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Και ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.
0: Ειδικά.
2: Οι οποίες έχουν προσκομίσει υλικό που μπροστά του η θεωρία του Γαλιλαίου, οχριά δηλαδή η ανατροπή αυτή τη στιγμή της κατεστημένης σκέψης επιστημονικής, είναι δεδομένη.
0: Είναι δεδομένη. Δεν επήλθε η ανατροπή της κατεστημένης σκέψης, τελικά όμως, γιατί το σύστημα δεν άφησε αυτό το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το σχήμα. Είναι αποδεδειγμένα όλα αυτά, έτσι, και το πετάμε και το Πανεπιστήμιο Μασατσούσετς. Λέμε το Πανεπιστήμιο Τυράννων, ξέρω εγώ, της Φλωρεντίας που λέγει ο Αλέξης μας. Το πιο καλά είναι να είναι μακριά. Όσο πιο μακριά το Πανεπιστήμιο, τόσο πιο καλά. Εγώ θα βάζα και κινέζικα. Για να είμαι το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Ποιο Πανεπιστήμιο? Ένα, το Πεκίνου, δεν το ξέρεις, είναι από το Πεκίνο. Και μετά λες, και φαίνεται ότι πια αυτοί οι αποδείξεις που αλλάζουν τον κόσμο όπως τον καταλαβαίνουμε, δεν τον αλλάζουν καθόλου και δεν γίνονται γνωστές. Είναι γιατί το σύστημα. Έτσι, η συστημική ιατρική τα καταπνίγει όλα αυτά τα πράγματα και έτσι χτίζεται η ωραία μηχανή. Χρειάζεται και εκπομπές για να χτιστεί η μηχανή, παιδιά, έτσι να πούμε. Να χτίζεται η μηχανή. Χτίζεται, αλλά άλλο είναι η εκπομπή, σου δίνει άλλη όθηση, δηλαδή.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσω της ύπνωσης να πάει σε προηγούμενη ζωή και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τώρα να δει γιατί το κουβαλάει από κάτι άλλο, από προηγούμενη ζωή.
2: Τουλάχιστον αυτό εγώ το βιώνω καθημερινά.
0: Κάθε μέρα έχω το κορόιδα. Γεννιόνται πολλά την ημέρα, όχι ένα την ημέρα. Όμως, παιδιά, εδώ γιατί μιλάμε για επιστήμη, έτσι, δεν είναι. Πρέπει ο άνθρωπος που θα σας το κάνει αυτό να είναι, μην είναι κανένας αγύρτης, κανένας απατεώνας, έτσι, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Πρέπει να είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος που θα σας πάει στην άλλη ζωή.
1: Δεν είναι λίγο επίφοβο αν έρθουμε αντιμέτωποι με κάποια σε εισαγωγικά μυστικά του ασυνειδήτου και αυτό μπορεί να μας τρομάξει?
2: Φυσικά. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο κανείς. Γι' αυτό και πας σε έναν επιστοποιημένο υπνοθεραπευτή, έτσι, πας σε έναν αδρομέα ο οποίος έχει περάσει από εποπτείες, έχει περάσει μια διαδικασία.
0: Από πού? Ποιος τον έχει εποπτεύσει? Θέλω να πω, είναι τόσο αξιόπιστος όσο ένας πιστοποιημένος αστρολόγος? Θέλω να πω, είναι το ίδιο ή υπάρχει τέτοια? Μήπως ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για να ξέρουμε ότι να είμαστε σίγουροι, παιδί μου, μην είμαστε τίποτα. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, μου αύξησα την πελατεία μου, σας ευχαριστώ. Ο Αλέξανδρος, πολύ σωστά, μπορεί να έχει πονοκεφάλους από τη ρωμαϊκή περικεφαλαία που φόραγε στην Καρχιδόνα, στους Καρχιδονιακούς πολέμους, βεβαίως. Πας στον επιστήμονα να στα λύσει αυτά τα πράγματα, να σου πει, όπου είναι, βγάλει την περικεφαλαία να νιώσεις καλύτερα. Γιατί έτσι όπως σε βλέπω είσαι με περικεφαλαία. Κωνσταντίνος, αν από μικρό παιδί, λέει, πολύ σωστά φοβάσαι πράγματα που μπορεί να σε σκοτώσουν. Εκρήξεις, ύψη. Ναι, γιατί να φοβάσαι εκρήξεις, για όνομα Θεού. Ύψος, γιατί δεν το φοβάσαι το ύψος? Πήγαινε και πέσε. Φοβάται, άκου, λέει, φοβάται τα ύψη. Το χαζό. Να μου πεις φοβάται τις κατσαρίδες, το καταλαβαίνω. Αλλά τα ύψη και τις εκρήξεις. Πολύ σωστά, άλλοι φοβούνται καρχαρίες. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σιγά ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Πάτε σε έναν. Τι είναι αυτός? Καταδρομέας. Αναδρομέας.

0: Ρε Μιχάλη, επίτηδες το είπα τη στροφή 360 μοιρών. Μιχάλη, πρέπει να είσαι καινούριος μαθητής. Πράγμα που σημαίνει ότι σε καλωσορίζουμε στην τάξη, που είμαστε 43 παιδεία. Ακούσαμε λίγο χτες, θα ακούσουμε και λίγο σήμερα, γιατί παιδιά δεν πρέπει να είμαστε αδίκοι. Έτσι, με την, το εκπαιδευτικό έργο της κυβερνήσεως είναι... Να μην το πω εγώ, παιδιά. Είναι, οι μεταρρυθμίσεις δηλαδή είναι πολύ μεγάλες. Δεν θα το πω εγώ, δεν έχει νόημα και να το πω. Θα το πει η ίδια η υπουργός που τα ξέρει κιόλας καλύτερα από μένα.
1: Το ότι ξεκίνησε αξιολόγηση στα δημόσια σχολεία και στους νεοδιόριστους είναι μια μεγάλη, πρέπει να σας πω, μεταρρύθμιση.
0: Μεγάλη, τεράστια. Είναι, αν ήταν μέσα εδώ στο στούντιο, δεν χωρούσε μέσα στο στούντιο αυτή η μεταρρύθμιση. Είναι τόσο μεγάλη, δεν είχαμε που να τη βάλουμε. Και είναι μεγάλη γιατί επιτέλους, παιδιά, αν ένας άνθρωπος δεν κάνει να μπει με στην τάξη, είναι άχρηστος τελείως, φεύγει. Αυτό, πραγματική μεταρρύθμιση. Ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Πήγε να κάνει κάτι άλλο του, έτσι δεν είναι?
1: Και σίγουρα η επόμενη.
2: Βέβαια, δεν κόβεται κανείς, θα πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των νεοδιόριστων,
1: όλοι περνάνε. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Πω που μια μεταρρύθμιση. Ρε, εσείς μην μεταρρυθμίζετε τόσο πολύ. Αφήστε και λίγο να. Γιατί είναι οι αλλαγές απότομες και δεν προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε. Εγώ δεν λέω ότι οι Σόνοι και καλά πρέπει να φεύγουν ή δεν πρέπει να φεύγουν ή αν γίνεται να φύγουν. Μακάρι να μπορούσαν να φεύγουν οι άχρηστοι νεοδιόριστοι. Αλλά ρε, μην το πουλάτε για φοβερή μεταρρύθμιση. Κάναμε ένα τόσο δάβι που παριστάνουμε ότι κάτι κάναμε για να πούμε ότι κάτι κάναμε για να αρχίσει να συνηθίζει να ακούγεται η λέξη, να συνηθίζει ο κόσμος. Μέχρι εκεί. Σιγά τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Θέλω να πω στην κυβέρνηση ότι μόνη της εκτίθεται. Είναι σαν να βγω εγώ να πω να κλείσω ένα ραντεβού, ένα blind date και να πάω σε κάποιον ή κάποια, δεν κρίνουμε έτσι, ή κάποιο, δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, και να πω στο είμαι με ξανθός, ένα 80, με γαλανά μάτια και διεμένα. Δηλαδή θα τρελαθεί. Ενώ αν πω είμαι ένα κύκος με τα χέρια στην ανάταση, άντε να πω είμαι μετρίου αναστήματος. Θα πούμε, το αφήνουμε έτσι μετρίου τώρα. Ξέρεις. Και εντάξει, δεν είμαι και φουλ μαλλιάς και τέτοια. Θα δει, λέει, εντάξει, να κάνουμε κάπως έτσι. Ο άνθρωπος ήταν τίμιος. Δεν τα είπε ακριβώς όλα, αλλά δεν είναι και ότι έδωσε τελείως άλλη εικόνα. Και μπορεί να μου κάτσει. Και αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ενώ άλλος ή άλλη, το άλλο που θα του πω τα φοβερά ψέματα δεν πρόκειται να μου κάτσει ποτέ. Εντάξει, όμως να ξανακούσουμε το αισιόδοξο που το ακούσαμε χτες για να, τέλος πάντων, να κλείσουμε τα της παιδείας με ένα έτσι πιο αισιόδοξο μήνυμα.
1: Το δείγμα τι έδειξε? Ότι ναι, πράγματι είναι πολύ προβληματικά και σίγουρα ανησυχητικά τα αποτελέσματα. Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά. Αν δείτε την πτώση των χωρών που ήταν πράγματι πολύ έτσι, χαρακτηριστική και χωρών που είχαν ανέκαθεν και διαχρονικά πολύ ψηλά αποτελέσματα. Η Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση τους. Της Ελλάδος δεν ήταν τόσο μεγάλη.
0: Δεν ήταν πολύ μεγάλη η πτώση, μα ήταν πιο μεγάλη η πτώση αυτών που είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς δεν βελτιωθήκαμε, πάλι πέσαμε. Αλλά πέσαμε λιγότερο από εκείνους. Τα λέγαμε και χτες. Είναι σαν να είσαι δίπλα στον κρεμό και οι άλλοι να είναι 100 μέτρα και εσύ να είσαι σε ένα μέτρο και να λες οι άλλοι να πλησιάζουν τον κρεμό 10 μέτρα και εσύ να λες εμείς πλησιάζαμε μόνο μισό μέτρο στον κρεμό. Μόνο που εσύ αν πλησιάσεις ένα μέτρο θα πέσεις. Ενώ αυτοί έχουν και 90 μέτρα ακόμα μέχρι να πέσουν. Οπότε μάλλον εσύ είσαι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτούς. Μιλάμε για τα αποτελέσματα του τεστ της Πίζα. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Δεν φεύγουν και τόσοι πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο φαίνεται, γιατί τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν λίγη κίνηση. Η άνοδος Κηφισούς Αγίους Αναργύρους και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από την αρχαία Αφαία προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρά κομματάκια. Στο κέντρο προσέξτε τη Σταδίου και τα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα.
0: Ιωάννα, δηλαδή, επειδή άκουσα από τη μέση σήμερα αυτόν τον αναδρομέα, τον ξέρουμε να πάω γιατί εγώ φοβάμαι τις κατσαρίδες. Ή μήπως έχεις κάτι πιο έτοιμο εσύ να με συμβουλεύσεις, στείλε και άιμπαν για την αμοιβή. Ιωάννα, εγώ εδώ. Θα το λύσουμε μαζί το πρόβλημα, θα κάνουμε μία αναδρομή σε κάποια προηγούμενη ζωή. Μπορεί να ήσουν. Τι τρώνε οι κατσαρίδες? Με τι τρέφονται? Μπορεί να σου ένα ψίχουλο και να σε φάει μια κατσαρίδα και να έχεις. Θα το λύσουμε. Με μία συνεδρία λύνεται συνήθως τώρα. αν είναι μεγάλο το πρόβλημα, να κάνουμε και 50 συνεδρίες, δεν ξέρουμε. Συνήθως είναι με μία Ιωάννα. 100 ευρώ μπροστά είναι η συνεδρία, όχι. Άμα κάνουμε κι άλλες, θα σου το κάνω 80. Αλλά απλώς μην το κάνουμε τώρα, γιατί πρέπει να τυπώσω μερικά διπλώματα, να μπω στο AI να μου φτιάξει μερικά διπλώματα να βάλω στον τοίχο. Γιατί πάντα τσιμπάει ο κόσμος με τα διπλώματα πολλά και τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ να τα φτιάξεις. Δεν ξέρω τι να βάλω. Να βάλω Harvard, να βάλω Honolulu. Να ρωτήσουμε τη Μαρία την Καριστιανού που σπούδασε κβαντική ιατρική ίδια. Τέλος πάντων, διάλειμμα για διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Αντίσταση και πάλι! Εντός λαέ! Μη σύμπιστος και πάλι!
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Ο Πασόκ 7. Βουλαρίνιες ανοησίες. Με αξιολόγηση στις ιδιωτικές εταιρείες δουλεύουν οι μεγαλύτεροι τεμπέλδες. Γιατί Πασόκ 7 μου και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαφορετικός από το δημόσιο. Τα έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα αυτά. Ετών μαθήματα. Ότι δεν είναι ιδιωτικός ή δημόσιος, είναι το ελληνικό στο θέμα. Απλώς στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να υπάρξει και καμιά εταιρεία λίγο να ξεχωρίσει, ρε παιδί μου, να πει εμείς δεν θα το κάνουμε. Αλλά θα είναι γενικώς και ειδικά οι πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν στοιχεία ελληνικά. Τι θα είναι απαλού. Άσε που κάποιες έχουν και πολλά παρεδώσει με το δημόσιο, οπότε αναπόφευκτα κιόλας. Αυτοδίδακτη ολιστική κυπουρός, ξεχάστε τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα. Φωνάξτε με να βρω το τσάκρα του φίκου σας που μαραίνεται, του πόθου σας που κυτρίνεσαι, του γερανιού σας που δεν ανθίζει με μία μόνο συνεδεία. Συνήθως, θα βάζεις και το συνήθως. Ώστε όταν χρειαστείς να τους πάρεις και άλλα λεφτά, θα λες συνήθως το καταφέρνω με μία, αλλά εδώ τώρα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.

0: Χρήστο, η φράση «δεν είναι παπατζηλίκι» έχει γράψει και ο Κάρλος Καστανέντα. Όταν λέγονται στα σοβαρά, είναι αυτό που με κάνει να σηκώνω ψηλά τα χέρια. Ένας που έκανε ναρκωτικά και έγραφε τις εμπειρίες του, που ήταν λιωμίδι με τα παριστησιογόνα, έπαιρνε... Πολύ της μόδας στη δεκαετία του 70, όχι. Και λίγο το 80. Ίσως προλαβαίνουμε λίγο παπά, παπά Γιώργο, τη νέα μου αγάπη από το κόμμα του Αλέξη μας. Είχε πει, αν θυμάστε, για θηρίδες, θα πάρουμε τα κοσμήματα στις θηρίδες με το περιουσιολόγιο. Ο άνθρωπος διευκρινίζει ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις.
1: Θα ορίσουμε, θα φέρουμε το περιουσιολόγιο, θα το καταρτήσουμε, έχει μια δύσκολη δουλειά, και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που ηρίστο εν παρόδο δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
0: Διαστρεβλώθηκαν από κέντρα οι δηλώσεις του. Πώς διαστρεβλώθηκαν? Το μοντάρανε? Όχι, παιδιά, τον υπνώτισαν. Τον υπνώτισαν με ανάδρομες και καταδρομική και τέτοια, και πήγαν και τον έβαλαν και μιλούσε έτσι. Ακούστε τι είπε, υπνωτισμένος όμως.
2: Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Αλλά ήταν αυτό, τα ξένα κέντρα τον υπνώτισαν. Δεν είναι ότι δεν τα είπε, δεν ήθελε να τα πει, ήταν σε καθεστώς ύπνωσης. Νόμιζε ότι μιλάει στους φοιτητές του, που μάλλον τους έχει για χαζούς.
3: Εσείς είχατε κάνει μια έτσι αναφορά, άρα λέτε δεν είναι θηρίδες, δεν είναι κοσμήματα, δεν είναι δαχτυλίδια.
1: Εμείς πολλές φορές, επειδή είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πολλές φορές επεξηγούμε περαιτέρω, νομίζοντας ότι μιλάμε σε φοιτητές.
0: Δηλαδή στους φοιτητές τους εξηγούν με λάθος παραδείγματα. Προφανώς. Γι' αυτό λέμε καθηγητές. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι καθηγητής για να τα περιμένουμε όλα. Αλλά είπε μόλις, τον ακούσατε να λέει ότι στους καθηγητές του χρησιμοποιεί λάθος παραδείγματα. Στους φοιτητές του χρησιμοποιεί λάθος παραδείγματα. Εντάξει, φοιτητές είναι. Σιγά, τι έγινε να πούμε.
1: Η πατριωτική εισφορά, μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
3: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
1: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο, για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
0: Θα δούμε. Θα δούμε πρόγραμμα Αλέξη, με τη σφραγίδα του Αλέξη μας, και με αυτή τη σφραγίδα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2 ώρα μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας και μετά ξανά Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον συγκεκριμένο φόρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπο ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν, έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε το φύλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μαρκούριο, παδί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενεθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, συνελήφθη 29χρονη μητέρα του μικρού παιδιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με μικρές ηλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοχινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 3 νεκροί ανάμεσα τους οδράστες και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρμπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι.
2: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seeclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότρος Παδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδάκια, πώς είσαστε, όλα καλά?
1: Έχουμε πάρει και καλύτερα.
2: Μπήκα το πρωί λίγο και να σας δω και ήταν ένας τύπος πολύ ωραίος που λέει υδροθεραπεία.
1: Ο κύριος Λέοντας, ο ιατροδικαστής ήταν.
2: Υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, 1500 ευρώ κλείσμα, ξέρω εγώ, ένα εικοσάρικο.
0: Ναι. Δεν είναι ακριβώς βέβαια έτσι, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι η υδροθεραπεία με έχει πιάσει και μια, έχω πάθει και ένα τέτοιο τώρα. Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι 10 μέρες τώρα, αντί να λέμε τους κινδύνους, μάλλον τα διαφημίζουμε.
2: Εντάξει,
0: το έχω σκεφτεί, δηλαδή με βασανίζει αυτό το θέμα.
2: Λες όμως ότι άμα πας εκεί, χωρίς να το ξέρεις, μπορεί να πεθάνεις.
1: Άρα είναι, λες το αρνητικό το κομμάτι.
0: Λες. Ναι, ναι, παιδιά, το λες το αρνητικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν ακούει ο κόσμος. Είναι ένα θέμα αυτό πάντα για μένα.
1: Κοίταξε, δηλαδή, αποδείχθηκε ότι ο κόσμος δεν ακούει. Αποδείχθηκε. Από την πελατεία που είχαμε.
0: Και όσοι θέλαν να ακούσουν δεν μπορούσαν να προστατευτούν.
1: Και όσοι θέλαν να ακούσουν, αυτό είναι το δεύτερο. Και εγώ και πώς να σου πω, δηλαδή.
2: Μα είχε ραντεβού, λέει ο άλλος, και πήγε εκεί και ήταν κλειστό το γιατρείο. Και λέει, γιατί είναι κλειστό, λέει.
0: Έχω κλείσει τόσο καιρό.
2: Γιατί είναι φυλακή οι δυο τους.
0: Αυτό πώς να το παλέψεις, παίζουμε.
1: Αυτό είναι που λες. Ότι αυτό ήταν αρνητικά το πείστε, θετικά το πείστε, με διαφήμιση. Εφόσον έχει πιστεί να πει.
0: Απλώς τώρα το θέμα τι είναι. Και εμείς τώρα έχουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που δηλώνω μπιπ, άκας κτλ. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν τα γνωρίζω όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ να τα ψάξω. Αλλά εκεί.
2: Ακούς όμως, ρε παιδί μου, ακούς διάφορους που πάνε κάνουν μπότοξ.
0: Το μπότοξ μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω.
2: Δεν είναι και επικίνδυνο πράγμα τώρα, είναι τρίχες φαντάζομαι το μπότοξ.
0: Υποθέτω ναι.
2: Το κάνουν.
0: Είναι άλλο πράγμα επειδή εγώ έχω ένα φόβο με τις ενέσεις. Δηλαδή με πάει 3.60, πώς το λένε. Δεν πλησιάζω. Εν πάση περιπτώσει. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ, τώρα που έχω καθίσει και όλοι μας νομίζω αρχίζουμε και τα σκαλίζουμε, έχω βρει απίθανα πράγματα. Δηλαδή τώρα σήμερα ανακάλυψα ένα αντίστοιχο κέντρο στην Κύπρο. Σαν και αυτό που είχαν οι κύριοι εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν ακριβώς το ίδιο μηχάνημα στην Κύπρο.
1: Για το φιλτράρισμα, έτσι.
0: Για το φιλτράρισμα.
1: Μαφέρες, δεν ξέρουμε.
0: Προσέξτε όμως, αυτό διαφημίζεται. Ναι. Και σου λέει, τι σου λέει, ότι

0: Ωραία.
1: Αλλά απομάκρυνση φλεγμονών.
0: Γίνεται σε ένα ιατρικό κέντρο, το οποίο έχει όλα τα μηχανήματα.
1: Όχι, σε ένα ιατρείο γίνεται και αυτό.
0: Αν γίνεται σε ένα ιατρείο, δεν μπορεί.
2: Δηλαδή μπαίνει σε αυτό το ιατρείο και βγαίνει ο Σούπερμαν τώρα με βάση αυτά που μας είπε ο Χριστός. Θεραπεύει τα πάντα.
0: Κάποιοι
2: άνθρωποι λοιπόν αυτά τα πιστεύουν.
0: Για τα αυτοάνωσα το κάνουν. Επίσης μου έλεγε ένας φίλος ότι τον είχαν πάρει όταν ήταν από τους πρώτους ο οποίος είχε μολυνθεί με το COVID. Γιατί γλίτωσε. Και ήταν πολύ δυνατός. Και τον είχαν πάρει κάπου σε κάποια από τα νοσοκομεία και του είχαν ζητήσει αν θέλει να δώσει πλάσμα.
1: Μάλιστα.
0: Και του είχαν κάνει με το μηχάνημα αυτό.
1: Αυτό γινόταν,
0: του πήρανε το πλάσμα για να το δώσουν στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ, σε πολύ κακή κατάσταση. Μπας και πάρουν επάνω.
2: Σε νοσοκομιακό περιβάλλον και απολύτως. Με την παρακολούθηση ότι το οργανισμός θα αναγεννήσει την ποσότητα του πλάσματος την οποία έδωσε ο άνθρωπος.
0: Μα αυτό αν ήταν ιατρικό κέντρο και είχε γιατρούς και είχε και μηχανήματα και είχε και όλα αυτά τα οποία έπρεπε. Mm-hmm. Θα σου έλεγε, θες να το κάνεις αυτό. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Αυτό εντωμεταξύ από τους ελέγχους που δεν γίνονται ή που γίνονται κατ' οπίρα δεν ξέρεις κανένα από αυτά τα κέντρα πόσα μηχανήματα έχει μέσα, αν έχουν δηλωθεί αυτά, αν έχουν πιστοποιηθεί τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στη χώρα μας. Και άκουσα τώρα και τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στη συνέντευξη που είναι σε εξέλιξη νομίζω με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη.
1: Έχει
2: ότι θα αλλάξει αυτό.
1: Έχει δίπλα του τον κύριο Πατούλη.
2: Προφανώς. Προφανώς και έχει.
1: Δηλαδή είναι και μια μορφή στήριξης γιατί βάλεται ο κύριος Πατούλης. Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αλλά αμιγώς σε αυτά που είπε σχετικά με τους νέους ελέγχους, πολύ ωραίο αυτό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώνει πια τις διαφημίσεις και θα βλέπει ποιες είναι παραπλανητικές. Εγώ μία ένσταση σε αυτό το κομμάτι με το QR code να βλέπω το τι μπορεί να κάνει κάθε ιατρείο, την έχω. Υπό την έννοια ότι και να τις διαβάσω αυτά, αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω.
0: Πάντως η ουσία είναι ότι δεν
2: ξέρω
0: πρέπει
2: τα
0: να αφαιθούμε σε αυτό το πράγμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να παίξουμε κι εμείς ένα ρόλο.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι. Σωστό, γιατί σωστό. Ο καθένας σου λέει ό,τι θέλει.
1: Παραδείγματος χάρη, έχει γεμίσει και έρχεται ρύθμιση γι' αυτό. Άργησε, αλλά έρχεται και από τη στιγμή που έρχεται καλλιόργα παρά ποτέ για ψυχολόγους, ψυχοαυτούς κτλ. Που σε κάθε.
2: Όπου γωνιά. Σε κάθε γωνιά.
1: Δηλαδή είναι. Στήριξη της ψυχολογίας, σύμβουλος ψυχικής υγείας, σύμβουλος το ένα, σύμβουλος το άλλο. Και πρέπει να έρθει ρύθμιση να ξέρει ο καθένας τι είναι. Σε κάθε γωνιά πάλι έχουμε κρυοσυντηρήσεις οαρίων, τεχνητή αναπαραγωγή, πώς το λένε αυτό.
2: Σωματική.
0: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό
1: βρέχει, ειδικό, διαφημίζονται ειδικό, παντού. Ναι. Πού διαφημίζονται, λέω, που τα βλέπεις. Και σε κλινικές. Εκεί είναι το βασικό, ότι πρέπει να γίνεται σε κλινικές, να ξέρει ο άλλος πού γίνεται.
2: Άρα σε όλα αυτά που λέει ο Χρήστος, το τι έχει μέσα αυτό το ιατρείο, τι μηχανήματα, ποιος το έχει ελέγξει. Όταν ειδικά ο έλεγχος γίνεται ο τακτικός. Γιατί και εδώ κάτι ακούγαμε τις πρώτες μέρες ότι υπάρχουν τα τιμολόγια και το έχουμε δηλώσει και το. Δεν υπάρχει. Μας το είπε η κυρία Φραγκάκη.
0: Εγώ λοιπόν είμαι.
2: Και το δεύτερο
0: γιατρός
2: που λέω είναι το εξής. Άμα πάω να το φέρω το μηχάνημα απ' έξω.
0: Ναι.
2: Ποιος θα με.
0: Μπορείς να το φέρεις
2: απ' έξω.
0: Μπορείς να το φέρεις στο. Ή να το αγοράσω από ένα που είναι εδώ πέρα. Και μου δίνει εμένα. Δεν πρέπει να μου δώσει με αυτό το μηχάνημα να ξέρει ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Μάλλον δεν πρέπει.
0: Ή άμα το πουλήσει εμένα, δεν πρέπει να γνωστοποιήσει σε κάποιο κέντρο ότι πούλησα.
1: Στον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Στον κύριο Παπαδόπουλο αυτό το μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα.
1: Αυτό θα έπρεπε γιατί θα χτυπούσε ένα αλάρμ και θα έλεγε παιδιά, πήρε ο κύριο Παπαδόπουλο το μηχάνημα. Το πήρε για να το βάλει σε μια πιστοποιημένη κλινική ή το πήρε για να το έχει στο σπίτι του. Ας πούμε ένα άλλο θέμα που μου έθεσε ένας φίλος γιατρός και το βρήκα ότι έχει δίκιο. Διαβάζουμε νέες μεθόδους. Ρομποτικές, λαπαροσκοπικές, ιστορίες, η ιατρική εξελίσσεται. Δόξα τω Θεώ εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Αυτοί όλοι που τις κάνουν έχουν πιστοποιήσεις. Ποιος ελέγχει την πιστοποίηση του γιατρού, γιατί εμφανίζομαι εγώ ως γιατρός. Και λέω, παιδιά, έχω πιστοποίηση να κάνω το ένα, το άλλο, το παράλληλο και τα. Ποιος ελέγχει.
2: Ότι αυτό το χαρτί που είναι κρεμασμένο.
1: Κύριε Κούτρα, ότι αυτό είναι όντως έτσι. Δηλαδή, χρειάζεται ένα πλαίσιο, ρε παιδί μου, το κράτος. Το θέλουμε. Αντί να μπερδεύεται σε όλη τη γραφειοκρατία και να δημιουργεί προβλήματα. Το χρειαζόμαστε εκεί.
0: Εκεί
1: το χρειαζόμαστε.
0: Εκεί.
1: Αυτό είναι κράτος.
0: Και βέβαια όλοι αυτοί μεταξύ τους συνεργάζονται.
1: Ναι.
0: Γιατί από ό,τι βλέπεις ότι ο ένας γιατρός τον έστειλε εκεί να κάνει καθαρισμό για να μετά να τον πάρει ο ίδιος υποτίθεται και να του κάνει
2: την υπνοθεραπεία
0: και τα ρέστα.
1: Ναι.
0: Και μετά θα υπήρχε και τρίτος μέσα στην υπόθεση. Δηλαδή θέλω να πω μοιράζονται τα
1: και
0: λεφτά.
1: Και με μεγάλες ευθύνες δημοσιογράφων, παρουσιαστών κτλ. Που κατά καιρούς παρουσιάζουμε όλους αυτούς.
2: Ναι, σωστά.
1: Γιατί άμα το παρουσιάζεις έναν κούτρα υπνοθεραπευτή ή σαμάνο, το σαμάνος μ' αρέσει.

0: πάρα πολύ. Ναι. Παρουσιάζει το Σαμάνο Κούτρα που σε κάνει καλά σε 700.000 άτομα που βλέπουν την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Από τις 700.000 οι 100 θα τσιμπήσουν.
1: Βέβαια.
0: Είναι στατιστικό το θέμα.
1: Βεβαίως. Μα ο άλλος ακουμπούσε, λέει, έκανε έτσι τα χέρια πάνω του.
2: Και θεραπευός.
1: Και σε θεραπευέ. Δεν ξέρω, έχει μια
2: όνομα, μιλάμε για θεραπείες, ξένο,
1: ξέρω,
2: μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διέκοψαν θεραπείες για καρκίνους ή για πολύ σοβαρά νοσήματα. Ένα.
0: Κοίταξε, δεύτερο, εγώ αυτό δεν το ακούω πάρα πολύ.
2: Γιατί,
0: να σου πω γιατί. Γιατί ο άλλος στην απελπισία του πάνω.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
2: δεν πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο φαντάζομαι επίσης όλοι το έχουμε διαπιστώσει. Και το έλεγε και ο Χρήστος από χθες. Τα σκευάσματα που συνταγογραφούνταν, δηλαδή πήγες στο Σαμάνο Κούτρα και καλά το εμπιστεύτηκες γιατί είχα πάει και εγώ και του είπα και τα λοιπά. Και σου λέει ο Σαμάνος, θα πάρεις αυτές τις συνταγές που κατασκευάζονται από συγκεκριμένο φαρμακείο και έχουν μέσα και το...
1: Τραγαγύρευε.
2: Ναι. Αυτό πώς το... Γιατί είναι μια άλλη παράλληλη οικονομία. Παραεμπόριο προφανώς.
1: Ή θα το πάρεις από το ίντερνετ που θα έρθει, ξέρω εγώ, από την Ινδία που το φτιάχνουν αυτοί.
2: Ναι.
1: Και θα το πάρεις από τον ίντερνετ και θα το
2: καταπίνεις. Αυτό δεν είναι ένα δεύτερο καμπανάκι ενδεχομένως. Δηλαδή πες ότι πήγες στο γιατρό, ο οποίος είναι τσαρλατάνος, ο οποίος είναι κομπογιαννίτης κτλ. Αυτός σου δίνει και μια αγωγή. Αυτή η αγωγή δεν βλέπεις ότι είναι επίσης τσαρλατανική.
1: Γενικά πώς πρέπει να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Ο ασθενής πώς το δει. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν αυτοί. Δεν μπορεί το κράτος είναι να σε προστατεύει και από τον απατεώνα. Όπως θέλει να σε προστατεύσει από αυτόν που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει: άκου γιαγιά, έχω τις παντιλόφλες, θα φάεις την ραδιενέργεια στο κεφάλι, βγάλε τα κοσμήματα έξω. Είναι και η ανθρώπινη μπιπ.
2: Ναι, σίγουρα, αλλά
1: πολύ χειρότερο. Τα κοσμήματα, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε. Πολύ χειρότερο είναι για τη ζωή
0: σου. Δεν πρέπει να σε προστατεύσει για το ποιοι απατεώνες βγαίνουν εκεί έξω και διαφημίζουν ότι θα σε κάνουν καλά. Καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή αμαρτία από το Θεό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί 11 η ώρα η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 103 ετών, για την ακρίβεια θα έκλεινε τα 103 της στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικές μέρες από τώρα. Ήταν επιβαρημένη η υγεία της τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια, και ζούσε με τον Γιώργο Παπανδρέου σε ένα διαμέρισμα στο Παλαιό Φάλιρο.
1: Μόνο ότι τη ζούσε στο σπίτι της όμως ήταν πολύ σπουδαίο για αυτήν και για τους ανθρώπους.
0: Και για τον Παπανδρέου και για τον Γιώργο.
1: Έτσι, και για τον Γιώργο. Και τώρα...
0: Το λέω γιατί ξέρω προσωπικά, δηλαδή, ήταν δίπλα τη συνέχεια.
1: Και αξιοπρεπής άνθρωπος, σοβαρή γυναίκα, έτσι, με όλα αυτά που είχε περάσει και τώρα πέρα που έγιναν. Τι να πω. Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που την είχαν μαζί τους τόσα πολλά χρόνια. 103 ετών, έτσι.
0: 103. Μπορεί τώρα να έχει ντυθεί το όνομά της χορεμένης με πάρα πολλές ιδιότητες, οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ κατά το φαινόμενο δηλαδή και κατά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν και δεν το γνωρίζουν, είναι ότι εκτός από ότι ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, έπαιξε πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στα εξής θέματα.
1: Καταργία την ανίσχυση της γυναίκας στην Ελλάδα.
0: Εντελώς. Την κατάργηση του θεσμού της Πρίκας. Αυτό έγινε το 1982. Την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το 1986. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου. Το 1982. Την νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση.
1: Το 1982. Αυτά είναι μέτρα τα οποία τα πέρασε το Πασόκ τότε και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε. Τη δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι, τώρα τα θεωρούμε όλα αυτονόητα.
2: Αυτονόητο, δεν είναι.
0: Αλλά το 1982 ήταν σκληρά χρόνια και όλα αυτά ήταν μεγάλες καινοτομίες.
1: Και έπαιξε ρόλο το ότι προχωρήσαν τόσο γρήγορα εκείνα τα χρόνια αυτά.
0: Και έπαιξε κομβικό ρόλο η Μαργαρίτα Παπανδρέου, για να τα λέμε και τα ιστορικά ζητήματα. Τα καθημερινά ζητήματα θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Δύσκολα τα πράγματα.
2: Εδώ αν είναι δύσκολα. Εδώ κι αν είναι δύσκολα.
0: Γεια σου Νίκο.
2: Καλησπέρα Νίκο.
3: Γεια σας.
1: Σε άκουσα το πρωί που έλεγες ότι με τους δικούς υπολογισμούς, αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, εκεί γύρω στο 1,60 θα πάει. 1,6.
3: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Αυτό όμως έρχεται 24 ώρες μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα είναι πολύ λιγότερο, πολύ μικρότερο από το 1,75. Το 1,6 δεν είναι.
3: Μισό λεπτό. Οτιδήποτε είναι λιγότερο από το 1,75, είναι πολύ λιγότερο.
2: Ναι,
3: τώρα το είναι υποκειμενικό.
1: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι, παραξένεψε λίγο η αλήθεια που βγήκε ο Πρωθυπουργός χθες. Για ποιο λόγο? Γιατί επειδή αλλάζει μέρα τη μέρα οι τιμές, αλλάζουν συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να σταθμίσει. Δηλαδή το 2 ευρώ που λέει τώρα μπορεί να έχει γίνει 2,20 και μπορεί να γίνει και ένα 80 σε ένα μήνα που βγαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά νομίζω ότι προεξοφλεί και ο ίδιος ότι μιλάμε για μια κατάσταση αρκετά δύσκολη.
1: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό το πράγμα να ανεβαίνει 1 και 2 λεπτά κάθε μέρα για 20 συνεχείς μέρες, τόσο η αμόλυβδη όσο και το ντίζελ κίνησης που αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά, το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα δεν έχει βγει, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σπάνια. Δηλαδή σήμερα έχει κλείσει μέσα στη τιμή χώρας, δηλαδή της Πέμπτης, γιατί μαθαίνουμε με μία μέρα καθυστέρηση, στο 2,18,8 ισοπαλία και οι δύο.
2: Ντίζελ και το ντίζελ και το βενζίνη, ναι.
3: Θα βρεθεί το diesel κίνηση το 2.20 τη Δευτέρα.
1: Ναι.
3: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
1: Νίκο, πάντως τώρα, με ένα 1,6 σημαίνει ότι ο τόνος είναι 1.600 ευρώ, δεν είναι?
3: Ναι, τόσο, ακριβώς.
1: Πέρσι ήταν 1.100, δηλαδή
3: οντάρουμε το
1: 500 ευρώ παραπάνω, θέλω να πω. Είναι,
3: σωστά.
1: Είναι σε κάθε γέμισμα, ναι.
3: Το 1,6 μας βγαίνει με τη λογική ότι τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν ο πρώτος μήνας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις περιπέτειες εκείνης, τότε ξεκίνησε ενεργειακά, ήταν 25 λεπτά συν ΦΠΑ 31.
1: Ναι.
3: Ήταν τότε η επιδότηση που καθιέρωσε για πρώτη φορά τότε η ελληνική κυβέρνηση, παράλληλα με το επίδομα. Τότε είχαν βγει οι εταιρείες και είχαν δώσει άλλα 7,5 λεπτά.
1: Ναι.
3: Η Hellenic Energy και η Motoroil. Μπορούμε να πούμε ότι εκεί κάπου θα είναι. Κοντά στο 37, 38, 40 λεπτά θα είναι το συνολικό. Αλλά όλο αυτό θα εξαρτηθεί από το βάθος αυτής της κρίσης, η οποία δεν έχει κάποια είδους σταθερά. Δηλαδή, για παράδειγμα, κυκλοφορεί ένα χαρτί στις τελευταίες μέρες, μια ανάλυση 2 ημέρες τώρα την JP Morgan, η οποία έχει σοκάρει την αγορά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί πιάνει μία προς μία όλες τις παραδοχές στις οποίες βασιζόμασταν ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και έχουν όλες ξεπεραστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει 100 δολάρια, τα 5 δολάρια το γαλόνι στο 1, τα 6 δολάρια στο ντίζελ, το αμερικανικό δεκαετές να επάνω
1: 100%.
3: Και όλα...
0: Πάντως και εδώ κάνει μια παραδοχή και ο Μητσοτάκης εδώ. Συγκρίνουμε το πετρέλαιο όταν έκλεισε και όχι όταν άνοιξε.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν άνοιξε ήταν στο 10.
1: Κάπου πρέπει να κρατηθεί. Ναι. Κάτι πρέπει να συγκρίνουμε.
0: Όχι, να συγκρίνουμε όταν άνοιξε με όταν άνοιξε, ρε παιδιά. Έτσι. Να δούμε πόσο θα κλείσει με το πόσο έκλεισε.
1: Νίκο, διάβαζα σήμερα στο New York Times ότι υπάρχει έντονη πίεση των Αμερικανών στον Πούτιν να καταφέρουν να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο θα ελαφρύνει αυτή την κατάσταση, αλλά ίσως επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο εκεί στο Ιράν και γενικά στον κόλπο, προσπαθούν από την άλλη πλευρά.
3: Ναι, προσπαθούν να τελειώσει, αλλά την ίδια στιγμή πέρασε από το Κογκρέσο ένα ψήφισμα, το οποίο έχει χαρακτηριστικά νόμο, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δασμών 100% σε όσους μεταφέρουν ενέργεια της Ρωσίας.
1: Ναι.
3: Δηλαδή σε μια εποχή στενότητας της αγοράς.
1: Ακριβώς, αυτό κάνει.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να προσελκύουν πελάτες.
1: Ναι, αλλά πιέζει με αυτό το Ρώσο. Καταλαβαίνεις, πιέζει. Του λέει δεν θα έχεις λεφτά να τα βγάλεις αυτά. Δεν θα πάρεις λεφτά. Γιατί θα έχεις 100% βάζω στους άλλους.
3: Ο Ρώσος ζει 3 μήνες τώρα χωρίς εξαγωγές ντίζελ και με προβλήματα. Παρόλο αυτό το καταφέρνει.
0: Νίκο, γρήγορα, γιατί το τυνέξαμε στον αέρα. Φυσικό αέριο, κάποια ενίσχυση ή όχι?
3: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μαζί με όλους που φωνάζουν.
0: Φάτε την αύξηση.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερες από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων, μάλιστα, μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Πολλές φορές θέλετε να μιλήσετε στο τηλεφωνικό σας πάροχο για να εξυπηρετηθείτε και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα. Και αν χρειαστείς εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Να.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ? Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρχές θα ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε, έδωσε το σύνθημα να βγουν από το γήπεδο με Έλληνα Μερκούρη, οπαδοί του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενεθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Πολυμέλη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωση αστυνομίας Θεσσαλονίκη. Έγιναν 8 συλλήψεις. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται στις 5.30 το απόγευμα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επειδή είμαστε και αγενείς, δεν συστηθήκαμε πριν, να συστηθούμε τώρα. Κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, Δημητρούλα. Όλα καλά. Σας συλλάβανε χθες? Το είδες τι έχει γίνει? Δεν το έχετε δει τι έχει γίνει?
1: Τι?
0: Έχουν συλλάβει μια 35χρονη κοπέλα, η οποία είναι φτιστή Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Σαν τη Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Α, ναι. Το είδανε.
0: Φτιστή.
2: Και έκανα πάτες.
0: Και τη Δήμητρα τη φωνάζουμε Τζέιλο. Έκανα πάτες βέβαια και διάφορα. Αλλά είναι φτιστή, παιδιά. Είναι τρομακτική ομοιότητα.
2: Και η Δήμητρα.
0: Η κυρία Αργυρό Γιαμελιάρ είναι στο 210-48-0-170-174 skyradio.gr. Πείτε την άποψή σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης σε δαιμονιώδη φόρμα έρχεται Σαββατοκύριακο. Είναι στην αρχισυνταξία εδώ της εκπομπής. Επίσης, μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 στέλνετε μηνυματάκια όπως έχετε κάνει πολλοί και πολλές. Λοιπόν, μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Στέκομαι και σε αυτό του Νίκο από την Καλαμάτα, ο οποίος μας λέει ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος στα
2: σκευάσματα.
0: Πώς θα λένε, στα σκευάσματα για το αδυνάτισμα, λέει, που κυκλοφορούν παντού.
2: Α, ναι.
1: Ποια αυτά τα.
2: Χάπια.
0: Όχι αυτά τα ενέσιμα. Αυτά είναι
2: χάπια, χάπια.
0: Τα χάπια που κυκλοφορούν.
2: Απ' την άλλη. Κάτι συμπληρώματα, κάτι βιταμίνες, κάτι αυτά.
0: Για να τα λέμε και όλα. Βρε Νίκο, τι έλεγχος να γίνει? Κάνεις κλικ στο διαδίκτυο και φτάσανε 15 κουτιά. Yeah.
1: Και τώρα θα βγαίνουν αυτά τα μοντζάρο και τα λοιπά, θα έρθουν σε χάπι. Θα βάζουν ένα ενέσημα. Εσύ που τρέμεις τις ενέσεις, θέλω να σου πω. Θα πίνεις ένα χαπάκι και θα είναι το ίδιο.
0: Τι ως πάνω.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
2: Μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα χωρίς να έχεις ιατρική παρακολούθηση?
1: Όχι, θα έπρεπε να.
2: Μα έχεις. Το λένε και οι άνθρωποι.
1: Αλλά ποιος το κάνει?
2: Προφανώς και η παχυσαρκία είναι ένα θέμα. Υπήρξαν και προγράμματα. Αλλά ακόμη και γι' αυτό χρειάζεται μια ιατρική παρακολούθηση.
0: Ο φίλος μας, ο Κοσμάς, γεια σου Κοσμά, να σε καλά. Λέει, είμαι ένας άνθρωπος που από τότε που γεννήθηκα ως τώρα στα 52 που ζω, με μια πάθηση για την οποία επισκέπτομαι το νοσοκομείο 2 φορές το μήνα, είμαστε τόσο ντουγάνια το πόπουλο που δεν μπορείς να φανταστείς τι πιστεύουμε. Τώρα, αν πηγαίνεις 2 φορές στο νοσοκομείο το μήνα, καταλαβαίνεις τι έχεις
1: ακούσει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πια.
2: Νεοφώτιστο.
0: Νεοφώτιστο.
2: Τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Αυλονίτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς και στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην Ελλάς?
3: Γιατί θεώρησα, με πολύ απλά λόγια και σύντομα, ότι είναι το μοναδικό κόμμα που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει και που τηρεί τις προϋποθέσεις. Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια για να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση. Το λέω τόσο απλά γιατί το πιστεύω και νομίζω ότι τα σύνθετα προβλήματα η απάντηση πρέπει να είναι απλή.
2: Άρα πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές παρά το γεγονός ότι δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση?
3: Ακούστε, το τι θα γίνει στις εκλογές είναι ένα θέμα που συναρτάται από τον αγώνα που κάνεις, από το πρόγραμμα που έχεις, από τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί, από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν στον προεκλογικό αγώνα το όλο θέμα τα άλλα κόμματα. Δεν είσαι μόνος στο γήπεδο, είναι πολλά τα κόμματα, πολλοί οι παίκτες. Εκείνο όμως που βλέπω είναι ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ έχει τη δομή του, έχει τα στελέχη του, έχει όλα δηλαδή εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κόμματος το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Δείτε και ακόμα και στη Βουλή δείτε ότι αυτοί που χείριζονται τα μεγάλα θέματα και στη Βουλή αλλά και έξω είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να ανταποκριθούν στην κατάσταση αυτή. Και κυρίως και πάνω απ' όλα έχουν αφήσει πίσω τους καταστάσεις που πληγώνουν και το παρελθόν γενικά. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και έχουν έναν ηγέτη με τον οποίο κουβέντιασα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτή η συζήτηση μου δημιούργησε την πεποίθηση ότι έχω κάνει, γιατί και προσωπικά τώρα σκεπτόμενος, μια επιλογή που είναι προς το συμφέρον του κόσμου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, είστε βουλευτής Κερκίδας, σωστά?
3: Σωστά.
0: Εκεί θα πολιτευτείτε?
3: 99,99%.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα κονταριστείτε με τον κύριο Μπιάγκη, γιατί σας πρόλαβε και η ομάδα αλήθειας από ό,τι είδα πάλι. Που είχατε πει ότι δεν μπορείτε να πάτε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Μπιάγκης είναι και αυτός στην Κέρκυρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είχα βάλει ως όρο και ως προϋπόθεση ότι εάν ο κύριος Μπιάγκης δεχτεί να είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, στο ίδιο κόμμα, φυσικά θα έκανα πίσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα ήμουν απλώς απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μπιάνκης, κάνοντας τις συζητήσεις που πρέπει με το κόμμα του, με το κόμμα μας πια, κατέληξε στο ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Άρα θα είστε και δύο στην Κέρκυρα.
3: Ναι, είναι θέματα που αντιμετωπίζετε.
0: Αμώς θα γίνει στην Κέρκυρα.
3: Ανοιγώ στο κόμμα, το κόμμα. Εγώ δεν είναι πλάκι σε αυτή την ιστορία. Και δεν θέλω να εμπλακώ.
1: Εσείς ήσασταν πριν και στο κόμμα του κ. Κασελάκη, δεν ήσασταν?
3: Όχι, ήμουν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, δημιουργήσαμε μαζί με τον κύριο Κασελάκη.
1: Με συγχωρείτε.
3: Ένα κόμμα.
1: Είσαστε ιδρυτικό μέλος λοιπόν του κόμματος του κυρίου Κασελάκη.
3: Τρίτος υπέγραψα.
1: Ναι, αλλά...
3: Μετά απογοητεύτηκα για πολλούς και διάφορους λόγους που εν πάση περιπτώσει τους έχω καταγράψει. Δεν έχω σχέση πια με αυτό το χώρο. Εγώ δεν πηγαίνω στα δεξιά. Γεννήθηκα στην αριστερά. Γεννήθηκα σε... Είμαι αυτή τη στιγμή υπηρετώντας την πραγματικότητα στον κεντροαριστερό χώρο και έφυγα πληγωμένος μεν, αλλά έφυγα. Και είμαι αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και θα παλέψω όπως νομίζω για το συμφέρον του κόσμου. Αυτό και μόνο, και όλα τα άλλα τα οποία έχουν κάποια στελεχάκια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και ο ελάχιστος κόσμος που έμενε με τον Κασελάκη να με βρίζουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ διάλεξα, εκεί θα παλέψω. Και ο κόσμος θα κρίνει αν έκανα σωστά ή όχι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες, τον ρωτήσανε, τον ρώτησε ο συνάδελφός μας Παναγιώτης ο Στάθης στην ΕΡΤ χθες. Και του λέει: το ΠΑΣΟΚ θέλει να βγει πρώτο κόμμα να κερδίσει. Και λέει και ο Μητσοτάκης: κι εγώ να θέλω να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα?
3: Γιατί όχι, επειδή το είπε ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, σας ρωτάω.
2: Όχι, επειδή δεν
0: το λένε δημοσκοπήσεις γι' αυτό.
3: Θα σας φέρω παραδείγματα που να βλέπετε κόμματα του 3 και του 4% και να γίνονται κυβέρνηση. Το έχετε σκεφτεί?
1: Καλά,
3: να βλέπετε κόμμα του 17% επί Σαμαρά και μετά να γίνονται κυβέρνηση. Ο πολιτικός χρόνος, αγαπητοί μου, δεν μετριέται με το συμβατικό χρόνο.
2: Δεν είναι ίδιες συνθήκες πάντως, έτσι. Εδώ είναι μια παγιωμένη κατάσταση αρκετά χρόνια τώρα.
3: Καθόλου παγιωμένη.
2: Δεν είναι παγιωμένη σε η Νέα Δημοκρατία να είναι 10 και 15 μονάδες σε διαφορά με το δεύτερο και τρίτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να είναι μετά την έλευση του κυρίου Τσίπρα μονίμως στην τρίτη θέση.
3: Καμία σχέση, καμία σχέση. Είμαι απολύτως αντίθετος με αυτή την άποψη. Υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα μέσα στην κοινωνία που αν πάμε, εγώ τουλάχιστον πηγαίνω μέσα στο καφενείο, σε οποιοδήποτε καφενείο και σε οποιοδήποτε χώρο δουλειάς, θα δείτε πώς κινείται ο κόσμος και πώς σκέφτεται και πώς μεταλλάσσει.
2: Κινείται προς το ΠΑΣΟΚ, λέτε, κύριε Αυλονίτη?
3: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
2: Αλλά...
3: Είπα ότι οι καταστάσεις αυτές που θα διαμορφωθούν από τη δουλειά την οποία θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, από την πειθό του και από την εμπιστοσύνη που θα δομήσει με τον κόσμο, θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που μπορούν κάλλιστα να
0: καταλάβουν. Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό δηλαδή, αλλά αυτό μετεκλογικά.
0: Ναι, μετεκλογικά μιλάω.
3: Ναι, παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Από τη στιγμή που παλεύουν στην αυτονομία.
0: Δηλαδή πάμε στις εκλογές, ο καθένας με την αυτονομία του και μετά τις εκλογές, αν προκύψει, το συζητάτε με τον Τσίπρα.
3: Και πώς θα ακούσει, προσέχτε,
0: ναι.
3: Λέω, και πώς θα ακούσει το κάθε κόμμα και θα πειθαρχήσει στην λαϊκή εντολή.
0: Μάλιστα.
3: Κατά συνέπεια, αυτά που θα συμβούν, αυτά που θα συζητηθούν είναι μετά από τις εκλογές, πώς θα έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα και από εκεί και πέρα.
0: Αλλά φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε, αν το ΠΑΣΟΚ όντως είναι πρωτοκόμμα, στο Τσίπρα πρέπει να απευθυνθεί στην αρχή.
3: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
1: Εντάξει,
2: τώρα πού να πάει άλλο.
1: Είναι επιστημονικό.
3: Να με συγχωρείτε, σας είπα να διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα, να διαπιστωθεί τι θέλουν τα πολιτικά κόμματα, να συζητήσουν αυτά τα οποία είναι συγγενικά και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Πώς και δεν πήγατε στο Τσίπρα και πήγατε στο ΠΑΣΟΚ? Θέλω να πω.
3: Γιατί
1: θεωρούσα πως ήταν πιο κοντινό σας χώρος είναι αυτός.
3: Όχι, πιο κοντινός μου χώρος αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπήρξαν και υπάρχουν και με συμπεριφορές, ο πιο κοντινός μου χώρος που συνεργάστηκα παλιά, υποστηρίχθηκα ως δήμαρχος στην Κέρκυρα σε όλες μου τις επιλογές είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτή τη στιγμή για μένα έχει όλες τις προϋποθέσεις για μένα αυτή τη στιγμή και με το πολιτικό σύστημα όπως διαμορφώνεται έχει όλες τις προϋποθέσεις να παλέψουμε και εγώ να αισθάνομαι τη σιγουριά και τη χαρά ότι αυτό που κάνω έχει τουλάχιστον μια.
0: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία θα προκύψει μόνο προς τα αριστερά σας, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
3: Αν υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται, ούτε μία στο 1 εκατομμύριο. Υπάρχει και ο δρόμος προς το σπίτι μας. Όχι, όχι, όχι.
0: Γεια σας κύριε Αυλονίτη, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κύριε Αυλονίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δρόμο στο σπίτι μας είπε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστρες και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφοίτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και βέβαια να σας πω εγώ ότι αν χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, πολλές φορές σκέφτεστε πώς θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει ότι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί, θα μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα, στον Sky.

0: Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Το λες πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσεις.
0: Μην ανησυχείτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσα λεφτά λέτε να έχει μαζέψει ο Τσίπρας μέχρι τώρα?
2: Ο Τσίπρας.
0: Ή το κόμμα, η Ελλάς.
1: Έχει ανάγκη λεφτά.
2: Πού να τα μαζέψει?
0: Έχει ανάγκη.
2: Έκανε πράξη αυτό που είπε στη Θεσσαλονίκη, ότι θα ζητήσουμε από όλους ένα ευρώ κτλ. Αυτό.
0: Βεβαίως. Ξεκίνησε η πλατφόρμα.
2: Για πες. 150.000 ευρώ.
0: Κοντά έπεσες. Δεν είσαι πολύ μακριά.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι, πόσο?
0: 178.591 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Επιλέξτε ποσό δωρεάς, λέει.
2: Στην πλατφόρμα του.
0: Ναι. 1, 5, 10, 20 και 50 ευρώ ή άμα θες κάτι παραπάνω, το εισάγεις. Κατάλαβες και βίντεο θες παραπάνω. Ναι. Όπως εσύ, Γιάννακο.
2: Εγώ τι να κάνω?
0: Θα ανανεώνεται, λέει, κάθε 10 λεπτά.
1: Μήπως δηλαδή αλλάξει γνώμη?
0: Όχι,
2: για να βλέπει ο κόσμος.
0: Γιατί πιστεύουν ότι θα χρηματοδοτήσουν όλοι και θα έχουν κάθε 10 λεπτά.
2: Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη ότι θα υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Θα φαίνεται τι βάζεις. Φαίνεται εκεί τι βάζεις.
0: Φαίνεται. Τι
2: φαίνεται.
0: Αφού στο είπα τώρα, τι αν φαίνεται.
2: Όχι, ρε παιδί μου, λέει Τζούνος Γιάννης 5 ευρώ, Χρήστος Κούτρας 10 ευρώ.
0: Δεν είναι ονομαστικά, ρε φίλε.
1: Πώς δεν
0: θα είναι? Γιατί είπε ότι
2: θα είναι απολύτως διαβιές και θα μπορεί ο καθένας.
0: Αυτή η πλατφόρμα, ρε Γιάννη, απολύτως. Τι είναι, θα και θα.
2: Τι είπε ο Τσίπρας, σου λέω. Εγώ την έφτιαξα.
0: Μα τη δείχνω. Μα είναι εδώ στο. Δεν συζητάμε τώρα επί κάτι. Συζητάμε επί αυτό που υπάρχει στον αέρα. Donation.myelas.gr. Άμα δεν έχετε τι να κάνετε τα λεφτά.
1: Εντάξει.
0: Δώστε τα στηρίξτε εδώ, ορίστε.
2: Στον Τσίπρα.
1: Μου στέλνει ένας ότι υπάρχει ένα ποσοστό, λέει, ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρώπης και ότι είμαστε στο 19%. Εμείς, ναι. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 9%. 19% λοιπόν δεν μπορούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους, λέει αυτός.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Και σκέψου και είμαστε και από τους τυχερούς λόγω καιρού.
1: Όλοι προσεύχονται στο Ελνίνιο. Δεν είναι.
0: Ναι. Να κρατήσει
1: αυτό μέχρι το Δεκέμβριο. Η ζέστη είναι τόσο. Να μην χρειάζεται. Που μας συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα όμως. Δεν μπορεί ένα κράτος να προετοιμάζεται με βάση τα κάνει το Ελληνείο και με βάση τις συνθήκες αυτές. Θα πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία. Θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση. Η οποία το συζητήσαμε και πριν με τον Νίκο. Το 1,60 να ακούσουμε το 1,55 και τα λοιπά σε σχέση με αυτό που ήταν πέρσι, που ήταν το 1,10, είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι εφεδρείες, φαντάζομαι, που διατείνεται ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν. Και ο Υπουργός Οικονομικών. Έχουν πει ότι πάντα κρατάμε εφεδρείες για να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν αυτή η βοήθεια. Και μπορεί να είναι 5 λεπτά.
0: Έκανε ένα βήμα πίσω ο Μητσοτάκης στο θέμα του φόρου κατανάλωση. Πώς το λένε,
2: ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων.
0: Αλλά έλεγε πρέπει... όχι, αλλά είπε ότι αν υπάρχει κοινή απόφαση, εννοείται ότι θα πάμε πίσω.
2: Έβαλε την ομπρέλα τη Ευρώπη.
1: Δύο μέρες πριν ο Μέρτς είχε πει ότι σκέφτομαι να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Δεν είπε όμως ο Μέρτς ότι θα ζητήσω από την Ευρώπη κάτι.
1: Όχι, ο Τσίπρας λέει, ο Μητσοτάκης το είπε.
0: Πας μπροστά.
1: Τι?
0: Ξέρω κι εγώ τι να σου πω.
1: Ναι. Πώς το λένε, ναι. Λόγια, κρύψε λόγια, πώς λέγεται.
0: Κρύψε λόγια.
2: Κρύβε λόγια, ναι.
0: Θες Τσίπρα, εντάξει. Ναι. Δεν πει, θέλει καθένα.
1: Είναι φανερό ότι εγώ είμαι πολύ
0: φανατικός. Είναι γνωστό.
2: Ναι. Μάλιστα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων 48 ώρων, πώς τα είδες?
1: Συγκεκριμένα.
2: Γιατί εγώ είπα και στον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος το αρνείται, είπε ότι δεν διαφωνεί, συμφωνώ με αυτό. Πάλι 15 μονάδες, 12, 10, κάπου εκεί
1: είναι. Είναι γύρω στο 30 ο Μητσοτάκης, γύρω στο 15.
2: Με 17 ο Τσίπρας.
1: Και δυστυχώς γύρω στο 10 το Πασόκ.
2: 10 με 12 το Πασόκ.
1: Ναι.
2: Μετρήθηκε και 12,5.
1: Ναι. Και ο Τσίπρας στο 13.
2: Ναι.
1: Μετρήθηκε από μία. Αλλά γενικά εκεί είναι. Τι να κάνουμε.
2: Και. Εν αναμονή, καλά, ακόμη δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο προφανώς και θα ανακατέψει λίγο και τη δεξιά πολυκατοικία. Και μεγάλη συζήτηση για τις συνεργασίες, αυτό που είπαμε και με τον κύριο Αυλονίτη για την επόμενη των εκλογών, όπου κανένα κόμμα δεν πρόκειται να πει. μέχρι τις εκλογές. Μην δεν νομίζω ότι έχει κανείς την αυταπάτη να νομίζει ότι κάποιο κόμμα μέχρι τις εκλογές θα πει ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον Κούτρα.
1: Αν, το πετρέλαιο που βγει είναι 500 ευρώ, ας πούμε, στην πολυκατοικία ή σε κάτι διάμισμα, καταλαβαίνεις, και βέβαια ο Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει λεφτά από τον κρατικό κορβανά.
2: Παίζονται σε εφεδρείες.
1: Βέβαια.
2: Παίζονται τι αναφέρεις.
1: Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους θα δοθούν.
2: Θα δοθούν. Μπορεί αυτό να εξαγγείλει τα διεθνού εκθέσει Θεσσαλονίκη και έχει πει ότι θα δοθούν μέσα στο Νοέμβριο, μάλιστα.
1: Και άμα δοθούν, θα τα δώσει ο συνταξιούχο στο πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Αυτό λέω. Θέλω να πω.
2: Εάν το πετρέλαιο παραμείνει σε αυτά ύψη, προφανώς και θα πάνε εκεί.
1: Θέλω να πω, είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Γιατί των δημοσίων υπαλλήλων το 500 ευρώ είναι για του χρόνου.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό που λες τώρα για τους συνταξιούχους είναι το Νοέμβριο. Ναι. Όπου θα έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ανοίγει από 1η έως 10 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης και θα έχουμε δει την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί.
1: Απλώς θέλω να πω πόσο τραγικό είναι το πράγμα αυτό, πόσο ακριβή η τιμή είναι. Ότι αυτό το 400 που θα δίνει ο Μητσοτάκης όλους τους δημοσίους υπαλλήλους κινδυνεύει να μην είναι τίποτα ή θα το δώσουν στο καύσιμα.
2: Θα ξαναμιστεί εκεί.
1: Ναι.
2: Όπως οι αυξήσεις των κατώτατων του μισθού και οι αυξήσεις του εισοδήματος των πολιτών που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, το μεγαλύτερο του μέρος έχει ξαναμιστεί στην ακρίβη. Στο ράφι δηλαδή του σούπερ μάρκετ. Επομένως θα πρέπει.
1: Μυθικές.
0: Όχι, σας ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
2: Μα σε τι να μην συμφωνήσουμε.
0: Δεν ξέρω.
2: Σε τι να μην συμφωνήσουμε.
0: Όχι, σας ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
2: Εγώ διαφωνώ μαζί.
0: Εσύ διαφωνείς, γιατί διαφωνείς τώρα. Με τι διαφωνείς.
2: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ διαφώνησα από χθες που το άκουσα.
0: Με ποιο πράγμα.
2: Το πολύ μικρότερο από το 1,75.
0: Ναι, αλλά μόνο εγώ το είπα εδώ και μου λέει η φίλη μας η Μαρία εδώ, χαμηλώστε λίγο το αντί. Τον Οκτώβριο του 25 είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο με ένα 10, δεν υπήρχε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο.
1: Δίκιο έχει.
0: Έκλεισε ένα 75 γιατί το Φεβρουάριο άρχισε ο πόλεμος.
1: Ναι, αλλά τώρα έχουμε δύο πολέμους
2: εξέλιξη. Να ξεκινήσει τότε στα 5.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Έλα. Έχουμε όντως δύο πολέμους. Τι να αμφισβητήσουμε ότι έχουμε πολέμους. Τι θα συγκρίνουμε με τι.
2: Το άνοιγμα με το άνοιγμα, ρε Χρήστο, και το κλείσιμο με το κλείσιμο.
0: Δεν το συγκρίνουμε.
1: Ο καθένας συγκρίνει την τσέπη του.
0: Αυτό θα δώσω το
1: ένα 10 έδωσε πέρσι, ένα 60 φέτος. Αυτό είναι μεγάλο, είναι πλήγμα. Και ξέρεις, είναι και πλήγμα. Εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος έχει εκεί στα βουνά τέτοιες πανσιόν. Το χειμώνα μπαίνανε μέσα χοντρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι πώς θα. Έχεις εκεί χιονίζει, έχει 0 βαθμούς. Αυτό πρέπει να δουλεύει 24-24 ώρες η ζέστη.
2: Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης. Καλό υπόλοιπο ημέρας να.
0: Δεν ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
2: Σπύρος, συγγνώμη, λάθος έκανα.
0: Η Χριστίνα Βίδου.
2: Η Χριστίνα Βίδου, συγγνώμη. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Καλό
1: Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θα έρθεις, ναι, τη Δευτέρα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, να μην ήρθα εγώ. Γεια σας.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κέντρικο μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Μια ακόμα ημέρα με πυκνή ειδησιογραφία, μια ημέρα όμως και μνήμη. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Και μια ημέρα απώλειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία Πέτρος Κυρκυλής, στην επιμέλεια παραγωγή Σοφία Γαλάνη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο εκτάκτως η Χριστίνα Βίδου. Είναι ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διπλή παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολο χειμώνα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιδιώκοντας ευρωπαϊκή λύση.
1: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά.
2: Το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60, μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα.
3: Εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2,17 και ήταν παραλαβή προχθεσινή. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμβάκι το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
0: Το ενεργειακό κόστος είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και το άτυπο Ecofin στο Δουπλίνο. Και για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε στον Sky η πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων.
4: Θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαραλαμπουβουρλιώτη θα εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.
5: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία.
6: Εδώ υπάρχει το φαινόμενο να υπάρχει άσκηση ιατρικής με ψευδοεπιστημονικές απόψεις. Ο έλεγχος αυτών των πράξεων να επαφείται στους συλλόγους. Δηλαδή έρχεται αυτός που ζητάει ψήφο να ελέγξει τον από τον οποίον ζητάει ψήφο.
0: Έφυγε από τη ζωή Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συμπλήρωνε 103 χρόνια ζωής. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Νέα κοινή ναυτική άσκηση πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν 2 φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και 2 πυραυλάκατοι του Ισραήλ. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέλη της πείρας κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων προκειμένου να τα πείσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. 2 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία, ενώ αναζητούνται ακόμη 4 άτομα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
7: Του τη στήσανε εδώ.
8: Δύο είδα μέσα σε ένα στενό, αλλά μετά παρουσιαστήκανε πολύ.
9: Αυτός που βγήκε από το αυτοκίνητο βγήκε να τον δολοφονήσει.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πρωτοφανή επίπεδα ξηρασίας κατέγραψαν τον Αύγουστο τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας. Μεταξύ αυτών η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ελβετία, ενώ ρεκόρ καταγράφηκαν επίσης σε Αυστρία, Ουγγαρία, Σερβία και Σλοβακία. Στις αθλητικές ειδήσεις για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Euroleague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Καλώς θα παραμείνει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους κάθε φορά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε πού έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα τώρα, Δημήτρη, και πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή.
10: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Σας έχω καλά νέα. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη Παρασκευή εννοώ, που δεν φεύγουν πολλοί εκδρομείς για το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και οι δύο εθνικές οδοί προς το παρόν είναι υποφερτές. Ποσοστιαία φυσικά, έτσι φεύγουν λιγότεροι, αυτό εννοώ. Ενδεικτικά, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών μετά το Δαφνί αρχίζει να τους ταλαιπωρεί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού δεν έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση, αλλά λίγη στο Εγάλαιο και την κυρίως κίνηση την έχουμε από τη Ρωσινιόλ και πάνω, από το Περιστέρι και πάνω προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτό είναι όλο σε σχέση με τις εθνικές οδούς. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη Παρασκευή που δεν έχουμε πολλούς εκδρομείς στο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας όμως, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί, παραδόξως, και κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, τη Βασιλής Σοφίας ανατμήματα, κυρίως όμως από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή και στο τελείωμα της Σταδίου, εκεί που μας βγάζει στο Σύνταγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα για την κίνηση στους δρόμους. Να υπενθυμίσουμε και εμείς στο σημείο αυτό ότι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση, όπως σας είπαμε νωρίτερα, 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάμε τώρα στο ενεργειακό κόστος και στα μέτρα στήριξης για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και αύξηση του επιδόματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, Γιώργο, για τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και όσα είπε χθες και όσα επανέλαβε σήμερα. Χθες τη συνέντευξη παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός.
11: Και έβαλε σε πρώτο πλάνο αυτή την πλήρη γραμμή άμυνας ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέτρα τα οποία προανήγγειλε χθες από τη συνέντευξή του στην ΕΠ. Έδωσε έμφαση, Χριστίνα, για ακόμη μία φορά όμως και στο ευρωπαϊκό μέτωπο, από το οποίο εξαρτάται ίσως ένας ο σημαντικότερος κρίκος αυτής της αλυσίδας των μέτρων, δηλαδή τη μάχη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαιτεί την έγκριση των Βρυξελών, ούτως ώστε να απελευθερωθούν πόροι και διαθέσιμοι πόροι προκειμένου να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω αυτή η παλέτα των μέτρων που περιλαμβάνει, όπως ορθά προανέφερες, αφενός την οριζόντια αύξηση του πετρέλαιου θέρμανσης, τη στήριξη του κόσμου και πολύ περισσότερο τη στήριξη των ντίζελ κίνησης που είναι, είναι το οξυγόνο της αλυσίδας τροφοδοσίας και κατ' επέκταση αποκλείει, φρενάρει αν θέλεις και περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη μάχη της συζήτησης, αλλά από εκεί και πέρα θα δοθούν όλες οι μάχες που απαιτείται προκειμένου να κλειδώσει και αυτό το μέτωπος. Από την άλλη επανέλαβε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας, εξού και τα μέτρα αυτά, Χριστίνα, έρχονται πιο μπροστά. Θυμίζουν ότι προχθές και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετούσε την ανακοίνωση των όποιων μέτρων μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς το έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης.
12: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και δυστυχώς με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος κράτους και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
0: Από τη σημερινή συνάντησή των πρόεδρο της Βουλής, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερό σε μείωσή του και παρέπεμψε σε ευρωπαϊκή λύση.
12: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Εννοείται η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατά παραδρομής αναφερθήκαμε σε πρόεδρο της Βουλής.

0: πετσέτα δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60 μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα. Άρα θα μας βάλει για άλλη μια φορά με τον πλαφόν κέρδους που σκέπτεται εταιρείες και μας. Δεν άκουσα επιδότηση για την αμόλυβδη. Εάν βγάλουμε την επιδότηση, πόσο θα πάει? Στι 10 λεπτά.
1: Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πίεση και στον αγροτικό κόσμο. Βασικό αίτημα την κατάργηση των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο. Ο Σωκράτης Αληφτήρας είναι εκπρόσωπος τύπου των αγροτικών συλλόγων Λάρισας.
2: Όταν σήμερα το πετρέλαιο έχει 2,17, εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2,17 και ήταν παραλαβή προχθεσινή. Σήμερα θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμβά και το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Το φωνάζαν από τα μπλόκα. Θα πρέπει να φύγουν όλοι οι φόροι από το αγροτικό πετρέλαιο τουλάχιστον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
1: Οι αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Το Πασόκ έδωσε ανακοίνωση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν αρκεί, δεν επαρκεί, σημειώνεται. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η Ολυμπία Τελιορίδου ασκεί κριτική τόσο για το ύψος της τιμής, όσο και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
3: Ο Πρωθυπουργός χθες με πολύ χαρά είπε ότι η τιμή θα είναι κάτω από 1,75. Προφανώς δεν έχει αντίληψη του τι βιώνονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 1,75 είναι μια τιμή αυξημένη κατά 60% από την τιμή που ξεκίνησε πέρσι το πετρέλαιο. Το πλαφόν δεν αρκεί. Και αυτό φαίνεται στην πράξη γιατί έχει εκτιναχθεί η τιμή.
1: Λοιπόν, αυτά με τις αντιδράσεις. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη. Με τον Νίκο Φιλιππίδη, με τη βοήθειά του. Γιατί, Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
4: Γεια σου, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε λοιπόν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε το πότε ακόμα. Έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς. Η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσο η εκτίμησή σου είναι και το ρεπορτάζ του λέει αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να συγκρατήσουν τελικά το ενεργειακό κόστος και ποια είναι τα περιθώρια όμως που έχει η κυβέρνηση.
4: Δεν μπορούν να ακυρώσουν την κρίση. Δεν μπερδευόμαστε. Βιώνουμε μια βαθιά ενεργειακή κρίση, όπου έχουν ανέβει κατακόρυφα οι τιμές κάθε είδους ενεργειακού προϊόντος, από το ανεπεξέργαστο αργό και πετρέλαιο Brent, μέχρι το διυλισμένο diesel, μέχρι το φυσικό αέριο, μέχρι τις τιμές του ρεύματος. Όλα έχουν ανέβει. Δηλαδή, εκτός και φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που αυτά θα σβήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να σβήσουν, γιατί περνάμε μια κρίση και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να υπάρξουν κάποια μέτρα προκειμένου να μην έχουμε μία απότομη αύξηση του πληθωρισμού, μία συγκράτηση των αυξήσεων, μία μικρότερη αύξηση. Αυτό επιχειρείται αυτή τη στιγμή και αυτό επιχειρούν όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναζητώντας πρώτα απ' όλα δημοσιονομικό χώρο και κατά δεύτερο λόγο αναζητώντας στράτο ευρωπαϊκό, δηλαδή έγκριση ευρωπαϊκή, ώστε να μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί αν υπάρχουν αυτές τις μέρες, τα τελευταία 2-24 ώρα, μια έντονη κινητικότητα. Τώρα, σε επίπεδο ανακοινώσεων, τη Δευτέρα θα γίνουν κατά 99% οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα βγει σε περίπου ένα μήνα. Τα σημερινά δεδομένα, τα είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι κοντά στα 2 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 2 ευρώ. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για μια επιδότηση κοντά στα 25 λεπτά. Συν ΦΠΑ μπορεί να φτάσει και τα 30-31 και θα υπάρχει αναλόγως των συνθηκών που θα υπάρχουν στην αγορά και μια πρόσθετη οικειοθελής μείωση της τιμής από πλευράς των διελιστηρίων.
1: Ναι.
4: Δηλαδή το 1,75 είναι νομίζω το πολύ υψηλό, το πιθανότερο είναι να κινηθεί αρκετά προς το ακάτω, προς το 1,60 θα έλεγα εγώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Άρα η πρώτη, θα έλεγα, κατεύθυνση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι η παράταση των μέτρων για τον ντίζελ. 10 λεπτά, θυμίζουμε, είναι η κρατική επιδότηση και 5 λεπτά η επιδότηση των διελιστηρίων. Και το τρίτο είναι το περίφημο πλαφόν, το οποίο επιστρέφεται στο μεικτό περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών και για τα πρατήρια. Θα υπάρξει και μεγάλη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Το λέω αυτό γιατί πολλοί το παίρνουν και η αλήθεια είναι το παίρνουν και οι πιο αδύναμοι, από αυτοί που έχουν και τα πιο χαμηλά εισοδήματα και προβλέπεται μια αύξηση κοντά στα 80-90 εκατομμύρια. Δηλαδή τα 195 τα περσινά και τα προπέρσινα θα φτάσουν κοντά στα 270-280 μαζί με αύξηση περιμέτρου των δικαιούχων. Μα αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Ή έχουμε κενό, προφανώς θα ρωτήσει κάποιος τι κάνουμε με την αμόλυβδη. Την αμόλυβδη για την ώρα έχουμε τα 10 λεπτά της επιδότησης που δίνουν οι ίδιοι σε ίδια τα δηληστήρια, το οποίο θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί.

0: υπήρχε, η τιμή στην Αντλία σε μέσα επίπεδο θα ήταν ήδη στο 2,30. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μέσο επίπεδο χώρας στο 2,18,8 ισοπαλία και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο ντίζελ. Και το ντίζελ έχει αυξητικές τάσεις, εκτιμάται ότι τη Δευτέρα θα είναι στα 2,20 και επίσημα σε μέσο επίπεδα χώρας. Άρα μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα, δύσκολο πολύ στην αντιμετώπιση και στο χειρισμό.
1: Μάλιστα. Θέλω να σε κρατήσω λίγο, γιατί ήδη και ο Πρωθυπουργός μας το είπε και εσύ ότι υπάρχει, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός για τον ειδικό φορέα κατανάλωση. Αν είχαμε, λέει, μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, θα το κάναμε. Αυτές τις ημέρες, μια και τον έφερες και εσύ.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο προϋπολογισμός αντέχει, εμείς έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν επιτρέπεται, υπάρχει κοινοτή, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που δεν μετράνε πλέον τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα. Μετράει η οροφή δαπανών. Και η οροφή δαπανών είμαστε εκεί στο 3,6. Την έχουμε πιάσει. Εμείς έχουμε μια από τις πιο υψηλές οροφές δαπανών στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πλεονάσματα, άλλοι έχουν ελλείμματα. Και την έχουμε φτάσει αυτή την οροφή. Για να πάμε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή έγκριση. Αλλιώς θα βγει ένα report σε μερικές εβδομάδες από τώρα που θα λέει ότι η Ελλάδα καταπάτησε μία από τις βασικές συνιστώσεις της Δημοσιονομικής Συμφωνίας στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε να έχουμε δράματα στις αγορές.
1: Περίμενε τώρα πριν προχωρήσουμε, γιατί έκανα πάλι ένα. Έχουμε μπερδευτεί λίγο κι εμείς με όλες αυτές τις μετακινήσεις και με τις μεταγραφές. Κυρίες και κύριοι, κυρία Τελιγιορίδου πλέον είναι στο ΠΑΣΟΚ, έχει ενταχθεί. Δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ά. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τελιγιορίδου. Και επομένως ήταν από τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή. Πάμε τώρα στα δικά σου, γιατί έχουμε το ενεργειακό κόστος ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Συζητείτε σήμερα και αύριο στο Eurogroup και στο άτυπο Ecofin στο Δουβλίνο. Περιμένουμε κάτι από εκεί?
0: Δεν παίρνουν αποφάσεις τα άτυπα Eurogroup. Στα άτυπα Eurogroup χτίζεται. Χτίζεται επί της ουσίας η επιχειρηματολογία, τα μέτρα. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο που έγινε ήταν η επίσκεψη την Τρίτη το βράδυ στο Βερολίνο του Κυριάκου Πιερακάκη, που συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτς και τον ομολογό του, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, γιατί έκτοτε βλέπουμε εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε οι Γερμανοί να ανακοινώνουν σιγά-σιγά την πρόθεσή τους για μέτρα και χαλάρωση, πιεσμένοι προφανώς και από τα εσωτερικά τους πολιτικά προβλήματα. Και αυτό έχει ανοίξει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή που η Ελλάδα θέλει να πρωτοστατήσει, θέλει να βγει μπροστά. Δηλαδή, στο Eurogroup σήμερα προεδρεύει Πιερακάκης, εκπροσωπεί τη χώρα ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών, έτσι γίνεται στα Eurogroup. Η συζήτηση θα αφορά μαζί με το Ecofin το τι κάνουμε ανάλογα με τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας. Και τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά, γιατί δεν φαίνεται κάποιο ορόσημο τέλους της κρίσης. Ενώ φαινόταν τον Ιούνιο. Λέγανε ότι πολύ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει και θα λύξει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζει και με την μεγαλύτερη επιτόκια στις ΗΠΑ και με το μεγαλύτερο κόστος δανεισμού πάνω από το 5% το δεκαετές και με το γαλόνι να ξεπερνάει τα 5 δολάρια αυτή τη στιγμή στην αμόλυβδη στις ΗΠΑ. Άρα αυτή τη στιγμή δοκιμάζουν ακραία σενάρια στην Ευρώπη και τα ακραία σενάρια αναζητούν ακραίες λύσεις αντιμετώπισης, δηλαδή ένα πρόγραμμα ευρύτερων, θα έλεγα, επιδοτήσεων, παρεμβάσεων ενδεχομένως. Θα δούμε.
1: Για να δούμε. Μπροστά μας είναι. Θα σε κρατήσω για κάτι άλλο. Σήμερα, γενικότερα, το καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, και μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη σημερινή συνάντηση, γενικότερα έχουμε ένα καταιγισμό εξελίξεων στο οικονομικό πεδίο. Και θέλω τη βοήθειά σου για να τις βάλουμε σε μία σειρά, Νίκο. Από την ενέργεια και τα καύσιμα, να πάμε στην ακρίβεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών αναμένεται να παραταθεί για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς. Σήμερα εδώ στον Σκάι και τον Άρη Πορτοσάλτε μίλησε η πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
2: Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς.
3: Γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρία χ.
2: Έχουμε κάνει ήδη μία ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ. Δεν ισχύει σήμερα. Θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, εδώ Νίκο, ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Από τη μία έχουμε την προσπάθεια να πέσουν τιμές στα ράφια, από την άλλη ακόμα και την αρχή προστασίας να μιλάει για μοτίβα εσχροκέρδεια στην αγορά. Τα είχαμε και τα ακούσαμε πολύ προσεκτικά στη σημερινή έτσι, συνέντευξη παραχώρηση στον Άρη, η κυρία Τσαγκάρη. Τι εικόνα έχεις αυτή τη στιγμή, που είναι οι μεγαλύτερες πιέσεις και δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει τελικά οι καταναλωτές τους επόμενους μήνες.
0: Ακόμα δεν έχει περάσει στην αγορά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυξήσεις στα τρόφιμα δεν έχουμε σοβαρές. Στο σούπερ μάρκετ γενικά δεν έχουμε. Θα λέγα ότι το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που έρχεται. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βιώνουμε μια κατάσταση όπου κατά κύριο λόγο έχουν επηρεαστεί περισσότερο οι υπηρεσίες, κάθε είδους υπηρεσίες, από το ενεργειακό κόστος παρά η βιομηχανία, τροφή και η βιομηχανία και η λιανική πώληση τροφίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ. Αυτό που μας είπε σήμερα η κυρία Τσαγκάρη είναι ότι λύγει τα τέλη Οκτωβρίου η δίμηνη δέσμευση τιμών και θα δημιουργηθεί ακόμα ένα πλαίσιο για ένα ακόμα δίμηνο. Μένει να διευκρινιστεί αν θα είναι με τις τιμές στα τέλη Αυγούστου των προϊόντων ή αν θα είναι με νέες τιμές των τελών Οκτωβρίου και θα υπάρχει δέσμευση σταθερότητας ως τα τέλη του έτους. Κάτι που δεν διευκρινίστηκε. Απλώς κρατάμε ακόμα ότι επίκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να βγει το πόρισμα για τη χοντρεμπορική τόσο του κρέατος όσο και των προκυπευτικών, μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σύστασης εθνικής της ανεξάρτητης αρχής το Μάιο, καθώς έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις εσχροκέρδειας. Επίσης αναφέρεται στα πρατήρια ότι το πλαφόν αυτή τη στιγμή επανέρχεται γιατί έχουν παρατηρηθεί κάποια περίεργα μοτίβα σε κάποιους νομούς της επαρχίας, όχι στην Αττική. Και λόγω αυτών των μοτίβων που παρατηρούν υψηλότερα περιθώρια από το εύλογο περιθώριο κέρδους, θα επανέρθει το πλαφόν, επαναλαμβάνω την ανακοινώση, αναμένω την επόμενη εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο για όλα. Εδώ κυρίες και κύριοι θα πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους στο Αιγαίο. Διάβασε και άκουσε τις δηλώσεις χθες του Πρωθυπουργού. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Μείνετε λοιπόν στον Sky 100,3.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Εκτάκτως στο μικρόφωνο να επαναλάβουμε η Χριστίνα Βίδου στη θέση του Σπύρου Μάλλου, που θα επιστρέψει κανονικά εδώ, θα τον ακούσετε τη Δευτέρα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι τους τόνους στο Αιγαίο με νέες αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η Αθήνα δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε έναν πόλεμο δηλώσεων. Χθες, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
15: Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει κανένα προγραμματισμένο.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις χθες και ειδικά το πρώτο μέρος, όχι αυτό που αφορά στην μη ή όχι τελικά συνάντηση. Προς το παρόν, την αποκλεί ο Πρωθυπουργός, εκτός εάν, το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, οι δηλώσεις του για τα 12 ναυτικά μίλια και ό,τι ακούσαμε. Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Μανώλη, καλώς σου μεσημέρι, και έχουμε πλέον και την πρώτη αποτύπωση των δηλώσεων Μητσοτάκη στον τύπο, στον τουρκικό τύπο.
16: Ναι, και αναφέρονται αυτές οι δηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν νέα ένταση και προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Κυρίως η δήλωσή του για τα 12 μίλια. Βέβαια, τη διαβάζουμε με δικό του τρόπο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα επεκτείνει τα χωρικά έδατα τώρα. Ότι
1: στο δικαίωμα αναφέρθηκε.
16: Ναι. Ακριβώς, το οποίο το είχε επαναλάβει η Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα. Είναι μια σταθερή θέση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό όμως επειδή το κλίμα δεν είναι καλό και επειδή, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια αναταραχή στις θάλασσες. Στη θάλασσα. Αυτός ο κυρόγος το διαβάζουν λίγο διαφορετικά και λένε ότι είναι μια δήλωση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Νομίζω αυτό που χαλάει το κλίμα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών, κυρίως με Ισραηλινά όπλα που σχεδιάζει η Αθήνα, η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο που η Τουρκία τα διαβάζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Με το Φιντάν να θεωρεί ότι είναι απειλή, με το Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι η επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο είναι μια προσπάθεια δημιουργίας εταιρεσμένων για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό. Είμαστε σε αυτό το κλίμα.
1: Ναι. Η Στιχουριέτ, επειδή ξέρω ότι από τις σχετικές πληροφορίες που μας δίνεις πάντα, αναφέρεται και στην κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, σωστά?
16: Οπωσδήποτε, γιατί βλέπουν ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία συνεχίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο και επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία της περικύκλωσης, η ναυτική άσκηση που διεξήχθη μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται και αυτό μια τέτοια προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, για όλες τις πληροφορίες. Καλό σου μεσημέρι. Τώρα, πριν πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη που παρακολουθεί αυτή την άσκηση στην οποία αναφέρθηκε και ο Μανώλης Κωστίδης, να δούμε τις πρώτες, τις σημερινές αντιδράσεις στην Αθήνα μετά αυτή την όξυνση της τουρκικής ρητορικής. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, απάντησε στην Άγκυρα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τις αναφορές περί ελληνικής απειλής.
17: Μιλούν για δήθεν ελληνική απειλή εκείνοι οι οποίοι έχουν το κάζους μπέλι σε ισχύ να επικρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Είναι οξύμορα και φεδρά αυτά τα οποία πολύ συχνά ακούμε από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Η Ελλάδα δεν εξυφαίνει πολεμικά σενάρια, αλλά η Ελλάδα αμήνεται και προστατεύει και θα προστατεύει κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της χωρίς να το συζητά με κανέναν.
1: Στη στρατιωτική διάσταση του θέματος αναφέρθηκε ο αντιστράτηγος εναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης, μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky.
18: Προφανώς, κύριε Πιταρά, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν ούτε πώς θα αμυνθούμε ως χώρα και ιδιαίτερα στην πλευρά του Αιγαίου και όπου αλλού χρειαστεί ή απαιτηθεί για να εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας ευρύτερα. Επομένως, αν κάποιος δεν επιτεθεί, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι Τούρκοι.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι έρευνες διευρύνονται πλέον σε πολλά επίπεδα, το έχουμε καταλάβει όλους. Στο μικροσκόπιο της αρχής, και με αυτό να ξεκινήσουμε, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, να υπενθυμίσουμε, και κρατούνται στον Κορυδαλό. Η Ελένα Γαλάρη μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς αναζητούν τώρα οι αρχές, τι λέει το ρεπορτάζ σου και τα υπόλοιπα έτσι, μέτωπα της έρευνας, που είναι ανοιχτά βέβαια.
19: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν να ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τους δύο γιατρούς. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κύριος Χάραλογος Βρουλιώτης, έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Για ποιο λόγο? Να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Να σας πω ότι ο έλεγχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών. Τώρα, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα αυτού του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα σταλεί στον εισαγγελέα και θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει, όπως καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να σταθεί το πόρισμα, να δουν αν υπάρχουν ευθύνες και αν και εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι υπάρχουν ευθύνες, τότε το λόγο θα έχει ο εισαγγελέας για τις περαιτέρω κινήσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την έρευνα ανοιχτή. Mm-hmm. Περιμένουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων που έχει υποβληθεί. Τώρα θα δούμε και από εκεί τι άλλο θα έχουμε. Πάντως, σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί να έρθουν αντιμέτωποι και με άλλες διώξεις. Αυτό βέβαια θα το κρίνει η δικαιοσύνη, διότι είναι μια έρευνα η οποία είναι ανοιχτή. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Ναι. Θα κληθούν να καταθέσουν τώρα και αρκετοί μάρτυρες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα αυτά θα βγάλουν ένα πόρισμα, θα βγάλουν αποτέλεσμα και θα δούμε ποια θα είναι, αν υπάρχουν περαιτέρω νομικές κινήσεις, αν υπάρχουν διώξεις ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θα τα δούμε προς το παρόν, σε αποδεσμεύω, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Έλενα. Όπως είπε κύριε και κύριε Έλενα Γαλάρη, η υπόθεση είναι ανοιχτή, παραμένει ανοιχτή. Οι συνθήκες θανάτου του ακόμα είναι υπό διερεύνηση, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία και υπάρχουν και στοιχεία και σημεία που, στα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
20: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα δικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να μας ζητηθεί να διερευνήσουμε και άλλα δικήματα τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί κατά την προανάκριση για το θάνατο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες και με ψηφιακά πιστήρια και με άρση τηλεφωνικού επορήτου. Θα διευκρινιστούν ουσιαστικά κάποια θέματα.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και κυρίως για το αν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη είναι κατηγορηματική επ' αυτού.
3: Για τις 5 Νοεμβρίου του 2025 βρήκε τα δηλωθέντα μηχανήματα ήτη της οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και μηχάνημα Indigo.
21: Έχουν δηλώσει ότι έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια στον Ιατρικό Σύλλογο για το συγκεκριμένο μηχάνημα με τα τιμολόγια.
3: Είναι ψέμα. Αναφέρουν στη δήλωσή τους ότι πρόκειται για παράρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Δεν λένε ότι πρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Και ακριβώς τον απόϊχο αυτής της υπόθεσης ανοίγει πλέον και η συζήτηση για το πώς θα ελέγχονται από εδώ και πέρα τα ιδιωτικά ιατρία. Το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε σήμερα ένα νέο σύστημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να δώσει και στους ίδιους τους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν ένα ιδιωτικό ιατρίο πριν το επισκεφτούν. Η Ματίνα Πολυχρόνη ξέρει ακριβώς τι προβλέπει το νέο σύστημα και πώς θα λειτουργεί.
22: Ναι, είναι Χριστίνα το MedWatch, έτσι ονομάζεται αυτή η πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες σε δεύτερο χρόνο, γιατί προς το παρόν υπάρχει πιλωτικά, έχουν ενταχθεί εκεί οι ιατροί που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν οι πολίτες, μέσω μιας εφαρμογής, θα μπορούν να ελέγχουν τα ιατρία. Δηλαδή θα μπαίνουν στην εφαρμογή, θα βάζουν τη διεύθυνση του ιατρίου, το όνομα του ιατρού και εκεί θα βγαίνει άδεια λειτουργίας και θα βλέπουν τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται στο ιατρείο. Σε αρχικό στάδιο όμως, αυτή τη στιγμή πιλωτικά τα ιατρία που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έχουν ελεγχθεί είναι περίπου 8.500. 231 δομές έχουν βγει κόκκινες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να διερευνηθούν εάν υπάρχουν παραβάσεις στη συνέχεια. Δεν αφορά μόνο ιδιωτικά ιατρία, αλλά και κέντρα αισθητικής, αδυνατίσματος, Ινστιτούτα, όπου γίνονται ιατρικές πράξεις. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν θα ψαρεύει τις διαφημίσεις, θα μπαίνει στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων, των κέντρων, των ιατρείων, θα βλέπει τι διαφημίζεται ακριβώς και αν αυτό το οποίο διαφημίζεται προβλέπεται να γίνεται και στον χώρο εκεί. Και αν υπάρχουν παραβάσεις, θα ενημερώνεται το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια θα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, Χριστίνα.
1: Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, να τον ακούσουμε.
23: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Και σχεδόν ταυτόχρονα έρχεται στο φως μία ακόμη υπόθεση γιατρού που φέρεται να προσέφερε θεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται ένας αγκιοχειρουργός στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ξέρει ακριβώς τι έχει προκύψει από την έρευνα. Χάρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
24: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα είχε αναρτήσει και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί έφτασε η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου γιατί η πράξη είχε γίνει στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένος γιατρός είναι στα Μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου ως επισκέπτης γιατρός. Έγινε λοιπόν ο έλεγχος σε μία ημέρα που ο γιατρός έκανε ιατρείο στο Ρέθυμνο. Επισκέφθηκαν μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Τον ενημέρωσαν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία ήταν θεραπεία με ενέσιμες βιταμίνες. Ήταν παράνομη, δεν είχε το δικαίωμα λόγω και της ειδικότητας να πραγματοποιεί αυτή την θεραπεία. Ο γιατρός δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν το γνώριζε. Έχει ξεκινήσει η προδικασία για την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα. Πάντως, ελέγχους και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιούν αυτή την περίοδο τα πειθαρχικά συμβούλια και οι επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων σε όλη την Κρήτη, τόσο σε κέντρα ευεξίας όσο και σε ιδιωτικά ιατρία.
1: Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και κυρίες και κύριοι, μια σημαντική απώλεια σήμερα. Έφυγε από τη ζωή σας, το πάμε και νωρίτερα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας. Έχουμε την είδηση, την απώλειά της και έχουμε και ένα πλήθος συλληπιτηρίων μηνυμάτων, Δέσποινα. Mm-hmm.
0: Στις 30 του μηνός θα συμπλήρωνε η Μαργαρίτα Παπανδρέου τα 103 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί η υγεία της. Έφυγε σήμερα περίπου στις 10 παρά το πρωί στο σπίτι της. Και βεβαίως είναι μια γυναίκα που έχει συνδέσει το όνομα της με την ιστορία της μεταπολίτευσης του τόπου. Σύζυγος και μητέρα δύο πρωθυπουργών. Και έγινε γνωστή όχι μόνο για αυτό, αλλά και για τους αγώνες που έχει διαδώσει για τα δικαιώματα, ιδίως των γυναικών. Σημαντική δράση της και το έργο της με τις Έγιες που είχε ιδρύσει. Σημαντική συμπολίτη για την προώθηση και την επίτηση των νόμων όπως η κατάργηση της πρίκας, η νομοποίηση των και είναι ήταν μια συγγραφέας και ακτιβίστρια που είχε μια σημαντική διαδρομή. Την αποχαιρέτησε σχεδόν το Λομπασό. Φυσικά η οικογένειά της που είπε ότι ήταν μια μαχήτρια ως το τέλος και η αγκαλιά που τους ένωνε. Ο Νίκος Ανδουλάκης, όπως είμαστε θέσει να γνωρίζουμε, κοινώνησε με τον Γιώργο Παπανδρέου προκειμένου να συλληπιστεί τον πρώην Πρωθυπουργό για την τόσο σημαντική απώλεια. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και ο Νίκος Ανδουλάκης συλληπίστηκε βεβαίως και τα παιδιά της, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε, Σοφία Γαλάνη, για δύο θέματα της επικαιρότητας. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα και να ξεκινήσουμε από τα νεότερα στοιχεία του ΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Η νέα λοιπόν επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ αναφέρει ότι έχουμε 3 ακόμα θανάτους και 46 νέα κρούσματα από τον ιό την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Οι 3 θάνατοι αφορούν άτομα ηλικιωμένα, δηλαδή άνω των 65 ετών, όπως και όλες οι προηγούμενες ανθρώπινες απώλειες που έχουμε, να το τονίσουμε αυτό. Τώρα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών, να θυμίσω, από τον ιό από την αρχή της περίοδου του 2016 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 33 και έχουμε 370 κρούσματα της λίμωξης συνολικά. Να πούμε εδώ ότι η ιδιαίτερη κυκλοφορία του ιού καταγράφεται φέτος στην Αττική. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε 10 νέες περιπτώσεις λίμωξης στους Δήμους Μαρκοπούλου Μεσογείας, Σπάτων Αρτέμιδος, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Και ο Δήμος επίσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συγκεντρώνουν αυτοί οι Δήμοι μέχρι στιγμής τα περισσότερα κρούσματα. Να πούμε ότι οι 64 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία της χώρας, οι 29 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα, επειδή δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος τόνισε στο ραδιοφωνό του Sky ότι ειδικά αυτοί που πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Εκτιμά ότι όμως σύντομα θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση.
1: Πριν ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τελευταία είδηση, έχουμε πληροφορίες για φωτιά στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κυρίες και κύριοι. Και θα έχουμε σε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Τώρα βλέπω από την κάμερα εδώ στο Sky πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από συγκεκριμένο σημείο. Αυτή είναι από τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια. Προς το παρόν να ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο.
4: Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Ο ρυθμός αύξησης δεν έχει μεγαλώσει. Τις προηγούμενες εβδομάδες θρυνούσαμε 5 με 6 απώλειες κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θρυνήσαμε 3 απώλειες. Αν αυτό το συνδυάσετε με τις παρεμβάσεις που γίνονται και το ότι σιγά σιγά ελπίζουμε ότι ο καιρός θα αρχίσει να κρυώνει και θα είναι συμμαχός μας, νομίζω ότι θα καταφέρουμε πιο καλά να ελέγξουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Και παρά τις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, φέτος εκεί έχουμε και πάρα πολλές πηγές ανάπτυξης των κουνουπιών. Λογικά από εδώ και πέρα θα πάμε σε αποκλιμάκωση.
1: Έχουμε και άλλη μία πυρκαγιά εξ όσων μπορώ να καταλάβω από τις εικόνες που έβλεπα νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky στην περιοχή του Ρέντι, αυτή η εικόνα που σας έδινα. Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, Σοφία, γρήγορα για μια υπόθεση διαφορετική εγκληματική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, γιατί εξελίσσονται οι απατεώνες όσο πάει, δεν κάνουν μόνο τηλεφωνικές απάτες. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές κλπ. Το χρησιμοποιούν και την AI. Στην Νέα Ιωνία λοιπόν είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, 2 συλληφθέντες άνδρες ηλικίας 23 και 25 ετών, είχαν το ρόλο των εισπρακτόρων της οργάνωσης αυτής, η οποία φαίνεται ότι αποκόμισε πάνω από 1 εκατομμύριο, οι οποίοι τι έκαναν, έβαζαν στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα, έπαιρναν τηλέφωνο προσποιούμενοι συνήθως υπαλλήλους κινητής τηλεφωνίας, ότι δήθεν θέλουμε να σας περάσουμε κάποια οπτική ή να στο σπίτι, συνήθως αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιούσαν, και όταν είχε αμφιβολίες το θύμα, ζητούσαν τον αριθμό κάποιου συγγενικού προσώπου, ώστε να επικοινωνήσουν δήθεν οι ίδιοι με το συγγενικό πρόσωπο και να είναι όλα καλά. Τι έκαναν μετά λοιπόν, έπαιρναν τον άνθρωπο που τους υπέδειξε το θύμα, κατέγραφαν από τα λίγα λεπτά της κλήσης τη φωνή, μετά την χρησιμοποιούσαν μέσω της AI και έπαιρναν τηλέφωνο το θύμα μετά και εμφανιζόταν ότι ναι, εγώ μιλάω με τον ξαδερφό μου για παράδειγμα, μιλάω με τη μητέρα μου. Και δεν μπορείς να καταλάβεις από το τηλέφωνο αν υπάρχει κάποια απάτη. Ήταν πάρα πολύ πιστικό όλο αυτό και κάπως έτσι φαίνεται ότι αποκόμισαν 1 εκατομμύριο. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα και αναζητούνται. Μάλιστα. Και να θυμίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αναμένεται γι' αυτό να υπάρχουν και κακουργηματικές ποινές. Το έχει προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Ακριβώς πρόσφατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα δεν θα προλάβουμε την Έλενα Γαλάρη. Την Έλενα Γαλάρη για τη δίκη, για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λεγερίδη. Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Έλενα.
19: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει από ειδικό χώρο στη Γαλά με αλλοιωμένη φωνή, είπε χθες ότι κάποιος, χωρίς να τον κατονομάσει, έδωσε το σύστημα για να βγουν από το γήπεδο πολύ λίγο πριν να αρχίσουν τα επεισόδια. Σήμερα, λοιπόν, με την έναρξη της διαδικασίας, ανέφερε ότι στο τέλος της χθεσινής διαδικασίας, την ώρα που σηκώθηκαν οι κατηγορούμενοι για να φύγουν, αναγνώρισε τον οπαδό του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε το σύστημα «Πάμε, πάμε». Σήμερα, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι το άτομο που ήταν χθες δεν βρίσκεται στο ακροατήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
25: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
25: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
25: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
26: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
28: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
29: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
30: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
29: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
30: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Πριν πάμε σε Deutsche Welle, να σας πούμε ότι η φωτιά στο Ρέντι είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι σε οικόπεδο, σε προφανώς χώρο που υπάρχουν απορρίμματα. Εντός ολίγου φτάνουν και τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Στη συνέχεια, στις επόμενες εκπομπές, ίσως και στο δελτίο που θα ακολουθήσει στις 3, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να σας δώσουμε.
31: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Δημοσκόπηση ανατροπή λίγο πριν τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες. Παρεμβάσεις για τα καύσιμα συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Φόρο στα υπερκέρδη θέλει ο Κλίνκμπαϊλ. Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν μόνο κόμματα που συμφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εντυπωσιακή ανατροπή σε δημοσκόπηση της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τις κρίσιμες κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, που μπορεί να κρίνουν ακόμη και το μέλλον του γερμανού καγκελάριου Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέζικ περνούν στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μόλις μία ποσοστιαία μονάδα. Εκλογικό θρίλερ αναμένεται και στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, επίσης την Κυριακή, όπου σχεδόν ισοψηφούν τρία κόμματα, η αριστερά, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς και η AfD. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο ντίζελ στη Γερμανία φτάνει σήμερα τα 2,47 ευρώ, μια τιμή ρεκόρ. Λύσεις για τις ανατιμήσεις αναζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας, που συναντώνται σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil πιέζει για φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών, αλλά και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του καλεί την Ιαπωνία να απομακρύνει τους αμερικανικούς πυράβλους τύπου Typhoon που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος της. Προημερών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πυράβλων κρίνεται ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. «Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ισραήλ», δηλώνει ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Και στη Δανία εγγενιάζεται σήμερα η πρώτη αποθήκη άνθρακα στον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα τα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και στις αθλητικές ειδήσεις που θα δημιουργήσω, μου παρακαλώ.
3: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Έχεις ένα λεπτό και έκανα σαρδά μετά. Ναι. Σε καθυστερώ.
3: Ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, πολύ μεγάλη βραδιά χθες για τον Όφη που ζει πραγματικά το κορυφαίο εξάμεινο της ιστορίας του. Μετά το κύπελο, το Super Cup, πρόκριση του Europa League. Νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στο Hoffenheim. Πολύ καλή ομάδα γερμανική. Μέσα στο Παγκρίτιο που ήταν κατάμεστο και έγινε χαμός. Πολύ μεγάλες μέρες για τον Όφη που ξεκίνησε με τρίποντο. Η έκθεση, πολύ μεγάλη νίκη, 8-1 το Πανσεραϊκό για το κύπελο. Πολύ ευρύ σκορ. Και σήμερα πιο πολύ μπασκετικό το ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο μεταδίδουμε εδώ ζωντανά από τον Sky με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουργκ. Δύο ημιτελικοί και αύριο τα δύο άλλα παιχνίδια, ο τελικός και ο μικρός τελικός. Ενώ ξεκινάει και το Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου ο Ολυμπιακός στις 5 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Αν περάσει, θα διεκδικήσει το Super Cup αύριο στον τελικό επίσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Θα ακολουθήσει στις 3 το δελτίο ειδήσεων με την Άσο Παναγωπούλη. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλικινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
0: με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
21: τι κουαλίτα.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
24: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
32: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
33: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
34: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή του Ρέντι στη συμβολή της στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Η φωτιά και η ξερά χόρτα, λάστιχα και απορρίμματα με αποτέλεσμα ένα μαύρο σύννεφο καπνού να έχει καλύψει την περιοχή. Έσβησε άμεσα η φωτιά στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλι στην Ίσον Ίσυρο. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε δηλώσεις του στο Άξιον 24, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν τιμές στις οποίες να μπορούν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΗ που ECOFIN στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στον Sky η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν, έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο Υπουργός προανήγγειλε εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο. Ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενεδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών, σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενέθλιά της. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως και το 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 το απόγευμα, δηλαδή σε σχεδόν μισή ώρα, και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟ και στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, παιδιά. Πώς είμαστε?
0: Τι γίνεται?
1: Περίεργη Παρασκευή. Τώρα πέρασα από ένα δυστοπικό τοπίο γενικώς. Μια δυστοπία έζησα για λίγο. Ήμουν αμποτιλιαρισμένος στο καθοδικό του Κηφισού. Υπήρχε ένα τροχαίο με υλικές ζημιές εδώ στην Διασταύρωση για Πειραιά. Και ήμουν σταματημένος για ώρα δηλαδή. Πήγαινα τσούκου τσούκου και ξαφνικά βλέπω στα 100 μέτρα πίσω μου μια φωτιά. Στο Ρέντι, όπου ήταν αυτή η φωτιά που λέμε στο Ρέντι, στα απορρίμματα.
0: Σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μέσα για να μας πει. Είναι φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, έχει σκουπίδια, έχει λάστιχα. Πριν από λίγο έφτασε στα κινητά μας και το 112 για τους μαύρους καπνούς, το ακούσαμε όλοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως σας είπαμε, αυτοί οι μαύροι καπνοί φαίνεται δυστυχώς ότι έχουν πνίξει την περιοχή. Όσοι είστε εκεί κοντά, προφανώς και το διαπιστώνετε και οι ίδιοι. Έχουν σπεύσει, όπως μαθαίνουμε, 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε λίγο θα έχουμε και το Δήμαρχο Νίκαιας κοντά μας. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε η φωτιά. Το μυαλό μας βεβαίως πάει κάπου συγκεκριμένα.
1: Ναι,
0: τι συμβαίνει,
1: είναι
0: δηλαδή,
1: μια φωτιά
0: σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
1: Σε οικόπεδο, μας πει περισσότερα η Σοφία. Πάντως έχει πάρα πολύ καπνό. Έντονο μαύρο καπνό. Είναι δίπλα ακριβώς στο Κηφισό, στο καθοδικό του Κηφισού. Κατεβαίνοντας δηλαδή, δείτε στα δεξιά τη φωτιά σας. Όσοι είστε στην περιοχή, όσοι έχετε δει κάτι, 210-48-00-170-174. Να τα πούμε στον αέρα. 210-48-00-170-174. Μιλάτε με την Ελένη Μπουλιέρη και μιλάμε, μας δώστε μια εικόνα για τι γίνεται.
0: Η Σοφία Γαλάνη τώρα θα μας ενημερώσει. Μιλάμε για τη συμβολή των οδών. Για πες μας αυτό, Σοφία, που ακριβώς είναι.
2: Για να καταλάβει και ο κόσμος, συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στην περιοχή του Ρέντι. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είναι φωτιά σε οικόπεδο με απορρίμματα, με σκουπίδια, με λάστιχα, τα οποία προφανώς δημιουργούν και αυτούς τους πυκνούς μαύρους καπνούς που βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο τώρα ήρθε η ενημέρωση από την πυροσβεστική. Ενισχύονται οι δυνάμεις γιατί προσπαθούν τώρα να την μαζέψουν. Μιλάμε για 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
1: Έχει πάρα πολύ καπνό. Πέρασα από εκεί και βλέποντας.
0: Πολύ πυκνό μαύρο καπνό.
1: Ναι, γιατί είναι τα λάστιχα. Φαίνεται από πολλά σημεία της Αττικής πια.
0: Είναι τα
2: λάστιχα τα οποία δημιουργούν αυτούς τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Να πούμε ότι δύο φορές το έχισε το 112 και ο κόσμος που βρίσκεται κοντά πρέπει να κλείσει παράθυρα και πόρτες, γιατί αυτή η καπνή είναι και τοξική από τα απορρίμματα όταν διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα προφανώς θα γίνει προβλεπόμενη έρευνα. Δεν έχουμε ενημέρωση ότι απειλεί οποιοδήποτε σπίτι, κατοικία ή ότι υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί. Από εκεί και πέρα όμως είναι και τοξική η καπνή. Δηλαδή αυτό πρέπει να προσέξει και ο κόσμος, γιατί είναι σκουπίδια.
0: Και πάντα, γιατί είναι και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μαζί μας, σε αυτές τις περιπτώσεις φεύγουν τα μηνύματα 112 προκειμένου να ξέρει και ο κόσμος ότι εκεί η ατμόσφαιρα είναι αποπνεκτική, τώρα που μιλάμε, Γιώργο.
1: Επιχειρήσεις βλέπω ότι έχει δίπλα.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι και επιχειρήσεις. Η οδός στρατηγού Μακρυγιάννη ξεκινάει από τη λεωφόρο Κηφισού, ακριβώς το αντίθετο. Γιατί καθώς πηγαίνουμε για Αθήνα, αριστερά μας είναι η μαύρη καπνή. Mm-hmm. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν στο Δήμο Άγιος Ιωάννης Ρέντι. Χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι ένας δρόμος που έχουμε αθλητικά κέντρα, επιχειρήσεις, κατοικίες, τα πάντα. Και εκεί λοιπόν έχουμε και επίσης επιχειρήσεις με λάστιχα.
0: Έχεις μπει τώρα εσύ από το...

0: αγώνα το βλέπουμε τους μαύρους καπνούς μας στο αριστερό μας χέρι, αλλά υπάρχουν και αθλητικές εγκαταστάσεις και αριστερά και δεξιά.
1: Εν τω μεταξύ το 112 στάλει προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν εδώ και σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν και τις πόρτες και τα παράθυρα.
0: Φυσικά, σε αυτές τις καταστάσεις, ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν αναπνευστικά, ηλικιωμένοι, βρέφοι. Άρα λοιπόν προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε την οικογένειά μας, κλείνουμε πόρτες και παράθυρα.
1: Όσοι τώρα είστε πέριξ, εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Στέλιος, υπάρχουν και αποθήκες ξυλίας, είναι πάρα πολύ κοντά στο σημείο που δουλεύει και μας στέλνει βίντεο στο Viber εδώ του Sky στο 698-123-1003. Είναι βίντεο που αποτυπώνουν αυτό που περιγράφουμε, ότι υπάρχει πάρα πολύ μαύρος καπνός.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μονάδα επίσης που κατασκευάζει έπιπλα και υπάρχει και βαφείο με πάρα πολλές βαφές μέσα. Άρα όλα αυτά είναι έφλεκτα υλικά που συζητάμε.
2: Αυτά, άμα πιάσουν, θα σβήσουν πολύ δύσκολα. Θα πάρει ώρες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η Μακρυγιάννη ξεκινάει.
1: Είναι κοντά στο παλιό Αλού.
0: Όχι, το Αλού είναι λίγο πιο βόρεια. Είναι πολύ πιο βόρεια. Βέβαια, σε ευθεία γραμμή δεν είναι μακρινές οι αποστάσεις. Αλλά...
2: Είναι ακριβώς το σημείο που λες, Γιώργο. Είναι ακριβώς απέναντι από το κλειστό από το Ολυμπιακό, το κλειστό του Βόλεϊ.
0: Στην αντίθετη πλευρά, είναι το κλειστό του Βόλεϊ με Λίνα Μερκούρη. Είναι πάρα πολύ κοντά αυτή η εγκατάσταση. Η Μακρυγιάννη λοιπόν ξεκινάει από τη Λεωφόρο Κηφισίου και εκεί μέσα έχουμε αποθήκες. Έχουμε μεταφορικές εταιρείες πάρα πολλές.
2: Βενζινάδικα βλέπω.
0: Έχουμε δύο βενζινάδικα. Δύο βενζινάδικα και μάλιστα ένα είναι και αριστερά από το χώρο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Και επίσης έχουμε ξυλίες, έπιπλα. Πολλές επιχειρήσεις. Είναι το κταίο Ρέντι πάρα πολύ κοντά σε ευθεία γραμμή σε αυτή την περιοχή που έχουμε τους καπνούς. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή και γι' αυτό συνεχώς ενισχύονται οι πρεσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν να την περιορίσουν.
1: Λοιπόν, να ζητήσω να καλέσουμε τον κύριο Τούντα, παρακαλώ, που μας έδωσε μόλις Ελένη. Είναι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Νίκαιας, τέλος πάντων. Ο οποίος ο άνθρωπος είναι καθηγητής στο γεωπονικό και μας λέει ότι είχε προειδοποιήσει με mail για παράνομο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Ο Δήμος είχε φάει πρόστιμο. Λένε οι πληροφορίες που μας μεταφέρει, ξαναλέω, ο κύριος Τούντας για τον συγκεκριμένο χώρο.
2: Κοίτα, βλέποντας το χώρο.
1: Οπότε καταλαβαίνετε. Βλέπετε. Δεν από τα σύννεφα για αυτό που έχει συμβεί.
2: Είναι ακαθάριστος. Ένας χώρος ακαθάριστος που λογικό είναι να πιάσει φωτιά γενικώς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είχε γίνει σκουπιδότοπος εκεί πέρα. Αυτά που μας λέει και αν τα λέει ο κύριος Τούντας.
0: Ένας ανοιχτός χώρος, τον βλέπατε πάρα πολύ. Με πάρα πολλά μπάζα, σκουπίδια, λάστιχα πεταμένα, ένας χώρος ανεξέλεκτος που δυστυχώς τώρα έπιασε φωτιά και γι' αυτό λοιπόν αντιμετωπίζεται και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Χρειάζεται όμως προσοχή σε εργαζόμενους, σε κατοίκους εκεί που ζείτε, ούτως ώστε να λάβετε μέτρα προστασίας. Δηλαδή ακόμα και δεν έχουμε ακόμα τη μάσκα μας.
2: Βέβαια.
0: Για κορονοϊό. Βέβαια. Φορέστε την.
2: Όσοι είστε έξω,
0: όσοι είστε εκεί σε αυτή την περιοχή, φορέστε την.
2: Και
0: είναι
2: κλείστε,
0: πολύ σημαντικό.
2: Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Αυτή είναι και η οδηγία και από την πολιτική προστασία, από το 112. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας, όπως λέει. Υπάρχει πρόβλημα. Έχει πολύ καπνός. Κατεβαίνοντας, λέμε ξανά, στα δεξιά θα δείτε την φωτιά. Κατεβαίνοντας, ανεβαίνοντας αριστερά.
0: Ο
2: Γιώργος, εκεί μπροστά στο κλειστό του Ολυμπιακού. Ακριβώς εκεί, αυτή είναι η διασταύρωση Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Εκεί ακριβώς. Έχει μεγάλη φωτιά και τη βλέπετε σχεδόν από όλη την Αττική, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε και ζωντανά με τους συναδέλφους που φτάνουν στο σημείο. Πάντως έχουν ανέβει πάρα πολλά και στα social media. Βλέπω βίντεο από οποιαδήποτε γωνιά τώρα. Τι να πρωτοπώ από περιοχές. Ήδη μας έχετε στείλει κι εσείς που βρίσκεστε κοντά βίντεο. Έχω πάρα πολύ καιρό να θυμηθώ φωτιά μέσα στον αστικό ιστό.
0: Στην Καλυθέα είχαμε τον περασμένο Ιούνιο.
1: Με τόσο έντονο μαύρο καπνό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ο κύριος Τούντας κοντά μας. Ο κύριος Κανέλλος Τούντας είναι στο Δήμο Νίκαιας και είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Προσπαθούμε να βρούμε και το Δήμαρχο, παρακαλώ, Νίκαιας, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε καταρχάς ποια είναι η κατάσταση τώρα. Δεν ξέρω, κύριε Τούντα, αν είστε εκεί κοντά.
3: Ναι, κύριε Αστασίου, πολύ καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο έχουμε πολλά και σας αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και έχουμε στείλει και επιστολές στην περιφέρεια, δεδομένου ότι ο χώρος αυτός των αποθετών απορριμμάτων είναι μια χωματερή η οποία είναι παράνομη και συνεπώς και η εναπόθεση όλων των απορριμμάτων.

0: κυμάτων εκεί πέρα και μάλιστα ογκωδών υλικών σε σκύδη μορφή είναι αμιγώς παράνομη. Για το θέμα λοιπόν της.
1: Πού απορρίπτονται αυτά, κύριε Τούντα, πού τα ρίχνουν δηλαδή, για να καταλάβουμε?
0: Είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι περίπου στα 4 με 6 στρέμματα πίσω από το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Πόσο μακριά δηλαδή από τα γήπεδα βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι αυτό?
0: Όμορα είναι.
1: Α,
0: όμορα.
2: Ναι, είναι δίπλα
1: ακριβώς. Ακριβώς δίπλα, όπως μας έλεγε ο Γιώργος τώρα. Μάλιστα.
0: Όμορα. Για αυτό το θέμα λοιπόν έχουμε πολλά και αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Συγγνώμη κύριε Τούντα, να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Sky για να ακούσουμε τώρα τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι.
3: Λόγες. Εκεί να σας πω από ότι έχουμε ενημερωθεί ότι ήταν κάποια γήπεδα 5x5, τα οποία υπήρξαν κάποια έργα εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνταν γι' αυτό. Συγκεντρώθηκαν εκεί λοιπόν, ήταν μαζεμένα σκουπίδια, διάφορα απορρίμματα και μπάζα, τα οποία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Αυτή τη στιγμή οι φλόγες έχουν περάσει λίγο και σε ένα μικρό γήπεδο του μπάσκετ που υπάρχει σε διπλανό σημείο. Λίγο πριν τις 3 λοιπόν σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Είναι 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα και συνεχώς αυξάνονται οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις που καταφθάνουν εδώ.
4: Είναι Ματίνα, πάντως όλοι όσοι είμαστε στο φάρο.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία έχει φτάσει στο σημείο και λέει, επειδή μας είπε ότι είναι όμορος χώρος, Γιώργο και ο κύριος Τούντας, ότι ενδέχεται να έχει περάσει η φωτιά προς τα εκεί, ελπίζουμε
2: μιλάμε,
1: να
2: μιλάμε
1: σταματήσει.
2: Ότι είναι η μάντρα το σινεματόπλεγμα και ξεκινάει το γήπεδο, γιατί εκεί πέρα η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού το έχει ως έδρα.
5: Ναι.
2: Και σε ευρωπαϊκούς αγώνες.
5: Ισχύει. Για πες μας, πείτε μας κύριε Τούντα λίγο εσείς, αυτός ο χώρος είναι αυτά τα γήπεδα που μας λέτε, μας είπε τώρα το ρεπορτάζ?
0: Αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει μέσα στα 7 στρέμματα τα οποία είναι προς, έχει αιτηθεί ο Δήμος χρηματοδότηση για να μπορέσει να αναπλαστεί. Τα γήπεδα που λέτε, τα 5x5, υπήρχαν παλιότερα με παρέμβαση δική μας, η οποία μάλιστα έχει καταλήξει στη δικαιοσύνη, πάφηκαν με διοικητική αποβολή του επιχειρηματία από το Δήμο της, από το δικαστήριο.
2: Και εγκαταλείφθηκαν.
0: Εγκαταλείφθηκα βεβαίως και δίπλα εκεί υπάρχει εναπόθεση απορριμμάτων εδώ και πάρα πολύ καιρό.
5: Ποιος αφήνει τα απορρίμματα εκεί?
1: Ποιοι τα μπορούν να αποθέτουν εκεί?
5: Ποιοι μες στην πόλη αφήνουν απορρίμματα δίπλα σε ένα προπονητικό κέντρο, σε ένα κλειστό γήπεδο και δεν τα μαζεύει και κανένας?
0: Ο ίδιος ο Δήμος.
5: Τι, ο Δήμος τα αφήνει εκεί? Ναι, μην κάνουμε αντιπολίτευση τώρα, κύριε Τούντα. Λίγο να πάμε στο πρακτικό. Μην πάμε για αντιπολίτευση. Ποιος αφήνει τα σκουπίδια? Οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, κάποιος κόσμος που κυκλοφορεί στην περιοχή, οι κάτοικοι της περιοχής, ποιος τα αφήνει τα απορρίμματα?
0: Ογκώδη υλικά που ο ίδιος ο Δήμος το έντυπε.
5: Δηλαδή ο Δήμος παίρνει τα απορριμματοφόρα και τα αδειάζει εκεί?
0: Παίρνει φορτηγά και τα αδειάζει εκεί. Έχουμε αναφερθεί.
5: Γιατί τα μαζεύει κανένας από εκεί?
0: Δεν τα μαζεύει κανείς, αυτό σας λέω, ότι έχουμε καταγγείλει το γεγονός αυτό. Ο Δήμος έχει επιβληθεί πρόστιμο από την περιφέρεια για το σκοπό αυτό και σε αυτή το.
1: Κύριε Τούντα, οι ακροατές μας περιγράφουν που στέλνουν μηνύματα κάτι διαφορετικό που δουλεύουν πάντως στην περιοχή. Ότι πηγαίνουν διάφοροι και πετάνε εκεί σκουπίδια
2: εκεί
1: και πλαστικά.
2: Εκεί υπάρχουν καμιά.
1: Λεπτό, Γιώργο,
2: ναι, παρακαλώ.
1: Να και κάθε μία-δύο εβδομάδες στέλνει ο Δήμος φορτηγά και τα μαζεύει.
5: Αυτοί οι διάφοροι ποιοι είναι?
0: Ο Δήμος όχι μόνο δεν τα μαζεύει, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι υπάρχει σχέδιο για να μπορέσει να αποσυρθούν εντελώς τα απορρίμματα από το συγκεκριμένο χώρο. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα γι' αυτό και να αποτεθεί εκεί όλος αυτός ο όγκος, ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο ύψος και η φωτιά σήμερα έχει δημιούργησε αυτό το τοξικό νέφος. Σας το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω με τα πλήρη γνώσεως ότι αυτή τη στιγμή όλα τα απορρίμματα που υπάρχουν εκεί πέρα έχουν να αποτεθεί και από την πλευρά του Δήμου και προφανώς και από.
1: Να θα απαντήσει ο Δήμαρχος. Ερώτηση: το γήπεδο του βόλεϊ που είναι εκεί είναι το γήπεδο έξω από το οποίο σκοτώθηκε ο
5: Λιγκερίδης?
0: Ναι, αυτό είναι.
5: Αυτό είναι. Αυτό το κλειστό είναι, το Ολυμπιακού είναι.
0: Όμορφο ο χώρο, το γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού, το οποίο είναι δημοτικό γήπεδο και έχει παραχωρηθεί από το Δήμο στο
5: Ολυμπιακό.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τούντα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Το θέμα είναι να σβήσει φωτιά και να μην χρειαστεί.
1: Και επίσης είναι σημαντικό να απαντήσει και ο Δήμαρχος. Κάποιος που ενδεχομένως ο Δήμαρχος τώρα να μην ακούει, αλλά συνεργάτες του οι οποίοι ακούν Sky και είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν κάποιοι που αυτή τη στιγμή μας ακούνε. Καλό θα είναι να ενημερώσουν τον Δήμαρχο να βγει και να μας πει και τι συμβαίνει τώρα και για ποιο λόγο αφήνονταν τόσα ογκώδη αντικείμενα σε έναν συγκεκριμένο χώρο δίπλα σε επιχειρήσεις και προπονητικό κέντρο.
5: Οι δύο πλευρές που έχουμε, η μία είναι ότι τα κάνει ο Δήμος και η άλλη πλευρά είναι ότι τα κάνουν κάποιοι και ο Δήμος τα μαζεύει κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Κάθε δύο εβδομάδες. Κάθε
5: δύο εβδομάδες. Μάλιστα.
2: Για να έχετε μια εικόνα, αυτή η περιοχή έχει καμιά δεκαπενταριά μεταφορικές εταιρείες.
5: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή όσο ανεβαίνετε, όσο περνάμε τη Μακρυγιάννη, αριστερά και δεξιά μας βρίσκουμε μάντρες με μεταφορικές εταιρείες. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα. Παλέτες, ξύλα, έπιπλα, όλα αυτά τα υλικά τα οποία πραγματικά ευνοούν σε τέτοιες καταστάσεις. Σας θυμίζω επίσης, και για να ξέρετε, η Μακρυγιάννη φτάνει μέχρι και τη Θηβών. Δηλαδή ναι, ναι. Η Μακρυγιάννη φτάνει στην αρχή της Θηβών.
5: Από την Κηφισό,
2: ναι, από την Κηφισό. Και έτσι λοιπόν έχουμε εκεί πέρα.
5: Φτιάχνει στην αρχή.
2: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Προσπαθεί λοιπόν η Πυροσβεστική Υπηρεσία να διαχειριστεί, γιατί πραγματικά αυτό το οικόπεδο, δίπλα ακριβώς στο κλειστό του βόλεϊ, εξελίσσεται σε αυτή την κατάσταση.
5: Την εμπειρία σου που το βλέπεις αυτό, γιατί είναι έφλεκ τελικά όλα αυτά, θα καίει η ώρα μέχρι να σβήσει.
2: Όταν θα καούν τα σκουπίδια, θα σβήσει και η φωτιά.
5: Άναγε σου, λοιπόν. Άρα θέλουμε χρόνο ακόμα.
1: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, πώς λέμε κάποιες φορές.
2: Δεν σβήνει με 50 ελικόπτερα, αναφέρεται, δεν σβήνει η φωτιά.
1: Για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Κάτι αντίστοιχο. Απλά εδώ πέρα είναι ανοιχτός χώρος.
1: Καπνίζει από ό,τι φαίνεται.
5: Και λοιπόν, δεν μπορεί να πετάξουν και μέσα στην πόλη τα ελικόπτερα κτλ. Θα είναι μόνο από εγώ.
1: Γιώργο, θα σε βρούμε και αμέσως.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά, να μαζέψουμε και πληροφορίες. Ναι.
1: Ξανά, πάμε να μαζέψουμε πληροφορίες και να έχουμε εκτός από τη συνάδελφό μας τη Ματίνα Πολυχρόνου που είναι στο σημείο και εκπρόσωπο από την πυροσβεστική, παρακαλώ.
5: Ναι, ναι.
1: Αν γίνεται, προκειμένου να μας βοηθήσει με ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι και η αστυνομία είναι εκεί, προκειμένου να διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής τώρα που.
5: Θυμάσαι
1: όμως,
5: το είχαμε αντιμετωπίσει αυτό πάλι λίγο πιο πάνω, στην Ορφέως που είχαμε τη φωτιά, πάλι μέσα σε μεταφορικές εταιρείες, όπου πάλι οι μεταφορικές εταιρείες τα ρίχναν στο Δήμο. Ότι κάποιοι πετάνε σκουπίδια, παίρνουν φωτιά τα σκουπίδια και ο Δήμος τα μαζεύει όποτε μπορεί. Λοιπόν, η Δήμητρα θέλει διάλειμμα όμως. Πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο θα πάμε στο Ρέντι για να συναντήσουμε και τους συναδέλφους αλλά και όλους τους ανθρώπους από την περιοχή. Πάμε διάλειμμα τώρα.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
6: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
5: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης έως τη Νέα Φιλαδέλφια και από το Περιστέρι ανατμήματα μέχρι την Παραλιακή. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού μαύρου καπνού από τη φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο του Ρέντι που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο και σε αγροτοδασική έκταση στο ψάρι Μεσσηνίας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονέκη. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται για τις 5.30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλείνουν αυτή την ώρα οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Θα κλείσουν κλείνουν αυτή την ώρα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί θα γίνει πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς είχαμε εδώ να κάνουμε μια ωραία εκπομπή, παρέα με εσάς, να καλωσορίσουμε το Σαββατοκύριακο και όλα καλά.
1: Παρασκευούλα με τόσο ωραίο καιρό και έχουμε μόνο προβλήματα και σημαντικά προβλήματα.
0: Και από ό,τι φαίνεται είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο έτσι που μπορούμε να πάμε στις παραλίες, από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλάζει εντελώς ο καιρός. Εσύ, Δημήτρα, μας κοιτάς με τον μπουφάν σου έτσι κι αλλιώς εδώ μέσα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις εποχή όταν σε βλέπεις εσένα μέσα στο στούντιο.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα να πούμε στην κυκλοφορία στο Κηφισό λόγω της πυρκαγιάς. Το ανωδικό του Κηφισού σταματημένο πολύ χαμηλά και φτάνει μέχρι Αχαρνών γιατί έχει πολλά προβλήματα, είναι Παρασκευή. Το καθοδικό επίσης από το Εγάλεο μέχρι κάτω εδώ Πειραιά. Ζόρικο όσο δεν πάει.
0: Λοιπόν, έχουμε φωτιά όπως είπαμε στην περιοχή του Ρέντι. Και είναι μεγάλη φωτιά, καίγονται λάστιχα, παλέτες. Είναι πολύ έντονος ο μαύρος καπνός. Έχουν φύγει και τα 112. Σε λίγο θα συνδεθούμε με ακροατή μας, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, γιατί την ξέρει την περιοχή. Πριν όμως, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε φωτιά τώρα και στη Μεσσηνία.
2: Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα μια πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο, αγροδιδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 62 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και έχουμε ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη που κάνουν ρήψη νερού. Μιλάμε για 20 Σεπτεμβρίου, μεγάλη φωτιά στη Μεσσηνία και προσπαθούν λοιπόν και οι επίγειες και νεάριες δυνάμεις να την μπορέσουν να την περιορίσουν. Όμως
1: ότι η Μεσσηνία ήταν μπλε σήμερα στο χάρτη
2: προσβεστικής. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Σήμερα.
1: Μην το θυμίσεις αυτό. Αλλά,
0: αυτό δεν είναι ωραίο. Τσο.
2: Είναι κατηγορία 2 αυτό.
0: Και δεν είναι και όλοι μπλε, βρε Γιώργο.
1: Είσαι στα παιδιά της αλλαγής, σήμερα. Πρόσχετη λες.
0: Τι σημαίνει αυτό το μπλε, εξηγήστε το.
2: Είναι κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών 2. Δηλαδή έχουμε το πράσινο που είναι το 1. Μπλε είναι 2.
0: Αλλά δεν ήταν πάρα πολύ.
1: Όχι. Ούτε κίτρινο, ούτε πορτοκαλί.
2: Είναι ένας μεσαίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Δηλαδή δεν είναι τα κόκκινα και τα πορτοκαλί που κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Ενώ είμαστε σε αναζήτηση εντωμεταξύ. Μεταξύ μισό λεπτάκι. Πάμε πρώτα στη Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Ρέντι. Είμαστε σε αναζήτηση του Δημάρχου, η Σοφία Γαλάνη, με την Ελένη Μπουλιέρη εδώ που επιμελούνται δημοσιογραφικό στην εκπομπή. Δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τον Δήμαρχο. Πάμε να μας δώσει την εικόνα τώρα η Ματίνα. Έλα, Ματίνα.
3: Ναι, εμένεται η φωτιά εδώ πίσω από το Δημοτικό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι, εδώ που ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτό γιατί υπάρχει πυκνός μαύρος καπνός, υπάρχουν φλόγες, είναι σε έναν υπαίθριο χώρο ο οποίος τυλίχθηκαν στις φλόγες από ρήματα που υπήρχαν εδώ και διάφορα άλλα μπάζα. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο χώρος ανήκει στον Δήμο και υπήρχαν εδώ κάποια γηπεδάκια 5x5 τα οποία γίνανε κάποια έργα. Αυτή τη στιγμή ήταν ένας χώρος στον οποίο ουσιαστικά άφηναν πράγματα έτσι εδώ, δεν είχε καθαριστεί. Αυτά φαίνεται πως τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα ότι υπάρχουν κάτοικοι εδώ οι οποίοι με λάστιχα, επειδή ακριβώς δίπλα από τις φλόγες υπάρχουν κάποια γήπεδα μπάσκετ, οπότε άνθρωποι εδώ με μάνικες, με κουβάδες προσπαθούν να ρίχνουν νερό για να προφυλάξουν τη μάντρα ουσιαστικά που χωρίζει τη φωτιά από το γήπεδο.
0: Δεν
3: εδώ
0: έχει περάσει ακόμη στα γήπεδα η φωτιά.
3: Όχι, έφτασε πάρα πολύ κοντά στην μάντρα. Είναι ουσιαστικά μία ανάσα από τη μάντρα, από τα γηπεδάκια εδώ. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς όμως υπάρχουν και πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύονται, 18 πυροσβέστες. Υπάρχουν υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση που και εκείνες συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής. Υπάρχει όμως πυκνός μαύρος καπνός, υπάρχουν φλόγες και σίγουρα παραμένει ο κίνδυνος για το αν θα περάσουν δίπλα στα γήπεδα αυτά του μπάσκετ που υπάρχουν εδώ πολύ κοντά στην εθνική.
1: Ματίνα, είναι πολύ κοντά, το βλέπεις δηλαδή από το Κηφισό. Εξήγησε μας κάτι, αυτό που καίει, τι σου λένε οι πυροσβεστικοί, τι είναι αυτά τα σκουπίδια εκεί που είναι πεταμένα και είναι ευθύνη του Δήμου, είπες, είναι χώρος του Δήμου.
3: Αυτό μαθαίνουμε προς το παρόν τώρα από τις πρώτες πληροφορίες. Έτσι και με κάθε επιβούλευση μαθαίνουμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει στο Δήμο. Υπάρχουν παλέτες, έχουν ακουστεί μάλιστα και κάποιες εκρήξεις όση διάρκεια είμαστε εδώ. Υπάρχουν κάποιες παλέτες, ξύλα, απορρίμματα, υπήρχαν διάφορα πράγματα καθώς είχαν ξυλωθεί, για να σας το πω απλά, αυτά που υπήρχαν μέσα στα οικοπεδάκια, στο χωράφι, στον πέτριο χώρο. Οπότε αυτά λοιπόν τώρα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
1: Μάλιστα, Ματίνα, θα κάνεις και ρεπορτάζ προφανώς και θα ρωτήσεις και τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις δίπλα. Δίπλα έχει επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το κλειστό αυτό του Ολυμπιακού και επιχειρήσεις, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Υπάρχουν κάποια και υπάρχει και πολλοί κόσμος που έχει μαζευτεί εδώ.
1: Ναι.
3: Και παρακολουθούν όλοι τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους ανθρώπους πυροσβεστικής να επιχειρούν να κατασβήσουν τη φωτιά. Ναι, υπάρχουν εδώ διάφορα κτίρια τριγύρω, οπότε γι' αυτό και ο κόσμος έχει μια ανησυχία. Ωστόσο, μπορώ να πω και πρέπει να πω ότι είναι σε πολύ καλύτερη εικόνα το τελευταίο.
0: Μακάρι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας περιμένει, γιατί πάει κάθε μέρα σε αυτά τα γήπεδα και φαντάζομαι ότι αυτά τα σκουπίδια επίσης τα συναντιέστε εκεί κάθε μέρα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Μακούς, έλα Μαρία, μακούς.
0: Ναι, Παναγιώτη, πολύ καλά.
4: Λοιπόν, αυτό το χάλι είναι μία τριετία. Εμείς κάνουμε προπόνηση με τα παιδιά μας γύρω δίπλα στα κηπεδάκια, στο κλειστό του... Το Μένα Μερκούρια έχει ένα κλειστό κήπεδο μπάσκετ, έχει ανοιχτό κήπεδο μπάσκετ και ένα χώρο στίβου. Κάνει ο Άρης Νικαίας, Ολυμπιακός, κάνουν πολλά παιδάκια εκεί μέσα προπόνηση. Ναι. Αυτή η τριετία, απέναντι από εκεί που καίγεται ο τόπος, είναι οι SMS, τα ανταλλακτικά.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
4: Κάθε μέρα περνάω. Ναι. Αυτό το χάλι της τελευταίας τριετίας έχει καταρτήσει ο Δήμος της Νίκαιας, γιατί στη Νίκαια μένω, έχει καταρτήσει δεύτερη σαλαμίνα.
0: Να σου πω, Παναγιώτη, ρωτήσατε ποτέ τι είναι αυτά τα σκουπίδια, ποιος τα ρίχνει εδώ?
1: Γιατί μαζεύονται σκουπίδια εδώ πέρα?
4: Ο Δήμος της Νίκαιας τα ρίχνει. Αυτό το οικόπεδο το περιέφερε ο Δήμος της Νίκαιας.
1: Ο Δήμος δηλαδή ρίχνει τα σκουπίδια εκεί. Και ποιος τα μαζεύει μετά, ο Δήμος πάλι?
4: Αυτά τα σκουπίδια που μαζεύει. Αυτά τα σκουπίδια που μαζεύει. Από δίπλα από τους κρεβάτια, ό,τι πετάει ο καθένας, τα συσσόρευουν εκεί πέρα.
0: Ναι. Αυτός ο χώρος δεν είναι για αυτό το σκοπό όμως. Δηλαδή ο Δήμος το ξέρει καλύτερα.
4: Καλά,
0: να απαντήσει θα το πούμε, αλλά δεν απαντάει, ναι.
4: Τι να τα πείτε, κυρία μου. Εδώ τους καλέσαμε να μαζέψουν τα σκουπίδια από τη γωνία του σπίτι μας 15 μέρες. Περάσαν το αυτοκίνητο με την πουλπέζα, τα είδανε.
0: Ναι. Τρία χρόνια λέτε. Κύριε Παναγιώτη, αν μπορούμε λίγο να μην φωνάζουμε, δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, γιατί μπουκώνει και το μικρόφωνο και δεν πάμε μιλήσουμε.
0: Ναι.
4: Ναι, επειδή έρχομαι να πάρω περάστημα με το ταξί.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι. Μπουκώνει το μικρόφωνο, λέω γι' αυτό.
0: Ωραία, ας το κλείσουμε να συνεχίσετε κι εσείς τη δουλειά σας με ασφάλεια.
1: Και ξαναμιλάμε.
0: Αναζητάμε τον Δήμαρχο έτσι κι αλλιώς. Γεια σας, Παναγιώτη, καλή συνέχεια.
1: Δήμαρχος είναι ο κ. Μαραγκάκης που βλέπω εδώ πέρα. Και είναι Δήμαρχος Ρέντι Νικαίας, λοιπόν. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Κ. Μαραγκάκης. Και αν βρούμε και αντιδήμαρχο, κυρία Γαλάνη, και αν βρούμε και αντιδήμαρχο, όποιον βρούμε, λοιπόν. Υπάρχουν και δήμαρχοι που είναι για την πολιτική προστασία, δηλαδή θα έχουν καλύτερη εικόνα, φαντάζομαι, για τα απορρίμματα.
0: Όταν έχει σκάσει μια τέτοια φωτιά μες στο δήμο σου. Και καταγγέλλεται δημόσια ότι πας εσύ ο ίδιος ο Δήμος και παρατάς εκεί τα σκουπίδια γιατί δεν έχεις βρει άλλη λύση και το θεωρείς αυτό φυσιολογικό. Πρέπει να βγει κάποιος να απαντήσει.
1: Ας πω, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.
0: Ο Δήμος Νίκαιας Ρέντι, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Sky 100,3 εδώ.
1: Ο δήμαρχος το έχει κλειστό. Ωραία. Αντιδήμαρχος καθαριότητας. Ο κ. Καρδιάς βλέπω εδώ πέρα. Είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωση και δημοτική συγκοινωνία. Φαντάζομαι ξέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ο δήμαρχος καθαριότητας. Θα τα πούμε, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει αντιδήμαρχος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Η κυρία Ραβαντινού Τσιμπλάκη, η κυρία Γαλάνη. Πάρτε τους όλους, πάει σε σειρά, να δούμε τι γίνεται. Γιατί εδώ βγαίνουν κάτοικοι της περιοχής και την αντιδημοτική αντιπολίτευση και καταγγέλνουν το Δήμο ότι τα μαζεύει αυτά. Άρα πρέπει να το ψάξουμε. Έτσι, κύριε Γιώργο.
2: Εάν αποδειχτεί.
0: Μπήκε
2: ότι
0: το ήταν... live view μέσα του.
2: Ναι, ναι, όχι, καλά κάνει.
1: Ναι, να με έχετε τις απόψεις, να στείλω βιογραφικό άμα είναι.
2: Εάν αποδειχτεί ότι ήταν ένας προσωρινός χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών του Δήμου.
1: Ναι.
2: Αυτό, αυτό απαιτεί εισαγγελική παρέμβαση.
1: Βέβαια, γι' αυτό.
2: Λοιπόν, μην με φουντώνει και αυτό.
1: Μα έτσι είναι. Μέσα στην πόλη τώρα.
2: Εάν αποδειχτεί ότι ήταν ένας χώρος που πήγαιναν προσωρινά και τα κρατούσαν εκεί τα σκουπίδια από το Δήμο, εάν αποδειχτεί, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλο θέμα.
0: Ωραία, να
2: αλλά από εκεί και πέρα είναι πρώτα να σβήσει η φωτιά, να ξεκαθαρίσουμε εκεί πέρα, να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τους κατοίκους. Επίσης, αυτό το ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, απελευθερώστε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης από το ηλιοφόρο Κηφισού, ούτως ώστε να μπορούν να περνούν, εάν χρειαστεί, και τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Βλέπετε και τους καπνούς, έχετε και την περιέργεια, καλά κάνετε. Όμως χρειάζεται να έχουμε ελεύθερη την λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
1: Για Μεσσηνία ξεκινήσαμε, δεν πάμε τίποτα.
0: Δημήτρη, στέλνει τώρα ο Δημήτρης ο Πολύτεκνος, έτσι υπογράφει.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Στέλνει βίντεο από την περιοχή. ψυχή. Παρακαλώ, το βλέπετε το Viber, δεν το βλέπετε? Ωραία, ας καλέσουμε το Δημήτρη που έστειλε το μήνυμά του 3 και 42 παρακαλώ, με βίντεο από την περιοχή για να τον βγάλουμε στον αέρα.
1: Μάλιστα. Για τη φωτιά γίνεται αυτή που λέμε στην Νίκαια, έχει κινητοποιηθεί λέει, εδώ πέρα και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά.
0: Ναι.
1: Για να ψάξουμε να δούμε τι φταίει. Ποιος έχει βάλει τη φωτιά,
2: πώς ξεκίνησε και πώς επεκτάθηκε.
0: Από ό,τι βλέπω, οριοθετήθηκε η φωτιά.
2: Έχουμε καλά νέα από τη φωτιά της Μεσσηνίας που σημαίνει ότι δεν έχουμε κίνδυνο επέκτασης. Οριοθετημένη πυρκαγιά στο ψάρι Μεσσηνίας.
0: Είναι μπλε και η Μεσσηνία, δηλαδή, θες να μας πεις. Η Μεσσηνία είναι μπλε. Γιατί έχει ξεσηκώσει διάφορα τώρα.
2: Σύμφωνα με
1: η Μεσσηνία και είναι μπλε.
2: Σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και σήμερα και αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας είναι στην κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών 2, που σημαίνει μπλε χρώμα του χαρτί.
1: Ο Παναγιώτης είναι ψάρι τριφυλίας αυτό. Και
0: οριοθετήθηκε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ψάρι τριφυλίας, έχετε δίκιο.
1: Δεν απλά μπλε, είναι και σκούρο μπλε γιατί είναι και σαμαράς εκεί πολύ.
0: Ναι, ο Ρέντης τι είναι?
1: Ο Ρέντης ήταν το Χιοκιμίδης. Το Χιοκιμίδης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ και μετά ήταν.
2: Για πολλά χρόνια κόκκινο πορτοκαλί.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο κύριος Χιοκιμίδης που έχει πάει τώρα στο Τσίπρα.
0: Λόγω του Ολυμπιακού είπα εγώ κόκκινο, αλλά εσείς το χαβάσεις.
2: Όχι, την αλήθεια λέμε.
1: Ποιο σκέφτεται το Ολυμπιακό?
0: Πάμε στο Δημήτρη τώρα. Πάμε στον ακροατή μας, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω είναι στο σημείο πάρα πολύ κοντά, δηλαδή στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Ξαναλέμε στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, εκεί όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης. Έτσι, για να το έχετε όλοι στο μυαλό σας. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα, είσαι εκεί?
5: Όχι, τώρα έχω φύγει, πέρασα από εκεί. Έχουν κλείσει οι αστυνομικοί το δρόμο που μπαίνει από τη Μακρυγιάννη στο γήπεδο και δεν επιτρέπει καν να μπει.
2: 28 Οκτωβρίου είναι ο δρόμος αυτός.
5: Πολύ σωστά, ναι. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένας όρος ο οποίος είναι μετά το μαξοστάσιο. Mm-hmm. Οπότε δεν κινδυνεύουν ούτε το μαξοστάσιο ούτε οι δίπλα ομορές.
0: Εσύ μένεις κοντά, Δημήτρη?
5: Όχι, και εγώ εργάζομαι κοντά εκεί. Εργάζει. Και βγήκαμε από εκεί. Πήρα λίγο τη μηχανή και πήγα μπροστά εκεί να δω τι γίνεται. Και τραβήξαμε αυτά τα βίντεο.
0: Δεν είσαι στις επιχειρήσεις που είναι πολύ κοντά, που ζητήθηκε και η απομάκρυνση? Όχι απομάκρυνση, να κλείσουν πόρτες, παράθυρα για τον μαύρο καπνό.
5: Μυρίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ εκεί κοντά, γιατί είναι πολύ τοξικός αυτός ο καπνός που βγαίνει. Μάλλον λάστιχα καίγονται. Γιατί μυρίζει πολύ άσχημα. Σε πιάνουν και τα μάτια σου πιάνουν. Αυτά δεν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από την Νίκαια, από το Ρέντι βασικά.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε μία ανάσα τώρα.
1: Να πάρουμε.
0: Γιατί είστε πάρα πολύ καταγγελτικοί και οι δύο σήμερα. Αλλά έχετε και δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Τώρα δεν έχουμε δίκιο.
0: Θα γίνω και εγώ μετά κάπως καταγγελτική.
1: Άρεσες.
0: Γιατί σήμερα έχουν προκύψει διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μας εκπομπής.
1: Ωραία, θα δούμε τα άλλα θέματα λοιπόν σε λίγο.
0: Φυσικά
1: τα άλλα θέματα.
0: Και ό,τι άλλο προκύψει, Γιάννη μου, δεν το ξέρεις.
1: Σωστά. Θα έρθει και σε λίγο η Χριστίνα να μας τα πει όλα για τον καιρό και το σημερινό, αλλά και του Σαββατοκύριακου.
0: Αλλά θα πάμε να ψωνίσουμε.
1: Θα πάμε, θα πάρω και εσένα και το Κεραμιτζόγλου. Ωραία. Με τις καταγγελίες σας με όλα και την κυρία Σταματίου.
0: Μήπως και τα Χόντο Σέντερ είναι μπλε?
1: Όχι.
2: Τα Χόντο Σέντερ
1: είναι για όλους.
2: Πήγε η γυναίκα μου προχθές, παιδιά, βαρέθηκα 2,5 ώρες.
1: Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορούσα να κάνουμε για το Χόντο Σέντερ.
0: 2,5 ολόκληρες ώρες.
1: Τα είδε όλα.
0: Μπράβο.
1: Και εσύ τα είδες όλα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπερκομματικά τα Χόντο Σέντερ και πάμε εκεί και στο κοντινότερο Χόντο Σέντερ και ανακαλύπτω όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Υγεία.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Καθαρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, ξαναλέμε, η φωτιά αυτή στην Νίκαια, στον χώρο, τον οικοπαιδικό χώρο δίπλα στο κλειστό του βόλεϊ του Ολυμπιακού. Εκεί στην Αττική Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Σε λίγο θα ξαναπάμε. Εδώ μας λένε ότι ο Δήμαρχος, θα τα λέμε όλα κυρία Γαλάνη, γιατί τώρα είναι ένα θέμα, είναι μέσα στην Αττική, ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχει αφήσει το κινητό του, λέει, σε συνεργάτη του και είναι στη φωτιά. Εντάξει, αφού είναι στη φωτιά, να μάθουμε τουλάχιστον τι γίνεται και να μας πούν και αντιδήμαρχοι τι γίνεται. Δεν απαντάνε. Θα τα μάθει τώρα η κυρία Γαλάνη και θα έχουμε σε λίγο επικοινωνία. Έχετε και η Χριστίνα μας εδώ πέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Κοίτα, καιρικός μια χαρά είναι το.
1: Ούτε αέρα έχει.
0: Αυτό για αυτήν είναι άλλο είδους φωτιά.
1: Και επειδή άκουσα που λέγατε για το χάρτη για μπλε, άμα έχει βρέξει, δεν έχει και αέρα τίποτα, τι θέλετε να είναι. Πέντε κόκκινο, αποκλείεται.
0: Απλά να σκεφτόμαστε, μην περιμένουμε να είναι κόκκινο ο χάρτη για να πιάσει φωτιά.
1: Καλέ, πιάνει φωτιά. Πώς δεν πιάνει, αλίμονο. Άλλωστε γι' αυτό δεν έχει λήξει η αντιπυρική περίοδος. Έτσι έχουμε ακόμα.
0: Τέλειο
1: Οκτωβρίου, λίγη. Και έχουμε και ζέστες. Ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Δηλαδή εκεί γύρω στους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Μπόρες, σήμερα καλά δεν έχει τίποτα. Μπόρες θα έχει στην Ήπειρο κυρίως αύριο και την Κυριακή Ήπειρο Μακεδονία. Και ίσως και Θεσσαλία. Στα ορεινά τους όμως, έτσι. Άρα μιλάμε για σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 και να βγάζουμε απογευματινή αστάθεια.
0: Κανονικό καιρό Ιουνίου, έτσι.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Επίσης να πω ότι έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο. Σήμερα φτάνουν στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ. Και αύριο το ίδιο. Εκεί στις ανατολικές Κυκλάδες ίσως έχουμε ένα εξαράκι. Όχι, ίσως θα έχουμε ένα εξαράκι. Και μετά την Κυριακή ενισχύονται λίγο οι άνεμοι. Στο Αιγαίο πάλι μιλάω. Και θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Πάλι μιλάμε για άνδρο Τίνο Μύκονο σε αυτές τις περιοχές. Εδώ στην Αττική την Κυριακή μέχρι 6, αύριο μέχρι 5 στα ανατολικά. 3 με 5 δηλαδή, αυτό εννοώ. Θερμοκρασία αυτό που σας είπα, 30 με 31 βαθμούς, τόσο σήμερα όσο αύριο, όσο και μεθαύριο. Εκεί γύρω και τη Δευτέρα επίσης από το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, απόγευμα προς το βράδυ, και φαίνεται να αλλάζει ο καιρός από την Τρίτη όπου θα πέσει και η θερμοκρασία, την Τρίτη στα κεντρικά και Βόρεια, την Τετάρτη σε όλη τη χώρα πια.
0: Φθινοποριάζει δηλαδή.
1: Πρόσκαιρη θα είναι πάλι πτώση, γιατί φαίνεται να ανεβαίνει πάλι από την Πέμπτη Παρασκευή, δηλαδή έτσι μοιάζει. Αλλά τα υπόλοιπα για βροχές και τέτοια θα τα πούμε, γιατί το σύστημα είναι από τα Βόρεια, δύσκολο να δώσει και πολλές βροχές. Την Τρίτη στα ανατολικά, στα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα έχει βροχούλες, όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη. Αλλά δεν μοιάζει, και αυτό δεν μοιάζει να κρατάει πολύ, οπότε θα περάσει, θα πέσει η θερμοκρασία, θα περάσει αυτό, θα ξανανεύει λίγο, κάπως έτσι θα πάει.
0: Το πιάσαμε το επόμενο.
1: Αυτά.
2: Ο Παναγιώτης μας ρωτάει για τη φωτιά στο ψάρι Τριφυλίας. Είπαμε ότι οριοθετήθηκε
0: η φωτιά. Το απαντήσαμε τον Παναγιώτη και πριν, γιατί το είδα, τελείωσε. Μας τα είπε και ο Γιώργος, μας τα είπε και η Σοφία, τελείωσε και την πεζοστική φωτιά, οριοθετήθηκε. Δηλαδή είμαστε σε καλή φάση.
2: Ο Καλόγριος μου λέει, Σούζη, είπε βροχούλες.
0: Ναι,
2: είναι τόσο. Ναι, είναι η γλυκιά της μουσικής. Είναι, σε λίγο θα λέει βροχίτσες.
0: Ή βροχουλίτσες.
1: Την Τρίτη είπα αυτό.
2: Βροχούλες.
0: Από Τρίτη.
1: Αλλά γιατί μου στέλνει ο Καλόγριος. Το Σαββατοκύριακο είπα μπόρες.
2: Μου λέει βροχούλες, το είπα έτσι. Θεούλα.
1: Έτσι είπα.
0: Ναι.
1: Μου ξέφυγε.
0: Λέγε τέτοια.
2: Αλλά τα παιδιά είναι σπάνια τώρα που βλέπετε.
1: Ναι, αυτό λέω, μου ξέφυγε.
2: Απολαύστε το τώρα, να δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Είπες ότι αυτό είναι ίσως το τελευταίο σου κου για να πάμε για βουτιές.
1: Δεν είπα έτσι. Είπα ότι είναι ένα σου κου για βουτιές.
2: Ναι.
1: Άμα τι.
0: Άμα ακούει άλλους μετεωρολόγους θα μας το πει, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν ακούει άλλους.
2: Αν είναι ένα, είναι αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και το επόμενο. Αυτό λέμε.
1: Νομίζω δεν θα είναι το επόμενο, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι το μεθεπόμενο όμως.
2: Εντάξει, σου πιάσουμε Οκτώβριο τώρα.
0: Γάμοι, βαφτίσεις τώρα που γίνεται χαμός. Κανονικά όλα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, εδώ τουλάχιστον.
0: Το επόμενο θα δούμε.
1: Το επόμενο θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άντε, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, γεια σου, Χριστίνα.
0: Επίσης για την κίνηση, λόγω σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο, υπάρχει δυσχέρεια στην Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Τσαμαδού στον Πειραιά. Δύσκολα τα πράγματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία. Μια γρήγορη, μια ματιά να ρίξουμε. Το ανωδικό του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολα. Από την Πειραιώ στην ουσία μέχρι την Αχαρνών σταματημένη. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Καλά είναι τα πράγματα. Μόνο χαμηλά θα βρείτε κίνηση εκεί στο ψηφίσιο του Ρέντι, που είναι και η φωτιά, όπως είναι λογικό. Πολύ κίνηση στη λεωφόρα Αθηνών προς τα έξω, από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου. Πάρα πολύ κίνηση. Το κέντρο έχει κινησούλα αρκετή. Και η Πειραιώ πολύ ζορίζεται, βλέπω εδώ πέρα. Και η Κηφισίας έχει το ανωδικό μέχρι το Χαλάνδρι. Και επίσης ένα κομμάτι της Αττικής Οδού, για να το πούμε για τους φίλους, από Παλίνη Πανθούσα μέχρι και Μαρούσι, είσαι σταματημένη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά για την ώρα.
2: Δεν παρατήρησες ότι ο Καλόγριας είναι μαζί μας. Λέει εντάξει, φέτος, επειδή έχει αλλάξει δουλειά ο Γιώργος μας, ναι. Φέτος λέει είμαι ψιλοτραυματίας σε εισαγωγικά και δεν έχω πολλές συμμετοχές. Αλλά όταν έχει όμως τα δίνει όλα.
0: Εντάξει τώρα, ο Γιώργος είναι άνθρωπος εκπομπής.
2: Ξέρεις ότι είναι σαν να είσαι πάντα εδώ.
0: Ναι, ναι, είσαι εδώ, είσαι ανάμεσά μας. Είσαι χλαπάτσα της Μαρίας και εσύ. Μην χάσεις χλαπάτσα η Μαρία. Λοιπόν, πάμε στα Auto Center όπως είμαστε. Εκεί ετοιμαστείτε για νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο Auto Center στην Κηφισιά, ας πούμε, στην οδό Κολοκοτρώνη 3. Σας περιμένει ακόμα ένα Auto Center.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ύψος του Περιστερίου και το Μοσχάτο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο και στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, έως 10 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι στο Ρέντι και τις γύρω περιοχές με το οποίο κλήθηκαν να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού μαύρου καπνού από το φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Η φωτιά και η ξερά χόρτα, λάστιχα και απορρίμματα σε οικοπαιδικό χώρο στη συμβόλη της στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου πίσω από το προπονητικό γήπεδο του Ολυμπιακού. Νωρίτερα μαύρο σύννεφο καπνού είχε καλύψει την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε εξέλιξη αλλά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Επιχειρούν πλέον 13 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και δύο οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο ψάρι Μεσσηνίας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Τόνιζε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επικέντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται απαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη για τις προφυλάκεις των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο Υπουργός προανήγγειλε εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστεί από αυτήν την ώρα η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρέτα τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οικογένειά της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή στις 10 το πρωί. στην αθλητική σας ενημέρωση. Για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίζει την Μπουργκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στον δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Dubai.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά εύθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας, 4 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ όπως κάθε μεσημέρο απόγευμα στο Sky 100,3, τα παιδιά της αλλαγής με την κυρία Σοφία Γαλάνη να μας επιμελείται δημοσιογραφικός, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη να είναι στο 210-48-00-170-174 και η Δήμητρα Σταματίου εδώ στον πύργο ελέγχου 210 όπως είπαμε 48-00-170-174. Κρατήστε το λέω ξανά για τις μαρτυρίες από τους δρόμους αλλά κυρίως και από την πυρκαγιά στο Ρέντι. Επίσης Viber 698-123-1003 όσοι θέλετε να μας στείλετε μηνύματα αλλά ακόμα και εικόνες από τη φωτιά στο Ρέντι. Πριν από λίγο μας μετέφεραν μια καλύτερη εικόνα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον κύριο Δημοσθένη Σταματάτο. Είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος στην περιοχή, στην οικία Ρέντι. Γεια σας κύριε Σταματάτε.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Λοιπόν, για εξηγήστε μας λιγάκι τι γίνεται πρώτα με τη φωτιά, τι εικόνα έχετε.
1: Λοιπόν, καταρχήν πάμε, αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή είναι η κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ευτυχώς βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ναι. Και νομίζω ότι θέλει λίγο ακόμα για να σβήσει τελείως.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είμαστε σε καλό δρόμο και αυτό είναι το σημαντικότερο. Η σημερινή κατάσταση νομίζω ότι δεν ενδείκνεται για να κάνουν αντιπολιτευτική πολιτικοί κάποιοι και να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται.
0: Ναι.
1: Χώρος
0: το ίδιο το είπαμε, αλλά μάθαμε πράγματα τα οποία θέλουμε να ρωτήσουμε. Ναι, θέλουμε να ρωτήσουμε και εσάς. Ναι.
1: Άκουσα και τον κύριο Τούντα, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση. Mm-hmm. Και βέβαια ο καθένας βλέπει από τη δική του οπτική γωνία τα πράγματα.
0: Ωραία, μας πείτε και εσείς ποια είναι η δική σας γωνία. Ναι.
1: Πραγματικότητα
0: είναι ότι πήρε φωτιά ένας χώρος δίπλα στο κλειστό του Ολυμπιακού εκεί.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να ήταν και δίπλα στη Βουλή. Δεν είναι θέμα αυτό. Θέμα είναι το ότι αυτός ο χώρος ήταν ένας χώρος και είναι ένας χώρος τον οποίο εναποθέτουμε προσωρινά ογκώδη τα οποία συγκεντρώνονται εκεί και φεύγουν για να πάνε στη κομματερή.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χώρος λοιπόν έχει χρησιμοποιηθεί ως θα λέγαμε χώρος μεταφόρτωσης προσωρινής διακομιδής των
0: ογκώδων. Άρα είναι του Δήμου ο χώρος.
1: Είναι του Δήμου.
0: Είναι οριοθετημένος από το Δήμο αυτός ο χώρος.
1: Εδώ λοιπόν τώρα πάμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το σχετικό Υπουργείο είναι πάρα πολύ δύσκολο στις αδειοδοτήσεις των πράσινων σημείων. Mm-hmm. Είμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω για το πού ακριβώς βρίσκεται, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει στο θέμα 100%.
0: Ναι, αλλά λειτουργεί χρόνια, μάθαμε.
1: Θα μιλήσετε αρμοδίως με τους υπευθύνους, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι είμαστε στο πεδίο της φωτιάς.
0: Ναι, ωραία. Λειτουργεί χρόνια όμως αυτό.
1: Ορίστε.
0: Δεν λειτουργεί χρόνια.
1: Νομίζω ότι δεν είναι πολλά χρόνια, γιατί κάναμε διοικητική αποβολή. Αυτό χρησιμοποιούταν ως χώρο στάθμευσης κάποιων οχημάτων. Κάναμε διοικητική αποβολή και το χρησιμοποιούμε, νομίζω. Αυτό έχει έρθει στη δικαιοδοσία του Δήμου σε κάνα πριν 2 χρόνια.
2: Εσείς, κύριε Αντιδήμαρχε, ο Δήμος δηλαδή απορρίπτει εκεί όλα αυτά τα ογκώδη αντικείμενα.
1: Δεν τα απορρίπτει, τα αφήνει εκεί για να μεταφερθούν να πάνε στη κομματερή.
2: Γιατί είναι αυτός χώρος ενδεδειγμένος για να αφήνει ο Δήμος ό,τι μαζεύει από όλη την περιοχή.
1: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω τι εστί ενδεδειγμένο χώρο.
2: Είστε αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Τι εννοείτε, δεν ξέρετε.
1: Όχι, δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου αυτό. Ανήκει
2: στην καθαριότητα. Ποιον αντιδήμαρχο να πάρω.
0: Είναι στην καθαριότητα.
1: Έτσι, δεν έχω
2: είναι ο κύριος, για πες Γιάννη, είναι ο κύριος.
0: Καρδιάς, καλά το λέω.
1: Καρδιάς, αλλά όλοι αυτοί τώρα μαζί με τον δήμαρχο.

0: επιχειρήσεων και το κλειστό του Ολυμπιακού και τα πετάτε εκεί πέρα, δίπλα στο δρόμο.
1: Δεν στο δρόμο.
0: Δίπλα στο δρόμο, λέω.
1: Περίκλειστος, είναι ένας χώρος περίκλειστος,
0: ναι.
1: Και γι' αυτό μας κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς πήρε φωτιά.
0: Το πώς πήρε φωτιά θα το βρει η πυροσβεστική και το ανακριτικό.
1: Αποκλείεται να πήρε από μόνο τη φωτιά.
0: Άλλη μια ερώτηση.
2: Δηλαδή,
0: έχετε φτιάξει ένα χώρο ο οποίος είναι δίπλα στα γηπεδάκια, συγγνώμη, που παίζουν παιδιά κανονικά, μπάσκετ, μπάλα κτλ. Δηλαδή πήρε μια φωτιά δίπλα στα γηπεδάκια που παίζουν παιδιά όλη μέρα.
1: Δεν ακούω τι μου λέτε.
0: Λέω ότι πήρε φωτιά ένας χώρος που είναι ακριβώς δίπλα σε κάποια γηπεδάκια. Εκεί μας είπαν 5x5 και γήπεδα μπάσκετ που παίζουν παιδιά όλη μέρα.
1: Είναι από την πίσω πλευρά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είναι επικίνδυνο με την έννοια το ότι τα νοικιακά απόβλητα, άρα δημιουργείται.
2: Ποιος το κρίνει αυτό, κύριε Δήμαρχε?
1: Ορίστε.
2: Ποιος το κρίνει αυτό?
1: Ποιο?
2: Ότι δεν είναι επικίνδυνο δεν να είναι... βάζετε καναπέδες δίπλα σε και ξύλα και παλέτες δίπλα σε γήπεδα.
1: Αυτά κάπου πρέπει να πάνε.
2: Άρα εσείς αποφασίσατε μεταξύ σας στο Δήμο ότι αυτός είναι ο σωστός χώρος.
1: Τι να σας πω, περισσότερες λεπτομέρειες με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
2: Μάλιστα, πάμε τον κύριο Καρδιά.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάντως που βγήκατε να μιλήσετε.
2: Πάντως οι άνθρωποι και ο κύριος Τούντας από την αρχή που μας το είπε.
0: Αντιπολίτευση.
2: Που είναι από την αντιπολίτευση.
1: Και οι άνθρωποι. Ο κύριος Τούντας είχε τη δική του οπτική γωνία να αντιμετωπίσει.
2: Όχι, μας είπε ο Δήμος τα πετάει εκεί και εσείς μας το επιβεβαιώσατε.
1: Ναι, αλλά έρχονται και οι πολίτες και τα πετάνε. Δεν έρχεται μόνο ο Δήμος.
2: Α, και ο Δήμος και οι πολίτες, όλοι μαζί.
1: Έρχονται κάποιοι, ναι, έρχονται οι πολίτες.
2: Ναι.
1: Όταν αυτή τη στιγμή θέλουν να πετάξουν.
2: Αντιδημαρχέ μου, αν βλέπουν οι πολίτες ότι ο ίδιος ο Δήμος πάει και τα πετάει εκεί, θα τα πάρουν με τους πολίτες.
1: Δεν είναι ανεξέλεκτοι, είναι περιφραγμένοι και ελεγχόμενοι.
2: Α, εντάξει.
1: Καταλάβατε.
2: Άρα εκεί θα συνεχίσετε τώρα, μόλις καθαριστεί από τη φωτιά, να τα ρίχνετε.
0: Τέλος.
2: Είναι το, επικοινωνία τέλος. Είναι το γνωστό του.
0: Ναι, ναι.
2: Okay.
0: Έκανε ένα πολύ καλό ερώτημα. Αν μπορούσαμε να βρούμε κάποιου άλλου από το
2: Δήμο. Τον κύριο Καρδιά, παρακαλώ.
0: Αυτό τον κύριο Καρδιά. Μπράβο, Σοφία, που βρήκε τον πρώτο αντιδήμαρχο, την περιοχή. Απάντησε και κάποιο από τη δημοτική αρχή. Με τον κύριο Ακημίδη δεν τα είχαμε αυτά πάντως. Ο κύριος Ακημίδης, ο δήμαρχος Ρέντι, κάποτε έβγαινε στο φτερό από εκεί, από όπου και αν ήταν. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε πολύ καλά το ερώτημα τη Μαρία ήταν κέριο, γιατί όταν τα καθαρίσουν και όταν σβήσει φωτιά, σε καμιά εβδομάδα πάλι και θα πετάνε. Θα το πω όπως το σκέφτομαι. Μιλάμε για μαμάτη περίπτωση, έτσι για αστεία τώρα. Δεν πάει καλά τίποτα. Βλέπω εδώ πέρα ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος. Γεια σου Δημήτρη μου, έστειλε μήνυμα πριν από 5 λεπτά. Προς Ελευσίνα, μετά το Δαφνί, αριστερή λωρίδα, καραμπόλα, 4 αυτοκίνητα. Πολύ καλά πάμε. 4 αυτοκίνητα λοιπόν, καραμπόλα προς Ελευσίνα. Γι' αυτό έχει και πολλή κίνηση από το Χαϊδάρι που σας είπα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει πάρα πολλή κίνηση. Δεν φεύγει, δεν είναι ότι φεύγει, φεύγουν για τρίμερο. Είναι αυτό. Είχαμε μια καραμπόλα με 4 αυτοκινήτων. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ο άλλος φίλος, ο Δημήτρης, μας λέει στον Ασπρόπυργο που εργάζομαι, σκουπιδότοποι βρίσκονται σχεδόν σε κάθε δρόμο της βιομηχανίας μηχανικής περιοχής. Ναι, εκεί είναι ανάμεσα επιχειρήσεις, βρίσκουν ένα χώρο κενό και τα ρίχνουν εκεί. Το ίδιο μας λέγανε, σας είχα πει, το λέγαμε την προηγούμενη ώρα και στην Ορφέως, εδώ που είναι όλες οι μεταφορικές εταιρείες και είχε πιάσει φωτιά την άνοιξη, αρχές καλοκαιριού, είχε πιάσει πάλι μια φωτιά σε ένα κτίριο εκεί και λέμε τι είναι. Λέει παλέτες, λέει, και κάποια ογκώδη, λέει, που πετάνει άλλες επιχειρήσεις. Και λέμε, ωραία, τα πετάνε άλλες επιχειρήσεις. Φωτιά πώς πήρε? Πιάνε συνέχεια φωτιά, λέει, του Δήμου είναι αυτά. Λέμε, ο Δήμος είναι υπεύθυνος, ο Δήμος είναι υπεύθυνος, τα καθαρίζει. Και πότε περνάει ο Δήμος? Περνάει, λέει, μια φορά στις τόσες. Μας έλεγαν εκεί από την περιοχή ότι περνάει μια φορά στις τόσες. Τα συμπεράσματα δικά σας προφανώς. Μια φορά στις τόσες, μας είπαν από την περιοχή οι μεταφορικές που δεν κάνουν αντιπολίτευση. Θέλουν απλά να είναι καθαρή η περιοχή και ασφαλής. Και ο Δήμος μας είπε ότι περνάει κάθε μια-δυο μέρες. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν μας ακούει κάποιος από την περιοχή και από τις μεταφορικές στην Ορφέως, ας μας δώσει και αυτό στη δική του εικόνα, αν έχει αλλάξει κάτι από τότε, μετά και τη φωτιά σε ένα κτίριο εκεί, όπου αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, γιατί έχει δεκάδες εργαζόμενους εκεί.

Βλέπω εδώ πέρα ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος γενικώς από τα 10 μηνύματα που στέλνει στα 12 βρίζει. Τώρα λέει με ξεπερνάει, λέει, με τόσους βουλευτές. Το βάζετε, λέει, με τον Πατούλη και τους δημάρχους κτλ. Ναι, γιατί δήμαρχοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτά. Και αναλόγως υπεύθυνος. Και με τους βουλευτές τα βάζουμε όταν πρέπει. Και με τους υπουργούς τα βάζουμε όταν πρέπει. Καλό να ακούτε απλά και να μην βάζετε παροπίδες κομματικές. Έτσι. Ή έτσι δικές σας παροπίδες.

0: Η Σοφία Γαλάνη, κυρίες και κύριοι, μας συντονίζει εδώ γενικός δημοσιογραφικός και μας έχει χαρίσει έτσι πολύ ωραίες στιγμές σήμερα. Είναι αυτό κάποιες φορές που λες, ρε παιδί μου. Τώρα άκουγα σήμερα στο Υπουργείο Υγείας την έκτακτη συνέντευξη με αυτή την εφαρμογή που θα μπει και όλα αυτά τα ιατρία που προσφέρουν αμφιβόλου, ας πούμε, ποιότητας υπηρεσίας και αμφιβόλου δεν ξέρουμε καν από που προέρχονται, τι είναι και αν είναι δεδειγμένες για τους συγκεκριμένους χώρους, θα μπορούμε να τα βρίσκουμε μέσω app. Την ίδια μέρα ακούμε από τον αντιδήμαρχο Νίκαιας, αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, να λέει: εντάξει, παιδιά, περίκλειστος ήταν ο χώρος. Δίπλα στα γήπεδα βόλεϊ που πηγαίνουν και παίζουν παιδιά, ομάδες. Σε ένα γήπεδο στο οποίο.
1: Στο κλειστό του Ολυμπιακού, δίπλα.
0: Στο κλειστό του Ολυμπιακού που έχουμε βιώσει μία από τις χειρότερες υποθέσεις, τραγωδίες των τελευταίων ετών με τη δολοφονία του Λιγκερίδη.
1: Των τελευταίων ετών, πες, γιατί έχουμε ζήσει κι άλλες.
0: Ναι, πάμε και βάζουμε εκεί καναπέδες, καρεκλίτσες, πώς θα πάτε δημαρχό.
1: Τα αγκώδη.
0: Ναι, τα αγκώδη.
1: Καναπέδες και λοιπόν πετάτε εσείς, οι δημότες.
0: Λέει, όχι, πετάμε εμείς, πετάνε όμως κι άλλοι. Πάμε πιάσουμε τους πολίτες τώρα, έναν.
1: Και αυτό που πες είναι απόλυτα, κύριε, το ξαναλέω. Δηλαδή, όταν σβήσει φωτιά και όταν περάσουν 2-3 μέρες και τα καθαρίσουν τώρα εκεί πέρα, πάλι και τα πετάνε. Δεν έχουν πολλά να τα πετάξουν. Σε βλέπω με διάθεση να αλλάξουμε κλίμα.
0: Είμαι.
1: Θα πάμε σε ένα νησί τώρα.
0: Σε διάθεση. Λοιπόν, ναι, είναι αυτή η υπέροχη στιγμή του χρόνου που κάθε φορά λέμε και σηκώνουμε έργο εδώ πέρα, γιατί ρε παιδί μου να μην είμαστε και εμείς στη Σύρο σε αυτό το μοναδικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Είναι το Άνοιμα Σύρος, είναι πια θεσμός, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά για τι είναι το Άνοιμα Σύρος.
1: Κάνουμε 13 χρόνια αυτή την εκπομπή, τα παιδιά της αλλαγής, και 13 χρόνια μιλάμε με τον Βασίλη Γαραμιτσάνη.
0: Εντάξει, αν θέλεις να πω ότι είναι και το μεγαλύτερο φεστιβάλ διεθνώς κινουμένων σχεδίων και πραγματοποιείται στη Σύρο, μπορώ να το πω. Ή ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη. Και αυτό μπορώ να το πω.
1: Όλα αυτά μπορεί να τα πει.
0: Καλώς τον Βασίλη μας. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, παιδιά της αλλαγής, που είστε και εσείς θεσμός και το Άνοιμα Σύρος θεσμός. Που χτίστηκε με τη δική σας στήριξη.
0: Ναι, αλλά κάθε πολύ. Βλέπω ανεβαίνεις πίστα, ανεβαίνετε πίστα η ομάδα του Άνοιμα Σύρος κάθε χρόνο.
2: Παρομοίως και εσείς, και παιδιά, πραγματικά είστε κάπως στο γούρι μας, γιατί όντως είναι η ραδιοφωνική εκπομπή που μας στηρίζει από το ξεκίνημά της και δεν έχει σταματήσει ποτέ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Δεν έχει σταματήσει
1: αυτό. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και κάτι διαφορετικό από τα καλά που γίνονται στον τόπο. Ναι.
0: Το σκέψου πριν, πότε ξεκίνησε το Άνοιμα Σύρος, Βασίλη?
1: Έχει 20 χρόνια, πόσο έχει?
2: Το 2008 ήσασταν στο σχολείο, ακόμα αμφότερο.
1: Όχι, το παραλέσαι τώρα λίγο, Βασίλη.
0: Σκέψου όμως το 8, το 12, το 13, το 15, πόσο πρωτοποριακό ήταν όλο αυτό και παραμένει, γιατί δεν εφησυχάζουν ότι κάνουμε ένα φεστιβάλ εδώ πέρα το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Οκ, είμαστε εντάξει. Κάθε χρόνο το παλεύετε και δουλεύετε πάρα πολλούς μήνες για να μας προσφέρετε κάτι ακόμα καλύτερο.
2: Ισχύει. Όταν τελειώνει το κάθε φεστιβάλ στο τέλος της μεγάλης αυτής εβδομάδας, του Σεπτέμβρη, και πάμε στο επόμενο, στην πραγματικότητα καθόμαστε 10 μέρες, κάνουμε απολογισμούς και από τις αρχές Νοεμβρίου ξεκινάμε το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.
0: Φέτος λοιπόν τι θα δούμε?
2: Φέτος θα δούμε Ιρλανδία, που είναι η τιμόμενη χώρα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα και μια μεγάλη εθνική αποστολή με Ιρλανδούς επαγγελματίες του animation, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας και στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πολιτιστικό πρόγραμμα. Θα δούμε ένα σημαντικό αφιέρωμα σε σπουδαίες ταινίες animation από την Αμερική, στο πλαίσιο των 250 χρόνων από την Αμερικανική Επανάσταση. Θα δούμε ειδικά αφιερώματα σε Αρμενία, Γερμανία, αλλά και Λίβανο. Θα έχουμε τα 200 χρόνια της Θερμούπολης, που είναι σπουδαία επέτειος για τη γενέτειρα πόλη του φεστιβάλ, και εντασσόμαστε στο επίσημο πρόγραμμα. Εργαστήρια για παιδιά, για άτομα με αναπηρίες, για άτομα τρίτης ηλικίας, και τη μόνη επαγγελματική αγορά στην περιοχή μας για κινούμενα σχέδια, όπου στην ουσία οι top όλου του κόσμου του animation έρχονται να συναντήσουν το ανερχόμενο ελληνικό ταλέντο που είναι πολύ και δυναμικό.
1: Μάλιστα. Ωραίο.
0: Λοιπόν,
1: και τι κάνουμε, ας πούμε, κάποιος που σας ακούει τώρα και λέει θέλω να πάω, θέλω να πάω αύριο.
0: 21-27 θυμίζω.
1: Ναι, 21-27, ναι. Θέλω να πάω, ρε παιδί μου, τι κάνει?
2: Δεν είναι απαραίτητο να έρθει και τις 7 μέρες.
1: Εντάξει,
2: το Σαββατοκύριακο ίσως είναι πιο πρόσφορο για τους ανθρώπους που έχουν και εργασιακές υποχρεώσεις. Παίρνει ένα πλοίο, παίρνει ένα αεροπλάνο. Το πλοίο το γρήγορο είναι 2 ώρες, το συμβατικό είναι 3,5 ώρες. Το αεροπλάνο 20 λεπτά, κάθε μέρα πολλά δρομολόγια την ημέρα. Έρχεται στο νησί της Σύρου, οι τιμές είναι πολύ καλύτερες τώρα, ο κόσμος είναι λιγότερος. Βεβαίως ελπίζουμε να είναι πολλοί, ακριβώς λόγω του φεστιβάλ. Και η θάλασσα πιο ζεστή από ποτέ. Δηλαδή μπορεί να συνδυάσει animation με τελευταίο από καλό καιρό διακοπές.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας θυμίσεις για τους φίλους που μπορεί να προστέθηκαν τελευταία στην παρέα μας, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς αυτό το πράγμα που εσύ μπορεί τέλος πάντων να το είχες κάπως στο μυαλό σου, κατάφερες να το μετατρέψεις με την ομάδα σου σε ένα φεστιβάλ τόσο υψηλού επίπεδου?
2: Καλά, κοκκινίζουμε το τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά σε κάθε περίπτωση το 2008 είχαμε ήδη ασχοληθεί λίγο με το σινεμά και κάναμε κάποιες κινηματογραφικές δράσεις και ένα φεστιβάλ μικρό στην Αθήνα. Και εγώ και η Μαρία Νεστοπούλου, που είμαστε και οι δύο ακόμα δικηγόροι στο επάγγελμα, δηλαδή από αυτό βιοποριζόμαστε, θέλαμε να κάνουμε κάτι εκτός Αθηνών. Ψάξαμε λοιπόν τους ωραίους προορισμούς της Ελλάδας, ακριβώς για να δούμε πού θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ, ειδικά για την τέχνη του animation, που τότε ήταν ανερχόμενη. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε μια ομάδα με 7 εθελοντές και με 78 ταινίες, μόνο 3 μέρες.
0: Mm-hmm.
2: Ακριβώς 2 ήταν, από Παρασκευή βράδυ μέχρι Κυριακή βράδυ. Σήμερα είμαστε 7 ημέρες, περίπου 100 άτομα δουλεύουν και φέτος έχουμε οριακά 300 ταινίες από 50 χώρες. Οπότε είναι μια διαδρομή που βεβαίως τα 19 χρόνια δικαιολογείται, που και για μας είναι εντυπωσιακή. Ποτέ εγώ δεν περίμενα στη ζωή μου ότι θα υπάρξει έτσι αυτή η επιβεβαίωση. Και όταν λέω επιβεβαίωση, εννοώ ότι έχει γίνει ένα φεστιβάλ αναφοράς όχι μόνο για την ελληνική σκηνή του animation, αλλά συνολικά για το ευρωπαϊκό animation.
0: Ναι, και επίσης φαντάζομαι ότι αυτό προϋπέθεται έτσι κι αλλιώς και απόλυτη συνεργασία και με τους φορείς του νησιού, έτσι, που έχετε γίνει ένα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Απόλυτη στήριξη και συνεργασία από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τοπικούς φορείς όπως το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στήριξη από την πολιτεία που είναι σταθερή και γενναιόδορη, στήριξη από τους δημιουργούς, στήριξη από τους ιδιώτες χορηγούς αλλά και ιδρύματα που μας κάνουν δωρεές. Και βεβαίως στήριξη και από εσάς τα media, γιατί πρέπει να το θυμόμαστε και να λέμε και ευχαριστώ που τα μέσα ενημέρωσης από την πρώτη κιόλας χρονιά μας είχαν αγκαλιάσει.
0: Α, δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά, τώρα κοκκινίζουμε εμείς.
1: Συνήθως μας βρίζουν.
0: Μας βρίζουν
1: συνήθως. Να ξέρεις, Βασίλη.
2: Εγώ δεν βρίζω και όχι, εντάξει, τα παιδιά της αλλαγής τα αγαπώ πολύ.
1: Το ξέρουμε, Βασίλη, το ξέρουμε.
0: Για πολλούς λόγους. Την αλλαγή δεν βλέπουμε, βέβαια, να έρχεται.
1: Ηρεμία, ηρεμία τώρα.
0: Όλα θα πάνε καλά.
1: Τώρα μιλάμε για το άνοιγμα σύνδεση.
0: Λοιπόν. Γεια σου, Βασίλη. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία και πάλι.
0: Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Η κυρία Σανατίου θέλει διάλειμμα και πάμε να μπούμε εμείς ευθύς αμέσως με το Spetses Mini Marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 20 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win. Πώς το είπε το 2008, ήμουνα στο σχολείο, Ωραία θα ήταν. Δεν ήμουν όμως. Δούλευα ήδη 12 χρόνια το 2008. Ωραία που είναι για μικρότερο, μου αρέσει. Κάθομαι δίπλα, ένα τόπο μαζί με τα ξερά και εγώ τα χλωρά. Κάθομαι δίπλα στην Ασοπούλη και θα πω, λένε ότι είμαι μικρότερο. Διάλειμμα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό Κήπο και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη, με καλύτερη ωστόσο εικόνα είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στον Ρέντι. Νωρίτερα, μαύρο σύννεφο καπνού είχε καλύψει την περιοχή και είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται σε μία ώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στο Νεοφάλιρο.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Νομίζω

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και πριν περάσουμε, θα παραμείνουμε βασικά σε ευχάριστο περιβάλλον. Δύο μηνυματάκια δικά σας στο Sky Radio που συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα. Στο πες την άποψή σου, γράφε το σχόλιο και το διαβάζουμε. Όπως επίσης και στο, 69, στο Viber 698-123-1003 με τα μηνύματά σας. Το προτιμάτε, βλέπω το Viber, είναι και πιο εύκολο και το έχετε μάθει όλοι. Λοιπόν, από το πες την άποψή σου που μπαίνετε στο Sky Radio. Βλέπω ότι πρέπει ο Νικόλας λέει αυτό που δεν καταλαβαίνω εδώ γιατί το Ρέντι, γιατί είναι η φωτιά σε εξέλιξη. Είναι η καλύτερη εικόνα και η κόπεδο δίπλα στο κλειστό γήπεδο του Ολυμπιακού εδώ πέρα στο Ρέντι. Λοιπόν, σκουπίδια και ογκώδη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω λέει φορτωμένο φορτηγό του Δήμου, όπως μάθαμε πριν από λίγο. Πάει εκεί και αδειάζει, ό,τι αδειάζει, και μετά από κάποιες μέρες πάει το ίδιο φορτηγό και ξαναφορτώνει για να τα πάει στη χωματερή. Ακριβώς όπως το πες είναι. Ναι. Το ίδιο φορτηγό αδειάζει μέσα στην πόλη και μετά το παίρνει και το πάει στη χωματερή. Ακριβώς αυτό γίνεται. Και το χρησιμοποιεί ο Δήμος, όπου δεν έχει άδεια ακόμα και περιμένει ο Δήμος, αλλά το κάνει χρόνια. Και εδώ ο Μάριος μας λέει: ξαφνικά υπάρχει πρόβλημα, λέει, που υπάρχει μια αποθήκη ξυλίας ανάμεσα σε γηπεδάκια. Όχι, δεν είπαμε για τη ξυλία, για τη φωτιά είπαμε που έπιασε. Δεν είναι αποθήκη ξυλίας αυτό που έχει πάρει φωτιά, Μάριε. Λοιπόν, πάμε λίγο, συντονίσου. Δεν είναι αποθήκη ξυλίας, είναι ένας χώρος που πετάνε σκουπίδια. Αυτό έχει πιάσει φωτιά. Και είναι δίπλα στα γηπεδάκια. 5x5 και μπάσκετ, όπου παίζουν παιδιά όλη μέρα. Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Να πετάνε τα σκουπίδια σε χώρο τέτοιο και να είναι επικίνδυνο για φωτιά. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και λέει το θέμα αν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Για τις επιχειρήσεις μια χαρά τηρούνται τα προβλεπόμενα. Για το χώρο αυτό δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να συνοψίσουμε, Μάρια, δεν καίει αποθήκη ξυλίας. Η κόπεδο είναι με σκουπίδια και ογκώδη που πετάει ο Δήμος σε χώρο που έχει ορίσει ο Δήμος και που μαζεύει ο Δήμος, αλλά είναι μες στην πόλη. Α, αυτό είναι το πρόβλημα.

0: 4 και 37 λοιπόν, και εδώ είναι οι φίλες μας από το cookout.gr. Πάμε λίγο να σας παρακαλώ, πάρτε το τηλέφωνο στα χέρια σας, γιατί σε λίγο θα χρειαστεί να βάλετε το ονοματάκι σας σε ένα χαρτί για να κάνουμε, να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση της ημέρας. Η κυρία Μάρα Σενετάκη, αρχισυντάκτρια της καρδιάς μας, γεια σου Μάρα.
1: Γεια σας.
0: Με φόρα από την Κρήτη. Και η κυρία Γεωργία Περιμένη εδώ μαζί μας.
2: Γεια σας.
0: Από το cookout.gr και οι δύο, τα καλά παιδιά. Πώς είμαστε?
1: Πολύ καλά.
0: Όλα τελεία. Μπράβο σας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και πριν πούμε τίποτα, ξέρετε τι κάνουμε. Ανακοινώνουμε το δώρο μας. Για να έχουν περισσότερο χρόνο οι φίλοι ακροατές να βάλουν το ονοματάκι τους και να κερδίσουν αυτοί.
2: Έχουμε λοιπόν για δώρο το Meat and Roses, το οποίο είναι στο Παγκράτη. Uh-huh. Ένα ψητοπολείο που δεν είναι όμως αυτό που φαντάζεστε. Αφού εκεί δοκιμάζεις από σουβλάκι μέχρι μπλακάγκους.
0: Α, ωραία.
2: Στην τι πλατεία κάνει, Προσκόπου στο Παγκράτη.
0: Πάντα, ναι.
2: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πήγε η Άννα Σταμούλου και το έχει γράψει.
0: Εγγύηση.
2: Ακριβώς. Οπότε πάρτε τηλέφωνο να κερδίσετε το τραπέζι.
0: Ωραία. Meat and Roses λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, στο Παγκράτη.
2: Σωστά.
0: Όχι απλά για σουβλάκι, για πολλά πολλά κρέατα.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραίο φαγητό. 210-48-00-170-174. Αφήνε το ονοματάκι και σε κάνα δεκάλεπτο περίπου κάνουμε την κλήρωση για να κερδίσετε εσείς το τραπέζι δώρο του cookout.gr. Και ξεκινάμε λοιπόν στα θέματά μας πριν πάμε σε διάλειμμα. Βλέπω εδώ τα πολύ ωραία θέματά μας. Να ξεκινήσουμε με μια διάκριση, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει που το έχετε βάλει και στα πρώτα θέματα. Ποιο ελληνικό εστιατόριο βρίσκεται στα 25 καλύτερα fine dining του κόσμου, σύμφωνα με το TripAdvisor, πάντα.
1: Βεβαίως. Ανακοίνωσε το TripAdvisor τις επιλογές των χρηστών του, διότι είναι Traveler's Choice Best of the Best Awards.
0: Α, από τα σχόλια που κάνουν στην
1: βεβαίως,
0: ουσία, στο TripAdvisor, τρομερό.
1: Και ξεχώρισε και ένα ελληνικό εστιατόριο fine dining, το οποίο βρίσκεται στη Σαντορίνη, το Five Senses, και βρίσκεται μάλιστα στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
0: Είναι με τη σειρά αυτό δηλαδή, είναι 12ο
1: ναι,
0: στον κόσμο δηλαδή.
1: Βέβαια, και η λίστα έχει εστιατόρια από το Buenos Aires, από τη Σιγκαπούρη, από το Εδιμβούργο, από το Μεξικό, παντού.
0: Δεν έχουμε πάει σε κανένα, να πούμε, ούτε στο Five
3: Senses. Μας ένα-δύο.
0: Ναι. Ούτε στο Five Senses στη Σαντορίνη, αυτό το θέμα, αυτό το πρόβλημα.
3: Μάρο, είσαι πάρα πολύ όμορφη.
0: Όπα.
3: Μπράβο.
1: Έχω ακόμη καλοκαίρι πάνω μου.
3: Λίγο καλοκαίρι.
2: Δεν τη βλέπεις κάτι μου.
3: Αυτό το μπακαλιάρο.
0: Έχω, δεν τη βλέπεις.
3: Λίγα με την περιμένει.
0: Είναι φίλοι σου, είστε νέα και δύο, είναι μια χαρά.
3: Λοιπόν, τι άλλο θα δοκιμάσουμε σήμερα στο cookout.gr, Γεωργία, θες να διαλέξεις εσύ?
2: Να διαλέξω, βεβαίως. Ναι. Έχουμε τις συνταγές με σίκα, τώρα που είναι η εποχή.
3: Ναι.
2: Πάρα πολλές και γλυκές και αλμυρές. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα τώρα να τα δείτε στο cookout.gr. Έχουμε από σαλάτες, ψωμί με σίκα, σπιτικό λικέρ, σφολιατίνια με φρέσκα σίκα.
0: Είναι η εποχή τους τώρα τα σίκα.
2: Ναι.
0: Τι σκέφτομαι εσύ, ωραία.
2: Πολύ ωραίο, με ανθότυρο και μέλι. Πρέπει να είναι. Δεν το έχω φτιάξει, να πω την αλήθεια.
0: Αν το έχει φτιάξει,
2: όχι.
3: Αν το έχει φτιάξει, έπρεπε να φέρει λίγο. Λοιπόν,
0: ναι, εννοείται.
2: Σωστά.
3: Θα το τρως δηλαδή σπίτι.
0: Δεν είναι δυνατό, μόνο φαγού είσαι, τι είσαι.
2: Όχι. Και επίσης έχουμε και ωραιότατο για κυρίως πιάτο.
0: Ναι, για κυρίως. Από κυρίως τι έχετε?
2: Χοιρινό με σταφύλια και μουστάρδα βήμα-βήμα από την Καρολίνα Δωρίτη.
3: Τέλεια.
2: Έτσι μια ιδιαίτερη συνταγή για να αξιοποιήσουμε και τα σταφύλια που έχουμε.
0: Τα σταφύλια και μουστάρδα.
3: Για τα υγιεινά σνακ και τα παιδιά είπατε.
0: Τίποτα δεν έχουμε πει.
3: Τίποτα. Όχι, πάμε Μάρο, σε παρακαλώ. Βεβαίως, γιατί είναι νούμερο ένα προβληματισμός αυτό στα σπίτια.
1: Εμένα τώρα θα μου πεις. Ανοίξαν τα σχολεία, ανοίξαν και τα τάπερ, δεν ξέρουμε τι να βάλουμε μέσα.
0: Όπως είσαι, περιμένεις. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται η φωτιά στο Ρέντι. Όπως είστε τώρα.
3: Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, καταρχάς, είχαμε μια φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια στην περιοχή του Ρέντι, όπως σας λέγαμε. Υπήρχαν αρκετές καταγγελίες και εδώ στον Sky ότι αυτά τα σκουπίδια, λάστιχα, παλέτες αφήνονταν από το Δήμο σε αυτόν τον χώρο, δίπλα στο προπολογισμό.
0: Μας το επιβεβαίωσε ο Δήμος αυτό.
3: Ο αντιδήμαρχος λοιπόν περιβάλλοντος βγήκε εδώ στον αέρα του Sky, λέει: μπορώ να σας πω και πάρα πολλά πράγματα. Απευθυνθείτε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
0: Ναι, αλλά μας είπε ότι ο Δήμος τα μαζεύει εκεί.
3: Σωστά.
0: Πέρα. Τα αφήνει ο Δήμος. Ένας χώρος που έχει επιλέξει ο Δήμος.
3: Ωραία.
0: Αλλά δεν έχει άδεια.
3: Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας είναι ο κύριος Καρδιάς και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας, κύριε Καρδιά.
4: Κοιτάξτε, έχουμε ένα χώρο ο οποίος είναι για να πετάμε τα ογκώδια αντικείμενα αυτά, να μαζεύουμε μάλλον τα ογκώδια αντικείμενα αυτά που είναι από την πόλη. Ναι. Είναι ένας προσωρινός σταθμός μεταφόρτωσης. Έτσι,
3: πόσο προσωρινός, γιατί 3 χρόνια μας λένε ότι τα πετάτε εκεί.
4: 3 χρόνια όχι, δεν τα πετάμε.
3: 2.
4: Ο συγκεκριμένος χώρος είναι γύρω στους 5 μήνες.
3: Α, 5. Είχατε άλλο χώρο πριν?
4: Είχαμε κάποιους χώρους οι οποίοι τους μαζέψαμε για να μπορέσουμε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
3: Και τα πήγατε τα προβλήματα εκεί, δίπλα από εκεί το σημείο που παίζουν τα παιδιά.
4: Εκεί καταλαβαίνετε ότι αν σε μια πόλη δεν μαζέψει την πόλη, γίνεται υγειονομική βόμβα.
3: Ναι. Σε εμάς το λέτε, κύριε Καρδιά.
0: Τα αυτονόητα λέμε.
3: Εσείς δημιουργήσατε μια υγειονομική βόμβα με δική σας πρωτοβουλία.
0: Φτιάξετε μια χωματερή μες την πόλη.
4: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε δήμος τα ογκώδια αντικείμενα που μαζεύει κάπου πρέπει να τα πάει.
0: Ναι.
4: Το καταλαβαίνετε.
3: Με άδεια όμως.
4: Όταν ο όγκος έτσι σε μια πόλη που φτάνουμε κοντά στους 200.000 πολίτες είναι τεράστιος, έτσι τα πάμε σε ένα χώρο προσωρινό μεταφόρτωσης για να φύγουν μετά.
3: Μόνοι σας το αποφασίζετε αυτό?
4: Τι εννοείτε?
3: Δηλαδή αν επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα μας πούν τώρα ότι αυτό που κάνατε είναι νόμιμο ή παράνομο?
4: Αν θα επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος μπορώ να σας πει κάποια άλλα πράγματα. Εγώ αυτό που κοιτάω όμως.
3: Άλλο λέω, όχι, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε από μένα.
0: Αυτός είναι χώρος του Δήμου.
4: Συμφωνώ ότι ο καθένας δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και την υγεία όσο αφορά τον.
3: Ποια υγεία, πήρε φωτιά αυτό που είχατε φτιάξει?
0: Πήρε φωτιά και παραλίγο να κάνουν και άλλα πράγματα. Είναι χώρος του Δήμου αυτός ή είναι ένας χώρος ελεύθερος?
4: Αν έχουμε ένα χώρο εκεί πέρα που έχουμε τόνους, μιλάμε για ένα χώρο μεταφόρτωσης προσωρινός που είναι μέσα σε 1-2 μέρες ξεκινάει και καθαρίζεται αυτός ο χώρος. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ογκώδη που μαζεύουμε από την πόλη, γιατί αυτά είναι στερεά απόβλητα, δεν είναι σκουπίδια, είναι στερεά απόβλητα. Το ξαναλέω και το τονίζω.
3: Με ποιο κριτήριο επιλέγει, κύριε Αντιδήμαρχε, ο συγκεκριμένος χώρος, έστω και προσωρινά? Θέλω να πω εκ πρώτης, εγώ δεν είμαι αντιδήμαρχος, ούτε διευθύνω την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου σας, αλλά βλέπω έναν χώρο ο οποίος είναι δίπλα σε επιχειρήσεις με πάρα πολλούς εργαζόμενους και δίπλα σε ένα προπονητικό κέντρο που προπονούνται παιδιά και όχι μόνο.
0: Έχει 5x5, έχει παιδάκια εκεί.
3: Γιατί αυτός ο χώρος είναι ο κατάλληλος χώρος?
4: Γιατί ο χώρος αυτός ήταν κατάλληλος λόγω ότι είναι περιφραγμένος, έχει 2 μέτρα αυτή τη στιγμή τυχείο, το οποίο για να προλάβουμε να μην γίνει κάποιο πρόβλημα όπως αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα, που δεν είχε δημιουργηθεί τόσα χρόνια, δηλαδή, γιατί εγώ είμαι ως αντιδήμαρχος είμαι 3 χρόνια, έτσι, στην καθαριότητα.
3: Έγινε στραβή όμως σήμερα.
0: Ναι.
4: Η στραβή έγινε, θα το ψάξουμε, αυτό θα το δούμε πώς
0: έγινε. Αλλά το πώς έγινε το βρείτε. Αλλά
4: και εγώ βέβαια, έτσι η πυροσβεστική όταν και εφόσον...
3: Έχετε φάει πρόστιμο ως Δήμος για αυτό το χώρο, για την εναπόθεση απορριμμάτων?
4: Για το χώρο όχι, δεν έχουμε φάει.
3: Για άλλους χώρους έχετε φάει?
4: Όχι, δεν έχουμε φάει.
3: Αφού μας είπαν ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα στο Δήμο σας.
4: Ωραία, εντάξει, κάποιοι μπορεί να σας είπαν αυτά που θέλανε. Εγώ
3: είναι ψέμα αυτό?
4: Ως αντιδήμαρχος σας λέω αυτά που πρέπει να σας πω.
3: Λέω, έχει επιβληθεί πρόστιμο στο Δήμο?
4: Έχει γίνει μια καταγγελία.
3: Πρόστιμο?
0: Για αυτό το χώρο?
4: Δεν έχει φάει ο συγκεκριμένος χώρος.
3: Έχει φάει άλλος όμως, λέτε.
4: Σας εξήγησα. Δεν σας είπα ότι έχει φάει άλλος χώρος. Μην προσπαθείτε να μου...
0: Εξηγήστε μας, κύριε Καρδιά. Όχι. Ωραία. Κύριε Καρδιά, εξηγήστε μας κάτι τώρα. Αυτός ο χώρος τώρα θα σβήσει τώρα σε λίγο. Θα σβήσει φωτιά. Θα μαζευτούν και κάποια πράγματα. Θα συνεχίσετε να πετάτε από Δευτέρα ξανά εκεί πέρα τα ογκώδη?
4: Εφόσον έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρόβλημα, αυτό θα το δούμε τώρα πώς θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα δεν θα συνεχίσει αυτός ο χώρος να υπάρχει.
3: Αν θα βρείτε άλλον.
0: Θα βρούμε άλλον χώρο.
3: Καταλληλότερο ίσως.
4: Όχι, μην το λέτε έτσι όπως θέλετε εσείς. Δεν σας είπα ότι θα βρούμε άλλο.
0: Τι θα κάνετε?
4: Θα αποφασίσουμε να δούμε τι είναι καλύτερο να κάνουμε για την πόλη μας.
0: Ναι. Ναι. Άρα μπορεί να είναι ο ίδιος χώρος.
4: Θα δούμε πρόβλημα στους πολίτες και από εκεί πέρα θα το δούμε.
0: Άρα μπορεί να είναι και ο ίδιος χώρος, λέμε, κύριε Καρδιά. Μπορεί να είναι και ο ίδιος χώρος πάλι.
4: Όχι.
3: Θα είναι άλλο.
0: Θα βρείτε άλλο χώρο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πού θα τα βάλετε? Στο Δημαρχείο?
4: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
4: Άρα εσείς το ασφαλούς λέτε ότι εμείς θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο.
3: Όχι. Εγώ λέω ότι κάνετε στο Δήμο ό,τι να είναι, κύριε Καρδιά.
4: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σας. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ
0: Ωραία,
4: να...
0: όχι. Αυτή είναι η άποψη, το ό,τι να είναι, ναι, αλλά κάπου πρέπει να τα πετάτε την κυβέρνηση. Εγώ θα πετάξω κάποια ογκώδη στον κάδο μου. Πού θα τα πετάξετε? Κάπου θα τα πάτε.
4: Ναι, σας εξήγησα όμως τα συγκεκριμένα ογκώδη, έτσι, αυτά τα οποία έχουμε μαζέψει.
0: Ναι.
4: Είναι για μία-δύο μέρες τα οποία τα μαζεύουμε από την πόλη και γίνεται ένα σταθμός μετά.
3: Οι άνθρωποι
4: από...
3: εκεί λένε άλλο πράγμα, ότι μένουν αυτά 2-3 εβδομάδες και παίρνετε και πηγαίνετε και τα μαζεύετε.
4: Εντάξει, κάθε ένας μπορεί να πει ότι
3: θέλει. Να σας πω, κύριε Καρδιά, κύριε Αντιδημαρχέ μου, ένα δευτερόλεπτο για να κλείσουμε μόνο. Η κανονική διαδικασία ποια είναι, όχι αυτό που κάνετε εσείς στο Δήμο, που δεν είναι κανονική από ό,τι καταλαβαίνω. Η κανονική ποια είναι, δηλαδή τι έπρεπε από τη στιγμή που υπάρχει υπερπληθώρα απορριμμάτων και είναι ένας Δήμος με μεγάλες απαιτήσεις, τι έπρεπε κανονικά να κάνετε?
4: Η κανονική διαδικασία είναι αυτή η οποία κάνουμε εμείς. Είναι για δύο μέρες, είναι σταθμός μεταφόρτωσης. Έχουμε προχωρήσει ήδη.
3: Έχει οριστεί ο σταθμός μεταφόρτωσης.
4: Έχουμε προχωρήσει ήδη.
3: Εσείς τον έχετε βαφτίσει? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
4: Δεν βαφτίζω εγώ τίποτα, κυρία μου. Εγώ απλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου και προσπαθώ να διατηρήσω την πόλη καθαρή.
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Όχι πολύ επιτυχημένα, καταλαβαίνω, κύριε Καρδιά.
4: Από μόνοι σας και εσείς είπατε ότι αν αυτός ο χώρος δεν ρίξουμε κάπου.
3: Πήρατε φωτιά, αντιδήμαρχε, το έχετε καταλάβει. Θα μπορούσε να έχει καεί και το προπονητικό κέντρο από δίπλα. Και εσείς μου λέτε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
4: Ακούστε με λιγάκι. Εσείς οι ίδιοι είπατε ότι εμείς, αν πλέον πια σε αυτό το χώρο δεν ρίχνουμε. Ποιος θα είναι ο επόμενος χώρος?
0: Ναι.
4: Δηλαδή έχετε προκαθορίσει ότι θα έχουμε βρει και επόμενο χώρο?
3: Όχι, γιατί εσείς μας λέτε ότι έχετε αποτύχει στη διαχείριση των απορριμμάτων, άρα τα πετάτε
4: αυτό
3: από εδώ και από εκεί.
4: Αυτό αν έχουμε αποτύχει αυτό.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Συγγνώμη, κύριε Καρδιά. Κάπου πρέπει να τα πετάξετε όμως από Δευτέρα, δεν πρέπει από αύριο. Κάπου δεν πρέπει να τα πετάξετε.
4: Αφήστε λιγάκι για αυτή τη στιγμή, είναι σε μία εξέλιξη, μία φωτιά. Και πιστεύω θα τα πούμε μια άλλη στιγμή να είμαστε πιο ήρεμοι.
3: Έγινε, κύριε Καρδιά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ωραία.
3: Συνεχίζουμε εμείς με τα θέματα.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Να πούμε για δύο πιτάκια καλύτερα.
0: Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα όπως είμαστε και επιστρέφουμε το θέμα που έχουμε σε κρεμότητα με τη Μάρου και την κλήρωση βέβαια. 2-10-48-0-170-174 για την κλήρωση. Πάμε και στα Hondo Center. Lancaster Sun Care με όφελος 40% και Biotherm Sun Care με όφελος 50% με την αγορά δύο προϊόντων στα Hondo Center.
3: Λέει ο Καλόγριας πάντως σε τηλεμήνυμα. Οχ, Γεωργία, έχω προσδεθεί.
0: Ετοιμάζεται για την κλήρωση. Πάμε.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
19: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε αυτή την όσο μπορούμε ευχάριστη παρένθεση με το cookout.gr, γιατί έχουμε ξεκινήσει ένα θέμα με την κυρία Σενετάκη και την κυρία Περιμένη. Η κυρία Σενετάκη έχει πάρει το λόγο. Από τυροπιτάκια μέχρι ροδέλες μήλου. 30 υγιεινά σνακ για τα παιδιά. Και η μαμά Σενετάκη ήδη είναι προβληματισμένη.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά έχουμε cookout και ξέρουμε τι να βάλουμε στο τάπερ.
0: Αναγκιά σου. Πάρα πολύ ωραίο. Έχετε πολλές επιλογές.
1: Έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Έχουμε συγκεντρωμένες τώρα σε ένα άρθρο μία τριανταριά.
0: Αλλά... Σήμερα κανένας boomer είμαι. Μου φέρει ένα χαρτί με τα ονόματα και επειδή είναι και η σελίδα και από πίσω, μου βάζει βελάκι την ίδια από πίσω. Έτσι. Είναι ηλίθιος.
21: Όχι, εγώ.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, μπλέξαμε με αυτή γαλάνη. Τέλος πάντων, για συνεχίστε, κυρία Σενετάκη.
1: Έτσι. Τι θέλετε,
0: Πολλές επιλογές, έτσι. Πολλές επιλογές για τα παιδιά.
1: Τυροπιτάκια.
0: Μπισκότο στο τηγάνι.
21: Και για εμάς δηλαδή.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι, γιατί ξέρεις, φτιάχνω για τα παιδιά, φέρνω τα περισσεύματα στο γραφείο.
0: Αλήθεια.
21: Να φάμε και εμείς τα μεγάλα παιδιά.
0: Τα παιδάκια, γιατί να με φάνε εδώ πέρα στο γραφείο. Δηλαδή.
1: Σαν παιδιά μου τα έχω.
0: Φτιάξε και λίγα. 5-6 ακόμα δηλαδή κουλουράκια, 5-6 ακόμα τέτοια. Μια χαρά είναι αυτά. Τι λες τώρα. Αυτό τώρα μου κάνεις κάτι με το.
1: Αυτό το μπισκότο στο τηγάνι, ε.
0: Κάτι μου έκανε αυτό, ναι.
1: Είναι τέλειο. Το θέμα είναι ότι αυτό το κόβεις στα 10. Είναι, υποτίθεται 10 μερίδες. Θα το φας σε 10 μερίδες ή θα το φας σε μία μερίδα.
0: Άμα το φτιάξω εγώ μόνος μου, δύσκολα.
1: Θα βάλεις από πάνω και δύο μπάλες παγωτό.
0: Ναι, και μετά λες. Πόρα, γιατί το
1: έκανα. Πολύ γυμνό, την πρέπει να το παιδί.
0: Και μετά λες πόρα, γιατί το έκανα αυτό. Ναι. Λοιπόν, και άλλα πολλά θέματα στο cookout.gr όπως κάθε εβδομάδα με πάρα πολύ ωραία θέματα και πολλές ωραίες προτάσεις για να πάτε τις βόλτες σας. Πάμε τώρα στην κλήρωση. Δικαιωματικά την κλήρωση την κάνει, περιμένει πάντα.
21: Πόσους έχει να πω τον επόμενο.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Για το Meeting Roses, λοιπόν, ένα ωραίο τραπέζι στο Παγκράτη. Από το 1 έως το 34, κυρία Περιμένη.
21: Το 33.
0: Το 33 θέλει, κυρία Περιμένη. Είναι ο κύριος Σπυρίδωνας, ο κύριος Σπύρος Χιούτης. Σπυρίδωνας Χιούτης. Εδώ κέρδισε πάρα πολύ. Θα περάσει υπέροχα. Το παραδίδω στην αξιντάκτρια. Εδώ. Και εμείς φεύγουμε, κυρία Σταματίου. Ήρθε η ώρα μας. Ευχαριστούμε πολύ, cookout.gr. Να είστε καλά. Μπαίνουμε και διαβάζουμε τα πάντα. Εμείς φεύγουμε. Η κυρία Σταματίου μας συντώνησε εδώ πέρα ηχητικός από τον πύργο ελέγχου. Η κυρία Σοφία Γαλάνη μας συντώνησε δημοσιογραφικός. Τους έβγαλε όλους από την οίκια και μπράβο σου, Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και ξενυχτισμένη από τη γιορτή σου, μια χαρά τα πας σήμερα. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-4800-170-174. Ακολουθεί αμέσως μετά αγαπημένη μας εκπομπή. Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Μαυακάρης. Θοδωρής Μαυακάρης, Τάκης Γιαννούτσος είναι έτοιμοι για μια υπέροχη εκπομπή. Πάμε και στα Hondo Center όπως είμαστε. Πάμε στην Κηφισιά. Στην οδό Κολοκοτρώνη 3 μας περιμένει ακόμη ένα Hondo Center για να καλύψουμε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα. Γεια σας, εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στις 3. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Καθημερινές εδώ είμαστε. Άντε, γεια σας.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
23: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
23: Υγεία.
4: Μίτινγκ.
23: Υγεία.
4: Ενεργείο.
23: Υγεία.
4: Περιφερικά. Υγεία.
24: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
25: Πάμε επόμενη γράμμη.
26: Ναι, εγώ είμαι.
25: Ναι.
26: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
25: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
26: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
25: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
26: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
25: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
27: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
28: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
29: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
30: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
31: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
30: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
32: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
30: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
33: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
30: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
34: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
30: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
35: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παπαναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Σε εξέλιξη, με καλύτερη ωστόσο εικόνα, είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Νωρίτερα, μαύρο σύννεφο καπνού είχε καλύψει την περιοχή και είχε σταλεί μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμωνικό Σερών. Κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες. Τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Άξιον 24. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των 2 γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρίου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους, προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτό τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα ντρόουν που βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση στον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ερευνάει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το ντρόουν εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους από Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 ως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Η πολιτική κηδεία της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο την Κυριακή στις 10 το πρωί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Φενέρμπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid Dubai. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.
5: Και

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα καλησπέρα. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης από το Sky 100,3. Είναι η αδιόρθωτη για δεύτερη, για πρώτη εβδομάδα η αδιόρθωτη. Και διορθώνω ότι είναι πρώτη εβδομάδα, αν και είμαστε αδιόρθωτοι. Εμένα πάντως το ηθικό δίδαγμα αυτής της εβδομάδας και η χρήσιμη συμβουλή είναι ότι ποτέ μην εμπιστεύεσαι το Google Maps όταν είναι να πας από τον Κηφισό. Σήμερα μου έδειχνε 45 λεπτά Αγία Παρασκευή εδώ στο Sky και τελικά ήταν 1 ώρα και 5 λεπτά. Μιλάμε 45 λεπτά όταν έμπαινα στο Κηφισό, όταν έμπαινα μάλλον στην Αττική Οδό. 1 ώρα και 5 λεπτά η πραγματική διάρκεια του ταξιδιού.
1: Και ήταν μεγάλος, είναι μεγάλος ο Κηφισός, οπότε κάτι να προκύψει στην πορεία. Συνήθως πέφτει μέσα πάνω κάτω, αλλά κάτι να προκύψει στην πορεία.
0: Συνήθως κάτι προκύπτει στην πορεία. Και σε πληροφόρο δεν προκύψε τίποτα στην πορεία. Ήταν η φυσιολογική κίνηση του Κηφισού. Άρα λοιπόν, μην εμπιστεύεστε το Google Maps, επισκεφτείτε την διέστησή σας. Όλα αυτά σε μια πόλη η οποία αναζητά καλά μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ και χρόνια. Γίνονται βελτιώσεις, υπάρχει βέβαια εξέλιξη. Η αλήθεια είναι να μην είμαστε άδικοι. Και το ένα από αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το οποίο είναι και το πιο σύγχρονο από όλα, είναι το μετρό. Μετρό λοιπόν, το οποίο συνεχίζουν να γίνονται και νέες γραμμές, οι μετροπόντικες έχουν πάρει φωτιά τα τελευταία χρόνια. Μερικές φορές οι μετροπόντικες δημιουργούν κάποια ζητήματα στις πολυκατοικίες που είναι από πάνω, γιατί είναι λογικό. Τα μετροπόντικα είναι κάτω, η πολυκατοικία είναι από πάνω, κάτι μπορεί να γίνει.
1: Δεν το περίμενε τώρα και η πολυκατοικία. Όταν χτίστηκε δεν ήξερε ότι θα περάσει από κάτω. Ούτε καν ποντίκι δεν περίμενε.
0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, στην Κυψέλη υπάρχει μια ανησυχία για τις πολυκατοικίες στις οποίες έχουν προκληθεί ζημιές τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν καθυζήσεις σε κάποιες πολυκατοικίες, φτάνουν ακόμα και τα 55 χιλιοστά, όταν το όριο ασφαλείας είναι 15 χιλιοστά. Οι τιμές δηλαδή είναι σχεδόν τετραπλάσιες από το προβλεπόμενο. Οι κάτοικοι έχουν ζητήσει από πραγματογνώμονες να καταθέσουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μια έκθεση, την οποία την κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, που λέει αυτά τα πράγματα που λέμε. Οι δύο πραγματογνώμονες είναι ένας καθηγητής του Μετσοβίου, κ. Δημήτρης Καλιαμπάκος, και ένας πολιτικός μηχανικός, κ. Νικόλαος Κρασάκης. Λέει ότι, νομίζω και σωστό είναι, ότι δεν αρκούν οι απλοί οπτικοί έλεγχοι για να ζητάνε την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών στατικής επάρκειας για τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, γιατί μια ρογμή δεν αρκεί να επισκευαστεί αισθητικά. Το ζήτημα είναι μη δημιουργεί προβλήματα στην αντοχή του κτιρίου σε μια σεισμογενή πόλη που είναι η Αθήνα. Είναι 14 πολυκατοικίες που έχουν εξεταστεί. Οι βλάβες ανέρχονται είναι σε 25 πολυκατοικίες συνολικά οι βλάβες. Οπότε η ελληνικό μετρό περιμένει μία έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για αυτά τα κτίρια που εμφάνισαν τις ζημιές. Και επίσης αξιολογείται και το σχέδιο του αναδόχου για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, ο οποίος είναι ακινητοποιημένος από 8 Μαΐου, από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι, σταματήσαμε.
0: Είναι καιρό ο Μετροπόντικας.
1: Από τότε που φάνηκαν οι ρογμές και οι υποψίες. Να πούμε ότι και στο μετρό της Αθήνας είχαν παρουσιαστεί καθυζήσεις και ζημιές. Αλλά
0: Αθήνα λέμε.
1: Όχι αυτή είναι τώρα του μετρό. Τα πρώτα μετρό που γίνανε, οι πρώτες τρύπες του Μετροπόντικα. Είχε παρουσιάσει και τότε.
0: Το περίπτερο που έπεσε.
1: Καλά, το περίπτερο έπεσε. Το περίπτερο δεν ήταν ρογμή. Το περίπτερο
0: μπροστά στην κάμερα.
1: Ναι, το περίπτερο άνοιξε και το κατέπιε. Ναι. Λέμε για μικρές καθυζήσεις και μικρές ρογμές, όπου και τότε η εταιρεία, ας πούμε, Αττικό Μετρό, είχε αναλάβει τις τσιμεντοενέσεις που λέμε, γιατί είχαν γίνει στατικές μελέτες και τότε, απλά δεν ήταν τόσο πολλές, δεν ήταν τόσο πολλές πολυκατοικίες ώστε να είναι ανησυχητικό και δεν είχε πάρει, φαίνεται, δεν υπήρχαν και social media τότε να γίνει τόσο πολύ μεγάλη.
0: Τώρα πέρα από τα social media που όντως το μαθαίνουμε εμείς πιο εύκολα.
1: Μαθαίνουμε πιο γρήγορα.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι γίνεται πάλι με τσιμεντοενέσεις. Θα προσπαθούν να διορθώσουν το πράγμα και επίσης δεν θα υπάρξει επανεκκίνηση, όπως λέει ελληνικό μετρό, πριν υπάρξει μια ενημέρωση των κατοίκων και του Δήμου Αθηναίων. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες αποκατάστασης σε διαμερίσματα, σε επιφανειακές ρογμές. Υπάρχουν ρογμόμετρα τα οποία βλέπουν τις βλάβες. Πάντως και το Υπουργείο Υποδομών και ελληνικό μετρό επιμένουν ότι μέχρι στιγμής κανένα κτίριο δεν έχει κριθεί επικίνδυνο για τους ενίκους, ενώ διευκρινίζουν ότι το κόστος των αποκαταστάσεων, των όποιων αποκαταστάσεων, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. Το θέμα είναι τώρα πια πόσα κτίρια θα χρειαστούν βαθύτερες παρεμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα βγει, θα φανεί και νομίζω σωστό είναι από την έκθεση του ΤΕ, των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΤΕ.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Εκεί θα δούμε. Τώρα αυτό, αν έχουμε και άλλα τέτοια κρούσματα, ας πούμε, στην πορεία και επειδή θα ανοίξουν, θα γίνουν και άλλες γραμμές του μετρό, αυτό μένει να το δούμε στην πορεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πάντως είπαμε ότι το ιατρικό μετρό έχει πει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Το ελληνικό μετρό θα την αναλάβει την ευθύνη, ό,τι και αν γίνει.
0: Ξεκάθαρα, δηλαδή.
1: Ρωτάει η Μαρία αν όλοι οι σειρμοί του ηλεκτρικού έχουν σταματήσει.

0: Αν είστε σε κάποια πολυκατοικία που έχει ρογμή, έχει καθίζεις, ή αν ξέρετε κάποια πολυκατοικία, χωρίς υπερβολές, να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει, πώς είναι η κατάσταση εκεί, πώς. Συγγνώμη, τι διαβεβαιώσεις έχουν πάρει και τι.
1: Αυτό πάντως που είναι το επίσημο για τις διαβεβαιώσεις είναι ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε ζημιά υπάρξει και διαπιστωθεί από αυτή την ανεξάρτητη έρευνα, μελέτη που θα γίνει, θα αποκατασταθεί με έξοδα τη
0: ελληνικό μετρό.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχει αμφιβολία.

0: Τζόλιν που είπε η Ντόλι Πάρτον που έφυγε τόσο στενάχωρα. Εντάξει, κάθε θάνατο
1: στενάχωρος
0: είναι. Αλλά όταν ξέρεις ένα καλλιτέχνη.
1: Ήταν πάρα πολύ αγαπητή η Ντόλι Πάρτον.
0: Ναι, ναι. Όταν ξέρεις τα τραγούδια του, όταν έχεις παρακολουθήσει, έχεις παρακολουθήσει την καριέρα κτλ. Είναι ακόμα πιο άσχημα. Ναι. Άρα λοιπόν, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, ελληνικό και ευχάριστο. Έχουμε λοιπόν μία διάκριση, βρίσκεται στην Εξάδα. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο ανακοίνωσε με χαρά την προηγούμενη εβδομάδα την παρουσία του στα βραβεία στη λίστα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων. Εντάξει, μαζί λοιπόν μαζί με το δικό μας, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λέμε αυτό που είναι εδώ πέρα στο Νέο Κόσμο.
1: Στο Fix.
0: Το παλιό Fix, ας πούμε, που λέμε. Στην λίστα βρίσκονται και άλλα διακεκριμένα μουσεία, διεθνούς ευελληνικούς, όπως το Μουσείο το. Δεν λέω τώρα, γιατί το ένα τα λέει Ολλανδικά, Λουμπλιάνα, μην αρχίσω και προφέρω τώρα άλλα ντάλα. Είναι στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία το Ρίξμουζιουμ. Το νέο Μουσείο Μετανάστευσης Φένιξ στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Στατική Πυραγωθήκη Σλοβενίας που είναι στη Λουμπλιάνα. Σύμφωνα λοιπόν με την Ακαδημία, ο φετινός διαγωνισμός διακρίθηκε για το ιδιαίτερο υψηλό επίπεδό του και λένε ότι αυτό που ψάχνουν δεν είναι τόσο να μας παρουσιάσει μοντέρνα τέχνη, ιδιόρυθμη, ξέρω να μην την καταλαβαίνεις, να λες ό,τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης. Αυτό που ψάχνουν πλέον τα μουσεία, τουλάχιστον στο φετινό διαγωνισμό, είναι ποια είναι η σχέση που δημιουργεί ένα μουσείο με το κοινό. Να κάνει το κοινό να αγαπήσει την τέχνη και να κάνει να την καταλάβει, να γίνει δική του και το κοινό να αποκτήσει
1: δικό. Αυτό κρίνει την επιτυχία ενός μουσείου, μια επιβεβαίωση αυτή. Βράβευση, αυτή η διάκριση του ρόλου μπορεί να παίξει με ένα μουσείο στην κοινωνία. Και αυτή η διάκριση έχει ένα ενδιαφέρον γιατί δεν αφορά μόνο το ίδιο το μουσείο, αφορά και την Αθήνα. Μια πόλη που για χρόνια έχει μια περίεργη, μια ίσως παράξενη σχέση με την σύγχρονη τέχνη, που τώρα πλέον αποκτά όλο και πιο έντονο χαρακτήρα μέσα στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Και βέβαια το σημαντικό με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ότι δεν προσπαθεί να μας δείξει. Αυτό που είπες, προσπαθεί ωραία, δύσκολα κτλ. Αυτά όλα. Προσπαθεί να, με τα έργα του να ανοίξει συζητήσεις για τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Για την μνήμη, τις ταυτότητες, τις ανισότητες, τα μέσα ενημέρωσης, τον τρόπο που βλέπουμε ο ένας τον άλλον.
0: Την ιστορία μας, την προηγούμενη, την τωρινή, την επόμενη.
1: Φέβαια. Και το γεγονός ότι βρίσκεται στην ίδια ευρωπαϊκή shortlist με το Rijksmuseum, που είναι σπουδαίο μουσείο αυτό, δείχνει ας πούμε το μέγεθος αυτής της επιτυχίας. Και η Αθήνα είχε αποκτήσει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μουσείο που στέκεται μες στην πόλη, έχει γίνει κομμάτι της.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος το αγαπά, το επισκέπτεται σιγά σιγά και είναι τεράστια επιτυχία. Και ήδη υπάρχει διάκριση.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι γίνεται καλή δουλειά.
0: Ναι. Και βλέπουμε και να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι βλέπουμε πραγματικά μία αύξηση της επισκεψιμότητας γενικότερα στα μουσεία και στο Μουσείο, πώς το λένε, των Ζωγραφικής και στο Μουσείο Πινάκων και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί βλέπουμε ότι ο Έλληνας, όταν πάει στο εξωτερικό, από τα πρώτα που θα επισκεπτεί είναι τα μουσεία. Και το Λούβρο θέλει να δει και το Πομπιντού θέλει να δει.

0: και το, το Βρετανικό Μουσείο θέλει να δει. Άσχετα γιατί θέλει να το δει το Βρετανικό Μουσείο. Το... είναι είναι άλλο λόγο. Εδώ στην Ελλάδα δεν τα επισκεπτόταν.
1: Για μένα το...
0: σιγά αρχίζει και κινείται.
1: Η επιτυχία ενός μουσείου είναι αν το επισκέπτονται οι κάτοικοι της χώρας στην οποία βρίσκεται. Αυτή είναι η επιτυχία ενός μουσείου. Φυσικά τα μουσεία γίνονται για να τα βλέπουν και οι τουρίστες. Αλλά μεγάλη επιτυχία του κάθε μουσείου είναι το επισκέπτονται και οι κάτοικοι. Και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι ένα μουσείο που το επισκέπτονται οι κάτοικοι και αρχίζουν και το αγαπάνε σιγά σιγά. Αυτό είναι το. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν υπήρχε κάτι τέτοιο για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα πλέον αυτό γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Φυσικά 100,3. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Μαυακάρης στο μικρόφωνο. Και ήταν σαν σήμερα με τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, πριν 80 χρόνια, όταν η Εντίθ Πιάφ εμφανίζεται στο κατάμεστο θέατρο Κοτοπούλη. Μια από τις μεγάλες συναυλίες που είχε δώσει τότε η Εντίθ Πιάφ, ένα μοναδικό ρεσιντάλ που είχε γίνει sold out σε μια πόλη η οποία έβγαινε από τα τραύματα του πολέμου και της κατοχής. Ήταν σε περιοδεία η Εντίθ Πιάφ. Εκεί λοιπόν πήγε να τη δει ο Δημήτρης Χόρν. Ο Δημήτρης Χόρν στα 25 του, Εντίθ Πιάφ ήταν στα 31 της. Με το που γίνεται, δεν ξέρω αν τον είδε στο κοινό ή αν βρέθηκαν μετά, τον ερωτεύτηκε παράφορα η Εντίθ Πιάφ, τον Χόρν. Επέστρεψε στο Παρίσι, δεν μπορούσε να τον βγάλει από το μυαλό της. Δύο μέρες αργότερα, 20 Σεπτεμβρίου, δύο μέρες αργότερα, του γράφει μια επιστολή γεμάτη πάθος, προσμονή και σχεδόν απελπισία. Ανάμεσα αυτά που έλεγε
1: στην. Μπράβο σε δύο μέρες. Μπράβο σιγουριά.
0: Αυτό σημαίνει ερωτό.
1: Η Εντίθ, μπράβο.
0: Αυτά που έλεγε λοιπόν σε αυτή την επιστολή, ανάμεσα αυτά, σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν. Τάκι, μη μου πληγώσεις την καρδιά. Μπορείς να έρθεις στο Παρίσι με την ειρήνη, αλλά μάλλον δεν το βλέπω. Έτσι θα έρθω εγώ κοντά σου τον Νοέμβριο. Κανείς στον κόσμο δεν θα με εμποδίσει να έρθω στην Αθήνα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνεις χωρίς σταγμό είναι να έρθεις στην Αμερική το Δεκέμβριο για να ξανασμίξουμε και ελπίζω να σε φέρω στο Παρίσι. Λοιπόν. Σύμφωνα με μαρτυρίες.
1: Μα τι να ξανασμίξουμε, είχαν σμίξει.
0: Ναι, είχαν σμίξει.
1: Πού, είχαν σμίξει. Στη συναυλία που την είχε δει από κάτω.
0: Πώς το. Τάκι τον είπε.
1: Τάκι, Δημήτρη, Τάκι.
0: Τάκι τον είπε.
1: Κάτι ξέρεις. Τον είπε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Κάτι ήξερε.
0: Για να το λέει Τάκι, λοιπόν, κάτι ήξερε. Λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με κάποια. Ο Τζόχος Ασφωτίου είχε κάνει μια τοποθέτηση γι' αυτό. Ήταν ο Χόρν που την είχε πλησιάσει πρώτος. Κανείς δεν ξέρει πόσο προχώρησε αυτή η πρώτη γνωριμία. Δεν πρέπει να έγινε συνάντηση μετά, γιατί του στείλε ένα τηλεγράφημα στις 13 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου. Τη στέλνει λοιπόν το τηλεγράφημα, που του λέει: αν μπορείς, γράψε μου στο όνομα κυρία Μπιγκάρ, συνοδό Μπερί 26. Μην βάλεις το όνομά μου στη διεύθυνση. Δεν έγινε γνωστό αν ποτέ ο Χόρν απάντησε. Εκείνη την περίοδο ήταν παντρεμένος με τη Ρίτα Φιλίππου, ο Φχόρν, και φαίνεται ότι ο έρωτας της Πιάφ έμεινε ανεκπλήρωτος. Αυτό που έμεινε ήταν η επιστολή, ένα μέρος της οποίας διαβάσαμε, η οποία αργότερα δημοπρατήθηκε για 1500 ευρώ, ένα τεκμήριο ενός, όπως φαίνεται, μονόπλευρου έρωτα.
1: Τελώς,
0: γιατί
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι.
0: Μονόπλευρος.
1: Ο Ζάχος Χατζηφωτίου τι έχει πει, ότι βρεθήκαν ποτέ.
0: Ο Ζάχος Χατζηφωτίου είπε ότι έγινε επαφή.
1: Ναι.
0: Όχι, επαφή δηλαδή βρεθήκαν, ενώ συναντηθήκαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, πάντως από την άλλη, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί τώρα να γράφει κάποιος, κάποια η ένδειξη συγκεκριμένη περίπτωση, κάποιον που τον είδε κάτω, δηλαδή τραγούδα για εκείνη κάτω και να του λέει αγάπη.
0: Όχι, εννοώ. Ναι,
1: άρα κάτι μα, σημαίνει. Τάκι. Και το
0: αποδεικνύεται που το λέει Τάκι.
1: Και το Τάκι.
0: Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, ο έρωτας, πώς χτυπάει κεραυνοβόλα, ρε παιδί μου. Μπορεί να δεις κάποιον, ας πούμε, κάποιον και σε 20 λεπτά να ξέρεις ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής σου.
1: Το υπογράφω. Ως Τάκι.
0: Έχει γίνει αυτό.
1: Ως Τάκις,
0: από ό,τι έχουμε ακούσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε ακούσει στο παρελθόν ότι έχει γίνει.
1: Το έχουν οι Τάκιδες αυτό. Ναι, ναι. Το έχουν οι Τάκιδες. Αυτό, να σου πω ένα τελευταίο, αν ξέρεις, αν γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, δημοπρατήθηκε ως προϊόν έρωτα ή ένα γράμμα που είχε γράψει η Εντίθ.
0: Ένα γράμμα.
1: Ή και τα δύο.
0: Ένα γράμμα που είχε γράψει η Εντίθ Πιάφ. Τώρα το τι έλεγε και αν έλεγε κάτι. Το γράμμα, δεν ξέραμε μετά αν είχε ανταπόκριση. Άρα ξέρουμε ότι ήταν ένα γράμμα.
1: Ναι.
0: Ένα γράμμα που γράψει η Πιάφ. Εγώ νομίζω λίγα. 1500 θεωρώ λίγα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για γράμμα της Πιάφ.
1: Βέβαια.
0: Και
1: να σου πω, για γράμμα της Πιάφ στον Χόρν, έτσι. Δεν είναι ότι έγραψε στη μαμά της.
0: Φαντάζομαι σε.
1: Μαμά να ποτίζει τη
0: γλάστρα. Στου διεθνεί οίκου δημοπρασιών, πιο πολύ η Πιάφ είναι γνωστή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παρά ο Χόρν.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Αλλά και ο παραλήπτης είναι καλό. Είναι.
0: Εντάξει, εδώ, για εμάς τους Έλληνες.
1: Για εμάς, βέβαια, ναι, ναι, φυσικά.
0: Βέβαια, εγώ εκτιμώ ότι αν σε μια σύγχρονη εποχή ο Χόρν θα κάνει τεράστια καριέρα στο εξωτερικό.
1: Βέβαια.
0: Σε μια σύγχρονη εποχή.
1: Βέβαια, ναι, φυσικά. Και όχι μόνο ο Χόρν, και άλλοι. Πάρα πολύ.
0: Αλλά και το Χόρν μιλάμε.
1: Αλλά ο Χόρν θα έχει κάνει τεράστια καριέρα. Λοιπόν, είμαστε 5 και 25, σχεδόν 5 και 26. Είναι Sky 100,3. Είναι ο Θοδωρής Μαυακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είμαστε μαζί καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 5 μέχρι τις 6. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-174 ή Viber 698-123-1003 και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
7: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
6: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Νέα Χαλκιδόνα και στην Κάθοδόνα τμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη με καλύτερη ωστόσο εικόνα είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Σε εξέλιξη οι φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμωνικό Σερών και στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη όπως μεταδίδει το NBC. Οι πληροφορίες έρχονται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται για αυτή την ώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads. Καλησπέρα και πάλι, Sky 100,3. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και οι δύο αδιόρθωτοι εδώ και χρόνια. 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη είναι εκεί. Ή στο Viber μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε, 698-123-1003. Και πάμε να περάσουμε λίγο στην πολιτική, αλλά από το βλέμμα της κάμερας, της πρόθεσης ψήφου, του γούστου των πολιτών που διαλέγουν τους πολιτικούς και χίλια δύο άλλα πράγματα. Γράφτηκε ένα άρθρο το οποίο λέει ότι πέρα από θέσεις και υποσχέσεις των πολιτικών, τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων διαμορφώνουν και στοιχεία άειλα, όπως τα λένε, που αφορούν τη συμπεριφορά τους, τη συμπεριφορά των βουλευτών, των υπουργών, όπως η εγκράτεια, η εντυμότητα κτλ. Είδαμε τώρα πάρα πολλούς πολιτικούς στην Θεσσαλονίκη πάνω, στη ΔΕΘ, όπως βλέπουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Έκανε μια έρευνα λοιπόν η Μέτρων Ανάλυσης, την παρουσίασε την προηγούμενη Κυριακή. Και λέει το πιο ενδιαφέρον στοιχείο η έρευνα των τελευταίων ημερών, το 78% των ερωτηθέντων έθεσε την εντυμότητα στην πρώτη θέση των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει όποιος διεκδικεί να ηγηθεί της χώρας. Αυτό έδειξε αυτό γιατί έγινε αυτή η έρευνα. Γιατί προφανώς κατάλαβαν αυτοί που σκέφτηκαν την έρευνα και αυτοί που ξεκίνησαν το ρεπορτάζ ότι οι πολιτικοί αναλώνονται σε Instagram, stories, TikTok, 6-7, ιστορίες, πάμε, βλέπουν κόσμο, χαμογελούν, φτιάχνονται, είναι ωραίοι. Είναι όμορφη γιατί ναι, ζούμε την εποχή
1: της εικόνας. Και πιο πολύ έγινε και από την πράξη τους. Δηλαδή το ότι από τις ενέργειές τους, η δημόσια εικόνα την οποία αφορούν τα social media είναι το ένα. Το άλλο είναι η πρακτική τους, τι κάνουν. Άρα λοιπόν η εντυμότητα η οποία πήρε το 70% δεν διαμορφώθηκε μόνο από τα social media, διαμορφώθηκε από πολλά πράγματα. Τώρα το να έχει κάποιος social media που να είναι καλά και τα λοιπά και να φαίνεται ευχάριστος, δεν νομίζω ότι λέει και πλέον και πολλά πράγματα στον κόσμο. Βέβαια, δηλαδή, ο κόσμος δεν πείθεται. Η κρίση στην πολιτική είναι κρίση εμπιστοσύνης. Αυτό είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι κρίση προσώπων κτλ. Κρίση εμπιστοσύνης είναι. Τώρα, για να μπορέσουν να ανακτήσουν οι πολιτικοί την εμπιστοσύνη του, την εμπιστοσύνη του λαού, πρέπει να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, τώρα, αν κάποιος βγαίνει όμορφο στα social, αν βάζει ωραία post κτλ. Για μένα δεν λέει τίποτα.
2: Αν τα έχει γατάκια, αν κυκλοφορεί, αν κόβει λουλούδια, αν κάνει να δάνει, ναι.
1: Πόσο πείθουν ότι λειτουργούν με κανόνες. Ναι. Πώς αντιλαμβάνονται, ας πούμε, την κόπωση της κοινωνίας. Η κοινωνία που βλέπει, ας πούμε, όλα τα ζητήματα. Και δεν αφορά μόνο τους κυβερνητικούς, αφορά όλους αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο αγγίζει όλο τον πολιτικό κόσμο αυτό το θέμα της εντυμότητας. Και το βίντεο στο Instagram. Το οποίο εντάξει είναι μόδα πλέον το Instagram, αλλά δεν διαμορφώνει κάτι.
2: Το TikTok, ας πούμε. Ναι, δεν κάνω.
1: Τα social media γενικότερα.
2: Ναι. Γιατί όπως έγραψε μία στα social media, ναι. Για να περιγράψει την ιστορία, με ένα Insta story ξεχνιέμαι. Αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί η πραγματικότητα δείχνει ότι σε ευρύτητα κοινωνικά στρώματα η άποψη που κυριαρχεί, δεν λέμε ότι είναι κυριαρχή για τους πολιτικούς, είναι ότι η πολιτική συνδέεται με αδιαφάνεια, με οικονομικές ατασταλίες, με δουλειές με κολλητούς, με βολέματα, εφόσον φυσικά κάποιος γνωρίζει που πρέπει να είναι στην κατάλληλη θέση. Το δυστυχές είναι ότι οι υποθέσεις που αποδεικνύουν ότι η διαφθορά έχει αποκτήσει ενδημικά χαρακτηριστικά και ότι η εντυμότητα είναι αγαθός σπάνιο στην πολιτική είναι στις μέρες υπαρκτές και δημόσιες. Άρα αυτό που πρέπει να φτιάξουν δεν είναι η εικόνα στο Instagram και στο TikTok.
1: Το ένα,
2: είναι να δείξουν ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν.
1: Το ένα είναι διαφορετικό εντελώς από το άλλο. Τα social media με την δημόσια εικόνα ενός πολιτικού όσον αφορά το τι κάνει στο Υπουργείο του, στην περιφέρειά του και όλα αυτά. Είναι εντελώς διαφορετικά. Το Instagram, ας πούμε, και ειδικά τα social media, οι πολιτικοί, τα έχουν, ας πούμε, πιο πολύ για να διεισδύουν σε άλλα κοινά, σε νεανικά, τα οποία δεν έχουν
2: διεισδύσει. Ναι, ναι.
1: Και προσπαθούν να ακολουθήσουν μόδες του εξωτερικού, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυριαρχεί το Twitter, κυριαρχεί το TikTok. Και προσπαθούν και εδώ, είδαμε, ας πούμε, πόσες φορές βίντεο του Πρωθυπουργού έχει μια μεγάλη απήχηση.
2: Ναι.
1: Και ακολουθούν και άλλοι ηγέτες με τα βίντεο στο TikTok. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο διατυπώνεται πολλές φορές από τους επικοινωνιολόγους. Αν, ας πούμε, το TikTok μπορεί να γίνει νέα πλατεία συντάγματος, δηλαδή να αντικαταστήσει τις συγκεντρώσεις
2: ομιλίες, ναι.
1: Και όλα αυτά και τις ομιλίες. Αν, ας πούμε, κάποιος βάζει κάτι στο TikTok και το βλέπουν τόσοι, άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πάει να κάνει μια διεκδήλωση, μια ομιλία στην πλατεία συντάγματος.
2: Ναι, και αν θέλουν οι πολιτικοί, είπαμε όλοι οι πολιτικοί, αν θέλουν να βρεθούν κοντά στην νεολαία και καλά κάνουν και χρησιμοποιούν τα καινούργια εργαλεία. Πώς το λένε, η λύση είναι να δουν αν αυτά έχουν ανταπόκριση. Δηλαδή να ρωτήσουν νεολαία να του πει, σας αρέσουν, καταλαβαίνετε κάτι από αυτό, ή είμαι, είμαι ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία.
1: Γιατί
2: οι πιτσιρικάδες έτσι του βλέπουν.
1: Το βλέπουν από τα likes.
2: Οι πιτσιρικάδες του βλέπουν ότι είναι ο θείος που θα κάτσει με την νεολαία και γελάνε.
1: Επειδή αναφέρθηκε στη δυσπιστία, η οποία μεγαλώνει συνέχεια και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αυτή η δυσπιστία, αυτό που κάνει είναι ότι ενισχύει ακραία κόμματα που και σε ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν και αναπτύσσονται πάρα πολύ, και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του λαού, του κόσμου, του πολίτη και του πολιτικού, μπορεί ας πούμε να αποδειχθεί καθοριστική από οποιοδήποτε επικοινωνιακό τέχνασμα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό με άλλα λόγια, αυτό που λέμε είναι ότι δεν παραμυθιάζει το κόσμος.
2: Δεν παραμυθιάζει. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν παραμυθιάζει. Ναι, ναι, ναι.

0: 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Αυτή την ώρα είναι οι εκδηλώσεις μνήμης στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Τώρα περίπου 5,5 ώρα έχει ξεκινήσει. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Αυτή η δολοφονία αποτέλεσε ένα κεντρικό σκέλος, το κεντρικό σκέλος μάλλον, αυτής της μεγάλης δικαστικής έρευνας που ακολούθησε για τη δράση της Χρυσής Αυγής. Και η δίκη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2015 και ύστερα από μια διαδικασία που κράτησε περίπου 5 χρόνια. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ανακοίνωσε σε 7 Οκτωβρίου του 2020 την πρωτόδικη ετοιμιγορία. Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής κρίθηκε ένοχη για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά τα λέμε για να μην ξεχνά ο κόσμος. Ενώ ο Ρουπακιάς καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φίσα. Τότε 15 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια στη δολοφονία. Σήμερα λοιπόν, 2026 Σεπτέμβριος, μένουν δύο στη φυλακή, ο Ρουπακιάς και ο Γιάννης Λαγός. Ο τρίτος που ήταν στη φυλακή μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος αποφυλακίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου πριν από τρεις μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και μάλιστα και είναι και ωριακή ημερομηνία που δηλαδή με την δολοφονία του Φίσα.
0: Τρεις μέρες πριν από την δολοφονία.
1: Η δολοφονία του Φίσα είναι πολύ.
0: Και δήλωσε ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή, έτσι έκανε αυτές τις δηλώσεις έξω πλέον ελεύθερος. Και η αποφυλάκηση αυτή δεν είναι απλώς μια δικαστική εξέλιξη. Ξέρεις, που κόσμος τώρα αρχίζει και απορεί κάποιος πώς βγαίνει στο μισό χρόνο της ποινής του.
1: Ναι.
0: Πράγμα που σημαίνει και πολύ άλλο κόσμο. Είναι μια αφορμή να δούμε ένα ζήτημα και να το ξαναδούμε ξανά, που η Ευρώπη πίστευε κάποτε ότι είχε αφήσει πίσω της, την επιστροφή των νεοναζιστικών, των ακραίων εθνικιστικών, των αυταρχικών ιδεών στο δημόσιο χώρο. Βλέπουμε, και μιλώντας για ακραία κόμματα, βλέπουμε ας πούμε το AfD στη Γερμανία, το εντυπωσιακό αποτέλεσμα που πήρε στη Σαξονία, και βλέπουμε που ξεκίνησε ας πούμε τώρα, είναι λεπτομέρεια αυτό, ένα πολιτιστικό πόλεμο με το κίνημα Bauhaus, το οποίο κίνημα Bauhaus είχαν κυνηγήσει και οι Ναζί στη δεκαετία του 30.
1: Ναι.
0: Δεν ταυτίζουμε αυτομάτως ένα σημερινό κόμμα τον ιστορικό ναζισμό, η αλήθεια είναι.
1: Αλλά μια σχέση μπορεί, δηλαδή μια θύμηση που σου φέρνει. Δηλαδή,
0: η επανάληψη,
1: μια σκέψη την κάνεις,
0: επανάληψη μιας παρόμοιας γλώσσας γύρω από το τι είναι γερμανικό, ποια τέχνη αξίζει και ποια ιστορία πρέπει να επιβιώσει, έχει τη δική της σημασία. Γιατί σημαντικό είναι να ξέρουμε, και το είδαμε και στην Ελλάδα, ότι ο φασισμός δεν επιστρέφει υποχρεωτικά με στολές και εμβλήματα. Μπορεί να αρχίσει με την εξοικείωση, με τη βία, την απαξίωση των θεσμών, τη δαιμονοποίηση του διαφορετικού, αλλά και μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η πολιτιστική μνήμη. Αυτό που κάνουν στη Γερμανία το AfD. Προσπαθούν να αποφασίζουν οι ίδιοι τι θεωρείται αποδεκτό.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα ζητήματα.
1: Φασισμός δεν είναι μόνο κόμμα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο τι κατεβαίνει στη Βουλή και στα ψηφοδέλτια. Φασισμός είναι στην καθημερινότητα. Είναι πολύ συγκεκριμένο τι είναι ο φασισμός. Η φασιστική συμπεριφορά ξεκινάει από την καθημερινότητα. Από το σπίτι, από τη γειτονιά, από την πολυκατοικία, από παντού.
0: Όταν γίνεται όμως κόμμα πολιτικό, το οποίο ποτέ δεν θα γράψει ότι είναι φασιστικό το κόμμα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Και
1: φυσικά
0: το ζήσαμε εμείς δυστυχώς. Για αρκετά χρόνια, στο κοινοβούλιο, στις γειτονιές, έξω στον κόσμο, όλα αυτά το έχουμε ζήσει δυστυχώς.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν το τέλος της πρώτης εβδομάδας εδώ της εκπομπής. Ο Σωτήρης λέει ότι στο τρένο μόνο είμαστε στιβαγμένοι, γίνεται το αδιαχώρητο και δεν ξεκινά ο σεισμός αν ξέρουμε κάτι. Δεν ξέρουμε, Σωτήρη. Γιάννη, να ρωτάει ο Γιάννης τι είναι φασιστική συμπεριφορά. Ομολογώ, Γιάννη, ότι μπαίνω στο ChatGPT, έτσι όπως είναι. Φασιστική συμπεριφορά, λέει, είναι ο τρόπος σκέψης και δράσης που χαρακτηρίζεται από αυταρχισμό, απόλυτη επιβολή της εξουσίας και μία ανοχή στη διαφορετική άποψη. Συμφωνώ. Συνήθεια χαρακτηριστικά είναι η απέτηση για τυφλή υπακοή και συμμόρφωση. Συμφωνώ. Η καταστολή ή φήμωση όσων διαφωνούν. Η απαξίωση ή ο αποκλεισμός ομάδων που θεωρούνται ανεπιθύμητες. Η χρήση εκφοβισμού, απειλών ή βίας για την επιβολή θέλησης. Η αντίληψη ότι η ομάδα ή η ιδεολογία κάποιου είναι ανώτερη και δεν πρέπει να αμφισβητείται. Συμφωνώ. Με άλλα λόγια, λέει το ChatGPT, φασιστική συμπεριφορά είναι η προσπάθεια να επιβληθεί κάποιος στους άλλους μέσω αυταρχισμού και καταναγκασμού, αρνούμενος τον πλουραλισμό, την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα στη διαφορά.
1: Αυτό αποτυπώνεται πέρα από την πολιτική, αποτυπώνεται και σε διάφορες εκφράσεις της προσωπικής μας ζωής. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αυτή την συμπεριφορά την έχουν στο DNA τους και την εκφράζουν. Πολλές φορές δεν το ξέρουν ή δεν το έχουν καταλάβει ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά φαντάζομαι το γνωρίζεις ή μας ρώτησες, ας πούμε, ότι δεν συμφωνείς με αυτά που λέμε. Αυτό,
0: Γιάννης.
1: Για παράδειγμα, ο Τάκης που μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν πολύ συμφωνεί με αυτά που λέμε. Δηλαδή θέλει να εντάξουμε και άλλους πολιτικούς χώρους σε αυτό. Και ειδικά αυτούς που γράφεις, τους αδικείς που τους βάζεις μαζί, δεν είναι. Αλλά το συγκεκριμένο κόμμα για το οποίο αναφερθήκαμε είναι κόμμα το οποίο ήταν η δική του διακήρυξη. Δεν το αμφισβητούσαν, οι ίδιοι το αμφισβητούσαν. Κανείς δεν το αμφισβήτησε από εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν είπαν ότι κάναμε λάθος.
1: Τα σύμβολά τους, οι χαιρετισμοί τους, ο στρατός τους, οι ομάδες τους. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι. Ο φασισμός, επίσης να πούμε, δεν έχει χρώμα, έτσι. Δεν έχει πολιτική ταυτότητα. Δηλαδή δεν έχει, θέλω να πω, ότι κάποιος αριστερός, κάποιος δεξιός, κάποιος κεντρός. Η φασιστική συμπεριφορά είναι αυτό που έλεγε το ChatGPT. Ο αυταρχισμός. Να σου επιβάλλω τη γνώμη μου. Όποια γνώμη είναι αυτή. Δηλαδή με τον οποιοδήποτε τρόπο, αν δεν ακούσω
1: τη
0: βία. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αν δεν ακούσω τι θα μου πεις, αν δεν σε ακούσω, αν δεν ακούσω τον αντίλογό σου και προσπαθώ με τη βία να σου επιβάλλω.
1: Στους φασίστες δεν υπάρχει
0: αντίλογος. Η γνώμη μου είναι φασισμός. Ό,τι χρώμα θες.
1: Και ο καθένας ας το χρωματίσει, ας το προσαρμόσει σε όποια ιδεολογία πιστεύει, θεωρεί ότι εφαρμόζεται, ότι ταυτίζεται με αυτή την έννοια. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Εμείς μιλήσαμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που τη ζήσαμε, τη βιώσαμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι για εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα, γιατί ας μην ξεχνιόμαστε ότι τέτοιες ιδεολογίες βρίσκουν έδαφος σε δύσκολες περιόδους ενός κράτους, κάτι που έγινε και στη Γερμανία με τους Ναζί του Χίτλερ. Βρήκανε μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά και αναπτύχθηκαν. Έτσι και εδώ,
0: με το
1: μνημόνιο, ας πούμε, βρήκανε μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά και άνθρωποι ταυτίστηκαν μαζί τους.
0: Ναι.
1: Δεν απαραίτητο να πρέσβευαν αυτά τα πράγματα που έκαναν αυτοί.
0: Ακριβώς. Βρήκαν εκείνη τη στιγμή πάτημα, άνοιξε η πόρτα και κάποιοι που είχαν πήξει, πήγαν μπροστά και χωρίς.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα στις 5. Sky 100,3 η Αδιόρθωτη. Τάκης Γιάννου και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Σας ευχαριστούμε όλες. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Mm-hmm. Πρώτη εβδομάδα σήμερα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν ο Θοδωρής Βαμβακάρης, ο Τάκης Γιάννουτσος και έρχεται Σαββατοκύριακο Δευτέρα, 5 ώρα το απόγευμα, εδώ, 5 με 6, στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οδηγώντας με ασφάλεια. Ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
17: Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και σε δύο εβδομάδες φίλοι μας από σήμερα, συγκεκριμένα 3 με 11 Οκτωβρίου, ανοίγει τις πύλες για το κοινό η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, η ΟΤΑ Αθήνα, στο σύγχρονο και ευρωπαϊκών πρωτεγραφών εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Και λέμε μεγαλύτερη γιατί 52 μάρκες αυτοκινήτων δίνουν παρόν εντυπωσιακό με πολλά νέα μοντέλα, έχουμε πολλές πανελλαδικές πρεμιέρες και νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν, αλλά και μοντέλα ευρωπαϊκού επίπεδου και ευρωπαϊκές παρουσιάσεις. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Βαγγέλη Χαραλάμπους από τη διοργάνωση και θα μας δώσει όπως πάντα μια ευρύτερη ενημέρωση για τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου, όπως είπα και εγώ στην αρχή του λόγου μου, στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν Expo. Καλό απόγευμα, κύριε Χαραλάμπους. Καλό απόγευμα,
18: Βαγγέλη. Καλό απόγευμα Παρασκευής, αγαπητέ Άρη. Η ΟΤΟ Αθήνα, λοιπόν, πάει η Ατλαντική Ένωση, θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν συγκεντρωμένες σχεδόν όλες τις μάρκες της αγοράς. Να συγκρίνουν, να συζητήσουν απευθείας με τους ανθρώπους των εταιριών και να επιλέξουν το αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες τους. Ξέρεις, Άρη, τώρα τα ερεθίσματα που δεχόμαστε καθημερινά και ειδικά με το διαδίκτυο είναι πάρα πολλά. Όμως μέσα από την οθόνη σίγουρα δεν μπορεί να αντικαταστήσουμε τη φυσική επαφή με το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς μέσα από μια οθόνη να καταλάβεις τη θέση της οδήγησης, την ορατότητα, τους πραγματικούς χώρους, την ποιότητα του εσωτερικού ή αν ένα αυτοκίνητο ταιριάζει σε σένα, στην οικογένειά σου, στην καθημερινότητά σου.
17: Και να προσθέσω και εγώ, Βαγγέλη Χαραλάμπου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι τα αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί όλα πάρα πολύ. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα είχαμε τα αυτοκίνητα που βάναμε τις ταχύτητες και πατάγαμε το πραγιάζ. Τώρα έχουν πάει σε άλλα επίπεδα με τα αυτοκίνητα και λόγους ασφαλείας και τα πάντα όλα. Είναι εξελιγμένα.
18: Ξέρεις, Άρη, σήμερα το δύσκολο δεν είναι να βρεις ένα καλό αυτοκίνητο. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά αυτοκίνητα. Το δύσκολο είναι να βρεις ποιο είναι πραγματικά κατάλληλο.
17: Σωστά.
18: Για τις δικές σου ανάγκες. Οπότε στην ΟΤΟ Αθήνα μπορούν οι επισκέπτες μέσα σε λίγες ώρες να κάνουν μια σύγκριση που διαφορετικά θα πετούσε πολλές επισκέψεις σε διαφορετικές αντιπροσωπείες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ειδικά για τη χώρα μας, ότι η αγορά αυτοκινήτου παραμένει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις ενός νοικοκυριού ή μιας επιχείρησης. Χρειάζεται σίγουρα λογική, σωστή ενημέρωση και σύγκριση. Το ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, γιατί αγαπάμε το αυτοκίνητο. Για μας, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να έχει συνέστημα. Οπότε θέλουμε επισκέπτης να βρει όχι μόνο αυτό που καλύπτει τις ανάγκες του, αλλά και εκείνο που θα τον κάνει να χαμογελά κάθε φορά που πιάνει το τιμόνι. Εδώ λοιπόν στην Νότο Αθήνα, που δεν είναι απλώς μια έκθεση που έχεις να χαζέψεις να δεις καινούργια μοντέλα, είναι ο χώρος που μπορείς να καταλάβεις ποιο αυτοκίνητο σου ταιριάζει και ποιο ίσως είναι το επόμενό σου αυτοκίνητο.
17: Και να κάνει και ένα test drive μικρό, έτσι.
18: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα σε πάρα πολλά νέα μοντέλα που παρουσιάζονται στην Auto Αθήνα να κάνει test drive για να δει και την οδική συμπεριφορά του αυτοκίνητου που σκέφτεται να αγοράσει.
17: Συνεπώς, οι φίλοι που θα έρθουν έχουν πολλά να δουν.
18: Άρη μου, είμαστε η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη για το 2026. Σε αριθμό μαρκών, όπως σωστά είπες και στον πρόλογό σου, έχουμε περισσότερες από 52 μάρκες. Που δεν υπάρχει άλλη έκθεση που έγινε ή που θα γίνει που ακολουθεί από εμάς στο Παρίσι να έχει αυτόν τον αριθμό. Ακόμη το Παρίσι που είναι μια διεθνής έκθεση έχει λιγότερο αριθμό μαρκών.
17: Και να προσθέσουμε ότι είναι και με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και τα εγγένεια από ό,τι έχω ενημερωθεί και εγώ ενημερωτικά, εσύ το ξέρεις καλύτερα, θα τα κάνει και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
18: Πολύ σωστά. Τα εγγένεια θα μετοποιηθούν την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και θα γίνουν από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, καθώς επίσης και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, και τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά.
17: Συνεπώς, μια εβδομάδα πολύ σημαντική για όλους τους φίλους των τεσσάρων τροχών και όχι μόνο, έτσι.
18: Έτσι ακριβώς, Άρη. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo περιμένουμε όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
17: Μάλιστα.
18: Να γνωρίσουν τα αυτοκίνητα του μέλλοντος.
17: Και να προσθέσω εγώ, κύριε Χαραλάμπους, λέγοντας ότι ο χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3 και ο Bwin Win Sport FM 94,6. Και συνεπώς θα δώσουμε και προσκλήσεις εδώ στο Sky και στο Sport FM για τους φίλους ακροατές.
18: Βεβαίως, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη.
17: Να είσαι καλά. Ήταν, κύριε,
18: καλό απόγευμα Παρασκευής.
17: Καλό απόγευμα Παρασκευής με λιγότερα τροχαία ατυχήματα, γιατί τώρα τελευταία δυστυχώς δεν τηρούμε τον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας. Υπομονή, για 2 εβδομάδες ξεκινάει η μεγάλη έκθεση και θα περάσετε πάρα πολύ καλά όσοι επισκεφτείτε. Και πάρκινγκ δωρεάν. Να είσαι καλά, φίλοι μας.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογκ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
21: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό?
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος, Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο ανατμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντα έως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στο λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μόνο μερός τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες. Τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Για σπέκουλα κατηγόρησε το Πασόκ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ήταν προγενέστερη του 2016 και ανάγεται στο 2012, όταν ο Υπουργός και οι δύο γιατροί έγιναν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, η σχέση του με τον γιατρό ήταν τυπική, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί του ως γιατρού ξεκίνησε το 2016. Όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας. Όσον αφορά στο σωματείο, Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμα πρόσωπα, χωρίς να υπάρξει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα ντρόουν που βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας ερευνάει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, το ντρόουν εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα σε εξέλιξη συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Σε εξέλιξη με καλύτερη ωστόσο εικόνα είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο με λάστιχα και απορρίμματα στο Ρέντι. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Στριμονικό Σερών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, στην οποία ήταν πρόεδρος για 8 χρόνια. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, η αναμέτρηση Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Στις 9 και 4 ο Sky θα μεταδώσει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Euroleague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται αυτή την ώρα με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid's Dubai.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά. Λέω και πάλι, διότι τα λέγαμε και χθες τέτοια ώρα και προχθές τέτοια ώρα. Αλλά από Δευτέρα θα είναι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου στο ραντεβού 6 με 8. Εμείς κρατάμε το δικό μας, εννοείται, καθιερωμένο ραντεβού 8 με 9 στο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Για την ώρα πάντως είμαστε εδώ μαζί με Παναγιώτη Παπακαλούση απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, με Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο για τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μου τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, που παρακολουθεί τις φετινές εκδηλώσεις μνήμης. 13 χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί και είναι αρκετός κόσμος εκεί. Θα μας τα πει όλα όμως ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη εδώ οι εκδηλώσεις μνήμης στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε από το μαχαίρι του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά ο Παύλος Φίσας στο Κερατσίνι. Αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι σύντομοι χαιρετισμοί που προηγούνται της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας που θα ξεκινήσει από το σημείο της δολοφονίας και θα φτάσει μέχρι τη μάντρα στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Πριν από λίγα λεπτά να τονίσουμε ότι βρέθηκε εδώ και η μητέρα του Παύλου Φίσα στο μνημείο, στο σημείο που δολοφονήθηκε ο γιος της, άφησε κάποια λουλούδια. Αναμένεται λοιπόν όλο αυτό το πλήθος το οποίο συγκεντρώνεται εδώ μέχρι και αυτή την ώρα να κινηθεί προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Να τονίσουμε ότι μια πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών ήταν νωρίτερα για περισσότερα από 1.000 άτομα, όμως διαρκώς συνεχίζει να φτάνει κόσμος στο σημείο. Ενδεχομένως λοιπόν να αλλάξει ο συγκεκριμένος αριθμός πριν την έναρξη της πορείας. Υπάρχουν, το γνωρίζει ο κόσμος, και όπως κάθε χρόνο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη και θα είναι μέχρι και τις 11 το βράδυ στην περιοχή και στα σημεία από τα οποία θα περάσει το πλήθος του κόσμου. Και φυσικά υπάρχει και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τουλάχιστον στους κεντρικούς δρόμους που θα κινηθεί αντιφασιστική πορεία. Υπήρξαν νωρίτερα κάποιοι έλεγχοι από την αστυνομία με 7 προσαγωγές και μία σύλληψη για παράβαση των περιόπλων πριν ξεκινήσει η προσέλευση του κόσμου στο σημείο.
0: Όπως συνηθίζει η ελληνική αστυνομία, που κάνει προληπτικούς ελέγχους έτσι ώστε να διασφαλιστούν και τα πράγματα και η ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα κρατάμε όλα αυτά. Γιώργο Πρωτοψάλτη, για ό,τι νεότερο εννοείται ότι θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε πάντως τις εκδηλώσεις μνήμης και θα έλεγα ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμηθεί η μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος έφυγε από τη ζωή από τα χέρια του Χρυσαυγίτη Ρουπακιά, ο καλύτερος τρόπος να τιμηθεί η μνήμη του εννοείται ότι είναι χωρίς επεισόδια, χωρίς εντάσεις, αλλά πάνω απ' όλα με αυτήν την έκφραση, τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι θέλει να εκφράσει και ό,τι θέλει να πει μέσα από την παρουσία του εκεί, να γίνει, αλλά να γίνει

0: τον Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία και της κυρίας Παγώνη και του κυρίου Πατούλη αυτής της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα ελέγχει ουσιαστικά και θα δίνει πληροφορίες σε όλους εμάς για τα ιδιωτικά ιατρία, τι πράξη μπορεί να κάνει ο γιατρός ο οποίος έχουμε απέναντί μας ή το ιατρείο που πρόκειται να επισκεφθούμε ή που ήδη επισκεπτόμαστε και να ξέρουμε περισσότερα για αυτά. Έτσι λοιπόν επιστρατεύονται ταυτόχρονα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και είναι να αναρωτηθεί βεβαίως κανείς ότι έπρεπε να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, να αποκαλυφθούν όλος αυτός ο τραγέλαφος, ο φωνικός τραγέλαφος όπως μπορεί να εξελιχθεί γύρω από ιατρία τα οποία υπόσχονται θεραπείες έναντι αμοιβών οι οποίες είναι υψηλότατες και πολλές φορές μη δηλωμένες, και εδώ έρχεται και το σκέλος της ΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που κάνουν και τις αντίστοιχες έρευνες. Έπρεπε λοιπόν να φύγει από τη ζωή ένας πολύ γνωστός άνθρωπος και αγαπημένος, ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να επιστρατευθεί επιτέλους η τεχνητή νοημοσύνη και να κάνει και ελέγχους, σκαναρίσματα, έτσι τουλάχιστον είπε σήμερα ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα σκανάρουν το διαδίκτυο έτσι ώστε να διαπιστώνουν μέσα από τις καταχωρήσεις, διαφημίσεις, που και αυτό θα απαγορευτεί τέτοιων θεραπείων, να διαπιστώνεται ποιος κάνει τι και πού υπάρχει παραβατικότητα, έτσι ώστε να υπάρχει και άμεση επέμβαση. Θέλω να πω ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με τα όλα τα εργαλεία που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, αυτό ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει και χωρίς να πρέπει να μεσολαβήσει ένας θάνατος όπως αυτός του Γιώργου Μαζωνάκη. Επίσης, στο άλλο θέμα της επικαιρότητας και σας προαναγγέλω και τη συνομιλία που θα έχουμε λίγο μετά τις 7 με ενεργειακό επιθεωρητή, θα μιλήσουμε για τη θέρμανση. Είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος όπως εξελίσσεται για τον φετινό χειμώνα για τα περισσότερα νοικοκυριά στη χώρα και όχι μόνο το ζήτημα της θέρμανσης, έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, με τις τιμές στα ράφια και ούτω καθεξής. Τα ζητήματα της ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Επίσης, είναι και μια ημέρα απώλειας η σημερινή, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έδειξε το δρόμο, ήταν από εκείνες που διεκδίκησαν, μίλησαν ανοιχτά και στο τέλος κατάφεραν περισσότερα για τις γυναίκες στη χώρα μας, για τα δικαιώματά τους, για την ισότητα. Κάτι το οποίο το βλέπω να επαναλαμβάνεται και στα συλληπιτήρια που απευθύνουν και από τα κόμματα και πολιτική αρχηγή και ο Πρωθυπουργός βεβαίως με αφορμή την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου και όλα όσα έκανε για το γυναικείο κίνημα στη χώρα μας. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με το MedWatch, κυρίες και κύριοι. Είναι αυτή η πλατφόρμα που ανακοινώθηκε σήμερα από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν εκεί η κυρία Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Να πούμε περισσότερα για το τι αλλάζει, κυρία Παγώνη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, το σύστημα αυτό είναι μια ψηφιακή εποπτεία στην ουσία,
0: ναι,
1: ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης, και στοχεύει τι πράγμα? Να δώσουμε λύσεις στην αδυναμία του έγκυρου εντοπισμού των ατόμων που παρανομούν, δηλαδή όλων αυτών των γιατρών που παρανομούν στα ιατρία τους κλπ, να μπορούμε γρήγορα έτσι να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Αυτό το σύστημα έχει γίνει πιλωτικά, να ξέρετε, ήδη έχει ξεκινήσει σε 8.500 νομίζω 63 δομές, περίπου 8.500 δομές. Και εντοπίστηκαν σε αυτές τις δομές, σε 600 μάλιστα 55, οι 425 πήραν κίτρινες κάρτες, οι 231 πήραν κόκκινες. Τι θα γίνει αυτό το υλικό? Αυτό το υλικό λοιπόν θα το μαζέψουν και θα το στείλουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχουν γίνει κάποια λάθη στις κάρτες αυτές που είναι κίτρινες, ας πούμε, μπορεί κάποια ιατρία να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, θα τα ελέγξουν και βάσει το φακέλο και από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί η διαδικασία να περάσουν από διοικητικά συμβούλια και να πάνε στα πειθαρχικά.
0: Άρα, για να το καταλάβουμε καλύτερα, γίνεται μία διασταύρωση. Δηλαδή, από τη μία είναι η βάση δεδομένων που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος και από την άλλη είναι οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
1: Είναι η ψηφιακή εποπτεία στην ουσία. Είναι.
0: Μάλιστα.

0: όλων μάλιστα. των δομών.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: έτσι θα μπορούν να δουν. Και όσον αφορά τη διαφήμιση, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, mm-hmm. και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα πρέπει ο καθένας να. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: γιατί.
0: Όμως και ένα δεύτερο.
1: Θα μας πει και κάποιος, κυρία Παγώνη, ότι υπάρχουν και εκείνοι που κινούνται εκτός διαδικτύου ενδεχομένως. Ή τις θεραπείες αυτές δεν τις βάζουν φάτσα κάρτα στο διαδίκτυο, αλλά το πάνε σε ένα πλαίσιο στο μιλητό, ναι. να το πω έτσι απλά.
0: Ναι, υπάρχει και το δεύτερο σύστημα που θα είναι με τα κινητά τηλέφωνα. Mm-hmm. Τι θα γίνεται εκεί. Με το σύστημα θα μπορεί να μπει ο πολίτης μόνος του και να δει βάσει του ονόματος το επώνυμο του γιατρού που θα χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Μπαίνοντας μέσα, κατευθείαν θα βγαίνουν τα στοιχεία του γιατρού που θα είναι από τον ιατρικό του φάκελο. Όχι τι λέω εγώ ότι είμαι. Έχω κάνει 15 εξειδικεύσεις, είμαι στη πτυχονολουλού, έχω πάρει πτυχία κλπ. Όχι. Θα βγαίνει ο φάκελος του ιατρικού συλλόγου, ο οποίος θα λέει Παγώνη, ειδική παθολόγος, εξειδίκευση εκεί, εκεί και εκεί. Εργάζεται στο νοσοκομείο γεννηματάς. Δεν θα υπάρχει τίποτα παραπάνω, οπότε ο ασθενής θα ξέρει με ποιο γιατρό έχει να κάνει. Ο άλλος γιατρός, ενδοκρινολόγος, έχει κάνει εξειδίκευση κάπου, θα το γράφει. Έχει πάρει διδακτορικό, θα το γράφει. Εκεί όμως θα είναι τα λυθή στοιχεία που πραγματικά και για αυτούς τους δύο γιατρούς υπήρχαν στο φάκελο του ιατρικού συλλόγου. Γιατί για την κυρία λέγανε ανειδίκευτη γιατρός ο φάκελος και λέει ακόμα.
1: Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε πρόσβαση στο βιογραφικό του γιατρού.
0: Ακριβώς. Κατά κάποιο τρόπο. Οπότε έτσι ο ασθενής θα μπορεί να επιλέγει και να διασταυρώνει, να σας πω και την αλήθεια, με μια δεύτερη γνώμη. Την πρώτη γνώμη που πήρε από τον γιατρό του ή από έναν δεύτερο γιατρό, εάν δεν έχει εμπιστοσύνη στον πρώτο, mm-hmm. και να ξέρει με ποιο γιατρό έχει να κάνει. Mm-hmm. Διότι εδώ πέρα, αν λέμε εξειδίκευση πνευμαθαίρεση, το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, αυτά δεν θα υπάρχουν στο φάκελο, γιατί δεν θα υπάρχουν mm-hmm. τα χαρτιά τα οποία θα έχει πάρει ο κάθε γιατρός της εξειδικευσής του, της ειδικότητάς του κλπ.
1: Οπότε να περιμένουμε μία πλατφόρμα, ένα application τέλος πάντων που μπορεί να έχουμε, ακριβώς, θα μπορούμε να έχουμε στο κινητό
0: και θα, στο κινητό και
1: θα σκανάρουμε.
0: Να μπεις, ναι. Και θα σκανάρεις να μπεις. Mm-hmm. Τώρα όλοι τα χρησιμοποιούν τα κινητά και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Ακόμα και πολύ μεγάλοι άνθρωποι έχουν μπει πλέον στο σύστημα και το χρησιμοποιούν. Ναι. Έτσι θα μπορείς πλέον να ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Ποιον θα έχεις απέναντί σου. Δεν θα χτυπάς ένα κουδούνι και θα έχεις ακούσει ξέρω, από το κομμωτήριο, από τη θάλασσα, γιατί ξέρετε ότι οι περισσότεροι ήταν από στόμα σε στόμα.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Οπότε θα ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις.
1: Ναι.
0: Και επιλέγεις. Θες να πας. Καλώς. Δεν θες να πας, δεν θα πας.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: θα ξέρεις τα ακριβή στοιχεία του γιατρού.
1: Ναι, ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρία Παγώνη. Όπως και το άλλο που ακούσαμε, που επιτέλους ανοίγει και αυτή η συζήτηση, αλλά το έλεγα και νωρίτερα εισαγωγικά, ότι έπρεπε να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά αυτόν τον τρόπο για να ανοίξει
0: γιατί,
1: η συζήτηση στη χώρα μας.
0: Εγώ ειλικρινά ναι. σας μιλάω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να φανταστώ. Έχω πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που μπορεί να κάνουν κάτι, αλλά ότι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο να κάνουν σε απλό ιατρείο. Πλασμαθαίρεση, να κουβαλιέται ναι. τόσος κόσμος, να μην μιλάει κανείς,
1: ναι.
0: εδώ θέλω να σημειώσω κάτι άλλο. Ακόμα και τώρα που όλοι θέλουμε να σώσουμε την κατάσταση, δεν έχω δει ανθρώπους εγώ, εκεί χιλιάδες πέρασαν να βγουν και να πούν ναι, εμείς περάσαμε.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Έτσι. Αφού θέλετε ναι. όλοι να βοηθήσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλετε,
1: ναι.
0: δεν θέλετε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λοιπόν δεν βγαίνουν αυτοί που πήγαν χιλιάδες, γιατί μιλάμε για χιλιάδες εδώ ναι. τώρα. Εδώ τα στοιχεία αυτά δείχνουν.
1: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχει και μία ομερτά γύρω από αυτή την κατάσταση και μία ντροπή, μία ενοχή ενδεχομένως που να νιώθει κάποιος.
0: Να βάζουμε όλους τους γιατρούς στο ίδιο τσουβάλι, σε εισαγωγικά. Και αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου παλεύουν στα νοσοκομεία τα εφημερεύοντα με 10 ώρες χειρουργία να σώσουν ανθρώπους, να σώσουν καρκινοπαθείς, να παλεύουν με τις ασθενείς τους. Δεν μπορώ να ανεχτώ αυτή τη στιγμή να απολογούμαστε εμείς όλοι για 3-4 ανισόρροπους αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν μυαλό για να έχουν κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πρέπει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτοί που πήγαιναν εκεί και μίλαγα μαζί τους. Τι είχαν καταλάβει ότι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Όχι,
0: την
1: καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε. Αλλά από την άλλη, αντιλαμβάνεστε.
0: Να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
1: Μπράβο, αλλά αντιλαμβάνεστε και ότι ο κάθε κλάδος, και αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους, έτσι, οφείλει και ο ίδιος να αυτοπροστατεύεται, να περιφρουρείται και να αυτοελέγχεται. Και εδώ έρχονται και οι απαιτήσεις, εννοείται, που υπάρχει για όλους μας πάνω σε αυτό. Πριν κλείσουμε, κυρία Παγώνη, θα ήθελα να πούμε και δύο κουβέντες, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, σχετικά με αυτό που ανακοίνωσε ο Υπουργός και έχει εξίσου ενδιαφέρον, ότι θα εξεταστεί πλέον και το θεσμικό πλαίσιο γύρω από αυτές τις νέες μορφές υπηρεσιών που αναπτύσσονται, όπως η αναγεννητική, η ιατρική, το wellness, το longevity.
0: Το εξωτερικό, βέβαια. Ναι. Το εξωτερικό υπάρχουν. Ήδη έχουν προχωρήσει σε αρκετές χώρες όπως στην Ευρώπη, στην Αμερική κλπ. Θα εξεταστεί και εδώ από επιτροπές δικές, γιατί δεν είναι σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μείνει πίσω. Έτσι. Αλλά θα εξεταστεί επιστημονικά. Τι πρέπει, με ποιες μελέτες, τι έχει γίνει και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν θα μείνουμε πίσω, μπροστά θα πάμε. Αλλά όλα όμως θα είναι στα ιατρικά επιστημονικά πλαίσια.
1: Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ακούσατε την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρο του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ θα σας πω εκ μέρους του Μητροπολιτικού Κολεγίου ότι είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου στο mitropolitiko.edu.gr.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο ανατμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρι. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για σπέκουλα κατηγόρησε το Πασόκο ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Καριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Αμανιάτικα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μεταξύ άλλων, ο Στράτος αναφέρεται στα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, ότι ο Κασιδιάρης και οι ναζιστές είναι η παρέα του, δεν πρέπει ποτέ να ξαναβρουν πεδίο δράσης σε ένα δημοκρατικό κράτος. Την ίδια ώρα όμως το ίδιο κράτος θα πρέπει να μιλάει και για τη δολοφονία των δύο παιδιών της Χρυσής Αυγής, και αναφέρεται στη δολοφονία στη λεωφόρο Ηρακλείου τότε. Το θυμάμαι αυτό, θυμάμαι και εκείνο το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει, το σοκαριστικό βίντεο από τη δολοφονία, με τους εκτελεστές να περνούν μπροστά από την είσοδο του κτηρίου, όπου εκεί στον δεύτερο, τρίτο όροφο τέλος πάντων γίνονταν είχε τα γραφεία της Χρυσή Αυγή, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο οι δύο άνδρες οι οποίοι ήταν στην είσοδο του κτηρίου, και εννοείται ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί και δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης οι δολοφόνοι εκείνη την ημέρα. Και όντως, Στράτο, εννοείται θα συμφωνήσουμε ότι είτε μιλάς για δολοφόνους ιδεολογικής απόχρωσης, είτε μιλάς της άλλης πλευράς, εννοείται ότι και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ανάλογος εντοπισμός και η τιμωρία. Εννοείται ότι συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα να πάμε λίγο και στα της πολιτικής επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει πως η αυτοδυναμία παραμένει ρεαλιστικό στόχος για τη Νέα Δημοκρατία. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της θέτει στο επίκεντρο την πολιτική αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη για την Ελλάς, ενώ οι πρώτες μετρήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μιλούσαμε και χθες τέτοια ώρα με τον Γιώργο Αράπογλου από την ΠΑΛΣ, καταγράφουν καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, όχι όμως τόσο κοντά στον πήχη της αυτοδυναμίας που διεκδικεί η κυβέρνηση. Η διαφορά πάντως παραμένει από 11,6 ως 15 μονάδες στις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα, και είναι η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα βλέπουμε τη βουτιά για το κόμμα Καριστιανού που καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που δεν καταγράφεται και είναι ο άγνωστος στο σχή αυτήν την ώρα που μιλάμε, είναι εφόσον και όταν ανακοινωθεί το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, ποια θα είναι η επίπτωση, μάλλον εννοείται το συνολικό ποσοστό και η κατάταξή του, αλλά κυρίως ποια θα είναι η επίπτωση και οι απώλειες που θα καταγράψει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό σίγουρα είναι μία από τις παραμέτρους που πρέπει να έχουμε κατά νου το επόμενο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε και κάποιες σύντομες δηλώσεις, σύντομα ηχητικά. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι είπε για την αυτοδυναμία.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, πάμε να ακούσουμε και την άποψη του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως τη διατυπώνει το στέλεχός του, ο Λευτέρης Καρχημάκης.
2: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε όμως και την Ελλάς. Ο τομεάρχης, ο κύριος Ιωακιμίδης, εκφράζει τη θέση αυτή ότι έρχεται το 2 μπροστά, ή ότι πρέπει να υπάρξει το 2 μπροστά στα ποσοστά της Ελλάς, έτσι ώστε να πάει στο παρακάτω που λέμε. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Ο στόχος ο δικός μας, και τον έχει πει 100 φορές ο κύριος Τσίπρας, είναι να γράψουμε μπροστά το νούμερο 2.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό ψάχνουμε και είναι εφικτό, δεν είναι σαν το αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή σαν το πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ούτε αυτοδυναμία λοιπόν, ούτε το πρώτη με μία ψήφο που λέει το Πασόκ. Εμείς αρκούμαστε στο 2 έτσι ώστε να εγγράψουμε υποθήκη για τις επόμενες εκλογές. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Σταύρο Κονταξή, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ, ο επικοινωνιολόγος.
4: Καλησπέρα. Εντάξει. Καταλαβαίνω, να πω εγώ τι καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω ότι ακούμε. Συγγνώμη για το αγγλοσαξονικό wishful thinking.
0: Ναι.
4: Ο καθένας ό,τι φαντάζεται, ακούμε προς αυτή τη φάση, με την καλή. Εντάξει, προφανώς ο κ. Μητσοτάκης είναι λίγο πιο σοβαρός αυτό που λέει, γιατί εντάξει και πιο έμπειρος, αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, οι δηλώσεις του κ. Καρχημάκη, οι οποίες εκφράζουν ποια είναι μια ανάγκη του ψηφοφόρου, ο οποίος έχει γυρίσει την πλάτη στο Πασόκ εδώ και κοντά 15 χρόνια, είναι μια υπόθεση. Η υπόθεση τώρα του να βάλουμε το 2 μπροστά και το 2 το δικό μας είναι εφικτό, αλλά δεν είναι σαν τη Νέα Δημοκρατία που δεν είναι εφικτή αυτοδυναμία. Επίσης είναι ένα είδος μαθηματικών το οποίο, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς το ιδεατό. Αλλά άμα θέλουμε να το δούμε και πιο συνολικά, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ πιο σοβαρή κουβέντα που πρέπει να κάνουμε και δεν αφορά ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την Ελλάδα, ούτε το Πασόκ, ούτε καν τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω υπάρχει μια κουβέντα η οποία λέγεται ότι κάτω από τη μύτη ολονών, εκεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος ανεβρασμός που αφορά στον Ηλία Καστιάρη και κανένας δεν θέλει να το συζητήσει αυτή τη στιγμή αυτό. Και εκεί θα δούμε μια μεγάλη αναδιάταξη δυνάμεων εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι ένα υπαρκτό θέμα το οποίο όμως δεν θέλουμε να δούμε. Mm. Είναι και ένα υπαρκτό θέμα το οποίο δυστυχώς μεγάλη πλειονότητα έφηβων αγοριών είναι σε groups, σε πράγματα, σε αυτά και συζητάει για αυτά τα ζητήματα, αγοράζει τα βιβλία του, αγοράζει τις μπλούζες που πουλάει, συζητάει για όλα αυτά τα ζητήματα και επειδή αυτά συμβαίνουν σε κλειστά groups και σε κλειστές κοινότητες, κανείς δεν παίρνει χαμπάρι.
0: Ναι.
4: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα παρεπτόντως και όχι.
0: Είναι ενδιαφέρουσα.
4: Το κομικά είναι στο 31-32 και αν θέλεις και επειδή, εντάξει, εγώ έχω και το θάρρος της γνώμης μου, το πάρα πολύ καλά. Για μένα αυτή τη στιγμή όταν βλέπεις την Νέα Δημοκρατία στο 31-32, την Ελλάδα στο 17-18 και το Πασόκ στο 12, καταλαβαίνουμε όλοι ότι όπως πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα πηγαίνει προς το 35, η Ελλάδα θα πηγαίνει προς το 21-22 και το Πασόκ θα πηγαίνει προς το 8-9.
0: Ναι.
4: Και αυτό είναι ρεαλιστικό. Όποιος ξέρει να διαβάζει δημοσκοπήσεις, όποιος ξέρει να διαβάζει εκλογές, αυτό καταλαβαίνει. Εκτός και αν έχουμε κάποιο γεγονός το οποίο είναι πέρα από οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή... Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η παράμετρος που βάζει Σταύρο Κονταξή, γιατί έλεγα και νωρίτερα ότι βλέπουμε βουτιά για την Καριστιανού και για το κάπου κόμμα τη.
4: Κάπου πρέπει να πάνε όλοι αυτοί. Έτσι,
0: μπράβο. Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Θα γυρίσουν τα συστημικά κόμματα αύριο το πρωί. Κάτσε από
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά.
4: Και έλεγε, θέλω να ψηφίσω ένα συστημικό κόμμα, άτι ωραία η Μαρία Καριστιανού.
0: Απλά θυμάμαι προηγούμενες αναλύσεις που είχαν γίνει και ακούγαμε δεξιά και αριστερά ότι η Μαρία Καριστιανού ενδεχομένως θα κινητοποιήσει ανθρώπους που ήταν στον καναπέ, που έχουν χαθεί από την κάλπη τα τελευταία χρόνια κλπ. Και βλέπω και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα ότι αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι μεταξύ.
4: Παγκοσμίως, όπως στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ορίστε.
4: Παγκοσμίως, λέω, όπως στην Ελλάδα, σε όλο το δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχουν απόλυτα.
4: Οι ψηφοφόροι έχουν σταματήσει. Να ψηφίζουν για πολλούς λόγους, αλλά μην είναι. Δηλαδή δεν είναι δικό μας μόνο φαινόμενο, μην κατηγορούμε μόνο.
0: Αν επικαιροποιήσουμε λοιπόν τώρα αυτή την ανάλυση δυνητικά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και ο Κασιδιάρης θα μπορούσε να κινητοποιήσει κόσμο που απέχει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε και να τους φέρει στην κάλπη.
4: Εγώ είμαι της λογικής ότι δεν απέχει ακριβώς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί εξ αυτών οι οποίοι μπορεί να ψηφίσουν άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουν ψηφίσει Νίκη, μπορεί να έχουν ψηφίσει Βελόπουλο, μπορεί να έχουν ψηφίσει Αφροδίτη Λατινοπούλου, μπορεί να καταγράφονται ως ενδυνάμεις ψηφοφόροι της Μαρίας Καριστιανού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο Κασιδιάρης έχει κάτι το οποίο για μένα είναι ανησυχητικό. Νέα αγόρια. Νέα αγόρια, τα οποία εντάξει, έχουμε δει τι συμβαίνει παγκοσμίως με τα πώς είναι οι νέοι άντρες. Έχουν νιώσει ότι είναι αποκλεισμένοι. Δεν λέω ότι είναι αποκλεισμένοι, νιώθουν αποκλεισμένοι. Γιατί δεν έχει σημασία αν είμαι ή δεν είμαι αποκλεισμένος. Αν εγώ νιώθω αποκλεισμένος, στο μυαλό μου υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μην βγει κανένας τώρα και μας λέει: Α, λέτε ότι είναι αποκλεισμένοι. Ναι, άντρες, όχι. Λέμε ότι νιώθουν αποκλεισμένοι. Και νιώθουν ότι υπάρχει μια σειρά από πράγματα τα οποία ο Κασιδιάρης εκφράζει, τα οποία στο μυαλό τους ακούγονται ρομαντικά και εγωιτευτικά και οτιδήποτε. Και επειδή είμαι κοινωνός τέτοιων καταστάσεων. Έχω δει αγόρια ηλικίου και μάλιστα αγόρια ηλικίου ιδιωτικών σχολείων, όχι αγόρια ηλικίου από που μπορεί να έχουν και προβλήματα στα σπίτια τους και να έχουν οικονομικές δυσκολίες και τα λοιπά και να στρέφονται προς κάτι ακραίο. Παιδιά τα οποία θα έλεγες κανονικά δεν θα έπρεπε και είναι εγωιτευμένα, γέναν στις εξόδους τους και αγοράζαν τα βιβλία του, αγοράζουν τις πλούζες τους. κάνουν προσπάθεια οι γονείς τους να τα βάλουν σε μια σειρά και δεν τα καταφέρνουν. Και αυτό δεν είναι μικρό, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή groups δικά τους, τα οποία έχουν 50, 60, 100.000 κόσμο μέσα. Και κανένας δεν βλέπει τι συμβαίνει εκεί, έτσι.
0: Την ίδια ώρα πάντως χρειάζεται και ένα μέτρο σε αυτή τη συζήτηση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή από το να κάνουμε, από τη μία να κλείσουμε τα μάτια σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι υπαρκτό, στο να υπερπροβάλλουμε ένα ενδεχόμενο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο με ενδεχόμενα και σενάρια, θα πρέπει να κρατάμε το μέτρο. Και το λέω αυτό επειδή είμαστε μία χώρα και ένας λαός.
4: Τον άκρο.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
4: Ναι, μα πρέπει να υπάρχει το μέτρο. Αλλά εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγεις και να το φωτίσεις κτλ. Πρέπει να έχουν γνώση οι φύλακες.
0: Σωστά.
4: Πρέπει
0: σωστά.
4: Να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο μέσα από το σχολείο, μέσα από τους γονείς, να επικοινωνήσεις με αυτά τα παιδιά. Να τους εξηγήσεις ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι επεξεγέλασε. Επίσης, πολλοί από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι θα έχουν μια εύκολη εκλογή στη Βουλή, θα βρεθούν προεκπλήξεως, διότι κανένας δεν τον μετράει στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Και το ζήτημα αυτό το εντοπίζει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι?
4: Ναι, προφανώς, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν αναλύσεις επί αναλύσεων, ότι η Χρυσή Αυγή στα ντουζένια της είχε μαζέψει και από το Πασόκ, είχε μαζέψει και από την αριστερά, είχε μαζέψει και από παντού, έτσι, γιατί...
0: Ναι, αλλά ήταν άλλες εποχές τότε και άλλες συνθήκες.
4: Ήμασταν σε μια συνθήκη ακραία, η οποία οδηγούσε σε πράξεις οι οποίες δεν βγάζαν νόημα. Μην επανερχόμαστε σε αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να το συνοψίσω, καλώς ή κακώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια τάση. Η τάση που δείχνουν και η λογική που λέει είναι ότι θα πάμε σε μια λογική Νέα Δημοκρατία εναντίον Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει κάτι. Η Μαρία Καριστιανού είναι θύμα του αυτονόητου πράγματος, του να συναντήσει την πραγματικότητα του πόσο δύσκολο είναι στην πράξη πολιτική. Ότι καλή δημοφιλία χωρίς να υπάρχει πολιτικό αντικείμενο. Όταν υπάρχει πολιτικό αντικείμενο, η πολιτική είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Η Μαρία Καριστιανού το συνάντησε αυτό. Και βέβαια, εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένας τεράστιος αναβρασμός. Και εγώ δεν ανησυχώ. Αν θα ήμουν Νέα Δημοκρατία, θα ανησυχούσα λιγότερο για τον Αντώνη Σαμαρά και περισσότερο για το τι συμβαίνει πιο πέρα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σταύρο
4: Κονταχτσή,
0: για το χρόνο σου, να είσαι καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να σας πω επίσης πριν από αυτό για το Μητροπολιτικό Κολέγιο, ότι είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες και βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που έγινε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Διαβάστε περισσότερα και μάθετε περισσότερα στο mitropolitiko.edu.gr.
5: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
6: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και σας έχω μια εξαιρετική πρόταση. Αν το Σαββατοκύριακο δεν το έχετε ακόμα κανονισμένο, αλλά αναρωτιέστε ότι θα θέλατε να κάνετε κάτι αλλά δεν ξέρετε ακόμα τι, λοιπόν, θα πάτε μια βόλτα στη Σαλαμίνα, εδώ στη γειτονιά μας, είναι στην Αθήνα, καθότι θα έχουμε την τελετή αναπαράστασης της Ναυμαχίας, παρακαλώ, στη Σαλαμίνα, και για πρώτη φορά, ακούστε το αυτό, θα κάνουν ένα μοναδικό drone show που θα φωτίσει τον ουρανό της Σαλαμίνας, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εναέρια αφήγηση της ιστορίας. Έτσι λοιπόν έχει την ιστορία που συναντά την τεχνολογία σε ένα υπερθέαμα, τουλάχιστον έτσι το φαντάζομαι, όπως και εσείς, κύριε Ζανή. Είναι ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
10: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Ετοιμαζόμαστε όλοι για την τελετή αναπαράσταση στην Κυριακή στις 7.30 ώρα. Σας περιμένουμε. Θα είναι λίγο κάτι ξεχωριστό φέτος από τις άλλες φορές. Θα βάλουμε τον drone show, όπως είπατε και εσείς. Show πυροτεχνημάτων. Φυσικά βρίσκεται στο σημείο από σήμερα η τρίρης Ολυμπιάς του Πολεμικού Ναυτικού.
9: Για πόσα drone μιλάμε, κύριε Ζανή?
10: Είναι 300 drone.
9: 300 drone, μάλιστα.
10: 300 drone, ναι. Που θα δείχνουν ουσιαστικά και την αναπαράσταση της Ναυμαχίας και την ιστορία, έτσι, με μια εντυπωσιακή εναέρια αφήγηση της ιστορίας. Θα έχουμε επίσης μια γιγαντοθόνη τοποθετημένη στην Προβλήτα, προκειμένου να βλέπει όλος ο κόσμος, γιατί είναι λίγο μακρόστινο το σημείο εκεί και έρχεται πάρα πολύ κόσμος, πάνω από 4.000 άτομα κάθε χρόνο.
9: Μπράβο, ναι.
10: Όπου εκεί θα δείχνει την ιστορία, το ιστορικό γεγονός, μέσα από την αφήγηση του ηθοποιού κύριου Γεώργου Γεροντιδάκη. Επίσης ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια μουσική επένδυση από το μουσικό σχήμα του Μανούσου Κλαπάκη, με κρουστά και άλλα όργανα που θα αποτυπώνει τη μουσική της εποχής. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν κυρία Φόσκολου και ο κριτικός. Θα είναι έτσι μια γιορτή, θα έλεγα. Mm-hmm. Περιμένουμε εκπροσώπους της κυβέρνησης, των ενόπλων δυνάμεων, του Πατριαρχείου.
9: Αλλά θα έχει και μια διεθνή διάσταση, διαβάζω, καθώς θα γίνει και η τελετή αδελφοποίησης του Δήμου σας με τον Δήμο Σαλαμίνα Κάλδας στην Κολομβία.
10: Ναι. Μάλιστα, ναι. Ο Δήμαρχος έχει κάνει αρκετές αδελφοποιήσεις από τότε που έχει αναλάβει. Προσπαθεί όσο μπορεί να έχουμε εξωστρέφεια, να μαθαίνουν για τη Σαλαμίνα άλλους κόσμος. Το παλεύουμε όσο γίνεται τα τελευταία χρόνια.
9: Και ονομάζεται Σαλαμίνα Κάλδα, έτσι,
10: στην
9: Κολομβία.
10: Ναι.
9: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την ιστορία πίσω από το όνομα του συγκεκριμένου Δήμου στη μακρινή Λατινική Αμερική.
10: Μάλιστα, αν έχει έρθει και ο Δήμαρχος με το επιτελείο του, θα γίνει η αδελφοποίηση την ημέρα της εκδήλωσης, για να το δει και όλος ο κόσμος.
9: Και όλα είναι έτοιμα.
10: Όλα είναι έτοιμα.
9: Ναι.
10: Και πιστεύω θα είναι όλα, θα αξίζει, ο κόσμος να το παρακολουθήσει και θα είναι κάτι ωραίο, δεν θα βαρεθεί δηλαδή ο κόσμος, δεν θα είναι μια εκδήλωση έτσι, με ομιλίες μόνο και τέτοια, θα είναι κάτι ξεχωριστό.
9: Και μπράβο σας για την ιδέα, έτσι, γιατί τα drone τα βλέπουμε σε διάφορες εκδηλώσεις γενικότερα, έτσι, να εμπλουτίζουν κάθε φορά και να κάνουν αυτό το υπερθέαμα, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα το δούμε αυτό στην αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας.
10: Μάλιστα, και ένας τρόπος να δείξουμε και την αναπαράσταση και με αυτόν τον τρόπο, και στην οθόνη βέβαια που θα υπάρχει animation με όλη την ιστορία. Έχει γίνει πολλή δουλειά από πολύ κόσμο, θεωρώ θα είναι κάτι ωραίο.
9: Μπράβο που το σκεφτήκατε και το κάνετε και ούτως ή άλλως είναι πολύ ωραίο αυτό η ιστορία να συναντά την τεχνολογία και όλα αυτά έτσι να δημιουργούν και μια άλλη αφήγηση και εννοείται ο κόσμος να το απολαμβάνει. Είπαμε την Κυριακή στις 7:30 είναι το ραντεβού στην ακτή Σαλαμινομάχων ακριβώς στην παραλία Καματερού.
10: Μάλιστα.
9: Οπότε, ωραία. Θα τα πούμε από κοντά, κύριε Ζανή.
10: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
10: Ευχαριστώ
9: πάρα πολύ. Έτσι, λοιπόν, ωραία πρόταση. Εδώ στη γειτονιά, μία βόλτα την Κυριακή και γιατί όχι και από το Σάββατο, αν θέλει κάποιος να πάει, έτσι, να ξεφύγει και λίγο από την καθημερινότητα. Όλα αυτά νομίζω συμβάλλουν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Όπως σας είχα προαναγγείλει, θα ανοίξουμε το ζήτημα της ενέργειας σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το σχέδιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Θα έχουμε έναν ενεργειακό επιθεωρητή να μιλήσουμε, να μας πει για τις λύσεις αυτές, σε ποιους απευθύνονται, ποιες λύσεις είναι αυτές που συμφέρουν και ιδιαίτερα για το φετινό χειμώνα, για το θέμα της θέρμανσης. Τι συμφέρει μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης που όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα γίνουν ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα αλλά αναμένεται να κυμανθεί χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε κατά την προηγούμενη περίοδο και αξίζει να μάθουμε αν συμφέρει για παράδειγμα να στραφούμε στον ηλεκτρισμό σε μια αντλία θερμότητας για παράδειγμα ή μέσω του air condition, δεν ξέρω, ιδέες ρίχνω, θα τα πούμε και αργότερα ούτως ή άλλως, σε ένα δεκάλεπτο από τώρα θα έχουμε τη συζήτησή μας με τον ενεργειακό επιθεωρητή. Αν σας απασχολεί κάτι από όλα αυτά γύρω από τη θέρμανση, εννοείται ότι μου το γράφετε στο skyradio.gr, θα δείτε το εικονίδιο «Πες την άποψή σου» ή μου το στέλνετε στο Viber 69 698 123 1003. Το ξαναλέω, Viber 698 123 1003. Αν έχετε κάποιο ερώτημα γύρω από τα θέματα της θέρμανσης και των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι, σε πολύ λίγο θα σας λύσουμε όλες τις απορίες.
5: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ, Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting.
13: Υγεία.
14: Ενεργείο. Ψυχιατρικά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
19: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
20: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέριο ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η αντιφασιστική πορεία από το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Η πορεία θα καταλήξει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ίσχυε έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουν γίνει προληπτικά 11 προσαγωγές. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Ανάλογη συγκέντρωση είναι σε εξέλιξη και στην Πάτρα. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Άξιον 24. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Για σπέκουλα κατηγόρησε το Πασόκο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πασόκο, η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ήταν προγενέστερη του 2016 και ανάγεται στο 2012, όταν ο Υπουργός και οι δύο γιατροί έγιναν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, η σχέση του με τον γιατρό ήταν τυπική, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί του ως γιατρού ξεκίνησε το 2016, όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας. Όσον αφορά στο σωματείο, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμα πρόσωπα, χωρίς να υπάρξει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση. Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα ύστερα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και μια ακόμα έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου, που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή, ενώ φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό οίδημα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Ήταν σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989 και απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, την οποία ήταν πρόεδρος για 8 χρόνια. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτήν την ώρα η αναμέτρηση Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Στις 9 και 4 ο Sky θα μεταδώσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Απόγευμα Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά. Από όπου και αν μας ακούτε, είμαστε εδώ. Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του τελικού ήχου που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, η οποία βρίσκεται στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη που σας απαντά στο 210-48-0170-4. Αν θέλετε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, πάρα πολύ απλά στο skyradio.gr, είναι η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου. Εκεί θα δείτε το ειδικό πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου», πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης, τα λέμε και μέσω Viber 698-123-1003, είναι ο αριθμός όπου στέλνετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, ό,τι θέλετε ή κάποια φωτογραφία, αν βρίσκεστε σε κάποιο σημείο και θέλετε να μοιραστείτε κάτι μαζί μας, και μπορείτε να το κάνετε και μέσω Viber, να μας στείλετε αυτό το στιγμιότυπο που επιθυμείτε. Εμείς τώρα πάμε να μιλήσουμε για τα ενεργειακά θέματα και θέματα που κυριολεκτικά καίνε, καθώς για την ώρα οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε επίπεδα όπου δεν χρειάζεται κάποιος θέρμανση, τουλάχιστον μιλώντας για τα αστικά κέντρα. Είναι σίγουρο ότι άμα είσαι σε κάποια ορεινή περιοχή το βραδάκι, εκεί κάπως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά είναι και άλλες οι λύσεις που μπορείς να δώσεις. Αλλά τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειοψηφία και τα εκατομμύρια των κατοίκων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα, τα ζητήματα της θέρμανσης μπαίνουν πλέον έτσι με έμφαση και με ένταση, και το πώς θα ζεσταθούμε φέτος με τέτοιες τιμές είναι σίγουρο ότι βρίσκεται στις συζητήσεις όλων. Είναι μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε λίγο τα ζητήματα αυτά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και μιας αντλίας θερμότητας, για να σας πάω κατευθείαν στο ψητό, κύριε Πάνο, τι θα επιλέγατε?
1: Εντάξει, το ερώτημα είναι πολύ εύκολο, γιατί και η τεχνολογία των αντλιών θερμότητας είναι τέτοια που επιτρέπει πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για να επιτύχει τη θέρμανση ενός χώρου. Επομένως, σε συνδυασμό κιόλας και με τις αυξήσεις που βλέπουμε στις τιμές του πετρελαίου, η διαφορά και η οικονομία που προσφέρει αντλία θερμότητας ως προς κεντρικές ανάγκες πετρελαίου είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Αλλά στο ενδιάμεσο χρειάζεται να αγοράσεις και την αντλία, οπότε εκεί έχεις ένα κόστος της τάξης των 4.000, σωστά έχω διαβάσει?
1: Όχι, είναι πολύ ψηλότερο, δεν είναι μόνο η αντλία θερμότητας, είναι και ολόκληρο το αντλιοστάσιο, σωληνώσεις για συνδέσεις, ηλεκτρολογικά, έχει διάφορα, δεν είναι μόνο μια αντλία θερμότητας.
0: Άρα τι υπολογίζουμε? Επομένως, συνολικά, γιατί πρέπει να δεις...
1: Ξεκινάνε ναι, από 7.000 ευρώ και πάνω.
0: Οπα.
1: Μια πλήρη εγκατάσταση. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Οπότε μια απόσβεση, αν διατηρηθεί αυτή η τιμή, πες στο, άντε να είμαστε και αισιόδοξοι, στο 1,60 να πούμε, το πετρέλαιο θέρμανσης, με κόστος γύρω στα 12 λεπτά ένα κιλοβατόρα, βλέπω στα σταθερά τιμολόγια, εκεί για απόσβεση ναι, πόσο θα υπολογίζετε?
1: Αναλόγως τη μόνωση της κατοικίας, δηλαδή ναι, παραδείγματος χάρη αν έχουμε ένα σπίτι με πολύ καλή μόνωση, με ένα σπίτι που είναι αμόνωτο, έχουμε μεγάλες διαφορές. Ναι. Είναι αντλία θερμότητας εντελώς αμόνωτα σπίτια που είναι εκτεθειμένα από όλες πλευρές, δεν θα κάνει και τόσο μεγάλη οικονομία στο πετρέλαιο. Αντιθέτως, όταν έχουμε έστω και μια στοιχειώδης μόνωση, η αντλία θερμότητας έχουν τουλάχιστον 50% μικρότερη κατανάλωση. Επομένως, μιλάμε για αποσβέσεις που μπορεί να ξεκινάνε από 6 χρόνια έως 10, αναλόγως βέβαια με την κατοικία και την εγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχουν και προγράμματα επιδοτήσεων, τότε αυτό συνήθως πέφτει στο μισό.
0: Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα. Ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει πολύ, και βλέπουμε γενικά ότι η τάση είναι προς τα εκεί. Δηλαδή και τα νέα προγράμματα που έρχονται μετά τη ρήτρα διαφυγής αυτή για την ενέργεια και ό,τι είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, μάλλον πάει προς τα εκεί το πράγμα, να υπάρξουν και περαιτέρω επιδοτήσεις για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, έτσι ώστε να μην έχουμε την αποκλειστικότητα του πετρελαίου και του καυστήρα.
1: Ναι, ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει προς πλήρη κατάργηση και της χρήσης των λιβητών πετρελαίου σε λίγα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, είναι ένας μονόδρομος που οδηγούμαστε σε αντλία θερμότητα, σε καινοτόμες τεχνολογίες για την θέρμανση, και αποσύροντας τις παλαιότερες τεχνολογίες των λιβητών πετρελαίου. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα από εκεί πέρα, Σίγουρα υπάρχουν προγράμματα που θα βγουν τώρα με επιδοτήσεις για αντλίες θερμότητας, όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο μια αντλία θερμότητα για να μας κάνει οικονομία. Θα πρέπει και το σπίτι να είναι μονωμένο, όπου εκεί θα βρούμε την πραγματικά πολύ μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, θα πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα και τα προγράμματα εξοικονομών που προσφέρουν μια συνολική ενεργειακή παρέμβαση με τα κουφώματα, με τις μονώσεις, με τις αντλίες θερμότητας. Και εκεί επιτυχάνεται ένα συνολικό αποτέλεσμα που πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε να πέφτει η συνολική, το συνολικό κόστος θέρμανσης και ψύξης σε μια κατοικία τουλάχιστον να είναι 60-70% παρακάτω από ό,τι ήταν πριν την εργασία.
0: Αυτό είναι αλήθεια πάντως και καλά κάνετε και το λέτε κι εσείς, και εκείνο σκοπός ούτως ή άλλως και τη συζήτηση που έχουμε, να το δούμε όλοι ξανά όσον αφορά τη θωράκιση, την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού μας, είτε μιλάς για το χειμώνα είτε μιλάς για το καλοκαίρι, θα πρέπει να το ξαναδούμε και αντιστοίχως να επενδύσουμε και σε αυτό, διότι όπως και να το κάνεις έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής μας.

0: ενέργεια, μόνο για αυτές τις περιπτώσεις που να βάλουν έως 2 πάνελ, έως 800 βάτ δηλαδή, και να μπορούν να κάνουν μια μικρή απόσβεση της τάξης των 10-15 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και πάλι όλα αυτά με τη φύλαξη, γιατί θα πρέπει να μην σκιάζονται, να μην είναι αναλόγως την κλίση που θα επιτύχουν εκεί που θα τοποθετηθούν, και ούτω καθεξής. Αν έχουμε ταυτοχρονισμό, δηλαδή την ώρα που παράγουν να γίνεται κατανάλωση μέσα στο σπίτι. Είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη.
1: Αυτό τώρα πώς λειτουργεί, αυτό θα ήθελα να μας εξηγήσετε. Η λεγόμενη αυτοκατανάλωση πώς ακριβώς λειτουργεί? Παράγουμε εμείς, το βάζουμε στο δίκτυο του ΔΔΕ και στη συνέχεια έχουμε αφαίρεση από το λογαριασμό ρεύματος? Καλά το έχω καταλάβει?
0: Όχι. Όταν είναι στο μπαλκόνι είναι κάτι πιο απλό. Στην ουσία οι διατάξεις δέονται με μια πρίζα μέσα στην κατοικία. Διοχετεύεται λοιπόν η ενέργεια μέσα στην κατοικία, στην ηλεκτρολογική διακατάσταση της κατοικίας, και όταν έχουμε κατανάλωση πάει απευθείας στην κατανάλωση. Καλύπτει την κατανάλωση που έχουμε στην κουζίνα μας, στο πλυντήριο, στο θερμοσύγχρονο, ό,τι έχουμε στα φώτα. Αυτό λοιπόν εκείνη τη στιγμή το γλιτώνουμε. Αν τυχόν δεν έχουμε, παράγουμε 10 κιλοβατόρες εκείνη τη στιγμή και καταναλώνουμε τις 5, οι άλλες 5 δεν αποθηκεύονται αν δεν έχει θερμοποθήκευση και τις κάνουμε.
1: Άρα εδώ μπαίνει μετά το επόμενο βήμα που είναι οι μπαταρίες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Εδώ όμως θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι για να έχουμε μια...
1: Σας χάσαμε κύριε Πάνο, αν μπορείτε να επαναλάβετε.
0: Ναι, για να έχουμε μια σοβαρή αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών θα πρέπει να δοθούν επιδοτήσεις σε προγράμματα πιο ολοκληρωμένα, σε κατοικίες που να μπορούν να βάλουν 3, 4, 5, 10 κιλοβάτ με μπαταρίες και να καλύπτουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών της κατοικίας, όπου εκεί πραγματικά θα δούμε ένα ενεργειακό όφελος, το οποίο έμεσα θα ωφελήσει και όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που ακόμα και να μην έχουν την αποθήκευση ενέργειας, θα χρειαζόμαστε λιγότερη ενέργεια από φυσικό αέριο ή από γεωσιακά δεδομένα, άρα και την ηχοδρομπορική θα πέσει, και όταν πέφτει η ηχοδρομπορική πέφτει η τιμή και η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ναι. Αναρωτιέται πάντως κανείς, με την υφιστάμενη τεχνολογία που έχουμε τώρα και ως προς τα πάνελ και ως προς τις μπαταρίες, σε ένα τυπικό θα έλεγα μπαλκόνι εδώ στην Αθήνα, μπορούν να χωρέσουν όλα αυτά προκειμένου να μπορέσει κάποιος να έχει έστω ένα βαθμό αυτονομίας, άρα και εξοικονόμησης από την πλευρά του ρεύματος? Είναι αυτό εφικτό? Γιατί μην μετατρέψουμε, και δηλαδή έχεις μια Αθήνα η οποία δεν τη χαρακτηρίζεις και όμορφη σαν πόλη, έτσι, δηλαδή τις πολυκατοικίες που έχουμε και όλο αυτό που βλέπουμε γύρω μας, αν μπουν και τα πάνελ τα οποία θα καθρεφτίζει το ένα απέναντι στο άλλο, και την ίδια ώρα θα έχεις και, δεν ξέρω, οι μπαταρίες τι όγκο παίρνουν αυτά τα μηχανήματα, καταλαβαίνετε.
0: Ακούστε, ναι. Η λύση με τα φωτοβολικά στα μπαλκόνια είναι ένα πολύ μικρό βοήθημα στην κατανάλωση του σπιτιού. Δεν είναι η λύση. Η λύση είναι ολοκληρωμένα συστήματα που μπορούν να καλύπτουν σε πέργολες, σε στέγες, σε ταράτσες, δηλαδή σε κεραμοσκεπές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι μόνο 2 φωτοβολταϊκά πλαίσια, μπορεί να είναι 10, να είναι 15, να είναι 20, όπου εκεί πραγματικά παράγεται η ποσότητα ενέργειας και έχουμε δυνατότητα αυτή να αποθηκεύεται. Τα πολύ μικρά μεγέθη που παράγονται 2 φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν μπορούν να αξιοποιηθούν σοβαρά σε μεγάλη κλίμακα.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν κάτι πολύ μικρό, έτσι για να ελαφρύνει τον λογαριασμό της τάξης των 10-15 ευρώ το μήνα. Δεν είναι λύση. Λύση είναι η άλλη που είναι ολοκληρωμένη. Μεγαλύτερα συστήματα φυσικά δεν μπαίνουν σε όλες τις κατοικίες, εννοείται. Οι πολυκατοικίες δεν έχουν δυνατότητα να το κάνουν όλες αυτό, αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσουν όσες κατοικίες έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να το κάνουν, και αυτό θα ωφελήσει το γενικότερο σύνολο.
1: Ναι.
0: Τη γενικότερη τιμή ηχοδρομπορικής θα επηρεάσει η λύση αυτή. Δεν είναι λοιπόν τα φωτοβολικά στο μπαλκόνι αυτά τα οποία θα μας κάνουν τη μεγάλη αλλαγή.
1: Ο Κυριάκος ρωτάει εδώ, ένας ακροατής, στο μήνυμά του, γιατί δεν επιτρέπονται στις πολυκατοικίες να μπουν φωτοβολταϊκά σε εξωτερικούς τυφλούς τοίχους, κυρίως αν επιτρέπει και ο προσανατολισμός, είναι το ερώτημα. Κάποιος θα μπορούσε να βάλει πολύ περισσότερα πάνελ που θα είχε νόημα να χρησιμοποιήσει και μπαταρία στη συνέχεια.
0: Ναι, εδώ είναι θέμα νομοθεσίας. Καταρχήν, όταν μπαίνουμε σε εξωτερικό τυφλό τοίχο, μπαίνουμε σε κόπεδο του γείτονα. Αυτό λοιπόν απαγορεύεται νομικά. Ούτε θερμοπρόσωψη δεν επιτρέπεται να βάλουμε, όχι φωτοβολταϊκά πλαίσια.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Οπότε ο νόμος μας το απαγορεύει γενικά.
1: Ναι. Ναι,

0: πάντως αυτό που λέτε είναι ότι χρειάζονται, είναι και της μόδας η λέξη, ολιστικές παρεμβάσεις, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να είναι διαφορετικά που το ένα έρχεται και κουμπώνει με το άλλο.
1: Μα σκεφτείτε το εξής, όταν σίγουρα τα φωτοβολταϊκά που μπαίνουν σε σπίτια, όπως σας εξήγησα, βοηθάνε. Το επόμενο βήμα είναι αυτό που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα πρέπει να γίνουν και μεγάλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε κεντρικότερη διαχείριση, σε μεγαλύτερες κλίμακες, δηλαδή σε μεγάλα οικόπεδα τα οποία θα κάνουν κάποια hub με μπαταρίες. Αυτά θα μπορέσουν να μειώσουν την τιμή του ρεύματος, ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν να το βάλουν φωτοβολταϊκά. Διότι θα αξιοποιείται η φθηνή ενέργεια που παράγεται είτε από τον καθένα από το σπίτι του, είτε από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή λοιπόν θα μπορέσει να φτάσει σαν τιμή χαμηλότερη τιμή φωτοβολταϊκής ακόμα και στους ανθρώπους που δεν θα έχουν φωτοβολταϊκά σπίτι τους.
0: Ναι. Αυτό έχω καταλάβει και εγώ να σας πω, κύριε Πάνο, ότι όλη η συζήτηση μιλώντας για την ενέργεια και δι' για τον ηλεκτρισμό έχει να κάνει με τις μπαταρίες πλέον. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Έτσι,
1: και πόσο... αυτό έχει κάνει και η Βουλγαρία. Γιατί η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχει δώσει έμφαση σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και κερδίζει από την παραγωγή της Ελλάδας κάθε μεσημέρι.
0: Ναι. Και την ίδια ώρα βγαίνουμε και εμείς κερδισμένοι από το ότι οι Βούλγαροι έχουν αποθήκευση, διότι μέσω της διασυνδεσιμότητας έχουμε χαμηλότερη τιμή. Σωστά το έχω καταλάβει.
1: Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Το ότι τιμή πουλάνε το βράδυ είναι κάτι άλλο. Ναι. Με το ότι την έχουν αγοράσει.
0: Ναι.
1: Η διασύνδεση είναι ένα χρηματιστήριο. Και αυτό, όπως και η τιμή του φυσικού αερίου, είναι ένα άλλο χρηματιστήριο. Όταν όμως η διαχείριση γίνεται εσωτερικά, μέσα στη μία τη χώρα, το όφελος πραγματικά πάει στους καταναλωτές.
0: Ακριβώς, και μένει στη χώρα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, ο Φώτης, ο ακροατής μας, έχει ένα ερώτημα. Οι αντλίες θερμότητας, λέει, δεν ασφαλίζονται και προκαλούν συχνά βλάβες σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά. Ισχύει αυτό?
1: Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί να εμφανίσουν βλάβες. Αυτό είναι σχετικό. Οι αντλίες θερμότητας έχουν αρχίσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που λειτουργούν και βγαίνουν όλο και πιο αξιόπιστα μοντέλα. Δεν αλλάζει κάτι ως προς το λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Όλα θέλει να συντηρήσει σε αιτήσια βάση. Και όταν κάποιος έχει κάνει μια σωστή εγκατάσταση, μελετημένη, σχεδιασμένη σωστά, η εγκατάσταση γίνει ορθά και γίνεται συντήρηση, τα προβλήματα είναι ελάχιστα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά να μιλήσουμε και γι' αυτό πριν κλείσουμε για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές μαζί αυτό το θέμα, να παραμείνει κάποιος σε πράσινο τιμολόγιο που έχει πάει στον πάροχό του ή να το γυρίσει σε μπλε σταθερό. Εγώ να σας πω πολύ ειλικρινά, κύριε Πάνο, σήμερα που μπήκα έτσι να προετοιμάσω τη συζήτησή μας και είδα τα σταθερά τιμολόγια που προσφέρει ο μεγαλύτερος πάροχος στη χώρα, η ΔΕΗ, είδα τιμές και μου έκανε εντύπωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ χαμηλό.
1: Και
0: συνεχίζει να υπάρχει στην αγορά. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Είχα πολύ καιρό να μπω να δω τιμές.
1: Έχετε δίκιο. Το έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός ότι έχει γίνει μια συζήτηση για να δει αυτό σταθερό τιμολόγιο και η ΔΕΗ πράγματι το έβγαλε. Για κάποιο χρονικό διάστημα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και κάποιο να το χρησιμοποιήσει. Ναι, συγκριτικά με αυτό που βλέπουμε στην αγορά, όπου οι τιμές είναι πάνω από 15 λεπτά την κιλοβατόρα σε πράσινα και κίτρινα τιμολόγια. Ναι, αυτή η λύση που δίνει ο μεγαλύτερος πάροχος της χώρας και πιθανόν κάποιοι να αναγκαστούν να την ακολουθήσουν, είναι μια πολύ δελεαστική επιλογή.
0: Ναι, γιατί οι άλλες επιλογές εγκυμονούν κινδύνους. Και το λέω αυτό προκειμένου, εννοείται ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και διαχειρίζεται όπως θέλει τα ενεργειακά του, αλλά βλέποντας την τάση που υπάρχει, είτε επιλέξει τον Α ή οποιονδήποτε πάροχο θέλει ο καθένας, νομίζω ότι ένα σταθερό τιμολόγιο πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Ναι, το σταθερό τιμολόγιο σε αυτή την τιμή πράγματι είναι μια καλή επιλογή. Γιατί ακόμα και αν γίνει ένα θαύμα και πέσουν οι τιμές στα κίτρινα τιμολόγια ή στα πράσινα στα 10 λεπτά ή κιλοβατόρα, η απώλεια που θα έχει είναι πολύ μικρή ως προς το ρίσκο που έχει αποφύγει.
0: Ναι.
1: Επομένως, ναι, σίγουρα είναι μια πολύ καλή επιλογή.
0: Ναι. Σε ένα περιβάλλον που έχει εξελιχθεί όπως το βλέπουμε ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Πάνο. Γιατί έχουν πάντοτε ενδιαφέρον αυτές οι κουβέντες. Γιατί έχουμε και άλλο μήνυμα τώρα εδώ, αλλά δεν πρόλαβα να το αναφέρουμε. Από την Άννη, η ενέργεια λέει που παράγεται ήδη από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν την τιμή του ρεύματος και η παρέμβαση στο περιβάλλον είναι σημαντική. Άρα, ποια είναι η ωφέλειά μας, αναρωτιέται η Άννη. Το ζήτημα είναι ακριβώς, αγαπητή, να μπει.
1: Ότι λείπει αποθήκευση.
0: Μπράβο, λείπει αποθήκευση. Αυτό είναι το θέμα. Λείπει αποθήκευση. Είναι σαν να έχει μια βρύση που τρέχει, έτσι,
1: να το παρομοιάσουμε. Έτσι, το νερό.
0: Μπράβο. Ναι. Και δεν έχεις δεξαμενές, δεν έχεις λεκάνες να μαζέψεις το νερό όταν το χρειαστείς αργότερα και το νερό
1: Ακριβώς.
0: αυτό χάνεται. Ευχαριστώ Ακριβώς. πάρα πολύ. Μείνατε στη γραμμή και βοηθήσατε. Ο κύριος Πάνος ήταν μαζί μας, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Λοιπόν, εμείς πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα σας πω εκ μέρους της Vodafone. Το ερώτημα είναι αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One. Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
11: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
10: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
12: Thank you.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η αντιφασιστική πορεία από το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνιο στον μπλόκο της Κοκκινιάς με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία Φίσα. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Έχουν γίνει προληπτικά μέχρι στιγμής 11 προσαγωγές. Ανάλογες κινητοποιήσεις σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μία σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της Συνόδου, ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων, όπως είπε ο Γάλλος Πρόεδρος. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρίων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για σπέκουλα κατηγόρησε το Πασόκ ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Πασόκ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και διαβάζω και τα σχόλιά σας. Ο Ανδρέας μεταξύ άλλων γράφει σε σχέση με τις μπαταρίες ότι ας μηδενίζουν το κόστος του ρεύματος όταν αυτές λειτουργούν στο φουλ, ό,τι ώρα κι αν είναι οι μπαταρίες τους φτάνουν, σχολίαζε μεταξύ άλλων νωρίτερα για τη συζήτηση που είχαμε για το ρεύμα. Τώρα πάμε να αναφερθούμε και σε κάτι άλλο. Είναι μία εφαρμογή για την οποία είχαμε μιλήσει 3 χρόνια πριν. Πόσο πάει, Γιάννη Πατρικιάδη, για το Δες το Πες το. Είναι μία εφαρμογή με την οποία μπορείς να φωτογραφίσεις, βλέπεις μία κακοτεχνία, ένα σπασμένο πεζοδρόμιο, μία ανύπαρκτη διάβαση ή οτιδήποτε άλλο στην καθημερινότητα, ένα δέντρο το οποίο εμποδίζει, κλαδιά τα οποία έχουν μείνει στο δρόμο και δεν τα έχει μαζέψει κανείς. Μπορείς αυτά να τα φωτογραφίσεις, να τα δηλώσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια να επιληφθεί, τουλάχιστον ελπίζουμε να το κάνει κάποια στιγμή σύντομα, ο αντίστοιχος δήμος στον οποίο κατοικείς ή από τον οποίο έτσι περνάς εκείνη την ώρα. Γιάννης Πατρικιάδης μαζί μας να μιλήσουμε για τη νέα έκδοση του Δες το Πες το. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσείς πώς πάτε
1: όλα
0: εκεί?
1: Όλα καλά, τα είχαμε πει πριν από 3 χρόνια, ναι. Τα είχαμε ξαναπεί πάλι και πέρσι.
0: Ναι, και τώρα μου έστειλες και ένα μήνυμα ότι έχουμε τη νέα έκδοση. Τι περιλαμβάνει τώρα, η νέα έκδοση?
1: Η νέα έκδοση την έχουμε κάνει, ναι. Και είναι τόσο απλό για να φωτογραφίσεις το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κατεβάζεις, πατάς το κουμπί φωτογραφία, το φωτογραφίζεις. Και εκεί που πρώτα έλεγες και τι κατηγορία είναι, τώρα δεν λες τίποτα. Θα βρεις και όλα μόνο του.
0: Αναγνωρίζει δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα που θέλουμε να δηλώσουμε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα, ναι. Και το στέλνει κατευθείαν στον δήμαρχο. Στον αρμόδιο δήμαρχο. Στον δήμαρχο, στο πρωτόκολλο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δηλαδή, καλύπτει όποια κατηγορία είναι. Παιδικές χάρες, γήπεδα, έργα που είναι παρατημένα, έργα εννοώ κάποιους, πώς το λένε, που κάνουν έργα στον δρόμο. Είτε λέγονται αυτοί που κάνουν τις οπτικές ίνες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το τραβάς και φαίνεται ότι καταλαβαίνει η τεχνητή νοημοσύνη ότι το πρόβλημα είναι, πώς το λένε, έχει παρατηθεί το έργο και δεν το χρησιμοποιεί κάποιος. Τα παρατημένα αυτοκίνητα έχουμε βάλει
0: τις
1: και
0: πινακίδες, τις αναγνωρίζει, τις μουτζουρωμένες ή τις κατεστραμμένες ή τις πεσμένες.
1: Τα πάντα όλα, ακόμα και αν κάτι κάγκελα, το λέω αυτό γιατί ήταν κάτι κάγκελα τα οποία είχαν αποτρακάρισμα, κάγκελα στο πλαϊνό του δρόμου, έτσι. Αποτρακάρισμα είχαν χαλάσει, είχαν κουνηθεί, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνα. Αναγνωρίζει και τέτοια πράγματα, δηλαδή πλέον το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Μια φωτογραφία και θα πάει όποιο πρόβλημα υπάρχει, θα πάει στο Δήμα. Ένα συντριβάνι το οποίο χάνει νερά, θα πάει. Νερά που φεύγουν από, που δεν μπορούν να φύγουν κάπου από ένα φρεάτιο γιατί είναι βουλωμένο, θα πάει. Ένα αμάξι το οποίο προχωράει μπροστά μας και πιτσιλάει νερά γιατί υπάρχει μια λακκούβα, θα το πάει, θα το στείλει.
0: Μάλιστα. Μισό
1: λεπτό να σου πω, έχουμε δει κάποιες πινακίδες τις οποίες λέει θα απαγορεύεται δεξιά, απαγορεύεται αριστερά, αλλά μπροστά δεν μπορείς να πας γιατί έχει απαγορευτικό. Είναι το μονόδρομος.
0: Ναι.
1: Θα το στείλει. Αυτά τα στραβά και αστεία που τα βλέπουμε και γελάμε και λέμε καλά είναι δυνατόν. Θα τα στείλει όλα.
0: Και κάτσε, αυτό που μου λες τώρα υπάρχει, όπου έχεις κινήσει στο δρόμο και σου λέει απαγορεύεται δεξιά, αριστερά και μπροστά σου είναι και βλέπεις πάλι είναι απαγορευτικό, τι πρέπει να κάνεις, αναστροφή και πίσω?
1: Ναι, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις, απλά το πρόβλημα, δηλαδή η μη εύκολη αναγνώριση του τι πρέπει να κάνεις είναι πρόβλημα και θα το στείλει στο δήμαρχο. Μάλιστα. Ένα δέντρο που είναι παρατημένο μέσα στη μέση του δρόμου, δεν κόπηκε, δεν είναι παρατημένο, δεν κόπηκε, ή μια κολόνα της ΔΕΗ που έγινε μια ασφαλτόστρωση, τα έχουμε δει αυτά.
0: Ναι.
1: Πολλές, δηλαδή στα στραβάκια αστεία και στο Facebook τα βλέπουμε και παντού δηλαδή.
0: Ναι. Πόσους χρήστες έχετε μέχρι τώρα, Γιάννη Πατρικιάδη?
1: Μέχρι τώρα έχουμε μαζέψει περίπου στους 40.000 χρήστες, για να πούμε και μερικά στατιστικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε περίπου 2.000 αναφορές το μήνα σε όλη την Ελλάδα. Συμμετέχει εννοώ με την έννοια ότι έχουν πάρει αναφορά 214 δήμοι από το σύνολο των 325. Είναι 500 με 600 χρήστες το μήνα διαφορετικοί οι οποίοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Τα στατιστικά τώρα τα λέω αυτά, έτσι. Έχουμε μαζέψει 50.000 αναφορές και έχουμε και ένα εκπληκτικό, το οποίο είναι ότι οι Δήμοι, αυτό που λέγες προηγουμένως,
0: ανταποκρίνονται.
1: Ανταποκρίνονται. Και μάλιστα, επειδή έχουμε και δείκτη καθημερινότητας, ο οποίος είναι αναρτημένο στο δέστο πέστο και υπολογίζεται κάθε μέρα, δηλαδή άμα φτιάξει ένας Δήμος τρία πράγματα και τα δηλώσει μέσα στο δέστο πέστο, αυτόματα την άλλη μέρα αλλάζει τη βαθμολογία του. Mm-hmm. Γιατί το βαθμολογούμε το Δήμο.
0: Ναι.
1: Ανταποκρίνονται και μάλιστα τα μισά από όσα δηλώνονται φτιάχνονται μέσα στο μήνα, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Οπότε βλέπεις και τη βαθμολογία κάθε Δήμου στο δέστο πέστο.
1: Όποιος θέλει μπορεί να μπει, κάθε μέρα είναι αυτή, δέστοπέστο.gr κάθετος stats από το statistics.
0: Ναι.
1: Έτσι, και βλέπεις μέσα ποιος, ο Δήμος, ας πούμε τώρα άμα μπούμε σήμερα, ο Δήμος Αλίμου είναι νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: 150 προβλήματα, μέσο χρόνο αποκατάστασης 14 ημέρες, αδιανόητο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πίστευε κάποιος, δηλαδή, ότι μέσα σε 14.
0: Μπράβο, μπράβο στο Δήμο Αλίμου. Στη δεύτερη θέση.
1: Στη δεύτερη θέση είναι κάποιοι μικροί Δήμοι της επαρχίας που έχουν πολύ λίγες αναφορές.
0: Ναι.
1: Έχουν μία, δύο, τρεις, ξέρω εγώ τι, έτσι, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι Δήμοι, ας πούμε, μεγάλοι, προάστια και δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι δεν τα προλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν να ασχοληθούν.
0: Ενδεικτικά ο Δήμος Αθηναίων, γιατί είναι ένας μεγάλος Δήμος.
1: Είναι πολύ χαμηλά. Έχει μια βαθμολογία περίπου στο 2,13.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με πέντε αστέρια, έτσι. Μιλάμε πάντα. Έτσι. Αυτό είναι η βαθμολογία,
0: ναι,
1: που
0: συζητάμε. Πόσες αναφορές έχει για το Δήμο Αθηναίων?
1: Έχει 1000 πλάς.
0: Ναι. Και με αποκατάσταση, μέσο όρο.
1: Μικρό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μικρό νούμερο είναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς είναι, μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να μπει να το δει, είναι σε καθημερινή βάση, ανανεώνεται, δηλαδή είναι τίμιο, δεν μπορεί κάποιος να πάει να το πειράξει, δεν δέχεται η βαθμολογία, πώς το λένε, εμένα δεν μου αρέσει ο Δήμος γιατί έτσι, δεν σου αρέσει γιατί έχει προβλήματα. Τα φωτογράφησες, πήγα να πάνε ένα αντικειμενικότατο, έτσι, παίρνουμε το στίγμα. Παίρνουμε την ημερομηνία, την ώρα, κάθε εβδομάδα στέλνει μήνυμα με υπενθύμηση εκκρεμωτήτων, ώστε να μην μπουν ότι ξέρεις κάτι, να μην μπει κάποιος ότι ξέρεις χάσαμε το email, ας πούμε. Καταλαβες.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα πάντως μου λέει εδώ πέρα ένας ακροατής ο Λευτέρης ότι από τον Ιούλιο έχω στείλει σε άλλη εφαρμογή στο Novovil για διαρροή νερού 4 φορές. Μου απαντούν πως επιλύθηκε, αλλά ακόμα το νερό τρέχει.
1: Okay.
0: Οπότε, Λευτέρη, κατέβασε το δέστο πέστο, δήλωσε το και εκεί, να δούμε τι θα γίνει.
1: Να δούμε, ας πούμε τώρα ο Δήμος Αθηναίων, για να είμαι και επειδή το συζητάγαμε και δεν θυμόμουν, είναι στη θέση 130 από το 214, βαθμολογείται με 2,58 αστέρια στα 5, έχει 1113 κακοτεχνίες, προβλήματα, έχουν αποκατασταθεί 87, που είναι 7% μονάχα. Ο μέσος όρος για αυτά τα 7 ήταν 91 μέρες και η πολαιότερη άφτιαχτη κακοτεχνία είναι 1238 ημέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Και αυτό μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα στο δίκτυο και το βλέπεις, ας πούμε. Έτσι.
0: Άλλη ερώτηση, Γιάννη Πατρικιάδη, ρωτάει ο Τάσος, σε PC υπάρχει ή είναι μόνο κινητό?
1: Είναι κινητό, γιατί έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Για να μπορούμε να έχουμε πολύ σωστή και πολύ τεκμηριωμένη πληροφορία που θα στείλουμε, ούτε να πηγαίνουν τα συνεργεία πέρα δόθε του κάθε Δήμου, πρέπει ο πολίτης, ο δημότης, είτε είστε στην όπου είστε στην Ελλάδα, πρέπει να είστε στο σημείο. Γιατί θα πάρει το GPS και θα το στείλουμε ακριβώς στο Δήμο και θα του πούμε ότι πήγαινε φτιάχτο, είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Για να μην γίνει λάθος.
0: Άρα και η φωτογραφία που θα ανεβάσεις εκείνη την ώρα ταυτοποιεί ότι ήσουν στο σημείο και ότι δεν πήρες μια τυχαία φωτογραφία. Για παράδειγμα, να δηλώσω εγώ κάτι που συμβαίνει, ξέρω εγώ, πες μια πόλη. Δηλαδή, να μην είμαι εκεί καν.
1: Κοίταξε, μπορεί να είναι και το άλλο. Πάμε την τραβά, ότι λέμε τώρα, αυτό δεν γίνεται με το δέστο πέστο σε καμία περίπτωση. Απλά θέλω να σου πω το εναλλακτικό σενάριο. Τραβάω μια φωτογραφία Ήρας και κουντουριώτου. Πάω σπίτι, μετά ξέχασα. Ήταν στην Ήρα, ήταν στην Αλκιβιάδου.
0: Ναι.
1: Αλκιβιάδου ήταν. Θέλει στο συνεργείο, δεν πάει έτσι. Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παρέμβει ο πολίτης στο σημείο. Αν πει κάποιος πολίτης τώρα, εγώ δεν θέλω να έχω ανοιχτά την τοποθεσία στο κινητό, γιατί δεν θέλω να με βρίσκουνε, οτιδήποτε, δεν θα βγάλει φωτογραφία, δεν θα στείλει στο δήμαρχο κάτι. Τελειώσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τελείως. Οπότε αυτό είναι και σε απάντηση στο Φώτη που ρωτούσε νωρίτερα πώς μπορώ να κατεβάσω, από πού μπορώ να κατεβάσω και πώς λέγεται η εφαρμογή. Λέγεται Δέστο, Πέστο, έτσι, έτσι
1: πέστο,
0: λέγεται
1: πέστο. Ναι, ναι, ναι,
0: η εφαρμογή,
1: ναι.
0: Όπου, ωραία. Πες μας και κάτι τελευταίο, Γιάννη Πατρικιάδη, γιατί το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη φάση, γιατί μου το έλεγες ότι κάποιοι το εντόπιζαν σαν ζήτημα για την εγγραφή τους και όλα αυτά.
1: Για να... Είναι ανώνυμες όλες οι
0: αυτό
1: αναφορές.
0: Πες μας, αυτό πράγμα. Πες μας.
1: Είναι μισό λεπτό. Όποιος κατεβάσει την εφαρμογή θα ζητηθεί να φτιάξει ένα λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Αυτός ο λογαριασμός δεν είναι για να πάρει το δέστο πέστο ή εγώ ή οποιοδήποτε τα στοιχεία του ανθρώπου. Απλά είναι για να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει να βρει τη λακκούβα που είναι στην ήρα και κουντουριό του που λέγαμε και θα τη βγάλει 800 φορές. Γιατί και να τη βγάλει θα τη στείλει στο δήμαρχο μία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμιά έννοια. Μια λακκούβα είναι, την τράβηξες. Τώρα άμα την τράβηξες 800 φορές δεν έχει διαφορά. Ναι. Η ίδια λακκούβα είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν διασφαλίζει αυτό. Αυτό το οποίο πηγαίνει στο δήμαρχο δεν λέει ποιος είναι. Δεν το ξέρουμε ούτε εμείς. Ας κάνει login.
0: Ναι.
1: Ας κάνει login. Δεν το ξέρουμε ποιος είναι. Και όταν θα πάει, ο δήμαρχος θα πάρει μία αναφορά που θα του λέει ότι ξέρεις κάτι.
0: Αναφέρθηκε πρόβλημα εκεί.
1: Ένας πολίτης φωτογράφησε με το δέστο πέστο αυτή τη φωτογραφία, αυτή τη δείχνουμε. Έχει βγάλει από πάνω τα πρόσωπα, τις πινακίδες αυτοκινήτων, είναι καθαρά, δηλαδή δεν τα δείχνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα σβήνει έτσι για να μην είναι τα προσωπικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Και θα πάει και θα του πει, την τράβηξε και στις 12 και 32 και 26 δευτερόλεπτα. Εκείνη την ώρα δηλαδή ήταν εκεί η λακκούβα που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και τελειώνει υπόθεση. Επίσης θα πω και κάτι άλλο.
0: Πριν πεις αυτό που θες να πεις, πες μου λίγο, ο Κορυδαλός λέει είναι μέσα στις... καλύπτεται
1: όλη
0: την Αθήνα, όλη την Ελλάδα.
1: Όλη την Ελλάδα.
0: Όλη την Ελλάδα.
1: Εάν κάποιος μένει στον Κορυδαλό, όπως λέμε τώρα, και πάει στη Σίμη ή πάει στη Ρο ή πάει στο Καστελόριζο, τραβάει και στον Κορυδαλό και στο Καστελόριζο και στη Σίμη και στη Ρο.
0: Μάλιστα.
1: Με την ίδια εφαρμογή. Δεν τον νοιάζει.
0: Μικρό βιντεάκι μπορεί να ανεβάσει κάποιος ή όχι?
1: Όχι.
0: Μόνο
1: όχι,
0: φωτογραφίες.
1: Μόνο φωτογραφία. Μόνο φωτογραφία.
0: Μόνο φωτογραφία. Ναι. Μάλιστα. Οπότε και απαντάμε και στο Λευτέρη.
1: Απαντάμε και στο Λευτέρη. Και επίσης έχει το εξής.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Γιάννη.
1: Ναι, και είναι, έχει το εξής πολύ καλό. Μία φωτογραφία που τραβάμε, μια πινακίδα που είπε προηγουμένως που είναι λερωμένη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει από πίσω και ένα γκράφιτι. Το δέστο πέστο θα δει και την πινακίδα και το γκράφιτι.
0: Οπότε δηλώνει και τα δύο.
1: Μαζί, σε μία φωτογραφία.
0: Μπράβο.
1: Οπότε ουσιαστικά είναι τόσο απλό που πιο απλό δεν υπάρχει.
0: Το έχετε εξελίξει πολύ το εργαλείο πάντως. Μπράβο σας.
1: Είχε 8 κουμπιά πάνω για 8 κατηγορίες στην προηγούμενη έκδοση. Τα βγάλαμε, τραβάς ένα και τελειώνει υπόθεση.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω και κάτι τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Τραβάει και πρόβλεψη. Τι θα πει πρόβλεψη? Έχουμε τραβήξει, λέει, εμείς το δέντρο αυτό το οποίο είναι καμένο πεύκο και το έχουμε στείλει, το έχουμε πει στο... Αλλά δεν. Το τραβάει και καταχωρείται όχι στα πρόβλημα, αλλά αν πέσει χιόνι δεν θα γίνει πρόβλημα που θα πέσει το δέντρο που είναι καμένο.
0: Σωστό.
1: Έχει και πρόβλεψη λοιπόν.
0: Είστε πολύ μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Πατρικιάδης, κυρίες και κύριοι. Χρήσιμη αυτή η εφαρμογή. Δέστο, πέστο. Έτσι λέγεται. Θα τη βρείτε και για Apple και για Android. Αξίζει και αυτό να το έχουμε στην καθημερινότητα. Μακάρι βέβαια να φτάσει η στιγμή να μην χρειάζεται αυτές τις εφαρμογές και η καθημερινότητα να είναι τέτοια που να μην έχεις τόσα ζητήματα γύρω σου που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Αλλά μέχρι τότε καλό είναι να υπάρχει και αυτό το εργαλείο. Πάμε στο διάλειμμα μας, αφού σας πω εκ μέρους της Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. Κουτέντα. Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Κουτέντα. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και σας έχω ακόμα μία πρόταση. Είναι Παρασκευή, θέλετε έτσι να βάλετε λίγο και πρόγραμμα για τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, 11 Οκτωβρίου, κυκλώστε το στο ημερολόγιό σας, όσοι αγαπάτε το βουνό, όσοι επιπρόσθετα σας αρέσει η ποδηλασία και δει η ορεινή ποδηλασία, έχουμε τον διασυλλογικό και open αγώνα ορεινής ποδηλασίας κατάβασης που θα γίνει στο όρος Γουλινάς, στη Σπερχιάδα, στη Δυτική Ιφθιώτιδα. Εκ μέρους των διοργανωτών είναι μαζί μας ο κύριος Θάνος Κύρκος, να πούμε για αυτόν τον αγώνα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Άντρεπτο.
0: Και σε ένα πάρα πολύ ωραίο, επειδή τη γνωρίζω την περιοχή πολύ καλά, και σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, έτσι. Δηλαδή να βλέπεις από ψηλά όλο τον κάμπο, την κοιλάδα του Σπερχιού, και ταυτοχρόνως να κάνεις και το άθλημά σου, το χόμπι σου.
1: Σωστά. Σωστά. Το όρος Γουλινά είναι ένα μικρό βουνό, 1460, το οποίο, επειδή δεν έχει γύρω-γύρω πολλά βουνά, έχει μια καταπληκτική θέα 360 μοίρες σχεδόν σε όλα τα βουνά της Ελλάδος, ενώ είναι ένα βουνό τόσο μικρό.
0: Ναι. Γιατί βλέπεις τα βαρδούσια, βλέπεις γιόνα.
1: Βελούχη, ναι. Όρθι, ήτι, όλυμπο, άγραφα, καλύδρομο. Θεωρώ ότι βλέπεις το 70% από τα βουνά γύρω-γύρω.
0: Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία και με την ρουμελιώτικη φιλοξενία πάνω απ' όλα, έτσι να το τονίζουμε αυτό. Τώρα, στο αγωνιστικό της υπόθεσης, βλέπω έχετε κατηγορίες που ξεκινάει από το Super Mini με το γέννησης 2014 έως 2018 και φτάνετε στους βετεράνους από το 86 και μεγαλύτεροι.
1: Σωστά. Είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι διασυλλογικός, όπως είπατε πολύ σωστά, αλλά και open, που σημαίνει θα τρέξουν και άνθρωποι με δελτία και θα βραβευτούν ξεχωριστά, και άνθρωποι open σαν εσάς, σαν εμένα, που μπορούμε να τρέξουμε στην κατηγορία μας και να χαρούμε την κατάβαση σε ένα μονοπάτι πάνω από τη Σπερχιάδα, το οποίο στις 9 με 11 θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα downhill της Ελλάδος.
0: 9 με 11 Οκτωβρίου, έτσι.
1: Ναι. Η επισκεψιμότητα αρχίζει από τις 8 που είναι Πέμπτη, 9 και 10 είναι ημέρες προπονήσεων, η 10 είναι και ημέρα προκριματικού για τον τελικό, ο οποίος είναι την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Η διαδρομή έχει μήκους πάνω από 2 χιλιόμετρα, έτσι, 2.250.
1: Ναι, ξεκινάει από το χωριό Ανοκαλυθέα, 15 λεπτά πάνω από τη Σπερχιάδα. Ξεκινάει περίπου από 900 υψόμετρο και καταλήγει σε ένα υψόμετρο στα 350. Έχει μήκος 2.250, είναι μεσαίας δυσκολίας. Χιονοδρομικά θα λέγαμε ότι είναι μια μπλε και λίγο κόκκινη πίστα, βασικά μπλε, που σημαίνει ότι είναι προσιτή σε όλους.
0: Ναι. Και με τα χρώματα του φθινοπόρου, να το βάλουμε και αυτό σαν εικόνα, έτσι, μιλάμε για μια πανδεσία. Έτσι,
1: ναι. Σωστά. Το φθινόπορο, που πάντα κάνουμε έναν αγώνα σαν σύλλογος, ένας από τους δύο αγώνες είναι μέσα στο φθινόπωρο, συνήθως τον Οκτώβριο, που τα φύλλα πέφτουν και τα χρώματα είναι πολύ εντυπωσιακά. Όχι πολύ σαν τη κραμμένη οξιάς, αλλά εντυπωσιακά.
0: Και έχετε επίσης και έναν αγώνα που θα γίνει μέσα στη Σπερχιάδα, στην πλατεία Ακρίδα.
1: Αυτή είναι η βάση. Είναι το Village Race, όπως λέμε.
0: Α, σωστά, το κατάλαβα λάθος. Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάμε, αυτή είναι η βάση, εκεί είναι το service, εκεί είναι όλα τα στέγαστρα του bike park που θα είναι για τον αγώνα αυτό. Το λέμε Village Race, από εκεί ξεκινάμε τρεις ημέρες, ανεβαίνουμε στην ειδική διαδρομή και κάνουν τις προπονήσεις τους και από εκεί ξεκινάει και ο αγώνας της Κυριακής. Και κατεβαίνουν στη Σπερχιάδα, όπου έχουν τον ανεφοδιασμό, έχουν την ξεκούραση, το καλωσόρισμα από εμάς. Και μέσα στο τριήμερο η Σπερχιάδα είναι η βάση της εκδήλωσης, βασικά, στους πρόποδες του όρους Γουλινά.
0: Μάλιστα. Και διαβάζω, τα έχετε έτσι σκεφτεί όλα, έχετε και παράλληλες δραστηριότητες και για τους συνοδούς των συμμετεχόντων, έτσι.
1: Σωστά, γιατί όταν θα έρθει και ο κύριος Ανδρίθος και θα συμμετέχει, πρέπει κάτι να κάνει και η γυναίκα του, κάτι πρέπει να κάνει και η κόρη του ή ο γιος του που δεν ασχολείται. Έχουμε ένα πρόγραμμα με γιόγκα ή πιλάτες, που μπορούν ένα-δύο ώρο το Σάββατο και ένα-δύο ώρο την Κυριακή να ασχοληθούν με αυτό. Επίσης έχουν εναλλακτικά να πεζοπορήσουν μία ώρα ήπια γύρω από τη Σπερκιάδα για να δουν κάποια τοπικά αξιοθέατα, ούτως ώστε να αποφορτιστούν από τους υπόλοιπους και να κάνουν και αυτοί κάτι διαφορετικό για την ώρα αυτή.
0: Εξαιρετικά όλα αυτά. Συγχαρητήρια σε εσάς, κύριε Κύρκο, είσαστε υπεύθυνος του αγώνα. Όπως επίσης, συγχαρητήρια και στους φίλους και στον Νίκο Ποταμιά και στον Μίμη τον Αλτάνη και σε όλη την ομάδα που ασχολείστε εκεί και κάνετε και πολύ ωραία πράγματα για τη Σπερχιάδα και τη Δυτική Φθιώτιδα. 11 Οκτωβρίου, λοιπόν, το ραντεβού.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και περιμένουμε, αν προλαβαίνω να πω, όποιον θέλει να επισκεφτεί ένα πάρκο ποδηλατικό 2 ώρες και 1/4 από την Αθήνα. Είναι ένα βουνό με 44 χιλιόμετρα διαμορφωμένα ποδηλατικά μονοπάτια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, έτσι κλείνουμε εμείς εδώ για την ώρα. Επιστρέφουμε όμως σε 2 λεπτά με το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομία, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγον από ποτέ, είπε ο κύριος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Άξιον 24. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 λεπτά ανά λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανιουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μία σύνοδο της G7 με επίκεντρο τα ενεργειακά ζητήματα και στόχος της συνόδου θα είναι ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα των αποθεμάτων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της αποφυλάκησης και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Για σπέκουλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τη σχέση του με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η γνωριμία του Θάνου Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ήταν προγενέστερη του 2016 και ανάγεται στο 2012, όταν ο Υπουργός και οι δύο γιατροί έγιναν ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης, η σχέση του με τον γιατρό ήταν τυπική, τονίζοντας ότι η γνωριμία του μαζί με τον γιατρό ξεκίνησε το 2016, όταν τον επισκέφθηκε για προσωπικό θέμα υγείας. Όσον αφορά στο σωματείο, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι βρέθηκαν στο ίδιο σωματείο μαζί με δεκάδες ακόμα πρόσωπα, χωρίς να υπάρχει στη συνέχεια συνεργασία ή ουσιαστική δράση.
Σε νέα ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους. Το γνωρίζει μόνο ο ίδιος και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει. Νέες τουρκικές παραβάσεις είχαμε σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η μία υπερπτήση έγινε από τον ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανιουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Το ενδεχόμενο τα τμήματα drone που βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες κοντά σε αεροπορική βάση της Κάτω Σαξονίας να σχετίζονται με την απόπειρα επίθεση στον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας ερευνάει η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας. Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της χώρας, το drone εντόπισε ένας πολίτης σε χωράφι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την απόσυρση σχεδόν του 1/3 των Αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη, μεταδίδει το δίκτυο NBC. Η ενδεχόμενη δραστική μείωση κατά 25.000 ή περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων από συμμάχους του ΝΑΤΟ σχετικά με την αυξανόμενη απειλή που συνιστά η Ρωσία. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντι που προκάλεσαν τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Ήταν σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989 και απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την οποία ήταν πρόεδρος για 8 χρόνια και ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τα συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Άνοιξαν οι δρόμοι που παρέμειναν κλειστοί αλλά και οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Έχουν γίνει προληπτικά 11 προσαγωγές, ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης αυτήν την ώρα παίζουν Real Madrid's Dubai. Για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Στις 9 και 4 η τηλεόραση του Sky θα μεταδώσει και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος. Αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, έως 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, το τσουνάμι ενέργειας έρχεται με φόρα και πλέον αποτελεί τη νέα πραγματικότητα. Το πιο σκληρό δίλημα της Ένωσης είναι αν και κυρίως πώς οι 27 θα ομονοήσουν σε μια κοινή στρατηγική, σε έναν μηχανισμό αντίστοιχο της ρήτρας διαφυγής για παρεμβάσεις στην ενέργεια. Από το Eurogroup πάντως ένα τέτοιο σήμα δεν δόθηκε, χωρίς όμως να αποκλείεται στο εγγύς μέλλον. Η Ελλάδα έχει την πέμπτη πιο ακριβή βενζίνη, κάποιες χώρες έχουν λάβει δραστικά μέτρα, μείωσαν ΦΠΑ, ενώ οι περισσότερες επέλεξαν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Σε ένα ακόμη Eurogroup συζητήθηκαν τυχόν επιπλέον μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ένα ακόμη Eurogroup οι φιδωλοί επικράτησαν.
0: Αν χρειαστούν νέα μέτρα για τις αυξημένες τιμές ενέργειας, πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και σύμφωνα με τους κανόνες.
1: Το θέμα πάντως δεν κλείνει εδώ. Οι χώρες που επιθυμούν χαλάρωση του δημοσιονομικού πλαισίου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, για να χωρέσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, πιέζουν για συντονισμένες ενέργειες και ένα έκτακτο Eurogroup δεν μπορεί να αποκλειστεί.
0: Αν υπάρξει ανάγκη, το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε και πάλι.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει την πέμπτη ακριβότερη αμόλυβδη στην Ευρωζώνη, πίσω από Ολλανδία, Γερμανία, Φινλανδία και Γαλλία. Σε όλη την Ευρωζώνη, μόνο η Πολωνία και η Ισπανία έχουν προς το παρόν μειώσει τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Στο μικρό κλαμπ σκέφτεται να μπει και η Γερμανία.
0: Μια υπεύθυνη προσέγγιση είναι η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19 στο 7%.
1: Στον αντίποδα, χώρες όπως η Πορτογαλία το αποκλείουν κατηγορηματικά για να μην επιστρέψουν οι μέρες των μνημονίων.
0: Το να ρίξουμε τη χώρα σε μια δημοπρασία επικίνδυνων και ανεύθυνων μέτρων είναι σαν να ανοίγουμε την πόρτα σε μια περίοδο που δεν θα επιτρέψουμε να επιστρέψει στην Πορτογαλία.
1: Οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης έχουν επιλέξει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, οι χώρες της Βαλτικής και η Ιταλία. Από το 2027, οι ιδιοκτήτες γιοταχή έως 109 ύπους στην Ιταλία δεν θα πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας.
0: Αφορά περισσότερους από το 70% των αυτοκινήτων. Υπάρχουν περισσότερα από 13,2 εκατομμύρια οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις οικογένειες στην πόλη.
1: Ελλάδα, Γαλλία και Λουξεμβούργο αξιοποιούν το μέτρο.

0: ηπείρως σε θερμοκρασίες χειμώνα, ώστε να περιορίσουν και την κατανάλωση. Σε αρκετές περιοχές της χώρας τα νοικοκυριά έχουν ήδη μπει στη διαδικασία θέρμανσης, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται σε όσους χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο.
1: 70 το λίτρο, με τι εισοδήματα? Με εισοδήματα των 10.000 θα τα δίνουμε για πετρέλαιο.
2: Σε περιοχές που ο χειμώνας είναι σκληρός, όπως τα Καλάβρητα, οι κατοικοί ανησυχούν για τη δαπάνη θέρμανσης που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος και ζητούν υψηλότερη βοήθεια από την κυβέρνηση.
3: Στα Καλάβρητα, εμείς σε 10 μέρες αρχίσουμε και με πετρέλαιο. Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
4: Με αυτή τη τιμή, πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλόσομπα τώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
5: Η ανάγκη για θέρμανση εδώ στα Καλάβρητα ξεκινάει στα τέλη Σεπτεμβρίου και τα καλοριφέρ κλείνουν περίπου το Μάιο. Κάθε πολίτης χρειάζεται περίπου 4 με 5.000 ευρώ το χρόνο για να ζεσταθεί, με τις τιμές που ίσχυαν μέχρι πέρυσι.
2: Προβληματισμός και στις τοπικές επιχειρήσεις.
6: Αυξάνει τεράστια το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξενοδοχείων που χρειάζονται τη θέρμανση όλο το 24ωρο.
7: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
2: Έχοντας στο μυαλό του ορεινές περιοχές σαν τα Καλάβρητα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και βελτίωση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση στη λιανική τιμή.
8: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
9: Κάθε επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι δεκτή, αλλά θα πρέπει η εφαρμογή της να γίνει πάνω στην Αντλία, οριζόντια για όλο τον κόσμο.
2: Μεγάλη αναστάτωση και στους οδηγούς, καθώς από τις 18 Αυγούστου που αμόλυβδη και ντίζελ ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, έχουν αυξηθεί κατά 9%.
10: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
11: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
10: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι την εποχή του Γκόβ.
12: Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.
13: Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια.
14: Καμιά ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμεσων φόρων. Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια.
2: Τα μέτρα της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο. Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
15: Πολιτικές αλήθεια έχουμε, είτε με τη μία μορφή της επιδότησης, είτε με τη μικρή μείωση φόρου, κοινή συνισταμένη όλων ότι είναι λίγα τα λεφτά. Είναι λίγα τα λεφτά που μπορούν να διαθέσουν όλες οι χώρες. Και τι κάνουν ανάλογα με την εσωτερική πολιτική, την τακτική τους, τις απόψεις που υπάρχουν, κάνουν και κάτι.
16: Μέχρι
15: αλλά
16: πότε?
15: Αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται κάτι πιο μεγάλο. Και για να γίνει κάτι πιο μεγάλο, χρειάζεται η κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Χρειάζεται η ενεργοποίηση ενδεχομένως μιας ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για την ενεργειακή κρίση.
16: Ήταν φιδωλή τώρα σε αυτό το Eurogroup. Θέλω να πω ότι θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες και θα το σκεφτούν ή ήδη έχουν θέσει έναν οδικό χάρτη, κάποια όρια που θα χτυπήσουν συναγερμό?
15: Νομίζω ότι εδώ και 3-4 μέρες υπάρχει μια κινητοποίηση σημαντική. Εγώ το βάζω από τη στιγμή που πήγε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Βερολίνο στις αρχές της εβδομάδας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά έχουμε μια σειρά ενδείξεων ότι έχουμε κινητοποίηση ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα στην Ευρώπη. Το όριο μπαίνει και η κόκκινη γραμμή που έχουν τραβήξει ατύπως είναι σε αυτό το σενάριο το εφιαλτικό, το οποίο αναφέρει συχνά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να ξεπεράσει τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο και τα 100 ευρώ το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο τα 100 δολάρια το έχει ξεπεράσει ήδη.
16: Μέχρι τότε όμως,
15: Νίκο, το φυσικό αέριο τα 120 ακόμα απέχουμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δύσκολα θα εκκινήσουν. Για ποιο λόγο φοβούνται αυτό το σενάριο? Γιατί εκείνη τη στιγμή η οικονομία θα διολυστήσει προς την στασιμότητα, δηλαδή κοντά στην ύφεση, και μαζί με τον πληθωρισμό δημιουργεί συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης. Σταματάμε να μιλάμε για ενεργειακή κρίση και θα μιλάμε τότε για οικονομική κρίση.
16: Και κάποιος λέει χώρες όπως
15: να το αποφύγουν.
16: Η Γαλλία και η Ιταλία με τέτοιο χρέος, γιατί να συμφωνήσουν σε μια τέτοια κοινή πολιτική, γιατί να πουν το OK?
15: Έχω την αίσθηση ότι και οι δύο χώρες θα θέλανε να δώσουν και να, γιατί είναι πολιτική και εκεί, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο σε χώρες του Νότου που είναι πιο άνετα τα οικονομικά, γιατί τυχαίνει να είναι πιο άνετα οικονομικά αυτή την περίοδο, και θα θέλανε να πάρουν ένα τράτο, δηλαδή να πάρουν μία άνεση προκειμένου τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα να έχουν περισσότερο χρόνο να τα μειώσουν.

0: και να αντιμετωπίσουν τώρα την κατάσταση, γιατί αν οι οικονομίες τους γυρίσουν, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ξαναβρεθούν ξανά στην ανάπτυξη, ναι. Και αυτό θα προκαλέσει πρόβλημα σε δουλειές, δηλαδή ανεργία, θα προκαλέσει ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας, θα προκαλέσει μια ζημιά που προκαλούν οι ενεργειακές κρίσεις και ακόμα δεν το έχουμε δει.
1: Αυτό το ξέρουν βέβαια και σήμερα που συναντήθηκαν. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάποια καινοτομία ή κάτι πρωτοποριακό. Επομένως, εγώ θέλω να ρωτήσω, μας ακούει κάποιος και λέει: συναντήθηκαν οι υπουργοί των οικονομικών της Ευρωζώνης, είπαν ότι θα το σκεφτούμε αναλόγως με τα κόκκινα όρια συναγερμού. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί λύση, ποια θα είναι η πραγματικότητα και αν βρεθεί τελικώς αυτή η ρήτρα διαφυγής για τα νοικοκυριά αυτή τη φορά, τι ελάφρυνση θα μπορεί να νιώσει ο καταναλωτής, τι θα νιώσουμε εμείς?
0: Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για περιορισμό της ζημιάς. Πρέπει να σε κατανοήσουμε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσω μιας κρίσης. Η κρίση έχει μια επίπτωση κακή στη ζωή μας. Αυτή η επίπτωση θα είναι σημαντική. Αυτό που επιχειρείται είναι να λιανθεί, δηλαδή να μειωθεί η επίπτωση που χτυπάει πάνω στην οικονομία, στις οικονομίες μεταξύ των οποίων και στην ελληνική.
1: Σε αριθμούς αυτό πώς μεταφράζεται?
0: Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι θα υπάρξει τρόπος επιβράδυσης, δηλαδή για παράδειγμα μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Ενδεχομένως αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί και στην αμόλυβη βενζίνη και στον ντίζελ. Το ντίζελ είναι το κρίσιμο. Εκεί πονάμε, όλη η Ευρώπη εκεί πονάει. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει η οροφή δαπανών να ανέβει λίγο παραπάνω, να μπορούμε να ξοδέψουμε παραπάνω. Αν δεν το κάνουμε, τότε πολύ απλά, δηλαδή αν το κάνουμε μόνοι μας, τότε πολύ απλά θα βρεθούμε εκτεθειμένοι και αν βρεθούμε εκτεθειμένοι θα έρθει ένα report μια ωραία μέρα και εκεί που στις αγορές γίνεται ο κακός χαμός με τα ομόλογα των υπολείπων θα βρεθούμε και εμείς μέσα στη μάχη. Αυτή τη στιγμή όποιος εξέχει θα το πληρώσει. Καλό είναι να μην είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μέτρα με έναν ακούφιζε για τους πολίτες, να περάσουμε όλοι μαζί την κρίση. Προφανώς θα χρειαστεί παραπάνω ενίσχυση στο επόμενο διάστημα, αλλά πρέπει και αυτή η Ευρώπη να ξεκινήσει λίγο να μπει στο παιχνίδι το γεωπολιτικό. Μας έχει ξεφύγει το κομμάτι της προσφοράς, δεν συμμετέχουμε σε τίποτα. Κλείνουν θαλάσσιες οδοί και η Ευρώπη είναι παντελώς απούσα από όλα τα μέτωπα.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό, την επόμενη της κάλπης, μονοπολεί τη συζήτηση μεταξύ των κομμάτων, παρότι ουδής αγγίζει την αυτοδυναμία, όλοι μιλούν για πρώτη θέση, χωρίς όμως να λένε με ποιον θα συνεργαστούν ώστε να βγουν τα μαθηματικά. Πάντως, το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων αποτυπώνει μεν τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά η εικόνα είναι σχεδόν ίδια. Η ΔΕΘ δεν ανακάτεψε την τράπουλα και δεν μετέβαλε τον εκλογικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
3: Αυτοδυναμία και συνεργασίες διαμορφώνουν τις δύο όψεις του νομίσματος της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μιας αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας και την αντιπολίτευση να ζητά πολιτική αλλαγή.
4: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία.
3: Σταθερός προς τη σειρά κατάταξης, αλλά διαφορετικό προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα των τριών πρώτων κομμάτων, όπως καταγράφεται σε τέσσερις διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, όπου η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 με 31%, δεύτερη σε όλες μετρίαται η Ελλάς από 15,9 με 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 με 12,4%.
5: Πάνω από την κάλπη, ο κόσμος πια ψηφίζει με την ανάγκη του. Η ανάγκη τι επιτάσσει αυτή τη στιγμή? Ένα πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα διαφορετικό πρόσημο και διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της Νέας Δημοκρατίας.
3: Τους στόχους τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τοποθετώντας τον δικό της πύχη στο 20% και πάνω.
6: Ο στόχος ο δικός μας, και το έχει πει 100 φορές ο κύριος Τσίπρας, είναι να γράψουμε μπροστά το νούμερο 2.
2: Μάλιστα.
6: Αυτό ψάχνουμε και είναι εφικτό. Δεν είναι σαν το αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή σαν το πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
7: Πρωταρχικός του στόχος είναι να βάλουν το 2 μπροστά στα ποσοστά τους και όχι να κυβερνήσουν τη χώρα και να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας, που αποδείχθηκε χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτό τον τίτλο ούτε το 2027.
3: Άλλα κόμματα δεν αποκλείουν μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ αυτών που σήμερα αντιμάχονται για την πρωτιά.
8: Δεν το θεωρούμε καθόλου δύσκολο να φτιαχτεί μια κυβέρνηση από δύο ή τρία κόμματα ή και περισσότερα. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι διαφορετικά κόμματα, αλλά έχουν την ίδια στρατηγική.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του.
10: Όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ συντηρούν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφουν ποσοστά αυτοδυναμίας.
2: Στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο έχει ήδη αρχίσει η μάχη των ψηφοδελτίων και η μάχη των μετακινήσεων, μετακινήσεις ανώδυνες αλλά και με αρκετό δηλητήριο στο χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου η τράπουλα μοιράζεται από την αρχή και εκεί όπου δίνεται η μάχη της ηγεμονίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, περισσότερα από τη Χρύσα Μπάδου.
11: Κινουμενιά μου, θυμίζει ο χάρτης της κεντροαριστεράς, με μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο.
12: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
11: Με αυτά τα λόγια, ο Νίκος Ανδρουλάκης καλωσορίζει και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη σε συνάντησή του στη Βουλή. Το σήμα της μεταγραφής δόθηκε με την παρουσία του βουλευτή Κέρκυρα στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ. Ο ίδιος πάντως με το καλημέρα άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασιών.
13: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
14: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
13: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείτε, ούτε μία στο ένα εκατομμύριο.
11: Ταραχώδης ήταν η αποχώρηση της αναπληρώτριας τομεάρχη υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ρόζας Βρετού. Σήμερα άνοιξε τα χαρτιά της μιλώντας με εγκομιαστικά λόγια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
15: Μόνο το ΕΛΑΣ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια μικροκομματική στρατηγική. Και όταν το ΠΑΣΟΚ λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
11: Αποδέχθηκε να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό Τσίπρα, ανέφεραν κύκλοι του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, συνεχίζεται ο πόλεμος και στην αριστερή πολυκατοικία με τον Γαβρίλη Σαγκελαρίδη να επιτίθεται για άλλη μια φορά στον Αλέξη Τσίπρα.
16: Το δεξί φλάς όχι μόνο παραμένει αναμένο, αλλά η Ελλάδα έχει περάσει πλέον και στη δεξιά λωρίδα.
11: Στον αέρα βγήκε η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελλάδας, όπως είχε προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, μέσω της οποίας πολίτες και φίλοι του κόμματος μπορούν να συνεισφέρουν και ταυτόχρονα να παρακολουθούν το ποσό που συγκεντρώνεται μέσω δωρεών.
2: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Μεγάλη προσφορά.
20: Όχι, όχι.
19: Τεράστια προσφορά.
20: Ούτε.
19: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
21: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 32 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο δελτίο μας. Νέα εστία αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει με πρωταγωνιστή το Θάνο Πλεύρη και κατά πόσο γνώριζε αρκετά το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από το Πασόκ τον ψέγουν ότι είπε ψέματα για τη χρονολογία γνωριμίας που ήταν το 2012 και ότι μαζί είχαν συστήσει ένα ιατρονομικό συμβούλιο. Ο πρώην Υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα σωματείο το οποίο και ανέστειλε τη λειτουργία του. Θα μας πει περισσότερα στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη.
1: Η παραδοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι γνώριζε έναν εκ των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προκάλεσε πολιτική κόντρα.
4: Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κ. Σοδωροπούλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής. Όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη έστειψε τα βέλη της κατά του Υπουργού Μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πλεύρης είχε σχέσεις με τους δύο γιατρούς από πιο παλιά και μάλιστα το 2012. Παράλληλα, δημοσίευσε την αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, όπου τα ονόματα των δύο γιατρών και του Θάνου Πλεύρη συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη.
4: Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις.
1: Στις αιτιάσεις του Πασόκ απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης.
4: Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το Πασόκ και υπάρχει έχει καταστεί ανενεργό. Απαντώ στο Πασόκ ευθέως. Το περίφημο συνέδριο που έγινε, που μίλησε η γιατρός. Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου? Ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Τούντας. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί Πασόκ.
20: Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
1: Δεν αποτελεί από μόνο το απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζήτησε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.
2: Η διερεύνηση της υπόθεσης Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια τις ανορθόδοξες μεθόδους ευεξίας, αποτοξίνωσης και premium μαϊμού θεραπείες. Κάποιες μάλιστα θεραπείες είναι ενδοφλέβιες και γίνονται ακόμα και σε βίλες στη Μύκονο. Η έρευνα του Νίκου Μαλιαράκη φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες με το αζημίωτο, χωρίς καμία έγκριση και υπόσχονται θαύματα.
24: Ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων με θέα το νησί των ανέμων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύραση και την ομορφιά μέχρι την απώλεια βάρους. Το πρόβλημα?
25: Η βιταμίνη είναι συμπλήρωμα διατροφής, άρα είναι τρόφιμο. Εξορισμού δεν μπορεί να χορηγείται από τη φλέβα. Παρουσιάζεται ως φάρμακο χωρίς να έχει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου, γιατί τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας έχουν περάσει από πολλαπλές εγκριτικές διαδικασίες και στάδια.
26: Το μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλήρωματος Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια. Πότε την ένιωσε τη διαφορά εσύ?
27: Ένιωσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
24: Και ο χειρουργός στο Ρέθυμνο διαφημίζει στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης. Το βίντεο αυτό έφερε την έρευνα των Ιατρικών Συλλόγων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν είχε τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
3: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να χορηγήσω ένα σκεύασμα για να πω ότι χωρίς λόγια θα σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, γιατί θα κάνω να γεννηθείς κτλ. Αυτά δεν είναι ιατρικές ενδείξεις. Και έτσι ξεκίνησε η απόφαση για τη διενέργεια εστιασμένου πλέον ελέγχου, γιατί σας λέω ελέγχους κάνουμε.
5: Ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι ότι γίνονται σε ελαθεμένους χώρους. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε πισίνες χρήση ενδοφλέβιων. Δεν τηρούνται οι διαδικασίες αντισηψίας.
24: Ενδοφλέβιες θεραπείες στο σπίτι σας. Η έρευνα του Sky φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες. Με 500 ευρώ, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών για hangover και ενίσχυση του ανασωπητικού, ενώ με 450 για ανάρρωση. Με 550 ευρώ, η εταιρεία έχει βρει τον τρόπο να παρέχει όλα τα παραπάνω μαζί. Σε όποιο σημείο θέλει ο ενδιαφερόμενος, από το Γαλάτσι μέχρι την Καλλιθέα και από το Αιγάλεο μέχρι Ζωγράφου.
6: Υπάρχουν και κάποιες μελανές περιπτώσεις που θέλουν να μαυρίσουν το νερό, το λευκό νερό, αλλά θα πρέπει σίγουρα να βρούμε γρήγορα αυτές τις μελανές περιπτώσεις.
24: Κρίσιμο ερώτημα μετά την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο το ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί.
7: Ήμουνα στα εργαστήρια ως βοηθός ιατρικών εργαστηρίων στη λήψη δειγμάτων. Ο ιατρός που είχε την κλινική μου ζήτησε να μάθω να κάνω οξυγονοθεραπεία, ώστε να την εκτελώ εγώ στο ιατρείο. Τη θεώρησε επικίνδυνη γιατί είδα ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη ιατρική διαδικασία, απαιτητική και πρέπει να την κάνει κάποιος που ξέρει καλά και σίγουρα γιατρός. Δεν γίνεται να ζητείτε από άτομα που δεν είναι γιατροί. Εγώ δεν ήμουν νοσηλεύτρια, ήμουν απλά βοηθός ιατρικών εργαστηρίων.
2: Ένα νέο σύστημα για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατριών παρουσίασε σήμερα το Υπουργείο Υγείας. Θα μας πει περισσότερα η Ματίνα Πολυχρόνη.
8: Το ψηφιακό εργαλείο που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης χτενίζει στο διαδίκτυο ιατρία αλλά και κάθε δομή όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας και αισθητικής. Έχει τεθεί σε πιλωτική λειτουργία με τα ιατρία που είναι εγγεγραμμένα αρχικά στο ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από τους ελέγχους μέχρι τώρα σε 8.563 δομές έχουν εντοπιστεί 231 κόκκινες δομές. Δηλαδή πρέπει να διερευνηθούν για τυχόν παραβάσεις από εδώ και πέρα. Η πλατφόρμα σε 10 ημέρες θα είναι διαθέσιμη σε όλη τη χώρα και σε ένα μήνα θα υπάρξει και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για τους πολίτες. Το MedWatch ανοιχνεύει ανακοινώσεις γιατρών, διαφημίσεις στο διαδίκτυο και αναρτήσεις σε social media. Τώρα, τα βέλη τους για την σημερινή παρουσίαση εξαπέλυσαν Ελλάς και Κομμουνιστικό Κόμμα, τονίζοντας πως την υγεία δεν αρκεί να ανακαλύπτουμε τα προβλήματα αφού προκύψουν.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ολοκληρώθηκε η άσκηση Μέδουσα, μια άσκηση που εκπέμπει το μήνυμα συνεργασίας μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων. Διεξήχθη νοτίως της Κρήτης, σε μια περιοχή που η Τουρκία αξιώνει διεκδικήσεις μέσω του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Την άσκηση παρακολούθησε ο Σταύρος Ιωαννίδης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
9: Είναι η τελική φάση της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα. Αεροναυτικές δυνάμεις και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Ιταλία παίρνουν μέρος στην αποβατική ενέργεια στο Μάλεμε της Κρήτης.
10: Βασικό αντικείμενο της άσκησης Μέδουσα είναι η αεραποβατική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, καταδρομής από την Ελλάδα και την Αίγυπτο αποβιβάζονται στην ακτή του Μάλεμε.
9: Η απόβαση γίνεται σε κύματα. Μετά τους αλεξιπτωτιστές και τους αμφίβιους καταδρομής ακολουθούν τα τροχοφόρα.
10: Μεγάλα αποβατικά οχήματα από το ελικοπτεροφόρο της Αιγύπτου έχουν φτάσει στην ακτή και αποβιβάζουν οχήματα ελαφράς αναγνώρισης τύπου Χάμερ, αλλά και μεικτές ομάδες Ελλήνων και Αιγύπτιων πεζοναυτών.
9: Για 10 ημέρες η ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και του νοτιοανατολικού Αιγαίου μετατρέπεται σε πεδίο σύνθετων στρατιωτικών επιχειρήσεων.
12: Όλο αυτό στο χώρο το γεωπολιτικό της Ανατολικής Μεσογείου καταδεικνύει ότι η συνεργασία μας με την Αίγυπτο και με την Κύπρο είναι σταθερή, συνεχώς διευρύνεται και για μας αυτό το στρατηγικό διακύτευμα είναι πρώτη προτεραιότητα στις ένοπλες δυνάμεις.
11: Το μήνυμα της άσκησης είναι ξεκάθαρο. Η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συμμάχους, όμως και η περιοχή που διεξήχθη έχει τον δικό της συμβολισμό, νότια της Κρήτης και της Κάσου, στην περιοχή που η Τουρκία διεκδικεί μέσω του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και εγείρει αξιώσεις έναντι της Ελλάδας.
13: Φέτος έχουμε μια άσκηση πολύ υψηλής επιχειρησιακής αξίας, καθώς ενσωματώνονται διδάγματα από τις σύγχρονες συγκρούσεις.
14: Η επόμενη φάση της άσκησης προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις ακτές της Αλεξάνδρειας.
2: Σήμερα είχαμε συνολικά 20 παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου στο Αιγαίο και υπερπτήσεις, μάλιστα 2 τον αριθμό. Πάμε να ακούσουμε το Σταύρο Ιωαννίδη.
15: Είχαμε σήμερα αρκετές προκλήσεις. 2 τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο, τουλάχιστον σε 7 περιπτώσεις, αλλά και 2 υπερπτήσεις. Η πρώτη πάνω από τη Ρο. Και θυμόμαστε ότι πριν από λίγες ώρες το Αχαμπέρ και η Σαμπάχ έλεγαν πως η Ρο δεν ανήκει στην Ελλάδα. Ενώ είχαμε υπέρπτηση και πάνω από τη Ζουράφα. Και προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε υπερπτήσεις. Λένε έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Περισσότερα από 2 χρόνια για την ακρίβεια από την τελευταία φορά που είχαμε υπερπτήσεις. Βλέπουμε όμως ότι πλέον και οι εμπλοκές επιστρέφουν και οι υπερπτήσεις και βεβαίως οι παραβιάσεις, το δελτίο των παραβιάσεων είναι σχεδόν καθημερινό πια.
2: Η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας ότι όλα τα συστήματά μας είναι έτοιμα για πόλεμο προκάλεσε αίσθηση για το χρόνο που γίνεται αλλά και στο πλαίσιο που γίνεται όταν συζητείται να βρεθεί φόρμουλα για την απομάκρυνση των πυραυλικών συστημάτων S-400 που διαθέτει η Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
16: Το ερώτημα της αντιπολίτευσης ήταν τι γίνεται με το S-400, αν είναι ενεργοποιημένοι. Και όπως ερμήνευσε την απάντηση η εφημερίδα Χουριέτ, η S-400 είναι ετοιμοπόλεμοι, ενεργοποιημένοι. Αυτό ερμήνευσαν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις αναπτύσσουν τα συστήματα και τα όπλα που προμηθεύονται από εγχώριες και ξένες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών, με την εμπειρία που αποκτήθηκε από το πεδίο και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι δυνατότητες δεν ενισχύονται και σχεδιάζονται. Απαραίτητες αξιολογήσεις γίνονται από το Υπουργείο μας. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει όλα τα συστήματά μας είναι ενεργοποιημένα. Τώρα, το ζήτημα είναι, επειδή σε λίγες ημέρες θα γίνει η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Και έρχεται ο Υπουργός Άμυνας και απαντά στην αντιπολίτευση και λέει, ακριβώς και λέει, η S-400 είναι εδώ και έτοιμη, όχι αποθηκευμένη. Όπως τουλάχιστον θέλουν οι Αμερικανοί, η δική λύση για τους Αμερικάνους είναι να φύγουν οι S-400 από την Τουρκία. Για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για να επιστρέψει η Τουρκία στα F-35. Νομίζω δεν είναι και το καλύτερο μήνυμα που μπορεί να βοηθήσει ο Ερντογάν για αυτή τη συνάντηση.
17: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρεται στα πολεμικά συστήματα. Από την άλλη, ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης λέει για τον αιώνα της Τουρκίας, λέει για τις εκλογές, δίνει και τον τόνο, Μανώλη.
16: Η αντιπολίτευση εδώ ουσιαστικά λέει ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο Ακκίν Γιουλέκ, και ξέρει το αποτέλεσμα των εκλογών που θα γίνουν στο 2028, ότι θα επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Διότι όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας λέει το 2028 θα διεξαχθούν εκλογές για να επανεκλέξουμε τον αξιότιμο πρόεδρό μας.
17: Έχουν βρει και εκεί τη φόρμουλα.
16: Αυτή η δήλωση. Ναι, και βεβαίως. Δύο εμπόδια υπάρχουν, βέβαια θα μπορούν να ξεπεραστούν από όσο φαίνεται. Ουσιαστικά το ένα είναι η επανεκλογή του Ερντογάν, δηλαδή η τρίτη θητεία δεν επιτρέπεται πριν να κάνει πρόορες εκλογές και να κερδίσει τις εκλογές. Και κάτι ξέρει παραπάνω, μάλλον ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λένε στην αντιπολίτευση. Από την άλλη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι όλα γίνονται. Να θυμίσουμε ένα πράγμα μόνο, γιατί το βλέπαμε πριν από λίγο στα τηλεοπτικά δίκτυα της Τουρκίας. Ο Ακκίν Γιουλέκ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ήταν εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης που οδήγησε στη φυλακή τον αντίπαλο του Ερντογάν, τον Εκρέμη Μάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.
2: Στη Γερμανία, ο καγκελάριος Μέρτς μετά την εκλογική πανολεθρία στη Σαξονία Άνχαλτ ματαιώνει τώρα την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και με την πλάτη στον τοίχο θα περιμένει τα αποτελέσματα σε άλλα δύο κρατήδια. Αν τα χάσει, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Είτε θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για να πάρει λευκή επιταγή, είτε θα τελειώσει εν κινήσει το πολιτικό του κεφάλαιο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για το ποιο είναι το κλίμα και αν μπορεί αυτή τη φορά ο Μέρτς να επιβιώσει.
0: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλούνται και γερμανικά μέσα, η ηγεσία της ακροδεξιάς, εναλλακτικής για τη Γερμανία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δηλαδή το δίδυμο Αλίς Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, φέρονται να σχεδιάζουν άμεσα και συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες συνάντηση με τον οικονομικό σύμβουλο του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν και διαχειριστή του Ρωσικού Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου, τον Κύριλ Δημητρίεφ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθεί η ενδεχόμενη επανέναρξη των οικονομικών αλλά και ενεργειακών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου τα επόμενα χρόνια, με το ζήτημα της επανέναρξη της λειτουργίας ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο.
17: Άρα προεξοφλούν ότι μπορεί να είναι κυβέρνηση και προεξοφλούν ότι μπορεί να είναι και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σίγουρα προετοιμάζουν τα βήματα με φόντο τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029 και γι' αυτό σε αυτό το πλαίσιο έρχονται αυτές οι επαφές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πάντως επίσημη επιβεβαίωση ούτε από τη ρωσική πλευρά αλλά ούτε και από την πλευρά της ηγεσίας της ΑΕΦΔΕ. Έχουμε εκλογές την Κυριακή σε δύο κρατήδια. Η ακροδεξιά είναι ενισχυμένη και ένα από τα βασικά πάντως θέματα που θέτει έχει να κάνει με τις σχέσεις με τη Μόσχα αλλά και την ενεργειακή απεξάρτηση πλέον της Γερμανίας από τις ανανεώσιμες πηγές. Κλείνοντας, Ελένα, να πούμε ότι ήδη από την Τρίτη υποστάλθηκε η ρωσική σημαία από το κτίριο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, ενώ την Τετάρτη με ειδική πτήση και με ειδική άδεια της γερμανικής κυβέρνησης μεταφέρθηκαν οι Ρώσοι διπλωμάτες πίσω στη Μόσχα. Έχουμε όξυνση των διμερών σχέσεων σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο.
2: Εδώ στα δικά μας και πάλι, στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια στο Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα λίγα λεπτά πριν από τα επεισόδια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Γαλάρη.
4: Πάμε, πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν όπως είπε σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας καταθέτοντας από ειδικό χώρο της Γαδά, είπε ότι χθες στο τέλος της συνεδρίασης είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
18: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης νομίζω ότι τον είδα.
19: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
18: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
4: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
20: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
21: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
4: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
20: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
4: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
20: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, στάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
22: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
4: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
2: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, 40.000 δικαιούχοι του προγράμματος «Προλαμβάνω για την παχυσαρκία» μένουν στον αέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν είναι τεράστιο και αγγίζει τα 500 ευρώ το μήνα. Από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι καταβάλουν προσπάθειες το πρόγραμμα να τρέξει με εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουν το πότε. Ρεπορτάζ Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Τι είναι αυτά ρε μένα?
3: Παλούκια, χρήσιμα πράγματα.
5: Δεν ζητάω πολλά. Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, μία βόλτα στη βροχή.
8: Ο αγαπημένος ηθοποιός των 80's Κώστας Μακέδος παλεύει όλη του την ζωή με την παχυσαρκία. Λόγω κινητικού προβλήματος τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να βγει από το σπίτι του.
5: Η παχυσαρκία, όταν είναι κανείς παχύσαρκος, την παντρεύεται. Και η μείωση κινητικότητας επιδεινώνει την όλη κατάσταση υγείας.
8: Ξεκίνησε ενέσιμη αγωγή κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» τον Φεβρουάριο. Τον Ιούνιο όμως το πρόγραμμα σταμάτησε. Τώρα, μιλώντας στον Sky, εξηγεί τη δυσκολία να συνεχίσει την θεραπεία χωρίς την κάλυψη του προγράμματος.
5: Από τότε που άρχισα τη χρήση του ενέσιμου, είχα μια απώλεια μέσα σε 5 μήνες 20 κιλών. Το κάλυψα εγώ για 1 μήνα, αλλά τώρα είμαι 1 μήνα ακάλυπτος. Και ήδη έχει αναστραφεί το θετικό αποτέλεσμα.
8: Το πρόγραμμα προέβλεπε τη δωρεάν διάθεση 2 ενέσιμων σκευασμάτων. Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου, περίπου 43.500 δικαιούχοι έμειναν στον αέρα, περιμένοντας τώρα να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες 8 δόσεις της αγωγής τους.
6: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μόνο μία δίμηνη θεραπεία. Κάποιοι σταμάτησαν απότομα και είχαν διάφορες παρενέργειες σωματικές.
8: Δικαιούχοι ήταν ασθενείς με δίκτυμάζα σώματος μεγαλύτερο του 40, η δίκτυμάζα σώματος 37 έως 40 και σχετικές συνοσηρότητες. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν οι ίδιοι είναι τεράστιο.
5: 480 ευρώ. Δεν μπορείς κάθε μήνα να διαθέτεις πάνω από τη μισή σύνταξη για αυτό το κόστος.
23: 195 ευρώ κάνει 2,5 μιλιγράμμ και των 15 μιλιγράμμ η ανώτερη δόση είναι 418 ευρώ στις σημερινές τιμές.
8: Το Υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει τη δράση ώστε να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Ασθενείς και ειδικοί παραμένουν με το ερώτημα όμως πότε ακριβώς θα γίνει η επανεκκίνησή της.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Υπήρξε πρωταγωνιστική μορφή του κινήματος της γυναικείας χειραφέτησης στη χώρα σε μια εποχή που τα αυτονόητα ήταν υπό αμφισβήτηση. Σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου στα ταραγμένα χρόνια της δικτατορίας και στα πρώτα χρόνια της αλλαγής. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει την Κυριακή από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Δουρουδή.
25: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα που συνέδεσε τη διαδρομή της με μια από τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες της νεότερης Ελλάδας, αλλά και με το γυναικείο κίνημα και τη διεκδίκηση της ισότητας στη χώρα. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών.
26: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας. Η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.
25: Γεννημένη ως Μάργαρετ Έστερ Τσάντ στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Oak Park του Ιλινόι. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδελφές. Ακολούθησε αρχικά σπουδές στη δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951 στο Ρήνο της Νεβάδα. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Το 1989 οι δρόμοι τους χωρίζουν οριστικά μετά από 4 δεκαετίες.
27: Well, the most difficult thing, of course, was to consider my life without Andreas, and I felt I at some point that I had to start thinking about being on my own and trying to decide what I would do.
25: ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Δραστηριοποιήθηκε σε ζητήματα ειρήνης και γυναικείων δικαιωμάτων, υπήρξε συγγραφέας βιβλίων και άρθρων. Συνδέθηκε με μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, όπως η κατάργηση της πρίκας, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο, η καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων των συζύγων ως προς τα παιδιά, το συνενετικό διαζύγιο και η νομιμοποίηση των αμβλώσεων το 1986. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, ο Όφη έγραψε ξανά ιστορία αφού πανηγύρισε τη νίκη επί της Hoffenheim με 2-0 στην πρεμιέρα του Europa League. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
7: Ο Όφη ζει το όνειρο και το ελληνικό ποδόσφαιρο χαμογελά. Η ομάδα της Κρήτης βιώνει τις μεγαλύτερες μέρες της ιστορίας της. Μετά από 2 τίτλους στην πρόκριση στο Europa League και λίγες μέρες μετά από διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού μετά από 36 χρόνια, οι ομιλίτες το έκαναν και αυτό. Νίκη με 2-0 επί της Hoffenheim και ιδανικό ξεκίνημα στη League Phase για την ομάδα του Χρήστου Κόντι που ζει στιγμές βγαλμένες από παραμύθι.
9: Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Θέλουμε πάντα να κάνουμε κάτι παραπάνω. Παίζαμε σήμερα με έναν πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, μας έβαλε τρομερή πίεση, αλλά νομίζω βρήκαμε τους τρόπους για άλλη μια φορά, τα παιδιά μέσα, τις λύσεις.
7: Αϊτόρ και Κανελόπουλος έγραψαν τα ονόματά τους στην ιστορία των κριτικών, ρίχνοντας το καναβάτσο τους Γερμανούς. Η μεγάλη βραδιά του Όφη έφερε χαμόγελα και στο ευρωπαϊκό μας ranking, μιας και πλέον η Ελλάδα απέχει μία ισοπαλία από τον προνομιούχο 10η θέση της UEFA, η οποία φέρει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ. Στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
28: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς στόχους πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο κ. Πιερακάκης επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς πια μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγον από ποτέ, όπως είπε. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της συνόδου, καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων, όπως ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρωμένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μία υπέρπτηση έγινε από έναν σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρωμένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι αύξησε το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής Ασπίδες, που προστατεύει τη θαλάσσια κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε απάντηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη. Οι επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας είναι απαράδεκτες και υπονομεύουν την παγκόσμια οικονομία, τόνισε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με τον Σαουδάραβα Υπουργό Εξωτερικών. Με το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, το χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα ύστερα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές. Είναι μια σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και μια ακόμα έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το σημαντικότερο είναι ότι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα μας και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή ενώ φαίνεται πως υπέστη ανακοπή, είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του μέσα στο σχολείο που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Στη Ρώμη, μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ιταλικής Πρωτεύουσας. Ο ανήλικος δράστης αρχικά επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια την μαχαίρωσε. Η γυναίκα τραυματίστηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο 13χρονος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του και προσπάθησε να την μεταδώσει απευθείας στο Telegram. στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky στις 9 και 4 απόψε, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, αυτή την ώρα παίζουν Real Madrid της Ντουμπάι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Και ήταν σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 1970, όταν ο Τζίμι Χέντριξ έφυγε από τη ζωή. Κορυφαίος κιθαρίστας του ροκ και συνθέτης και τραγουδιστής. Βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας, θεωρείται ο πιο σπουδαίος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ μουσικής και ο άνθρωπος που με την δική του τεχνική και τις καινοτομίες που επέφερε άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο παίζεται ηλεκτρική κιθάρα.

Σήμερα όμως που είναι, θέλω να μην το ξεχάσουμε. Είχαμε και τις συγκεντρώσεις και τις πορείες. Ο Παύλος Φίσας, ξημερώματα 18 Σεπτεμβρίου του 2013, δολοφονείται. Δολοφονείται από τα μέλη της Χρυσής Αυγής που αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Η ιστορική απόφαση του δικαστηρίου 7 Δεκάτου του 2020 ήταν το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διαδικασίας που ενδεχομένως να μην είχε αρχίσει καν ή να είχε αργήσει ακόμη περισσότερο εάν ο Παύλος Φίσας δεν υποδείκνυε τον δολοφόνο του στους αστυνομικούς. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Είχε χτυπηθεί θανάσιμα από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής, όρθιος σε δημόσια θεά. Αντιφασίστας, μουσικός, δεν ήταν το μόνο θύμα της εγκληματικής οργάνωσης. Είχαν προηγηθεί πολλά θύματα, η δολοφονία του Λουκμάν, οι επιθέσεις στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, σε στέκια αρκετά, γιατί αυτό έκανε η Χρυσή Αυγή. Γυρνούσε στους δρόμους, τραμπούκιζε, εκφόβιζε, απειλούσε, χτυπούσε, σκότωνε. Αυτό κάνει έτσι κι αλλιώς ο φασισμός. Και στην σημερινή συγκυρία, κατά την οποία βεβαίως η ακροδεξιά επικρατεί, στη μια μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες, είναι νομίζω πιο επιτακτικό από ποτέ το να μην ξεχνάμε.

όλα τα άλλα, καλώς ήρθατε εννοείται εδώ στον Sky 100,3. Τώρα κοίταξε, θέλω μια τεράστια χάρη. Επειδή κάτι ξέχασα εχθές, θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι από τους Ιλβόλο. Όποιο θες εσύ από τα δύο που έχουμε εκεί πέρα επιλέξει με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας Βασάμι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Εχθές έκανα μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη απρέπεια. Επειδή η Ιλβόλο, εντωμεταξύ μου αρέσει που της έδωσα χαιρετίσματα, αλλά επειδή η Σόφη Μαραγκίδου είναι μια μορφή από μόνη της, ακροάτρια και μ' ακολούθησε αυτά τα χρόνια όπου κι αν ήμουν και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ξέχασα να της ευχηθώ χρόνια πολλά. Οπότε Σόφη μου, μέσα από την καρδιά μου, όλα τα καλά, γερή δυνατή πάντα και πάντα έτσι με αυτά τα απλόχερα συναισθήματά σου. Να σε χαιρόμαστε λοιπόν.

καλησπέρα μου λοιπόν. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων αυτό αλλάζει την διάθεσή μας. Και ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το βράδυ. Βράδυ Παρασκευής, να οργανωθείτε λιγάκι, να ετοιμάσετε κάτι ωραίο για τους δικούς σας ανθρώπους, να ξεφύγετε, γιατί όχι. Έχουμε κοντά μας Παναγιώτη Παπακαλούση μετά από πάρα πολύ καιρό, βρήκε γι' αυτό στο δρόμο. Όλη την πρωινή βάρδια θέλουν. Ελπίζω να μην φταίω εγώ σε κάτι, έτσι. Στο 2148-00174 η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά. Εννοείται ότι αν δείτε έξω το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα, αφήνοντας βεβαίως το αριθμό του κινητού σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει πάντα με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις επιλογές της μουσικές μας και βεβαίως Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τις 11. 9 με 11 τι κάνουμε κάθε βράδυ, ζούμε αληθινά εδώ στο Sky 100,3. Έχουμε πολλά να πούμε και απόψε, εντάξει, Παρασκευή είναι, ελπίζουμε λίγο στο βαθμό που μας δίνεται η δυνατότητα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια λίγο πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα, γιατί όχι. Περιμένω λοιπόν τα μήνυματά σας όπως κάθε βράδυ και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την πολύ μεγάλη, έτσι, επικοινωνία που έχουμε και ουσιαστική επικοινωνία, θέλω να πιστεύω. Ισχύει πατροπαράδοτος τρόπος, το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, αλλά έχουμε και το νεογέννητό μας Viber εδώ στο Sky 100,3. Παιδιά, να το κανακεύουμε λιγάκι, έτσι. 698-123-1003. Πάμε ξανά. 698-123-1003. Δεν είναι μόνο τα μηνύματα που περιμένω εδώ, περιμένω, εννοείται, και φωτογραφίες, περιμένω και κάποιο βίντεο και κάποιο ηχητικό, γιατί όχι, το οποίο θα το λογοκρίνω. Το ηχητικό, παιδιά, δεν βγαίνει φορά πατρίδα παρτίδα στον αέρα, γιατί δεν ξέρω τι μπορείτε να λέτε. Οπότε, περιμένω και όλα τα άλλα.

Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την οικονομία και από τη μια έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας πρόοδου που έχει συντελεστεί στην χώρα. Αυτό αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, το σημαντικότερο είναι ότι η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα και ενισχύει την δυνατότητα να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια. Αυτό για τις αγορές τύπου χρηματιστήριου, διότι στις άλλες αγορές των κοινών θνητών, τώρα θα με πείτε πάλι λαϊκιστή, εκεί υπάρχει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Δεν μπορώ να κάνω στο ελάχιστο την χειρονομία του Παπακαλούση. Στο ελάχιστο. Εκεί που ο Δίας ξέρετε πάρα πολύ καλά τι κάνει. Να πω την καλησπέρα μου στην Λίτσα. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου στον Χρήστο. Γεια σου ρε Χρήστο μου, από την 112 πτέρυγα μάχης Ελευσίνας. Έρε τα μαχήμε. Μαχήμια. Τι κάνετε τώρα εκεί, βάρδια είναι. Βάρδια. Δημήτρης, κάθε χρόνο και χειρότερα, αυτή είναι η πρόοδος της Δύσης. Σε σχέση με τι, καλέ μου φίλε, βοήθησέ με, και κατόπιν σε αντίπεινα δολοφονήθηκαν δύο χρυσαυγίτες. Α, έλα, Ελένη μου, εντάξει. Οκ. Ελένη μου, καληνύχτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, μην με ακούς. Θα μου κάνεις τεράστια χάρη. Γύρισε το 9 με 12 κάπου αλλού. Ακού μουσική, ακού ό,τι θέλεις. Και μετά εδώ ξανά στον Sky 100,3. Έτσι. Αντικειμενικότατος είμαι. Και δεν θα σου δώσω και τα διαπιστευτήριά μου. Έτσι. Άλλαξε σταθμό. Καλησπέρα. Μου λέει ο φίλος εδώ ότι αν δεις αυτή τη στιγμή τα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με το έκτο πακέτο αρχείων για τα UFO που έβγαλε το Πεντάγωνο. Εκεί το μεγαλύτερο UFO το έχουν ως πρόεδρο. Συγγνώμη.

Να πω την καλησπέρα μου στη μαμά Λούι. Τι κάνεις? Καλά είσαι, ελπίζω να είσαι καλά, γερή δυνατή. Και επίσης μου ήρθε και πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Κέρκυρα Δύση. Νομίζω ότι φαίνεται, πρέπει να είναι εκεί που φαίνεται και το κάστρο, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα. Α, ξημέρωμα είναι. Καλά, δεν κατάλαβα. Πού να ξέρω εγώ αν είναι ξημέρωμα η Δύση. Α, το γράφει. Το γράφει. Είναι αυγουστιάτικο όμως, δεν είναι τώρα τωρινό. Έτσι. Οπότε εδώ. Κατά τα άλλα, είχαμε την απάντηση που έδωσε ο κύριος Πλεύρης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σχέση του με τον προφυλακισμένο γιατρό, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, στο πλαίσιο, λέει, της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο, εννοείται, του Γιώργου Μαζονάκη. Και έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό. Ο κύριος Πλεύρης, λοιπόν, υποστήριξε ότι γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012 μέσω της συμμετοχής τους σε έναν σωματείο, δεν ξέρω, ελληνικό, λέει, ιατρονομικό συμβούλιο. Διευκρίνησε ότι τότε πρόκειτο για μια γνωριμία στο πλαίσιο του σωματείου και ότι η προσωπική του επαφή με τον γιατρό ως ασθενός ξεκίνησε το 2016. Απάντησε και το ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Πλεύρης με τις δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για την χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους. Αυτό ανέφερε το ΠΑΣΟΚ στην απάντηση που εξέδωσε για τις δηλώσεις του Υπουργού. Σημείωσε πως ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο Υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν την σχέση ασθενούς θεράποντος ιατρού. Αυτά εδώ τα ολίγα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν ξέρω ποιους καλύπτουν ποιες απαντήσεις ή τοποθετήσεις. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Ανατολή, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, καλέ μου φίλε. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ, εννοείται, για την επικοινωνία και τις φωτογραφίες. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο από Λευκάδα. Νομίζω ότι οι σύνθετες λέξεις σχηματίζονται από το θέμα, δηλαδή τη γενική πτώση. Αιματολογική εξέταση, Φερρυππίν. Επομένως, γιατί. Πλασμαφαίρεση δεν το λέμε. Όχι φάσμα, πλασμαφαίρεση. Και όχι φασματοαφαίρεση. Εντάξει, μακάρι να ήταν το όλο πρόβλημα αυτό, βεβαίως, έτσι. Τυπικό. Πάντως ευχαριστώ για την επισήμανση.

Ναι, δεν, εσύ τώρα το κάνεις το σχόλιο γενικότερα, γιατί ακούγεται αυτή η λέξη πάρα πολύ τελευταία. Καλά είμαστε κι εμείς και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να μην ξεχάσω να πω κάτι, γιατί κάτι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και πανικός γίνεται στην σελίδα που έχουμε των φίλων της εκπομπής που μας έφτιαξε ο φίλος ο Γιάννης, και να ξαναπώ τον τρόπο που μπορείτε να μας βρείτε. Γιατί έχει γίνει μια ωραία κοινότητα η οποία μεγαλώνει, αλλά πέρα από αυτά που μου λέτε και τα καλά, θέλω να μου προτείνετε και πράγματα που θέλετε να σχολιάζουμε. www.facebook.com/groups/zoom. Να γίνεις φίλος στην ομάδα μας, Παπακαλούση. Ελέγχεσαι, θα βάλω απουσίες. Ξαναλέω, www.facebook.com/groups/zoom. Τώρα κάτσε, γιατί μερικοί μου στέλνετε και την ώρα της εκπομπής εκεί και δεν το έχω προσέξει. Το βλέπω μετά συνήθως. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά τώρα ξέρετε, είναι πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας, οπότε λίγο μερικές φορές το χάνουμε.

0: Νομίζω όμως ότι το καλύτερο που βρήκα θα μπορούσε να είναι και ένα είδος, αν θέλετε, αγγελίας. Σας περιμένω. Τα έχει γράψει φοβερά ο Γιαννακίδης. Όταν ο άνθρωπος έχει χιούμορ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, ακούστε. Ένα σκεπτικό ενός δημοσιογράφου. Έχω, λέει, στα σκαριά ένα ωραίο σχέδιο για να πιάσω την καλή. Να γίνω life coach και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Μ' αρέσει γιατί τα βάζει όλα μαζί. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν απαιτείται μήτε εξειδίκευση, μήτε πιστοποίηση. Για την εφορία θα προσφέρω υπηρεσίες ευεξίας εντός εισαγωγικών, διότι υπάρχει και κωδικός υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπείων, αλλά θα τον αφήσω αυτόν στην άκρη. Δεν χρειάζεται να μπλέκουμε τώρα με τα εναλλακτικά. Θα νοικιάσω λοιπόν και ένα μικρό χώρο στο Κολωνάκι, κατά προτίμηση δίπλα σε καμιά κυρία που ευθυγραμμίζει τα τσάκρα, ώστε να ανταλλάσσουμε πελάτες. Σίγουρα θα κρεμπούσα στον τοίχο και ένα πτυχίο, κατά προτίμηση από το Πανεπιστήμιο της Νέας Καλλιδονίας. Και ο πελάτης θα έπιανε το νόημα με ετοιμιά. Καλή ειδονή, βεβαίως, διότι στο Νότιο Ειρηνικό διδάχτηκα από τους ηθαγενείς τεχνικές συμπαντικού συντονισμού. Ποιος θα με ελέγξει? Είστε με τα καλά σας? Κανείς. Δεν προβλέπετε καν. Αρκεί να μην με τσακώσουν να δίνω συμβουλές για ψυχικές νόσους. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα λέω λοιπόν στον πελάτη ότι αξίζει, αξίζει, αξίζει. Τι έχω πληρώσει με αυτό το αξίζω, αξίζω, αξίζω, πρέπει να σας πω σε μια συνεργασία που είχα στην τηλεόραση. Αφήστε το. 50 ευρώ λοιπόν η επίσκεψη. Για Κολωνάκι είναι τζάμπα. Έτσι. Έλα όμως που από χθες φύτρωσε και ένα ζυζάνιο στο πεδίο των επαγγελματικών μου σχεδίων. Υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Όπως αυτός που έλαβε τη φωτογραφία του δίσμηρου του Μαζονάκη και γιατί έστειλε σε αυτόν τη φωτογραφία ο γιατρός. Δεν το ξέρουμε. Ενδεχομένως να πίστευε ότι ο άνθρωπος κοιμάται. Έψαξα λοιπόν να δω τι κάνει ο υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Να σας πω την αλήθεια, μπήκα και εγώ στον πειρασμό. Πάτησα στην τεχνητή νοημοσύνη και μου βγάλε εκεί διάφορα. Το μόνο χαρτί που απαιτείται είναι το χαρτί υγείας στο ΒΣΕ για έναν υπνοθεραπευτή. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο χαρτί. Έτσι. Μόνο αυτό απαιτείται. Το χαρτί υγείας στο ΒΣΕ του γραφείου. Αυτός λοιπόν, εξαιρετικός ο Γιαννακίδης, το ξαναλέω, τώρα που υπνοτίζει και κάνει και αναδρομή προκειμένου να βρεις την πηγή του τραύματός σου και αν χρειαστεί σε στέλνει και στην προηγούμενη ζωή για να δεις μήπως το κακό ξεκινάει, ρε παιδί μου, από εκεί. Στο τέλος θα μάθεις ότι φταίει ποιος, συνήθως ποιος φταίει, η Παπαγαλούση, η φουκαριάρα η μάνα σου. Πόσο είναι η επίσκεψη στον υπνοθεραπευτή? 100 ευρώ. Είμαι αδίστακτος? Όχι, λέει, δεν νομίζω. Τι δουλειά μου κάνω? Όταν στην εφορία υπάρχει κωδικός υπηρεσίες αστρολογίας και πνευματισμού, ευλόγως λοιπόν και ο αναδρομέας θεραπευτής, καταλήγει ο Γιαννακίδης, θα αναζητήσει την θέση του σε μια αγορά που δείχνει ανεξάντλητη. Λοιπόν, θα λέγαμε, και το ερώτημα παραμένει, θα πηγαίνατε στο γραφείο του Γιαννακίδη? Έτσι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Αλλά παιδιά, ήταν άκρος αληθινό. Και νομίζω ότι περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση. Λοιπόν, Ναι. Θα έρθω στα υπόλοιπα. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Εννοείται. Θα πάμε σε, πώς το λένε, σε τίτλους ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου. Να πω την καλησπέρα μου στο ταλαιπωρημένο security. Τώρα, το τι θεωρείς εσύ τώρα ωραίο τραγουδάκι είναι μια μεγάλη κουβέντα, ρε φίλε. Πες μου ένα που αν μπορώ να το βάλω. Εντάξει, σε λιγάκι. Επιστρέφουμε, έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα, είτε στο www.skyradio.gr είτε στο νέο γέννητό μας Viber 698-123-1003.
1: Την Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
3: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
2: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της Συνόδου, καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων. Ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρωμένα. Καταγράφηκαν και δύο υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την εισίδα Ρο και από ένα μη επανδρωμένο πάνω από την εισίδα Ζουράφα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Για να σας τσακώσω, σε ποια ταινία ακούγεται αυτό το τραγούδι με τη Ρένα Βλαχοπούλου? Έλα, έλα, έλα γρήγορα τώρα που γυρίζει. Είτε στο www.skyradio.gr, είτε στο Viber του Sky, το 698-123-1003. Ξαναρωτάω, πού ακούγεται αυτό το τραγούδι, Αθήνα τη νύχτα, πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό τραγούδι, σε ποια ταινία ακούγεται, και θα σας πω μετά και γιατί το επιλέξαμε. Δεν νομίζω ότι θα το βρει κανείς, αλλά εγώ ρωτάω.

Λοιπόν, δεν θα το βρει κανείς, αλλά όχι, θέλω να σας αφήσω λίγο ακόμα να το σκεφτείτε. Δεν βιάζομαι καθόλου. Πείτε μου, σε ποια ταινία ακούγεται αυτό το τραγούδι «Αθήνα τη νύχτα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου? Εδώ τώρα το έχουν δείξει το χορό. Και αυτή για την οποία θέλω να μιλήσω χορεύει. Και χορεύει πολύ ωραία. Είχε και ωραία πόδια. Λοιπόν, όχι. Καμία σχέση. Με Αυλονίτη, τίποτα. Λοιπόν, να το πω, άντε. Είναι στο κορίτσια για φίλημα και ο λόγος που το βάλαμε ήταν ότι σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 2022, έφυγε από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη, που έπαιζε σε αυτήν την ταινία, όπως και σε άλλες πολλές. Στο «Κάτι να καίει», στο «Μια κυρία στα μπουζούκια», «Οι θαλασσιές οι χάντρες», «Μαριχουάνα στοπ» κτλ. Εννοείται, χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα χρόνια του 60, ήταν το πιο επιθυμητό πλάσμα στον αδρικό πληθυσμό της Ελλάδας. Δεν υπήρχε αδρικό δωμάτιο, συνεργείο, βενζινάδικο, που να μην έχει μια φωτογραφία με τη Μάρθα Καραγιάννη.

0: κορίτσια για φίλημα, τον βρήκε η Εύα, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ταινία μάλλον είναι η Κερκυριακές περιπέτειες από τη μια. Όχι, καμία σχέση. Το βρήκε η Εύα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Φώτης το εξής, απολαμβάνοντας νόστιμα αλάδωτα τυλιχτά από κοκοφίνο. Τι είναι αυτό, σουβλατζίδικο? Παρακολουθώ την. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια για την εκπομπή. Μιλώντας ως επαγγελματίας, εκπαιδευτικός και φυσικοθεραπευτής, θα σου πω ότι το σύστημα πάσχει και όλοι παρέχουν ό,τι υπηρεσία αγοράζεται από όλους και όλες. Αφού τους ελέγχους δεν τους πραγματοποιούν οι επιστημονικές ενώσεις, αλλά οι συνδικαλιστικοί φορείς. Μην περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο. Όπως ανέφεραν στο Sky το πρωί, αυτός που τον ψηφίζουν με συνδικαλιστικά κριτήρια ελέγχει αυτόν που τον ψήφισε ή δεν τον ψήφισε. Φοβερό. Έτσι λοιπόν ο χώρος της υγείας. Με συγχωρείς πάρα πολύ όμως, κάτσε Φώτη μου. Υπήρχε ένα ρήμαδο όργανο που έκανε τον έλεγχο και το σταμάτησαν. Τώρα σκέφτονται να το επαναφέρουν. Έτσι. Υπήρχε αυτό. Και πολλά πράγματα που σταματάνε πρέπει να μας προβληματίζουν το γιατί σταματάνε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν διαφωνείς. Ήρθε μήνυμα από τη Λίτσα. Τη δική μου, λέει, ψυχική υγεία υπερκαλύπτεται με το να ακούω τα... σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Κοίταξε. Όχι. 7 μέρες τη βδομάδα το κάναμε όταν ήμασταν νέοι. Τώρα δεν έχει Σαββατοκύριακα και άδεια με φρένει και πίσω. Έτσι, τι να κάνουμε. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως... Μήπως, λέει, τις μέρες που λείπες με έπαιρνες κανένα τηλέφωνο έστω για ένα γεια? Είναι για λόγους υγείας. Να είσαι καλά, μου φτιάξε το κέφι. Την καλησπέρα μου στην Ελένη, κορίτσια για φίλημα. Μπράβο, το μαρτύρησε η Εύα πρώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Σωστή μουσική, Μίμης Πλέσας, του Δαλιανίδη. Του Γιάννη Δαλιανίδη. Ναι, εννοείται. Το βρήκε και... όχι, δεν είναι το Κατινακέι, το είπα. Νίκος Φορτηγό Μπραχάμι. Τι, οδηγείς ρε και στέλνεις και μηνύματα? Ντροπή. Δεν θέλω εδώ ακροάτες που κινδυνεύουν. Έχετε δει και τις κάμερες που μπαίνουν, έτσι? Δεν ξέρω, δουλεύουν. Τις βάζουν και φαίνονται. Εγώ στη γειτονιά μου έχω, πρόσεξε, στις φυλακές στη Γρηγορίου Λαμπράκη φαίνονται. Κάπου στην διασταύρωση Πέτρου Ράλι, τώρα κάτω εκεί με τον Κηφισό, στην έξοδο, καλά κάνουν και τις βάζουν, να δουλεύουν το θέμα. Έτσι. Άσε που καμιά φορά, αν περνάω την ώρα που μπαίνει το πορτοκαλί, λέω, λες να μου έρθει τώρα καμιά κλίση. Αλλά δεν νομίζω. Πρέπει να περάσει με κόκκινο, υποψιάζομαι. Η Μυρτώ πήγε το σκάνι. Η Μυρτώ πήγε το σκάνι και θέλει να μοιραστεί μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ, ακροάτρια, όλα τα ωραία που έζησε εκεί και την ευχαριστώ και για τις ωραίες φωτογραφίες που μου έστειλε με κάτι φοβερές. Καλλίγραμμες. Καμπυλόγραμμες. Δέσπες. Γεια σου ρε Μυρτώ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις, Μυρτώ? Μας ακούει, Μυρτώ?
1: Μυρτώ με ακούει.
0: Η Μυρτώ ακούει. Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Εσείς δεν ακούτε.
0: Τι να κάνουμε, ξέρεις. Καμιά φορά μπορεί να κολλήσει λίγο και το κουμπάκι, ρε παιδί μου. Πρέπει να πατήσουμε ένα κουμπάκι να σε ακούσουμε.
1: Α, καταλαβα. Συγγνώμη για τη βραχνάδα, ακούγεται η βραχνάδα?
0: Πες μου τι έκανες στην Τοσκάνη και έκλεισε φωνή.
1: Τίποτα. Πέρασα υπέροχα, κουράστηκα, παρακουράστηκα.
0: Εντάξει, άξιζε τον κόπο, έτσι.
1: Να σου πω και να σκεφτείς ότι σκεφτόμουν να κάνω ένα ξεκούραστο ταξίδι, λέω, μέσα σε αυτό το γαλήνιο τοπίο,
0: ναι,
1: και σε μια πόλη σαν τη Σιένα που είναι μικρή το ιστορικό κέντρο. Mm-hmm. Λέω, θα ξεκουραστώ, θα πιω στους καφέδες μου. Μας βγήκε η πίστη, διότι δεν είχαμε αυτοκίνητο. Η Τοσκάνη θέλει αυτοκίνητο.
0: Καλά, και με τι πήγατε?
1: Τι εννοείς? Πήγαμε μέσω Μπολόνια.
0: Ναι, όχι, δεν νοικιάσατε ένα αυτοκίνητο, κύριε παιδί μου?
1: Όχι.
0: Γιατί οι μισές δουλειές, ρε Μυρτώ, τι σε έστειλε εκεί πέρα?
1: Γιατί καμία δεν ήθελε να χάσει την ησυχία της και θέλαμε να...
0: Α, δεν θέλατε να οδηγείτε, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Και όταν οδηγείς σε ένα ωραίο περιβάλλον, δεν είναι άσχημο?
1: Ναι, αλλά έχεις την έννοια τι θα γίνει, που θα στρίψω, πώς θα πάω, είναι λίγο.
0: Α, κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Πες μου, τι σου άρεσε πάρα πολύ?
1: Όλα τώρα τι να σου πω. Είδες τις φωτογραφίες, είδες τη Βαλντόρτσα, αυτή την καταπληκτική την παιδιάδα με τα κυπαρίσια και με τους λόφους και με τους αμπελώνες. Αυτά ήταν ένα κομμάτι που το είδαμε από μια πόλη, την Πιέντσα. Η Σιένα έχει φοβερό ενδιαφέρον, είναι πολύ ιδιαίτερη πόλη, μεσαιωνική, εντελώς μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Αν είσαι τυχερός και δεις και παρέλαση με μεσαιωνικά ρούχα και ταμπούρλα και σημαίες, δεν το συζητώ.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια. Ξέρεις τι γίνεται, κρατάνε πολύ έθιμα και συνήθειες μεσαιωνικά στη Σιένα. Όπως έχουν τις κοντράντες, οι κοντράντες είναι οι γειτονιές, οι οποίες παίρνουν μέρος στις υποδρομίες, έχουν ονόματα ζώων. Η γειτονιά της Κάμπιας, η γειτονιά του Σχαντζόχυρου που μέναμε εμείς. Έχουν σημαίες κατά μήκος των δρόμων. Οι άνθρωποι φοράνε μαντιλάκια με τη σημαία. Και κάνουν και τραπέζια στη μέση του δρόμου.
0: Αυτό. Μόνο, αυτό είναι πολύ ωραίο. Έτσι. Αυτό, είναι, αυτό επάνω θα έγραφε Δημήτρης.
1: Τώρα θέλεις να μπούμε και στα φαγητά.
0: Κάτσε, θέλω. Πρώτα απ' όλα, περίμενε. Υποψιάζομαι ότι. Εντάξει, τουλάχιστον αυτό το κεφάλαιο πρέπει εκτός όλων των άλλων να έχει μια μοναδικότητα εκεί, έτσι.
1: Μα έχει πολλά μοναδικά η Σιένα.
0: Ναι. Για πες κάτι ωραίο που δοκίμασες.
1: Τα πίτσι. Τα πίτσι είναι τα. Τη περιοχή. Είναι το χοντρό το μακαρόνι. Το οποίο σερβίρεται με διάφορους τρόπους. Εμείς το φάγαμε με τυρί και πιπέρι.
0: Σκέτο, τυρί και πιπέρι.
1: Τυρί, πιπέρι, όνειρο, όνειρο.
0: Χοντρό πιπέρι, πεκορίνο, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Δεν φαινότανε. Ήταν τριμμένο, έντονη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και το τυρί το πεκορίνο. Το πεκορίνο.
0: Είδες όμως ότι μια απλή γεύση, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι και καλύτερη.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τις μυρωδιές, προχωράς στο δρόμο. Και ξαφνικά σου έρχεται μια μυρωδιά τυριού, έντονη. Και πας παραπέρα και σου έρχεται μυρωδιά πιπεριού. Αυτά έρχονται από τις πιτσικερίες. Οι πιτσικερίες είναι μαγαζιά που πουλάνε αλαντικά και τυριά και αν θέλεις σου φτιάχνουν και ένα σαντουιτσάκι με τα προϊόντα τους. Δηλαδή, αυτά δεν τα έχω δει σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Είναι η πέμπτη φορά που πάω στην Ιταλία. Αυτά δεν τα έχω δει.
0: Ναι. Ωραία. Προφανώς είναι κάτι τοπικό.
1: Ναι.
0: Έξω όσο να αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Κοίταξε, η Φλωρεντία είναι Τοσκάνη.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι μια μεγάλη πόλη.
0: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι η εξοχή. Έτσι, δεν είναι η εξοχή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι η εξοχή. Ή πιάτε κανένα ωραίο κρασί, κάτι, έτσι.
1: Το Βινσάντο που το τρως με το μπισκοτάκι στο προς το σερβίρον μαζί με τα γλυκά και πρέπει να το βουτήξεις.
0: Α, ναι, με μπισκοτάκι.
1: Ναι.
0: Έχει σχέση με τη Κέρκυρα στο Βυσάντο ή όχι? Συγγνώμη, τη Σαντορίνη και λέω τη Κέρκυρα. Βλέπω τα μηνύματα του Γιάννη από την Κέρκυρα και μπερδεύτηκα. Έχει σχέση με.
1: Δεν ξέρω τη Σαντορίνη στο Βυσάντο, δεν το ξέρω. Είναι το γλυκό κρασί.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρει.
1: Επίσης, κάποια άλλη ιδιαιτερότητα που έχει η Σιένα, επειδή έχει πολλές ανηφόρες, έχει υπόγειες κυλιόμενες σκάλες.
0: Α! Κάτι σαν ένα είδος τελεφερίκ, ας πούμε.
1: Όχι,
0: καταλαβαίνω τι λες.
1: Υπόγειες και διαδρομή και πας κάτω υπόγεια και ανεβάζεις σκάλα. Και αυτό είναι πολύ
0: ιδιαίτερο. Πόσες μέρες κάτσατε?
1: 5 βραδιές.
0: Ακριβό το ταξίδι γενικώς?
1: Σου είχα πει και την άλλη φορά ήταν 970 ξενοδοχείο 4 αστέρων και τα αεροπορικά.
0: Η διαμονή καλή?
1: Πολύ.
0: Είχε, ας πούμε, κάτι έτσι, ένα τοπικό χρώμα ή ήταν σε πανσιόν, σε τι ήτανε?
1: Όχι, ήτανε σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, το οποίο ήτανε 10 λεπτά 1/4 από τα κεντρικά, πολύ κοντά στα λεωφορεία, σε στάσεις και τέτοια, ήτανε πάρα πολύ βολικό.
0: Α, περίμενε, εισιτήρια σε λεωφορεία και τέτοια τι τιμές είχανε, παρεμπιπτόντως, κάτσε να...
1: Αν σου, επειδή ήξερα ότι θα με ρωτήσει, θα σου πω ότι δεν ξέρω, βάζαμε την κάρτα. Μετά να ρωτιόμαστε.
0: Καλά, ρε παιδί μου, δεν έβλεπες τη χρέωση του κινητό σου?
1: Τώρα θα κάνω. Όχι.
0: Είσαι υπεράνω, είσαι, μ' αρέσεις.
1: Είμαι. Να σου πω, για μια μικρή απόσταση όμως, με ένα γρήγορο τρένο, για να κάνουμε μια πολύ μικρή απόσταση, μας πήρε 12 ευρώ.
0: Πολύ μικρή απόσταση. Ας πούμε, κορυδαλό σε αεροδρόμιο.
1: Ήταν το γρήγορο. Ήταν 7 λεπτά. Ένα γρήγορο. Α. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Ή για να πάμε στην Βιέννη ήταν 10 ευρώ.
0: Ναι,
1: αλλά είναι μακριά.
0: Α, και, ναι. Αλλά το έκανε πολύ γρήγορα, εννοείς, έτσι.
1: Ναι. Μια μικρή απόσταση μας πήρε 12. Αυτό ήταν το ακριβό. Κατά τα άλλα, όμως, δεν νομίζω ότι ήταν. Από ό,τι είχα διαβάσει, δεν είναι ακριβά. Και γενικά τα φαγητά και αυτά είναι ίδιες τιμές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο ταξίδι που σχεδιάζετε τι είναι?
1: Θα ήθελα να ξαναπάω πάλι στη Σιένα.
0: Αλήθεια?
1: Αν μπορούσα να φύγω τώρα. Τώρα να φεύγα.
0: Καλά, τώρα περίμενε. Όταν πάμε ένα ταξίδι και το έχουμε φρέσκο, πάντα αυτό σκεφτόμαστε.
1: Και πάντα, ναι.
0: Ναι,
1: πάντα.
0: Δηλαδή τώρα λέμε. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή ας πούμε τα τελευταία χρόνια που πάω σε βουνό το καλοκαίρι, πάντα σκέφτομαι να. Το τελευταίο νησί που πήγα που το λατρεύω, την Ίσυρο. Και το μόνο που σκέφτομαι αυτές τις μέρες ήταν, αχ, να μπορούσα να μπω σε ένα καράβι τέτοια εποχή, γιατί εκεί είναι τώρα, ξέρεις, είναι νοτιοανατολικά, καλοκαίρι είναι εκεί. Και θα είναι και ρημιά τώρα εκεί. Και λέω, να ήμουν τώρα στην Ίσυρο για μία εβδομάδα. Δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. Αλλά είναι πάντα το τελευταίο που σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Αλλά θα ήθελε τώρα πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, θα ήθελα πάρα πολύ που δεν πρόκειται να πάω στην Ιαπωνία. Αυτό είναι όνειρο. Αλλά τόσες ώρες πτήση, όταν δεν κοιμάμαι ούτε 5 λεπτά στο αεροπλάνο.
0: Καλά, θα πάρεις ένα ωραίο χαπάκι και κάτι θα κάνεις.
1: Ούτε
0: γίνεται.
1: Καν το συζητάω. Είναι πολύ μακρινό το βρίσκω. Θα το ήθελα.
0: Η Ιαπωνία, να σου πει την αλήθεια, και εγώ θα ψινόμουν.
1: Όνειρο.
0: Μπαίνω πολλές φορές στο YouTube και παρακολουθώ βίντεο.
1: Ναι.
0: Είτε με τα τρένα τους, γιατί έχουν τρένα που έχουν μέσα και κρεβάτια, κάτι κουκέτες και τα λοιπά.
1: Είναι και τα γρήγορα.
0: Ναι,
1: τα γρήγορα.
0: Είναι τα πολύ γρήγορα. Είναι σαν, ξέρεις, μπροστά είναι κάτι, νομίζω ότι βλέπεις μια καρφίτσα να σε περνά, πώς να σου το πω.
1: Ναι, δεν βλέπεις τίποτα.
0: Ή ας πούμε βλέπω τα πλοία της ακτοπλοείας τους, έχουν φοβερά πλοία. Βέβαια εκεί, ξέρεις, δεν έχουν, ας πούμε, μου κάνει πάντα εντύπωση ότι όλα τα πουλάνε σε μηχανήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις εστιατόριο, ξέρεις, όπως εδώ σε ελληνικά. Είναι όλα σε μηχανήματα μέσα στο πλοίο.
1: Αλλά είναι όλα περίεργα.
0: Αλλά και βέβαια πρέπει να είναι και ακριβά, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, με τις παροχές που έχουν. Εκτός και αν πας σε κάτι πολύ φθηνές καμπίνες, που είναι μόνο ένα κρεβάτι και ένα φωτάκι να διαβάζεις, τίποτα άλλο. Και κουρτίνα κλείνει, δεν κλείνει πόρτα.
1: Και σε πιάνει κλειστοφοβία, την έχω που την έχω εγώ.
0: Όχι, αλλά εντάξει, μπορεί να πας σε μια πιο ακριβά. Αλλά βλέπω, σου λέω, τέτοια βίντεο και μου αρέσουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μυρτώ μου, να είσαι καλά, να σχεδιάσεις το επόμενο ταξίδι σου, να μας ακούς, να μας κάνεις παρέα και να σου κάνουμε κι εμείς.
1: Φυσικά, κάθε βράδυ σας ακούω.
0: Ναι. Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο, έχεις ετοιμάσει κάτι καλό?
1: Όχι.
0: Δεν θα βγεις με τις φίλες σου να πείτε ένα κρασί, να μιλήσετε για το ταξίδι που πήγατε?
1: Την Κυριακή θα βγω με κάτι φίλους.
0: Ωραία.
1: Που τους έχω φέρει και γλυκάκια. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Δεν μας θεωρείς φίλους. Κλάψε.
1: Είσαι μακριά. Λοιπόν, την άλλη φορά που θα πάω κάπου ιδιαίτερα, θα σου φέρω, γιατί είσαι πολύ λιχούδης, το ξέρω.
0: Ναι, όχι, τα στόχο αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Για χαρά. Άντε, ωραία. Η Μυρτώ μας ταξίδεψε. Τι ωραία. Τώρα, μετά σας έχω και ένα φεστιβάλ με μπέργκερ. 10:35 θα το παρουσιάσουμε αυτό. Γιατί γίνεται, παιδιά, πρέπει να μαθαίνουμε τι γίνεται και στην πόλη. Έτσι. Να μαθαίνουμε. Μου λέει ο Παναγιώτης το εξής. Στη Σιένα, ναι, γιορτάζουν το παλιό. Το λέω σωστά. Μας είπε για τις υποδρομίες τον Αύγουστο στην κεντρική πλατεία. Και μάλιστα μου λέει ο Παναγιώτης, έχω και σημαίες από τις ενορίες που παίρνουν μέρος στην υποδρομία. Παναγιώτη, αν θέλεις, στείλε μου αριθμό κινητό να τα πούμε στον αέρα. Μου λέει η Γιούλη να διαβάσω την πρανική θεραπεία που εφάρμοσε η κυρία Κονιόρδου, ηθοποιός και τέος υπουργός επί Τσίπρα. Ως ειδικός, τι είναι αυτό το πράγμα? Πρανική θεραπεία, να σκιάζομαι κανονικά? Ναι, Φώτη μου, για τους Ράμπο μιλάω. Που τους εξαφάνισαν. Εννοείται. Μπράβο. Δεν εξαφανίστηκαν οι Ράμπο, τους εξαφάνισαν. Και τώρα λέει το ξανασυζητάνε μπασκέ. Έτσι. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δεν φταίνε οι συνδικαλιστές που αξιολογούν τον Ατάλο κτλ. Δίκιο έχεις αυτό. Αλλά ας υπήρχε και ένας ανεξάρτητος φορέας σε τελευταία ανάλυση. Έτσι. Πόπα. Όπα. Μου ήρθε ένα μήνυμα που με πλήγωσε τώρα. Κάτσε, γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Πόγα μου. Τι είναι αυτό τώρα? Γιατί ρε φίλε, γιατί? Σήκωσε το χαλί τώρα εσύ. Ρε φίλε, εντάξει, είμαι καλός άνθρωπος, αλλά μου χάλασες τώρα το βράδυ. Κάτσε να μην ανησυχεί η μάνα μου, να πω τι εννοώ. Περίμενε, περίμενε, γιατί ακούγει. Πάω, λέει, για μια εβδομάδα στη Δονούσα. Την επόμενη. Δεν πάμε εκεί που πάνε όλοι. Κανόνα ζωή. Περίμενε. Στράτος. Στείλε μου αριθμό κινητού τώρα να βγει αέρα. Ρε φίλε, τώρα. Στο Viber θες. Στείλε μου τώρα τον αριθμό του κινητού σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με έχει πληγώσει θανάσιμα. Ο Στράτος, ο άλλος ο Νίκος μου λέει, όχι λέει, σπίτι είμαι, το επάγγελμα δηλώνω. Νίκος Φορτηγό Μπραχάμι. Εντάξει, μου λέει η Κατερίνα. Δεν έχω καταλάβει, λέει, ο Μαζονάκης έφυγε κατά τη διάρκεια της πλασματαφαίρεσης ή εξαιτίας της πλασματαφαίρεσης. Βρε Κατερίνα μου, το θέμα ήταν ότι ήταν ακατάλληλος ο χώρος να γίνουν αυτά εδώ. Δεν είχε, ούτε κατά τη διάρκεια έχει, ούτε το αυτό. Ήταν ότι ήταν στον πλέον ακατάλληλο χώρο. Στον πλέον ακατάλληλο χώρο. Μάλιστα, για να δω, έστειλε κανέναν αριθμό κινητού. Στράτο, φίλε, θα σε μπλοκάρω από ακροατή. Δεν ξέρω, θα βρω έναν τρόπο. Στείλε μου τώρα να μας πεις γιατί πας στη Δονούσα, αν έχεις ξαναπάει. Έχεις την ιδανική εποχή για να πας. Ιδανική εποχή, το ξαναλέω. Και τώρα θα είναι και άδεια, γιατί Αύγουστο να πας στη Δονούσα, έχεις τσακωθεί με τον εαυτό σου. Όπως γενικά και σε όλες τις Κυκλάδες. Το καταλαβαίνω. Εντάξει. Για να δω, θα στείλει ή δεν θα στείλει. Θα μας κάνει το χατήρι ή δεν θα μας το κάνει. Αλλά τέτοιοι είστε. Πετάτε μια βόμβα και φεύγετε. Σαν τη σουπιά το μελάνι δηλαδή, ένα πράγμα. Μέχρι να στείλει, για βάλε λίγο Edith Piaf. Και υπάρχει και λόγος που θέλουμε να ακούσουμε λίγο Edith Piaf. Έτσι. Για να δω, θα στείλει. Διότι σαν σήμερα ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 1946, όταν η Edith Piaf εμφανίστηκε στην Αθήνα στο θέατρο Κοτοπούλη, κατά τη διάρκεια μάλιστα της παραμονής στην ελληνική πρωτεύουσα, ήταν τότε 31 ετών. Ερωτεύτηκε τρελά τότε τον 25χρονο Δημήτρη Χόρν, αλλά χωρίς ανταπόκριση. Υποψιάζομαι ότι του Χόρν δεν του άρεσαν οι σχέσεις από απόσταση. Αλλά η Edith Piaf νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να μετακομίσει στην Αθήνα για να είναι ερωτά. Δηλαδή, έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου, θα το έκανα άνετα. Έτσι.

0: Ο Στράτος είναι κύριος. Σε καλούμε αμέσως, Στράτο. Σε καλούμε αμέσως. Περίμενε. Τώρα θα σε καλέσει η Μελίνα να τα πούμε στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται. Je repars à zéro. Non. Καλά, και, θα σε καλέσουμε τώρα και αν δεν προλάβουμε θα το συνεχίσουμε και μετά. Δεν είμαστε τώρα και τέτοιοι τύποι. Je ne regrette rien, ni le bien. Την καλησπέρα μου. Λοιπόν, παιδιά, εχθές έκανα μια ωραία ιστορία στο τέλος της εκπομπής. Ο Ηλίας με την Φωτεινή, νομίζω, είναι ένα ζευγάρι που μας ακούν από το Αιγάλεο. Κάθονται στο μπαλκόνι τους, μονίμως τσακωμένοι πρέπει να είναι, ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, και ακούνε Sky το βράδυ. Το έλεγα, παιδιά, Ηλία, το έλεγα στους συναδέλφους σήμερα, λέω, για να κάθεται ένα ζευγάρι 11 η ώρα και 10 το βράδυ να ακούει Sky, έχει πρόβλημα στη σχέση του. Στράτος, έλα ρε Στράτο, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Και στον Ένικο, ή θα σου λέω κι εγώ κύριε Στράτο μου.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, περίμενε. Και ο Παναγιώτης να μας μιλήσει μετά για την Σιένα και τις υποδρομίες. Στράτο, πώς και πας τον νουσα τέτοια εποχή?
1: Εγώ πάω στον νουσα γιατί με έχουν καλέσει σε ένα γάμο.
0: Α, πες το ρε φίλε.
1: Γίνεται ο γάμος την Τρίτη.
0: Τι, θα κάτσει μια εβδομάδα δηλαδή στο
1: Ρέτσι. Κάτσει μια εβδομάδα, ναι.
0: Έχεις ξαναπάει στην νουσα?
1: Ναι, έχω πάει, πήγαινα από το 90.
0: Κάτσε, δεν θα, άλλο νησί θα βρεις. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια όμως.
0: Το καλό είναι, και εγώ το 92 είχα πάει, όταν είχα πάει Κουφονίσια. Πρόσεξε να δεις. Το καλό είναι ότι τέτοια εποχή που θα πας θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ίσως η καλύτερη εποχή για να πας τώρα σε τέτοια νησιά.
1: Νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τρομερός μήνας για όλη τη χώρα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι, μπορείς και παίρνεις άδεια τέτοια εποχή?
1: Εγώ είμαι και ιδιωτικός υπάλληλος και αγρότης. Κάνω διάφορα πράγματα.
0: Α, πού, εδώ, πού είσαι εκτός Αθήνας ζεις?
1: Όχι, ζω στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά έχω και, κάνω και κάποιες αγροτικές εργασίες εκτός Αθηνών.
0: Α, ωραία. Στημάνη,
1: α, και σε άλλα μέρη.
0: Το έχεις το λαδάκι σου, Στράτο, έτσι. Τον έχεις στον τενεκέ σου. Να τα, έτσι είναι. Κατάλαβε.
1: Δεν είναι παλιά, βέβαια, γιατί έχουν αλλάξει τα χρόνια τώρα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά δεν
0: σου βγαίνει για τα γεμιστά και για τη χωριάτικη. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να περάσει καλά και όταν γυρίσει με το καλό, να μα πει τι εντυπώσει σου. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλά. Να είσαι καλά, καιρός δυνατός. Αυτή είναι ωραία κράτηση. Ορίστε. Και σε λιγάκι θα μας πει και ο Παναγιώτης για την εμπειρία από Σιένα και υποδρομίες και με τις ενορίες και τα λοιπά που έχει και τις σημαίες και τις έχει κρατήσει. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά και ωραία και θέλουμε να σχολιάσουμε και πολλά από την επικαιρότητα μέχρι τις 11 που θα είμαστε κοντά σας εδώ στο Sky 100,3.

0: Ωραία ρε Ηλία, είστε καλά? Όχι λέει, καλά είμαστε. Εντάξει, γελάει. Πες μου ένα λόγο ρε φίλε που έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο στο μπαλκόνι. Δεν σου είπα και χθες? Κοίτα, είναι Παρασκευή βράδυ. Πάρτε ένα ωραίο ποτηράκι με κρύο κρασάκι λευκό. Βάλε και ένα ωραίο εκεί πέρα με ζεδάκι κανένα πλατό τυριών. Μικρό, όχι, μην φανταστείς τώρα κανένα χιλιόμετρο πλατό. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Γιατί και το τυρί είναι επένδυση πια. Αλλά αντικά δεν τρώμε σε αυτή την εκπομπή, τα κόβουμε. Δεν έχει τυράκι, φάτε. Και ακούστε την ησυχία, ρε παιδί μου. Τι με θες εμένα? Ορίστε, σας έβαλα και μπλουζ να σας δημιουργήσω από την ατμόσφαιρα. Αν δεν το καταφέρω και με αυτό, έχω αποτύχει. Τέρμα, παρετούμε. Δόνουσα και Σεπτέμβριος, όνειρο. Καλησπέρα από βροχερό Λονδίνο σήμερα. Ο Γιώργος Σολδάτος μου στέλνει το μήνυμα. Τι να πεις και εσύ, φίλε μου, εκεί. Ήρθες διακοπές? Αυτό πες μου. Έχω και τον άλλο και μετράει 30. Τι 30? Δευτερόλεπτα? Και τι θες να κάνω εγώ? Για πες μου. Τι θες να πω το δελτίο ειδήσου? Να το πω. Τι θες να κάνω? Τώρα μου θύμισες αυτούς που είχαμε στην τηλεόραση που συμμετρούσαν από πίσω και σου λέγανε 10, 9, 8, 7. Αέρα! Τι να πω? Επιστρέφουμε σε λίγο, αυτό να πω. Τι είναι αυτό που ακούμε? Νίλσον. Από την ταινία έχετε mail? Αλήθεια? Πότε ήταν αυτή η ταινία? Ορίστε. Βάλτε στη μηχανή αναζήτηση πότε ήταν αυτή η ταινία. Να μου πείτε και εμένα να μάθω.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας και σήμερα είναι πιο επίγον από ποτέ, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με ορίζοντα αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύριο πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της Συνόδου, καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα, από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις και 2 υπερπτήσεις σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μία υπέρπτηση έγινε από τον ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την Ισίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρομένο πάνω από την Ισίδα Ζουράφα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Στη Ρώμη, μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ιταλικής πρωτεύουσας. Ο ανήλικος δράστης αρχικά επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε. Η γυναίκα τραυματίστηκε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ο 13χρονος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του και προσπάθησε να τη μεταδώσει απευθείας στο Telegram. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο γάνος του Παναθηναϊκού με την Μπουρκ για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-80. Για τον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, το τέλος του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι ήρθαν ισόπαλες 88-88 και η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί στην παράταση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική
0: 3 με 4 και στα ανατολικά 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Κάνω μια χάρη, Παπακαλούση. Βάλε ένα pause στο τραγούδι αυτό. Βάλε ένα pause. Υπάρχει λόγος. Έχω έναν τύπο ο οποίος λέγεται ταλαιπωρημένο security, έτσι υπογράφει. Το ταλαιπωρημένο security. Επειδή το τραγούδι που βάλαμε πριν ήταν ένα blues, αλλά υπήρχε λόγος που το βάλαμε, ήθελα να μεταφερώσουμε εκεί στον Ηλία και τη Φωτεινή. Το ζευγάρι μας ακούει από τον μπαλκόνι στο Εγάλε. Παιδάκια, λέει, είμαι πολύ βράδυ. Αν συνεχίσετε να βάζετε τέτοια τραγούδια, είναι security. Αυτό που θα γίνει είναι θα μου κάνουν έφοδο και εγώ θα είμαι στο τρίτο σύννεφο δεξιά. Απ' τα άλλα λιβάλτε. Από αυτά που σας ξυπνάνε. Έλα, έλα. Ωραίο λόγια ανταλλάξαμε βαριά. Διασκευή, Mobile, τι είναι. Μπράβο.

Έχουμε και τον ονό της σελίδας, το Γιάννη. Μου λέει βάλε ένα δρομιάρικο τραγούδι. Όχι βρωμιάρικο, δρομιάρικο. Αν θες, χθες έδωσες ρέστα. Εντάξει φίλε μου, τώρα είμαστε λίγο πιο σε ατμόσφαιρα, έτσι. Πώς να σου πω τώρα. Εντάξει, είμαστε λίγο πιο... Το λες και γλυκανάλα, τι άντε πες το και έτσι, δεν θα σου χαλάσω χατήρι. Ο Γιάννης μας έχει φτιάξει τη σελίδα, το ξαναλέω, αυτή τη φοβερή και τρομερή που γίνεται μια πολύ μεγάλη παρέα, αλλά θέλω και προτάσεις εκεί για θέματα. www.facebook.com/groups/zoome.

Την καλησπέρα μου στην Ασπασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομά σου. Το Ασπασία γενικά μ' αρέσει. Ως όνομα, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις και εσύ ένα ευχάριστο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Κατερίνα μου, μου λέει κάποια θέμα. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ακαταλληλότητα χώρου, ιδιαίτερα επιβαρημένη υγεία του επισκέπτη. Υπάρχει ελλιπής ενημέρωση. Τα έχουν πει όλα, Κατερίνα. Αν βαρέσεις στη μηχανή αναζήτησης Γιώργος Μαζωνάκης και διαβάσει τι έχει γραφτεί, υποθεί από, από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή, έχουν υποθεί όλα αυτά για τα οποία ρωτάς, έτσι, όλα, μα όλα, ίσως και παραπάνω από το όλα.

Ωραία, έχεις δίκιο κι εσύ. Μου λέει η Μυρτώ, το μέσα σε τόση ομορφιά και σύντος κάνει. Το τελευταίο που με ενδιέφερε ήταν η τιμή των εισιτήριων. Εντάξει, εγώ οφείλω να ρωτήσω για κάποιον που ενδιαφέρεται να πάει. Αγαπητέ μου Γιώργο, για ποιο θέμα δεν άκουσες σχόλιο? Βοήθησέ με να το σχολιάσουμε τώρα. Εντάξει, για την Κάλυμνο

0: Περίμενε. Εσύ έστειλες το πρωί ένα μήνυμα. Δεν μου έστειλες τώρα για την Κάλυμνο κάτι. Από ό,τι είδα, γιατί έχω όλο το ιστορικό των μηνυμάτων σου, έχεις στείλει από το πρωί κάποιο μήνυμα για την Κάλυμνο. Προφανώς δεν σου απάντησαν, αλλά πες μου, ποιο είναι το θέμα σου για την Κάλυμνο. Βοήθησέ με να καταλάβω. Κατερνά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινά. Κλαίω, λέει, με τον κύριο που ρωτούσε αν μιλάς από τον Αύγουστο. Γιατί μου λέει ένας εχθές. Σ' άκουγα, λέει, όταν μιλούσες τον Αύγουστο πάρα πολλές ώρες από τότε μιλάς. Να είσαι καλά. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και χαίρομαι που σου κάνω παρέα. Να σε γερή δυνατή πάντα. Ο Φίλιππος, το πρώτο Over the Rainbow που έπαιξε πριν το πει η Τζούντι Γκάρλαντ, η μητέρα της Λάιζα Μινέλη, με στον Μάγο του Οζ. Να σε καλά, Φίλιππε. Ο Κρυζόπουλος είναι. Δικός μας είναι. Έλα ρε, Φίλιππε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ ακούς κάτι τέτοια ώρα. Γιατί ρε, παιδί μου, Παρασκευή βράδυ. Νέος άνθρωπος. Να το δούμε αυτό, ε. Και πάμε στο Παναγιώτη. Α, όχι, πριν πάμε στον Παναγιώτη θέλω να πω κάτι. Γιατί, επειδή το σχολίασα πριν, δεν θέλω να το αφήσω στην μέση. Έκανα αναφορά στο θέμα του κυρίου Πλεύρη, τη σχέση του εκεί με τον γιατρό, τι είπε το Πασόκ, τι υπόθηκε κτλ. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν ήταν ο κύριος Πλεύρης που τηλεφώνησε στο γιατρό Καπάκη μετά το θάνατο του Μαζονάκη? Σαν τραγούδι ακούστηκε αυτό. Ξαναρωτά. Δεν ήταν ο Πλεύρης που τηλεφώνησε στο γιατρό Καπάκη μετά το θάνατο του Μαζονάκη? Γιατί θα ρωτήσει κάποιος, πού είναι το περίεργο? Γιατί αφού δεν γνωρίζονταν, έτσι, είχε δηλώσει ότι τον γνώρισε το 2016, κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Ρε, εσείς μην παίρνετε τηλέφωνο. Τελικά όμως τον γνώρισε από το 2012. Ήταν και δυο της σε ένα σωματείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός σωματείου, έτσι. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Προσέξτε, ναι, αυτό συμβαίνει, έχει δίκιο ο Παπακαλούσης. Παίρνουν τηλέφωνο γιατί περνάνε την επαφή στο κινητό τους. Ναι, έχεις δίκιο αυτό, το παθαίνουμε πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη τη Ζάνα. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Υποψιάζομαι τώρα ότι κάτι θέλεις να μου στείλεις εδώ, γιατί είδα ότι κάτι πήγες να γράψεις. Πάμε στο φίλο τον Παναγιώτη, λοιπόν, που έχει παρακολουθήσει αυτό το έθιμο εκεί στο Αύγουστο στην Ιταλία, στην Σιένα. Υποδρομίες που κάνουν ενορίες, αν κατάλαβα καλά. Παναγιώτη μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Ναι.
0: Μπορείς κανονικά ακουστικό, γιατί ακούγεσαι, όχι πηγάδι. Έλα, μας ακούς?
1: Ναι, τώρα είναι καλύτερα.
0: Τώρα είναι τέλεια, σε ακούμε. Λοιπόν, για πες μας, για το έθιμο αυτό.
1: Ναι, είχα την ευτυχία γιατί να επισκεφτώ την Ιταλία και ειδικά την επαρχία της Τοσκάνης, η οποία είναι μια πανέμορφη πανευρωπαϊκά επαρχία. Στη Σιένα γίνονται κατά έθιμο δύο υποδρομίες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, νομίζω 16 Αυγούστου.
0: Ναι, και τι σου έκανε εκεί εντύπωση? Και κράτησες κάποιες σημαίες, μας είπες, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί κρατάνε το μεσαιωνικό έθιμο των
0: υποδρομιών.
1: Κάθε νεωρία έχει τη σημαία της και ανταγωνίζονται με άλογα ποιος θα... Καταρχάς στη Σιένα μέσα υπάρχει μια καταπληκτική πλατεία η οποία έχει έτσι ένα κύψελο, μάλλον ένα... Ναι, ας το πούμε κύψελοειδές έτσι περίγραμμα.
0: Σχήμα, ναι.
1: Και ανταγωνίζονται σε υποδρομίες. Και στο τέλος... κάποια από όλες τις ενορίες και βίζει το έπαθλο.
0: Μάλιστα. Τι σου άρεσε πάρα πολύ στην Τοσκάνη?
1: Συγγνώμη.
0: Τι σου άρεσε πάρα πολύ στην Τοσκάνη?
1: Στην Τοσκάνη είναι ότι είναι μια καταπληκτική επαρχία, η οποία συνδυάζει ακόμα το ανακοινησιακό της στήλη. Mm-hmm. Έχει τους υπέροχους αμπελώνες του Γιάντη. Και υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία, ας το πούμε, των εισαγωγικών, τα οποία είναι καταπληκτικά. Είναι δηλαδή παλιές επαύλεις, ναι, ας πούμε.
0: Γι' αυτό ρώτησα πριν που έμεινε η φίλη μας. Γιατί και εγώ αυτό έχω κατά νου. Αυτό που λες, που περιγράφεις εσύ, κάποιες παλιές επαύλεις που είναι σαν πανσιόν, ας πούμε, κτλ.
1: Ακριβώς. Είχα την τύχη να μείνω σε μία από αυτές, οι οποίες είχαν υπέροχες τυπογραφίες μέσα. Mm-hmm. Και μάλιστα η ιδιοκτήτρια προπαγανδιστικά είχε πει ότι είχε μείνει και η Ναόμπι Κάμπελ.
0: Α, νάτα. Πόσο είχες πληρώσει?
1: Τότε ήταν πολύ, πολύ βατές τιμές, γιατί μιλάω τώρα για 15 χρόνια.
0: Α, οκ.
1: Περίπου 150 ευρώ το βράδυ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, η Κυριακή, για να μην ξεχνάμε και τα ήθελε λίγο μαύρα, ας πούμε.
0: Υπάρχει παντού αυτό, Παναγιώτη, έτσι.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την έτσι, σύντομη. Έτσι,
1: εγώ σε ευχαριστώ.
0: Γιατί και εγώ έτσι νοσταλγικά γύρισα κάποια χρόνια πίσω.
1: Να είσαι καλά. Και καλά έκανες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Νίκο που μου στέλνει από Κάσο. Τι λες. Για μισό λεπτάκι. Την καλησπέρα μου στην φίλη τη Ρίτσα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έρθει και κάτι άλλο το οποίο δεν το βρήκα. Η Ζάνα, γεια σου Δημήτρη. Όντως ψάχνω να σου στείλω κάτι από τα καμένα βούλα. Α, ωραία φωτογραφία. Μια γατούλα λέει στην ακροθαλάσσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζηλεύω που πάνε για τις πηγές στην Τοσκάνη. Εντάξει, να είσαι καλά. Την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Έλενα. Καλησπέρα λέει και σε όλους τους ακροατές μας. Δεν μου λες. Είναι κάποια μέθοδος που ακολουθείς να σε ακούνε περισσότερο όταν λες του τύπου «Βρε μη με ακούτε Παρασκευή βράδυ, βγείτε έξω». Μέθοδος για τζόγκλινγκ να αποκτήσετε περισσότερους ακροατές. Όχι ρε παιδιά, το εννοώ. Μα είναι το ζευγάρι δύο μέρες που μου στέλνει από τον μπαλκόνι. Να δω το χειμώνα τι θα κάνω, από πού θα μου στέλνουν. Από τον Τζάκι. Κουχουλιάρικο. Από τον Τζάκι. Όχι. Βρε Έλενα, το εννοώ όμως δηλαδή ειλικρινά. Είναι το ζευγάρι στο μπαλκόνι, το ξαναλέω. Και κάτι και ακούει ραδιόφωνο. Δίπλα στη σόμπα. Να τα. Αν ψήσεις κάστανα και δεν φέρεις, σας μπλοκάρω. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Τι άλλο, κάτσε γιατί έχουν έρθει κι άλλα. Την Κατερίνα μου. Την καλησπέρα. Να είσαι καλά Κατερίνα μου και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και τώρα γράφει και κάποια, κάτι ακόμα. Γράφουν εδώ μηνύματα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, να ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Παπαγαλούση στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κοντά μας τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε και Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Μου λέει δεν είμαι τυπάς αλλά τύπησα. Συγγνώμη ρε παιδί μου. Μου γράφει ταλαιπωρημένο security. Τι θες να κάνω, μου λέει συγγνώμη κιόλας. Και επειδή είμαι 50 φεύγα, δεν βάζετε κάτι από. Τι εννοεί τώρα, τι είναι αυτό τώρα, τι θέλει να βάλουμε. Να ανοίξω το μάτι έστω κάτι σχετικό. Άντε, κάτι σχετικό. Κάτσε να βρει κάτι ο Παπακαλούς. Δημήτρη μου, γιατί γράφει σαν το σκόρδο τίποτα. Πώς σου ήρθε τώρα το μήνυμα, έχασα κάτι, είπε κάποιο κάτι. Κάτι είπε. Δεν ξέρω. Εγώ τη Δευτέρα δεν θα σας ακούσω, θα πάω Αλκίνο Ιωαννίδη Λυκαβητό στην εφημερία στο φαρμακείο, σε άκουσα ατιμούτσι και άνθρωπε. Δουλεύεις Παρασκευή βράδυ δηλαδή. Αυτό θες να μου πεις, Κατερίνα μου. Να είσαι καλά, Παντελή μου, αφού σου κάνουμε παρέα, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, έχεις βρει κάτι που πρέπει να αφιερώσουμε τώρα στην τύπισσα εδώ πέρα που μας λέει. Όχι. Τι να κάνουμε τώρα... Δεν έχουμε στη συνέχεια. Κάτι σχετικό θα σου βρει ο Παπαγαλούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, δεν ξέρω το είδατε αυτό το app. Είναι δύο τα app. Τα άπια. Είχαμε τον σήμερα, με αφορμή την ιστορία Μαζονάκη, τον υπουργό, μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Γιώργο Πατούλη, μαζί και η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, προσωρινή είναι όμως, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την Ματίνα Παγώνη, που παρουσίασαν αυτό το ψηφιακό αντίδοτο στην ασυδοσία των ιατρείων. Δηλαδή δύο νέα ψηφιακά εργαλεία. Και στόχος λέει είναι να αποτραπούν κάποιες παρόμοιες τραγωδίες και να ελέγχεται οποιαδήποτε δομή εκτελεί ιατρικές πράξεις. Το πρώτο λέγεται MedWatch. Είναι high-tech ο Άδωνης. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να σκανάρει το διαδίκτυο και να χτενίζει τις ανακοινώσεις και τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media. Έτσι ώστε να διασταυρώνει ακαριέα με τις επίσημες άδειες και τον κώδικα δεοντολογίας, και αν το σύστημα λοιπόν εντοπίσει οποιαδήποτε ανακολουθία, θα στέλνει αυτόματα σήμα στους αρμόδιους φορείς για τη διενέργεια ελέγχου. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι εγώ θα διατυπώσω ένα ερώτημα. Τι θα γίνει με τα παράνομα ή μη παράνομα ιδιωτικά ιατρεία τα οποία συνεχίζουν

αρχίζουν να εκτελούν επικίνδυνες ιατρικές πράξεις, πίσω όμως από κλειστές πόρτες. Δεν σημαίνει ότι όλοι σκανάρουν στα social media. Έτσι. Τι θα γίνει με αυτά? Γιατί υπάρχουν και τέτοια ιατρία παράνομα ή μη παράνομα που αποφεύγουν συστηματικά την διαδικτυακή προβολή και διαφήμιση. Αυτά πώς θα τα τσιμπάει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτό το εργαλείο που λέει ο υπουργός? Πώς θα τσιμπάει εκείνους που λειτουργούν στη σκιά ακριβώς για να μην αφήνουν ψηφιακά ίχνη? Γιατί προφανώς υπάρχουν και τέτοιοι. Και εδώ λοιπόν έρχεται, λέει, να καλύψει το κενό το δεύτερο ψηφιακό εργαλείο. Αυτό το προανήγγειλα, αν δεν κάνω λάθος, μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα μέσω της οποίας ο έλεγχος της άδειας των ιατρίων περνάει στα χέρια, μαντέψτε ποιου, του πολίτη. Δηλαδή, εδώ έρχεται αυτό που λέμε, α, έχεις την ατομική σου ευθύνη. Εδώ έρχεται αυτό. Διότι όπου το κράτος δεν μπορεί, τι υπάρχει? Η ατομική ευθύνη. Είναι, εμένα αυτό μου ακούγεται λίγο όπως και εκείνο που κάνανε για το πόσο κάνει. Αλήθεια ρε παιδιά, πείτε μου ειλικρινά, υπάρχει στην παρέα μας κάποια ή κάποιος που μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα εκεί στον κόπο που το πόσο κάνει, που συγκρίνει τις τιμές, που βλέπει ότι εδώ το χαρτί κουζίνας είναι πιο φθηνό στον Παπακαλούσι, εγώ έχω ειδικότητα, ξέρω εγώ τι να, εγώ τι πουλάω, καλό, φθηνό, τι να πουλάω, πνεύμα. Δεν ξέρω, εγώ πουλάω φθηνό, ξέρω εγώ τι να πουλήσω φθηνό. Τι φθηνό να πουλήσω, πουλάω φθηνό χαρτί υγείας. Άντε, το είπα. Λοιπόν, ναι, έχετε μπει σε αυτή την πλατφόρμα στο πόσο κάνει? Πείτε μου ρε παιδιά, γιατί δεν μου λέτε? Ή τσάμπα το πληρώσαμε για να το φτιάξουμε? Λέω. Πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων που θα ακούσουμε. Είναι δύο οι κοπελιές έξω. Είναι και η Τσιβγούλη, είναι και η Μαρία. Λοιπόν, μπορεί να είναι ντουέτο, δεν ξέρω. Πάντως θα έρθει μία από τις δύο.

Λοιπόν, αγαπητή μου Ζανά, θα το διαβάσω το... Πώς δεν σε λέω Ζάναξ. Οριακά το κράτησα Ζάνα. Λοιπόν, παραπέμπει εκεί λίγο το όνομα. Και θα μου έρθουν και κάποια άλλα μηνύματα που βλέπω τώρα από το φίλο τον Γιάννη, τον ονό της σελίδας μας.

Ηλία μου, τι να σου πω, αν το φθηνό απέχει 10 χιλιόμετρα, εκεί που είναι η βενζίνη, α, διάλεξε ή το χαρτί κουζίνας ή το χαρτί υγείας, ένα από τα δύο. Μπορεί το ένα να σου κάνει και για τα δύο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ο Γιώργος έγραψε ένα μήνυμα και το έσβησε. Δεν μ' αρέσουν αυτά, Γιώργο, γιατί έσβησες το μήνυμα.

Εγώ μου λέει η Ελένη, μπαίνω στο ποσό κάνει και με βοηθάει πολύ. Πριν έμπαινα στις σελίδες των σούπερ μάρκετ. Ωραία, πες μου ένα παράδειγμα. Θέλω παραδειγματάκι. Ελένη, για να το καταλάβω, γιατί εγώ μπήκα μέσα και λίγο πελάγωσα. Καλά, δεν μιλήμαι και. Εγώ λίγο πελάγωσα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω άστρο. Πρέπει να είμαι εκατομμυριούχος. Τώρα μη μου το ανοίγεις το ρημάδι μου, γιατί κρατιέμαι το. Και αν δεν είσαι, τότε πραγματικά σε έχουν αδικήσει. Το ξέρω! Στείλε το μήνυμα αμέσως εκεί που πρέπει. Άκου, μ' αρέσει αυτό. Πρέπει να έχεις άστρο, πρέπει να έχεις εκατομμυριούχος. Τώρα αν σου πω ότι ανήκω σε εκείνους, συγγνώμη κυβέρνησή μου, που τελειώνει γύρω στις 20-25 το ρημάδι. Έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι στους δημοσιογράφους που παίρνουν τα πολλά. Έτσι είναι. Όταν παίρνεις τα πολλά, το βλέπεις τελείως διαφορετικά το πράγμα και το αξιολογείς και τελείως διαφορετικά. Ήρθε η Μαρία Γιώργαρη και έλεγα, θα έρθει η Τσιβγούλη η Γιώργαρη. Θα έρθει η Τσιβγούλη η Γιώργαρη. Και λέω, γιατί δεν έρχονται και οι δύο μαζί. Να λέει, ένα τίτλο η Γιώργαρη, έναν η Τσιβγούλη. Να κάνουμε την ανατροπή.

0: Τα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
0: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
2: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
0: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
0: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριακός Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της συνόδου, ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα. Αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από δύο σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Καταγράφηκαν και δύο υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Επίθεση με ρωσικούς πυρεύλους σήμερα το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν δύο πλήγματα στο κέντρο της πόλης και υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυόροφο κτίριο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Μας ταξιδεύει αυτό το τραγούδι, έτσι. Μου λέει δηλαδή ο φίλος, ο Γιάννης, ο... πρόσεξε να δεις. Γιατί έχουμε τώρα μπιφ. Έχουμε μπιφ. Έχουμε μπιφ από την Έλενα. Θα το πω το μπιφ. Μη μου ανησυχείς. Όχι κορμπί. Τι να κάνω. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει και είναι η ώρα τώρα που πεινάς λιγάκι. Λοιπόν, μου λέει καλά. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που περιμένει ότι θα υπάρχει ιατρείο αδειοδοτημένο για κβατική ιατρική. Η Έλενα. Η Έλενα, παιδιά, τώρα έχει μπιφ. Γιατί, ναι, αλλά χίλιες φορές είπες ο νονός της σελίδας μας. Όχι, εγώ είμαι η νονά της σελίδας. Αφού μου λέει έδωσα την ιδέα για τη δημιουργία της μαζί με το όνομα. Ο αγαπητός Γιάννης είναι ο δημιουργός. Α, όλα και όλα, το δίκαιο να το λέμε. Όχι, εντάξει. Παιδιά, είναι να κάνουμε ματσάρισμα. Να σας φέρω σε επαφή, γιατί να μην έχω δύο νονούς. Δεν κατάλαβα. Και την Έλενα και τον Γιάννη. Μια χαρά είναι. Γιάννης και Ελένη. Τέλειο. Κατερίνα, τι θα πει μπιφ, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ το έμαθα από τη Ράνια Τζίμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσο από Πετράλωνα, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου στην Άννα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εννοείται. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, Χάρης από Νέα Σμύρνη. Το πότε τελειώνει ο μισθός εξαρτάται, μου λέει, από τη διαχείριση που κάνουμε τις μη μου αρχίζει, λέει, πασοκικά, μάλλον θες να πεις. Σε 10 μέρες οι Έλληνες πεινάει, λέει, το Πασόκ. Κοίταξε να δεις, Χάρη από Νέα Σμύρνη. Άσε τώρα, γιατί να το συζητήσουμε Παρασκευή βράδυ, άσε να την πιάσουμε την κουβέντα από Δευτέρα. Να μαλώνουμε για κάτι. Έτσι, να μαλώνουμε για κάτι. Κοίταξε, φίλε μου, το τι κάνει, ή μάλλον το πώς ζει ο καθένας, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν έχω κάτι. Ένα χιλιάρι αυτοκίνητο έχω, που ευτυχώς δεν καίει πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά, να είναι καλά αυτοί οι Ιάπωνες που έχουν βγάλει οικονομικά αυτοκίνητα. Να είναι δηλαδή καλά, εγώ πίνω κρασί στο όνομά τους. Ειλικρινά. Δεν είναι πασοκικό αυτό που λέω. Δεν είναι πασοκικό. Χάρη μου από Νέα Σμύρνη. Στο ελάχιστο δεν είναι πασοκικό. Λοιπόν, Έμι, καλησπέρα. Σχετικά με όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε για τον άδικο χαμό του Μαζονάκη, θα ήθελα να επισημάνω και για την ψυχική υγεία που βρήθη από αυτό που... αυτοαποκαλούμενους ψυχοθεραπευτές και συμβούλους ψυχικής υγείας και ανάθεμα αν έχουν και ιδέα. Σε αυτή τη χώρα, ό,τι δηλώσεις είσαι, δυστυχώς και λέω. Λοιπόν, να σας πω τώρα μια ιστορία, γιατί έχω γίνει έξαλλος. Τώρα το θυμήθηκα. Α, Γιώργος, από πού είναι αυτή η φωτογραφία, ρε Γιώργο? Α, από Ελβετία. Ή εσύ που είσαι οδηγός. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να πω το εξής. Έκανα λοιπόν, συμπαρουσίαζα μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Πριν από πόσα χρόνια έχω φύγει, 3, δεν θυμάμαι. Και είχαν καλέσει στην εκπομπή, εγώ δεν το είχα πολύ καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, ξέρετε, μια εκπομπή έχει και αρχισυντάκτης, έχει και άλλους. Είχαν καλέσει, θα το πω, αυτή την, δεν θυμάμαι και το όνομά της, που βγαίνει και λέει τι ωραία που είναι η ζωή, τη βάζει ο Βουλαρίνος. Τι ωραία, πες λεφτά, λεφτά, λεφτά και θα σου πέσουν τα λεφτά. Πες μαλλιά, μαλλιά, μαλλιά και θα βιτρώσουν τα μαλλιά. Πες, ξέρω εγώ, κιλά, κιλά, κιλά και θα σου φύγουν τα κιλά. Με έχει πιάσει τώρα, έτσι. Λοιπόν, εγώ εκνευρίστηκα τόσο πολύ την ώρα που κάναμε την εκπομπή, γιατί έλεγε τις μπαρούφες της του αιώνα. Και θυμάμαι ότι ψιλοτσακωθήκαμε κιόλας εκεί στην ομάδα, γιατί με έπιασε το... εκνευρίστηκα πάρα πολύ με αυτά που άκουγα. Εκνευρίστηκα. Και της λέω, συγγνώμη, καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνα αυτά που λέτε. Σιωπή μέσα στο πλατό. Με κοιτούσανε καλά-καλά όλοι. Και να σας πω και τι εννοώ. Δηλαδή, λέω, μας ακούει ένας άνθρωπος τώρα που είναι σε ένα κρεβάτι του πόνου. Και τι θα πει, φύγε πόνε, φύγε πόνε, φύγε πόνε και ο πόνος θα φύγει. Έτσι όπως μας τα παρουσίαζε δηλαδή, ότι φταίγαμε και εμείς που έχουμε στη ζωή μας τα προβλήματά μας. Εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Ναι, life coach. Μπράβο, Ρίτσα μου. Αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι και το όνομα. Είναι μια που ο Βουλαρίνος την έχει κάνει, την παίζει εκεί στην αρχή. Αλλά ειλικρινά, εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Ελένη μου, ανάλογα με τα προϊόντα που ψάχνεις, δηλαδή περίμενε. Και αν βρεις ένα φθηνό προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ και ένα φθηνό σε ένα άλλο, θα αρχίσεις να τρέχεις. Αυτό εννοούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Έμι, και συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Όπως σας είχα πει, ότι δεν θα αφήνετε τις θεραπείες σας και θα ζητάτε συμβουλές από το AI. Αν κάνετε συνεδρίες σε ψυχοθεραπευτές. Εντάξει, πολύ καλησπέρα, ό,τι πάρεις 3 φράγκα. Μ' αρέσει αυτό. Ό,τι πάρεις, δεν φωνάζουν στις λαϊκές αγορές. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι διαχωρίζεται το κράτος από τον πολίτη. Μπράβο, ωραία το πάμε. Για όλα φταίει κάποιος άλλος, το κράτος και όχι η αφεντιά μας. Φταίμε κι εμείς, δεν σου είπα εγώ ότι δεν φταίμε, αλλά περίμενε. Όταν μιλάμε για ιατρικά θέματα, έτσι, εδώ μιλάμε για ιατρικά θέματα. Με τέτοια δημοσιογραφία οι Ναζί θα κάνουν περίπατο, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, εντάξει, ότι πάρει 3 φράγκα. Αλλά εδώ μιλάμε για ιατρικά θέματα. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι παίζει. Εσύ αν το έχεις εύκολο, μαγκιά σου. Και επίσης δεν θα μου μιλάς για Ναζί εδώ πέρα. Εδώ πέρα δεν θα μου μιλάς για Ναζί. Πες τα σε καμιά άλλη εκπομπή που τους χαϊδεύουνε. Όχι εδώ. Εντάξει, όχι εδώ. Καλησπέρα από τη δροσερή Κέρκυρα στο Γιάννη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας για εμάς που δουλεύουμε στον τουρισμό το χειμώνα, είναι μια σημαντική βοήθεια. Γιάννης Ναυαγοσώστης. Γιάννη Ναυαγοσώστη, στείλε αριθμό κινητού να τα πούμε και στην εκπομπή και από Δευτέρα, γιατί όχι. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ψυχή θυσιάστηκε, στερήθηκε ό,τι πιο πολύτιμο, την ίδια τη ζωή, όχι ενσυνείδητα, για χάρη ενός ανώτερου σκοπού, την αποκάλυψη απατεώνων και κερδοσκόπων που δηλώνουν γιατροί, με απότερο σκοπό την προστασία αρκετών ανθρώπων που θα έπεφταν στα νύχια τους. Έτσι άνοιξε ο άσκος του αιώλου για τους φουμαροπόλες. Εδώ απάντησε στον ότι πάρεις 3 φράγκα. Υπήρχε ένα σώμα Ράμπο της υγείας που έψαχνε. Έψαχνε. Γιατί το καταργήσαμε? Και θα την, το ρόλο του Ράμπο της υγείας θα τον παίξει ο πολίτης? Τρελαθήκαμε. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, μισό λεπτάκι. Ότι πάρεις 3 φράγκα, γιατί κριτικάρεις πάρα πολύ εύκολα. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και δεν το μαθαίναμε και ήταν ο Φουφουτίδης ή ο Γιατζόγλου ή ο Μίτσος και δεν το μαθαίναμε αυτό που έγινε, τι θα γινότανε? Θα ήταν οι τύποι ακόμα εκεί? Για πες μου. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κανένα καρνέ τύπου Ζάμπαλου ή σαν και αυτά που είχε παλιά η Χιλουδάκη. Να μάθουμε ονόματα από μέσα. Μην δούμε και κανέναν υπουργό και τρέχουμε. Εντάξει. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολλά τα μηνύματα. Τι γίνεται. Σόφη μου, από πού είναι αυτό που μου στείλες? Βοήθησε με λιγάκι. Θέλω πολύ σωστά. Αυτό το δημιούργημα έχει 2 νονούς. Μπράβο. Αυτό είναι. Και μου έχει βάλει κολυμπήθρα με τα μέλη της ομάδας, από τη μια ο Γιάννης και από την άλλη η Έλενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, η συγκεκριμένη κυρία, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, έχουμε φεστιβάλ μυρωδιάς. Φαντάζεσαι? Λοιπόν, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μη γελάστε. Μπέργκερ στη ζωή μου έχω φάει 2 φορές. Σας τα αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι θεσμός, διοργανωτής ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, Burger Festival, να μας πει τι γίνεται τώρα, τι οργανώνουν, και αν με πείσει θα πάω να φάω και μπέργκερ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Την καλησπέρα μου. Γιάννη στον Ενικό, αν θέλεις.
1: Χαίρετε, τι γίνεται?
0: Μια χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι καλό μας έχεις ετοιμάσει.
1: Εμείς κάνουμε τον Burger Fest και φέτος, κλείνουμε 10 χρόνια.
0: Είναι θεσμός, έτσι?
1: Είναι θεσμός πλέον, ναι, εντάξει. Μία δεκαετία ολόκληρη και συνεχίζουμε. Mm-hmm. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα για τα 2 επόμενα Παρασκευή Σαββατοκύριακα. Στο Μαξτάσιο του ΟΣΥ θα είμαστε.
0: Α, είναι, συγγνώμη, τόσο πολύ?
1: Είναι τόσο πολύ.
0: Α, πολύ ωραία. Για λέγε.
1: Δεν έχεις δικαιολογία, πρέπει να έρθεις.
0: Όχι, θα έρθω, θα έρθω. Και θα σε ζητήσω. Λοιπόν, αλλά στο λέω. Δεν είμαι, ρε φίλε. Μ' αρέσουνε, αλλά δεν έχει τύχει, δεν είναι, ξέρεις, μέσα στο. Πώς να σου το πω. Στη ζωή μου έχω φάει 2 φορές μπέργκερ. Είμαι 55.
1: Μπορείς να έρθεις και να πιεις μπύρα, π.χ.
0: Όχι, θα φάω και μπέργκερ.
1: Θέλει, φάγε μπέργκερ.
0: Λοιπόν, λέγεται.
1: Μπορεί να φας γλυκό.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, πώς το σκεφτήκατε, γιατί γίνεται. Όλα, όλα, δώσ' τα τώρα, έχεις χρόνο.
1: Ξεκίνησε το 2016. Προέκυψε από ένα brainstorming που είχαμε ένα δύσκολο βράδυ στο γραφείο. Και είχαμε δει πράγματα τα οποία γίνονται στο εξωτερικό, οπότε είπαμε γιατί να μην το κάνουμε.
0: Όταν λες γραφείο, τι γραφείο, δημοσίων σχέσεων, τι γραφείο είναι αυτό?
1: Όχι, όχι, εταιρεία παραγωγής.
0: Α, εταιρεία παραγωγής, τέλεια, για ναι, πες ναι. Ποιο βράδυ γιατί είναι δύσκολο κάνουμε σε μια εταιρεία παραγωγής?
1: Όταν τα πράγματα έχουν στραβώσει.
0: Όχι όταν έχεις στερέψει το μυαλό, όχι έτσι?
1: Όχι, όχι,
0: όχι, όχι. Για λέγε, ωραίο είναι αυτό.
1: Προβλήματα να λύσουμε και λέμε πως θα τα λύσουμε, ας γεννήσουμε μια νέα ιδέα. Και έτσι προέκυψε το Burger Fest. Οπότε το 2016 ήμασταν κοντά την Παγκόσμια Μέρα Μπέργκερ και η Παγκόσμια Μέρα είναι 28 Μαΐου. Νομίζω κάπου στον Απρίλιο το σκεφτήκαμε και λέμε γιατί να μην κάνουμε κάτι την Παγκόσμια Μέρα Μπέργκερ. Μέσα στη συζήτηση και στο brainstorming προέκυψε η ιδέα του να κάνουμε ένα φεστιβάλ για μπέργκερ.
0: Τέλεια.
1: Και είπαμε πολύ καλή ιδέα, πάμε να το κάνουμε.
0: Ωραία, και πώς βρήκατε, πώς προσεγγίσατε κόσμο, πού απευθυνθήκατε και θα μας πεις τώρα τι έχετε ετοιμάσει. Αλλά μ' άρεσε, ήθελα να δω πώς ξεκίνησε η ιδέα περισσότερο.
1: Λοιπόν, η ιδέα ξεκίνησε βασικά το 2015 για την ακρίβεια, σαν ιδέα γεννήθηκε.
0: Α, και μέσα στην κρίση, έτσι.
1: Μας έπιασαν τα capital controls, οπότε αναγκαστήκαμε να το αναβάλουμε και έτσι πήγε το 2016. Ήταν να γίνει το 2015, αλλά χωρίς τράπεζες ανοιχτές και γενικά ένα σύστημα περίεργο. Mm-hmm. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο. Οπότε αναγκαστικά περιμέναμε και έγινε την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Το πρώτο ήταν πρωτόγνωρο και για εμάς και για όλους. Πολλοί το πίστεψαν από την πρώτη χρονιά, οπότε είχαμε ήμασταν στην ευτυχή θέση να μπορούμε να το κάνουμε κανονικά έτσι όπως το είχαμε οραματιστεί. Τότε είχαμε και στα live τα ημισκούμπρια. Mm-hmm. Πήγε πάρα πολύ καλά σαν πρώτο, οπότε καθιερώθηκε, έγινε θεσμός και πλέον κλείνουμε 10 χρόνια. Το κάναμε μέχρι και μέσα στον COVID. Το κάναμε σε μια διαφορετική μορφή, τότε με καθήμενους, στο ΆΚΑ, σε home edition με delivery μόνο. Οπότε είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει αντέξει τα πάντα όλα.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Και τώρα τι έχετε ετοιμάσει για φέτος? Και τι κάνει και ένας επισκέπτης εκεί?
1: Μπορεί να δοκιμάσει από διαφορετικά μπεργκεράδικα, mm-hmm. μπορεί να δοκιμάσει επίσης γλυκά.
0: Τι γλυκά, για πες, δώσε ιδέα.
1: Διάφορα. Βάσκικο cheesecake να δοκιμάστε.
0: Βάσκικο. Άκουσα καλά.
1: Ναι, βάσκικο.
0: Γιατί ειδικά αυτό?
1: Τυχαίνει.
0: Ωραίος. Λοιπόν, για πλέγε, τι άλλο, δηλαδή μπέργκερ έχει, μπύρες, τα πάντα, έτσι.
1: Συναυλίες.
0: Α, τι συναυλίες, τι έχετε ετοιμάσει?
1: Αύριο έχουμε τον Ισφίνο, αύριο έχουμε τον Ισβολέα.
0: Ωραία.
1: Την επόμενη Παρασκευή έχουμε Πάνω Βλάχο.
0: Ωραία.
1: Έχουμε τους Σίνκο και τους Wedding Singers.
0: Τέλεια. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
1: Πόσα
0: μπεργκεράδικα παίρνουν μέρος?
1: Είναι 11 διαφορετικά. Υπάρχουν μπεργκεράδικα τα οποία δεν έχουν καν μαγαζί. Είναι pop-up. Νέα μπεργκεράδικα της πόλης. Παλιά μπεργκεράδικα της πόλης. Βίγκαν επιλογές, vegetarian επιλογές.
0: Α, έχουν τα, ναι, τώρα το έχουμε προσαρμόσει.
1: Οπότε υπάρχει ποικιλία.
0: Εξαιρετικά. Πάντως είναι ωραίο το ότι μιλάμε για θεσμό. Βέβαια, θα σου πω την αλήθεια. Όποτε περνάω απ' έξω και είναι σε εξέλιξη, φοβερή μυρωδιά, ρε φίλε. Έτσι. Δηλαδή, φοβερή μυρωδιά. Στο αμαξοστάσιο, στο κεραμικό, στον Γκάζι.
1: Ναι.
0: Απέναντι, δηλαδή, από το 1984. Έτσι, απέναντι από την Τεχνόπολη. Τέλεια. Εγώ. Και θα το συνεχίσετε προφανώς, έτσι.
1: Έτσι λέμε, ναι.
0: Μια χαρά. Υπάρχει κόσμος, έρχεται. Ξαναδώσε ημερομηνίες, σε παρακαλώ, Γιάννη.
1: 18, 19, 20, 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
0: Τέλεια. Πώς τρως τον μπέργκερ?
1: Πώς.
0: Πώς σου αρέσει, δηλαδή? Όχι, με τα χέρια, ναι. Όχι, τι σου αρέσει να έχει μέσα, ρε.
1: Εμένα μου αρέσει το απλό μπέργκερ.
0: Δηλαδή.
1: Να έχει σίγουρα πίκλες.
0: Ναι.
1: Μία σως, δεν με νοιάζει πια. Mm-hmm. Τσένταρ, κρεμμύδι, κάποιο άλλο λαχανικό.
0: Δηλαδή, είμαι περίμενε, ρε φίλε, το σύνθετο τι έχει αν αυτό είναι το απλό?
1: Μπέικον.
0: Όχι, όχι.
1: Λαμπέργκερ.
0: Λίσα το έκανες, άστο.
1: Onion rings, μπορώ να σου βάλω πολλά πράγματα.
0: Άστο. Δηλαδή, κανένα μπιφτεκάκι, ντοματούλα, κάτι απλό δεν παίζει. Άμα
1: παίζει,
0: θέλουμε.
1: Παίζει.
0: Ωραία. Ετοίμασέ το, ψήστο και θα περάσουμε.
1: Έγινε.
0: Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, εγώ ραντεβού στο αμαξοστάσιο. Έχουμε μπροστά μας, είναι αυτό το τρίμερο και άλλα δύο.
1: Και το επόμενο.
0: Και το επόμενο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Εντάξει,
1: yeah,
0: yeah. Να σε καλά. Πάσχω από αδυναμία κατανόησης κειμένου, όπως το πες. Πάσχω. Από αδυναμία κατανόησης κειμένου. Στην πίζα θα είχα πέσει κάτω από τη βάση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ. Στην Ιωάννα επίσης. Α, από τη Σκύρο είναι η φωτογραφία. Είδες, κατάλαβες, είναι Σκυριανό αλογάκι. Μάλιστα. Τι ωραία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Και τώρα κάποια έχω ξεχάσει, δεν πειράζει. Θα τα δω στην συνέχεια, όσο χρόνο απομένει δηλαδή. Κωνσταντίνε μου, είχαν μείνει μου λέει δύο ελεγκτές το 19 όταν ανέλαβαν για αυτό που τους εντάξανε σε άλλη δημόσια αρχή. Αναφέρεσαι στο θέμα με τους ράμπο της υγείας. Στο κανέλ μου λέει του Ζάβαλου του Κολονακίου έχει σίγουρα νυν και πρώην υπουργούς. Καλή κατά τύχη μου λέει ζούμε. Να έχει ο Θεός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε Κωνσταντίνε και για την επικοινωνία. Να είσαι καλά, γερός δυνατός. Βέβαια, έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών, η μητέρα του πρώην πρωθυπουργού του Γιώργου Παπανδρέου. Έφυγε ήσυχα στο σπίτι της, ενώ σημειώνεται ότι ναι, τα τελευταία χρόνια και λόγω της ηλικίας είχε προβλήματα με την υγεία της. Εγώ να ευχηθώ στους οικείους της τα συλληπιτήρια. Είναι πολύ καλός μου φίλος ο εγγονός της, ο Κωστής Κατσανέβας, και μάλιστα πόσταρε σήμερα στα social media ένα πολύ συγκινητικό κείμενο για τη γιαγιά του και πολύ ωραίες φωτογραφίες που ήταν μαζί αγκαλιά και πάντα όποτε μου μιλούσε και μου εννοείται ότι όποτε μου μιλάει και για τη γιαγιά του. Είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητικά αυτά που λέει. Να είναι καλά και ο Κωστής και η όλη η οικογένεια να την θυμούνται. Τι λέει εδώ πέρα. Προσφορά για την εκπομπή, ένα διπλό εισιτήριο σε όποιον ακροατή θέλει να λάβει μέρος σε ένα μικρό πρώτο συνέδριο. Τι είναι αυτό. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Τι είναι αυτό που μου έστειλες, φίλε. Καλά, πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να το κάνω. Έτσι δεν μπορώ να κάνω εγώ προσφορά. Θα πρέπει να συνεννοηθείς με το εμπορικό. Γι' αυτό δεν δίνουμε δώρα βιβλία, το ένα τ' άλλο κτλ. Αν δεν έχουμε μιλήσει με το εμπορικό μας τμήμα. Αλλά βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι είναι αυτό που μου έστειλες. Έτσι. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ και για την επικοινωνία. Α, συνέδριο για την αποκάλυψη των δεδομένων για τα UFO. Α, χορηγός ο Τραμπ. Τι είναι αυτό, και εσύ πώς ασχολείσαι και με τα UFO. Για βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι πώς και τα λοιπά. Και το άλλο θα το ακούσατε. Έχουμε και την αλλαγή γιατί κλείνουμε τώρα σε λιγάκι. Αυτά μπορεί να τα πούμε και από τη Δευτέρα να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Τροποποιούνται οι κανόνες για τα προϊόντα και τις μερίδες στα σχολικά κηλικία. Δηλαδή τώρα κουλούρι λέει σισαμένιο πολύσπορο ή τύπου πρέτζελ. Το πρέτζελ είναι, τα ξέρω και πολύσπορο. Έχουν και πολύ σπορά. Υπάρχει και popcorn, αλλά το έχουν αλλάξει. Θα είναι πολύ πιο χωρίς πρόσθετα, λέει σάκαρα. Πώς έχει γίνει, ρε παιδί μου, έτσι. Πολλοί το κάνουν, με φροντίδα το κάνουν, το χαίρομαι. Με ολικά λιπαρά έως 17 γραμμάρια. Δηλαδή, θα σου πουλάνε τη σακούλα το popcorn, αλλά θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένων προδιαγραφών αυτό στα σχολεία. Ψωμί, αραβική πίτα και τορτίγια επίσης. Έχει διάφορα πραγματάκια. Τυρόπιτα, πίτες λαχανικών και τυροκούλουρο, ωραίο. Α, και θα πουλάνε και πίτσα χωρίς αλαντικά, μπράβο. Επιτρέπεται, λέει, η διάθεση πίτσας χωρίς αλαντικά σε μέγιστο βάρος 100 γραμμάρια. Η συγκεκριμένη ρύθμιση διατηρεί την απαγόρευση χρήσης αλαντικών, ενώ παράλληλα επιτρέπει την παρουσία της πίτσας στο σχολικό κηλικείο υπό συγκεκριμένο ποσοστικό περιορισμό. Δεν θα είναι καμία τεράστια. Θεέ μου, τι έχουμε φάει στη ζωή μας. Εμείς τα νιάτα μας. Σας έχω πει. Για μισό λεπτάκι, γιατί μου ήρθε μήνυμα. Μέλη καθηγητών πανεπιστημίου, στρατιωτική, συγγραφή κτλ. Ασχολείστε με την εξωγήινη δραστηριότητα στη γη. Σύλλογος. Μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Το συνέδριο είναι Κυριακή 9 το πρωί στον κινηματογράφο στούντιο Πλατεία Αμερικής. Μάλιστα. Ωραία, να το πω. Γίνεται λοιπόν ένα συνέδριο για τα UFO την Κυριακή 9 το πρωί στον κινηματογράφο στούντιο Πλατεία Αμερικής. Ορίστε. Το είπα. Εντάξει, φίλε μου. Να είσαι καλά. Εσύ γιατί ασχολείσαι με τα UFO? Δηλαδή, μου λες καθηγητές πανεπιστημίου πολλά χρόνια. Γιατί ασχολείσαι? Δηλαδή, πώς, τι? Και στείλ μου και έναν αριθμό κινητού, αν μπορείς, να το συζητήσουμε. Έτσι, από περιέργεια. Έλεγα λοιπόν πριν ότι εμείς ζούμε από τύχη. Α, κάτσε, γιατί μου ήρθανε πάρα πολλά μηνύματα μαζεμένα. Η συμμορία της μιζέριας είναι μάλλον αυτοί που υποστηρίζουν την κυβέρνηση στα εντελώς λειψά μέτρα για την ακρίβεια και σου λένε ότι ο μόνος δρόμος είναι η λιτότητα και πάλι. Χαιρετισμούς από την ακριτική Δράμα. Να είσαι καλά και μου σε ευχαριστώ. Σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα scores μεταξύ μαθητών δημοσίων σχολείων, προτύπων δημοσίων σχολείων και ιδιωτικών σχολείων, που υποθέτω ότι συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Λακασάς, θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτήν. Ευχαριστώ. Παναγιώτη μου, θες να... Α, μισό λεπτάκι. Είσαι ο Παναγιώτης ο διευθυντής του Λυκείου. Εσύ μου έστειλες το μήνυμα. Όχι μόνο μητέρα πρωθυπουργού, αλλά και νύφη πρωθυπουργού και σύζυγος πρωθυπουργού. Οι γυναίκες συγχρωστάνε πολλά. Μου λέει ο Στράτος, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν από τις προτεργάτριες των δικαιωμάτων. Πάλεψε πολύ για τα δικαιώματα των γυναικών, έτσι. Πρώτα απ' όλα, να θυμηθούμε νόμους που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 82, η νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους. Πάλεψε πολύ για αυτά η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έτσι. Και γι' αυτό το αναφέρω. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Στράτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Παναγιώτη, είσαι ο διευθυντής Λυκείου. Να σε καλέσω να τα πούμε, να το συζητήσουμε λιγάκι από Δευτέρα. Αν είσαι εσύ, μόνο απάντησέ μου με ένα ναι ή ένα όχι. Λοιπόν, και τα μαζεύουμε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα το ξαναπώ ότι φέτος είναι ίσως μια χρονιά που χαίρομαι πάρα πολύ την εκπομπή. Λοιπόν, Πανίδης Ίων. Ωραία, κάτσε να βγάλω μια φωτογραφία, τον αριθμό και το όνομα τα έβγαλα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Σόφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και για το ωραίο μήνυμα και την ωραία φωτογραφία που μου έστειλες. Να είσαι γερή δυνατή πάντα, έτσι. Είναι ο Παναγιώτης που μιλήσαμε νωρίτερα για τη Σιένα. Μάλιστα, γιατί έχω και ένα Παναγιώτη που είναι διευθυντής λυκείου και μιλάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε το Σαββατοκύριακο. Να δείτε τους δικούς σας ανθρώπους, πείτε ένα ωραίο κρασάκι, συζητήστε ό,τι δεν προλάβατε να πείτε μέσα στην εβδομάδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε Δευτέρα βραδάκι, πάντα εδώ στο Sky 100,3. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11. Νομίζω με τη Μαρία Γιώργαρη θα είναι. Και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειες και σήμερα είναι πιο επίγον από ποτέ, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο δίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 cents το λίτρο, ενώ θα επιβάλλει και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα συγκαλέσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα. Στόχος της συνόδου, ο καλύτερος συντονισμός όσον αφορά τα επίπεδα αποθεμάτων. Ενδοφλεβίες, θεραπείες ευεξίας, βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλεβίες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media, δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα, από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται εκτός ιατρίων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Σημειώθηκαν 13 παραβάσεις, 7 παραβιάσεις από και 2 υπερπτήσεις σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η μία υπερπτήση έγινε από τον έναν σχηματισμό F-16 πάνω από την νησίδα Ρο και η άλλη από ένα μη επανδρομένο πάνω από την νησίδα Ζουράφα. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Ρώσος πρόεδρος και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Επίθεση από ρωσικούς πυράβλους δέχθηκε σήμερα το απόγευμα η πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν τραυματισμοί ή ζημιές. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης και υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυόροφο κτίριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από την τηλεόραση του Sky, αυτήν την ώρα ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Μπουργ για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 199 της Παρτιζάν στην εκπνοή του αγώνα. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης η Real νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95 και πέρασε στο μεγάλο τελικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική.
0: 3 με 4 και στα ανατολικά 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή επίσης γενικά αίθριος καιρός, απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πάσχα 100,3. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 6 πρώτα λεπτά. Μαζί σας μέχρι και τη μία με πολλές εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Τρόποι επικοινωνίας. Τρεις τουλάχιστον. skyradio.gr, η πλατφόρμα του Sky. Πάνω δεξιά το εικονίδιο. Πες την απόψή σου. Καλύτερα γράψ' την και τη μεταφέρουμε εμείς στον αέρα. Ο κλασικός τρόπος, ο παλιός, ο ορθόδοξος, 210-48-00-170-4. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Και έχουμε και τον αριθμό στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε, κυρίες και κύριοι, και βίντεο και μηνύματα και ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες, όχι δικές σας, στο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Έντεκα και 7 πρώτα λεπτά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη 1-2-10-48-00-170-4. Αν θέλετε κάτι, σημείωσεις, ρεπορτάζ, ό,τι θέλετε να αναδείξουμε. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε καταρχήν την επικαιρότητα στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Διότι είναι πολλά ενδιαφέροντα και σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν στο χώρο του διαδικτύου ψήνεται η συνεργασία η οποία έχει συμφωνηθεί, αλλά τώρα μπαίνει στη φάση της αποτίμησης, ανάμεσα στην πλευρά Εξάρχου, που έχει Άξιον 24 και άλλα πολλά, και τον Γιάννη Κουρτάκη. Διότι από τη μία, το λέμε συνοπτικά, η εταιρεία Παραπολιτικά, που έχει εφημερίδες, site και τα λοιπά, το Power Game, και από την άλλη το e-εφημερίδα, θα περάσουν και οι δύο σε μια εταιρεία holding, η οποία θα λέγεται Next Top Media και θα ελέγχει αυτές τις δύο εταιρείες. Από μένα να δούμε τα ποσοστά, τι θα έχει η μία επιχειρηματική πλευρά και το τι θα έχει η άλλη επιχειρηματική πλευρά. Βάλτε ότι η ιστοσελίδα Sport Dog πέρασε και επίσημα στην πλευρά του Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος έχει και τη φιλοδοξία να αποκτήσει την πρόσβαση ή και μερίδιο στην αθλητική εφημερίδα Sport Day. Πάλι ποτέ πολύ ισχυρή, έχει όμως το ρόλο της και εκείνη στα αθλητικά. Και υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, που γίνονται στο χώρο της ενημέρωσης, στο χώρο της επικοινωνίας, κυρίως με τις προετοιμασίες που υπάρχουν για την περίοδο των εκλογών, διότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν βγει όλοι και αναζητούν υποστήριξη και γραφεία επικοινωνιολόγους, ειδικούς στα social media και άλλα πολλά. Ο Παναθηναϊκός με 90-69, κυρίες και κύριοι, στο ΟΑΚΑ για την έδειξε τι μπάσκετ μπορεί να παίξει απέναντι στην Μπουργκ και ο κόσμος χειροκροτά στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, εκεί όπου υπήρξε και μια ιστορική συνάντηση. Τον αγώνα παρακολούθησε δίπλα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον πρόεδρο και διοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο πρόεδρος και ο ισχυρός άνδρας ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και το μήνυμα είναι σαφές. Ο Παναθηναϊκός ενωμένος και χαμογελαστός, κοινό ποστάρισμα και της ΠΑΕ και της ΚΑΕ, United we stand. Άρα το μήνυμα είναι σταθέστατο. 11 και 10 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Μια γρήγορη υπενθύμηση τι έγινε στην πολιτική σήμερα μέσα από ορισμένες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την τοποθέτησή του στην ΕΡΤ για αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία.
1: Το στόχος μας είναι σαφής. Θέλουμε να κερδίσουμε και δεν λέω ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση στο αδιέξοδο της χώρας έτσι όπως διαμορφώνεται από το κομματικό πεδίο. Διότι πολύ απλά, τι μας λένε τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

0: Το Πασοκάνι μεταγραφές, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον κύριο Αυλονή, τον ακούσατε και το πρωί στον αέρα του Sky, να συνομιλεί με τον Χρήστο Κούτα και τον Γιάννη Τζούνο.
1: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Αλέξανδρο Βλονιώτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
2: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα έρχομαι εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
3: Καλό μας αγώνα.
2: Καλό μας αγώνα.
0: Καλό αγώνα εύχονται ένας τον άλλον. Πολύ θα κουραστούν από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Γεωργιάδης παρουσίασε, κυρίες και κύριοι, την αυτή η ιδέα για να αντιμετωπιστεί το κακό με την παραϊατρική, την νέα εφαρμογή για τα ιατρία που θα είναι πιστοποιημένα.
4: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, 11 και 13 πρώτα λεπτά, και ένα από τα θέματα όχι της μέρας, διαχρονικά, κυρίες και κύριοι, είναι η δίκη για την δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη από οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού έξω από το κλειστό γήπεδο στην Νίκαια κατά τη διάρκεια ενός αγώνα βόλεϊ, όταν βγήκαν έξω από το γήπεδο οι οργανωμένοι και ύστερα από σύνθεμα από ό,τι φαίνεται. Εξαπέλυσαν την επίθεση εναντίον των αστυνομικών που είχαν τοποθετηθεί απέναντι από το γήπεδο βόλεϊ Μελίνα Μερκούρη. Η σημερινή εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σοβαρή, διότι προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον οπαδό, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα για τα επεισόδια. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
5: Πάμε, πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που, σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα, έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν, όπως είπε, σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας, καταθέτοντας από ειδικό χώρο της ΓΑΔΑ, είπε ότι χθες, στο τέλος της συνεδρίασης, είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
6: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, νομίζω ότι τον είδα.
7: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
6: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
5: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
8: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
9: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
5: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
8: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
5: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
8: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, τάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
10: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
5: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
0: Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ και οι αντικσότητες στη διεξαγωγή της δίκης. Ο χώρος δεν προσφέρεται, κυρίες και κύριοι, που δεν είναι για να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία για μια τόσο σοβαρή δίκη. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Οι κραυγές, ή μάλλον η ψύχρεμη αντιμετώπιση των γονέων του νεκρού Γιώργου Λιγκερίδη, που έχουν χάσει το παιδί τους και προσπαθούν να βρουν δίκαιο στην Ελλάδα, αλλά και μια αίθουσα για να διεξαχθεί η δίκη. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Τρόποι επικοινωνίας 2-10-48-001-174, ο κλασικός, skyradio.gr η ιστοσελίδα και Viber στον αριθμό 698-123-1003. Εκεί στέλνετε γραπτά, μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και βίντεο. Και με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, επικοινωνούμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση της Κυψέλης, εκεί όπου οι κάτοικοι αγωνιούν μετά τα όσα έχουν δει στις πολυκατοικίες στις οποίες μένουν, τις ζημίες που έχουν υποστεί, τα πορίσματα που αναμένονται ή έχουν εκδοθεί, την κινητικότητα που υπάρχει από το Δήμο και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φόρους. Ο κύριος Νίκος Κρασάκης, τεχνικός σύμβουλος των πληγέντων στην Κυψέλη, είχε την καλοσύνη να απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κρασάκη.
3: Καλησπέρα σας.
0: Θα θέλαμε να δούμε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχετε.
3: Τα τελευταία δεδομένα είναι αυτές οι ανακοινώσεις, το πόσμα που έχουμε καταθέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο, το οποίο το έχει διαβιβάσει και στον εισαγγελέα. Τα χαρακτηριστικά πάνω κάτω πρέπει να τα έχουμε πει. Υπάρχουν με βάση τα στοιχεία, αυτό αναφέρουμε και στα πορίσματα, που υπάρχουν εδώ, υπάρχουν μάλλον αποτελέσματα τα οποία ήταν πιο δυσάρεστα για τους κατοίκους, με την έννοια ότι ήταν έξω από τις αρχικές προβλέψεις των αναδόχων και της ελληνικό μετρό, με σημαντικές υπερβάσεις μέχρι και 4 φορές πάνω από τα όρια ασφαλείας

0: έχουμε τα δεύτερα, να το πούμε έτσι, αποτελέσματα κάποιων επιπλέον μελετών. Αυτή είναι η κατάσταση. Η τελευταία είναι ότι το τελευταίο θέμα είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζονται νέες δρογμές ή μεγαλώνουν κάποιες ζημιές. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, ακόμα και χθες είχα κάποιο τηλεφώνημα σε ένα συγκεκριμένο σπίτι όπου δεν υπήρχαν σε μία από αυτές τις πολυκατοικίες κάποιο πρόβλημα, εμφανίστηκαν χθες, το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη.
1: Ναι. Μπορείτε να μας περιγράψετε από ποιο δρόμο ξεκινάνε τα προβλήματα και μέχρι ποια είναι η έκταση του φαινομένου γεωγραφικά?
0: Τα προβλήματα είναι στο κομμάτι που έχει ξεκινήσει, ξεκινάει από την οδό Κυψέλης και κατεβαίνει μετά την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή, ναι, και κατεβαίνει μέχρι περίπου το ύψος της Ζακύνθου.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τετράγωνα, πάρα πολλές πολυκατοικίες, 24
0: τώρα. Είναι αρκετές.
1: Μία δίπλα στην άλλη, πολύ μεγάλη ανησυχία.
0: Ακριβώς.
1: Δρόμος πολυσύχναστος επίσης, λίγο παρακάτω είναι το σχολείο. Στην οδό,
0: ναι, λίγο παρακάτω είναι το σχολείο.
1: Το 15ο πηγαίνει, είναι γυμνάσιο και λύκειο. Άρα, συνεπώς, και έχει το μετροπόδιο και σταματήσει από τις 8 Μαΐου και δεν ξέρετε φυσικά.
0: Έχει σταματήσει από τις 8 Μαΐου περίπου στην οδό, είναι περίπου στην οδό Σπετσών, στο έτος λίγο πιο πάνω από τη Ζακύνθου. Σε αυτό το σημείο και είναι σταματημένο από το 8 του μήνα. Οι κάτοικοι και εμείς λέμε ότι, και οι κάτοικοι λένε ότι ούτε σκέψη να ξεκινήσει ξανά το έργο χωρίς να λυθούν τα προβλήματα, πρώτον τα προβλήματα που δημιούργησαν και χωρίς να υπάρχει μια, όπως το λένε, μια πραγματική απάντηση γιατί προκύπτουν τα προβλήματα, ποιοι είναι οι λόγοι και ποιοι είναι οι αστοχίες που είχαν βρεθεί, ούτως ώστε να μην έχουμε αντίστοιχα προβλήματα από εκεί και κάτω.
1: Γιατί... Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Κρασάκη και θα επανέλθω.
0: Να είστε καλά.
1: Ο τεχνικός σύμβουλος των Πληγέντων στην Κυψέλη από την λειτουργία του Μετροπόντικα, ο κύριος Νίκος Κρασάκης. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είναι κάτοικος στην Κυψέλη. Διαμένει σε ένα τριώροφο ακίνητο και βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Κουτρουλάρη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Αν θέλετε, μας λέτε το ακίνητο στο οποίο μένετε. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Θέλουμε να μας πείτε, να μας περιγράψετε σε τι κατάσταση βρίσκεται.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον απόϊχο της παρέτησης του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό και της επίσημης παραδοχής του Υπουργού ότι όντως υπάρχουν αρκετά κτίρια που έχουν πρόβλημα στο φέροντο οργανισμό τους. Έτσι και έκανε και πρόσφατη δήλωση ότι εκείνος δεν φτάμενε σε καμία πολυκατοικία αυτή τη στιγμή στην Κυψέλη. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι έχουν γίνει σοβαρά λάθη τόσο στο στάδιο της μελέτης αλλά και της υλοποίησης του έργου. Και αυτή τη στιγμή ο Μετροπόντικας είναι εγκλωβισμένος εδώ και 3 μήνες και φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να ξαναξεκινήσει. Mm-hmm. Οπότε είναι μια κατάσταση σύνθετη η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί κιόλας.
1: Να κάνει και γνωρίζει. Όλοι περιμένουν την επιστημονική, την απάντηση των εμπειρογνωμών. Συγγνώμη.
2: Σωστά. Και το πρόβλημα είναι ότι όσο είναι σταματημένος ο Μετροπόντικας έχει μεγάλο κόστος. Και δεν ξέρω ποιος θα ανταπομιστεί αυτό το κόστος. Το γενικότερο κόστος από τις αστοχίες του έργου.
1: Εσείς το ακίνητο στο οποίο διαμένετε.
2: Ναι.
1: Έχει υποστεί κάποιες ζημιές. Σωστά.
2: Κοιτάξτε, έχουν χτυπηθεί 7 κολόνες του.
1: 7.
2: Έχουν χτυπηθεί. 7, ναι. Έχουν. Σύνολο πρέπει να είναι 11, 12.
1: Μάλιστα.
2: Οι σκάλες έχουν. Τα κλιμακοστάσια έχουν χτυπηθεί παντού. Τα πατώματα. Έχουν ανοίξει, έχουν κάνει λακκούβες, υψώματα. Καλά, η τυχοποιία είναι γεμάτη από ζημιές. Ναι. Στα ταβάνια έχουμε. Και το θέμα είναι ότι τους πρώτους μήνες οι ζημιές ήταν κυρίως στην τυχοποιία. Mm-hmm. Αλλά το τελευταίο δίμηνο σε πολλές πολυκατοικίες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα αφαίροντα στοιχεία. Αφαίροντα είναι αυτά που κρατάνε το κτίριο.
1: Ναι. Οπότε είναι ανησυχία.
2: Λέω, δεν είναι ανησυχία. Ναι. Είναι επικίνδυνη η κατάσταση.
1: Είναι επικίνδυνη.
2: Έχουμε φύγει από το στάδιο της ανησυχίας. Ναι.
1: Εσείς παραμένετε στο σπίτι?
2: Είμαι ο μόνος που
1: μένει. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι επειδή όλες αυτές οι οικογένειες, τώρα γιατί μιλάμε για πάνω από 200 οικογένειες, ζουν εδώ και 6 μήνες σε ένα καθεστώς τρόμου και ανασφάλειας,

0: όπου πλέον έχουμε αρχίσει και λαμβάνουμε αιτήματα ότι υπάρχουν οικογένειες που θέλουν να βρουν προσωρινή στέγαση κάπου αλλού.
1: Ναι. Εύλογο.
0: Γιατί δεν μπορούν οι άλλοι οι άνθρωποι να έχουν τα παιδιά. Εντάξει, εγώ είμαι μόνος μου στο σπίτι, αλλά οι άνθρωποι που έχουν τα παιδιά τους μέσα, δεν γίνεται να ζουν με αυτό το φόβο. Δηλαδή, σκεφτείτε, μια γειτόνισσα δίπλα μου έλεγε τις προάλλες ότι έχει δώσει εντολή στα παιδιά τους να κοιμούνται με ανοιχτά τις πόρτες και τα παράθυρα, άμα γίνει σεισμός να πηδήξουν από τον πρώτο όροφο. Και ας έχουμε τον κίνδυνο να μπει κάποιος το βράδυ στο σπίτι τους. Δηλαδή, τώρα αυτά είναι.
1: Τρομερό. Και μιλάμε για τις οικίες που βρίσκονται επί της οδού Κυψέλης. Και αυτά ξεκινάμε την πλατεία Κυψέλης και φτάνουν μέχρι τη Ζακύνθο, καταλάβαμε καλά.
0: Κοιτάξτε, η Χάραξη παίρνει μια διαγώνια πορεία από την πλατεία Κυψέλης μέχρι και τη Σπετσών και Βίας.
1: Μάλιστα. Σπετσών και Βίας. Τόσο πολύ. Είναι όντως ο διαγώνιο.
0: Ναι.
1: Άρα είναι πάρα πολλές πολυκατοικίες. Άλλες είναι στην άκρη της Κυψέλης, άλλες είναι στην άκρη της Οδού Κυψέλης, άλλες στην άκρη της Οδού Ευβίας. Είναι πολύ μεγάλο.
0: Για να καταλάβετε την προχειρότητα με την οποία έχει αντιμετωπίσει και η Ελληνικό Μετρό και η Κυρπαραξία και το Υπουργείο όλη αυτή την κατάσταση, σκεφτείτε ότι δεν έχει γίνει συνολική καταγραφή των ζημιών ανά πολυκατοικία. Δηλαδή, οι μηχανικοί που έρχονται βλέπουν καθ' υπόδειξη των ιδιοκτητών ή των ενοικιαστών, που οι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν τι πρέπει να κοιτάξουν μέσα στο κτίριο.
1: Οπότε, δεν έχει γίνει δηλαδή μια έρευνα, μελέτη ανά πολυκατοικία που έχει πληγεί.
0: Όχι.
1: Συνολικά για να ξέρουμε τι γίνεται και στις 24.
0: Όχι. Οι μηχανικοί μπαίνανε μέσα και σου λέγανε δείξε μου τι ζημιές έχεις. Και σε αυτές τις ζημιές κάνανε δειγματοληπτικό έλεγχο. Δηλαδή ο μηχανικός του ΤΕΕ που ήρθε από τις 7 κολόνες άνοιξε τη μία και την πέρασε με ραντάρ. Δεν τις άνοιξαν όλες. Τώρα πώς θα βγουν πορίσματα και συμπεράσματα με τέτοιες αυτοψίες, τι να σας πω.
1: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
1: Στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ, ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης είναι κάτοικος στην περιοχή της Κυψέλης, σε ένα τριώροφο κτίσμα οικία που έχει χτυπηθεί και εκείνο από τη λειτουργία του Μετροπόντικα. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00 174 skyradio.gr, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, και μέσω Viber 698-123-1003. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σε λίγο θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, τη φωνή της Λεωφόρου, ή μάλλον του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Παπαγεωργίου, ηθοποιό, σκηνοθέτη, stand-up comedian και άλλα πολλά, και τον άνθρωπο που έγραψε, κυρίες και κύριοι, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι για τη σειρά Μπλε Ώρες στην τηλεόραση του Sky. Θα είναι μαζί μας στο ραδιοθάλαμο μετά μεσάνυχτα ο συνθέτης Χρήστος Στελιανού. Μείνετε συντονισμένοι. Το τραγούδι, το τίτλο, να ερμηνεύει η Πάολα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποια είναι η αθλητική επικαιρότητα. ...11:26 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Ακούσατε ή μάλλον είδατε, όσοι ήσασταν τυχεροί, το μπάσκετ που έπαιξε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπουρκ. Εδώ της έκανε πλάκα. Σε άλλο επίπεδο η ομάδα των Πρασίνων. Ζωντανή μετάδοση, κυρίες και κύριοι, από την τηλεόραση του Sky. Πάμε να τα πάρουμε όλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οργανωμένοι του Παναθηναϊκού τα είπαν με Γιάννη Αλαφούζο και Δημήτρη Γιανακόπουλου. Οι δύο ισχυροί άνδρες του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, βρέθηκαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ και παρακολούθησαν μαζί την αναμέτρηση. Υπήρξε κοινό ποστάρισμα τόσο της ΠΑΕ και της ΚΑΕ με Αλαφούζο και Γιανακόπουλο και το σύνθημα United We Stand. Και φυσικά η αποθέωση του coach των coach για τον Ομπράντοβιτς, ο οποίος μόλις μπήκε στο Telecom Center Arena, συγκέντρωσε το χειροκρότημα όλων. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι συντομία από το χώρο του αθλητισμού, και πάμε τώρα, κύριε, σύντομα κατευθείαν στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, και όπως μας λέει, όπως αναφέρει και η Δήμητρα Κυρανούδη, για τη Γερμανία δεν φταίει μόνο ο Μέρτς.
2: Πλήθος σχολείων στον γερμανικό τύπο για τις διπλές εκλογές της Κυριακής, τις ευθύνες του καγκελάριου Μέρτς και την καθίζηση των χριστιανοδημοκρατών. Αναμφίβολο, ο καγκελάριος έκανε λάθη και απογοήτευσε πικρά πολλούς μέσα στο κόμμα του. Όμως για τα προβλήματα της Γερμανίας, όπως και για το πρόσφατο εκλογικό φιάσκο και την άνοδο της ΑΕΦΔΕ, δεν ευθύνεται ένας μόνο άνθρωπος, σχολιάζει το δίκτυο ΒΕΝΤΕΡ. Όπως αναφέρει, φαίνεται πως στην Ένωση επικρατεί μια σχεδόν αυτοκαταστροφική διάθεση να αποτελειώσει η ίδια τον εαυτό. Σε αυτό κρύβεται και πολύ αυταπάτη. Όποιος δείχνει αποκλειστικά με το δάχτυλο τον Μέρτς αρνείται τη δική του ευθύνη. Και όποιος κι αν βρεθεί, όπου κι αν βρεθεί, μετά τον Φρίντριχ Μέρτς στην καγκελαρία, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Αυτά δεν εξαφανίζονται με ένα άγγιγμα του χεριού. Η Bild σε σχόλιο της εστιάζει στην υποκρισία που επικρατεί εντός της CDU CSU απέναντι στον καγκελάριο και τους πολίτες, σημειώνει μεταξύ άλλων. Από το καταστροφικό αποτέλεσμα της CDU στη Σαξονία Άνχαλτ, αρκετοί πρωθυπουργοί των κρατηδίων εξέταζαν αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να απαλλαγούν από τον καγκελάριο. Επειδή ο πρωθυπουργός της Βόρειας Δανίας Βεσφαλίας, Χέντρικ Βιούστ, δεν τολμούσε και προς το παρόν δεν επιθυμεί να γίνει καγκελάριος, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Μάρκους Ζέντερ. Τελικά όμως η ηγεσία της CDU δίστασε για ακόμη μια φορά να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία, εν μέρει επειδή φοβάται το πολιτικό ρίσκο. Βεβαίως θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η αλλαγή καγκελαρίου θα ήταν υπερβολικά επικίνδυνη και ότι ένας νέος καγκελάριος θα μπορούσε να αποτύχει όπως ο Μέρτς. Όμως αυτό που έκαναν οι πρωθυπουργοί των κρατηδίων με την επιστολή στήριξής τους προς τον Μέρτς είναι πάνω απ' όλα υποκριτικό και ανεύθυνο. Υποκριτικό επειδή στην επιστολή αυτή, η οποία καταδικάζει τις εικασίες περί προσώπων και αξιωμάτων, υπέγραψαν και πρωθυπουργοί κρατηδίων που οι ίδιοι συμμετείχαν σε ακριβώς αυτού του είδους τις παρασκηνιακές συζητήσεις. Και ανεύθυνο είναι επειδή η επιστολή δεν συνιστά ανεπιφύλακτη στήριξη προς τον Μέρτς, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σε κρίσιμα σημεία. Το γεγονός ότι το όνομα του Φρίντριχ Μέρτς αφαιρέθηκε από ένα προηγούμενο προσχέδιο της επιστολής λέει πολλά από μόνο του. Από την πλευρά της, η γερμανική ραδιοφωνία DLF εστιάζει στις συνέπειες της απόφασης των χριστιανοδημοκρατών περί πλήρους ασυμβατότητας με την AfD. Μεταξύ άλλων, το σχόλιο αναφέρει ότι η CDU βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολιτική πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοεί. Η αιμονή στον αποκλεισμό κάθε συνεργασίας τόσο με την AfD όσο και την αριστερά περιορίζει τα πολιτικά περιθώρια δράσης της και δημιουργεί αντιφάσεις. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ο οίκος αξιολόγησης της Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3β πλάς από 3β, παράλληλα αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο να υπάρξει συντονισμός στα επίπεδα αποθεμάτων. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας πως αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλίων. Ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες τουρκικές παραβιάσεις σήμερα από 2 σχηματισμούς τουρκικών F-16 και 6 μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 5 μη επανδρομένα. Καταγράφηκαν και 2 υπερπτήσεις από ένα σχηματισμό F-16 πάνω από την Ισίδαρο και από ένα μη επανδρομένο πάνω από την Ισίδα Ζουράφα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Και για τους λάτρες του ποδοσφαίρου ή τέλος πάντων για όσους τους αρέσει να είναι στο γήπεδο και είναι φιλάθλοι, υπάρχει κυρίες και κύριοι στους αγώνες τους εντός έδρας της ομάδας του Παναθηναϊκού μια νέα δωρεάν έκδοση, ονομάζεται Παναθηναϊκό, είναι το Free Press για τον Παναθηναϊκό.

0: στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 34 πρώτα λεπτά. Και πάμε στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και επανερχόμαστε.
1: Περνούν είναι δύσκολες στην Καγκελαρία και στο Κόντρατ Αντενάουερ Χάους, τα κεντρικά των χριστιανοδημοκρατών. Ο Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πίεση που δέχεται είναι ασφικτική. Μετά την πανολεθρία στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ με νίκη της ακροδεξιάς, ο ίδιος αλλά και σύσσωμη πολιτική τάξη της Γερμανίας αναμένουν την Κυριακή τα αποτελέσματα των διπλών εκλογών σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά και έπονται οι Χριστιανοδημοκράτες και η AfD. Στο κρατήδιο της Βαλτικής, ακροδεξιά και σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν. Και ακολουθούν οι Χριστιανοδημοκράτες με μονοψήφιο ποσοστό, ενώ δεν αποκλείεται να κινηθούν γύρω από το εκλογικό όριο του 5%. Ο Μέρτς διανύει το πιο δύσκολο σταυροδρόμι από την ανάληψη της καγκελαρίας μέχρι σήμερα, ενώ οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές αναμένονται το 2029. Η δημοτικότητά του κινείται στα δημοσκοπικά τάρταρα. Ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτή αμφισβήτηση εντός του κόμματός του και η δήλωση στήριξης από τοπικούς πρωθυπουργούς τις προηγούμενες ημέρες δεν αρκεί για να κοπάσουν οι ψήθυροι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μέρτς αναμένεται να ζητήσει ήδη από το βράδυ των εκλογών μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης από την ηγεσία του κόμματος. Το δίλημα είναι, είτε με στηρίζετε, έρχεστε μαζί μου και προχωράμε στις επίπονες μεταρρυθμίσεις, είτε προχωράμε σε αλλαγές προσώπων την επόμενη μέρα. Παρά τις δηλώσεις υπέρ του Μέρτς από κορυφαία στελέχη, τα ονόματα των Δελφίνων φουντώνουν εδώ και καιρό. Από τον Φέρελπη, διεκδικητή του χρήσματος για τις ομοσπονδιακές του 29, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Λινανίας Βεσφαλίας Χέντρικ Βιούστ, μέχρι τον Βαβαρό, χριστιανοκοινωνιστή πρωθυπουργό Μάρκου Ζέντερ ή ακόμη τον σκληροτράχυλο υπουργό εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Για πρώτη φορά, δύο χρόνια μετά την επιστροφή των χριστιανοδημοκρατών στην εξουσία, τίθεται τόσο έντονα το ερώτημα κατά πόσο ο άνθρωπος που ανήλθε στην καγκελαρία διαθέτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση για να παραμείνει στη θέση του και κατά πόσο το κόμμα της μερκελικής χριστιανοδημοκρατίας που εξακολουθεί να υπάρχει μπορεί να συνεχίσει να βάζει πλάτη στη γραμμή Μέρτς. Πάντως μια Γερμανία με ανίσχυρο καγκελάριο και κυβέρνηση που διαρκώς ρέπει μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας θα ήταν θανάσιμο πλήγμα για την Ευρώπη.
0: Η Δήμητρα Κυρανούδη από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και αν κατασκευθεί στη Γερμανία καταλαβαίνει τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την υπόλοιπη Ευρώπη. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 00 178-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα και μέσω Viber για τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. Εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει την πόρτα του Λευκού Οίκου σε CNN, Politico και MS Now. Υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης εισαγωγικά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναρτήθηκε στο λογαριασμό του στο X. Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στο πολιτικό, ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση Biden έλαβε εισαγωγικά παράνομη κρατική επιδότηση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποφύγει η οικονομική κατάρρευση, κάνοντας λόγο για διαφθορά. Αυτή είναι η εικόνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ευχάριστο. Ο αθλητισμός ενώνει, το θέατρο είναι ο πολιτισμός. Υπάρχει μια φωνή, ένας άνθρωπος μάλλον, ο οποίος έχει πάρα πολλά χαρίσματα. Ανεβαίνει στο σανίδι, σκηνοθετεί, γράφει κείμενα. Και έχει και μια φωνή που όταν μπει γκολ, τραντάζεται όλη η εξέδρα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο Κώστας Παπαγεωργίου.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες του Sky Radio. Μου δίνεις μια πάσα με αυτά που έλεγες πιο πριν, ναι. Και νομίζω ότι η ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι ταιριάζει τα μάμους σε έναν πλανήτη που αυτή την περίοδο γίνεται στην κυριολεξία. Δεν θέλω να πω τη συνέχεια, βάζω τελείτες.
0: Αγωνία, γιατί κάθε μέρα δεν είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
2: Ναι,
0: παρακολούθησες μπάσκετ τον αγώνα?
2: Βεβαίως. Παρακολούθησα τον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει για μία ακόμη φορά και στο μπάσκετ, γιατί σαφέστατα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι στην κορονίδα της ιστορίας του Παναθηναϊκού, το κάτι άλλο, και νομίζω ότι φέτος θα δούμε και από τον μπάσκετ πάρα πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Ναι.
0: Και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ.
2: Δεν το συζητάμε. Είναι dream team, είναι άνθρωποι που ξέρουν τον Παναθηναϊκό, ξέρουν τη φανέλα, ξέρουν τη λειτουργία της ομάδας, και νομίζω ότι και το τμήμα που μου έχει χαρίσει άπειρες χαρές στον κόσμο του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει και πάλι εκεί που ανήκει, δηλαδή στην κορυφή.
0: Και σημειώνουμε και την ξεχωριστή απόψε συνάντηση ιστορικής σημασίας στο κλειστό του ΟΑΚΑ.
2: Για πρώτη φορά βεβαίως, και είναι κάτι που χαροποιεί όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κάτι αργά παρά ποτέ δείχνει τη σχέση, τη ενώση.
0: Ποδόσφαιρο και μπάσκετ, Γιάννη Αλαφούδη.
2: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνες μαζί.
0: Και ερασιτέχνες, πολύ σωστά. Ναι.
2: Ναι, ναι, όλοι μαζί. Νομίζω ότι το τριφύλι αξίζει τα καλύτερα. Και αξίζει αυτό το σήμα τα καλύτερα. Ναι. Οπότε και αυτοί που το υπηρετούν στις πιο υψηλές θέσεις, νομίζω ότι κάνουν το καθήκον τους στον κόσμο του Παναθηναϊκού με τον καλύτερο τρόπο.
0: Και μία αναφορά, σε παρακαλώ, πριν περάσουμε στον πολιτισμό. Τώρα, πηγαίνοντας ξανά στη Λεωφόρο, η αίσθησή σου.
2: Είναι ένα που για τον κόσμο του Παναθηναϊκού η Λεωφόρος είναι η μυρωδιά για μένα, ακόμα και η μυρωδιά του Βασιλείου.
0: Αλλά προετοιμάζεσαι για το Βοτανικό, φαντάζομαι.
2: Δεν το συζητάμε. Το σπίτι του Παναθηναϊκού, το ιστορικό του σπίτι, μπορεί να είναι η Λεωφόρος. Μπορεί να ανδρώθηκε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, στο ΆΚΑ να πέταξε, να άνοιξε φτερά για μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, αλλά νομίζω ότι πλέον στο Βοτανικό θα ζήσουμε κάτι που θα είναι ανεπανάληπτο. Και οι εγκαταστάσεις θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι και οι ανέσεις θα παρέχει αυτό το γήπεδο, θα είναι τα εχέγγυα για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα με πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Να σου πω, έλεγε Βασίλη μου, εγώ ονειρεύομαι τη στιγμή που θα είμαι στο μικρόφωνο και θα αναγγείλω τη σύνδεση του Παναθηναϊκού στον κόσμο της ομάδας, στο νέο μας σπίτι στο Βοτανικό. Το λέω και ανατριχιάζω, το λέω.
0: Ναι, το περιμένει πάρα πολλοί κόσμος.
2: Ναι.
0: Μέχρι τότε απολαμβάνουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού τα γκολ. Φαντάζομαι.
2: Φέτος, ναι, ναι, και νομίζω ότι φέτος βλέπουμε αρκετά γκολ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάτι που είχε λείψει.
0: Ναι.
2: Να βλέπουμε πάρα πολλά γκολ σε αγώνες της ομάδας.
0: Ωραία, ερώτηση.
2: Φέτος έχει μια ομάδα που σκοράρουνε.
0: Βισέντε ή Βιθέντε τα μπόρδα.
2: Βισέντε.
0: Βισέντε.
2: Αν ήταν Ισπανός, θα είναι Βισέντε.
0: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, ωραία. Έτσι στη Λατινική Αμερική δεν είναι το.
0: Ωραία, το διευκρινίσαμε.
2: Βισέντε. Έτσι. Ναι. Όπως και ο Λούζα, δεν είναι Λούζα, είναι Λούζα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, το μάθαμε και αυτό όντως. Ο κόσμος με ποιον παραλυρεί, με ποιον είναι, δηλαδή, ποια είναι η μεγαλύτερη.
2: Έχω την εντύπωση ότι με τον Ταμπόρδα υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση, αλλά και ο Ναΐ.
0: Μάγος.
2: Επιστροφή του ο Ναΐ, αν μη τι άλλο, σηματοδοτεί πολλά. Σηματοδοτεί πραγματικά ένας μάγος, ένας ζωγράφος που λέει πραγματικά έχουμε έναν καλλιτέχνη με όλη τη σημασία της λέξης και πάλι στον Παναθηναϊκό. Και ο κόσμος νομίζω ανταποκρίνεται πάρα πάρα πολύ στο όταν βλέπει τέτοιους παίκτες να ζωγραφίζουν στο γήπεδο και να τους αποθεώνει. Και φυσικά και ο Ανδρέας Τετέι.
0: Α, ναι, χαμόγελο.
2: Πραγματικά αυτό το παιδί, έτσι με το χαμόγελο που λες, Βασίλη, είναι κάτι που μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ, το βλέπω.
0: Ναι. Και είναι χαμογελαστός στο γήπεδο, αλλά τσαντίζεται με τον αμυντικό, τον Κλωτάκη. Και μετά ξαναγίνεται χαμογελαστός.
2: Είναι. Ναι. Εντάξει, είναι τάγκ όμως,
0: Ναι,
2: είναι ένα τάγκ, αλλά ένα τάγκ το οποίο τρέχει και πάρα πολύ.
0: Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αφήνουμε τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και πάμε στο καλλιτεχνικό έργο. Τι ετοιμάζεις,
2: Άλλωστε και το ποδόσφαιρο για μένα καλλιτεχνία είναι.
0: Ναι.
2: Έτσι θα το βλέπουμε.
0: Αλλά και
2: και το ποδόσφαιρο είναι μορφή τέχνης.
0: Φυσικά.
2: Όπως και γενικότερο ο αθλητισμός. Ασχέτως αν πολύ τον δυστυχώς τον κακοποιούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι λοιπόν έτσι στα καλλιτεχνικά. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι σε καιρούς που πραγματικά ο κόσμος έτσι δυσκολεύεται, πολλές φορές χάνει και το χαμογελό του. Η τέχνη και γενικότερα το θέατρο, αλλά και ειδικότερα η κωμωδία, νομίζω ότι μας δίνει πολλές φορές έτσι αφορμή να χαμογελάσουμε, να δούμε με ποιο αισιόδοξο μάτι την επόμενη μέρα. Και εμείς που υπηρετούμε το θέατρο, εγώ έχω και διπλή ιδιότητα, γιατί και γράφω και σκηνοθετώ και παίζω και έχω και το stand-up comedy, δεν το ξεχνάω. Ναι.
0: Και χορεύεις.
2: Εμένα εκεί. Δεν χορεύω, γιατί να χορεύσω θα πέσει πίστα.
0: Αυτό να είστε.
2: Θα βρεθώ στο μετρό από κάτω. Λοιπόν, ναι. Είναι ωραία λοιπόν έτσι να περνάμε διάφορα χαρούμενα μηνύματα μέσα από τον πολιτισμό. Με αυτή την αφορμή λοιπόν εγώ να πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη 5η-24η του μηνός, στο Κηποθέατρο Παπάγου, στα πλαίσια του 32ου Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού, που είναι ένας θεσμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για την περιοχή του Παπάγου και του Χολαργού, αλλά γενικότερα για την Αττική, θα φιλοξενήσει τη νέα μου κομμωδία με τίτλο «Κότες Λυράτες», που είναι βασισμένη στους Όρνηθες του Αριστοφάνη.
0: Κότες Λυράτες, μάλιστα.
2: Το έχω πειράξει με έμετρο 15-σύλλευο στίχο και αναφέρεται στην προσπάθεια να βρούμε μια πολιτεία μακριά από τη διαφθορά, μια πολιτεία η οποία θα έχει ισονομία. Τι ωραίο που ακούγεται.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται.
2: Και πραγματικά 16 έτσι, γονείς ηθοποιοί της θεατρικής μου ομάδας Κήπος θα ερμηνεύσουν έτσι το έργο. Είναι να πω πιο σημαντικό ότι είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Άρα
2: ο κόσμος βεβαίως ένα μεγάλο θεατράκι μπορεί να προμηθεύεται τις προσκλήσεις του από τα γραφεία του Φεστιβάλ Παπάγου Αναστάσιος 90. Οπότε το λέω γιατί πολλοί με ρωτάνε. Και για την παράσταση να πω ότι είναι με ελεύθερη είσοδο για όλο τον κόσμο. Μπορεί να τη χαρεί.
0: Άρα είναι πώς λέμε, πάσα σε κοινή αιστεία. Πάρε βάλε.
2: Πάρε βάλε, ναι. Εμείς δίνουμε την πάσα και ελπίζω να την αξιοποιήσουν και οι θεατές.
0: Χρειαζόμαστε
2: με το κρόκυμα και το χαμόγελο.
0: Χρειαζόμαστε την τέχνη και στον πολιτισμό και στον ποδόσφαιρο.
2: Παντού.
0: Να μπαίνει.
2: Είναι συνυφασμένες για μένα, είναι, σου είπα. Για μένα είναι ταυτόσιμες μάθουν εμείς και ο πολιτισμός. Και το ποδόσφαιρο και γενικότερα όπως είπα ο αθλητισμός.
0: Ναι, για να υπάρχει μια. Είναι ωραίο να υπάρχει μια ευγένεια στο χώρο.
2: Ναι.
0: Δηλαδή γίνεται η μάχη, όντως.
2: Ναι.
0: Αλλά μετά χαμογελαστεί, χειραψία και πάμε παρακάτω.
2: Και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Άλλωστε, μια που λέμε για τη σχέση του πολιτισμού με τον αθλητισμό, μην ξεχνάμε και τους διάσημους τενόρους οι οποίοι κατά καιρούς έχουμε τραγουδήσει μέχρι και σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Φυσικά, ναι.
2: Ναι, ποιος δεν ξεχνά την υπέροχη συναυλία που έδωσε και ο Λουτσιάνο Παβαρότη, ο ύμνηστος, το 1990, στο Μουντιάλ που έγινε στην Ιταλία, που είναι κάτι που ακόμα το μνημονεύουν.
0: Τώρα ρίχνεις ιδέες, γιατί τα καλύτερα έρχονται.
2: Έτσι, μπράβο. Να σκεφτόμαστε θετικά και όλα γίνονται.
0: Και κατά τη διάρκεια της χρονιάς υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σχεδιάζεις, Κώστα?
2: Κοίταξε να δεις, όπως είπε, επειδή γενικά είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα και πολλές φορές απάντησε πολλά προβλήματα, είτε είναι αυτά που έχουν να κάνουν έτσι, με αυτή τη δυσκολία ή μια στεναχωρία που μπορεί να περνάει ο καθένας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ναι. Όταν αναζητάς μέσω της τέχνης διάφορες απαντήσεις, θα τις βρεις και εγώ ευτυχώς έχω βρει τις απαντήσεις που θέλω. Θα κάνω και παιδικό θέατρο τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
2: Ετοιμάζω. Και μέσα στον Οκτώβριο κάνω και ένα stand-up comedy στο θέατρο της ημέρας 17 Οκτωβρίου. Έτσι για ένα old school, το λέω εγώ. Ναι. Stand-up comedy, μια που είμαστε.
0: Από τους πρωτοπόρους. Από τους δεινόσαυρους. Τυρανόσαυρους.
2: Από το 95, παρακαλώ.
0: Τυρανόσαυρος Ρεξ.
2: Ομάδα Λουκία.
0: Λουκία Ρεκάκη, ναι. Στα Εξάρχεια, δεν ήταν στο.
2: Ναι, ναι, είναι αυτό που ξεκινήσαμε πρώτα από Κούνιες του Μακρυγιάννη. Μετά πήγαμε κάτω στο Θυσία, στον Πάρτονα Σωμάτων. Και για πάρα πολλά χρόνια στο περίφημο 104, στο στέκι της Οδού Θεμιστοκλέους.
0: Πόσο κόσμο είχε ανέβει εκείνα τα σκαλοπάτια?
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν ένα σημείο αναφοράς και αυτό που λένε πολλοί ότι μεγαλώσανε. Περνώντας έτσι από αυτό το στέκι για να δίνει μια παράσταση που τότε από.
0: Ήσασταν παράξενο.
2: 5-6 φορές την εβδομάδα ήταν δηλαδή.
0: Ήσασταν σαν εξωγήινη την εποχή εκεί, δεν ήταν.
2: Τελείως καινούριο. Αυτό δεν ξέραν καν τον όρο. Stand-up comedy, τι είναι αυτό, σου λέει.
0: Ναι, πολλές άγνωστες λέξεις ταυτόχρονα.
2: Δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν μπορούσε να το ψάξει. Δεν είναι. Δηλαδή, μόνο όσοι είχαν κάποια επαφή είτε από Αγγλία είτε από Αμερική που γνωρίζανε τι πάει να πει stand-up comedy, ξέραν έτσι τέτοιου είδους μπαράκια. Όπου ο κωμικός παίρνει το μικρόφωνο, δεν έχει καμία άλλη σύμβαση και έχει τους θεατές από κάτω έτσι για να πει τα σχόλια.
0: Αλλά δεν λέω ότι του κατέβει. Το έχει σκεφτεί.
2: Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο στο stand-up. Δεν ξέρεις πραγματικά τι θα σου τύχει, δεν ξέρεις πραγματικά τι θα πει ο άλλος. και σαφέστατα όλο αυτό έτσι νομίζω ότι ζούμε μεγάλες στιγμές πλέον. Εγώ δηλαδή θαυμάζω, βλέπω και την πορεία του Αλέξανδρου Τσουβέλα, ένα παιδί που ξεκίνησαμε και παρεούλα δηλαδή. Είχαμε τη χαρά να φράσουμε τον Βαγιοργίου να τον έχουμε έτσι στις πρώτες του, στα πρώτα του ανεβάσματα πάνω στη σκηνή και με λίγο κόσμο, και βλέπω ότι αυτό παιδί την πορεία του που ενώ μπορούσε να ξεκινήσει να παίξει και με 20 με 30 άτομα και τώρα γεμίζει στάδια και πραγματικά έτσι respect για την πορεία του.
0: Και έχει και ήθος, αυτό είναι σημαντικό.
2: Ναι. Ναι, είναι κάτι το οποίο για μένα είναι σημαντικό και δεν έχει να κάνει μόνο με το χώρο του stand-up comedy. Γενικά πόσο περισσότερο οι άνθρωποι που ασχολούνται και με τον καλλιτεχνικό χώρο, το ήθος πρέπει να είναι κάτι που να τους διέπει σε όλη τους την διαδρομή.
0: Και για τον επίλογο,
2: τι θέλεις,
0: θέατρο ή ραδιόφωνο?
2: Α, μπράβο, το ραδιόφωνο. Λοιπόν, κοίταξε, όχι τώρα, είμαι ραδιόφωνο άνθρωπος κι εγώ, γιατί πάει πολύ μακριά η βαλίτσα για το χώρο του ραδιόφωνο. Το αγαπάω πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Κάνω κάτι, να σας πω, κάνω κάτι έτσι ντου στο Sport FM έτσι, και μπαίνω και κάνω κάτι έκτακτες εκπομπούλες. Θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί γενικότερα το πρόγραμμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το υπεραγαπώ. Ναι. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, καταλαβαίνεις και ξέρεις ότι το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο, η επικοινωνία που προσφέρει και η χαρά και η αμεσότητα είναι κάτι το μοναδικό.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, έχεις κάνει Σαρδάμ πότε στην εκφώνηση της ομάδας?
2: Λοιπόν, προσπαθώ να σκεφτώ με τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ναι. Δεν έκανα το Σαρδάμ εγώ, το έκανε ο κόσμος όταν έλεγα το όνομά του, δηλαδή σκόρε για την ομάδα μας ο Λάζαρος και ο Χριστοδουλόπουλος. Ο κόσμος μπερδευόταν.
0: Πολλά.
2: Το επώνυμο. Ναι. Λοιπόν, ναι.
0: Πολλά, σύμφωνα, πολλές συλλαβές.
2: Σωστά. Έχει και αυτό πάντα τη χάρη του. Πολλές φορές αναρωτιέμαι εάν σε αυτή την πορεία, γιατί είμαι από το 2001 έτσι εκπονητής πανέμβου, όλα αυτά τα χρόνια τι έχουν δει τα μάτια μου. Έχουν δει πολλά. Έχουν δει πολλές ευχάριστες στιγμές. Έχουμε νιώσει και πίκρες.
0: Έτσι είναι αλλά, ο θεσμός, ναι.
2: Έτσι να δείσουμε. Αλλά όπως λέμε εμείς πανέμβου, στις χαρές και στις λύπες μαζί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Όλα τα καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Στέλνω και πάλι τους χαιρετισμούς μου και σε σένα, την οικογένεια του Sky και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ο Κώστας Παπαγεωργίου είναι κειμενογράφος, ηθοποιός, σκηνοθέτης και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ραδιοφωνικός παραγωγός, stand-up comedian και η φωνή του γηπέδου του Παναθηναϊκού, είτε στο ΆΚΑ είτε στη Λεωφόρο. Δηλαδή, αν μπει γκολ στο γήπεδο, αν δεν το έχετε δει, θα το έχετε ακούσει. Ο Στέφανος Νικολαίδης για το ξεχωριστό θέμα από το sky.gr τώρα.
3: Η τεχνητή νοημοσύνη, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να επελάβει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γράφουμε στο sky.gr, παραλίγο να εξαπολύσουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου στη Μέση Ανατολή. Διότι πίστευαν ότι μετέφερε εξαρτήματα για πυρηνικά όπλα. Αυτή η πληροφορία προερχόταν από έκθεση που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και είχε κυκλοφορήσει την άνοιξη στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις κινητοποιήθηκαν καταρτίζοντας σχέδια για την αναχέτηση του πλοίου. Αυτά σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό. Και όπως αναφέρουν αυτές οι πηγές, ένοπλοι Αμερικανοί στρατιώτες προετοιμάζονταν μάλιστα να επιβιβαστούν στο πλοίο αυτό, ενώ στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν ήδη απογειωθεί. Βέβαια, λίγο πριν από την προγραμματισμένη επιχείρηση, αξιωματούχοι εξέτασαν πιο προσεκτικά, με εντελεχή τρόπο, την έκθεση αυτή, την οποία έχει συντάξει αναλυτής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων και διαπίστωσαν, ευτυχώς, ότι είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI και ότι το chatbot που είχε χρησιμοποιήσει ο αναλυτής είχε αναγνωρίσει εσφαλμένα το υλικό που μετέφερε το πλοίο. Να πούμε βεβαίως, εντάξει, αυτονόητα, η έκθεση ήταν εντελώς ψευδής, όπως χαρακτήρισαν οι ίδιες πηγές. Εν τούτης, όπως λένε, παραλίγο να προκληθεί πόλεμος. Οποιαδήποτε αμερικανική επιχείρηση εναντίον κινέζικου πλοίου θα μπορούσε να οδηγήσει βεβαίως σε κλιμάκωση και σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών υπερδυνάμεων στον πλανήτη. Να πούμε ότι στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις υπηρεσίες πληροφοριών το AI χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, αυτά λένε οι έρευνες, σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών από ανάλυση πληροφοριών, επιλογή στόχων για στρατιωτικά πλήγματα μέχρι και διαχείριση budget προϋπολογισμών, logistic, εφοδιαστικών αλυσίδων. Και το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο, αναδεικνύει Το λέμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το λέμε για άλλη μια φορά. Αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή στόχων εν μέσω πολέμου. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το όλο θέμα. Αλλά και μας το κλείνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο αναλυτής χρησιμοποίησε chatbot για να εξετάσει πληροφορίες σχετικά με το δηλωμένο φορτίο του πλοίου, οι οποίες προέρχονταν από τη διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στον ειρηνικό μέδρα τη Χαβάη, έτσι για την ιστορία. Δεν κατέστησε σαφές αν το chatbot ήταν κάποιο εμπορικά διαθέσιμο εργαλείο ή προϊόν της αμερικανικής κυβέρνησης, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης με όλα τα στοιχεία. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 4800 174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα και ο αριθμός του Viber 698-123-1003. Για να είστε και για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να έχετε κι εσείς την άμεση δυνατότητα συνομιλίας με τον αέρα. Την επόμενη ώρα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο συνθέτης Χρήστος Στυλιανού, γιατί θα ξανακούσουμε τις μπλε ώρες, από τις μπλε ώρες το πρόστιμο με την Πάολα, ξεχωρίζει ήδη το τραγούδι. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, δεν ξεχνάμε πως αύριο Σάββατο 19 του μήνα, 10 η ώρα το βράδυ, ένα συγκινητικό αφιέρωμα της τηλεόρασης του Sky στο Γιώργο Μαζονάκη με τίτλο «Με λένε Γιώργο». Στη Μαρία Βούσουλα μιλούν καλλιτέχνες και συνεργάτες του Γιώργου Μαζονάκη, μεταξύ των οποίων η Σταβέντο, Αναστασία, Νίκος Σούλης, Γιώργος Κοντοπούλης και Πάνος Γιαννακόπουλος. Αύριο, κυρίες και κύριοι, 10 η ώρα στην τηλεόραση του Sky, «Με λένε Γιώργο». Εδώ επίλογος με Kate Bush. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, διότι μετά, κυρίες και κύριοι, θα χαθούμε στις μουσικές ενός εξαιρετικού συνθέτη. Τα τραγούδια του οποίου και οι μουσικές του είναι συνεφασμένες με ορισμένες από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιδιωτική τηλεόραση και όχι μόνο. Μετά το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, τα μεσάνυχτα, μαζί μας ο Χρήστος Στυλιανού.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Πριν από λίγο, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαίωνοντάς τους την επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Νωρίτερα, ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3B+ από 3B. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης αμέσως μετά τη συνεδρία του Eurogroup, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη να επιταχυνθεί η πορεία για μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ανακοίνωσε πως από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά τα μέτρα για πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσουν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλλία αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο να υπάρξει συντονισμός στα επίπεδα αποθεμάτων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. «Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη», είπε ο Ρώσος πρόεδρος και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Επίθεση με ρωσικούς πυράβλους νωρίτερα σε Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία. Στην πόλη Σούμι της Βόρειας Ουκρανίας επλήγει μια πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 7. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι έκανε λόγο για απάνθρωπο πλήγμα, προειδοποιώντας ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν 2 επιθέσεις στο κέντρο της πόλης και υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυόροφο κτίριο. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους και προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, σε πισίνες και σε δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες, ιδανικές σχεδόν για τα πάντα, από τη μέθη μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται εκτός ιατρίων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν αύριο στον μεγάλο τελικό. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στον ημιτελικό 90-69 την Μπουργκ. Νωρίτερα για το ίδιο τουρνουά ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν και οι 2 αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90. Στο δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, η Ρεάλ νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 90-85 και πέρασε στον τελικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Είστε έτοιμοι για το πρόστιμο, κυρίες και κύριοι? Έχετε αντιληφθεί πόσο ωραίο είναι αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε η Πάολα και το ακούτε στην μοναδική, πάρα πολύ όμορφη νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες τηλεόρασης του Sky» με την υπογραφή των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Ένα τραγούδι μοναδικό, ξεχωριστό, που αρχίζει και χτυπάει ήδη μέσα μας. Και είχατε, κυρίες και κύριοι, την τύχη να το ακούσετε για πρώτη φορά από τα RGNA εδώ στον αέρα του Sky. Και είστε διπλά τυχεροί, διότι αυτή την Παρασκευή, που ο μήνας έχει 19, είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας ο άνθρωπος που το έγραψε και έχει, το όνομά του έχει συνδεθεί και με άλλες μεγάλες επιτυχίες που συνοδεύουν ιστορικές και άλλες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Μαζί μας και ο Χρήστος Τηλιανού. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Σας υποδεχόμαστε τον πληθυντικό και θα περάσουμε στον ελληνικό, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι βράδυ Παρασκευής.
1: Εννοείται.
0: Και έχουμε και αυτόν τον πολύ ωραίο ρυθμό που μας δώσατε με το πρόστιμο, όπου ακούσαμε μια πολύ ωραία ερμηνεία από την Πάολα.
1: Μια εξαιρετική ερμηνεία, ψυχή.
0: Με ψυχή.
1: Αυτή η γυναίκα έχει τη φωνάρα, αλλά είναι ψυχάρα. Ναι. Το είπε συγκλονιστικά και φυσικά ο στίχος είναι της Λίνας Δημοπούλου.
0: Ναι,
1: της αγαπημένης Λίνας. Εξαιρετικός στίχος και έχει γραφτεί για τις μπλε ώρες.
0: Ναι.
1: Είχα μιλήσει με τον Ανδρέα, είμαστε από το, θα σας πω, από το 16.
0: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ τη σειρά.
1: Το τατουάζ. 16 γνωριστήκαμε, 17 βγήκε το τατουάζ, ναι, τότε.
0: Και μετά ήταν πάλι σε μια σειρά της τηλεόρασης του Sky.
1: Ήταν 8 λέξεις.
0: Σε 8 λέξεις, ναι.
1: Ήταν τατουάζ, νομίζω μετά ήταν 8 λέξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και συζητήσαμε, μίλησα με τη Βάνα, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Μου στέλνει σενάρια, ο Ανδρέας, μιλάω με τη Βάνα, διαβάζω, βλέπω την ατμόσφαιρα της σειράς,
0: ναι,
1: το ηχόχρωμα που χρειάζεται και το ηχόχρωμα που βγάζει η σειρά, τι χρώματα μου βγάζει. Και ένιωσα και αρχίσαμε να συζητάμε και ένιωσα τι θέλει, ναι, στο περίπου και γράφτηκε το συγκεκριμένο. Το έδωσα της Λίνας να γράψει στίχο, έγραψε αυτόν τον εξαιρετικό στίχο. Και ακούγοντάς το με το στίχο, όταν μιλάγαμε με τη Λίνα, λέμε η Πάολα πρέπει να το πει.
0: Και έτσι λοιπόν ληφθεί η απόφαση.
1: Έτσι.
0: Ναι, έχει γερά συναισθήματα η σειρά και φαίνεται και στα χρώματα.
1: Ναι.
0: Και το δηλώνει, δηλαδή η μπλε ώρες είναι αυτό το πέρασμα που υπάρχει.
1: Είναι ναι, το πρωί και το, ναι, αργά, το πριν δύση, δηλαδή, ναι, το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και έχει εξαιρετική εικόνα και εξαιρετικά χρώματα η σειρά.
0: Ναι, τι επιτρέπει με αυτή την επιλογή, με αυτά τα χρώματα, να μπει στο συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό ήταν αυτό που προσπαθούσα εγώ να βρω σαν ηχόχρωμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήθελε να έχει μια ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Πώς γεννιέται αυτό μέσα σου? Πώς γεννιέται η μουσική? Τι έρχεται η νότα, τι βαράει?
1: Κοίτα, σε άλλες σειρές που ήταν εποχής, ξέρεις, παίρνεις τα δεδομένα που διαδραματίζεται, ναι, και πότε,
0: ναι.
1: Οπότε
0: το πότε έχει μια σημασία,
1: ναι. Ναι,
0: ποιος είναι ο ήχος της περίοδου,
1: ναι, και πού,
0: και πού, και το πού έχει σημασία, φυσικά.
1: Τώρα, επειδή εδώ είναι στο Πήλιο και Σκιάθο που δεν έχει, ναι, συγκεκριμένο ηχόχρωμα σαν, ναι, εννοώ, μουσικά, ήταν η ατμόσφαιρα, το σενάριο.
0: Το σενάριο.
1: Δηλαδή μου έστειλε τα 5 πρώτα και μου έβγαλε αυτό το μπλε, το ναι, μπλε, το βαθύ, το σκούρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί κινήθηκα και ξεκινάνε οι νότες. Δεν ξέρω, ναι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Απλά ξεκινάει.
0: Ναι, αρχίζει και χτυπάει μέσα, ναι, στον εγκέφαλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μετά πώς γίνεται η γραφή?
1: Η γραφή πώς γίνεται? Γίνεται τα... Λίγο περίεργο αυτό.
0: Ναι.
1: Τα γράφω. Σε νότες.
0: Σε νότες, ναι, όπως παλιά.
1: Ναι.
0: Όπως εμείς στο παρενθετικά.
1: Δηλαδή δεν παίζω. Δεν το, ναι, παίζω.
0: Δεν παίζω.
1: Το γράφω.
0: Στο χαρτί.
1: Ή στο χαρτί, ή πια στον υπολογιστή. Δηλαδή έχω τον υπολογιστή που μπορείς να γράψεις. Μην τίτλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μουσικά. Και το γράφω. Δηλαδή, δεν το παίζω. Απλά αν δεν γράψω την παρτιτούρα,
0: ναι,
1: αν έχω τον υπολογιστή ανοιχτό, το γράφω.
0: Γράφω και,
1: ναι,
0: και έρχονται οι νότες.
1: Κάπως έτσι.
0: Και,
1: ναι,
0: κολλάει,
1: το ακούω και το γράφω.
0: Το ακούς, πού έρχεται αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Τον ήχο αυτό,
1: δεν ξέρω.
0: Έρχεται, η έμπνευση, αυτό, η μαγεία, αυτό το χάρισμα.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, απλά έρχεται.
0: Έρχεται μέσα από την καρδιά.
1: Έρχεται. και εκεί.
0: Καρδιά, εγκέφαλος.
1: Το συγκεκριμένο βγήκε, απλά βγήκε.
0: Βγήκε, ναι.
1: Δηλαδή,
0: και χτύπησε με τη μία όμως. Δηλαδή βλέπω ότι στους τηλεθεατές.
1: Ναι.
0: Ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει συνέστημα.
1: Χαίρομαι πολύ και χαίρομαι γιατί, ξέρεις τι, το πολύ σημαντικό αυτό για τους τηλεθεατές, αλλά το πρώτο σημαντικό για μένα είναι με την εικόνα. Ξέρεις, ναι. Όταν έρχεται.
0: Ω, βέβαια.
1: Όταν, το crash test είναι όταν έρθει η εικόνα και το δω. Και εκεί.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να είναι κόντρα ρόλ στο τραγούδι. Πρέπει να είναι ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να μπορέσει να περιγράψει αυτό που εμπνεύστηκαν οι σεναριογράφοι και ερμήνευσαν οι ηθοποιοί και είδε.
1: Που πέρασε σε μένα και πέρασε στη Λίνα που έγραψε το στίχο.
0: Και είδε ο σκηνοθέτης. Φυσικά. Είναι πάρα πολλά μάτια.
1: Πολλά.
0: Και καρδιές, έτσι, γιατί μιλάμε,
1: ναι,
0: γιατί είναι δραματική σειρά, αλλά έχει συνέστημα,
1: πολύ, πολύ,
0: πάθος,
1: πολύ,
0: αγάπη.
1: Πολύ.
0: Για τους τηλεθεατές μας, την Κυριακή, διπλό επεισόδιο, μπλε ώρες, το έκτο στις 9 και στις 10.30 το έβδομο. Χρόνο να έχετε,
1: ναι,
0: να βλέπετε, διότι έχει και πάρα πολλές ανατροπές στο σενάριο και... Οι εξελίξεις έχουν, δηλαδή είναι η υπόθεση κινείται παράλληλα σε πολλά επίπεδα. Οπότε κρατά
1: ναι,
0: πολύ ενεργό το ενδιαφέρον του κοινού, χωρίς να το εκβιάζει. Δηλαδή,
1: όχι.
0: Που είναι πολύ βασικό στο σενάριο, ναι, να μην σου,
1: ακριβώς,
0: να
1: ακριβώς
0: μην σου προκαλεί, να οδηγεί τον θεατή να το δει, δεν τον εκβιάζει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Καμιά φορά βλέπεις ότι είναι στερεοτυπικές οι φράσεις.
1: Όχι, έτσι που, είναι.
0: Αλλά
1: έτσι
0: εδώ,
1: είναι.
0: Εδώ μιλάμε.
1: Έτσι είναι.
0: Με ουσία. Και μπλε ώρες και θα έχει πολύ μεγάλο.
1: Και θα έρχονται και άλλα τραγούδια και μουσικές.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι,
0: έρχονται
1: ναι,
0: και άλλα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: είμαι στο στούντιο τώρα, εκεί ναι, ήμουν εκεί.
0: Α, γράφετε δηλαδή συνέχεια.
1: Ναι.
0: Και ναι, με ποιους, τι θα πούμε κάτι.
1: Ακόμα δεν μπορούμε
0: τι,
1: να
0: ακόμα
1: πούμε.
0: Δεν λέω να πούμε τραγούδι, αλλά τι. Στον ίδιο ρυθμό, στον ίδιο.
1: Όχι ακριβώς.
0: Είναι
1: στο ίδιο.
0: Είναι ροκ, ας πούμε. Είναι, όχι.
1: Προς το παρόν όχι.
0: Όχι. Λέω,
1: προς το παρόν
0: λέω
1: όχι.
0: Τυχαία.
1: Αλλά μπορεί να έρθει
0: ναι,
1: το ροκ.
0: Έχει βυζαντινές μελωδίες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πάμε ανάποδα να λέμε.
1: Προσπαθώ να έχει.
0: Ναι. Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβες.
0: Μα βλέπω.
1: Είδες, είσαι θεωνικός.
0: Ναι. Βλέπω. Είναι...
1: Τη θάλασσα έβλεπα. Ναι. Προσπαθώ να έχει Ελλάδα, θα έλεγα, ναι, θάλασσα. Το μπλε.
0: Το μπλε, το μπλε. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ δυνατό. Έτσι. Και το βαθύ αυτό το σκούρο.
1: Με οδηγεί το σενάριο.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ διαβάζω.
0: Φυσικά, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Οπότε πάω με το σενάριο και έρχονται κι άλλα.
0: Με το σενάριο, αλλά κλείνεις και τα μάτια για τη μουσική.
1: Ναι,
0: ναι. Δεν βγαίνει.
1: Κάποια στιγμή δεν τα διαβάζω όλα.
0: Ναι.
1: Είναι καθημερινή η σειρά, γιατί πρέπει να γράψω. Διαβάζω όμως αρκετά μέχρι εκεί που νιώσω πως αυτό που έπρεπε το πήρα προ σενάριο και τώρα Χρήστο ξεκίνα.
0: Ναι.
1: Οπότε σταματάω να διαβάζω και αφήνω. Δεν ξέρω πώς έρχεται και κάθομαι εκεί.
0: Και για τους ακροατές μας, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, έρχεται και δεύτερη σειρά από Δευτέρα, Αντώνης και Κλεοπάτρα,
1: ναι,
0: 6.30. Αυτή είναι άλλη κατάσταση. Είναι είναι δύο δικηγόροι, άτυπο ζευγάρι.
1: Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα
0: που
1: πολύ.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν τίποτα.
1: Είναι, ναι,
0: και μάχονται, συγκρούνται ο ένας με τον άλλον.
1: Οι οποίοι τα γραφεία τους είναι δίπλα-δίπλα.
0: Είναι δίπλα-δίπλα. Παίρνουν ασχολούνται.

0: χώρους οι οποίοι και σφάζονται.
1: Και παράλληλα βλέπεις τους ηρώες της σειράς, πρωταγωνιστές, να προχωράει η ζωή τους, να εξελίσσεται με τους γύρω τους.
0: Ναι, ναι. Και γιατί έχουν δύο ζωές. Έχουν δύο ζωές που είναι συμβατικές. Δηλαδή δεν είναι ικανοποιημένοι. Είναι, έχουν αυτό που έχουν συναισθηματικά. Δηλαδή έναν μία σύντροφο δίπλα τους, αλλά φαίνεται ότι ο γείτονάς τους και αντίπαλός τους και διάδικος είναι ο άνθρωπος ο οποίος τους κάνει κάτι μέσα τους.
1: Ακριβώς.
0: Και ταυτόχρονα έχουν και τις υποθέσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν.
1: Εκεί έχουμε τον Ακύλα.
0: Ναι. Α, ναι, το διάβασα κάπου.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Δηλαδή, πώς, για πες, συγγνώμη.
1: Είναι έκπληξη, τώρα τι να σου πω. Είναι...
0: Πώς πάει λίγο, έχουμε με ένα...
1: Όχι, δεν...
0: Κανένα τόνο, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Από Δευτέρα όμως.
1: Από Δευτέρα.
0: Θα ακούσουμε
1: 6,5
0: δηλαδή,
1: ώρα.
0: 6 και μισή θα ακούσουμε Ακυλά. Ναι. Είναι το πρώτο επεισόδιο.
1: Ο οποίος είναι ειλικρινά είναι εξαιρετικός.
0: Φοβερό το παιδί αυτό, έτσι.
1: Εξαιρετικός, φωνητικά, ειλικρινά εξαιρετικός. Θέλω να ακούσετε, αλλά σαν παιδί δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Χαρούμενος.
1: Χαρούμενος, ευγενικός, ταπεινός.
0: Ναι, δεν αρρώστησε με την...
1: Όχι, καλέ.
0: Με τη δημοσιότητα.
1: Όχι, καλά. Όχι,
0: όχι. Βαράει μέσα το ego και
1: όχι.
0: Αυξάνονται, φεύγουν όλα.
1: Όχι, ήταν τόσο πρόθυμος από μόνος του να. Αν χρειαστεί κάτι να διορθώσουμε, να το δούμε. Ήταν ειλικρινά εξαιρετικός. Mm-hmm. Για πολύ καλή φωνή. Πολύ.
0: Άρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Έχουμε λοιπόν από τον άνθρωπο που είναι μαζί μας δύο διαφορετικές μουσικές δουλειές.
1: Ναι, για,
0: δύο διαφορετικές σειρές από την ίδια ομάδα πετυχημένων συγγραφέων, σκηνοθετών. Άρα είναι οι Μπλε Ώρες, ακούσαμε Πάολα Πρόστιμο, το πρόστιμο από την Πάολα, και προαναγγελία για τον Αντώνη και Κλεοπάτρα.
1: Ακύλας μαζί και αντίθετα.
0: Ο Ακύλας μαζί και αντίθετα.
1: Μαζί και αντίθετα, γιατί ναι, είναι ρο.
0: Άρα Αντώνης και Κλεοπάτρα συν Ακύλας.
1: Ναι,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Ακύλας Πλάς.
1: Ακριβώς.
0: Στη νέα σειρά. Ωραία, ωραία, γιατί η τηλεόραση δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Χωρίς μουσική δεν υπάρχει. Και όλες τις σειρές.
1: Και ξέρεις τι.
0: Και η Γη της Αλιάς που ήταν πριν στο Μέγκα και το Μαγκού. Δεν μπορείς.
1: Και ξέρεις τι, είναι και πολύ σημαντικό η μουσική στην τηλεόραση να μην υπερκαλύπτει, να υπογραμμίζει σωστά. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ισορροπίες.
0: Να μην πατάει το έργο, να μην το υπερβαίνει. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Να μην είναι παραπάνω.
1: Να συμπληρώνει.
0: Ναι.
1: Ή να υπογραμμίζει εκεί που πρέπει. Θέλει πολύ, πολύ σωστό χειρισμό.
0: Και ταυτόχρονα μπορεί μετά να ακουστεί το έργο αυτόνομα.
1: Ναι.
0: Να είναι αυτοτελές. Ναι. Ταυτόχρονα. Που είναι δύσκολο και να ταιριάξει πάνω στην εικόνα.
1: Και από
0: λόγια.
1: Μόνο του να μπορεί να έχει το δικό του
0: γιατί
1: ταξίδι,
0: μετά. Η επιτυχία, με παρένθεση, η επιτυχία των σειρών στην τηλεόραση τα προηγούμενα χρόνια, και επειδή τράβαγαν πάρα πολύ, πρέπει να γεννήσουν επεισόδια, ξαφνικά βλέπαμε κάτι εμβόλυμα τραγούδι που δεν ήταν τραγούδι, ήταν άτυπα βίντεο κλιπ της σειράς.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: ήταν μια γρήγορη πρόχειρη μουσική.
1: Σωστά.
0: Κάτι στίχοι που ήταν.
1: Ναι. Απλά για να. Ναι.
0: Που βασίζονταν στη σειρά, ήταν δηλαδή σαν να βλέπεις το διάλογο. Σαν να. Ναι.
1: Κατάλαβα πώς το λες.
0: Ήταν κάτι πολύ πρόχειρο. Απλώς γέμιζε με 2 λεπτά. Δεν μπορούσαν να βάλεις άλλο διάλογο. Είχαν κουραστεί. Δεν έβγαινε η υπόθεση. Παίζανε και έχανε και ένα βίντεο. Ερχόταν ένας καλλιτέχνης, το τραγουδούσε. Ήταν κανονικό. Αλλά δεν ήταν αυτοτελές, δηλαδή, και γι' αυτό μετά χάνονταν τα τραγούδια. Δηλαδή, γυρίζονταν, πληρώνονταν οι άνθρωποι, κάναν δουλειά.
1: Ακριβώς. Μόνο για τη συγκεκριμένη
0: σκηνή. Ήταν σε κομμάτι σκηνής. Ήταν σαν να βλέπεις τη σκηνή και όχι οι τραγούδια.
1: Ναι, κοίτα, το σημαντικό είναι πως όταν έχω να γράψω μουσική για μια σειρά, σου λέω πάντα ξεκινώ σενάριο και σκέφτομαι πάντα τη σειρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πως αυτό πρέπει να εξυπηρετήσει τη σειρά. Και. Από μόνο του να έχει το δικό του ταξίδι. Όταν τελειώσει η σειρά, δεν να μπορέσει από μόνο του να κυκλοφορήσει και να έχει το δικό του.
0: Σωστά. Αλλά δεν είναι μόνο. Θέλει να πάμε να βγούμε εκτός σειράς με το
1: επόμενο
0: τραγούδι. Τι θα ήθελες, ας πούμε.
1: Θες να ακούσουμε το.
0: Να πάμε παραγγείλω στο jukebox εδώ. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης.
1: Θες να ακούσουμε το αγαπημένο μου το στόκα, τον Μπάμπη, με το εξαιρείσαι. Αυτό είναι στο Φαμαγκούστα.
0: Στο Φαμαγκούστα, ναι.
2: Έλα όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου,

ήθελα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: καρδιά την καθαρίσου, εξαιρείσαι.
1: Για τη σειρά Φαμαγκούστα το τραγούδι μόλις.
2: Εξαιρείσαι με τον αγαπημένο Μπαμπιστόκα.
1: Πολύ δυνατή ερμηνεία επίσης.
2: Πολύ.
1: Σε μια σειρά που ξεχώρισε γιατί είχε ιστορικό περιεχόμενο και βάθος, είναι αναδρομή στο παρελθόν για την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και στο σήμερα. Ξέρεις τι,
2: είμαι Κύπριος και ήταν πολύ δύσκολο να το χειριστώ στην αρχή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή στην αρχή που αρχίσαν και αρχούνσαν οι μαρτυρίες και το κάναν τόσο εξαιρετικά γιατί ξέρεις, κράτησαν πολύ ωραίες ισορροπίες στη σειρά. Ναι. Ο Ανδρέας και η Βάνα. Ήταν πολύ ωραίες ισορροπίες που κράτησαν, αλλά ήταν τόσο δύσκολο γιατί είμαι και εγώ Κύπριος, είμαι παιδί του πολέμου. Οπότε μεγάλωσα με όλο αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί και αυτά που έβλεπα δεν τα ήξερα.
1: Όχι.
2: Δηλαδή και εγώ τα μάθαινα όπως τα έβλεπα. Είχε ασκετά γεγονότα που δεν τα ήξερα. Ήταν δύσκολο, αλλά ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Και...
1: Τρομερή. Και μεταδίδεται στο Netflix Ελλάδος και Κύπρου.
2: Ναι.
1: Να το ξέρετε, δηλαδή είναι διαθέσιμο. Άρα έχει μια δύναμη. Όταν ήμουν μικρός, ένα ο πιστρόμος φίλου ήταν παιδί που είχε έρθει. Μετά την. Ήταν παιδί προσφύγων μαζί με τους γονείς. Mm. Και ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς σχεδόν και ξανά έστησαν.
2: Από το μηδέν. Τα χάσαν όλα. Το σπίτι τους. Εγώ δεν
1: ήταν πολύ. Εμείς ως παιδιά δεν ξέραμε αυτή. Όχι. Δεν μας έλεγαν αυτή την δραματική ιστορία. Είχαμε παιδικά χρόνια. Έτσι. Mm. Δεν έγινε. Αλλά το έβλεπε στους γονείς όπου υπήρχε πάντα αυτό το ισχυρό δέσιμο. Ασχέτως που ήταν, αν υποστηρίζαν ή όχι την Ένωση, γιατί θυμάμαι στο Σύνταγμα Ελλάδας και Ένωση και τα λοιπά, το πολιτικό περιβάλλον.
2: Ναι, ναι.
1: Πάνω απ' όλα ήταν άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που ζούσαν σε έναν.
2: Τι σημαίνει να σε ξεριζώσουν από τον τόπο σου,
1: και να φύγει μακριά και να μην έχει ξαφνικά τίποτα.
2: Ναι.
1: Μηδέν.
2: Δεν το έχω ζήσει εγώ στην οικογένειά μου, απλά έχω μεγαλώσει με αυτό.
1: Γιατί έρχονται οι διηγήσεις.
2: Έφτανε μέχρι εκεί στη Λίτρα, στην παλιά Λευκοσία και δεν μπορεί να πα. Δεν μπορεί να προχωρήσει, βλέπει τα φράγματα. Οπότε μεγάλωσα με όλο αυτό. Πολύ δύσκολη, ήταν δύσκολη σειρά. Για μένα ψυχολογικά ήταν πολύ δύσκολη σειρά. Αλλά είμαι πολύ, πολύ περήφανο.
1: Ναι, ήταν η πρώτη που. Σύγχρονη πολιτική ιστορία. Mm. Γιατί η ελληνική τηλεόραση δεν γυρίζει τέτοιες σύγχρονες που να έχουν ιστορικό υπόβαθρο και πολιτική μέσα.
2: Και γι' αυτό σου λέω. Τρόπος που το κάνανε ήταν είχε μια ισορροπία δηλαδή δεν προκάλε απλά έδειξε μαρτυρίες στα γεγονότα ήταν εξαιρετικός ο τρόπος που αποδώσανε
1: και το έφεραν και μετά στο σήμερα δηλαδή το έφεραν στο σήμερα για να υπάρχει και να είναι και λίγο να υπάρχει η απόσταση από το χρόνο πώς φαίνεται το σήμερα.
2: Ακριβώς.
1: Ο ξεριζωμός, η εισβολή και η κατοχή. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι.
2: Ναι.
1: Δύο λαοί που ζούσαν.
2: Ζούσαν μαζί.
1: Μαζί.
2: Δεν είχαν προβλήματα μετά.
1: Δεν είχαν προβλήματα, προφανώς. Αλλά το πολιτικό περιβάλλον,
2: καλά,
1: η επιδιώξη των ισχυρών κέντρων, άλλαξαν τα πάντα. Ο Χρήστος Τσιλιανού, συνθέτης, είναι στο ραδιοθάλαμο, αφορμή, κυρίες και κύριοι, και ουσία. Η Μπλε Όρεση, μια δραματική σειρά της τηλεόρασης του Sky, με το εξαιρετικό πρόστιμο, το τραγούδι που. Έφτιαξε, συνέθεσε ο ίδιος στίχους Λένας Δημοπούλου και ερμήνευσε μοναδικά η Πάολα. Η τίτλη των ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 και επαναρχόμαστε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
4: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3B+ από 3B και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές. Σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, ανέφερε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της Συνόδου της G7 με στόχο τον συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, πρόσθεσε και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πυραυλοί έπληξαν νωρίτερα Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία. Στην πόλη Σούμι έγινε στόχος πολυκατοικία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν 2 επιθέσεις στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά σε πολυόροφο κτίριο. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Τις τελευταίες εβδομάδες δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, προειδοποιώντας πως αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Είναι ήδη οι πρώτες ώρες του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου 2026. Στο ραδιοθάλαμο του Sky, ξεχωριστή τιμή, ο συνθέτης Χρήστος Τηλιανού. Αφορμή η νέα σειρά της τηλεόρασης του Sky, Μπλε Ώρες, δραματική σειρά, καθημερινή. Το τραγούδι Πρόστιμο με την Πάολα, το οποίο ακούσαμε ήδη στην αρχή, για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Sky, συνοδεύει τη σειρά, η οποία θα έχει και άλλα τραγούδια και μουσικές από τον Χρήστο Στυλιανού. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά. Η δεύτερη είναι το Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, 6:30, πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, στις 6:30 το βράδυ. Αυτή είναι άλλη σειρά. Δεν είναι δραματική. Είναι εκρηκτική.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Κομεντή, εκρηκτική. Είναι, έχει σκηνές. Καθημερινής έντασης στα δικαστήρια και όχι μόνο. Εκεί θα είναι άλλη μουσική και ο ερμηνευτής
1: Ακύλας.
0: Ο κύριος ερμηνευτής, ο μοναδικός ερμηνευτής.
1: Όχι, και εκεί.
0: Και εκεί θα έχουμε και άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα οπότε θα γράφετε συνέχεια δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μπράβο, ωραία
1: ακριβώς,
0: δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Και φυλάγεται και χρόνο.
1: Ωραία είναι.
0: Και στο στούντιο.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι. Ωραία, είναι αυτό που σου πάει το σενάριο. Ξέρεις, ναι. Απλά πώς το κάνω, το χωρίζω λίγο. Δηλαδή τώρα είμαι στις Μπλε Ώρες, ετοιμάζω κάτι, ναι. Θα το τελειώσω και μετά πάω.
0: Ναι, δεν μπορείς. Είναι πολύ.
1: Και είναι και δύο τελείως διαφορετικές σειρές. Οπότε ναι. Ξέρεις, πρέπει λίγο να σε ρουφήξει όλο αυτό, να μπεις μέσα, να το κάνεις και μετά.
0: Στο πνεύμα των σειρών, γιατί άλλο είναι η δραματική ένταση και φόνους. Έχει,
1: έχει.
0: Μπλε Ώρες. Ξεκινάνε με δύο δολοφονίες στην αρχή.
1: Και ο βαθύ το συναίσθημά
0: του. Και πολύ μεγάλη ένταση.
1: Πολύ, πολύ.
0: Υπενθυμίζω, 9 η ώρα το βράδυ την Κυριακή έρχεται το 6ο επεισόδιο και αμέσως μετά στις 11:30 το 7ο. Δηλαδή υπάρχει διπλό επεισόδιο το βράδυ της Κυριακής στην τηλεόραση του Sky. Μπλε Ώρες, μην το χάσετε, και μετά κανονικά στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Mm. Δεν πάει Σάββατο. Νομίζω η σειρά.
1: Όχι.
0: Ναι, είναι η Κυριακή.
1: Ναι.
0: Είμαστε σίγουροι για την Κυριακή, ναι. Το ξανά. Λοιπόν, άνθρωποι είμαστε και εμείς, τα ξεχνάμε. Ναι, έτσι, αν τα σημειώσουμε όλα.
1: Εννοείται.
0: Δεν χάνονται.
1: Εννοείται. Ένα μυαλό είμαι.
0: Ένα μυαλό και ξεχνάμε τα βασικά. Λοιπόν, πάρα πολλές σειρές. Έχεις γράψει μουσική για πάρα πολλές σειρές στο παρελθόν και ιστορικές, ιστορικού περιεχομένου δραματικές. Και σύγχρονες και...
1: Τελευταία ήταν η Αθώη που ήταν βασισμένη πάνω στο το κατάδικο του Θεοτόκη.
0: Ναι. Για την τηλεόραση, για το Μέγκα.
1: Για το Μέγκα. Και η προηγούμενη...
0: Νίκος Κουτελιδάκης.
1: Νίκος βεβαίως. Ξέρετικος. Ο αγαπημένος ο Νίκος Κουτελιδάκης.
0: Στην ελληνική τηλεόραση.
1: Και με στο σενάριο Ελένης Γιώκα.
0: Προσαρμογή του σενάριου.
1: Ακριβώς. Και άλλη μια δουλειά που είχαμε κάνει μαζί ήταν η Αγάπη Παράνομη στην ΕΡΤ.
0: Η Αγάπη Παράνομη, ναι, χρόνια πριν.
1: Το 21.
0: 6 χρόνια πριν, ναι.
1: Και εκείνη εξαιρετική.
0: Καινούργια, ήταν άλλη γραφή.
1: Ναι,
0: Αγάπη,
1: ναι. Ήταν μίνι, ήταν 6 επεισόδια. Ήταν 6 επεισόδια.
0: Έχω μια άποψη για την, αν μου επιτρέπετε. Προτιμώ τις μικρές.
1: Κι εγώ.
0: Τα σύντομα.
1: Κι εγώ. Όταν έχουν όλη αυτή τη θεματολογία και είναι τόσο μεγάλες, και εμένα μου αρέσει να είναι μικρές οι σειρές.
0: Ναι. Όχι, δεν παρακολουθούμε.
1: Και είναι μουσικά μου αρέσει, είναι πιο εύκολο.
0: Είναι πιο εύκολο, καταλαβαίνω. Ναι. Εντάξει, ο μαραθώνιος, το μαραθώνιο έχει και το πλεονέκτημα ότι μπορείς σίγουρα να επιστρέψεις λίγο πίσω και να πιάσεις το νόημα.
1: Ναι. Απλά ας πούμε.
0: Στη σειρά όμως τη ρουφάς.
1: Ναι.
0: Όταν είναι. Δηλαδή μπαίνεις από την αρχή στο τέλος
1: ναι.
0: Και στο διήμερο την έχεις. Παρακολουθήσει όλα.
1: Ναι, για κάποιοι παράνομοι ήταν.
0: Γι' αυτό είναι ωραία. Για μένα προσωπικά. Άλλοι μπορούν να βλέπουν ένα τελειώδη σειρά. Εγώ θέλω να είναι σώμα κατά τη στιγμιότυπα.
1: Ειδικά η εποχή.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει να είναι μικρή. Λίγα επεισόδια.
0: Και δεν είναι εύκολο. Παλιότερα, μάλλον στην Ελλάδα, δεν ήταν εύκολο να κάνουμε σειρές εποχής. Τώρα έχει βελτιωθεί κατά πολύ η παραγωγή.
1: Πολύ.
0: Έχουν βάλει φίλτρα. Η διεύθυνση φωτογραφίας έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Τα κοστούμια γίνει σημαντική δουλειά σε αυτό το επίπεδο, διότι. Το είχαν στην πρώτη 20ετία της δυτικής τηλεόρασης, επειδή κάνανε πολλές κομμωδίες συνήθως πρόχειρα γυρισμένες μέσα στα στούντιο.
1: Ναι, ναι.
0: Το ιστορικό τους φανόταν πολύ δύσκολο, γιατί είχε πάρα πολλή δουλειά, προεργασία, σκηνικά.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Να στηθούν πολλά, τα φορέματα, να τα φορέσουν οι γυναίκες, τα ρούχα.
1: Πρέπει να φαίνονται, έμαθα εγώ με την πατίνα να γίνονται. Δηλαδή θέλει ειδική τεχνοτροπία για να φαίνεται πως είναι του 1900 κάτι. Δεν είναι εύκολο.
0: Θες μια ώρα να ντύσεις τον ηθοποιό.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Για να κάνεις 5 λεπτά γύρισμα.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Για να πει δύο ατάκες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ απαιτητικό, αλλά όντως τα τελευταία χρόνια γίνονται πολύ καλές δουλειές.
0: Οι μπλε ώρες που πάνε. Δεν θες να μας πεις που έχεις διαβάσει όλο το σενάριο.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θες να μας πεις τίποτα. Δεν έχει προσεχώς. Μουσικά που θα πάνε. Θα έχει μεγάλη ένταση. Θα έχει κορύφωση.
1: Ναι. Ναι. Έχει, μεγάλη. Έχει, ναι.
0: Έχει δράμα δηλαδή και πόνο.
1: Έχει και δράμα, έχει και πιο φλόγα.
0: Φλόγα, η ερωτική σχέση ανάμεσα στους δύο.
1: Ναι.
0: Που γεννιέται στα κρυφά.
1: Ακριβώς.
0: Στο περιθώριο.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα.
0: Ω, δεν θέλω
1: για ποιου δύο.
0: Λέω γενικά.
1: Γενικά ναι, ναι, έχει.
0: Ναι, αλλά, άρα έχει φλόγα συνέστημα, άρα είναι έρωτας, κορύφωση.
1: Και έχει και τον μπλε της θάλασσας για μένα.
0: Ναι, που ηρεμεί.
1: Ναι.
0: Έτσι για να μπορούν οι άνθρωποι να αντέξουν.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι παράνομο.
1: Ακριβώς. Δεν το είπα εγώ.
0: Μπορώ να εικάσω. Εντάξει, μπορώ να εικάσω.
1: Ναι, μπορείς.
0: Μπορώ να εικάσω. Ω θεατής. Πάντα υπάρχει ελευθερία. Μισό λεπτό. Ο σεναριογράφος έχει το έργο του, αλλά το έργο το βλέπει και ο θεατής.
1: Τώρα πια είναι δικό σου.
0: Ναι, δεν είναι δικό μου. Αλλά το βλέπω.
1: Ενώξεις,
0: το,
1: είναι,
0: το έχω στο κεφάλι, το ερμηνεύω εγώ.
1: Οπότε μπορείς να το ερμηνεύσεις όπως θες.
0: Ναι, αυτό είναι. Ένα τραγούδι δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να έχει
1: ένα στίχο. Αν φύγει από μένα, θεωρώ πως πάει στον κόσμο.
0: Έχει ένα ωραίο στίχο. Στο μυαλό μου μπορώ να τον αλλάξω το στίχο.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί, ναι, μπορεί να δημιουργήσεις τη δικιά σου ιστορία ή αυτός ο στίχος για σένα να σημαίνει κάτι άλλο.
0: Ένα τραγούδι, ας πούμε, το «Πεθαίνω για σένα» και εσύ είσαι απάτη του, Λαβρέντη Μαχαιρίτη.
1: Ναι.
0: Το έχουμε παραλλάξει στο «Πεθαίνω για σένα» και εσύ είσαι αφράτη. Παραλλαγή, χιουμοριστική.
1: Ναι.
0: Δεν ενοχλεί κανένα.
1: Όχι,
0: είναι
1: καλέ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εννοείται.
0: Στον ίδιο ρυθμό. Αλλά με στη νύχτα και είναι ζαλισμένοι όλοι και το παίζει η ορχήστρα.
1: Ναι.
0: Και όλοι έχουν πιει πάρα πολύ. Δεν θα πούνε και το. Θα ρίξουν και ένα. Θα τον αλλάξουν το στίχο. Ό,τι και αν γίνει. Εντάξει, είναι και μετά το μεσάνυχτα.
1: Γίνονται, όχι, γίνονται πολλά πράγματα στις τηλεόρες και ανατροπές. Έχει. Και ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω. Προσπαθώ να πάω και εγώ μαζί.
0: Να ακολουθήσεις τους ήρωες και τις ηρωίδες. Ωραία. Επειδή είναι και μεγάλη η δισκογραφία, τα τραγούδια που έχεις γράψει, πολλά δηλαδή, πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να ακούσουμε μια συνεργασία η οποία ήταν σταθμός για μένα μαζί με την Μαρία Φαραντούρη.
0: Ναι,
1: ήταν τεράστια η χαρά και η τιμή και έχουμε μια πολύ καλή σχέση και ιδιαίτερη. Ξέρεις, μετά, γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνεις τη συνεργασία, να είναι όλα ωραία και απλά να μην, ξέρεις, να μην υπάρχει. Ακριβώς.
0: Να μην υπάρχει η σχέση.
1: Και έχουμε μια πολύ ωραία επαφή με τη Μαρία, την αγαπημένη μου, την πολύτιμη τη Μαρία, και θα ήθελα πολύ να το ακούσουμε. Είναι τραγούδι τίτλων της σειράς Φαμαγκούστα που μιλάγαμε πριν.

0: Η Μαρία Φαραντούρη, το δεν ξεχνώ, σε θυμάμαι για την Κύπρο. Όλο αυτό που δεν είναι το... Η Κύπρο το κουβαλάτε μέσα, εδώ 60 κλάσους εμείς οι Ελλαδίτες. Αλλά πάντα εδώ είναι η ιστορία του ελληνισμού.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Για τη σειρά Φαμαγκούστα.
1: Για τη σειρά Φαμαγκούστα, ναι.
0: Μοναδική ερμηνεία. Πολύ εμείς... βαθιά, ναι, πολύ ναι, βαθιά. Ναι, ναι. Πολύ...
1: Δεν το συζητώ. Ήταν, σου λέω, ήταν τόσο μεγάλο. Ήταν, ξέρεις, δεν μπορώ να περιγράψουμε λόγια ναι. το πώς ένιωσα με τη Μαρία.
0: Και, και έβγαλε όλο το συνέστημα της ναι. μουσικής μέσα, ναι. με τους στίχους αυτούς. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που ήταν νέοι την εποχή εκείνη, τα βίωσαν έτσι. Ήταν αγώνας απέναντι στη χούντα.
1: Μα αυτό έβλεπαν... ήταν το συγκινητικό. Ναι. Πώς, δηλαδή, τραγουδάκι για το νησί μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και... δεν ήταν ξένοι άνθρωποι. Δεν τους... θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή που εδώ στην Ελλάδα είχαμε δικτατορία. Mm. Δηλαδή ένα σκληρό στρατιωτικό καθεστώς. Mm. Που είχε τα δικά του σχέδια για την Κύπρο. Υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν απέναντι, ήταν στην αντίσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο και έβλεπα την καταστροφή να έρχεται.
1: Ναι.
0: Είτε δεξιά είτε αριστερή, ναι, ναι, ναι, ναι. από τους εφαίροι μέχρι τους φοιτητές. Και ξαφνικά αυτό που συνέβη το κακό δύο φορές και τώρα η Μαρία Φαραντούρη έρχεται να το ξαναπεί. Ναι, να το
1: λέω, για τις νεότερες γενιές
0: με αυτή τη μουσική. Χαρτίρια,
1: εντάξει, δεν... είναι αυτό που ξέρεις, επειδή μωρέ, είναι και αυτό που αγαπάω. Ξέρεις, δηλαδή, η μουσική είναι το οξυγόνο μου, έτσι το λέω.
0: Ναι.
1: Και όταν έρχονται αυτές οι στιγμές, ξέρεις, νιώθεις και λες. Ξέρεις, έρχεται τη στιγμή που αυτό που ακούγα από πολλούς και έλεγα εντάξει, μωρέ, ευλογημένος. Ναι. Αλλά νιώθεις ευλογημένος. Δηλαδή,
0: άμα χτυπάει μέσα σου η μουσική και σου βγαίνει και το.
1: Όχι, και
0: το...
1: να βλέπεις με τη Μαρία τη Φαραντούρη.
0: Ναι, ναι, και να, μετά να το βλέπεις αυτό που έχεις μέσα σου για να βγαίνει στον καλλιτέχνη.
1: Νιώθεις ευλογημένος.
0: Ότι να πέρασε και θα περάσει και στις επόμενες.
1: Ακριβώς.
0: Ελπίζουμε γενιές. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που θα έρθουν.
1: Θα περάσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια που θα. Μένουν εκεί. Είναι εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε στο. Επειδή τρέχει ο χρόνο.
1: Ναι.
0: Τι έχεις στο μυαλό
1: σου? Πάμε να ακούσουμε το πρώτο που είχε παίξει τηλεόραση, το Crazy Land, που ήταν στο Tatouage το 17.
0: Στο Tatouage το 17.
1: Με ξένο στίχο, τραγουδάω εγώ.
0: Ναι, δεν θες να το τραγουδήσω.
1: Όχι, ευχαριστώ.

0: Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την Κυριακή η μπλε ώρες έχω την τηλεόραση του Sky με διπλό επεισόδιο στις 9 και στις 11.30. Ο άνθρωπος που έχει γράψει τη μουσική για αυτή την σειρά, ο Χρήστος Τηλιανού, είναι εδώ μαζί μας. Έχει γράψει τη μουσική όμως και για την άλλη σειρά που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 18.30, το Αντώνης η Κλεοπάτρα, που είναι σε άλλο τέμπο. Η μία είναι δραματική, η άλλη είναι εκρηκτική.
1: Ξέρεις τι, ειλικρινά αγαπάω πολύ αυτή τη σειρά εγώ.
0: Ναι, τον Αντώνη
1: πολύ, και
0: Κλεοπάτρα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και ιστορικά τα ονόματα, έτσι εννοείται.
1: Ναι.
0: Παραπέμπουν
1: πολύ ωραία, στο... πολύ ωραία είναι.
0: Στην ιστορία. Πόσες ώρες γράφεις μουσική τη μέρα? Κατάλαβα,
1: δεν
0: μέρα
1: έχω,
0: ατελείωτο.
1: Χθες θα σου πω, όχι προχθές, πάει 2.30 το πρωί.
0: Ναι.
1: Λέω θα πάω να ξαπλώσω. Είχα έπνευση. Και πήγα και έγραφα.
0: Προφανώς.
1: Και κοιμήθηκα 4.30-5.
0: Ναι, αυτό όταν έχει χτυπήσει.
1: Δεν έχει, ναι, δεν έχει ώρες. Μπορεί κάποια μέρα να δουλεύω και 18 και 20 ώρες και την άλλη μέρα να δουλέψω 6 ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν έχει. Ούτε Σαββάτο ούτε Κυριακή δεν έχει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Και είναι πρώτα στο χαρτί και στον υπολογιστή και μετά στην.
1: Χαρτί, υπολογιστή, μελωδία.
0: Ναι.
1: Μετά, επειδή κάνω και τις ενορχιστρώσεις εγώ, το φέρνω κάπως, ξέρεις, για να βρω το ύφος. Μ' αρέσει πάντα να έχω ένα ρυθμό πίσω, ένα παλμό.
0: Ναι, ναι, το φαίνεται αυτό. Ναι.
1: Και μετά πάει για στίχο.
0: Ναι.
1: Και ας πούμε τώρα γράφω για μπλε ώρες, το επόμενο. Ναι. Το επόμενο δεν γράφω τραγούδι, γράφω μουσικές.
0: Μουσική.
1: Και μέσα στις μουσικές γεννιέται η μελωδία και δημιουργείται το τραγούδι. Κάπως έτσι πάει.
0: Έχει, δηλαδή, έχει μεγάλη...
1: Έχει, ναι.
0: Έχει ωραίο δρόμο.
1: Έχει, πολύ, πολύ,
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Δεν είναι κάτι...
1: Γι' αυτό σου λέω, διαβάζω σενάριο, καταλαβαίνω τι θέλει, το νιώθω, μπαίνω μέσα σε όλο αυτό, το αφήνω και μετά αρχίζω εγώ.
0: Και μετά παίρνει, η διαδικασία συνεχίζεται, η στίχη ξανά,
1: ναι, ναι,
0: εκτέλεση τραγουδιού, η ερμηνεία, να βρεθεί ο ερμηνευτής.
1: Στούντιο, να βρεθεί ο ερμηνευτής, πάμε στούντιο, εχογραφώ μουσικούς, μετά ερμηνευτής, γιατί πάντα ο ερμηνευτής το βάζεις, δειγματίζεις, οπότε να νιώσει και ο άλλος πως του πάει, δηλαδή με τη φωνή του.
0: Πρώτα περνάτε τα όργανα, δηλαδή τη μουσική, ναι, μάλιστα.
1: Ξέρω περίπου τον τόνο,
0: ναι.
1: Γυναικείο, ανδρικό, το δειγματίζω, άμα νιώσει και ο άλλος πως είναι γιατί μου πάει, ας πούμε, πάμε στούντιο, το προχωράμε και συνεχίζει.
0: Ωραία. Συνεχίζει διαρκώς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σταματάει,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Εντάξει, είναι ωραίο όμως. Και ναι, ξέρεις τι, τον Ανδρέα, τον Γεωργίου, τη Βάνα Δημητρίου και τον Κούλη Νικολάου τους αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια, τους νιώθω οικογένειά μου. Και επειδή είμαστε πολλά χρόνια μαζί, ξέρεις, το απολαμβάνω.
0: Προφανώς, γιατί ξέρω ένας τον άλλο τι ακριβώς θέλετε και δεν χρειάζεται.
1: Ναι, καλέ.
0: Να πείτε
1: δεν
0: πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, δεν λέμε πολλά.
0: Αλλά να προσπαθήσετε να δουλέψετε για το καλύτερο.
1: Και ξέρεις τι, από την αρχή ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειαστήκαμε χρόνο. Ξέρεις, ο χρόνος
0: είναι φαινόμενο αυτή η ομάδα στην τηλεόραση. Οι τρεις τους όλα αυτά
1: είναι,
0: τα χρόνια.
1: Είναι.
0: Να γράφουν σε τόσο πολλά επίπεδα.
1: Είναι. Δηλαδή, εγώ που τους έχω ζήσει, ειλικρινά είναι. Και ξέρεις τι, είναι αυτό που μπήκα μέσα εγώ μουσικά και σου λέω δεν ήταν να μου δώσουν κατεύθυνση. Απλά έδεσε. Το οποίο είναι πολύ όμορφο αυτό.
0: Και συνεχίζεται άρα.
1: Και συνεχίζουμε και σου λέω το απολαμβάνω γιατί τους, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις τους άλλους, η οικογένειά σου, πώς είναι οι άνθρωποι σου. Και γράφεις.
0: Το ραδιόφωνο πώς σου φαίνεται?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία, δεν είναι.
1: Μπορώ να κάτσω εδώ 5-10 ώρες,
0: ναι,
1: και να μιλάω.
0: Και να τραγουδάς.
1: Δεν όχι, θα,
0: ένα μικρό, έστω ένα καπέλα, ένα τόνο.
1: Όχι, όχι.
0: Μία, κάτι από το πρόστιμο. Όχι, τίποτα. Ούτε ένα μικρό.
1: Πριν τις 12 γίνονται αυτά.
0: Πριν τις 12 γίνονται αυτά. Ωραία. Μετά τις 12 δεν γίνονται τίποτα. Λοιπόν, πάμε για επίλογο. Όχι, δεν θέλουμε λίγο. Θες λίγο ακόμη. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε.
1: Θες να ακούσουμε τα ύστερα του κόσμου.
0: Α, τα ύστερα του κόσμου, δεν το έχω ξεχάσει. Λίγο για να προλάβουμε.
2: Του ανθρώπου επιλογή.

0: Τα ύστερα του κόσμου, κύριε Σιγύρη. Να ο άνθρωπος που το έγραψε, είναι δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό το τραγούδι ευχαριστούμε πολύ.
1: Εξαιρετική Ασπασία Στρατηγού.
0: Ασπασία Στρατηγού.
1: Και στίχο Ελένης Γιώγα, ναι, ναι, ναι.
0: Και Ελένης Γιώγα. Την οποία ο Μιλόν τη θυμάται δημοσιογράφο τον καιρό εκείνο. Ναι. Μιλάμε για έτη, είχαμε δεινόσαυρους την εποχή εκείνη. πολλά χρόνια.
1: Εξαιρετική,
0: λοιπόν.
1: Ελένη, εξαιρετική.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος που έγραψε τη μουσική για τις Μπλε Ώρες και για το Αντώνης και Κλεοπάτρα, που θα δει στην τηλεόραση του Σκάου Χριστουλιανού, ήταν μαζί μας. Έχει γράψει πάρα πολλά ακόμα τραγούδια, μουσικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πέρασα υπέροχα.
0: Για τη μουσική. Σοβαρά. Εδώ είμαστε ανοιχτά. Σας αποχαιρετούμε. Παραγγέλνω του Παπακαλού, στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αναστασία Τσιβγούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδος στο ΒΒΒ+ από 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές αποθετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, ανέφερε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρία του Eurogroup, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη να επιταχυνθεί η πορεία για μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία. Στην πόλη Σούμι έγινε στόχος πολυκατοικία. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Στην Οδυσσό αναφέρθηκαν 2 επιθέσεις στο κέντρο της πόλης και υπάρχουν πληροφορίες για 10 τραυματίες και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυόροφο κτίριο. Στην αποκάλυψη ότι η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος, αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβειες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από τη μεθ μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται εκτός ιατρίων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Στο σκοτάδι βυθίστηκε για άλλη μια φορά η Κούβα. Πρόκειται για το 7ο blackout από τις αρχές του χρόνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι 2 αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασαν ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 30, τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
14: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
15: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
16: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό». I felt invisible, but everyone was there.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει την κυβερνητική απόφαση σύμφωνα με την οποία, μισό λεπτό να το διαβάσω ακριβώς ως έχει, με την οποία αναβάλλεται για μετά τις εκλογές η υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση στην έναρξη εφαρμογής του μέτρου κρίθηκε αναγκαία, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, ούτε οι ιδιοκτήτες, ούτε οι ενοικιαστές έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τράπεζα και ξαφνικά θα είναι κάτι, πώς να το πούμε, θα κάτσουν και θα λένε τι είναι τράπεζα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι και μέχρι να προσαρμοστούν στην ιδέα του να χρησιμοποιούν τράπεζα θα πελαγώσουν. Οπότε σου λέει, άσε μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές βλέπουμε, αλλά άσε, χρειάζονται χρόνο. Εσείς, καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος έχει συνηθίσει να εισπράττει μαύρα, να τέτοιο, δεν θέλει να το χάσει αυτό και καλά κάνει και μπράβο του. Μην εξαγγέλλετε πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε. Και δεν θέλετε να τον δυσαρεστήσετε αυτόν που... Και καλά κάνει, το λογικό είναι, γιατί να τον δυσαρεστήσετε. Ας κυκλοφορεί και λίγο μαύρο, πραγματικά δεν πειράζει. Όχι, πραγματικά δεν πειράζει, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορούσε να κάνει πράγματα αν δεν τα έκανε με μαύρο και έτσι κάπως κινείται, δεν πειράζει. Λίγο μαύρο δεν κάνει κακό. Αλλά μην εξαγγέλλετε ρε και μετά βάζετε την ουρά κάτω από τα σκέλια. Πείτε από την αρχή, δεν θα το κάνουμε αυτό ή θα το κάνουμε σε βάθος χρόνου. Κάποια στιγμή μπορεί και να το κάνουμε. Είναι χειρότερο, είναι σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Άμα δεν την εξαγγέλλατε, δεν θα σας κοροϊδεύει όλη η κοινωνία. Θα μου πείτε, άμα δεν την εξαγγέλλατε, δεν θα κάνετε και 1500 προσλήψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Η πιο ωραία όμως είναι η δικαιολογία. Είναι ένας επαρκής χρόνος προσαρμογής. Σε τι μωρέ να προσαρμοστούν? Ο Vampire πολύ σωστά λέει ότι αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Λέει καλά, και μετά τις εκλογές μου λέει ένας γνωστός μου που παίρνει μαύρα, θα βάλουμε ένα ποσό στην τράπεζα, αυτό που είναι δηλωμένο στο συμβόλαιο, και τα υπόλοιπα χεράτα. Εννοείται. Δηλαδή αυτό τη καταβολή τράπεζα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αντί, γιατί πάντοτε σε μια ενοικίαση, τώρα να μην υπάρχει καν συμβόλαιο, θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Υπάρχει ένα συμβόλαιο, το οποίο λέει το 1 τρίτο του ενοικίου, το μισό, το ένα ποσό. Αυτό θα μπαίνει στην τράπεζα, σιγά. Ο Αλεχάνδρο, οι γονείς μου αναρωτιόνται γιατί δεν διαβάζεις μηνύματά μου, άσε που νομίζουν ότι πέθανα. Κλείνεις. Έχεις πεθάνει, Αλεχάνδρο? Δηλαδή θέλω να πω,

0: Ο Νίκο, ο φίλος σου με το Ινδένιο, πήγε και αυτό στην Πασοκάρα, ο Αυλονίτης. Για να ψάξουμε να βρούμε Δήμητρα Αυλονίτη. Όλοι οι Σιριζέοι παιδιά που είναι στα ζήτητα, που τους έχουν τα απορρίμματα, να πούμε, του Αλέξη στην πορεία του προς την κεντροαριστερά, πηγαίνουν στο Πασόκ. Πράγμα που επιβεβαιώνει αυτό που είναι ολοφάνερο και που δεν ξέρω και γιατί οι Πασόκ έχουν τόσες ενοχές, ότι το Πασόκ υπό τον Ανδρουλάκη μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, άμα μαζεύει ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, τι γίνεσαι. Εσείς, τι σας έχει πει ο Θανάσης, η Δήμητρα, αύριο 8.30 το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο με μουσική για όλα τα γούστα. Δεν τα παίξετε και death metal. Τέλος πάντων, και τη μοναδική Γουρνοπούλα. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, πάμε στον Άδωνη Γεωργία. Βρήκε Ινδένιο. Για βάλε Ινδένιο.
1: Λέω για την έβρεση. Για την έβρεση του, του χημικού στοιχείου που λέγεται Ινδένιο.
2: Πώς είναι το είπατε? Εξαιρετικά... Πώς το είπατε?
1: Ινδένιο με γιώτα, έψιλον και έψιλον γιώτα.
2: Ινδένιο.
1: Ινδένιο.
0: Γεια σου ρε Νίκο, τους καλύτερους παίρνεις. Ο Νίκος σχεδόν δεύτερος. Ο πασοκικός τρόπος να λες ότι είμαι τρίτος. Είμαι, ήμουν σχεδόν δεύτερος. Τι τερμάτισες? Σχεδόν δεύτερος. Τρίτος δηλαδή. Όχι, όχι τρίτος, σχεδόν δεύτερος. Λοιπόν Άδωνης, επίσκεψη στο νοσοκομείο Βόλου. Εγώ αν ήμουν κνήτης διαδηλωτής, θα είχα σταματήσει, έτσι και ήξερα ότι έρχεται ο Γεωργιάδης, θα έλεγα σταματάω. Θα διαδηλώσω όταν θα λείπει. Και θα το τραβήξω το βίντεο με τις διαμαρτυρίες μου, τα πανό μου και τέτοια. Όταν έρχεται ο Άδωνης, δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί το πιο πιθανό είναι να βρει έναν τρόπο να γελάει η κοινωνία σε βάρος μου. Ο τελευταίος τρόπος που βρήκε ο Άδωνης, ποιος είναι? Φωνάζει το σύνθημα μαζί με τους συγκεντρωμένους απ' έξω. Αυτό κανονικά στην τηλεόραση φαίνεται καλύτερα, στην εικόνα. Αλλά αν προσέξετε πολύ καλά, θα διακρίνετε και τη φωνή του Άδωνη.
3: Αντίστασης και πάλι, γεγός, λαέ, μη σύμπιστος και πάλι.
0: Η πρώτη φωνή είναι ο Γεωργιάδης, που τι να κάνει, τους κάνει χαβαλέ. Είναι και αυτοί όμως ρε παιδί μου, είναι η άμυνά τους, πώς να το πω. Είναι με άμυνα τίποτα, βούτυρο. Δεν είναι. Είναι για μπαίνεις μέσα, είναι 5 γκολ από το ημίχρονο. Είναι τέτοιο. Έχουν κάτι, προσπαθούν στην επίθεση, αλλά η άμυνα είναι σουρωτήρι. Δηλαδή για να καταλάβετε πόσο σουρωτήρι, ακούστε πάσα.
4: Νοσοκομείο Βόλου.
5: Ναι. 60%.
4: Είχε προπολογισμό το 2019 16,83 εκατομμύρια.
5: Ναι.
4: Τώρα έχει 31,12. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί. Σε εργαζόμενους τώρα. Υπηρετούσαν το 2019 σύνολο 776. Τώρα έχουμε συνολικά 822. Ωραία. Σε 46 επιπλέον.
5: Ωραία, να σας πω εγώ.
4: Τι γελάτε. Είναι 40. Γιατί μονάδα το 19 και το 18 και το 17.
5: Αν είναι τόσο καλό καμωμένα όλα, εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, Υπουργέ, γιατί να είμαστε εδώ?
0: Κοίτα πάσα που τον βγάλανε μόνο του με το τέρμα και τους είπα γιατί είστε επαγγελματίες, γιατί είναι αυτό που κάνετε, γιατί. Α, κοίτα πάσα την ώρα που τους λέει ότι αυτοί είναι παραπάνω, γιατί είμαστε εδώ. Ρε, παίξτε λίγο άμυνα. Όταν έρχεται ο Γεωργιάδης να φεύγετε. Να αφήστε κανένα πανό άμα θέλετε να το πάρουν οι κάμερες, εσείς φεύγετε, μην μπαίνετε, αφού θα μην το κάνετε. Εγώ για το καλό σας, με την καλή μου την καρδιά, κατά τα άλλα γελάω, δεν έχω, μ' αρέσει. Αλλά λέω γιατί κρίμα είναι, δηλαδή τους βλέπω και τους λυπάμαι. Ο Πάνος, το ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια λογαριασμοί στις τράπεζες, πολλοί συνιδιοκτήτες και πολλά άλλα τα οποία πρέπει να οργανωθούν, δεν σου λέει τίποτα? Για τα ενίκια λέω. Δηλαδή Πάνο μου, είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δικό τους λογαριασμό σε κάποια τράπεζα. Πώς είναι ρε Πάνο αυτοί? 30 εκατομμύρια λογαριασμοί υπάρχουν επειδή οι περισσότεροι έχουμε περισσότερους από έναν λογαριασμό. Και αυτό συμβαίνει, μας ανοίγει μια δουλειά, πάμε, αλλάζουμε δουλειά, μένει ο λογαριασμός από την προηγούμενη δουλειά, η επόμενη δουλειά έχει έναν άλλο λόγο, από και εργαζόμενοι, δεν χρειάζεται να είσαι λεφτάς για να έχεις πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Τρεις δουλειές να αλλάξεις, τρεις διαφορετικές τράπεζες μισθοδοσίας να έχουν, εξαμέσως τρεις λογαριασμούς. επάνω, είπαμε, ρε εσείς, να δουλευόμαστε με τρόπο, με έξυπνο, να έχει ωραίο, να, είναι, να έχει γούστο το δούλεμά μας. Μην δουλευόμαστε τώρα στα ότι δεν αναβάλουν την εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής μέσω τραπεζών, διότι δεν βρίσκουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες. Στη ζωή μου δεν μου έχει τύχει ένας άνθρωπος που να είναι να τον πληρώσω και να τον πω ποιος είναι ο τραπεζικός λογαριασμός και να μου πει δεν έχω. Ή να μου πει ξέρεις τι είναι και με άλλους. Δεν μπορώ να στο δώσω. Δεν μου έχει τύχει αυτό ρε παιδιά, μα την Παναγία που και με άλλους να είναι δεν απαγορεύεται να βάλεις τον νίκη εκεί. Άμα δεν θέλει να έχει με άλλους και είναι τσακωμένοι να τους χωρίσουν τους λογαριασμούς. Ο Στάθης δηλαδή, εγώ που παίρνω το ενίκιο εδώ και 4 χρόνια μέσω τραπέζι είμαι μεγάλος. Εξαρτάται Στάθη μου. Ποιο ποσοστό του ενοικίου παίρνεις. Άμα το παίρνεις όλο, είσαι ρε Στάθη, είσαι να σου το πω. Έρχεται η ΑΔΕ και σου κάνει έτσι σήμα. Σου λέει περάστε, περάστε. Και εσύ λες, α όχι έχει κόκκινο. Δεν θα αφού σου κάνει ο τροχονόμος μωρέ. Τι κάθεσαι στο κόκκινο. Υπνοθεραπευτής, έχουμε και υπνοθεραπευτή παιδιά πλέον στο μεγάλο μας τσίρκο. Αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε μετά το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και περιλαμβάνει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια. Μιλάω για τα συνέδρια στα οποία η κυρία Γάκα παρουσίαζε το μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα και τα οποία τελούν το υπό την αιγίδα των Υπουργείων αυτών και της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έχουμε και υπνοθεραπευτή πλέον, τον οποίο πρώτη φορά, εγώ δεν τον εθυμόμουνα, ευτυχώς υπάρχει το ίντερνετ. Μία από τις πρώτες φορές που μάλλον τον είδαν κάποιοι ήταν στην εκπομπή της Τζέννης της Μπαλατζινού, η οποία τον σύστησε στο κοινό.
6: Λοιπόν, ο Νόσο Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής. Και έχει υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
0: Παγκόσμιο.
7: Ναι. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής ναι. και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
0: Ναι. ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο και άλλος είναι αυτός που ρίχνει τον παπά, αυτός που παίζει πόκα, αυτός είναι άλλο. Δεν είναι τα ίδια, ή άλλο που λέει τα ταρό, ή άλλος που...

0: Η υπνοθεραπεία είναι η ύπνωση χρησιμοποιούμενη για θεραπευτικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Έτσι, η υπνοσκόπηση που κάνω εγώ είναι κάτι διαφορετικό.
1: Υπνοσκόπηση.
0: Είναι η υπνοθεραπεία με ενεργή συμμετοχή και του συνειδητού στο να εντοπίσει το πρόβλημα.
2: Να πάει στα συνειδητά.
0: Να πάει μέσα στο υποσυνείδητο,
1: μέσα.
0: Να φτάσει στα βάθη και να αντλήσει πληροφορίες από εκεί.
2: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
3: Να βγάλουμε λεφτά. Εμείς που την κάνουμε, που κάνουμε τον υπνοσμό, όχι τα κοροϊδατά. Αλλά μπορεί να βοηθήσει το λογαριασμό μας στην τράπεζα για αρχή. Μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί με περισσότερη ύπνωση και περισσότερες αλήθειες επιστημονικές πάντα.
4: Αντίσταση και πάλι! Εδώ!

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3B+ από 3B και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, πρέπει να είναι τα όποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, ανέφερε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της Συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, πρόσθεσε, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν νωρίτερα Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία. Στην πόλη Σούμι, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει τη οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντομπέλα μου, σαν που μας κάνει.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Γιοκόνδας.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Άρης Ορολογάς λέει: μ' αρέσει που ξέρεις να ψάχνεις, ρε Βουλαρίνε. Πρώτη φορά που παρουσιάστηκε ο υπνοθεραπευτής δεν ήταν σε εκπομπή της Μπαλατσινού, ήταν σε εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου. Εντάξει, μπέρδεψα τους ερευνητές. Σημασία είναι σε κάποιον λειτουργό της ενημέρωσης. Ο Γιώργος λέει: υπάρχει υπνοσεξουαλική εισχώρηση να πληρώσω όσο και αν κάνει. Δηλαδή, να κάνω σεξ με όποια θέλω στον ύπνο μου και να μην χρειάζεται να το πω στη γυναίκα μου. Ορίστε. Ω, φράγκα που έχουν να βγούνε. Ω, Γιώργο, ιδέα. Θα υπάρχει, Γιώργο. Είναι μέχρι να τα ακούσει κάποιος, μέχρι να το σκεφτεί. Και ο κορόιδα, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά. 100 να σου έρθουνε. Τους χρεώσα που έκανα κατοστάρικο, να τους χρεώνεις κανένα κατοστάρικο τη φορά. Κορόιδα δεν χρειάζονται να ξέρετε γιατί λέτε, μα πόσοι είναι αυτοί που πάνε. Δεν χρειάζονται ρε πολύ να είναι κορόιδα. 200, 1000, 5000. Δεν είναι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Ο πλανήτης έχει δισεκατομμύρια. Λίγα κορόιδα να σου δίνουν από 50, 100, 200, 300 ευρώ το μήνα, είσαι βασιλιάς. Συνεχίζουμε. Στροφή 360 μοιρών. Για να μην έχουμε μείνει στη μέση, έχουμε αφήσει τον υπνοθεραπευτή που μάθαμε, το καινούριο στάρ. Γιατί μπαίνουν συνέχεια και καινούργοι πρωταγωνιστές σε αυτή τη σαπουνόπερα. Πού έχουμε μείνει, Δημητρά, σε ποιο τέιπ? Στο 3. Πού βοηθάει αυτό που κάνουμε ο κύριος που ήταν παγκόσμιος πρόεδρος των, όχι πνοστεντών, των αυτών, τέλος πάντων, κάτι.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
2: Κοίταξε να δεις. Το πιο απλό είναι να ικανοποιήσεις, αν θες, την πνευματική σου δίψα.
0: Ωραίος.
2: Τις αναζητήσεις που μπορεί να έχεις.
0: Ωραίος. Σου λέει καλυμμένος. Σου λέει δεν γίνεσαι κάτι, να αναζητήσεις την πνευματική σου δίψα. Περιθώρια κέρδους 100%. Είναι πολύ ωραία. Ωραίο. Αλλά λύνει και άλλα προβλήματα, παιδιά. Προσέξτε, δεν είναι πέτο, δεν διψάτε πνευματικώς. Λέτε και ότι έχετε άλλα θέματα. Γκομενικά, θα τα λύσουμε και αυτά.
2: Μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα που θα πήγαινε σε ένα κοινό ψυχοθεραπευτή. Mm-hmm. Έτσι. Από προβλήματα σχέσεων μέχρι ψυχαναγκασμούς, αμονές. Ναι. Φοβίες. Έτσι,
1: που μπορούν να θεραπευτούν οι φοβίες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει
2: μια συνεδρία συνήθως.
1: Με μία συνεδρία συνήθως.
0: Τώρα, εάν είστε άτυχοι και θέλετε 10, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Συνήθως είναι με μία. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και οι ατυχίες. Μπορεί να χρειαστείτε μερικές παραπάνω. Ποια είναι η διαφορά να μάθουμε ανάμεσα σε. Να μάθουμε διάφορες διαφορές και για την ιστορία της ψυχής.
2: Η διαφορά μας με τους κοινούς ψυχοθεραπευτές είναι ότι δεν περιοριζόμαστε στο talk therapy, στην κουβέντα και μόνο. Αυτοί αποδέχονται δηλαδή, τι, όλοι μας αποδεχόμαστε, ότι υπάρχει ο γενετικός κώδικας που μας προσδιορίζει όλους, έτσι δεν είναι. Μας προσδιορίζει επίσης η ανατροφή μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, η κοινωνικοποίηση, ωραία. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός που δεν τον λαμβάνει κανένας μας υπόψη. Η ιστορία της ψυχής μας.
0: Η ιστορία της ψυχής. Ήδη αρχίζαμε και κρατάμε πορτοφόλια εδώ, έτσι. Έχουμε το τέτοιο, βλέπουμε το χέρι, τα έχουμε όλα εδώ. Η ιστορία της ψυχής, πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι από την εκπομπή της Τζέννης Μπαλατσινού. Τζέννη. Γιατί, παιδιά, έχουμε ιστορία η ψυχή μας, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, έχουμε προηγούμενες ζωές. Έτσι δεν είναι τώρα, επανερχόμεθα.
2: Όταν εσύ έχεις μια φοβία και δεν ξέρεις γιατί την έχεις, από μικρό παιδί, και φοβάσαι τις εκρήξεις, φοβάσαι, ακούς εκρήξεις, φοβάσαι τα ύψη. Έτσι, ξαφνικά δεις ότι αφού φοβάσαι τα ύψη, αυτοκτόνησες από ένα υψηλό σημείο ή σε ρίξανε από ένα υψηλό σημείο. Αυτόματα η αναβίωση αυτή σε βοηθάει να απαλλαγείς από το φόβο σου.
0: Μπορεί να έχεις ψηλά και να γνάντευες και να κάτι να συνέβη εκείνη την ώρα και να σε ρίξει και να σου έχει μείνει φοβία από προηγούμενη ζωή. Με την ύπνωση πας εκεί που έχεις και αγνάντευες και το ξεπερνάς. Δεν είναι, δηλαδή είναι επιστημονικά τώρα όλα αυτά, παιδιά, έτσι. Δεν είναι και κάποιοι λένε που είναι φαντασιώσεις και αυτά οι προηγούμενοι. Άσε ρε γατάκι, φαντασιώσεις. Εδώ μιλάει επιστήμη, να μου.
2: Λοιπόν, αν θες να το βαφτίσεις φαντασιώσεις, βάφτισε το. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχουν έρευνες σε πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Και ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.
0: Ειδικά.
2: Οι οποίες έχουν προσκομίσει υλικό που μπροστά του η θεωρία του Γαλιλαίου, οχριά δηλαδή η ανατροπή αυτή τη στιγμή της κατεστημένης σκέψης επιστημονικής, είναι δεδομένη.
0: Είναι δεδομένη. Δεν επήλθε η ανατροπή της κατεστημένης σκέψης, τελικά όμως, γιατί το σύστημα δεν άφησε αυτό το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το σχήμα. Είναι αποδεδειγμένα όλα αυτά, έτσι, και το πετάμε και το Πανεπιστήμιο Μασατσούσετς. Λέμε το Πανεπιστήμιο Τυράννων, ξέρω εγώ, της Φλωρεντίας που λέγει ο Αλέξης μας. Το πιο καλά είναι να είναι μακριά. Όσο πιο μακριά το Πανεπιστήμιο, τόσο πιο καλά. Εγώ θα βάζα και κινέζικα. Για να είμαι το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Ποιο Πανεπιστήμιο? Ένα, το Πεκίνου, δεν το ξέρεις, είναι από το Πεκίνο. Και μετά λες, και φαίνεται ότι πια αυτοί οι αποδείξεις που αλλάζουν τον κόσμο όπως τον καταλαβαίνουμε, δεν τον αλλάζουν καθόλου και δεν γίνονται γνωστές. Είναι γιατί το σύστημα. Έτσι, η συστημική ιατρική τα καταπνίγει όλα αυτά τα πράγματα και έτσι χτίζεται η ωραία μηχανή. Χρειάζεται και εκπομπές για να χτιστεί η μηχανή, παιδιά, έτσι να πούμε. Να χτίζεται η μηχανή. Χτίζεται, αλλά άλλο είναι η εκπομπή, σου δίνει άλλη όθηση, δηλαδή.
1: Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσω της ύπνωσης να πάει σε προηγούμενη ζωή και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τώρα να δει γιατί το κουβαλάει από κάτι άλλο, από προηγούμενη ζωή.
2: Τουλάχιστον αυτό εγώ το βιώνω καθημερινά.
0: Κάθε μέρα έχω το κοροϊδά. Γεννιόνται πολλά την ημέρα, όχι ένα την ημέρα. Όμως, παιδιά, εδώ γιατί μιλάμε για επιστήμη, έτσι δεν είναι. Πρέπει ο άνθρωπος που θα σας το κάνει αυτό να είναι, μην είναι κανένας αγύρτης, κανένας απατεώνας, έτσι, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Πρέπει να είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος που θα σας πάει στην άλλη ζωή.
1: Δεν είναι λίγο επίφοβο να έρθουμε αντιμέτωποι με κάποια σε εισαγωγικά μυστικά του ασυνειδίτου και αυτό μπορεί να μας τρομάξει?
2: Φυσικά. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο κανείς. Γι' αυτό και πας σε έναν επιστοποιημένο υπνοθεραπευτή, έτσι πας σε έναν αδρομέα ο οποίος έχει περάσει από εποπτείες, έχει περάσει μια διαδικασία.
0: Από πού? Ποιος τον έχει εποπτεύσει? Θέλω να πω, είναι τόσο αξιόπιστος όσο ένας πιστοποιημένος αστρολόγος, θέλω να πω, είναι το ίδιο ή υπάρχει τέτοια, μήπως ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για να ξέρουμε ότι να είμαστε σίγουροι, παιδί μου, μην είμαστε τίποτα. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, μου αύξησα την πελατεία μου, σας ευχαριστώ. Ο Αλέξανδρος, πολύ σωστά, μπορεί να έχει πονοκεφάλους από τη ρωμαϊκή περικεφαλαία που φόραγε στην Καρχιδόνα, στους Καρχιδονιακούς πολέμους, βεβαίως. Πας στον επιστήμονα να στα λύσει αυτά τα πράγματα, να σου πει, όπου είναι, βγάλει την περικεφαλαία να νιώσεις καλύτερα. Γιατί έτσι όπως σε βλέπω είσαι με περικεφαλαία. Κωνσταντίνος, αν από μικρό παιδί, λέει, πολύ σωστά φοβάσαι πράγματα που μπορεί να σε σκοτώσουν. Εκρήξεις, ύψη. Ναι, γιατί να φοβάσαι εκρήξεις, για όνομα Θεού. Ύψος, γιατί να το φοβάσαι το ύψος. Πήγαινε και πέσε. Φοβάται, άκου, λέει, φοβάται τα ύψη. Το χαζό. Να μου πεις φοβάται τις κατσαρίδες, το καταλαβαίνω. Αλλά τα ύψη και τις εκρήξεις. Πολύ σωστά, άλλοι φοβούνται καρχαρίες. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σιγά ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Πάτε σαν. Τι είναι αυτός? Καταδρομέας. Αναδρομέας.

0: Ρε Μιχάλη, επίτηδες το είπα τη στροφή 360 μοιρών. Μιχάλη, πρέπει να είσαι καινούριος μαθητής. Πράγμα που σημαίνει ότι σε καλωσορίζουμε στην τάξη, που είμαστε 43 παιδεία. Παιδεία ακούσαμε λίγο χτες, θα ακούσουμε και λίγο σήμερα, γιατί παιδιά δεν πρέπει να είμαστε άδικοι. Έτσι, με το εκπαιδευτικό έργο της κυβερνήσεως είναι... Να μην το πω εγώ, παιδιά. Είναι, οι μεταρρυθμίσεις δηλαδή είναι πολύ μεγάλες. Έτσι, δεν θα το πω εγώ. Δεν έχει νόημα και να το πω. Θα το πει η ίδια υπουργός που τα ξέρει κιόλας καλύτερα από μένα.
1: Το ότι ξεκίνησε αξιολόγηση στα δημόσια σχολεία και στους νεοδιόρυστους είναι μια μεγάλη, πρέπει να σας πω, μεταρρύθμιση.
0: Μεγάλη, τεράστια. Είναι, αν ήταν μέσα εδώ στο στούντιο, δεν χωρούσε μέσα στο στούντιο αυτή η μεταρρύθμιση. Είναι τόσο μεγάλη. Δεν είχαμε που να τη βάλουμε. Και είναι μεγάλη γιατί επιτέλους, παιδιά, αν ένας άνθρωπος δεν κάνει να μπει με στην τάξη, να άχρηστος τελείως, φεύγει. Αυτό, πραγματική μεταρρύθμιση. Ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Πήγε να κάνει κάτι άλλο του, έτσι δεν είναι?
1: Και σίγουρα η επόμενη,
2: δεν κόβεται κανείς,
1: θα έλεγα.
2: Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθων,
1: πολύ ελάχιστοι. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Πω που μια μεταρρύθμιση, ρε, μην μεταρρυθμίζετε τόσο πολύ. Αφήστε και λίγο να. Γιατί είναι οι αλλαγές απότομες και δεν προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε. Εγώ δεν λέω ότι Σόνι και καλά πρέπει να φεύγουν ή δεν πρέπει να φεύγουν ή αν γίνεται να φύγουν. Μακάρι να μπορούσαν να φεύγουν οι άχρηστοι νεοδιόριστοι. Αλλά ρε, μην το πουλάτε για φοβερή μεταρρύθμιση. Κάναμε ένα τόσο δράβι που παριστάνουμε ότι κάτι κάναμε για να πούμε ότι κάτι κάναμε, για να αρχίσει να συνηθίζει να ακούγεται η λέξη, να συνηθίζει ο κόσμος. Μέχρι εκεί. Σιγά τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Θέλω να πω στην κυβέρνηση ότι μόνη της εκτίθεται. Είναι σαν να βγω εγώ να πω να κλείσω ένα ραντεβού, ένα blind date και να πάω σε κάποιον ή κάποια, δεν κρίνουμε έτσι, ή κάποιο, δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, και να πω στο είμαι με ξανθός, ένα 80, με γαλανά μάτια και διεμένα. Δηλαδή θα τρελαθεί. Ενώ αν πω είμαι ένα κύκοση με τα χέρια στην ανάταση, άντε να πω είμαι με τρίου αναστήματος. Θα πούμε, το αφήνουμε έτσι με τρίου τώρα. Ξέρεις. Και εντάξει, δεν είμαι και φουλ με μαλλιά και τέτοια. Θα δει, λέει, εντάξει, να κάνουμε κάπως έτσι. Ο άνθρωπος ήταν τίμιος. Δεν τα είπε ακριβώς όλα, αλλά δεν είναι και ότι έδωσε τελείως άλλη εικόνα. Και μπορεί να μου κάτσει. Εκεί, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ενώ άλλος ή άλλη το άλλο που θα του πω τα φοβερά ψέματα δεν πρόκειται να μου κάτσει ποτέ. Εντάξει, όμως να ξανακούσουμε το αισιόδοξο που το ακούσαμε χτες για να, τέλος πάντων, να κλείσουμε τα της παιδείας με ένα έτσι πιο αισιόδοξο μήνυμα.
1: Το δείγμα τι έδειξε? Ότι ναι, πράγματι είναι πολύ προβληματικά και σίγουρα ανησυχητικά τα αποτελέσματα. Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά. Αν δείτε την πτώση των χωρών που ήταν πράγματι πολύ έτσι, χαρακτηριστική, και χωρών που είχαν ανέκαθεν και διαχρονικά πολύ ψηλά αποτελέσματα, η Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση τους. Της Ελλάδος δεν ήταν τόσο μεγάλη.
0: Δεν ήταν πολύ μεγάλη η πτώση, μα ήταν πιο μεγάλη η πτώση αυτών που είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς δεν βελτιωθήκαμε, πάλι πέσαμε. Αλλά πέσαμε λιγότερο από εκείνους. Τα λέγαμε και χτες. Είναι σαν να είσαι δίπλα στον κρεμό και οι άλλοι να είναι 100 μέτρα και εσύ να είσαι σε ένα μέτρο και να λες οι άλλοι να πλησιάζουν τον κρεμό 10 μέτρα και εσύ να λες εμείς πλησιάζαμε μόνο μισό μέτρο στον κρεμό. Μόνο που εσύ αν πλησιάσεις ένα μέτρο θα πέσεις. Ενώ αυτοί έχουν και 90 μέτρα ακόμα μέχρι να πέσουνε. Οπότε μάλλον εσύ είσαι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτούς. Μιλάμε για τα αποτελέσματα του τεστ της Πίζα. Ιωάννα, δηλαδή, επειδή άκουσα από τη μέση σήμερα αυτόν τον αναδρομέα, τον ξέρουμε να πάω, γιατί εγώ φοβάμαι τις κατσαρίδες. Ή μήπως έχεις κάτι πιο έτοιμο εσύ να με συμβουλεύσεις, στείλε και IBAN για την αμοιβή. Ιωάννα, εγώ εδώ. Θα το λύσουμε μαζί το πρόβλημα, θα κάνουμε μια αναδρομή σε κάποια προηγούμενη ζωή. Μπορεί να ήσουν. Τι τρώνε οι κατσαρίδες? Με τι τρέφονται? Μπορεί να ήσουν ένα ψίχουλο και να σε φάει μια κατσαρίδα και να έχεις. Θα το λύσουμε. Με μια συνεδρία λύνεται συνήθως τώρα. Αν είναι μεγάλο το πρόβλημα, να κάνουμε και 50 συνεδρίες, δεν ξέρουμε. Συνήθως είναι με μια, Ιωάννα. 100 ευρώ μπροστά είναι η συνεδρία, όχι. Άμα κάνουμε κι άλλες, θα σου το κάνω 80. Αλλά απλώς μην το κάνουμε τώρα, γιατί πρέπει να τυπώσω μερικά διπλώματα. Να μπω στο AI να μου φτιάξει μερικά διπλώματα να βάλω στον τοίχο. Γιατί πάντα τσιμπάει ο κόσμος με τα διπλώματα πολλά και τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ να τα φτιάξεις. Δεν ξέρω τι να βάλω. Να βάλω Harvard, να βάλω Honolulu. Να ρωτήσουμε τη Μαρία την Καριστιανού που σπούδασε κβαντική ιατρική ίδια. Τέλος πάντων, διάλειμμα για διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.

Πασόκ 7. Βουλαρίνιες ανοησίες. Με αξιολόγηση στις ιδιωτικές εταιρείες δουλεύουν οι μεγαλύτεροι τεμπέλιδες. Γιατί Πασόκ 7 μου και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαφορετικός από το δημόσιο. Τα έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα αυτά. Ετών μαθήματα. Ότι δεν είναι ιδιωτικός ή δημόσιος, είναι το ελληνικό στο θέμα. Απλώς στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να υπάρξει και καμιά εταιρεία λίγο να ξεχωρίσει, ρε παιδί μου, να πει εμείς δεν θα το κάνουμε. Αλλά θα είναι γενικώς και ειδικά οι πολύ μεγάλες εταιρείες έχουν στοιχεία ελληνικά. Τι θα είναι απαλού. Άσε που κάποιες έχουν και πολλά παρεδώσει με το δημόσιο, οπότε αναπόφευκτα κιόλας. Αυτοδίδακτη, ολιστική, κυπουρός, ξεχάστε τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα. Φωνάξτε με να βρω το τσάκρα του φίκου σας που μαραίνεται, του πόθου σας που κυτρίνεζε, του γερανιού σας που δεν ανθίζει με μία μόνο συνεδεία. Συνήθως, θα βάζεις και το συνήθως. Ώστε όταν χρειαστείς να τους πάρεις και άλλα λεφτά, θα λες συνήθως το καταφέρνω με μία, αλλά εδώ τώρα είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.

0: Χρήστο, η φράση «δεν είναι παπατζηλίκι» έχει γράψει και ο Κάρλος Καστανέντα. Όταν λέγονται στα σοβαρά, είναι αυτό που με κάνει να σηκώνω ψηλά τα χέρια. Ένας που έκανε ναρκωτικά και έγραφε τις εμπειρίες του, τη ζωή που ήταν λιομίδι με τα παριστησιογόνα, έπαιρνε... Πολύ της μόδας στη δεκαετία του 70, όχι. Και λίγο το 80. Ίσως προλαβαίνουμε λίγο παπά. Παπά Γιώργο, τη νέα μου αγάπη από το κόμμα του Αλέξη μας, είχε πει, αν θυμάστε, για θηρίδες, θα πάρουμε τα κοσμήματα στις θηρίδες με το περιουσιολόγιο. Ο άνθρωπος διευκρινίζει ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις.
1: Θα ορίσουμε, θα φέρουμε το περιουσιολόγιο, θα το καταρτήσουμε, έχει μια δύσκολη δουλειά, και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που η ρίστο εν παρόδο δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε, και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
0: Διαστρεβλώθηκαν από κέντρα οι δηλώσεις του. Πώς διαστρεβλώθηκαν? Το μοντάρανε? Όχι παιδιά, τον υπνώτισαν. Τον υπνώτισαν με ανάδρομες και καταδρομική και τέτοια, και πήγαν και τον έβαλαν και μιλούσε έτσι. Ακούστε τι είπε, υπνωτισμένος όμως.
2: Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές. Και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Αλλά ήταν αυτό, τα ξένα κέντρα τον υπνώτισαν. Δεν είναι ότι δεν τα είπε, δεν ήθελε να τα πει, ήταν σε καθεστώς ύπνωσης. Νόμιζε ότι μιλάει στους φοιτητές του, που μάλλον τους έχει για χαζούς.
3: Εσείς είχατε κάνει μια έτσι αναφορά, άρα λέτε δεν είναι θηρίδες, δεν είναι κοσμήματα, δεν είναι δαχτυλίδια.
1: Εμείς πολλές φορές, επειδή είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πολλές φορές επεξηγούμε περαιτέρω, νομίζοντας ότι μιλάμε σε φοιτητές.
0: Δηλαδή στους φοιτητές τους εξηγούν με λάθος παραδείγματα. Προφανώς. Γι' αυτό λέμε καθηγητές. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι καθηγητής για να τα περιμένουμε όλα. Αλλά είπε μόλις, τον ακούσατε να λέει ότι στους καθηγητές του χρησιμοποιεί λάθος παραδείγματα. Στους φοιτητές του χρησιμοποιεί λάθος παραδείγματα. Εντάξει, φοιτητές είναι. Σιγά, τι έγινε να πούμε.
1: Η πατριωτική εισφορά, μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
3: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
1: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο, για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
0: Θα δούμε. Θα δούμε πρόγραμμα Αλέξη, με τη σφραγίδα του Αλέξη μας, και με αυτή τη σφραγίδα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2ωρο μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας και μετά ξανά Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Άδει!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν και η περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας στο Earth News. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές. Σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για την Ιρλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής. Παράλληλα, θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Δανία και Γρυλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις στη Γερμανία να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. «Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη», είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία. Στην πόλη Σούμι έγινε στόχος πολυκατοικία. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αποκάλυψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές θα αναρτήσει στα social media δεκάδες, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές, σχεδόν για τα πάντα. Από τη μέθη μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται εκτός ιατρίων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Στο σκοτάδι βυθίστηκε για άλλη μια φορά η Κούβα. Πρόκειται για το 7ο blackout από τις αρχές του χρόνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Βουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασαν ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 30, τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση της τρέχουσας εβδομάδος. Σήμερα 18 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Θα είμαστε προφανώς και αύριο και μεθαύριο μαζί την ίδια ώρα στις 9 το πρωί. Αλλά να υποδεχτούμε, έχω μια μοιραία ματιέ παρακαλώ Κωστάκη στα τραγούδια. Να υποδεχτούμε την κυρία Τσαγκάρη.

0: Όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Θέλουμε το ύμνο του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Η κυρία Τσαγκάρη, η κυρία Τσαγκάρη έχει γούστα και θα την τιμήσουμε, εννοείται. Μας τιμάμε την παρουσία της. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου.
0: Να είστε καλά. Τιμή δική μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Πάτε καλά φέτος. Δόξα τω Θεώ, θα πω και εγώ. Και χωρίς να είμαι Παναθηναϊκός. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Και ζούμε μαγικές βραδιές.
0: Μπράβο. Μην μου πείτε ότι πηγαίνετε και στο γήπεδο.
1: Εξυπακούεται.
0: Α, μάλιστα. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και στο ποδόσφαιρο που αγαπάω και με πήγαινε ο μπαμπάς από 5 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και στο μπάσκετ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο σας. Και εκεί λοιπόν. Δυναμική φίλαθλος.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια. Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης, τον ακούτε. Καλημέρα σας, Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Η κυρία διοικήτρια, αγαπητέ Νίκο, είναι δυναμική φίλαθρος. Έτσι, μαζί δεν το. Τώρα τα μαθαίνω.
2: Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά παρακολουθώ την πορεία της. Έχει μπει δυναμικά και στα θέματα του καταναλωτή.
1: Να είστε
2: και στα θέματα της αγοράς.
1: Να είστε καλά.
2: Εσείς να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχει συνδυαστεί το πρόβλημα του στη Μέση Ανατολή με αυτό το νέο θεσμό. Τη ανεξάρτητη αρχή και νομίζω ότι πολλοί δεν το έχουμε καταλάβει επειδή λασαρίστηκε μέσα στην κρίση κυριολεκτικά τη στιγμή που έπρεπε, δεν έχουμε καταλάβει λίγο την αλλαγή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και αρκετές ενστάσεις για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει, αλλά θα τα συζητήσουμε.
1: Πάντα θα υπάρχουν και οι ενστάσεις μας κάνουν καλύτερους.
2: Ναι.
1: Αρκεί να έχουμε οι ενστάσεις να είναι προς οικοδόμηση και όχι προς αποδόμηση.
2: Ναι, για παράδειγμα, μπαίνω κατευθείαν, αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι, ναι, πάρε μπάλα. Εγώ έχω να πω άλλα πράγματα αργότερα. Ναι.
2: Η ελεύθερη αγορά σε μια χώρα που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει με εξαίρεση 3 μήνες τώρα και 6 μήνες πέρσι συνεχή πλαφών στα περιθώρια κέρδους, ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει. Και το ερώτημα είναι αν έχετε ενδείξεις ότι υπάρχει πράγματι εσκροκέρδεια, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, αν έχουμε τέτοια συμπτώματα από ελέγχους που έχετε κάνει και οδηγούμαστε πάλι σε επιβολή πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων.
1: Καταρχήν, σαν ανεξάρτητη αρχή, εμείς δεν νομοθετούμε. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Έχουμε όμως τη δυνατότητα και εγώ προσωπικά να προτείνω πράγματα. Okay. Δηλαδή να είμαι σύμβουλος και να στηρίζομαι στα δεδομένα τα οποία συλλέγω και να λέω αυτό δουλεύει, αυτό υπάρχει περίπτωση, εδώ υπάρχει κίνδυνος. Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Τώρα, για την εφαρμογή ξανά.
2: Μοτίβα με υπερβολικές αυξήσεις.
1: Ναι, κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
2: Αυτές είναι εκτός Αθηνών, σε επαρχία.
1: Συνήθως ναι. Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οι δύο νομοί, νομίζω ότι στα καύσιμα ειδικά υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός. Τρομερός. Υπάρχει βέβαια και η εξαίρεση, βεβαίως. Πάντα υπάρχει εξαίρεση. Ένας κανόνας για να πιστοποιηθεί πρέπει να υπάρχουν και 10 εξαιρέσεις. Αλλά ο κανόνας, ειδικά σε αυτές τις στους δύο νομούς, είναι ότι λειτουργεί καταπληκτικά ο ανταγωνισμός.
2: Η έκταση των προβλημάτων που λέτε είναι σε πολλούς νομούς, περίπου γεωγραφικά.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς. Υπάρχουν και δικαιολογίες τις οποίες τις ακούω και τις ακούω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όταν κάποια νησιά βλέπεις να υπερβάλλουν κάποια πράγματα και φυσικά αναγνωρίζεις ότι όλο το χειμώνα αυτά τα νησιά οι άνθρωποι δεν είναι σίγουρο ότι σαν επιχειρήσεις δεν βγάζουν χρήματα. Πρέπει να το λάβεις και αυτό στο μυαλό σου, να το έχεις.
0: Και ότι θα βγάλουν στο τετράμινο του σεζόν, θα βγάλουν τα σπασμένα του χειμώνα δηλαδή.
1: Κάπως έτσι, δεν θα ήθελα να το πω τόσο, αλλά ναι.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, Νίκο, βοήθησέ με και εσύ. Όταν εμείς τώρα, εσείς οι δύο κάνετε μια πολύ ωραία συζήτηση, αλλά μπροστά σε ένα κοινό, το οποίο κοινό και ακούει και άλλους. Και άλλες εκπομπές με άλλες αντιλήψεις του συναδέλφου, ακόμη και στον ίδιο σταθμό. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ανταγωνιστικό σταθμό και αυτή είναι η ομορφιά. Τώρα, το κοινό, βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι της δημοσιογραφίας το έχουμε εκπαιδεύσει με έναν τρόπο που λέει ότι μας κλέβει ο βενζινάς. Με αυτό. Νίκο.
1: Και μας κλέβει και το σούπερ μάρκετ.
0: Μπράβο, μας κλέβει.
1: Και μας κλέβει και η πολυεθνική. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω.
0: Εννοείται, εννοείται η πολυεθνική. Αλλά ας πούμε στη λαϊκή αγορά Φερρυππίν είναι όλα τίμια τα πράγματα εκεί, και ότι εκεί είναι πραγματικά η αγορά του λαού, ας πούμε, που βρίσκουμε πάντα την ευκαιρία. Αλλά στο σούπερ μάρκετ σίγουρα μας έχουν κλέψει, μπαίνοντας, βγαίνοντας, από παντού, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
2: επειδή αν μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση, επειδή το έθιξε στο θέμα των λαϊκής αγοράς, παύλα, απορροκυπευτικά, και επειδή μας χρωστάει η κυρία Τσαγκάρη κάποια στοιχεία για τον έλεγχο που γινόταν πριν από 3-4 μήνες στη χοδρομπορική αυτών των προϊόντων. Βρήκατε κάτι τελικά, γιατί υπήρχαν ενδείξεις ότι υπάρχουν στοιχεία?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, στο κομμάτι του χοδρομπορίου, που πραγματικά είχαμε εντοπίσει και εγώ προσωπικά ότι έπρεπε να μπούμε και να μπούμε δυνατά, έχω να σας πω ότι ο έλεγχος είναι ενισχύ για εκείνη την περίπτωση, για εκείνη την περίοδο, με συγχωρείτε, και σύντομα θα ακούσετε κάποια αποτελέσματα, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολος έλεγχος. Γιατί είναι κατηγορίες οι οποίες έχουν κάποιες πραγματικά δυσκολίες, αλλά είναι και κατηγορίες που δεν έχουν ελεγχθεί αναλυτικά μέχρι τώρα. Και έχουν και δυσκολίες, δηλαδή τα απορροκυπευτικά δεν είναι αστείο πράγμα, οι φύρες τους δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να είσαι σίγουρος ότι όντως είναι αυτές και δεν είναι κάτι άλλο. Το κρέας επίσης που έχει φύρες, και αυτό έχει δυσκολίες. Θα ακούσετε σύντομα, είναι ανοιχτή πάρα πολλοί λογαριασμοί.
0: Εγώ να
2: ρωτήσω, υπάρχουν ενδείξεις σε σχροκέρδες, υπάρχουν ενδείξεις παραβατικότητας?
1: Υπάρχουν κάποιες, ναι.
0: Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Μιλάτε με δύο ανθρώπους που έχουμε την αντίληψη. Τώρα ζητώ, Νίκο, μιλάω και για λογαριασμό,
2: ναι,
0: να
2: ναι,
0: με συγχωρείς
2: ναι.
0: πάρα πολύ, που έχουμε εδώ από χρόνια εισάγει στην συζήτησή μας μέσω ενός άλλου συναδέλφου μας που δεν δουλεύει σήμερα στον Sky, το λιγότερο ανταγωνιστικό πεδίο των δύο δηληστηρίων. Δηλαδή οι πρώτοι που τολμήσαμε να το πούμε είμαστε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, μπορεί να κάνουμε λάθος όμως αυτό. Προσέξτε, εδώ να σημειώσω το εξής. Δεν έχουμε την πεποίθηση ότι εκφέρουμε τη μοναδική αλήθεια, και προφανώς αυτά που λέμε υπάρχει αντίλογος. Ωραία. Στην ίδια λογική, γιατί δεν έχω τελειώσει εγώ ακόμη το θέμα των καυσίμων, κυρία Τσαγκάρη. Στην ίδια λογική. Τι είπες, Νίκο?
2: Παρένθεση είχαμε κάνει με τα προεκπαιδευτικά.
0: Μπράβο, κάναμε μια παρένθεση και εγώ τα μπέρδεψα τα πράγματα. Αλλά τώρα συνεχίζω να τα μπερδεύω. Μήπως αν είχαμε και μια άλλη αγορά ρέντι, θα είχαμε καλύτερο ανταγωνισμό στα οπωροκυπευτικά, κυρία Τσαγκάρη? Αν είχαμε και άλλες ρέντι δηλαδή. Επειδή το λέμε για τα δηληστήρια, δεν θέλω να μην το λέω για την άλλο, για το άλλο κομμάτι. Τι λέτε εσείς?
1: Εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα βοηθούσε.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα θα βοηθούσε. Κι άλλος ένας ρέντι. Δύσκολο βέβαια.
0: Αυτά δεν γίνονται. Είναι ανέφικτα. Το καταλαβαίνω στην αγορά, έτσι όπως στην Ελλάδα μας, έτσι όπως είναι στημένα τα πράγματα. Εδώ μια μεταφορά κτέλσης δούμε και ακόμη να γίνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και δεν ξέρω πότε θα γίνει. Λοιπόν, ελπίζω να καταφέρουμε στη ζωή μας αυτή να το δούμε να φεύγουν τα κτέλ από εκεί που είναι. Λοιπόν, μάλιστα, λέτε θα μπορούσε να γίνει για να δουλεύει παραπάνω ο ανταγωνισμός. Τώρα, πώς είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ ενώ υπάρχει ανταγωνισμός, θα το αφήσουμε μετά. Το αφήσουμε μετά τις και μισή. Νίκο, να ξαναγυρίσουμε πάλι στην αγορά.
2: Στην αγορά των καυσίμων.
0: Ναι. Κάποια στιγμή, κυρία Τσαγκάρη, θα θέλαμε βέβαια να κάνουμε μια συζήτηση πραγματικά τεχνοκρατικής φύσεως, πώς διαμορφώνει τη τιμή. Ανεξαρτήτως αν άλλος κλέβει ή δεν κλέβει, αυτό είναι μια άλλη. Θέλω να πω, δεν το αποφεύγω.
1: Θέλετε να το κάνουμε τώρα?
0: Πώς διαμορφώνει τη τιμή? Αγοράζουν τα δύο δηληστήρια, μπαίνει μέσα το αργό. Νίκο βοήθησε, εννοείται. Λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Παράγουν ένα προϊόν. Μου λένε εμένα κάποιοι άνθρωποι στην προσπάθεια να πούν ότι μακάρι να υπήρχε και άλλο δηληστήριο, αλλά θέλει 5 δις. Άμα τα έχει, βάλτε να το κάνουμε και το τρίτο δηληστήριο. Δεν είναι ότι δεν το απαγορεύει κάποιος. Απλώς είναι μια επένδυση πολύ μεγάλη.
1: Και εκτός από τα 5 δις που λέτε, χρειάζονται άλλα 15 δις σε cash για να προαγοράζουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα.
2: Για να στηθεί ένα καινούριο.
0: Ναι, μισό λεπτό, Νίκο. Εγώ αυτό λέω και κλείνω. Το κλείνω εγώ. Ναι. Εσύ θα κάνεις το παιχνίδι. Μου λένε επίσης ότι τα δηληστήρια, μάλλον όλα τα πρατήρια οι εταιρείες δηλαδή που έχουν τα πρατήρια τους αγοράζουν στην ίδια τιμή από τα δηληστήρια. Είναι αυτό, σωστό?
1: Τα δύο δηληστήρια κάθε μέρα που εγώ παρακολουθώ τις τιμές έχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά είναι πολύ μικρές.
0: Απειροελάχιστες σε επίπεδο λεπτών. Νίκο, το υπόλοιπο δικό σου.
1: Είναι σε επίπεδο του Δευτέρου, Τρίτου, Δεκαδικού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, δικό σου.
2: Κύριε Σαγκάρη, το γνωρίζει ότι η τιμή δεν βγαίνει στο δηληστήριο, στην πόρτα του δηληστηρίου. Η τιμή βγαίνει από τις τιμές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργηθεί δηλισμένο προϊόντων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
1: Μπράβο,
2: είναι αυτό που έχει τον μη έβυχο τίτλο Πλάτς. Το περίπου που παρακολουθούν όλοι. Και θα έπρεπε να παρακολουθούμε μόνο αυτό και όχι τον Μπρέντα.
0: Όμως, τι μαθαίνει όμως από την ευγενή. Σας διέκοψα, θέλω να πείτε.
1: Καθόλου. Ναι. Να συμπληρώσω στον κύριο Φιλιππίδη. Ξεκινάμε από το Βαρέλι. Τιμή του Μπρέντ, χρηματιστήριο. Οκ. Okay. Να σας πω όμως το εξής. Έχω φτιάξει ένα πίνακα, μικρό πινακάκι, το οποίο το παρακολουθώ κάθε μέρα. Ο πίνακας ξεκινάει τη μέρα Παρασκευή 27 Δευτέρου. Είναι η Παρασκευή πριν το Σάββατο που ξεκίνησε ο πόλεμος. Εκεί έχω την τιμή.
0: Ο πόλεμος ποιος?
1: Της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα. Ο πόλεμος του Ιράν. Ο πόλεμος του Ιράν. Μάλιστα.
1: Ιράν. Λοιπόν, έχω την τιμή του Μπρέντ. Έχω την τιμή των Mediterranean Platz που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Έχω την τιμή στην Αντλία στα δύο βασικά μας, δηλαδή diesel και αμόλυβδη 95. Και έχω και την τιμή που πουλούν τα δηληστήρια. Όλα αυτά
0: και
1: κάθε μέρα. Ακούτε. Ναι. Κάθε μέρα τα συγκρίνω με τις χθεσινές τιμές όλων αυτών. Το μεγάλο συμπέρασμα είναι το εξής. Έχουμε ένα μπρετ, το οποίο φυσικά λόγω πολέμου έχει αυξηθεί. Πόσο έχει αυξηθεί? Περί τα 20-25 cents ανά λίτρο σε δολάριο. Και πηγαίνουμε στα Mediterranean Platz που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Δευτεροκοινή αγορά, πάλι χρηματιστηρίου, η οποία τι πάει και κάνει? Παίρνει φυσικά την τιμή του μπρετ, αλλά λέει πώς είναι η Ευρώπη σε παραγωγή. Η Ευρώπη, να σας πω κάποια πράγματα. Τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Τώρα πείτε.

0: ότι όταν ανεβαίνει η τιμή πάει κατευθείαν στο πρατήριο, όταν κατεβαίνει η τιμή αργεί να πάει στο πρατήριο. Η αντίληψη για τη διαμόρφωση της τιμής είναι αυτή. Όλα αυτά που λέτε εσείς τώρα για πολλούς μπορεί να είναι και κινέζικη γλώσσα.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα, συνεχίζουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3B Plus από 3B και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία αναμένεται σύγκληση της Συνόδου, της G7, με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, πρόσθεσε και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν νωρίτερα Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία, όπου 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, φιλοξενούμε την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αν αναζητήσετε στοιχεία το βιογραφικό της κυρίας Τσαγκάρη, θα δείτε ότι έχει περάσει από όλες τις εταιρείες της αγοράς, ομίλους και πολυεθνικές, είναι πολύπλευρη δραστηριότητά της στον ιδιωτικό τομέα, τώρα λοιπόν είναι στην αρχή προστασίας καταναλωτή. Είμαστε στην περιγραφή της διαμόρφωσης τιμής των καυσίμων. Νίκο Φιλιππίδη, έξεσαι το λόγο, αφού η κυρία Τσαγκάρη εξηγήσει ξανά από την αρχή τι είναι αυτό που παρατηρεί στον πίνακά της. Λάβετε όμως υπόψη ότι η κοινή γνώμη στην Ελλάδα σε ένα συγκλονιστικά τεράστιο ποσοστό διακατέχεται από την εξής αντίληψη, την οποία μορφώνει, κοινωνεί η ελληνική δημοσιογραφία σε ποσοστό 98%. Ότι δηλαδή τα διελιστήρια έχουν υπερκέρδη, άρα σε περίοδο που οι τιμές πηγαίνουν στον Θεό, τα διελιστήρια πρέπει ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει να λέει τι βγάλατε σήμερα τόσα. Από αύριο μοιράζεται τζάμπα πετρέλαιο, σχετικά το λέω, σημαντικά, τζάμπα πετρέλαιο στο λαό και βενζίνη για να μπορεί να κυκλοφορεί, να συνεχίσει τη ζωή του. Η αντίληψη είναι αυτή. Λοιπόν, πείτε τώρα εσείς πώς διαμορφώνονται οι τιμές.
4: Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε, αν συγκρίνουμε την τιμή του bread, του βαρελιού, αναλύτρο, από τις 27 Δευτέρου, Παρασκευή πριν αρχίσει ο πόλεμος, μέχρι και χθες, θα δούμε ότι έχει αυξηθεί 0,20 αναλύτρο. Πάμε το επόμενο στάδιο. Τα περίφημα που είπε ο κύριος Φιλιππίδης με τη Mediterranean Platz. Την ίδια χρονική περίοδο, αυτά τα Platz έχουν αυξηθεί 0,80. Η ερώτηση είναι γιατί. Γιατί τα Platz είναι αυτά που καθορίζουν την τιμή πώλησης των δηληστηρίων. Και είναι δευτερογενή αγορά, πάλι χρηματιστηριακή. Έχουν τρελαθεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι βλέπουν τα Platz? Βλέπουν τον περιορισμό της παραγωγής στην Ευρώπη. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω για όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 5-4 χρόνια έχουν κλείσει 8 μεγάλα διελιστήρια στην Ευρώπη. Γιατί? Πολλοί λόγοι. Πάμε στο δεύτερο. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει από την Ευρώπη τα carbon taxes. Για κάθε λίτρο πετρελαίου τα οποία παράγουν τα διελιστήρια πληρώνουν έξτρα φόρους. Και ρωτάω εγώ, όταν πληρώνουν έξτρα φόρους για τον δίζελ, γιατί να παράξουν παραπάνω δίζελ και παραπάνω δίζελ? Αγοράζει κανείς εκτός από το 2% του πληθυσμού biodiesel? Όχι βέβαια. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθω ότι στην Ευρώπη.
3: Βιολογικό δίζελ εννοείται.
4: Μάλιστα.
3: Πιο καθαρό
4: το από οποίο το... δεν έχει φόρους.
3: Μάλιστα.
4: Πράσινους φόρους. Και ρωτάω, μήπως καμιά φορά στην Ευρώπη πυροβολάμε τα πόδια μας? Τόσο απλά.
3: Μάλιστα. Νίκο, βοήθησε.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η αγορά, αφήνουμε η τερένια πλάτη, είναι μία από τις αγορές η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες παραδοχές, όπως αντίστοιχα και η αγορά του ρεύματος.
4: Σωστά.
5: Δηλαδή, έχει, όπως η αγορά του ρεύματος, για παράδειγμα, δίνει την τιμή στις ακριβότερες τεχνολογίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση του φυσικού αερίου και βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις, ενώ οι πολλές ΑΠΕ δίνουν χαμηλότερες τιμές, μετρούν λιγότερο τη διαμόρφωση τιμής, αλλά αυτό είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει ληφθεί εδώ σε ελληνικό έδαφος, έχει ληφθεί στο εξωτερικό. Στο Mediterranean Platz είναι μια άλλη αγορά η οποία βάζει μέσα όχι μόνο τον παράγοντα που παρακολουθούμε εμείς του Brent, το οποίο μπορεί να έχει μια στενότητα παραγωγής σε ένα σημείο και διάθεσης προϊόντος, αλλά μπορεί να έχει, για παράδειγμα, όπως αυτό που ανέφερε η κυρία Τσαγκάρη, το κλείσιμο κάποιων διελιστηρίων στην Ευρώπη, αλλά θα πρόσθετα στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Ιούλιο δεν έχουμε την παραγωγή του δεύτερου παραγωγού στον κόσμο, που είναι η Ρωσία. Τα ρωσικά διελιστήρια έχουν χτυπηθεί από την Ουκρανία, μαζί με τεράστιες ποσότητες. Αντίστοιχα, επειδή πολλοί αναρωτιούνται και το ακούω και από βενζινοπόλες, τι έγινε και η τιμή ήταν στο 1,95 το Μάιο, που πάλι ήταν στα $100 το βαρέλι το Brent, και τώρα που είναι πάλι στα $100 πάει στα 2,20.
4: Δεν
5: έχει μπει, έχει λείπει το ποσό, η παραγωγή της Ρωσίας. Τόσο απλά.
3: Ναι.
4: Πολύ σωστά. Βέβαια, κύριε Φιλιππίδη, κάποιος θα αναρωτιέται, η Ευρώπη δεν έχει κλείσει τις κάνουλες εισαγωγής από την Ρωσία? Δεν τις είχε κλείσει?
5: Δεν τις είχε κλείσει, όχι.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
4: πολύ σωστά.
3: Ναι.
5: Δεν τις είχε κλείσει. Και η πρόβλεψη γενικώς είναι ότι όλα τα καύσιμα σταδιακά σε ένα χρόνο από τώρα θα σταματήσουν πλήρως, μετά από συνεχείς παρατάσεις. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο, επειδή συζητάμε για υπερχέρι διελιστηρίων. Προφανώς και τα περιθώρια τους έχουν αυξηθεί. Προφανώς και βγάζουν. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουν αναπτύξει μια τεράστια εξαγωγική βιομηχανία που δεν την είχαμε παλαιότερα. Πάνω από το 60% της παραγωγής εδώ, εμείς γι' αυτό και δεν έχουμε θέμα επάρκειας, έχουμε τόσο πολύ καύσιμο που εξάγουμε διελισμένο καύσιμο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα προϊόν της εξαγωγής είναι το διελισμένο καύσιμο, ντίζελ.
3: Ναι, αλλά μέρος της κοινής γνώμης ενημερώνεται πάνω σε μία αντίληψη. Αντί να το εξάγουν, έπρεπε να το μοιράζουν στο λαό. Προσπαθώ να σας πω από τι εμφορείται, όσο μπορώ να βάλω περισσότερα στοιχεία, από τι εμφορείται η κοινωνία μας σήμερα. Και στην εξίσωση να προσθέσω και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τον οποίο χθες ο Πρωθυπουργός είπε.
6: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
3: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και ο ΦΠΑ και ο.
4: Ο ΦΠΑ στον ειδικό φόρο.
3: Στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αυτός πρέπει να καταργηθεί. Ναι, πρέπει. Πρέπει ή δεν πρέπει. Νίκο, τι λες εσύ, πρέπει ή δεν πρέπει?
5: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους φόρους πάνω στους οποίους.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να καταργηθούν αυτά. Είναι. Ναι, για πες.
5: Όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι κόφτες. Οι φόροι αυτοί έχουν στηθεί, για παράδειγμα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι οποίοι είναι εκεί αντικίνητρο για τη χρήση καυσίμων που προέρχονται από υδρογονάνθρακες. Δηλαδή, για παράδειγμα, φιλοπεριβαλλοντικός φόρος τιμωρίας όσων χρησιμοποιούν. Γι' αυτό και έχει ένα κατόφλι αυτός ο φόρος. Τόσο φόρος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να μηδενίσει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα, μέλος της Ευρώπης. Άρα από τη στιγμή που είμαστε μέλος δεν μπορούμε να τους μηδενίσουμε, μπορούμε ενδεχομένως να τους μειώσουμε κοντά στο κατόφλι, που είναι η απόστασή μας από το κατόφλι είναι 10 λεπτά στο ντίζελ, 42 λεπτά του ευρώ στην αμόλυβδη. Μπορούμε επίσης με αίτημα ευρωπαϊκό, εφόσον έχουμε σε όλα αυτά τη δημοσιονομική δυνατότητα, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Το ερώτημα βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν μπορούμε με το τρέχον μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και με την οροφίδα πανό που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην δημιουργούνται νέα χρέη στους προϋπολογισμούς των χωρών, εάν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν χαλαρώσει. Γιατί το είπε χθες ο Μητσοτάκης? Το είπε χθες ο Μητσοτάκης γιατί προχτές είχε πάει στο Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερακάκης, συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτς. Οι Γερμανοί συνεχίζουν να είναι οι βασικοί χρηματοδότες του ευρωπαϊκού και να ελέγχουν προϋπολογισμού και να ελέγχουν μέρος των αποφάσεων. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλο. Και από εκείνη τη στιγμή έχει ανάψει ένα πράσινο φως ότι το συζητάμε.
3: Λοιπόν.
5: Ναι,
3: ναι.
5: Αυτό που έλεγα τέλος πάντων είναι ότι η συζήτηση είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα επειδή την εξετάζουν μέρα στη μέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είναι βέβαιο ότι ήδη αρχίζουν και το σκέφτονται ότι πρέπει να πάρουν προσωρινά έκτακτα μέτρα. Επαναλαμβάνω, προσωρινά
3: τα οποία αυτά
5: έκτακτα
3: παίρνει,
5: μέτρα.
3: Τα οποία περιμένει ο Πρωθυπουργός για να κάνει τις κινήσεις του. Γιατί...
5: Μα είναι προφανές, αλλιώς θα ήταν μια τρέλα, μια αυτοκτονία. Ναι. Ξαφνικά, αν παίρναμε.
3: Όχι, μην το λες έτσι. Γιατί πάλι μέρος της κοινής νόμης ενημερώνεται από τους αρχηγούς αντιπολιτεύσεως και πιάνω εγώ τους σοβαρούς. Δεν αφήνω, δεν πιάνω τους άλλους, ας τους άλλους. Πάντα των κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Η σοβαρή λοιπόν, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας υπερθεματίζει όλες αυτές τις καταργήσεις και όπως επίσης και ο κύριος Ανδουλάκης. Θα μου πεις αντιπολίτευση είναι, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Αλλά να που και η αντιπολίτευση σε μερικά πράγματα δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή τόση ώρα είμαστε 15-20 λεπτά τώρα εξηγεί η κυρία Τσαγκάρη και εσύ μαζί πώς διαμορφώνει τη τιμή του καυσίμου κατά αντικειμενικό τρόπο, δεν είναι τίποτα υποκειμενικά. Άρα οι αρχηγοί της αντιπολιτεύσεως πρέπει να λογίζουν την τοποθέτησή τους με βάση αυτά που συζητάτε οι δυο και όχι από αυτά που λέει η δημοσιογραφία με τον πρόεδρο της Ένωσης Πατηριούχων. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Αυτό προσπαθώ να πω ο Φουκαράς. Αλλά θα τα λέω και να λόγια το αέρα. Είναι έτσι και αλλιώς φεύγουν. Ορίστε.
5: Ναι, δυστυχώς η συζήτηση είχε επιστρέψει. Η αλήθεια είναι σε περιόδους που συζητάγαμε επί ιδεατών πραγμάτων και όχι επί του πρακτέου. Δηλαδή, τι συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε κάτι και να το καταλάβει και η κυβέρνηση. Δείχνει τα τελευταία 24 ώρα ότι το έχει καταλάβει. Ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση. Στην κρίση δεν πετάμε χαρταετό και είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και σκεφτόμαστε πώς θα καλυφθούν οι απώλειες του προηγούμενου περίοδου. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα το τωρινό. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν χτυπάει απλώς τσέπες των οικοκυριών, στον ανθρώπων να οδηγούν αυτή τη στιγμή και μας ακούν και πληρώνουν ακριβά το καύσιμο. Χτυπάει στους επαγγελματίες που επίσης μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποφύγουν. Πρέπει να γεμίσουν το ρεζερβουάρ από το μίνι βάν, από το φορτηγάκι, από αυτό που μεταφέρει τα προϊόντα από την υπηρεσία. Οι φίλοι μας επίσης οδηγεί η ταξί.
3: Ναι, αλλά υπάρχει όμως άλλη. Μισό λεπτό. Η ανταπάντηση δεν μπορώ να το κάνω για λόγους προϋπολογισμού. Δεν είναι ένα εγκλωβιστικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης. Παίζουμε ένα άλλο επιχείρημα πάλι με λογική να το υπερκεράσουμε αυτό, να το αντιμετωπίσουμε, να το καταρρύψουμε, ρε φίλε.
5: Για ναι, πες. Κοιτάξτε. Ναι. Όταν υπάρχουν πόροι που τους διαθέτει σε μία κατεύθυνση για να ενισχύσει το εισόδημα πολιτών που πλήττονται, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Αν βρεις, πρέπει να βρεις μετά, εδώ είναι νομίζω το δύσκολο, να βρεις πόρους αρκετούς ώστε να κάνεις και την υπόλοιπη δουλειά. Ναι. Δηλαδή να πας να χτυπήσεις την πηγή το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Δηλαδή προσπαθεί, αφού κάλυψε τις εισοδηματικές απώλειες αυτών που πλήττονται περισσότερο, που είναι λογικό, είναι οι άνθρωποι των πολύ χαμηλών εισοδημάτων και τους ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι σημαντικές κατηγορίες του πληθυσμού. Πρέπει μετά να πας να βρεις τις κατηγορίες που επιβαρύνουν και όλους τους υπόλοιπους και να το βρεις στην πηγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ντίζελ, το 10 λεπτά δεν είναι και συν 5 λεπτά των δηληστηρίων. Είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι ανεκτό.
3: Ορίστε,
5: δεν είναι ανεκτό για τη λειτουργία της οικονομίας μας.
4: Απλό νομίζω είναι αντίθετα. Είναι 10 τα δηληστήρια, 5 η κυβέρνηση.
5: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Έχετε δίκιο.
4: Όχι για να μην μας παρεξηγήσει κανείς έτσι.
3: Όχι, αυτά θα μπουν στην κατανάλωση. Πώς να το πω, διότι αλλιώς η αύξηση μπαίνει στο προϊόν πάνω από το οποίο θα μας μεταφέρει ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, ας πούμε.
4: Πολύ σημαντικό.
3: Ε, ή όχι, Νίκο.
5: Ε, ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι περνάνε και
3: μετά. Πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτό το πράγμα, να αναχαιτιστεί αυτό.
5: Η κυρία Τσαγκάρη θα πάει να ελέγξει κάποια στιγμή και οι υπηρεσίες της τα περιθώρια κέρδους. Τα περιθώρια κέρδους τα οποία θα έχουν αλλάξει, και γιατί αλλάζουν μέρα στη μέρα, εβδομάδα στη εβδομάδα, ακριβώς από το ενεργειακό κόστος. Και όχι μόνο το ενεργειακό κόστος, γιατί το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άλλα κόστη τους, τα οποία έρχονται εμέσως και χτυπάνε μέσα.
3: Πέρα κάνω διάλειμμα, Νίκο.
5: Εδώ είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο πλέον ούτε να ελέγξεις, ούτε να προσδιορίσεις. Γιατί, γιατί το ξεχνάμε, είμαστε σε κρίση. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ναι. Είναι μια μορφή οικονομικής κρίσης.
3: Υπάρχει και κάτι
5: κρίση,
3: το οποίο συμβαίνει πάντα και χωρίς κρίση. Να, μείνε να κάνω διάλειμμα εδώ, να το προλάβω. Μπας και, γιατί ήταν αλλιώς δομημένη στο μυαλό μου η συζήτηση, αλλά το πετέλαιο.
4: Είναι ωραίες οι ανατροπές.
3: Το κατάλαβα, κύριε Τσαγκάρη, αλλά τα καύσιμα μας το μονοπόλησαν εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, Νίκο, μη φύγεις. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κυρία Τσαγκάρη, για εσάς που δεν έχετε ακούσει νωρίτερα, η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε για την αντίληψη του καταναλωτισμού στην Ελλάδα και πώς πρέπει αυτή να διαμορφωθεί, κυρία Τσαγκάρη, άλλη φορά. Αλλά τουλάχιστον και εδώ, ούτε αυτό προλάβαμε, Νίκο, επειδή ακούω την αντιπολίτευση να μιλάει για καρτέλ. Εγώ καρτέλ που δεν κατονομάζονται το θεωρώ μπαρμπούτσαλα.
4: Πάρα πολύ σωστά.
3: Να με συγχωρείτε, κυρία, γιατί αν έχει τα κότσια ο πολιτικός αρχηγός να κατονομάσει ποια είναι τα καρτέλ για να με βοηθήσει και εμένα να πω αυτά είναι τα καρτέλ, αφού τα λέει ο πολιτικός αρχηγός. Άρα η κουβέντα είναι φούμαρα τώρα το γενικός.
4: Εγώ θα ήθελα πραγματικά από οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε καταγγελία. Βέβαια το θέμα του καρτέλ ανήκει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε καταγγελία που όμως έχει υπόσταση, έχει ονοματεπώνυμο, είναι απτή και πραγματική. Όχι, κάθε μέρα να μου τη στέλνουν. Κάθε μέρα.
3: Όταν λέει το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος ή του καρτέλ που κατονομάζει.
4: Που κατονομάζει.
3: Μάλιστα.
4: Είναι
5: έχουμε βέβαια πολλές αγορές αδύναμες, η αλήθεια είναι. Δηλαδή έχουμε πολλές αγορές, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα δικό σας, καθώς εδώ έχει να κάνει και με το όλο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή αγορές στις οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί πολλοί πόλοι, πολλοί παίχτες. Με αποτέλεσμα το βλέπουμε ότι υπάρχει ελλειπής ανταγωνισμός. Παρότι το βλέπετε αυτό.
4: Ναι, ναι.
3: Εσείς που έχετε δουλέψει σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη Χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρία Χ? Τι μεσολαβεί για να έρθει τρία Χ, κυρία Τσαγκάρη, στο πορτοφόλι μου, ενώ στην το αγοράσω?
4: Να ξεκινήσω, γιατί και αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Μέσα από αυτή την εφαρμογή, την οποία προσπάθησαν το πόσο κάνει να την αποδομήσουν, αντί των χιλιάδων, ξέρετε πόσους ενεργούς χρήστες έχει? 380.000. Δηλαδή ασύλληπτα νούμερα για μία εφαρμογή των 3 μηνών, ούτε 3 μήνες. Λοιπόν, μέσα από αυτή την εφαρμογή και με κατεύθυνση, διότι από την πρώτη στιγμή μας το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου συγκρίνετε, γιατί έχουμε και τιμές του εξωτερικού, Ευρώπη πάντα, ναι. Έτσι, έχουμε κάνει ήδη μία ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ., δεν ισχύει σήμερα. Εγώ έχω πλήρη ανάλυση, την οποία θα παραδώσω και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης που το ζητούν και που δείχνει, όχι μία μέρα, αλλά δείχνει ας πούμε 30 ημέρες χωρίς ΦΠΑ, για να συγκρίνουμε μήλα με μήλα, έτσι, γιατί εμείς έχουμε και κάποιο παραπάνω ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες, δείχνει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
3: Ότι δεν έχουμε διαφορά τιμής στην τιμή την καθαρή του προϊόντος και όχι του...
4: Χωρίς ΦΠΑ.
3: Χωρίς ΦΠΑ,
4: μήλα, μήλα, σύγκριση. Δεν έχουμε τέτοια. Και βέβαια τα δεδομένα σε αυτή την εφαρμογή είναι ελεύθερα. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς στην αρχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, σε οποιαδήποτε περιπτώσεις βγούνε που θα υπάρχει σημαντική διαφορά, θα επέμβει και ο ίδιος.
3: Λοιπόν, Νίκο, πρέπει να κλείσω. Η κυρία Τσαγκάρη θα είναι στη διάθεσή μας, φαντάζομαι, από το γραφείο της πλέον. Την επόμενη φορά να συνεχίσουμε.
4: Έχετε πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Νίκο, έχεις να πεις κάτι πριν κλείσω?
5: Όχι, ότι απλώς να κρατήσουμε αυτό ότι για ένα δίμηνο υπάρχει, και όσοι και μεταξύ των οποίων και εγώ πρέπει να σου πω, πάντα βλέπω αυτά τα καλάθια με τα συμφωνίες και με τα φθηνά, δεν τα βλέπω πάντα με ιδιαίτερη θέρμινα από την αλήθεια. Αλλά πρέπει να το πούμε ότι σε ένα περιβάλλον μεγάλο αντιμήσεων τουλάχιστον υπάρχει 1000 προϊόντα και κάτι τα οποία είναι με κλειδωμένη τιμή ως τα τέλη Οκτωβρίου. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε. Και θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
3: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ πιο από πολύ σε όλους. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε και αύριο στις 9 και την Κυριακή φυσικά με τις ιστορίες μας. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές. Επιβεβαίωνο